0: αίμα μας.
1: Πόσο ξύπνια μπορεί να είναι μια φίλη μας. Ήρθε ένα μήνυμα Αριανού 17. Ποια χρονολογία έμενες, λέει Γιάννη. Καλημέρα. Να της πω τη χρονολογία για να μάθει την ηλικία μου, κατάλαβες. Όταν εσύ πήγαινες, εγώ γυρνούσα.

0: Λάσκα και πλούτο.
1: Όλα τα τραγούδια σας μπήκανε σε μία σειρά. Χαλαρώστε λιγάκι. Όταν τα μεταδώσω θα σας πω να με στέλνετε. Κάποια στιγμή θα σας βάλω να μου στείλετε τις επιθυμίες σας από τέσσερις τραγουδιστές, πέντε. Τι αφιέρωμα θα κάνουμε αύριο. Αλλά μετά τις 4:30 ώρα. Όχι από τώρα. Σιγά μην ξέρεις την ηλικία μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα από τη Βέρεια.

Ο Κώστας ο Τζερόνιμο λέει, ναι μόρτι μου λέει, χα χα χα, ευχαριστώ για το τραγούδι, όσο για το άλλο ξέρεις ότι δεν το έκανα ποτέ. Δεν φταίω αν κάποιες κυρίες δεν ξέρουν από χιούμορ, λέει, καλή συνέχεια να έχουμε, όχι χιούμορ, χούμαρ. Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης λέει, καλημέρα φίλε Γιάννη, ένα τραγουδάκι. Ποιο τραγουδάκι, για δεν μου το έγραψε το μήνυμα, δεν ήρθε. Γράψε Μιχάλη.

σταματήσετε να στέλνετε τραγούδια. Και θέλω να κάνουμε αφιέρωμα αύριο. Θα διαλέξετε, θα σας δώσω. Εσείς θα διαλέξετε.

Ο στρατηγός ο Φράγκος ο Φραγκούλης στέλνει φωτογραφία, σηκώνει φωτογραφία για τον Αφγανό το κάθαρμα. Από ήρωας πρόσφυγας, λέει, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδος. Αφγανός. Τι θέλετε ρε στις γυναίκες και μπλέκετε με Αλβάνους. Δηλαδή τόσο απελπισμένες είστε. Αλβανούς, Πακιστανούς, ξέρω και εγώ εκεί πέρα κάτω, Ιρανούς, Ιρακινούς. Τόσο απελπισμένες είστε.

0: Κάνα σόλο θα έχω.
1: Τίποτα να μη σου μένει. Γίναν οι εγωισμοί σου.
0: Τώρα το θέλω.

Για το σοφάκι την Κουκουρούκο που μου το ζήτησε. Χοντρονάκος και Μαριό. Θέλω πολλές γυναίκες. Θέλω πολλές. Σίδερο στη μέση μου.

το είπε ο Άδωνης. Από εδώ και πέρα θα φοράω τα γυαλιά μου, λέει, και όποιος θέλει ας με βρήσει, ας με φτύσει, θα καταγράφεται. Δεν πειράζει, κάποιοι έχουν και αρχείο. Έτσι, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Έτσι. Να χαρώ εγώ.

0: στο φιλαράκι μου ο Μάστορας. Ο SM Μάστορας. Το πείραξε λιγάκι.
1: Και σ' αγαπούσα και δεν καθόμουν καλά.
0: Ο Μάκης ο Αταβάλε, καλημέρα και άνερε, καλό ξημέρωμα. Γεια σου πάω ξάκι μου. Υπέροχη χώρα η Ελλάδα, λέει. Φύσηξε, κάηκες, έβρεξε, πνίγηκες, χιόνισε, αποκλείστηκες. Στα ενδιάμεσα αυτών, λέει, παλεύεις να επιβιώσεις με ένα μισθό της πείνας.
1: Και μέσα βάλε με. Ήθελα και σ' αγαπώ.
0: Τάσο Σεκιουριτάς, χιλιόμετρα κάνουμε πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλα τα σεριανάκια. Άντε τα σούλη μου, άτ. Την Πέμπτη παίζει, έτσι. 9 παρατέταρτο.
1: Μαχαιριά στην καρδιά.
0: Εκτός αν εννοείς για άλλη ομάδα, δεν ξέρω.

Ο Τάσο ο Κυριτάς λέει μία πόλη, μία ομάδα. Γιατί μόνη σου αγαπιέσαι. Απ' την Καβάλα είσαι Τάσο. Μία πόλη, μία ομάδα η Καβάλα. Ξέρω και εγώ Ιβέρια, η Έδεσα. Εδεσαϊκός, Καστοριά. Πανσεραϊκός. Ε, για να ξέρουμε δηλαδή από πού είσαι. Άκου λέει μία πόλη, μία ομάδα. Μήπως από την Ξάνθη, την Κομωτινή, Πανθρακικός. Από την Κατερίνη, Πιερικός.

Πάμε σε δύο ζεμπεκές που μ' αρέσουν και σε μια ζεμπεκιά που με ζητήσατε από Πίτσα Παπαδοπούλου. Μουσική 33 λεπτά μετά τις 3.

Ο Θεός ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Τρεχατήρια μου, να είστε καλά. Ο Χάρης ο Τσιομπανούδης και τα παιδιά εκεί, η ομάδα εργασίας στο αρτοπείο του Γιάννη στην Περεβού λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο. Φιλιά από όλους εδώ. Μα, μα, μα, μα, μα, πώς είστε εκεί. Έστειλα φυλάκια σε όλους. Πασχάλης Χατζόπουλος, κάποιος γεννήθηκε στην οδό Αριανού και έγινε παοξής. Δεν το ξέρω αυτόν, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ πάντως που γεννήθηκα στην οδό Αριανού, έγινα Αχιλλέας Τριανδρίας.

έκανα. Είχε πολύ γέλιο πάντως, παιδιά, όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Μετρόπολο, στην πρώτη εβδομάδα. Βγαίναν κάποιες στραβοστόμιδες, τι ομάδα είσαι. Γιατί θα μου πάρεις διαρκείας, έλεγα.

Λοιπόν, έρχεται καθένας με τον πόνο του, θα τα βροντίξω. Από εδώ και πέρα ούτε καλημέρα. Το μάνα μου με τον Κουρκούλη, ένας ευαίσθητος ληστής. Το μάνα μου με τον Τερζή. Γιώργο Τσαλίκης, 12 τσιγάρα. Σαλονικιά και Σαλονικές. Τάσος Μπουγάς, πάμε για υπασία. Έρχεται και ο Ματθαίος Γιαννούλης. Χαλαρώστε λίγο, μη στέλνετε άλλα τραγούδια, το είπαμε. Να δούμε τι θα βγει. Γεμίσαμε και σήμερα. Καλημέρα και ό,τι άλλο θέλετε, είπαμε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Έχει κάποιος, αν τρέπεται, θέλει κόσκινο. Υπάρχει και το προσωπικό messenger.

0: πονώ.
1: Ναι ρε Μιχάλη, στέλνεις μήνυμα Καρά πάντα λέει φίλε Γιάννη, ναι εντάξει, πες μας ποιο τραγούδι από τον Καρά γουστάρεις. Το έχει στείλει το μήνυμα εδώ και...

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα, από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε.

Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφιλήσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Ο Τάος ο Σεκιουριτέας λέει σεβασμός σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτές που είναι ψηλά και σε αυτές που είναι δίπλα μας, αρκεί να είμαστε κι εμείς δίπλα τους.
1: Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα καταπονέσει να πει πως

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Μανώλη τον Πλωμάρη, Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλημέρα, λέει Γιάννη, από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία. Και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο, να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα μας, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.
1: Για σένα θα γίνω υπότης στις μοναξιάς.
0: Μου λείπει το άλογο, κάθεσε.
1: Να κατακτήσω
0: να πάμε για υπασία.

0: Ναι, στο στοίχημα, Πέτρο, τον Ολυμπιακό έχασα κλασικά και έχασα και τη Λεύσκη Σόφιας. Την έπαιξα γκολ-γκολ με την Καϊράτ, βγήκε 1-0. Τι να κάνω. Συμβαίνουν αυτά.
1: Να ξέρεις πως θα με άστρο που φέγγει στον ουρανό.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, την Φλωρινιώτισσα.

Τζόκερ 3-14-15-29-34, Τζόκερ το 10. Τζάκποτ συνεχίζεται. Ένα πεντάρι μόνο, παιδιά, 100 χιλιαρικάκια. Σε καλή μεριά το φιλαράκι μας. 3-14-15-29-34 και το Τζόκερ είναι το 10. Απόψε θέλω... Να μην σας πω ότι πιάσαμε εμείς, τα 3. Το 3 έπιασα μόνο. Το κόσμο...

0: Η Αναστασία η Μανολάκη λέει την καλημέρα μου στην παρεούλα μας και στην κλικιά μας την Ελπίδα.
1: Πάνω, το άλλο μάθει,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Σήκωσέ τον και φίλησέ τον.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μωρό μου, κοιτάξε τον.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω. Ντάμω, ρε. Έτσι.

Από τώρα μέχρι και τις 5.30 ώρα, μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, έτσι, μπορείτε να μου στέλνετε τις επιθυμίες σας ανάμεσα σε Πασχάλη Τερζή, Ζαφύρη Μελά, Τόλι Βοσκόπουλο, Κατερίνα Στανίση. Τι γουστάρετε να κάνουμε αύριο αφιέρωμα? Τερζής, Μελάς, Βοσκόπουλος, Στανίση. Για να σας δω. Μόνο στην επίσημη σελίδα, έτσι.

0: Η Σοφία Κουκουρούκου λέει Μελάς και Ζαφίρης Παπαδημητρίου λέει καλημέρα από Ντίσσελτοφ, Πασχάλης Τερζής.
1: Πόσες λύπες να χωρέσω, στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω.
0: Έχετε να διαλέξετε παιδιά μεταξύ Τερζή, Μελά, Βοσκόπουλο και Στανίση. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Μέχρι τις 5.30 ώρα ανοιχτή εσύ, η ψηφοφορία να το πούμε.

0: Η Βούλα η Καρυπίδου μου λέει Βοσκόπουλο, λέει Γιάννη.
1: Με πειράζουν άλλα πάντα.
0: Μετά από 5 προτιμήσεις, ο Τερζής είναι πρώτος με 3 ψήφους και Μελάς με τον Βοσκόπουλο έχουν από 1. Οι Στανείς καημένοι, λέει κανένα.

Γρηγόρης Δημητριάδης, το ξαδελφάκι μου. Καλημέρα στην Τροχέα, Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο φυσικά. Καλημέρα στην αστυνομία, καλημέρα στο πυροβεστικό σώμα, λιμενικό, στρατός. Καλημέρα παιδιά. 5-8.

Ιάκωβος Πετρίδης. Καλημέρα Γιάννη, παρέα από βροχερή Μελβούρνη, Αυστραλία. Ζαφίρι Μελά για το αφιέρωμα. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα, φιλιά. Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Ψηφίζω στα νήσι με τα δύο, λέει, και με τα δύο χέρια. Έχει ωραία τραγούδια στα νήσι, παιδιά, και παλιά ιδίως. Από τους πρώτους δίσκους είναι. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα από την Βέρεια. Φωτογραφία. Μην ξεχνάτε ότι μαζί είμαστε από τις 2, έτσι, αυτή την εβδομάδα. 2 με 6, τετράωρο. Η νύχτα φυσικά ξεκινάει στις 12 μέχρι τις 2 με την εκπομπή Ξημέρωμα, Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος.

Ελάτε λοιπόν μέχρι τις 5.30. Δεν βλέπω πολύ συμμετοχή. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ γιατί. Α, μάλλον όχι, αφού έχετε ψηφίσει κάποιοι. Διαλέξτε ανάμεσα τι αφιέρωμα θα κάνουμε αύριο, ανάμεσα σε Τερζή, Μελάβο, Σκόπουλο και Κατερίνα Στανίση. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Για να υπάρχει μια διαφάνεια, εντάξει, γι' αυτό το λέω φυσικά. Μην έχουμε τίποτα αναγούλες.

0: Άντε πάμε να ανοίξουμε και πάλι το voice to voice για να δούμε τι γίνεται. Άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.
1: Μαζί σου όμως μια στιγμή.
0: Παναλαμβάνω και πάλι, σταθερή γραμμή 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Λέμε ότι κάνουμε εκπομπή.
2: Με την άδειά σας να προτείνω κάτι?
0: Όχι.
2: Θα μπορούσε να είναι δύο καλλιτέχνες. Δηλαδή, πρώτο θα ψήφιζα.
0: Δεν θα ψηφίσετε κάτι, μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, κυρία μου, θα ψηφίσετε.
2: Α, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα ψήφιζα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κολλάτε σε κάτι, κυρία Σύση. Ξεκολλήστε λοιπόν από κάτι. Ανώνυμα δεν σηκώνω, δεν ανάβω, δεν ανοίγω ανώνυμα τηλέφωνα. Κολλάτε σε κάτι. Πρέπει να πείτε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Σας είπα, δεν ψηφίζουμε στο τηλέφωνο. Τι άνοιξα τηλέφωνο, μπορώ να καταλάβω?

επαναλαμβάνω, δεν σηκώνω ανώνυμα τηλέφωνα, εντάξει. Μη σε μπλοκάρω τώρα, γιατί ξέρω το νούμερό σου ποιο είναι, εντάξει. Άντε, μπράβο.

Μάρτι Αλωνάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. Οκτώτη Αλωνάρ, σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή «Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα» από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε!

Βασίλειος Αδαμίδης. Γεια σου Γιάννη, μόλις γύρισα σπίτι εδώ στο Λονδίνο. Και ψηφίζω Γιάννη, λέει, με όλα τα ωραία του. Άντε πάμε, λέει, και όπου βγει. Μην το λες αυτό, γιατί δεν έχουμε καλές αναμνήσεις από αυτό.

Ο Νίκος Ζεζεσόπουλος λέει στα νήσια και μου στέλνει και η φωτογραφία της. Ο Γιάννης Αλεξίου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου τον Αμπρικίδη, το Γιάννη, υγεία πάνω απ' όλους, καλό ξημέρωμα σε όλους. Και ο Στάθης ο Καρτάλης, μου λέει στα νήσια, δύο ψήφοι στα νήσια. Παιδιά, κάποια όρια τα βάζω εγώ στην εκπομπή, εντάξει. Εάν δεν μπορείτε και δεν μπορείτε να τα αντέξετε, τα κουβαδάκια σας και σ' άλλη αμμουδιά. Είτε άντρας είστε είτε γυναίκα, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, άντε μπράβο. Πολύ φιλικά, γιατί εντάξει, είναι και καλοκαίρι τώρα.

μόλις ακούσει ποντιακά, ξυπνάει τελείως. Πόντος μωρέ, δώσε, φωνάζει. Καλημέρα, Ελπίδα. Πάμε και σε 9 κόνια, λέει.

Ρε Βασίλη Αδαμίδης, γράφεις εδώ και δύο λεπτά. Τι έγινε, τρία λεπτά θα γράψεις? Τι κόλλησε το κομπιούτερ στο μηχάνημά σου? Έρχεται η Ανδρομάχη σε λίγο. Έρχεται ο Γονίδης, έρχεται το Ζης. Ο Βασίλης ο Καράς του με το καλά που βρέχει. Έρχεται η Φέη Ρουμπίνη στο Ντούκε Ντούκε. Η Αυγή Τριανταφυλλίδη που με ζητήσατε. Λίγο πιο κάτω ο Ματθαίος Γιαννούλης. Μη μου ιστά τα άλλα τραγούδια, παιδιά. Ναι, παλικάρι μου, γι' αυτό μιλάω για τα τέμπη. Πάμε και όπου βγει που λένε, δεν... Γι' αυτό σου λέω, έχουμε άσχημες αναμνήσεις. Εντάξει, είναι σχήμα λόγου, αλλά

Λοιπόν, ψηφίστε ανάμεσα σε Τερζή, Μελά, Βοσκόπουλο, Στανίση. Τι αφιέρωμα θα κάνουμε αύριο? Η ψηφοφορία, τα εκλογικά κέντρα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 5.30. Ένα ολόκληρο τετράωρο αύριο αφιερωμένο σε έναν που εσείς θα διαλέξετε. Α, ήταν δρομάχη, δώστα.

0: με μπλέξανε.
1: Γεια σου Αντώνη, από Γρεβενά, του Ηρακλάκη μου. Καλημέρα Γιάννη, καλό μεσοβδόμαδο. Τερζής λέει, χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκου.
0: Ξεχάσα που είναι το σπίτι μου.
1: Και πού ακόμα.

0: Και το καρά παππού που λες ρε φίλε, είναι μαύρος παππούς. Τον βλέπω και δεν είναι μαύρος, άσπρος είναι. Τον παππού λέω στον καθρέφτη, μην πάει το μυαλό στον πονηρό, άιντε.
1: Να ξέρεις μου το λέγανε.
0: Άιντε και την άλλη Τετάρτη. 19 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Μες στο ποτό.
0: Σβήνουμε κεράκι.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς λέει καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Νίκος από το Ανόβερο και ψηφίζω Τερζή. Ο Τάκης ο Κυρίδης λέει Τερζής.
1: Τάκης Κυρίδης.
0: Καλημέρα Γιάννα ρε, ζαμέ από μένα, ο Γιάννης ο Σολομονίδης. Λοιπόν, 6 ψήφους έχει ο Τερζής, 3 ο Μελάς, 3 Εστανίζη και με έναν ψήφο είναι ο Βοσκόπουλος. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Από εδώ και πέρα ούτε καλημέρα.

ένα από τα πιο αγαπημένα μου, του Πασχάλ Αλδουτερζή. Ερμηνεία από τις παρανομίες μου.

Ελπίδα Ιωαννίδου Αδάιμες λέει: καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας από την όμορφη Τούμπα. Ξύπνησα την κατάλληλη ώρα. Δώσε Σεριανομαγία, δώσε ψηφίζω στα νήσι. Καλημέρα Τιμολέων.

0: Θα πάτε στη θάλασσα και φοβάστε μη σας ακουμπήσει κανένας λαγοκέφαλος. Κανένας άλλος κέφαλος μη σας ακουμπήσει, προσέξτε. Το μυαλό σας όλο στο πονηρό. Κεφαλόπουλο δηλαδή. Κεφάλους τους λέμε τα κεφαλόπουλα. Άιντε τώρα. Πώς ξεφεύγω, ρε παιδάκι.
1: Και καραβοτσακίσματα απ' τα πολλά.
0: Δικηγόρος άνευ χαρτοφυλακίου. Τι στο διάλογο νομική σπούδασε.

0: Πάμε στη φίλη μου την Τίνα την Παπαϊωάννου. Γεια σου Λάκη. Με την οικογένειά σου.
1: Σ' αγαπώ, αλλά θα σε ξεγράψω.
0: Έτσι, αμήν και πότε.

Πόσο ανώμαλος είσαι ρε φίλε. Καλημέρα στο Πολύκαστρο. Καλημέρα στον ανώμαλο αρτοποιό του Πολυκάστρου. Ο Ηλίας ο Κορτομαντζίδης μου στέλνει φωτογραφία της Κατερίνας Στανίση Μεγάλη και γράφει επάνω ψηφίζω με Ελλάδα Γκοτόλε. Να χαρώ.

Τα τρία σίγμα από την Ρόδο. Η ψυχή. Αν ψηφίσετε έτσι στις βουλευτικές εκλογές, είστε οι καλύτεροι. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, μετά θέλουμε Πασόκ και μετά από το Πασόκ ας έρθει ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν τελειώσουν αυτοί οι τρεις μαζί, ας έρθει ο Παπαδόπουλος, λέω εγώ τώρα. Καλημέρα λέει Γιάννη, τα χαιρετίσματά μας, ψηφίζουμε Ζαφύρη Μελά. Αλλά την επόμενη μέρα Τερζή, μετά Βοσκόπουλο και την επόμενη Στανής. Παιδιά, πάντα αυτό κάνουμε. Οι δύο πρώτοι πηγαίνουν

Να βάλω και ένα τραγούδι εγώ, δεν μπορεί. Ένας ρυθμός. Όλα τα δικά σας ακουστούν. Να μην ακουστεί και ένα δικό μου δηλαδή. Συμφωνεί Στέφανε Νεζίπα?

Το κορμί σου λέει είναι η Θεσσαλονίκη. Έλα να ανέβεις στο Λευκό Πύργο, να δεις την πόλη από ψηλά. Μισό λεπτό, παλικάρι μου, δεν το μετέδωσα τον αντίπα.

Όχι, το έχω λίγο πιο κάτω, παλικάρι μου. Το έχω λίγο πιο κάτω. Μετά από το καλά που βρέχει του Μπιλ Κάρας.

Ήμουνα τυχερός, ήμασταν στο Διογέννη, σταθμό απέναντι. Το 2000 ήταν, πότε ήταν. Στην πρώτη μετάδοση αυτού του τραγουδιού.

0: Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι λοιπόν αυτό το έχει γράψει ο πατέρας μου, το μια γυναίκα, αυτό το ακυκλοφόρητο, για τον Βασίλη τον Καρά και τον Αντώνη τον Ρέμο. Το τραγουδήσανε στο σπίτι, στο στούντιο, το τραγουδούσε ο πατέρας μου όμως το κομμάτι για να υπάρχει. Το κομμάτι αυτό δεν μπήκε ποτέ στο άλμπουμ του Ρέμου. Έμεινε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια, ενώ έχει φύγει ο πατέρας μου και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Του δίνω λοιπόν το κομμάτι και του πετάω μια ιδέα. Του λέω: Πώς θα σου φαινόταν αν το λέγατε ντουέτο? Μου λέει: Τι εννοείς? Του λέω: Το κομμάτι αυτό υπάρχει και με τη φωνή του πατέρα μου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε ντουέτο. Δεν μου είπε τίποτα. Το τραγούδισε και εκείνος και φεύγει και ο Βασίλης. Δεν ξέρω τι είχε συζητήσει πριν φύγει. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο από την Μήνος και μου λένε: Γιάννη, θα το κυκλοφορήσουμε το κομμάτι. Μου λέει: Γιάννη, είναι ντουέτο. Το έχει κάνει ο Βασίλης μαζί με τον πατέρα σου. Είναι ένα δώρο. Είναι το δώρο τους στα μουσικά δρόμενα. Γιατί αυτό και αν δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δύο άνθρωποι που έχουν φύγει, δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι, δύο άνθρωποι που δεν έχουν ξανασυνεργαστεί δισκογραφικά ποτέ, να κάνουν ένα κομμάτι μαζί. Θα βγει στο τέλος του μήνα, το περιμένω πώς και πώς.
1: Και εμείς τώρα.
2: Αυτόνος πραγματικά, Γιαννάκη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δύο άνθρωποι που έχουν φύγει να έχουν τραγουδήσει το ίδιο και να τα περιλάβει η Μήνος με τα μηχανήματά της και να το κάνει ντουέτο. Αφιερωμένο. Μια γυναίκα. Μπιλ Κάρας, Αντώνης Βαρδής.

Δευτέρα πρωί ετοιμάζομαι να κάνω την εκπομπή. Να σας πω καλή εβδομάδα. Και βλέπω μήνυμα από τη Μήνος. Και στο email μου είναι όλα τα καινούργια τραγούδια. Θυμάστε εκείνη τη Δευτέρα. Δεν παίξαμε τίποτα άλλο.

Έχουν φύγει και οι δύο παιδιά. Ο καθένας έχει χτυπήσει το τραγούδι, το έχει γράψει. Και τα ενώσανε και το κάναν ντουέτο.

0: Αναλώσιμα. Ο Τάσος ο Κυριωτάς φωνάζει αθάνατε. Ε, ναι ρε φίλε, είναι δυνατόν. Στέλιος Κυριακού, καλημέρα αδελφάκι μου, λέει καλό πρωινό για Νάρα μου. Για σήμερα έχουμε καλή βόλτα, Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι. Μετά ένα φινάλε, πάρε και μια Κατερίνη, λέει. Καλή δουλειά σε όλους, καλά χιλιόμετρα σε αυτούς που είναι έξω στο δρόμο. Αφού μας άφησε ο Θεός να τους χαρούμε, λέει, πήρε σειρά και ο Θεός τους πήρε, λέει, εκεί ψηλά και τους δύο. Μόνο εμείς τα βγάζουμε γούστα. Έφυγα νωρίς και οι δύο, ρε φίλε. Νωρίς φύγα.
1: Στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρι...

0: Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Αλεξίου Γιάννη. Η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα και Σεργιανάκια μου, ψηφίζω Πασχάλη Τερζή.
1: Εγώ προτίμησα να ζω με την ανάμνηση κι αυτή σ' άλλο.
0: Ο Κώστας Σωτηρίου λέει τότε και αναστατώνω με γνήσια αυθεντική λαϊκή φωνή. Κατερίνα, Κώστας από Φάμπρικα Ενοφύτων. Κώστας Κυριακίδης, καλημέρα από Βρυξέλλες, Κατερίνα φυσικά. Νέστορας Κονδράνης, Κατερίνα. Στα νήσι δηλαδή. Κοίτα να δεις που πήρε κεφάλι στα νήσι. 2-4-7, 2-4-7, όχι δεν πήρε κεφάλι, μαζί με τον Τερζή. 7-7, 5 έχει ο Μελάς, 2 ο Βοσκόπουλος.
1: Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα.
0: 15 λεπτά ακόμα. Τροποποιήστε την ψηφοφορία όπως γουστάρετε. Τι αφιέρωμα θα κάνουμε αύριο.

Γιάννης Αλεξίου. Καλημέρα Γιάννη από Σέρες. Καλή συνέχεια. Καλημέρα Πασά μου. Πέτρος Αρτίνας. Μπιμπίπ τη δουλειά λέει. Καλημέρα. Καρά θέλω λέει. Καλημέρα Σεργιάννη με Σεργιανάκια. Ποιον καρά βρε Παναθεμάσαι.

Βάλτε καφεδάκι όσοι μπορείτε. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Ρε Πέτρο Σαρτίνα, έχουμε πει 500 φορές. Όχι στο Messenger. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού ψηφίζουμε. Τέλος. Τι γίνεται με εσάς σήμερα, ρε. Πληγμένα παίρνετε. Σάκης Πλιάκος, καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Εγώ θέλω Στράτο, λέει, μεγάλο αετό, καλή ξεκούραση. Θα σου έλεγα τι μεγάλο θα πάρεις τώρα, Σάκη Πλιάκο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Πάρεις ένα μεγάλο σάντουιτς.

Ο Θωμάς ο Λιτοβόλης, καλημέρα μου λέει, Στανής. Για μισό λεπτό. Ναι, δεν έχω άλλο. Αυτό το τελευταίο. Πήρε κεφάλι πραγματικά η Στανής.

Ψηφίστε λοιπόν στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ανάμεσα από Τερζή, Μελά, Βοσκόπουλο και Στανίση. Πρώτη είναι η Στανίση με 8 ψήφους, δεύτερος ο Τερζής με 7. 5 ψήφους έχει ο Μελάς και 2 ο Βοσκόπουλος. Μέχρι τις 5.30 για άλλα 7.30 λεπτά.

0: Ο Τάσος Αγιανακός λέει καλημέρα από τα δροσερά βουνά της ορεινής Κορινθίας. Και εγώ Κατερίνα Στανίση λέει ψηφίζω. Άιντε πάμε δρομολόγιο για τα δυο γλυκά της μάτια σ' όλη τη Μεσόγειο.
1: Μάγισσας βλέμμα, κάτι σαν όραμα σε ουρα...
0: Για την εγγόνα μου, Καληνίκη Χριστίνα.

Ρε Γιώργο Βλαϊκούδη, καλημέρα, λέει από τα εξωτικά κουφάλια. Πάνω σου πέφτουνε. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού δεν μπορείτε να ψηφίσετε, παιδιά. Και μου στέλνετε τους ψήφους σας στο Messenger. Θα με αναγκάσετε να κλείσω το Messenger, να το ξέρετε κανονικά. Πριν από ένα λεπτό το είπα, ρε. Πριν από ένα λεπτό είπα. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ένα πάρει ο διάκονας πρωί-πρωί. Μάλλον βλακία έκανα που έδωσα ψηφοφορία. Α, κάνω εγώ ό,τι θέλω και τελείωσε. Αίμα

Ναι, τώρα κάθομαι και παιδεύομαι εγώ. Μην κάνω κανένα λάθος. Άιντε τώρα. Ναι, δεν γίνεται. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυγή 30 Φιλίδου. Ένα μέντλε όμορφο. Για πάρτι σας.

0: χωρίσα.
1: Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά, λέει.
2: Ρε παιδιά. Ωχ, Παναγία μου.
1: Και εσύ ρε Νίκο. Και εσύ τεκνοβρούτε. Λοιπόν, συγγνώμη ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε όταν σας λέω η ψηφοφορία είναι στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή πόσο μαλάκας μπορεί να είμαι και δεν σας δίνω να το καταλάβετε ρε.

0: Ο Κώστας ο Βιολέτας, εγώ επειδή δεν τους έχω εμπιστοσύνη αυτούς, δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Λέει, λέω Τερζή, καλημέρα σας.
1: Το χρυσό, το σταύρο δαγή.
0: Μόλις πήρε κεφάλαιο ο Τερζής και θέλουμε... Α, τελειώσαμε κιόλας. Για να κάνω μια ανανέωση λίγο.
1: Χέρια, ας με κόψουν τα μαχαίρια.
0: Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα ο Κώστας ο Βιολέτας έδωσε τη νίκη στον Πασχάλη Τερζή. Οπότε αύριο θα κάνουμε Τερζή, μεθαύριο θα κάνουμε Στανίση. Και το Σάββατο φυσικά έχουμε Ποντιακό Παρακάθι.

0: 8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα τρία ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5, στην εκπομπή «Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα» από τις 2 μέχρι τις 6. Ού στο Πετίνο Λάλεμαν σας περιμένουμε.
1: Στέλιο Κυριακού δεν το βρέκεις, να ξέρεις. Οπότε μην χτυπιέσαι άδικα.

Εγώ είμαι αγριά άνθρωπο, Στέλιο Κυριακού, να το ξέρει. Και ξέρει τώρα ουρανό και γη, αλλά στο λέω έτσι για καλαμπούρι. Και αυτό που γράφει δεν με ενδιαφέρει κιόλα, έτσι. Μετρόπολης 95 και 5, 22 λεπτά πριν, 21 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή Τριλαλμού στις 6. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη, καθημερινά κοντά σας. Αυτή την εβδομάδα είμαστε 2 με 6. Αν ξυπνήσουμε στις 2 εννοείται. Αλλιώς είμαστε 3. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε από τις 12, παιδιά. Παναγία μου. 12 με 3, 12 με 4, αναλόγως τα κέφια μου. Αλλά 12 ακριβώς.

5 Αυγούστου σήμερα, παραμονή του Σωτήρος. Σήμερα γιορτάζει η Νόνα με δύο νι και η Νόνη. 1824 ο Γιώργος Ακτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Δύο Παλαιστίνοι κομάντος το 1973 της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πύλη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφο της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. 1975 ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, ο Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Ρόδο, παιδιά, έτσι. 1983, από μικρή φαινόμασταν ότι θα μεγαλώσουμε, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Γεράσιμος ο Αρσένης, ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος στην Ελλάδα έφτασε το 1982 στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17% σε σύγκριση με το 1981. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Και σαν σήμερα έφυγε το 1962, τώρα πώς έφυγε δεν το ξέρουμε, η Μέρλιν Μονρόε. Μέρλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. Παιδιά, δεν την πάω, άσχετα αν ήταν και ξανθιά. Δεν μου βγάζει έτσι μια θηλυκότητα αυτή. Έλα ρε φίλε τώρα, Στέλιο, πλάκα μας κάνεις. Στεναχωρέθηκες γι' αυτό. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση. Πάμε να δούμε τι ασχολείται. Στο πρωτοσέλιδο, ψηλά από το λογότυπο, Χατζηλάμπρου υπέρλαμπρος, λέει ο 18χρονος forward του Άρη, που εντυπωσίασε στο φετινό EuroBasket, μαγνητίζει κολέγια του NCAA, αλλά έχει υπογράψει τον Άρη και δεν παρεσύρεται. Πάμε στον ΠΑΟΚ, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ο Νίκος Περσίδης βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του ΠΑΟΚ και υπόσχεται ότι για ό,τι χρειαστεί η ομάδα, εγώ θα είμαι εκεί. Πάμε κεντρικό σαλόνι, θέλω γκολ, πολλά γκολ. Υπέγραψε ο Ράφα Μύρ ως δανεικός από τη Σεβίλη και δήλωσε ότι θέλει να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές να βοηθήσει τον Άρη να πετύχει τους στόχους του. Και ο Σισε στα υπόψη. Έμεινε ελεύθερος από την Φερεντσβάρος μετά από τρεις γεμάτες σεζόν ο 30χρονος δεξιός στόπερ. Παρόν ο νούμερο 6, Γιαννούλης. Έστω και καθυστερημένα έγινε πράξη επιθυμία και του ίδιου αλλά και του ΠΑΟΚ για την επάνωδό του στο σπίτι του, έρχεται σήμερα και υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Champions League, Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμέγκεν. Κόλιτς, πιστεύω πολύ στην ομάδα, στον Ηρακλή. Ο Βόσνιος επιθετικός λέει ότι ο φετινός Ηρακλής έχει πολλές δυνατότητες. Μακεδονικός, Κούρτογλου, επανεκκίνησε αλλά υπάρχουν βασικοί πυλώνες. Πρώτο φιλικό σήμερα στις 6 με Άρη K19 στο Λάκωμα, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε και σε πολιτικό τύπο, μανιφέστο. Υπερτουρισμός και αδιφάγαση φέροντα γονατίζουν τα νησιά. Τσιμέντο να γίνουν, τον πετόν πνίγει, Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει ο Τσίπρας του Ματιού για τις φωτιές. Τον κυνηγούν οι ειρηνίες. Θέλει θράσους για να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Θέλω να ξέρω ποιος πρωθυπουργός ήταν επιτυχημένος από τη μεταπολίτευση προς τα εδώ. Τα νέα. Για το προσφυγικό η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Μεταβιβάες ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη Σελήνη. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης από τον πύραυλο της SpaceX. Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.
πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Και όχι μόνο των οικοκυριών, είπα και των επιχειρήσεων εγώ, γιατί κάτι διάβασα εχθές για 70%. Τι είπα να πήρε 70%. Ωραία, θα πάρει τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν θα πάρει ταμιακή μηχανή. Ούτε POS. Σας συμφέρει? Ο κύριος Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Έχουν καεί πολλά χιλιάδες στρέμματα, παιδιά. Δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε στο λόγο. Αγωνία για τις αναζωπηρώσεις. Δάκτυλο στο Κατάρ, η ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Πότε και πού θα κορυφωθεί, έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστης το επόμενο 15ήμερο. Θα το δαγκάσουμε πάλι. Πάμε στην κόντρα. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ένα σχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Εδώ δεν είναι οι γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Κανένας εκεί. Άλλος πάνω. Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο. Γιατί μόνο το δεξιό ακροατήριο δεν θέλει τους λαθρομετανάστες, τους λαθροεισβολείς στην Ελλάδα. Η Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θεούτα. Ρύθμιση για οφειλές και αγορές ακινήτων και αγρυπνία γεωρητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Εφημερίδα των Συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο. Την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θεούτα. Γιατί ποιο θέλει, παιδιά, ο Μητσοτάκης θέλει για τους 86 πνιγμένους ή ο Σάντεθ? Απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα την μεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο κύριος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του. Αντιδράσεις από Ρένα Δούρου και Γαβριήλ Σακελαρίδη. Τι λέτε, ρε παιδιά? Δεν θα φάμε σήμερα, αφού έχει αντιδράσεις κυρία Δούρο και Σακελαρίδης, εντάξει. Πάμε στην εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Α, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τράπεζας Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat? Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Εδώ είναι το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη. Άρθρο του κυρίου Πέτρου, πύργος ελέγχου η αστυνομία. Πραγματικός τίτλος, λέει, της αστυνομικής υπηρεσίας που έχει επικρατήσει να ονομάζεται ελληνικό FBI. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Ελεύθερος τύπος, κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Αυτό που είπα, παιδιά, πριν από 2 μήνες, γιατί τέλος Αυγούστου θα επενέβει το κράτος και θα βάλει stop, έτσι, στις αυξήσεις. Θα μειώσει κάποιες τιμές. Αυτές τις 2 μήνες τώρα έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη. Μετά θα κατεβάσουν τις τιμές, θα πούνε εμείς τις κατεβάσαμε, αλλά θα είναι πιο πάνω από το αρχή Ιουνίου. Μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Τους δουλεύουν οι σούπερ μάρκετ? Είδες τι που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τους δουλεύουν σαν κράτος ή υπάρχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω τι και δεν λέω τίποτε εγώ, έτσι. Στα δίχτυα της ΑΔΕ, σκάφος με κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Άστε. Πάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο. Από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Στάχτες, απόγνωση και ανοιχτές πληγές στα Καμένα. Σουρωτήρι το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα καιγόταν. Αυτά είναι τα ήρεμα νερά.
Και πάμε τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα. Πλεύρης, δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυση των επιστροφών. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε ο κ. Βαρβιτσιώτης, σχορεμένος, ήταν φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής. Πολεμική μηχανή, 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη Ουκρανία. Το Κίεβο επιταχύνει την παραγωγή μη επανδρομένων χερσαίων οχημάτων για τις δύσκολες αποστολές. Μάλιστα. Α, δούμε τι θα γίνει με αυτά τα ρομπότ που έχετε κανονίσει. Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Στο φιλαράκι μου Στέλιος ο Κυριακού, την αγάπη μου. Δεν είναι κακό να βρέξεις το πρόσωπό σου ρε φίλε, να συνέρθεις λιγάκι.

0: Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα, να συζητήσετε κάτι, να μας ενημερώσετε για κάτι ή να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε γουστάρετε. Εμείς εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου ρε Γιάννη, άρε Δερβίση.
0: Γεια σου ρε παλικάρι μου, τι κάνεις, κατεβάσατε τα ρολά.
1: Κατεβάσαμε και πέγια.
0: Μπράβο παλικάρι μου.
1: Ποδήλατο, υγεία και πάμε για το χωριό γιατί έχουμε γιορτάζει η εκκλησία μας.
0: Α, του Σωτήρος είστε αύριο.
1: Ναι, μεταμόρφωση Σωτήρος.
0: Άτε, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Δουλεύεις αύριο κανονικά εσύ όμως, ε.
1: Ναι, εσύ. Αλλά εντάξει, το βράδυ στο πέρασμα θα κάνω ένα τσουκρίσμα.
0: Ναι. Να προσέχεις όμως, έτσι.
1: Πάντα.
0: Έτσι, παλικαράκι μου, φυλάκια.
1: Χαιρετίσματα από τα χωρίσια έχεις.
0: Την αγάπη μου.
1: Εγώ τη Σοφία μας, την Ελπίδα, την παρέα μας και τα λαμελέ, ρε Γιάννη.
0: Φυλάκια, να είσαι καλά. Αν σχετά αν είναι μελαχρινές, εγώ τις λέω φυλάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε Ριγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Έλα Ελπίδα, έλα. Με την
2: κάτι κάνει ο Βαραβάς, δεν ξέρω.
0: Και βγαίνει πρώτος κατευθείαν.
2: Είπα ότι θα τον προλάβω.
0: Όχι.
2: Και πάλι όμως δεν τον πρόλαβα.
0: Σας είδα και τους δύο, πέσατε μαζί, αλλά βγήκε πρώτος αυτός.
2: Όπως στην ψηφοφορία ο Τερζής με την Στανίση, κάπως έτσι έγινε.
0: Ναι.
2: Εντάξει Γιάννη, από όλα αυτά που λες δεν ξέρω. Ζητείτε η ελπίση μου φαίνεται.
0: Καλά ναι. Τώρα διαλύεται και ελπίδα. Είχαμε ένα κόμμα ελπίδα, πάει και αυτό, διαλύεται σιγά σιγά.
2: Ευτυχώς το Σεργιάννη έχει μια ελπίδα. Λοιπόν, να στείλω κι εγώ τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο Στέλιο τον Κυριακού.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στην Βούλα την Καρυπίδου που έγραψε εκεί, στην Φωτεινούλα την Κελάζοκλου, τη Βασούλα, το Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, τη γλυκιά μου τη Δόμνα, την Παρεούλα με τον Τιμολέον, τον Τζόρτζ. Αυτόν έχουμε να τον ακούσουμε λίγο καιρό νομίζω.
0: Όχι, ο Τζόρτζ έκανε ένα πάντητη, έχουμε να τον ακούσουμε καιρό, αλλά μου έκανε ένα πάντητη από τις 2 η ώρα που ξεκίνησα εγώ.
2: Εντάξει, το αντέχεις καλά το τετράωρο, ε.
0: Εντάξει, δεν τρέχει τίποτε, μωρέ. Σηκώθηκα λίγο. Πρώτη φορά είναι εδώ, έκανα.
2: Πολύ περισσότερο.
0: 10 χρόνια έκανα τετράωρο, ρε παιδιά. 2, 6, 8 χρόνια, 9, πόσα ήταν τώρα, σιγά το πράγμα. Εδώ έχουμε χτυπήσει κάποια στιγμή 17 ώρο.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, ήταν μία μέρα, μάλιστα και πρωτομαγιά. Και είχαμε και ανοιχτές συνδέσεις με κάποιους ανθρώπους που ήταν συναδέλφους που ήταν έξω και παρακολουθούσαν τις πορείες και δεν συμμαζεύεται. Ξεκίνησα στις 9 η ώρα η χοληψία και έφυγα στις 1.30 το μεσημέρι από το μετρό.
2: Άρα δικαιολογημένα έχεις τον τίτλο του παππού.
0: Παππούς λέει, δεν θα πει τίποτε.
2: Όσο και οι κεραίες σας εκεί.
0: Ναι.
2: Στο ραδιομέγαρο. Καλημέρα και στην Κουκουρούκου. Καλημέρα στο Σάκη τον Μπλιάκο. Τα κορίτσια δεν ξέρω ποια είναι συντονισμένα.
0: Ήταν συντονισμένη η Γιώτα κάποια στιγμή.
2: Καλημέρα να έχουν λοιπόν. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεξ, στο Σάβα εκεί στα Φλογητά, τον Κώστα από την Ινόη, τον Ξενοφόνο, σε όλους λοιπόν. Την Άτη Μουσένα, η οποία μου στείλε φωτογραφίες από την Εύβοια, λέει είναι κάπου. Παραστερίζει, να είναι καλά, να περνάει όμορφα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Την
0: να σε καλά, να σε καλά.
2: Σε όλους.
0: Φιλιά, καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε, έπεσε ο άλλος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά, άμα κάνετε κέφι, καλώς. Αν όχι, να βάλω λίγο μουσικούλα. Πού είμαστε εδώ, γιατί δεν παίζει μουσική? Έλα πάμε. Έλα βρε. Πού δεν τρέπεσαι, πάμε. Θα σε βαρέσω. Τρόμαξε αμέσως, ξεκίνησε. Θα σε μπατσίσω. Να, ο Στέλιος ο Κυριακού. Γκούχου, βήχο και ξεροβήχο. Σε κατουρώ τον τοίχο, λέει το τραγούδι. Αχ, ελπιδάκι, φωνάζει ο Στέλιος ο Κυριακού. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα μας, κύριε Γιάννη μου.
0: Έλα, παλικάρι μου. Έλα, κύριε Μωυσή μας, τι κάνετε?
3: Όλα καλά, Γιάννη μου.
0: Εντάξει.
3: Όλα καλά είμαστε.
0: Το παλεύουμε. Λίγο ζεστούλα, έρχεται και λίγο ζέστη από την άλλη εβδομάδα. Α, το προσέξουμε.
3: Προσέχουμε.
0: Τι να κάνουμε. Προσέχουμε για να έχουμε, που λένε.
3: Την αγάπη μου στην ελπίδα και σε σένα, Γιάννη.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια. Φιλάκια από τη άρα μου. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσά.
4: Είμαι η Μαρία από Καναδά.
0: Έλα, Μαρία. Το Ρόντο είπαμε.
4: Ναι, ναι.
0: Έλα, Μαρία μου. Έλα, Μαρία μου. Έλα, Μαρία μου. Σ' ακούω.
4: Σε υπέρ ευχαριστώ για την ωραία παρέα που με κρατάς.
0: Να είσαι καλά.
4: Αν μπει στην καληνύχτα, δεν πάω να κοιμηθώ.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Σε χαιρετισμούς όλη αυτήν την παρέα, τη Σεργιώλο παρέα,
0: ναι.
4: Η οποία τους έχω μόνο σαν να τους γνωρίζω χρόνια είναι. Όλους, την Ελπίδα, τον Παραβά, την Κουκουρίκου, όλους αυτούς. Τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου από το Τορόντο του Καναδά.
0: Γεια σου Μαρία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο με αφιέρωμα Πασχάλη Τερζή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου.
0: Γεια σου, την αγάπη μου.
4: Καληνύχτα μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση.
4: Εδώ είναι 11 τώρα. Εδώ είναι 11
0: Α, ωραία. Οπότε πάτε για ερεμία που λένε.
4: Ναι, ναι, ναι. Μόλις θα κλείσεις. Θα σε
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Μαρία, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να τα αφήσω αν κάποιος φίλος θέλει ακόμα κάτι καλό, αν όχι. Και η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει γεια σου Μωυσή την αγάπη μου. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Γεια σου Μαρία από το Ρόντο, τα χαιρετίσματά μου.
0: Ναι, βέβαια, το μαράκι από το Ρόντο μας ακούει κάθε μέρα.
5: Ναι, πολύ ωραίο το Ρόντο, Καναδά έχω πάει.
0: Α, έχεις πάει πάνω, ε.
5: Έχω ξαντέρφια εκεί.
0: Α,
5: έχω σόγια, βέβαια, τι αντάντα είμαστε.
0: Άμα θα πάω δηλαδή, θα έχω σπίτι να μείνω.
5: Ωραία, ό,τι θέλει. Θα πας με τα τηλέφωνα εκεί πέρα.
0: Να σε καλά.
5: Να
0: σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά.
5: Λοιπόν, ας στείλω χαιρετίσματα στην Ελπίδα.
0: Μην ξεχάσεις το Βαραγιάννη.
5: Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη, κούκλε πανέμορφε, δροσιά του Μετρόπολη.
0: Βαραγιάννη, ξεντήσου.
5: Χαίρετε.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Βαραγιάννη, ξεντήσου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο, παιδιά, μην καλείτε άλλο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις.
6: Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Mm-hmm.
6: Καλό πρωινό να έχεις.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κορίτσι.
6: Που έχετε τη Στανίση, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε σήμερα, αύριο θα έχουμε Τερζή και μεθαύριο θα έχουμε Στανίση, αφιέρωμα.
6: Α, μεθαύριο θα υπάρχει η Στανίση.
0: Πέμπτη ξημέρωμα θα έχουμε τον Τερζή. Παρασκευή ξημέρωμα θα έχουμε τη Στανίση.
6: Τη Στανίση.
0: Και το Σάββατο.
6: Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Και το Σάββατο Ποντιακό Παρακάθ.
6: Παρακάθ, μάλιστα.
0: Να σε καλά, φυλάκια. Κλείσε. Να σε καλά, να σε καλά. Και κλείνω, παιδιά, γιατί να κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι, θα μας κυνηγάει ο άλλος. Ο κακός άνθρωπος. Αλλά όμορφος, δροσερός. Γεια σου, δροσερέ Βαραγιάννη. Παναγία μου, τι τραβάω. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει γεια σου Μαράκη στο Τορόντο την αγάπη μου. Τη φίλη μας τη Μαρία από το Τορόντο. Η Ειρήνη δεν μας πήρε σήμερα από το Άργος Ορεστικών. Πιστεύω να είναι στην παρέα μας. Εντάξει.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει σιγά-σιγά να σας αφήσω. Ας να τα κλείνουμε εδώ σιγά-σιγά. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Σήμερα το παιδί αυτήν την εβδομάδα θα είναι μόνο του το μωρό.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95.5. Μαζί κερδάμε, μνικάμε, όπως λέει ο Τζόρζ. Μαζί είμαστε ομάδα. Γεια σου κυρία Μαρία από το Τορόντο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι αισθάνεσαι ότι γνωρίζεσαι με όλους, ότι είμαστε μια παρέα και εμείς έτσι αισθανόμαστε. Ότι θες έλεγα ότι πριν από 4 ώρες ήμουν σε μια πιτσαρία, μόλις πριν 4 ώρες στη Χαλκιδική, με το Ζούμπουρα, με το Ζούμπι και το Μάκι, και έλεγα έχω μια θεία στον Καναδά, στο Τορόντο, θεία Μαρία. Καλή σας μέρα, γεια σου Γιάννη και σένα. Λίγο στραβοστόμικα το είπε στο 8, στο τέλος, δευτερόλεπτα πριν κλείσει την εκπομπή. Δεν ξέρω τι υπονοούμενα άφηνες νωρίτερα, αλλά η Σοφίτα μια χαρά τα λέει. Αν και είναι λίγο στεναχωρημένη σήμερα, η ομάδα της δεν πήγε καλά χθες. Κούρασε, δηλαδή μας θύμισε τόσο πολύ το περσινό Ολυμπιακό, αυτός ο Ολυμπιακός, Σοφία. Αλλά θα βγει ο Μόρτης να μας τα εξηγήσει.

0: Αγαπημένος μου Μόρτης. Μπέλη, όντως, αλήθεια λέω, αγαπημένος μου είσαι. Λίγο μου τα χαλάς τώρα τελευταία, αλλά εντάξει, θα σε στρώσω. Ένας θα λαλήσει, ήδη έχει λαλήσει, να πω την αλήθεια. Και αυτό το ψυχολογικό, δηλαδή, όταν κοιμάμαι Χαλκιδική και έρχομαι, είμαι μέσα σε ένα μετέχνιο, δεν ξέρω, δηλαδή, είμαι, δουλεύω, κάνω διακοπές. Βέβαια, Χαλκιδική μπορεί να είμαι τις τελευταίες 4 μέρες μόνο γλυκό νερό μ' ακούμπησε, να ξέρετε, έτσι. Βαριέμαι, άμα είμαι μόνος, δεν πάω θάλασσα. Βαριέμαι. Δεν είμαι σαν το Φόρη που είναι στη γραμμή και είναι μόνος αλλά λύκος. Υπήρχε μια ταινία παλιά, Φόρη, δεκαετία 80. Μόνος αλλά λύκος, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε. Ταινιάρα, περιπέτεια. Εδώ είσαι ή πουθενά αλλού τώρα. Σε ψάξω αλλού. Ποιος είναι εδώ. Εδώ είσαι, Φόρη.
1: Εδώ είμαι.
0: Άντε.
1: Εδώ είμαι.
0: Άντε.
1: Εδώ είμαι. Καλημέρα σα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Ξυπνήσαμε σήμερα, αναπνέουμε, φτάσει, σηκωθήκαμε. Μυαλό μας λειτουργεί. Όλα καλά.
1: Δεν με λες.
0: Έλα.
1: Άσε κάτι. Ο Μεντιλίβαρ.
0: Ο Μεντιλίβαρ.
1: Τον Αϊβάμα τον προλάβει.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει. Εγώ δεν ξέρω για το 15 Αύγουστο.
1: Τον Αϊβάμα.
0: Για το 15 Αύγουστο δεν ξέρω για το Μέντι. Δεν ξέρω.
1: Α, καλά, έχω και το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό σου λέω, κάτσε την άλλη εβδομάδα είναι όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Θα βάλω ένα στίχημα.
0: Νομίζω το έβαλε ο Ραπτόπουλος αυτό το βάλε αυτό το quiz.
1: Αύριο, έχει αλάβει, δεν πιστεύω να φύγει αύριο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το επαναληπτικό θα παίξει. Αλλά άμα παρουσιάσει τον ίδιο Ολυμπιακό, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, άρχισαν οι γάβοι να γκρινιάζουν. Δεν ξέρω, χθες δεν άκουγα. Γιατί είμαστε σε ένα μαγαζί στα ψακούδια στο Αρμύρα και στο Σάκι και δεν άκουγα. Έπεσε γιούχα στο 90 ή χειροκρότημα αισιοδοξία. Δεν ξέρω. Δεν άκουγε, κατάλαβε τι λέω. Το άκουγε στο μάτσο ή μόνο το βλέπει.
1: Εγώ... τρεχάματα.
0: Τι τρεχάματα είχε, φίλε, 9 ώρα το βράδυ να πούμε 10.
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι γίνεται.
1: Έχω τον πατέρα μου στο νοσοκομείο για αυτό.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω πουλάκι μου. Περαστικά. Συγγνώμη.
1: Θα σε πάρω.
0: Εντάξει, οκ. Ωραία. Αφού όλα καλά, πάμε στο ορτολόγιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι, και τίποτα σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν βλέπω.
1: Ευσυγνίου του Μάρτυρα, Ευγενίου του Οσίου του Ετωλού.
0: Ναι.
1: Και Νόνη τη μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου.
0: Νόνη.
1: Νόνη. Νόνα.
0: Α, Νόνα.
1: Μητέρα, ναι, μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου.
0: Αγία Νόνα, ναι, όντω.
1: Νόνα, ναι.
0: Χρήστος.
1: Αύριο έχουμε μεγάλη.
0: Χρήστος εκπρεβέζει. Αύριο, γιατί σήμερα αύριο είναι τώρα προεόρτια τη θεία μεταμορφώσεω. Σωτήρο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Από τι ακούσατε.
1: Το μάτι από την Πρέβεζα.
0: Ορίστε, ναι, ναι, εντάξει. Οκ, κανένα νέο, τίποτα ωραίο και μουδανιά αυτά έχουμε
1: κάνει. Ξέρω, τελευταία έχουμε πρόβλημα με το.
0: Τι παθαίνει, ρε παιδιά, σήμερα.
1: Κάτι, πάντα έχουμε ωραία στα μουδανιά.
0: Ναι, τι έχουμε.
1: Αλλά το φετινό, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Φέτος, πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω. Το φετινό είναι.
0: Σμαράγδα λέει είναι άδεια Χαλκιδική.
1: Το κάτι άλλο.
0: Η Σμαράγδα έγραφε χθες το απόγευμα, η φίλη μας η Σμαράγδα. Χθες το απόγευμα έγραφε, έκανε ανάρτηση ότι η Χαλκιδική είναι άδεια. Μάλλον δεν έχει πάει Χαλκιδική φέτος η συντρόφισσα.
1: Χαλκιδική, Σμαράγδα,
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά γράψει είναι άδεια Χαλκιδική, αλλά πήγαινε για να δει. Πήγαινε να δει, είναι άδεια, είναι γεμάτη. Εγώ έκανα χθες ψακούδια Νικήτη. Ακούστε λίγο, ψακούδια Νικήτη, που ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Φίλε, εκεί που ακούστε την πρωτεύουσα. Ούτε ας πούμε, πού να τώρα καταλάβει. Ε, τι είναι. Δίπλα είναι. 44 λεπτά έκανα.
1: Δίπλα είναι.
0: Ναι, δίπλα είναι, το ξέρω. 44 λεπτά πες έκανα. Ναι. Σμαράγδα πες, τα παιδιά, λες εμένα. Δεν έχει λέει κόσμο Χαλκιδική, είναι άδεια.
1: Εγώ δεν θα το ξεχάσω μια φορά, Κώστα.
0: Τι.
1: Κώστα, δεν θα το ξεχάσω μια φορά και θα κλείσω με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχαμε τη μονή τη γέφυρα στην Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 15 Αύγουστο, καλυθέα μου δανειά, 2,5 ώρες.
0: Εντάξει, φίλε, εγώ γι' αυτό τον λόγο δεν πήγαινα στην Κασάνδρα. Δεν πήγαινα στην Κασάνδρα. Κάηκε η αντλία της βενζίνης κάποτε από την κίνηση. Ήμουν σε αυτό το αυτοκίνητο μου μέσα, 90 αρχές. Και παθαίνω αυτό που λέει ο Forest Guys. Γυρίζω τώρα εγώ από καλυθέα, προσπαθώ να γυρίσω και έχω κάνει 2 ώρες. Ναι, ναι. Και έγινε η αντλία της βενζίνης. Α, έτσι είστε, λέω. Πρώτο πόδι πήγα μόνο για ένα γάμο στα τελευταία 30 χρόνια, να ξέρετε. Δεν έχω πατήσει, το ξέρεις. Δεν έχω περάσει την ποτίδια από το 92-93. τάμα έχω κάνει. Και πήγα σε ένα γάμο στην Αγία Παρασκευή μόνο πριν από, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια.
1: Είναι δύσκολα.
0: Όχι, ρε, είναι δράμα είναι. Πρωτοπότε δεν πα. Μόνο Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Βαλκάνοι δεν πα. Τέλο. Γεια σα, γεια σου Φόρη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Καλή σα μέρα κύριε Κώστα.
2: Να πείτε τον κύριο Φόρη τώρα που θα πάει στη δουλειά να βάλει το χέρι στην πρίζα να φορτίσει λίγο, γιατί
0: ναι, ναι, έχει σήμερα
2: ή πίκ έχει ή κλικ θέλει ή καμιά κλωτσιά για να ξυπνήσει, έτσι θα τον πείτε.
0: Ναι, πάθαινε σήμερα κενά, νομίζω κοιμότανε, κοιμότανε για δύο δευτερόλεπτα.
2: Είχε επιστροφή το χαϊβάνι και άκουγε τον αυτό την πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά δεν ακούει τι λέει. Τα διαβάζει και η καθέτα γρήγορα τελειώνει και αυτό.
0: Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι αποδόμηση.
2: Και μπλόκαρε τώρα, σου λέει, εγώ είμαι αυτό. Κύριε Κώστα.
0: Ναι, κύριε.
2: Ναι, κύριε Κώστα. Ναι, ναι. Θέλω τώρα, αφού ασχολιόμαστε 2-3 μέρες με τον κύριο Τριαντάφυλλο,
0: ναι,
2: όταν τον δείτε,
0: ναι,
2: να του ρωτήσετε, ναι, αν υπάρχουν. Εγώ ψάχνω καινούριου Τσαριανού και δεν βρίσκω.
0: Ναι.
2: Παλιούς έχουν, έχω εγώ πολλούς να σας πω. Έτσι πείτε τον κύριο Τριαντάφυλλο και ναι, θέλω να μας πείτε για εκείνο τον αγώνα που είχε σκοράρει ο κύριος Τουρσουνίδης. 4-0 ήταν, 0-4 εκεί μέσα στο, ναι, Χαριλάου. Αλλά ψάχνω καινούριους Αριανούς,
0: ναι.
2: Έτσι πείτε τον ξάδερφό μου εδώ στο χωριό, δεν το βλέπω. Πού είναι αυτός εξαφανισμένος? Τα πράι τα κυνηγάει. Νούτε μόνο έχουμε καλή καλή ημέρα.
0: Ήσουν απόλαυση σήμερα. Σε απόλαυσα, το σ' άφησα να τα πεις όλα. Λέω να βγάλω τον Κούλι αποστολίδι τις επόμενες ημέρες για αυτό που ζητάει ο κύριος Στέφανος, ο οποίος σε εκείνο το 3-3 το 1972 έβαλε 2 γκολ. Ο Κούλης, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ. Γι' αυτόν. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε. Αλό.
3: Καλημέρα μας.
0: Γεια σου, ρε Μπάραμπας. Τι γίνεται?
3: Ο Ασαντέ ήτανε.
0: Ο Ασαντέ ήταν, ο ίδιος.
3: Τα καλημέρα μου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Έτσι, έτσι πουλάκι.
3: Στο παντέλο μας, στο νεκτάριο από τη Αθήνα. Μόνο του είσαι.
0: Μόνο σήμερα και αύριο και μετάύριο και χθες και προψέ.
3: Α, έτσι να την πασυρία.
0: Να την πάω σε ρία. Μαζί θα πάμε. Βοηθήστε κι εσείς.
3: Θα σκάσεις μύτη?
0: Θα σκάσω σήμερα, για, είπα.
3: Αμάν, αμάν, θα ανοίξω διάπλατα της πόρτας.
0: Θα ανοίξω. Αρθώ να τσεκάρω τι κατάσταση είσαι.
3: Τι τα έλεγα, τι κατεμιά είναι αυτή, ρε Κωνσταντίνε?
0: Σε ποιο πράγμα?
3: Με τον Ζήκοβιτ, ρε.
0: Τι έπαθε?
3: Τραυματίστηκε.
0: Αλήθεια.
3: Εχθές στην προπόνηση έβαγε μια κλωσιά στο αστράγαλο. Πρίστηκε. Κάσαμε και τον άλλο τον Αλή από αριστερά, το άλλο το φτερό.
0: Καλά, αυτό το ήξερα, αλλά και τον Ζήκοβιτ δεν το ήξερα. Στην προπόνηση.
3: Ναι, ναι, χθες.
0: Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Στην προπόνηση, λέω, ρε παιδί μου.
3: Ναι, Κώστα, ναι.
0: Τόση ναι, ένταση είναι λύση στην προπόνηση. Τώρα, με ποιο να παίξει δεξιά εκεί μπροστά.
3: Και βάζει το χατζίδι.
0: Αβάζει το χατζίδι.
3: Χάσαμε και το άλλο το Αλάνι που είναι σφαίρα, σαΐτα. Το... Από αριστερά, δηλαδή δεν έχουμε χάσει.
0: Από αριστερά το Νταχάλι, λες τώρα.
3: Τον Αλίρε, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε λίγο να δω, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
3: Αλλά άμα θα πρωτοφωνάξουμε αύριο Παοκάρα γερά με τσαμπουκά, δεν μάθαμε τερβίση.
0: Μακάρι, αλλά είναι δυνατή αυτή η ομάδα, δεν είναι σαν το Κίεβο, να ξέρεις.
3: Και μάλιστα αυτή η κυρία που βγήκε από το Τορόντο,
0: και εμένα πολύ,
3: η κυρία Μαρία, και είπε όντως, με τη φωνή του καθενός μας είμαστε, ναι, μια ωραία παρέα.
0: Ωραίο, μεγάλη αλήθεια είναι αυτό, ναι, όντως.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρος, είσαι σίγουρος για τον Ζήφκοβιτς?
3: Ναι, εγώ το βρώμη εγώ το Μιχάλη εχθές.
0: Όντως, παιδιά, θεραπεία για Ζήφκοβιτς.
3: Μιχάλη μου, τι είναι αυτά που λες? Λέω, τι είναι αυτά, ρε, αλήθεια σε λέω.
0: Ναι, ναι, θεραπεία για Ζήφκοβιτς. Τι λες τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Για κλείσε, για κλείσε να δω. Απόλυα είναι αυτή, όντως. Τώρα θα μου πεις και ο Ολυμπιακός θες. Έκανε 14 τελικές, 13 μάλλον οι Ολλανδοί είχαν μια παραπάνω. Να η Μέγχεν, όπως μάθαμε χθες, όχι να η Μέγχεν, να η Μέγχεν. Πώς λέμε, Μέγχεν Γκλάντμπαχ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς η Σοφία.
4: Κύριε Βαραγιάννη.
0: Καλώς το κορίτσι μου.
4: Και όχι στεναχωρημένη.
0: Εντάξει, ναι, στεναχωρημένη.
4: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Όχι, θα σου πω γιατί στεναχωρημένη, όχι το αποτέλεσμα. Γιατί είδαμε τον ίδιο Ολυμπιακό με πέρσι.
4: Όχι, δεν είναι ο ίδιος.
0: Δεν είναι ο ίδιος, λες, φλίαρος. Άμα φτάσει μπάλα στον καμπί να κάνει κανένα σουτ.
4: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είδα, δεν είναι το ίδιο. Τι έχει αλλάξει δηλαδή, εκτός από παίχτες? Δηλαδή στο παιχνίδι πώς κατεβαίνει.
4: Έχουν αλλάξει παίκτες, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει, αλλά με τη λίπα είναι εκεί.
4: Έχουν καινούργοι.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ο τερματοφύλακας καινούργιος είναι.
0: Πολύ από το πλάι παίζει, Σοφία.
4: Ο Πιτσιρικάς.
0: Πολύ από το πλάι. Ο Μουζακίτης δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας και αναγκάζεσαι να παίξει από το πλάι. Και από το πλάι, όταν μια ομάδα έχει καλά στόπερ, καλούς ακραίους, δεν μπορείς να βάλεις γκολ.
4: Πώς να πάμε Ολλανδία.
0: Θα πάτε Ολλανδία, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Παίζει όπως πέρυσι, δηλαδή ένα παιχνίδι, παιδιά, πάμε και ό,τι βγει.
4: Ό,τι βγει.
0: Δεν είναι έτσι.
4: Ό,τι βγει. Άμα θέλει να μπει μπάλα, μπαίνει.
0: Δεν είναι. Ναι, καλά. Εντάξει, αφού είστε ευχαριστημένοι.
4: Και κάτι άλλο. Φόρη, ξύπνα, ε! Να σου δείξω πόσα πρωταβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και πώς έχει ο
0: ΠΑΟΚ. Δείξε.
4: Θα τα δείξω.
0: Ναι, και ξέρεις πώς θέλω να τα δείξω.
4: Φόρη τώρα και μιλάει.
0: Ξέρεις πώς θέλω να του τα δείξω.
4: Όσο πήγε προπόνηση, τι θα φέρει καταρχήν.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Περίμενε, έχει πορεία. Αλλά έκανε και ένα σε καλά, Σοφία. Θα πω καλημέρα γιατί είναι πολύ. Αλλά έκανε εικόνα τώρα, παιδιά, πώς θα δείξει η Σοφία, η Σοφίτα, στο Φόρη τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Θα συναντηθούν σε γωνία, εκεί πέρα που είναι στα Μουδανιά, με στην πλατεία κάτω. Η Σοφία θα είναι με καμπαρτίνα. Θα έχει τα 23 από τη μία μεριά τη καμπαρτίνα από μέσα και τα 23 από την άλλη. Και μόλις συναντηθούν, θα ανοίξει την καμπαρτίνα. Με τα δύο χέρια, ξέρεις αυτή την κίνηση που είναι επιδεικτική. Έτσι θέλω να το τα δείξει, Σοφία. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, γραμμή είναι εσύ, Ιάκωβε. Ίσα-ίσα μυρίστηκα ότι είσαι εσύ. Εσύ είσαι.
5: Το, ναι.
0: Το, ναι. Τι να ακούσω, ρε Ιάκωβε.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε Βίλε. Τούνελ. Άστο, δεν μπορείς να ακούσεις. Κάνε μια προσπάθεια ξανά. Θα αφήσω λίγο χώρο για σένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Μπιλάρα, καλημέρα.
6: Ότι ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, φίλε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε γέγδε.
0: Όχι, αγόρι μου, εγώ σε αγαπάω πολύ.
6: Και εγώ το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή μου στον πρόεδρο.
0: Εννοείται, εννοείται και παρομοίως.
6: Άλλο το ένα, άλλο το
0: άλλο. Ναι, ναι, όντως.
6: Εγώ ξέρεις, δεν κρύβομαι.
0: Ούτε εγώ, ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ.
6: Έχεις, ούτε εσύ. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτά που λες για το χθεσινό Ολυμπιακό.
0: Ναι, μωρέ, δεν μ' άρεσε.
6: Σκέπασε τον αφήσαμε από πέρσι.
0: Όχι.
6: Και σκέπασε τον βρήκαμε και χθες.
0: Κάτσε, ρε, 15 παίχτες πήρες. 13, 14, πόσους πήρες.
6: Δεν είναι παίχτες αυτοί, ρε. Αυτή είναι από μίμηση παιχτών. Δεν είναι παίχτες για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά όταν ερχότανε στα δημοσιεύματα και στις δικές σας εφημερίδες, ήταν πολύ αισιόδοξοι οι ρεπόρτερς.
6: Άντε μωρά, που τα ξέρεις αυτά τώρα τα καραπαπαδίστικα. Με καραπαπαδίστικες εντολές τώρα δημιουργούνται αυτά τα δημοσιεύματα. Εδώ μιλάμε για ολική εγκατάλειψη. Τα γιουχαρίσματα, όπως είπες.
0: Έπεσαν, δεν άκουσα.
6: Και κινήσανε πολύ νωρίς. Γίνανε.
0: Ναι.
6: Χαλάνε την αισθητική της ομάδος και της εξέδρας.
0: Ναι, γιατί τα υπόλοιπα είναι κομπλέ, είναι όλα άριστα. Δηλαδή ο κόσμος εκεί, Αύγουστο μήνα.
6: Ο κόσμος είναι εκεί, πάντα ήταν
0: ναι,
6: εκεί.
0: Πάντα είναι εκεί, αλλά...
6: Ο θρύλος, άκου Βαραγιάννη, ο θρύλος εδώ και 1,5 χρόνο πάει με τοπί. Είναι ολοφάνερο, έτσι.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
6: Ό,τι θέλεις.
0: Μήπως είναι η κατάκτηση του conference που σε μπλοκάρει με το Μεντιλίμπαρ, σε μπλοκάρει δηλαδή το μυαλό για να δεις λίγο παραπάνω.
6: Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια προβλήματα και τέτοιες νοοτροπίες ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
6: Θα γίνει φορτωτική ο Μεντιλίμπαρ ή όποιος Μεντιλίμπαρ όταν παρουσιάζει, εύκολα όταν παρουσιάζει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός. Και φίλε, η μόνη περίπτωση για να ανακάμψουμε είναι να βρει άμεσα τη φόρμα του Μαρινάκης για να πάρει ξανά φανέρα βασικού, γιατί τον τελευταίο αρκετό καιρό είναι ο πιο ντεφορμέ παίκτης της ομάδας. Του φεύγουν ακόμη, φίλε, και τα πιο εύκολα κοντρόλ.
0: Μάλιστα.
6: Το μεγάλο λάθος του Παβαρότη ήταν ότι έδωσε λευκό όλη τη μεταγραφική επένδυση της ομάδας στον προπονητή και στους καθολικά στόχους τεχνικούς διευθυντές. Αυτό είναι ολοφάνερο. Βαραγιάννη, με τα γραφικά, επειδή εγώ τα παρακολουθώ, είναι ο ερωτάς μου Ολυμπιακός.
0: Ναι.
6: Με τα γραφικά και οργανωτικά η αστοχία είναι σχεδόν καθολική εδώ και 2,5-3 χρόνια.
0: Και πώς γίνεις δεύτερος, πρώτος, τρίτος, από πούμε εκεί μέσα στη
6: συνέχεια. Δεν υπάρχουν άλλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό.
6: Είδες. Δεν υπάρχουν
0: αυτό
6: άλλοι.
0: Σου λέω, αυτό σου εξηγώ για το Μητσοτάκη και αρνείς να το καταλάβεις.
6: Μα αφού όχι,
0: δεν υπάρχουν άλλοι.
6: Εγώ δεν σου έχω πει ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πέσει από μόνος του. Και δεν πέφτει γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι να τον αντικαταστήσουν.
0: Αυτό σε λέω, αυτό έχουμε πάρει.
6: Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η χώρα πρέπει να κρεμαστεί σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να την περπατήσει.
0: Όχι, αλλά φέρε μου την εναλλακτική και εγώ θα τη στηρίξω. Ποια είναι.
6: Αυτό η δυστυχία για τη χώρα μας.
0: Ο ένας κοιτάει τον άλλον όταν λέμε φέρε μου την εναλλακτική.
6: Η δυστυχία για τη χώρα μας είναι ότι έχουμε φτάσει να λέμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική συναλλαγή του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
6: Δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός κρέμεται στον Ντάνι Γκαρσία γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική ο θρύλος.
0: Αυτούς έχεις μέσα. Αυτούς έχουμε και στο κοινοβούλιο. Αυτοί οι 7 είναι. Δεν υπάρχει άλλο.
6: Μα αυτό δεν σου λέω. Ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια πλήρη εγκατάλειψη τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που θέλουμε εμείς. Είναι η απομίμηση της ομάδας.
0: Και γιατί δεν πήρες
6: δηλαδή τώρα με σάλιαγκα. Με σάλιαγκα τώρα νοείται ο Ολυμπιακός να δίνει παραστάσεις στο Champions League.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ κι εγώ. Αλλά
6: εγώ ξέρω, δεν μασάω τα λόγια.
0: Στα μεγάλα σου χαρτιά, ας πούμε, το ταλέντο το μεγάλο του Μουζακίτη, ή το θάβεται.
6: Ο Μουζακίτης τελείωσε. Ή τον τελείωσε ο προπονητής.
0: Αυτό λέω τώρα.
6: Ο Μουζακίτης είναι για τον Όφη. Είναι για τον Όφη και αν ξαναψηθεί έρχεται στον Ολυμπιακό. Αλλά το βλέπω σαν έρχεται στον Ολυμπιακό, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Μίλησε ωραία, σήμερα. Κλείσε. Λοιπόν, ήταν ωραίο σήμερα ο Μόρτης. Λοιπόν, και καλημέρα μου βεβαίως. Πάμε στις άλλες δύο γραμμές για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ότι έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε. Μ' ακούτε στη γραμμή, κυρία.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλή σου μέρα και σένα.
7: Από Φιλαδέλφια, Νίκος.
0: Μπράσου, ναι, Νικόλα.
7: Συμφωνώ με το σύγαυρο μου.
0: Ναι.
7: Και επαυξάνω.
0: Το είδες το μάτς, εννοείται, το είδες.
7: Το είδα πιο μάτς, ναι. Αυτό δεν ήταν μάτς, αυτό ήταν παροδία.
0: Ναι, δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να... Εντάξει, έκανε φάσεις, είχε τις φάσεις. Αλλά δεν ήταν αυτές οι φάσεις να πεις.
7: Όχι, Βαραγιάννη, μη μου λες ότι έκανε φάσεις.
0: Έκανες
7: τώρα...
0: τρεις φάσεις, τέσσερις για γκολ έκανες μες στο παιχνίδι. Κατέβασες δύο φορές την μπάλα. Αλλά το... αυτά ήταν μόνο.
7: Και το χωριό μου θα έκανε σε 90 λεπτά.
0: Ναι.
7: Μουτιακίτης.
0: Ναι.
7: Δεν κάνει το παιδί, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Την μπάλα πίσω.
0: Ναι, την μπάλα πίσω, συνέχεια. Ναι, την μπάλα πίσω, ναι. Ναι.
7: Μην το συγκρίνεις με τον Κωνσταντέλια, είναι η ιεροσυλία.
0: Δεν το συγκρίνω σαν παίκτες. Δηλαδή, τι προσφέρει ο ένας, τι παράγει στη θέση που παίζει ο ένας και στη θέση που παίζει ο άλλος. Αυτό συγκρίνω μόνο. Τι παράγει.
7: Καμία σύγκριση, τίποτα.
0: Ναι, ναι.
7: Τίποτα.
0: Ο χθεσινός, ναι, όντως.
7: Όχι ο χθεσινός, ο Μουζακίτης είναι εδώ.
0: Κοίταξε,
7: και πάρα πολύ.
0: Πρόπερση, είδαμε στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος, αν θυμάσαι, του Μουζακίτη και τον πραγματικά λέμε το παιδί, ας πούμε, τη μιλάει την μπάλα. Δεν ξέρω τι έγινε πέρυσι.
7: Ναι, από εκεί και μετά χάθηκε.
0: Ναι,
7: δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
7: Είναι θέμα προπονητή, είναι.
0: Μπορείς, δεν μπόρεσε το βάρος.
7: Το
0: βάρος, δεν άντεξε το βάρος στην ηλικία που είναι, ας πούμε, αυτό που λέγαμε όλοι και δείχναμε Μουζακίτη.
7: Ναι, γιατί η φανέλα είναι.
0: Είναι βαριά, είναι βαριά, όντως είναι βαριά, Νικόλα.
7: Αυτό πρέπει να το ξέρουν. Και το ξέρουν.
0: Εντάξει, ωραία. Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό, επειδή έχω στένωση χρόνου. Ένας που ζει στη Φιλαδέλφεια. Πόσα χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη, 180?
7: Περίπου, ναι, τόσο.
0: 180. Πού πάτε?
7: 110 μίλια.
0: 110 μίλια, ωραία. Πού θέλει να. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάει διακοπές, έχει άδεια, ας πούμε, 15 μέρες, 3 εβδομάδες. Πού πας? Παίρνεις αεροπλάνο, πας Μπαχάμες, πας Μαϊάμι, τι κάνεις?
7: Ναι, Μαϊάμι, Φλόριδα,
0: Καραβαϊκή. Ναι, σωστά.
7: Ναι.
0: Εκεί μέσα.
7: Αλλά προτιμάς την Ελλάδα.
0: Προτιμάς Ελλάδα,
7: εντάξει,
0: σωστός.
7: Πλάκα κάνεις τώρα, δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Έρχεσαι μια φορά το χρόνο
7: σήμερα τουλάχιστον. Η δουλειά που κάνω είναι στο χοπί, είμαι οδηγός Uber.
0: Θυμάμαι.
7: Σήμερα είχα κάποιους πελάτες μέσα.
0: Ναι.
7: Ο ένας μόλις είχε έρθει από Ελλάδα, έχει μείνει άναυρος ειδικά με το φαγητό.
0: Δηλαδή.
7: Και
0: κάτσε, τι άναυρο. Του άρεσε.
7: Τι του άρεσε,
0: τι
7: δηλαδή.
0: Προχειράτζες τρώτε, ναι.
7: Να ξέρεις ένα πράγμα, να ξέρουμε μάλλον όλοι μας εμείς οι Έλληνες ότι και το φαΐ μας δεν είναι μόνο η θάλασσα και ο ήλιος.
0: Όχι βέβαια, τι είναι αυτά που λες, εννοείται ρε φίλε.
7: Μεγάλο ρόλο, ειδικά για τους Αμερικανούς, το φαΐ παίζει μεγάλο ρόλο και το εκφιάζουν, άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα.
7: Και παράλληλα η επόμενη κοπέλα ετοιμάζεται για διακοπές την επόμενη εβδομάδα για Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ωραία.
7: Αυτό που έχω καταλάβει με τη δουλειά που κάνω...
0: Ναι, Κώστα.
7: Βαλαγιάννη, είναι ότι Κώστα, όπως θέλεις,
0: ναι.
7: Ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσοι Αμερικανοί πλέον έρχονται στην πατρίδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
7: Πάρα πολύ. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα συναντήσω τόσο πολλούς. Και ειδικά νεολαία.
0: Εγώ έχω μια γειτόνισσα τώρα, έχει 3 χρόνια, 4. Λίγο παραπάνω. Η Alice, όπως μου Alice. Από το New Jersey η Alice. Η οποία συνταξιούχος, ήρθε αγόρασε σπίτι στα Ψακούδια, μπροστά στη θάλασσα, και περνάει τα τελευταία χρόνια της ζωής της με φοβερές παρέες, τους έχει γνωρίσει όλους, τα τσίπουρά της.
7: Είναι της... πάρα πολλοί Αμερικανοί πλέον, ναι, που αγοράζουν σπίτια, ναι, ναι, με τον Golden Visa.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ ξέρω και οικογένεια με παιδιά που είναι στην Ερέτρια αυτή τη στιγμή 1,5-2 χρόνια.
0: Ορίστε, Αμερικανοί, έτσι. Και πήραν τα παιδιά.
7: Πέντε μίλια από το σπίτι μου έμεινε.
0: Πέντε μίλια, μάλιστα.
7: Γιατροί και οι δύο, κτηνίατροι.
0: Ωραίο.
7: Πήραν τα παιδιά τους και φύγανε Ελλάδα.
0: Εξαιρετική επιλογή.
7: Ποιότητα ζωής για τα παιδιά.
0: Είναι ακόμα, ναι, έχουμε αυτό που λες, ποιότητα ζωής, το έχουμε ακόμα. Ό,τι και να έχουμε χάσει, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλά νύχτα τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά έχουμε κρατήσει και πάρα πολλά.
7: Δεν
0: τα ζητώ.
7: Δεν θέλω να πω το τι έχουμε χάσει.
0: Καλά,
7: το τι έχουμε χάσει δεν περιγράφεται.
0: Ναι. Ας πούμε αυτά που κρατήσαμε, γιατί κρατήσαμε
7: πάρα
0: πράγματα.
7: Πολλά.
0: Ναι, ναι. Όντως, Νίκο, όντως, να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Kisses. Sweeter than wine. Τι ωραία τραγούδια. Στο φιερώσω, Νίκ, από Άντι Williams μετά. Καλημέρα, παρακαλώ, στη γραμμή, στο δρόμο. Κάποιο κύριο που είναι.
8: Καλημέρα.
0: Άντε, Ιακώβε, αυτή είναι η γραμμή, κανονική.
8: Δεν θα μπορέσουμε να φάμε σήμερα γιατί χτύπησε ο Ζήφκοβιτς. Ο άλλος θα αναχωρέσει.
0: Πρέπει
8: γιατί
0: να είμαστε. Πρέπει να είμαστε, Ιάκωβε, υπεράνω. Σε διοργάνωση που δεν συμμετέχει.
8: Ο Φόρης θα αναχωρέθηκε, ναι, για το Μελτιλίπαρο.
0: Ναι.
8: Ξέρεις ποια εργοστάσια έχουν άνοδο στην Ελλάδα.
0: Για πες.
8: Τα μακαρόνια γιατί κοιτάνε το Champions League με το μακαρόνι και οι σωρωτές γιατί χωνεύουνε. Σ' αναχωριέται για τον Ολυμπιακό αν έπαιξε ή δεν έπαιξε καλά. Ας κοιτάξω. Κωστά.
0: Έλα.
8: Εχθές ήρθε ο Ρομπέρτο Κάρλο Μαζάλισαν. Σήμερα Μαζάλισαν με τον Ζήφκοβιτς.
0: Ναι.
8: Αυτό θα γίνει.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Αφού τους έχουμε παρέα, πρέπει να τους ακούμε. Ναι, άκουγα, πώς δεν άκουγα.
8: Εν τω μεταξύ πρέπει να δεις το βίντεο που ανέβασε ο Ραυτόπουλος. Τι λέει για το... Τι έγινε στα γενέθλια...
0: Τι...
8: Του Γιαννούλη που βάλανε το πότε Βούδας, πότε Κούδας. Ανέβασε ένα βίντεο χθες ο Ραυτόπουλος. Άκουσε τι λέει, γιατί δεν μπορώ να το πω.
0: Τώρα...
8: Τι να κάνει με την οικογένεια γι' αυτό.
0: Εντάξει. Στο ημίχρονο τώρα θα το ακούσω και θα το. Με την αγκή οικογένεια.
8: Άλλο καλά είστε.
0: Όλα καλά, Ιακώβε, όλα καλά, γόρι μου. Τα φιλιά μου.
8: Δεν πας με άδεια.
0: Παρασκευή φεύγω. Ξεπατώνομαι.
8: Α, ωραία.
0: Παρασκευή, κάνω κομπή και. Ναι, αγόρι μου, εννοείται. Εμείς μιλάμε για αλλού. Να είσαι καλά, γεια σου, Ιακώβε. Παρακαλώ, πάμε τελευταίο. Ορίστε, παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι τελευταίο.
0: Ναι, γιατί σε πείραξε.
9: Όχι, καθόλου.
0: Είναι μόνο στο τηλέφωνο, δεν είσαι.
9: Σήμερα καλό ο Μόρτης,
0: σήμερα ήταν μια χαρά. Αν μας έλεγε και ποιον, αλλά είδες δεν είπε.
9: Μ' ακούς.
0: Ναι. Σ' ακούω, βέβαια.
9: Σήμερα καλό ο Μόρτης.
0: Καλό ήταν. Καλώς.
9: 8 παρά 5 δεν σ' άρεσε.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσε. Απλά δεν μ' άρεσε ο τρόπο που. Α πούμε, εντάξει, κι εγώ να αποδομήσω εσένα σήμερα το πρωί. Να σε αποδομήσω γιατί έχει μια θέση, σωστά. Ναι, αλλά θα προτείνω και κάτι. Έχω το θάρρο.
9: Για πρότεινα.
0: Για σένα, προσωπικά ή για άλλον.
9: Για όποιον
0: θες. Α, πούμε για τον Πρωθυπουργό. Τον Ιν.
9: Ναι.
0: Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, παίρνω τους υπόλοιπους 6 στη σειρά, όπως βγαίνουν τις δημοσκοπήσεις. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης, τέταρτος ο Κουτσούμπας, πέμπτη Καριστιανού, έκτη Ζωή, έβδομος ο Βελόπουλος. Για πες εσύ έναν.
9: Αυτοί πρέπει να ξεκουμπιστούν.
0: Ναι, αλλά εσύ πρέπει να μου φέρεις τον άλλον. Όχι εγώ. Δηλαδή, εσύ λες να ξεκουμπιστούν, αλλά κοιτάς εμένα, όταν λέω εμένα, όχι εμένα το Βαραγιάννη, τον άλλο, τον απέναντι, να σου φέρει, ναι, κάτι άλλο. Φέρ το εσύ. Ορίστε, πού είσαι, σ' ακούμε.
9: Μακάρι να έρθει.
0: Μόνο του θα έρθει.
9: Με την ψήφο.
0: Ναι, για την ψήφο πρέπει να κατέβει, πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να έχει ένα κόμμα, μια πλατφόρμα, ένα ψηφοδέλτιο. Να πάει στο, ξέρω εγώ, στον Άριο Πάγο, να πάρει άδειες. Αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή αυτοί που το κάνουν αυτό είναι αυτοί οι 7. Ορίστε, παρακαλώ, σας ακούω για τους 7. Τις προτάσεις σας. Δεν ακούω.
9: Δεν πιστεύω ότι θα φέρει κάποιο κάτι νέο.
0: Συγγνώμη, πώς ήρθε η Καριστιανού, παράδειγμα να σου δώσω, καταλάβεις τι εννοώ. Τη Μαρία Καριστιανού την έφερε ο κόσμος. Δηλαδή το ρεύμα, η πίεση, οι τάσεις αυτές. Εμείς τη φέραμε. Αυτό σου λέω.
9: Τέλος πάντων. Είδες όμως. Και προωθείς μια κυβέρνηση που πρέπει να ξεκουμπιστεί.
0: Πες μου μια κυβέρνηση που τη θέλαμε.
9: Καμία. Καμία προσοχή.
0: Καλή σου μέρα. Τα 7:30 μετά τις 6. Ακούτε Μετρόπολης. Συντονισμένη στους 95,5. Ωραίος ο καιρός, έρχεται και καύσωνας το επόμενο δεκαήμερο. Και κορύφωση θα έχουμε 8 με 10 Αυγούστου. Όπου στην κεντρική Μακεδονία, Νίκ, δεν ξέρω στη Φιλαδέλφια τι καιρό κάνει, πάντως εδώ θα έχουμε σαραντάρια. Και Αύγουστο με σαραντάρια και ανέμους εντάσεων από 2 μέχρι 3 μπροκφόρτ, δεν θυμάμαι. Πάμε στο ίσχνο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Andy Williams και Kisses, Sweeter Than Wine.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Μετρόπολης τελένομαι.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

ο μοναδικός Andy Williams, ο οποίος ο Νίκ τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι στο USA, αλλά είχε ας πούμε εκπομπές βαριετέ και ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτές τις εκπομπές βαριετέ ας πούμε στην τηλεόραση, πανεμερικανικό δίκτυο. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο φάριγγα κάπου στα 60 ήταν τότε, τα τέλη της δεκαετίας του 70. Μπόρεσε να το ξεπεράσει και μετά αφιέρωσε και έδωσε και μεγάλο μέρος της περιουσίας του, μεγάλη περιουσία, για να φτιάξει ένα αντικαρκινικό κέντρο εξ ολοκλήρου δωρεά στο Αμερικανικό κράτος, νομίζω εκεί στη γενέτειρά του κοντά, και θεωρείται μια απίστευτη μορφή ο Andy Williams, έτσι. Λοιπόν, μηνύματα, για να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Καλημέρα, δεν γίνεται να μην τους λατρεύεις τους μηδενιστές. Μηδενιστές, ναι. Μηδενιστές για τους άλλους όμως, για αυτούς τους ίδιους όχι. Εκεί θέλουν νούμερα. Καλημέρα, τελικά δεν μας διευκρίνησε ο Μόρτης. Τον αλλάζουμε το Μητσοτάκη ή δεν τον αλλάζουμε? Δεν καταλάβω. Τους μπέρδεψε, ρε Βασίλη. Εγώ στο είπα ότι άμα μιλήσουμε θα μπερδευτεί ο κόσμος. Γιατί συνήθως ένας προπονητής, όταν δεν έχει καλύτερους παίκτες στον πάγκο, κρατά τους ήδη υπάρχοντες στην ομάδα. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Το βάζει με ποδοσφαιρικούς όρους. Να μπερδέψουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο λίγο, Να ποδοσφαιροποιήσουμε την πολιτική ή να πολιτικοποιήσουμε το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα δίλημα αυτό. Το περάσαμε. Καλημέρα, ο Γιάννης από Τούρκο, από Φιλανδία. Χτυπάει. Τα ίδια έκανε και με τη Σιβίλιο, με τη Λίμπαρ. Τη μία χρονιά πήρε UEFA, την επόμενη πήγε να τη ρίξει. Εύστοχο. Καλημέρα, αν θυμηθείς, πάρε λίγη ρίγανη από το Βαραβά. Θα δώσω και λεφτά. Τι λεφτά, ρε τρελέ. Σου φέρω ένα μπουκέτο εγώ τώρα από το Βαραβά, με στεναχωριέσαι. Κίτρινη ρίγανη. Πες λίγο την εντεκάδα, γιατί γκρινιάζουν τόσο. Ποιοι γκρινιάζουν? Ποια εντεκάδα? Ποια ομάδα? Καλημέρα, Κώστα, Ολυμπιακός. Δεν λέει Ολυμπιακός, εγώ το βάζω έτσι. Γεια σου, Χριστάρα, Παναθηναϊκός ο Χριστός. Δεν έβαζε γκολ ακόμα και να έχει άλλα τρία ημίχρονα. Απογοήτευσε, όντως. Γι' αυτό έπεσε. Έπεσε στο τέλος, γιατί ήμουνα σε μαγαζί κατάστημα και δεν είχαμε ήχο. Πιστεύω να μην δούμε τα ίδια με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν νομίζω, ρε φίλε, εσύ τώρα είσαι και σε ανάταση. Πας χτυπάς τώρα Λιβάη Γκαρσία. Ξέρεις τι πόνο σκόρπισες εδώ στην Τούμπα? Δεν φαντάζεσαι. Ξέρεις πως τον ήθελαν? Από πέρυσι τον ζαχάρωναν. Ο Λιβάη Γκαρσία και ο Λιβάη Γκαρσία. Και πάει και ο Παναθηναϊκός, κλείνει αυτό το πραγματικά σπουδαίο. Μα αυτά που θυμόμαστε τον Λιβάη Γκαρσία, το που είδαμε έτσι. Το δυναμίτε από το Τρινιτά το φέρνει πίσω με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Έφτασε η συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Παναθηναϊκός. Έτσι πως είναι και ο Τετέι, ίσως δούμε και άλλο Τετέι τώρα, έτσι. Λοιπόν, 18, κάτσε λίγο να δούμε τώρα στο Εντίλη που εντυπωσιάζει, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πουλήθηκε από την ΑΕΚ ο Λιβάη Γκαρσία έναντι 18,5 εκατομμυρίων τη μεταγραφική περίοδο του 25. Αλλά αφού ζω άναψε πράσινο φως για μια ακόμη οικονομική υπέρβαση, γράφουν εδώ οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο το τριφύλι στη νέα σεζόν. Με τον Κοτσόλη. Με τον Κοτσόλη. Χτύπησε η Λιβάη Γκαρσία, παιδιά, Παναθηναϊκός. Στα 4,5 χρόνια που έπαιξε στην Ελλάδα, με την ΑΕΚ μέτρησε 160 συμμετοχές, 56 γκολ. Μερικά από τα οποία να συμπληρώσω εγώ ήταν απείρως όμορφα. Μερικά από αυτά. Έχει βάλει γκολάρες ο Λιβάη. Και βεβαίως και με την εθνική του έχει τέτοια. Πέρυσι τι έκανε, για να δούμε λίγο τι έκανε πέρυσι. Πέρυσι έπαιξε 33 παιχνίδια με τη Σπαρτάκ σε διοργανώσεις μόνο της Ρωσίας. Έτσι, πρωτάθλημα και κύπελο. 7 γκολ, 5 ασίστ. Δεν το λες και άσχημα. Για να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει και πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Αν θα τον δούμε εκεί μπροστά δεξιά και αν θα τον δούμε σε άλλες διατάξεις, ας πούμε έτσι, σε ένα 4-4-2 ενδεχομένως. Σε ένα 3-5-2, θα δούμε. Άλλη βυσάρα που βλέπω εδώ τώρα, Τραμζοσπορ έκανε το μπαμ του καλοκαιριού στην Τουρκία. Οριστική συμφωνία με Σαλάχ η Τραμζοσπορ. Έτσι, μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Είχαμε την εντύπωση όλοι ότι ή στην Αίγυπτο θα πήγαινε, ή τουλάχιστον σε κάποιες ώρες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και χρήμα υπάρχει κτλ. Να μου πεις, οι Τούρκοι δεν έχουν χρήμα. Μάλιστα, αυτοί ανακοίνωσαν τον Σαλάχ με πυραμίδα. Εμείς τον Λουσέ με κουρασάν, τον Καρέτσα με γύρο. Εντάξει.
Δεν ψήνω. Τι άλλο γράφετε τώρα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκίντε Μοπασάν. Έλα ρε Κατερίνα, δηλαδή. Άντε να βάλω εγώ δηλαδή τώρα Γκίντε Μοπασάν, έτσι. Να βάλω στην κουβέντα, ας πούμε, τον Γκίντε Μοπασάν. Γάλλος συγγραφέας ο Μοπασάν, ξέρετε, έτσι. Της νατουραλιστικής σχολής. Είναι όντως ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει τίποτα. Έχει ένα βιβλίο, λέει, καλύτερη εντύπωση έκανε το Μπουλ Ντεσούι, η Χοντροπαλού. Μάλιστα. Γιατί μου γράφει για το Μοπασάν, για να δω λίγο. Γκίντε Μοπασάν. Είσαι και γαλλομαθή, σίγουρα το, καλά, το ξέρω το Μοπασάν. Το είχαμε και, είχε και θεματάκια. Είχε και τα θεματάκια του, λέει, μας χάρισε ωραία διηγήματα. Τι θεματάκια, εκτός από το τρόπο που πέθανε, νομίζω από σύφυλλη πήγε. Δεν ξέρω τι άλλο, δηλαδή. Τίποτα εκεί στη Θαλαμικό, λες τώρα τι εννοείς τώρα. Οι σχέσεις του με τις γυναίκες έφεραν στα όρια της ερωτομανίας. Τακτικός θαμώνας των οίκων ανοχής που περιγράφονται σε πολλά όντως διηγήματά του. Μάλιστα άρχισε μετά την επιτυχία του να στρέφεται τις εταίρες εποχής της οριζοντάλ και μετά προχώρησε και σε κυρίες της υψηλής κοινωνίας. Για να δούμε καμιά άλλη γέννηση πριν πάω στα μηνύματα. Α, σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης, Κατερίνα, να ξέρεις, ο Τζόζεφ Μέρικ. Και φίλες και φίλοι, ο Τζόζεφ Μέρικ γεννήθηκε το 1862 στην Αγγλία κάπου. Είχε μια περίεργη, ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι τι ασθένεια είχε. Μια σπάνια ασθένεια η οποία προκαλεί δυσμορφίες στο σώμα. Είναι ο γνωστός άνθρωπος ελέφαντας. Απασχόλησε βεβαίως την επιστήμη, την κοινή γνώμη τότε. Εγώ θυμάμαι πόσο εντυπωσιασμένος ήμουνα μετά την ταινία που είχα δει, την πρώτη ταινία βεβαίως, της δεκαετίας του 70, τον άνθρωπο ελέφαντα, μπορεί και 80 να ήταν, με την εκπληκτική ερμηνεία του Τζον Χαρτ. Εκεί απόλαυσα, ας πούμε, acting, όντως. Να τη δείτε την ταινία αν δεν την έχετε δει, ο άνθρωπος ελέφαντας με τον Τζον Χαρτ όμως, έτσι νομίζω ξανά έγινε μετά. Ο Νίλ Όλντεν, ποιος είναι, μισό λεπτό παρακαλώ, ο Νίλ Όλντεν Άμστρονγκ γίνεται σαν σήμερα, το 1930, στις 5 Αυγούστου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάτησε στο φεγγάρι. Και είναι φοβερό που υπάρχουν εμείς άλλοι, ας πούμε, με πτυχία ΒΣΕ, η οποία λέμε δεν πήγε κανένας στο φεγγάρι. Δηλαδή να είσαι ο Άμστρονγκ τώρα και να ακούσω, ας πούμε, αυτούς εδώ και να αναλύουν και να τεκμηριώνουν ότι όλο αυτό ήταν ένας χολιγουδιανό, ας πούμε, σκηνικό, δεν πήγαμε ποτέ στο φεγγάρι. Και εσύ να είσαι ο Άμστρονγκ τώρα και να τους ακούσω. Και να λες ότι είναι γη και επίπεδη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, στο φεγγάρι. Καθηγητής πανεπιστημίου, αστροναύτης, πιλότος. Και τι δεν ήτανε. Μεγάλη ιστορία, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα όνομα το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στράτος Τζόρτζου. Ίσως εδώ θα γίνει το αντίθετο. Πειραιάς, 5 Αυγούστου 65. Έλληνες ηθοποιός. Καλό παιδί. Έχετε ζητηματάκια τώρα να τον συμπαθούμε. Έφερε η φανέλα με το 9, έτσι. Τέτοια μέρα επίσης Μαρί Λεπέν. Με βραχιολάκι κυκλοφορία, αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα και αυτά που γίνονται στην Ισπανία, στη Θέουτα, γενικώ στην Ευρώπη, η ανατριχίλα αυτή με όλοι που βλέπω λίγο μια αστροφή και σε κόμματα παραδοσιακά που ήταν λίγο πιο ανοιχτά στις αυτές τις λογικές, τα βλέπω λίγο σφίχτηκαν αυτές τις μέρες με τη Θέουτα. Ο Colin McRae γεννιέται σαν σήμερα, 5 Αυγούστου του 68. Σκοτώθηκε ο Colin McRae, εμείς βεβαίως είμαστε λάτρες του PS, PlayStation δηλαδή, και του 2 και του, ειδικά στο 2 νομίζω ότι εκείνο το παιχνιδάκι που είχε βγει με το Colin McRae, όσοι το παίζατε τουλάχιστον, όσοι οδηγήσαμε Colin McRae, έτσι τρομερός. 25 νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο WRC, 25 νίκες στο σύνολο της καριέρας. Se fecho os olhos, só consigo ver o sol brilhando.
Κόλλη Μακρύ δεν σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Δηλαδή κατέπεσε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ο Κόλλη Μακρύ και ο γιος του και δύο πολύ καλοί οικογενειακοί φίλοι. Και ο Ανδρέας Κυλιγκαρίδης, μήπως δεν το θυμάστε, αλλά μας έχει δώσει μεγάλες διακρίσεις στο κανόε καγιάκ. Ο Κυλιγκαρίδης, ποντιάρα αυτή, να πούμε, τρομερός τύπος. Βέβαια είχε πάρα πολύ δύσκολο εξέλιξη στη ζωή του ο Κυλιγκαρίδης. Δεν ξέρω αν θυμάστε πως έφυγε και τι έγινε. Λοιπόν, έφυγε από λευκαιμία ο άνθρωπος. Τώρα μπαίνω εδώ και βλέπω τώρα όντως ο ΠΑΟΚ έχει ζητηματάκια, καθώς παράλληλα με το τι γίνεται με τον Γιαννούλη εδώ μεταξύ. Γιατί εδώ πέρα γράφουμε, ας πούμε, ότι παράλληλα με το deal για τη μεταγραφή του Γιαννούλη τρέχει και το αγωνιστικό πλάνο για τα κρίσιμα παιχνίδια με την Anderlecht. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Λουσέ από τη μία σμίγει με τον συμπατριώτη του, με τον Σάντα Μαρία, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ζητηματάκι, καθώς χτύπησε, σε θεραπεία είναι ο Ζίβκοβιτς. Και ποιον άλλο έβλεπα? Και, α ναι, μόνο Ζίβκοβιτς. Θεραπεία πριν το μάτς. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι έχει ζητημα, δηλαδή απέξει. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο έχετε. Το Μουλουσέο Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε λόγω χτυπήματος που δέχτηκε στο πόδι χθες. Δεν δείχνει, ας πούμε, να είναι τίποτα. Δεν στραμπούληξε τίποτα. Ένα κλωτσίδι θα φάγε πάνω στην προπόνηση. Μην τον έχεις. Λοιπόν, μου αρέσει, λέει, το γουστάρο. Έχω 2-3 βιβλία του Κατερίνα. Κατερίνα. Εξαιτία σύμφυλη είχε τρέλα, λέει, αποτυπώνει. Λοιπόν, καλημέρα Στέλιο, καλημέρα στα παιδιά. Για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα.

Για να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο των πυρκαγιών. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, να σας πω ότι από χθες παρουσιάζουν όλες οι περιοχές οι οποίες από την προηγούμενη Παρασκευή μας έδωσαν τις μεγάλες πυρκαγιές, ακόμα και Megafire, παρουσιάζουν σαφή βελτίωση. Έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι. Υπάρχουν βεβαίως αναζωπυρώσεις. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει το νου του πυροσβεστικές δυνάμεις βεβαίως για να μην επεκταθούν αυτές οι αναζωπυρώσεις. Μάθαμε και τα καντιλάκια τώρα στα τελευταία. Υπάρχει και μια άλλη τώρα προέκταση σε αυτό, διότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια. 5 εκατομμύρια στρέμματα είναι οι καμένες εκτάσεις. Το θέμα είναι ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Επιτροπής. Οι εκτιμήσεις ήταν για μέσο αντίκτυπο, ετήσιο αντίκτυπο περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κόστος αποκατάστασης ώστε να επιστρέψουν οι καμένες περιοχές στην πρώτερη κατάσταση. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και για την, πλέον για την πρόληψη, ίσως για τον εξοπλισμό των χωρών στο Νότο με περισσότερα μέσα. Θυμάστε, πέρυσι και πρόπερσι είχαν εγκριθεί προγράμματα, αγοράστηκαν και παραγγέλθηκαν και καναντέρ και ελικόπτερα και άλλα μέσα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε παραλάβει βεβαίως. Αλλά η Ευρώπη ταλαιπωρείται πλέον, δηλαδή, γιατί εδώ έχουμε υπερδιπλάσιο του ετήσιου μέσου όρου των 2,1 ευρώ χαμένο ΑΕΠ πλέον, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ας πούμε στη Γαλλία έβλεπα ότι έχουν πληγεί τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις άμεσα από τις πυρκαγιές. Αυτά τα στοιχεία τα δίνει το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο της Ζηρόντ. 40.000 επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι στη Γαλλία μόνο, έτσι. Και στην Ισπανία τώρα αναλόγως άλλα νούμερα και τα λοιπά. Γι' αυτό και η Ευρώπη τώρα μετράει το χαμένο ΑΕΠ. Έχει μια δύσκολη εξίσωση να λύσει, γιατί είναι και η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες ταλαιπωρούνται με πυρκαγιές από το 2011. Έχουν χάσει πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί καίγεται μια περιοχή, ίσως καίγεται και μια εταιρεία, μια επιχείρηση, η οποία δίνει δουλειές, πρόσφερε στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Γι' αυτό και μιλάνε για χαμένο ΑΕΠ της τάξης των 2,1 δισεκατομμυρίων. Αυτό είχε προβλεφθεί, απλά εδώ είναι υπερτριπλάσιο προφανώς. Αυτό μας λένε από την ΕΕ, από χθες τουλάχιστον. Λοιπόν, Κώστα, μήπως το χτύπημα το πήρε από τον αγώνα της Πέμπτης, γιατί τον έκανε αλλαγή, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει για την προπόνηση χθεσινή. Καλημέρα, Κωνσταντίνο Τάσο. Σήμερα είμαι βράδυ βάρδια. Ξύπνησα από συνήθεια. Κι εγώ το παθαίνω αυτό. Κι εγώ το παθαίνω, ρε Στάσο. Σαββατοκύριακο νομίζεις που έχουμε να κοιμηθούμε, κοιμόμαστε. 5 ώρα είναι το μάτι γαρίδα. Πάω για φραπέ. Φραπέ. Όχι φρέντο. Τάσο πιστοποιημένος εθελοντής. Δάσο πυροσβέστης, καρίστου.

0: Ο Νίκος με χτυπάει εδώ πέρα για τον στο Μιστρά εκεί, το 55χρονο που έχει τον πατέρα στην κατάψυξη. Δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα εσύ Νίκο, δηλαδή ούτε για πλάκα προσφέρεται ούτε για σοβαρό. Τώρα εντάξει, είναι ένα δράμα οικογενειακό, τώρα δεν θέλω να πω λίγο πιο μέσα. Αν δεν σε πειράζει, δεν θα το σχολιάζω. Δεν θέλω να σχολιάζω τέτοια, ούτε γιατί αυτά που γίνονται στο κόμμα της κυρίας Καριτιανού νομίζω ότι είχαν προβλεφθεί. Έτσι, τα πυροτεχνήματα έχουν κάποια χαρακτηριστικά, ξέρετε. Και ένα από αυτά είναι το φιτίλι. Κυρία Μαρία βεβαίως είναι νέα στην πολιτική, στο στίβο, δεν τα ήξερε αυτά, προφανώς δεν ήξερε και τα χτυπήματα. Ελπίζουμε όταν θα στρώσει η κατάσταση να μας παρουσιάσει μια άλλη μορφή του κόμματος, ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιατί αυτά που ακούγονται δεν είναι και πολύ καλά. Έτσι, αυτά που λένε τα στελέχη. Αλλά συνήθως τα στελέχη όταν φεύγουν λένε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Εμείς θα περιμένουμε, κυρία Μαρία, να το στρώσει το κόμμα και να πάει, ας πούμε, στο επόμενο βήμα. Με άλλους, προφανώς. Τώρα, εάν αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν, ίσως να έχουν και κάποιο δίκαιο και να δούμε λίγο πραγματικά τι γίνεται, μήπως υπάρχει και φωτιά εκτός από καπνό, ότι αυτά που καταγγέλνουν, αυτά που κατηγορούν. Δεν ξέρω αν γίνονται λόγω απειρίας, πώς στείνεται ένας κομματικός μηχανισμός. Γιατί εντάξει, γιατρός είναι η γυναίκα, που να ξέρει. Από την άλλη, όμως, και οι πρώτες επιλογές δεν ήταν αυτές και το λέγαμε τότε, έτσι. Τα είχαμε πει και στο Ολύμπιο. Οι επιλογές ήταν λίγο ψιλοτσίρκο. Ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Άρης λέει στην τελική ευθεία για στόπερ, λέει Σάτκα και Σισε ξεχωρίζουν στη λίστα. Ο Μύρ υπέγραψε χθες, παιχταράς ο Μύρ. Θα δούμε τώρα τα επόμενα. Πιο πολλοί περιμένουν το εφετείο, άλλοι περιμένουν τα γκολ. Τι να ακούσει σήμερα ο Μετιλίμπαρ, τι έχει να ακούσει από τον Ραπτόπουλο? Μα δεν έχει άδεια ο Ραπτόπουλος. Πέντε αλλαγές και οι τέσσερις αμυντικοί στο 0-0. Κακός Ολυμπιακός, Κωνσταντίνε, ναι, έχεις δίκιο. Έτσι ήταν πολύ κακός Ολυμπιακός. Θυμίζει τον περσινό Ολυμπιακό, τον χωρίς ποδοσφαιρική ουσία και χωρίς χρώματα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα σιγά σιγά, φτάνουμε στις 7. Με καλές συνθήκες η κίνηση στην Θεσσαλονίκη, αλλά καθόλου καλές στη Χαλκιδική. Πάρα πολύ στριμωξίδι, πάρα πολύς κόσμος, πραγματικά πολύς κόσμος. Τι είναι αυτό τώρα, τι μου στέλνεις φίλε? Πάρε λέει κάτι τα παλιά να συγκινηθείς.
1: Περί από 250.000 δηλώσανε μέχρι σήμερα τα αυθαίρετά τους. Εσύ μην αφήσεις να πάει χαμένη η τελευταία δυνατότητα που σου δίνει η πολιτεία για να νομιμοποιήσεις το αυθαίρετό σου.
0: Έρα,
1: στις 31 Αυγούστου λήγει οριστικά η προθεσμία για τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έχεις αυθαίρετο και δεν το δήλωσες ακόμα?
0: Ναι.
1: Δήλωσε το αμέσως. Προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έχεις αυθαίρετο.
0: Θυμάμαι την ατάκα.
1: Το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις.
0: Αυτό. Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις. Νέος οικιστικός νόμος. Με Πασόκ τότε, έτσι. Από τότε τα σώσαμε άλλες 6 φορές. Ωραίο ήταν, ναι, ναι, από το παρελθόν λίγο. Να είστε καλά που φύγει στα νησιά του Αιγαίου, αφού δεν έχουμε λεφτά. Πού πάνε αυτοί?
2: Όσο πάει.
3: Αυτές είναι.
2: Όσο πάει.
0: Ακούσατε.
2: Και νομίζω ότι οι περισσότεροι νέοι κιόλας αυτό θέλουν να κάνουν.
3: Καλημέρα στη Μαρία Βούσουλα, αντίπαρο.
2: Καλημέρα. Για πόσες μέρες? Πάμε. Ευχαριστώ.
3: Άντε, μπράβο.
0: Ούτε αυτή.
3: Δεν ήταν αισιόδοξα.
0: Πάμε,
3: όσο πάει, μας είπε ο άλλος ο φίλος. Πάμε, λέει η κυρία, που σημαίνει ότι και εκεί είναι στο απροσδιόριστο.
2: Βιάζονται να φύγουν.
4: Καλά
2: θέλω
4: κάνουνε.
2: Θέλω να σας πω, Αθηνά και Νίκο, ότι ο κόσμος ειλικρινά αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει το λιμάνι. Το έχει κατακλείσει, το βλέπετε πραγματικά. Προσπαθούν όσο πιο γρήγορα να επιβιβαστούν στο πλοίο. Γιατί όπως βλέπετε, σε αυτό που είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ακριβώς απ' έξω, ταξιδεύει για Πάρον, Νάξο και Σαντορίνη.
0: Τύπημα κάτω από τη μέση. Πάμε λίγο στο Σαντορίνη και όσο πάει. Δηλαδή τώρα μα έχει 70 ευρώ στη τσέπη, αύριο θα γυρίσει. Αύριο μεθαύριο, άντε καλά. Ωχ, Παναγία μου, αφήστε τώρα τον κόσμο ελεύθερο να πούμε. Του βάζετε μέσα σε καλούπια. Όχι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέτε μόνο νούμερα. Πραγματικά. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, άστο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει και άλλες εκπομπές βεβαίως που αυτά που θέλετε να πείτε περνάνε. Εδώ όχι. Δελτίο ειδήσεων σε 1-2 λεπτά. Θα έχει κάποιες δυσκολίες σήμερα γιατί δεν μπορέσαμε να εκτυπώσουμε από εκεί που ήμασταν. Έχει έρθει σε ηλεκτρονική μορφή. τι να πω τώρα για τη Μουτσάτσουρη, Νίκο, να πούμε και σήμερα, εντάξει. Η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν, ξέρω εγώ, μια περσόνα εκεί αγανακτισμένη, κάπου το 12-13, με ένα βιντεάκι. Την έχω στην ίδια κατηγορία, την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, με τον... πώς τον έκανε εκείνο, συνέχεια μου έρχεται με τη Λίμπαρ, όχι Μπαντέρας, με τον... πώς τον έκανε τον Ισπανό, τον ηθοποιό, της Πενέλοπε, το σύζυγο, ρε, που έλεγε χάπι για τον πόνο του άλλου. Τι έγιναν αυτά τα χάπια, να πούμε, και τα κόκκινα γάλια της Χαρούλας. Αχ, Παναγία, δεν βάζετε μυαλό, δεν βάζετε.

σήμερα στο 34-35 εκεί θα καθίσει η Μπίλια. Χαβιέ Μπαρδέμ. Μπράβο, ρε Φώτη. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Χάπια λέει, ξέρω εγώ, σιρόπια τι ήταν. Ρόπια που λέει ο Παρδιέ, που το γράφετε όλοι. Λοιπόν, για τον πόνο του άλλου. Τι ωραίο πιασάρικο που ήταν. Από ουσία όμως, πόσο αριστερό. Βόδαρε. Χαβιέ Μπαρδέμ. Μ' αρέσετε, ρε φίλε. Δηλαδή. Κώστα, είναι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και μετά πάνε στα νησιά. Ποιοι τουρίστες, ρε, ελληνικά μιλούσαν, ρε. Ποιοι τουρίστες. Α, τους είδες, να πούμε. Εδώ έχει πλάνα τώρα στην τηλεόραση. Άστο, άστο, Γιάννη. Άσε να πουλήσουμε το παραμύθι μας, μπας και μας πάσουν τίποτα περισσότερο. Τι να κάνουμε, και εμείς θα πουλήσουμε ένα παραμύθι. Όχι εμείς. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο. Επιστρέφουμε, αφού σας πω ότι στις 4 η ώρα, 4:30, 4:15 που ξεκίνησα από Χαλκιδική, είχε 29 βαθμούς. Και τα θερμόμετρα μου δεν κάνουν λάθος. Έβγαζα το χέρι από το αυτοκίνητο παράθυρο και ήταν ζεστός ο αέρας. Και έβλεπα το ρολόι και ήταν 4:25 πρώτα λεπτά. Με 29 βαθμούς. Δελτίο ειδήσεων. Εδώ στο Μετρόπολης, στους 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Προφυλακιστέ κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμυρητικών Σύρου. Το Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, τουλάχιστον έως ότου αποσαφινιστούν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύματα από οθλόν όργανο, μάλλον σφυρί, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 4 του μηνός έως την Δευτέρα 5 του μηνός έως την Δευτέρα 18 οι αιτήσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έντονη ζέστη αναμένεται το επόμενο δεκαπεθήμερο στη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, προβλέποντας κορύφωση της θερμής φάσης το διήμερο 8 με 10 Αυγούστου. Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη, άδεια δεν φαντάζεστε. Βέβαια και η Θεσσαλονίκη έχει τουρίστες. Α, τους καλημερίσουμε για αυτούς όπως όλους και όλες και όλους τους ακροατές μας σήμερα το πρωί στην παρέα μας. Εδώ στην πρωινή ζώνη του Μετρόπολης μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα χαθούμε λίγο, αλλά θα επανέλθουμε για μια σούπερ χρονιά. Έτσι φαίνεται η σεζόν 26-27 και ραδιοφωνικά βεβαίως, αλλά και γενικώς έτσι. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον. Με πόσα λεφτά έκλεισε ο Γιαννούλης, δεν έχω διαβάσει. Πού έκλεισε ο Γιαννούλης? Έκλεισε ο Γιαννούλης όντως. Τα λεφτά δεν αλλάζουν, ήταν σίγουρα 4,5 εκατομμύρια. Μην με κάνετε τώρα τρολιές.

έκλεισε ο Γιαννούλης. Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Οριστικά παίκτης του ΠΑΟΚ, δικαιώθηκε Κουλιανός, έτσι. Έκλεισε τον deal. 4,5 δεν ήτανε. Να γίνει παρακάτω. Δεν γράφει εδώ πέρα σε κανένα site τα λεφτά. Γράφει μόνο το χρονικό διάστημα. Για 3 χρόνια. Το γράφει για 3 χρόνια ο Δημήτρης Γιαννούλης. Έρχεται τελικά. Λυσάξατε.

Τα φιλιά μου και στη Μάριον. Στη Μάριον τη Συριώτη, που πιο με την καφεδάρα μας εχθές. Μιλήσαμε για την Αριανάρα μας, για τις εκπομπές μας. Και γελάω πάρα πολύ με τη Μάριον. Έχει πολύ πλάκα βεβαίως και Παυλάρας και Μάριον. Λοιπόν, ναι, δεν γράφει λεφτά εδώ πέρα, αλλά θυμόμαστε τα λεφτά. Είναι συγκεκριμένα, ήταν αυτά τα 4,5 όλα, έτσι. Όλα μέσα. Τόσα έδινε τουλάχιστον το αντίπαλο δέος, παιδί μου, ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω αν έχει παραμείνει έτσι η ιστορία. Πάντως έκλεισε κανόνες για να δω λίγο. Δεν γράφει πουθενά. Για να διαβάσω και τα δικά μας. Μα δεν γράφουμε για λεφτά. Ο Γιαννούλης επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Φεύγοντας, γράφουμε εδώ, τον Ιανουάριο, πήρε μαζί του ένα συνέστημα. Πήρε μαζί του συνέστημα, αγάπη, δάκρυ. Επιστρέφοντας τον ΠΑΟΚ, τα έχει μαζί του πρωτίστως, λέει, εκτίμηση, παραδοχή, αναγνώριση. Τι ωραίο. Έκθεση γράφουμε αυτό, σαν έκθεση μου ακούστηκε. Έγινε η μεταγραφή διότι. Όχι μόνο γιατί, λέει, οι δύο ομάδες έφτασαν σε συμφωνία, αλλά κυρίως γιατί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε τα πάντα, αλλά και πολλά περισσότερα από όσα περνούσαν από τα χέρια του για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά και επειδή η οικογένεια Σαββίδη αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακόμη μεγάλη οικονομική υπέρβαση. Εν τω μεταξύ, με φίλους χθες που ήμασταν εκεί και βλέπαμε τον Ολυμπιακό που είναι στη Γερμανία, λέγανε ότι η Ντόρτμουντ χτυπάει και θα χτυπήσει, θέλει να χτυπήσει τώρα στην επόμενη φάση προφανώς, Γιάννη Κωνσταντέλια. Όνειρο το έχουν εκεί να δούνε Καρέτσα με Κωνσταντέλια μαζί. Από ό,τι είπαν, λέει, 3.700 συν bonus, λέει, ένα φιλικό. Τα έσοδα θα πάρει η Augsburg συν τον Κοτσόβολο. Τι, η Κοσκευή. Βλέπω μεγάλη ηρεμία. Γεια σου, κύριε Χρυσούλα μου, φιλιά στον Τάσιο. Και στην Αναστασία. Βλέπω μεγάλη ηρεμία, χωρίς Μαράγδα πήγε διακοπές. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Σε επόμενες εκπομπές κάπου. Δευτέρα ήταν στο 9-11, νομίζω πιο μετά. Στο τέλος θα αποχωρήσει η Χαριστιανού, λέει ο Γιάννης, ο Τζόνης, και θα λέει πως δεν συμφωνούσε με την πρόεδρο του κινήματος. Φεύγουνε σιγά σιγά, τι να κάνουμε τώρα. Δείτε τις επιστολές παρέτησης. Εντάξει, υπάρχει μια επικρία. Για μια εγωμανία μιλάνε όλοι και τα λοιπά. Κυρία Μουτσάτσο, όχι βεβαίως. Ευχαρίστησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, έτσι, αλλιά, όλα. Επειδή είδα τη μία μεριά του πλοίου να γέρνει, ας αφήγω πρώτη-πρώτη. Άσε τώρα, να μπλέξουμε. Χαβιέ Μπαρδέμ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Χαβιέ Μπαρδέμ. 25 μηνύματα, Χαβιέ Μπαρδέμ. Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε τι έγιναν εκείνα τα χάπια για τον πόνο των άλλων, ας πούμε. Πώς πήγε αυτό το project. Διότι ήταν πολύ αισιόδοξη, παιδί μου, αλληλεγγύη και τα λοιπά. Και να, Ισπανοί και σαν και εμάς, αυτά, τέτοια. Τι ωραία πράγματα, Από ουσία, τίποτα. Εντάξει. Άλλοι βγάλανε τα φίδια από την τρύπα. Όχι, τα λέω άλλοι, και εδώ και δικοί μας βεβαίως, έτσι. Όπως η Βενιζέλη γενικώς, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Με τα λάθη τους, ναι, με τα λάθη τους. Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε μια κατάσταση που δεν έχει επαναληφθεί, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, ναι, γίνονται και λάθη. Τι, σου φαίνεται περίεργο, δηλαδή, τα περίμενες όλα λιμένα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θρίλερ στο Μιστρά, αντιφάσεις και τα λοιπά. Δεν θέλω καν, άστο. Στην Τουρκία, λέει, συνελήφθη 54χρονη ηθοποιός, η Μπενού Γκερεντέ, γιατί παραδέχθηκε δημοσίως ότι στο λαιμό της έχει κρεμασμένο μόνιμα έναν δονητή για ώρες ανάγκης. Δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε τίποτα από αυτά, θέλω να σταθώ όμως στο πώς είναι η κυρία. Δεν ξέρω αν την είδατε. Πολύ Σουηδέζα για Τουρκία. Η Γκερεντέ. Πέρα μόνο, όπως βολεύει το καθένα, σας νοιάζει να πούμε τι πράγμα.

Αυτό είναι, λέει, το αυτοκίνητο που κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα. Εντάξει, σ' άκουσα μια πολύ ωραία στιχομηθεία που έψαχνε ένας φίλος μου που κάνει εκπομπή. Πώς λέγονται οι ντομάτες, οι πολύ πιο νόστιμες ντομάτες που γίνονται σάλτσα αυτή την εποχή. Και μου άρεσε και πολύ η ατάκα. Ακόμα, λέει, αυτό δεν μας το έχουν απαγορεύσει. Δηλαδή, παλιά φτιάχναμε τσιπούρα, ξέρω εγώ, φτιάχναμε διάφορα πράγματα μόνοι μας στα σπίτια μας. Φτιάχναμε γιουφκάδες, ξέρω εγώ, σάλτσες, τέτοια εποχή. Όλα τα άλλα τα έχουν μπλοκάρει, έτσι. Πάμε και στις σάλτσες τώρα σιγά-σιγά. Τα απαγορεύεται να πιούμε σάλτσες. Και ψάχναν τις ντομάτες, οι νόστιμες, πώς λέγονται. Εγώ το ήξερα μέσα μου, έλεγα Ρώμα, ρε παιδί μου, αυτές είναι που γίνονται σάλτσα. Και παίρνει και λέει: παιδιά, οι πιο νόστιμες ντομάτες είναι οι κλεμμένες ντομάτες. Η Ρώμα. Μακριά από εμάς και όπου θέλει ασκαλώσει. Ναι, εντάξει, αλλά σας βλέπω κοντά. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρώνη που μας έχει παραχωρήσει το γήπεδο για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Βόλο. Α, θα παίξεις στο γήπεδο του Μακεδονικού με τον Βόλο. Μάλιστα, ωραίο. Και εμείς ψάχνουμε να παίξουμε με την Καρδίτσα τώρα. Πού θα παίξουμε, ναι. Δεν μας δίνει ο Αχιλλέας στο γήπεδο. Δηλαδή το δίνει στην Καρδίτσα, αλλά επειδή να παίξει ο Άρης και πάμε το μαγαρίσουμε εμείς. Δεν μπορεί εκεί πέρα να πει αυτά. Χαριλά δεν μπορεί να γίνει. Και εμείς βλέπαμε το γήπεδο του Μακεδονικού, να σου πω την αλήθεια. Τους ακούσατε όμως, προλάβατε. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην Αργιανάρα να δούμε τα νέα από εκεί. Σήμερα νομίζω ότι τέτοια μέρα θα ανακοινωθεί σήμερα στις 7 και 4, 7 και 14 πρώτα λεπτά, ο Μοκόκα, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι έκπληξη για το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, αυτός ο παίκτης. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Από τα καλύτερα, δηλαδή, από τις καλύτερες κινήσεις του Άρη φέτος, έτσι θα αποδειχθεί τουλάχιστον, έτσι, ο Άνταμ, ο οποίος ήταν και ο MVP, να θυμίσω, στους τελικούς του EuroCup. Και από Πέμπτη πάμε για να δούμε τι θα γίνει και πότε θα ανακοινωθεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπο να κλείσουν οι μεταγραφές του Άρη φέτος. Αποχώρησε χθες από την προπόνηση ο φορμαλισμένος Κουαμέ. Μία εβδομάδα θα μείνει εκτός ο Μωρόν. Ήρθε βέβαια ο Μυρ. Και όπως σας έλεγα, τώρα ψάχνει ο Άρης πού θα παίξει με την Καρδίτσα στο κύπελο. Να δούμε πού θα παίξει, γιατί είναι κάπως δύσκολο. Έχει πάρει βεβαίως άδεια για το κύπελο του Βόλου. Έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Αλλά το. Δεν ξέρω. Το πιο πιθανό λένε ότι είναι να διεξαχθεί εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Υπήρχε προσπάθεια να γίνει ο αγώνας στο Βικελίδης. Δεν είχε πρόβλημα η Καρδίτσα να παίξει στο Βικελίδης, αλλά νομίζω ότι όταν είναι μόνο το παιχνίδι, δεν υπάρχει επαναλυτικός, απαγορεύεται. Πρέπει να διεξαχθεί στην έδρα όπως έγινε η κλήρωση του γηπεδούχου. Οπότε το Χαριλάου φεύγει από την εξίσωση. Έφυγε και το γηπεδό του Μακεδονικού. Νομίζω ίδια μέρα είναι τα παιχνίδια. Α, δούμε που θα παίξουμε. Πάμε στη Χαλάστρα, έχει ένα ωραίο γκαζονάκι ο Καμπανιακός. Το βλέπω και το λιγουρεύομαι. Περίμενε εσύ, Στέλιο. Ανοίξουμε μετά γραμμές.

0: Για να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, να σας πω ότι χωρίς να το καταλάβουμε, βεβαίως κανένας το κατάλαβε, ήταν να θυμάστε στις 16 Ιουνίου, 16 έκτου φέτος, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας θα έπρεπε να αλλάξουμε όλα τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο που είχαμε, έτσι, και να έχει μέσα συγκεκριμένου τύπου φαρμακείο, το οποίο κυμαίνεται, γιατί στην αρχή μάθαμε ότι κάνει 40 ευρώ, τέλος πάντων, και με 8 έχει και με 11 έχει, που έχει μέσα τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, η κυρία μου, εμένα, ως γνήσια από μικρή συνταξίουχος, ας πούμε, με το που έρχεται ο λογαριασμός, το πληρώνει εκείνη την ώρα. Πήρε κατευθείαν, μου λέει, σου πάρω ένα. Λέω, άστομο, ρε, εντάξει, θα δώσουν καμιά παράθεση, που θα πάει. Το ξέχασα το μεταξύ, τέλος. Όπως ξέχασα και την ημερομηνία για την ταυτότητα. Για να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τον Άρη με τη Λεμάν. Πρέπει να πάμε να βγάλουμε ταυτότητα. Τελικά δόθηκε παράταση για τα φαρμακεία από τις 16 έκτου, κάπου εκεί ήταν το 25 που έπρεπε να εφαρμοστεί. Κρίθηκε απαραίτητη παράταση, καθώς εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν 8 ευρώ. Μάλλον. Εδώ πέρα για να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου. Τι να προσαρμοστούμε, έτοιμο το φαρμακείο. Πήρε δικιά μου, ένα κόκκινο είναι και θα έχει μέσα όπως είναι, ξέρω εγώ, όλα. Το φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει 16 είδη, ακόμα και κουβέρτα μέσα διάσωσης. Τη λίστα την είδαμε, τέλος πάντων, αλλά δόθηκε παράταση, να ξέρετε, μέχρι τον Ιανουάριο, χωρίς να δοθεί άλλη, τον Ιανουάριο του 27. 1η Ιανουάριο του 27. Άρα, από εκεί και πέρα μας γράφουνε κανονικά και με τον νόμο, έτσι. Δεν αγκρινιάξεις, δεν πεις τίποτα, δεν το ξέρα. Δεν το γνώριζα. Κώστα, έχετε μια απορία, λέει. Το ανακοίνωσε, λέει, χθες στις 2.30 η ώρα. Συγγνώμη λίγο. Το ανακοίνωσε χθες ο Μάτζιος στις 2.30, 2.30. Όχι τα ξημερώματα, το μεσημέρι προφανώς, έτσι, γιατί έτσι πως το γράφεις πάει το μυαλό μου σε ξημερώματα. Να ήταν δηλαδή 2.30 ώρα να έγινε το dealer, παιδιά, και το μάτι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς μεσημέρι θα εννοείς. Έρχεται σήμερα, μήπως και τον βάλει στη λίστα για Anderlecht. Α, ναι, μέχρι την Τετάρτη νομίζω μπορούσε να κάνει δύο αλλαγές. Όλοι. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, έχω μια πορεία, λέει, εσείς έχετε δικούς σας μικρούς για το κύπελο, αφού χρειάζονται να είναι δύο βασικοί σε όλο το παιχνίδι, γιατί όλο μικρούς απ' έξω φέρνεται. Έχουμε και δικούς μας, ρε. Έχουμε και τον Αντωνιάδη, έχουμε και τον Χαρούπα, έχουμε, μη στεναχωριέσαι. Αλλά φέρνουμε και απ' έξω. Ο Μοκόκας, λέει, με τέτοιο επίθετο θα μπλέξει, λέει, εδώ πέρα που ήρθε. Α, εντάξει. Μου το γράφετε σωστά την ώρα, 1.30 το μεσημέρι. Χθες Γιώργος Ζόρζ Λεμάνζιος, φοβερός ο Ζόρζ, ανακοινώνει πρώτος, βεβαίως, γιατί σε αυτά είναι δεν παίζεται ο Γιώργος, παιδιά, ξέρετε. Όταν λέμε δεν παίζεται, δεν παίζεται. Λυσάξατε. Στέλιος, άνοιξε γραμμές. Δημήτρης, άνοιξε γραμμές. Ο Γιάννης, άνοιξε γραμμές. Άντε να δω τι θα πείτε. Άντε να δω τι θα πείτε. Τρεις γραμμές, γιατί είμαστε στο και 20. Τουλάχιστον έχετε από 2-3 λεπτά καθένας, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε. Να δω τι έχετε να πείτε. Μέσα στις διακοπές, δηλαδή μέσα στη Ραστόνη. Καλημέρα. Τη Φερινή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Κύριε Στέλιος, είσαι?
1: Άντε βρε αγόρι μου.
0: Άντε,
1: περιμένω από τις 6 ώρα να σ' ακούσω. Τι? Έχω βραχνιάσει και όλα τις φωνές.
0: Μιλάω, ρε φίλε, τόση ώρα. Μιλάω. Δεν ακούς που μιλάω.
1: Επίτηδες έστειλα μήνυμα για να το κόψεις.
0: Τώρα μου έρχονται 3 μηνύματα. Κλείσε τις γραμμές. Τι κάνω εγώ τώρα?
1: Τίποτα. Ακούς εμένα και τις κλείνεις. Κοτσάρι μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, κύριε Στέλιο. Πού είσαι, πού είσαι? Νότια.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Λεπτοκαριά.
0: Α, μπα.
1: Φίλε, έχω να σου πω ένα όνειρο που είδα σήμερα το βράδυ.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι πριν από 30 κάτι χρόνια που ερχόμουν στον Αντένα, ναι, που έκανα τις εκπομπές?
0: Ναι.
1: Και αλλάζαμε εγώ από το Μέγκα, από τον Αντένα, ναι, που κάναμε τράπεζα, τα ρεπορτάζ που κάναμε.
0: Θυμάμαι, πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο. Σε κάποια στιγμή με στέλνουν από το Μέγκα να πάω να κάνω μια τράμπα με τον Αντένα, με την τηλεόραση, ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και σε βλέπω εσένα,
0: ναι,
1: τον Νίκο, ναι, τον Βρετό, ναι, τον Χρήστο τον Μιχαλακάκου και, wow, τον Βασίλη τον Γαλανό, wow, και μαλώνεται στο στούντιο μέσα του Αντένα.
0: Ποιος
1: θα αναλάβει τα ενία να κάνει εκείνη την ώρα που ήρθε εκπομπή?
0: Ποιος κέρδισε?
1: Και σηκώνεσαι, εντάξει, εσύ και ο Χρήστος είσαι κοντούλινες.
0: Όχι, ρε φίλε, ένα 80 είμαι εγώ. Ένα 80 είμαι εγώ, ένα 70 ο Μιχαλακάκος.
1: Έλα, ρε φασούλα, πώς ένα 80.
0: Ένα 80, ρε, ταυτότητα το λέει. Και εξυπόλυτος με τρίτη.
1: Σηκώνεσαι εσύ, ανεβαίνεις στην καρέκλα επάνω και λες όλους και τους τρεις. Κοντοστούπιδες, εγώ αναλαμβάνω και πάρτε το δρόμο από εδώ.
0: Ωραίο όνειρο. Κάτι σημαίνει αυτό. Τι έχει σήμερα, κλείνωση λωτό. Αύριο θα παίξω. Αύριο τζοκεράκι.
1: Αύριο. Γράψε ένα λωτάκι εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: μας
0: ναι. 5%
1: σου. Ο Σωτήρας μας, η μεταμόρφωση του Σωτήρου, να πιάσουμε κανένα λωτό.
0: Μακάρι τέλειο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλός καμεραμάν αυτός. Το είχε. Παρακαλώ. Αλλά όχι και ιδίω με τον Χριστάρα του Μιχαλακάκο. 10 πονταλάκια το ρίχνω. Δηλαδή καρφώνω εγώ σε σχέση με τον Χριστό. Καλημέρα.
2: Μια ακόμη δροσερή καλημέρα από την αγαπημένη σου Καλαμαριά, Κώστα.
0: Γεια σου, φίλε μου Στέφανε, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
0: Χαίρομαι κι εγώ.
2: Όταν είπες στον δελτίο ειδήσεων, χρησιμοποίησες μια λέξη φλόν όργανο.
0: Φλόν, ναι. Φλόν. Εχμηρό.
2: Θήτα λάμδα.
0: Θήτα λάμδα ωμέγα.
2: Πω. Μου θύμισες πάλι, ξέρεις, τον φίλο μας τον Όμηρο.
0: Από εκεί μπορεί να είναι το φλόν, όντως, ναι. Φλόν. Τι, κοίταξε να δεις τώρα, πάμε σε ετοιμολογία. Με βάζεις. Να σου πω μια έκπληξη που σου κανονίζω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβω τώρα. Δηλαδή μπορεί και αύριο. Έτσι στο αργά, στο 8 παρα 5, να έχω τον Κούλη Αποστολίδη στην εκπομπή. Από τώρα του το λέω. Για να μας μιλήσει για εκείνο το περίφημο παιχνίδι. Στο οποίο έβαλε και 2 γκολ ο Αποστολίδης. Στο 3-3.
2: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Τώρα γίνεται ένα χαμός.
0: Όχι, τι θα πει, δεν νομίζεις. Ήτανε που λένε. Πιτσιρικάς τότε και έβαλε και 2 γκολ στο 3-3, σου λέω.
2: Κοίταξε, Κώστα, μισό λεπτό. Καταρχάς δεν είναι κάτι που επήγει.
0: Όχι, αλλά έτσι για να το κάνουμε, για να μπούμε λίγο στην ιστορία μέσα, δεν είναι κακό.
2: Κοίταξε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όπως σου είπαμε, ενδιαφέρει να μάθουμε πρώτα τι έγινε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς και στα δύο παιχνίδια και μετά θα ψάξουμε γιατί έγινε. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μετά τις διακοπές σου.
0: Εντάξει, δηλαδή... Εντάξει, ό,τι πεις. Α, το συνδιαμορφώσουμε. Το θλόν του θλόντος.
2: Ναι, ναι.
0: Αρχαιοπρεπές είναι όποιο αντικείμενο προκαλεί θλαστικές κακώσεις. Από τη θλάση δηλαδή το θλόν. Ή μάλλον και η θλάση από το θλόν. Δηλαδή δεν έχει τομή το θλόν. Δεν έχει διάτρηση, κατάλαβες. Απλά ναι. Συνθλίβει. Κοίτα να δεις τι μάθαμε σήμερα τώρα από τον Στέφανο. Να πούμε,
2: ναι, ναι, είδες, μας κάνει σοφότερους.
0: Τρομερό σήμερα. Εξού και το τεθλασμένος ή και η θλάση. Άκου να δεις, Στέφανε. Ακού τη συμβουλή σου. Τρέχω βεβαίως. Θες μετά, μετά, ό,τι πεις εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Κώστας Κατερίνη, ΠΑΟΚ.
0: Κωνσταντινίδης, ΠΑΟΚ.
3: Κώστας Κατερίνη.
0: Α, Κώστας Κατερίνη, γεια σου, Ρεκοστή. Ναι. Γεια σου, Ρεκοστή.
3: Καλά, είσαι,
0: μια
3: Κώστα.
0: Χαρά,
3: για πες μου λίγο, Ρεκώστα, γιατί έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο.
0: Ό,τι θες.
3: Εσύ με το Λιβάη Γκαρσία, πού είδες να σκορπίζει θλίψη στην Τούμπα?
0: Στην Τούμπα δεν είπα. Α, γιατί τον θέλανε, ναι, για διακαώς πέρυσι.
3: Ποιος τον ήθελε διακαώς?
0: Πώς θα ρεπορτάζει εδώ.
3: Άκουσες, ναι, ναι, κανέναν,
0: ναι. Διάβασα...
3: εσύ δημοσιογράφο εκεί πέρα, ναι, ναι, να θέλει το Λιβάη Γκαρσία ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει πρόταση?
0: Όχι πρόταση. Όχι πρόταση. Οι φίλοι μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θέλανε, ναι, απλά δεν το τόλμησε.
3: Άλλο οι φίλοι σου ΠΑΟΞΙΔΕΣ να θέλουν ένα παίκτη και άλλο το ρεπορτάζ και να έχει κάνει επίσημη πρόταση.
0: Όχι, προς Θεού, δεν είπα τέτοιο πράγμα, Κωστά. Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι οι φίλοι μου όλοι που ήταν εδώ και ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, που τους ξέρεις τώρα όλους, θέλανε διακαώς πέρυσι Λιβάη Γκαρσία.
3: Διακαώς.
0: Ναι,
3: γιατί δεν έγινε κάτι.
0: Εσύ δεν τον ήθελες?
3: Όχι.
0: Γιατί? Για πες.
3: Γιατί είχα
0: είχες τον Τζάλοφ. Είχες τον Τζάλοφ.
3: Τον Τζάλοφ.
0: Γελούσα. Εσείς οι ίδιοι γελούσατε με τον Τζάλοφ. Τώρα μου λες
3: καμία. Είχα τον Γιακουμάκη.
0: Δανεικός ήταν, ναι, εντάξει.
3: Okay. Δανεικός, εντάξει, τον γιατί είχες. Και ο Λιβάη Γκαρσία δανεικός είναι. Άμα καταρχήν αυτό που λες για ίδρυντα, εντάξει, να πάνε να τα πεις στους Παναθηναϊκούς, όχι στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
0: Δηλαδή
3: στους ΑΕΞΙΔΕΣ, συγγνώμη, στους ΑΕΞΙΔΕΣ, όχι στους Παναθηναϊκούς. Γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε τις ΑΕΞ τους παίκτες πρώτα. Και κάτι ακόμα, ρε Κώστα, σας παρακαλώ. Πριν τους αγώνες με την Δυναμό Κιέβου, έλεγε σε Σμαράγδα κάτι για τρίμπαλα.
0: Ναι, ήθελα να φας τρίμπαλο.
3: Ωραία. Μετά τους αγώνες με την Δυναμό Κιέβου, η Δυναμό Κιέβου ξαφνικά έγινε ομάδα από εμπόλεμη ζώνη.
0: Όχι, και πριν ήταν.
3: Α, και πριν
0: στην κλήρωση, πρώτη φορά για εμπόλεμη ζώνη, το είπα στην κλήρωση. Λέω, δεν πιστεύω. Κώστα, περίμενε λίγο, γιατί εγώ θέλω να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όταν έγινε η κλήρωση, λέω τη Σμαράγδα, δεν πιστεύω να σε βγάλει έξω ομάδα που είναι από χώρα σε πόλεμο. Αυτό το είπα με την κλήρωση.
3: Ωραία.
0: Αλλά μετά, ναι, ήθελα να φας τρία. Και αύριο θέλω να φας τρία.
3: Ωραία, ναι, εσύ.
0: Ψέματα σου πω, Κώστα.
3: Σαν αντιπαοκτσής.
0: Αντιπαοξής, μωρέ, και εσύ τώρα. Αντιπαοξής θα πει. Κοίταξε να σου πω. Αντιπαοξής θα ήθελε, ας πούμε, να εξαφανιστεί το κλαμπ. Εγώ δεν θέλω να εξαφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να είναι ο ΠΑΟΚ εδώ, να περνάμε ωραία, να σε σκουντάω, να με σκουντά όπως κάνουμε. Δεν το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, γιατί εσύ είσαι αντιαριανός, ας πούμε.
3: Όχι.
0: Ούτε εγώ είμαι αντιπάροξη, ρε φίλε. Απλά θέλω να φάει τρία γκολ αύριο.
3: Όμω ο Άρης, ναι, ο Άρης και όλε οι ομάδε οι ελληνικέ, ναι, θέλουν στην Ευρώπη να περνάνε, να παίρνουν βαθμού και να είναι όλε κουρασμένε.
0: Ναι.
3: Ωραία, οι συναγωνιστέ του πρωταθλήματο.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, για όλα. Και εσύ όταν είχε
0: πει. Καλά, φάει αύριο τρία γκολ, παιδί μου, και στο κόφερεντ. Περίμενα να σου απαντάω όμω. Κώστα, να σου απαντάω για να γίνει το όριο διάλογο. Εσύ φάει αύριο τρία γκολ, πήγαινε να κουραστεί στο κόφερεντ.
3: Ωραία, οκ.
0: Λέγε
3: μου, λες Κώστα, όταν είχες παίξει με την Δυναμό Κιέβου, εσύ τότε ήταν ομάδα από εμπόλεμη ζώνη ή ήταν ομάδα Champions League όπως ανέφερες?
0: Όχι. Ήταν ομάδα από εμπόλεμη ζώνη.
3: Α, και τότε. Γιατί εγώ θυμάμαι να λες ότι ήταν ομάδα από Champions League. Γι' αυτό.
0: Θυμάσαι
3: όντως. Και ήρθες στο δρόμο μας.
0: Ε, καλά, και τι να σε κάνω. Καλά, δεν σου πατήρθα να σε σκουντάω, να σε σπρώχνω.
3: Ρε παιδί, να με σκούνται, ναι. Πες ότι το κάνω από ίντριγκα.
0: Όχι, δεν το λέω. Το εννοείται.
3: Ναι.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
3: Αυτό ακούει, αυτό.
0: Κάτσε ρε Κώστα, γιατί οι άλλοι, ναι, ας πούμε, που έρχονται εδώ στις εκπομπήσεις, ας πούμε, ο Ραπτόπουλος είναι αντιεπαύξης?
3: Ναι, όχι ο Ραπτόπουλος.
0: Είναι αντιαριανός, είναι αντιολυμπιακός, είναι ξέρω εγώ, μη χειρότερα.
3: Αλλά ο Ραπτόπουλος τις καλές κουβέντες του για τον ΠΑΟΚ τις λέει.
0: Ε, καλά, αυτά γλύφει ρε παιδί, μου πάρει κανένα νούμερο. Εγώ δεν έχω τέτοια ανάγκη εγώ.
3: Ναι, εγώ από εσένα δεν έχω ακούσει μια φορά μια καλή κουβέντα.
0: Πώς, για τον Κωνσταντέλια δεν λέω. Για τον Κωνσταντέλια δεν λέω.
3: Ναι, για τον Κωνσταντέλια εντάξει, δεν σε παίρνει ρεκόρ να πει. Για τον Κωνσταντέλια τι θα πει άλλο. Ναι. Μπορεί να πει κάτι άλλο για τον Κωνσταντέλια.
0: Καλό ποδόσφαιρο, άμα παίξει, πότε παίξει.
3: Α, δεν παίζει δηλαδή. Εντάξει, okay, ούτε. Εντάξει, γιατί εσύ ό,τι λες ρε παιδί μου, α, περιμένετε να δείτε τι θα κάνει ο Άρης. Α, πέρυσι έλεγες ο Μωρόν ετοιμάζει τα εργαλεία του, έλεγε.
0: Ναι, ναι, και άλλα έχω πει. Πολλά λέω.
3: Ναι, ναι. Είδαμε του Μωρόν τα εργαλεία πόσο στο κύπελλο.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό όμως. Εμένα μου αρέσει να με παίρνεις μετά και μου λες, έλα εδώ ρε Βαραγκιάννη, πού είναι τα εργαλεία του. Κατάλαβες. Εμένα μου αρέσει.
3: Ναι, αυτό. Όχι, όταν θα χάνεις όμως και όταν δεν δικαιώνεσαι για κάποια πράγματα, μην κάνεις μπιφτέκα.
0: Ναι, όταν δικαιώνομαι, δεν λέω
3: ευλογώ. Φυσικά, όταν δικαιώνεις ένα στα δέκα. Όπως λέει,
0: άλλο λέω, δεν έρχομαι εδώ να ευλογήσω τα γένια μου. Περιμένω πως εσείς θα το κάνετε.
3: Ναι, όταν βγαίνεις να τα λες όλα. Να τα λες όλα.
0: Ναι,
3: γιατί ο ΠΑΟΚ, Κώστα, γιατί το περνάτε πολύ χαμηλά. Αν έπαιρνε κάποιον σαν τον Μυρ, ωραία, θα το έχεις κάνει σημαία όλη μέρα. Τώρα τα περνάς πολύ χαμηλά.
0: Λες, δεν θυμάσαι ότι ήταν να πάρεις ένα παίχτη που είχε ζητήματα, ναι, με τη δικαιοσύνη πριν τρία χρόνια. Ναι. Άχνα, ναι, δεν έβγαλα.
3: Δεν έβγαλε. Ποιος είχε ο παίκτης. Ποιον παίκτη πήρε ο ΠΑΟΚ?
0: Θα
3: που
0: το
3: είχε
0: θυμηθώ, θα το θυμηθώ, αλλά έχετε κάτι θεματάκια. Ωραία. Είχε, δεν τον πήρε, ναι, τελικά.
3: Ναι.
0: Αλλά είχε αυτό κάτι θεματάκια, θα το θυμηθώ.
3: Ναι. Α, ωραία. Θυμήσου το και πες το.
0: Εννοείται.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Κώστα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου. Εγώ σου φέρω ένα τραγουδάκι φέτος. Είναι. Τη ώρα. Καλημέρα. Έμεινε κανένα στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Τι ηχογράφηση είναι αυτή, ρε παιδιά, αυτά που ζω και αν είναι, να πούμε κατευθείαν. Για να δω λίγο την άλλη. Α, μπράβο. Κώστα, το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Αλλά είναι. Ξέρεις και είναι και Αργιανάκη και ο τραγουδιστής. Άρρωστο Αργιανάκη. Α, που πέσαμε. Βέβαια εδώ στο εξώφυλλο του δίσκου «Μ' αγαπάς» ξέφυγε λίγο το κραγιόν στο χυλάκι. Δεν πειράζει. Ήταν τότε οι τάσεις αυτές στις φωτογραφίσεις. Ο οποίος τεράστιος αντίπας περιγράφει τη σεζόν την ποδοσφαιρική 26.
4: Φέτος είναι η χρονιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Έμεινε ένα 20 λεπτό, για την ακρίβεια 25 τα λεπτά. Να παραδώσουμε σκυτάλι εδώ σε Γιάννη Πάγκο και Χάρη Μανουλίδη. Χωρίς κίνηση. Τρομερή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά. Δεν την έχω ματαδεί μες στη χρονιά. Αυτή την εικόνα πραγματικά δεν την έχω δει. Όλο το ρεύμα προς δυτικά είναι ελεύθερο. Όλο. Από το K12 μέχρι να βγεις, ας πούμε, στο Παπαγεωργίου. Όλο αυτό το κομμάτι δεν έχει ούτε μια μικρή καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά προς ανατολικά, χαμηλώνουμε απλά ταχύτητα και όχι και πολύ. Στην κατηφόρα εδώ πάνω από την Τριανδρία και λίγο μετά την έξοδο από Πεύκα. Εξαιρετική εικόνα. Προφανώς έχει αδειάσει η πόλη, ούτε Τσιμισκή. Άδεια η Όλγας, άδεια η Καραμαλή. Για να βρω, ας πούμε, μια κίνηση της τάξης των 20. Πόσο είναι αυτή η ουρά τώρα, είναι 20 μέτρα, 25. Α, όχι. Ένα κομμάτι βλέπω στην Λεωφόρο Στρατού. Με το που κατεβαίνετε, δηλαδή όσο κατεβαίνετε από 3η Σεπτεμβρίου μέχρι να βγείτε στο φανάρι εκεί στη Χάνθ, αυτά τα 200 μέτρα πόσα είναι, έχουν κόσμο. Μόνο εδώ. Από την άλλη πλευρά, για να πάω λίγο δικαστήρια, εδώ στην 26η Οκτωβρίου, και εδώ έχει λίγο φασαρία το φανάρι, και ιδιαίτερα από Πολυτεχνείο δηλαδή, για να βγείτε προς Παθέ. Θέλει λίγο υπομονή. Αυτά τα δύο φανάρια είναι ό,τι δύσκολο βρήκα σήμερα μέσα στην πόλη. Κάτι άλλο δεν έχει. Τώρα, Κωστή, όπως κατάλαβες από όσα είπες, το Ραπτόπουλο δεν τον παίρνεις στα σοβαρά, μάλλον, έτσι. Ενώ εμένα με παίρνεις. Και εγώ θέλω έτσι να λέω πράγματα, με παίρνεις σοβαρά. Πώς θα γίνει, τι πρέπει να κάνω, ό,τι κάνει ο Κωστής, δεν θέλω. Καθένας έχει, Κωστά, τη δική σας εκπομπή, ποιος θα την κάνει και πότε επιστρέφετε. Επιστρέφουμε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και τη δική μας εκπομπή θα την κάνει, από ό,τι θυμάμαι και γνωρίζω, ο Στεφανάρας, που λέτε. Μετά τον αντίπα βάλε και τον ύμνο της Άντερλεχτ, αφιερωμένο στην Κατερίνη από εμένα, λέει ο Τζέικοπ. Λοιπόν, να πάρει κι άλλα, λέει ο Φρά, να βλέπει Champions League εμάς και τα λοιπά. Εντάξει, να, τα, είδες Κώστα, σκουτιόμαστε ρε παιδί μου. Μέχρι ένα σημείο όμως, έτσι, σεβόμαστε και τις ομάδες και τα λοιπά. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει δηλαδή η κουβέντα στο διατάφτα, εκεί φαίνεται αν σέβεται κάποιος και τον κόσμο μιας ομάδας και την ομάδα την ίδια και την ιστορία της και τα λοιπά. Εμείς σεβόμαστε τους πάντες. Αλλά κοροϊδεύουμε και τους πάντες. Διότι σαν το κοροϊδεύμα, Κώστα δεν έχει. Καλημέρα από ασπρόμαυρο ψυχικό, Σερών. Όταν ένα κουνούπι καθίσει, λέει,

0: δηλαδή. Η φιλοσοφία σε άλλο επίπεδο. Ανοίγω και γραμμές με το μήνυμα του Φωτάρα, παιδιά. 90-90-90, ό,τι θέλετε να πούμε. Όταν ακουνούπι λέει καθίσει, τώρα τι είναι, αρένει, λοιπόν, και τα παιδιά δεν έχει σχολεία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν ακουνούπι καθίσει στα μέζεά σου, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα προβλήματα δεν λύνονται με τη βία. Τι διαβάζετε εκεί στο ψυχικό μας? Γίνεται Μοπασάν. Μα ρε Φώτη, δηλαδή, ώρες μπέζεσαι. Μόνο πάω και με τη νίκη. Εντάξει, ευχόμαστε. Άμα είναι να χαρείτε. Δηλαδή, εγώ όταν κερδίζω, πάω κανένα δύσκολο παιχνίδι, χαίρομαι γιατί χαίρονται οι φίλοι μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, από μικρός είμαι μέσα στο παοκομάνι. Γεννημένος εκεί κάτω στη Μαρτίου που είναι κυτρινό μαύρα όλα. Δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, κάτω από τη. Τι να πω τώρα εδώ. Άντε, πες Παπαναστασίου, άτε. Σε όλο εκείνο το κομμάτι, μέχρι την Τζιμισκή, μέχρι την Καλαμαριά, είναι όλα κυτρινό μαύρα. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να έχει 100 παοξίδες, ας πούμε, σε όλη αυτή την περιοχή? Αυτή ήταν η φίλη μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα?
1: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι. Εδώ και 2 χρόνια έχω δώσει ένα προσωνύμιο καλημέρα αυτό που λέτε.
0: Το 6-8. Ναι, αλλά είδες, δεν έχει ουσία.
1: Δηλαδή χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα για ποιο λόγο το λέμε.
0: Μα ο άλλος τα παίρνει σοβαρά.
1: Αυτό είναι η κατάκτησή μας.
0: Παρεξηγήθηκε ο άλλος.
1: Αυτό είναι η κατάκτησή μας.
0: Όντως,
1: και
0: δηλαδή.
1: Αν θες να σου σοβαρέψω,
0: βέβαια, ναι, λίγο.
1: Και για το Ραπτόπουλο και για σένα, αν ήσασταν στην Αθήνα, δεν θα ήταν ίδια τα πράγματα.
0: Όχι,
1: είναι τρελός. Δηλαδή, κάποια πράγματα που έχει πει και έχει πει.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, τώρα, δεν θα μπορούσε παράδειγμα να πει κανένα να ήσουν να κάτσει στην Αθήνα και να λέει το Μαρινάκι δεν έχει λεφτά.
0: Ναι,
1: δεν
0: όχι.
1: Μπορεί να κάνει μεταγραφές.
0: Απολύθηκες.
1: Εγώ θεωρώ αυτό. Όπως, ή δεν θα έλεγε παράδειγμα. Τύπου Ραπτόπουλο πήρε δανεικά από τον Τάδε.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει αλλιώ, να είσαι στο κανάλι στο YouTube. Κατάλαβε.
1: Εγώ λέω για ραδιόφωνο.
0: Όχι με τίποτα, παιδιά. Τι λέτε τώρα, στην πρωτεύουσα δεν γίνεται.
1: Δηλαδή αυτό που έχουν και γι' αυτό έχετε κερδίσει οι ακροατέ από Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι. Έβγαινε παράδειγμα σε ο Τάδε ραδιόφωνο, έλεγε σε πάω και σε κλείνανε. Ναι. Μου αρέσει. Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, και εδώ, εδώ δεν μα δίνουν σημασία, λε δηλαδή. Δεν μας παίρνουν σοβαρά.
1: Δηλαδή
0: ή καταλαβαίνουν το ύφος μας ότι πραγματικά δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Κοίταξε,
0: απλά για να ενοχλήσουμε τον οπαδό του Ολυμπιακού, θα πούμε και για τον Μαρινάκη, τον Ζαβίδη, τον Καρυπίδη.
1: Ο παράδειγμα, ναι. Δεν ασχολείται με το Ραπτόπουλο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι το είπε στη συνέντευξή του ότι δεν με έχουν κάνει σε εισαγωγικά bullying. Όταν έκανε τη συνέντευξή του, λέει ενώ.
0: Ναι.
1: Ενοχλήθηκαν, δεν πήρε ένας να πει γιατί το έπεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Που στην Αθήνα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για τον Μάθνα, για οποιονδήποτε δεν υπήρχε περίπτωση να πει για τον Ραπτόπουλο και τον κάθε Ραπτόπουλο.
0: Αντιληπτό,
1: βέβαια. Ένα ακόμα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, ίντριγκα είναι ίντριγκα, οκ, okay, εντάξει. Το ότι μπορεί να τρελάνει κάποιο και εγώ μπορώ να βάλω ίντριγκα για σένα, για τον Άρη.
0: Άρα, γιατί δεν έχεις
1: βάλει.
0: Γιατί δεν έχετε
1: βάλει. Τώρα παράδειγμα,
0: μας κοροϊδεύετε για κάθε τι που γίνεται στον Άρη, παιδιά.
1: Άκου τώρα. Υπάρχει ένα τέτοιο, ένα προφίλ,
0: ναι.
1: Σε off the record, το ξέρουν όλοι βέβαια,
0: ναι.
1: Είναι πρώην οδοντίατρου που ζει στη Γαλλία. Δεν φωτογραφίζω
0: ναι,
1: κανέναν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος γράφει εδώ και πόσο καιρό, με screenshot και τα σχετικά, ναι. Ότι ο Άρης έχει μπάν για 150 χιλιάρικα,
0: ναι.
1: Και ότι τον Αύγουστο που θα πάρει τα λεφτά, τότε θα κάνει μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Αν τώρα εγώ αυτό στο έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, θα έλεγες φέρνει το Μυρ, κάνει το ένα, κάνει το άλλο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό όμως ήταν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι θα γινότανε.
0: Βέβαια. Μα τα λέγαμε.
1: Ο οποίο κατάλαβε ποιο είναι, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Τα καταλαβαίνω όλα, ρε. Μην τα αγχωριέσαι. Δηλαδή, μην σε ενοχλεί τόσο πολύ. Τα καταλαβαίνω. Επίσης, καταλαβαίνω ότι ας πούμε δεν λέμε τώρα τόσο καιρό καλά για 400 χιλιάρικα τώρα θα πάρει του Γιαννούλη. Έτσι δεν είναι.
1: 250.
0: Εσύ πιστεύει ότι σοβαρά κάποιο από εμά πιστεύει ότι ο Πάκο έχει θέμα για 400 χιλιάρικα. Τώρα πει ειλικρινά.
1: Όχι.
0: Επίση,
1: ένα πράγμα που λέμε πάντα. Ακόμα και τότε με την πολυμετοχικότητα
0: ναι.
1: Που σου είχα πει κιόλας ότι δεν γίνεται να είσαι Σαββίδης, Μελισσανίδης, ένα άλλο και να το έχεις κάνει και να μην το έχεις δεμένο από παντού. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν περιμένουν τον Κωστάκη, τον Παναγιωτάκη, τον Νικολάκη από την Καλαμαριά, από το Ρεόκαστρο να τους πούν τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις αυτή την περιουσία και να γίνεται. Τώρα ξέρεις τι λέμε για αθλητικά, γιατί αύριο έχει και τον ΠΑΟΚ, κάναμε
0: και σήμερα έχει τον Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Sky, σημερινά,
1: αυτό που θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Γιατί να μην είναι η Σμαράγδα σήμερα εκεί, να μας εξηγήσει το τι γίνεται στο κόμμα της Καριστιανού, να κάνεις μια εκπομπή.
0: Δεν είναι κοντά, δεν νομίζω να την επηρεάσει. Δηλαδή, εντάξει, και η Σμαράγδα, όπως όλοι ελπίζαν ότι από εκεί θα έρθει η ζημιά και το Μητσοτάκι. Αλλά δεν είναι κοντά η Σμαράγδα σε αυτές τις λογικές.
1: Σμαράγδα είναι... Δεν είπα ότι είναι, δεν είπα ότι είναι τέτοιο, ότι ξαφνικά η ελπίδα που έρχεται.
0: Πάει η ελπίδα, τώρα, εντάξει, ναι, ναι. Μπορεί και να το έχει πει, αυτή... μπορεί και να το είχαμε συζητήσει ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ πρόχειρο, ας πούμε, project, το οποίο όπως πρόχειρα στήθηκε, έτσι πρόχειρα θα ξυστηθεί και έτσι πρόχειρα ξυστήνεται κιόλας από ό,τι βλέπεις.
1: Εγώ μπορώ να σου το πω πιο χοντρά.
0: Για πες το.
1: Ενώ δηλαδή, εάν εγώ ξέρω ότι ο Βαραγιάννης,
0: ναι,
1: αυτό πάει και σε πρώην πρόεδρο ενός μεγάλου κόμματος,
0: ναι,
1: είναι παρορμητικός.
0: Ναι.
1: Και του πετάξω ένα νερό.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι θα αντιδράσει στην κάμερα έτσι, θα το βγάλω κακό.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να σου πω με αυτό, ότι έναν άνθρωπο όταν έχεις καταλάβει τι είναι,
0: mm-hmm,
1: δεν χρειάζεται να του πεις ότι ξέρεις τι έκλεψε, έκανε. Μπορεί μόνο να τον αφήσεις να κάνει μια συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, θα τα πει μόνο.
1: Να τον πεις κάτι το οποίο να τον πειράξει και να δείξει άσχημο πρόσωπο.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω.
0: Ναι, αλλά δεν προλάβαμε, δεν προλάβαμε μια συνέντευξη σε αυτό το κόμμα, τουλάχιστον στην Ελπίδα. Είναι κρυμμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και τελικά όχι, μόνοι του.
1: Είναι εγωκεντρικό. Εγωκεντρικό. One man show που λέμε.
0: Εντάξει, ναι, αυτά δεν περνάνε στη χώρα.
1: Κάνει και ένα προγνωστικό για φέτος ο ΠΑΟΚ, θα βγει τέταρτος.
0: Κοίταξε τώρα. Ο χθεσινός Ολυμπιακός, αν δεν αλλάξει πράγματα, ο Ολυμπιακός θα είναι τέταρτος.
1: Εγώ θα
0: ο χθεσινός Ολυμπιακός είναι ο περσινός Ολυμπιακός. Δεν έχει είναι αρχή, μέση, τέλος. Βασίζεται μόνο στις μονάδες του. Αν θα πιάσει του Ελκαμπή το σουτ και αν και αν και αν. Και αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει πουθενά, νομίζω. Αν ο Ολυμπιακός.
1: Και... Βαραγιάννη, συμφωνεί στο κομμάτι ότι πρώτη φορά ο ΠΑΟ κάνει κάτι ποδοσφαιρικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να έχει να φέρνει έναν παίκτη χωρίς να έχει ακουστεί. Το να φέρνει
0: παίκτες πολύ
1: στεφτευμένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάποια στιγμή θα τον ακούσει το Λούτσι να λέει εμένα δεν μου τα κάνουν αυτά.
0: Ωραία. Θα ακούσω ο Σέντερφορ. Γιατί κοίταξε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, έχεις σοβαρό θέμα εκεί, στη θέση, στο 9.
1: Κοίταξε,
0: στο 9. Σοβαρό
1: κοίταξε,
0: θέμα
1: εκεί. Εμείς παράδειγμα, ναι, έχουμε έναν παίκτη ο οποίος έκανε 8 γκολ στο δεύτερο μισό, το Γερεμέγεφ. Ναι. Εσύ με 4 γκολ που σε έκανε λες ότι θα τον πουλήσει 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: όχι 5, 2,5. Τον δικό μου το 2,5.
1: Άρα εγώ το δίνω 5 που έχετε
0: δει. Ναι, ήταν τώρα, κοίταξε, την τελευταία χρονιά του Μωρών. Αντιπέρυσι ήταν, είχε άλλα 2 χρόνια. Αλλά φέτος είναι τελευταία χρονιά. Δηλαδή τελειώνει το συμβόλαιο του.
1: Εντάξει, και του Καντουρί τελευταία χρονιά δεν ήταν καλή. Τι σημαίνει αυτό?
0: Όχι, άλλο τελειώνει το συμβόλαιο, δεν μπορώ να τον πουλήσω. Δηλαδή στη Σαουδική Αραβία τα 2,5 εκατομμύρια που θέλει ο Καρυπίδης δεν είναι ποσό, ας πούμε, για έναν σεντερφόρ των Μωρών και μάλλον εκεί θα πάει. Και μάλλον εκεί θα
1: ένα
0: πάει.
1: Τελευταίο.
0: Αλλά εσύ έχεις σοβαρό θέμα στο 9. Δεν το καταλαβαίνετε ακόμα.
1: Κοίταξε. Ένα πράγμα που το λέμε κάθε καλοκαίρι είναι ότι η Γκοντζάρβα και κάθε Γκοντζάρβα που έχει στον ΠΑΟΚ το βλέπει επιχειρηματικά και όχι τεκτικά. Δηλαδή. Εσύ μπορεί να δεις 30 Αυγούστου να σου φέρει ένα όνομα το οποίο να είναι αλφα τέτοιο. Μέχρι τότε μπορεί να έχω χαθεί στόχοι, μέχρι τότε μπορεί να μην έχει χαθεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ περιμένω, ναι, ότι για το στόπερ και για το φορ, γιατί αν κατάλαβες θα είναι το δεύτερο στόπερ.
0: Ναι, θα είναι το δεύτερο. Άρα περιμένεις δηλαδή την επόμενη φάση να δεις πού θα είναι ο ΠΑΟΚ, πού θα κάτσει μπίλια για να πάρεις, ας πούμε...
1: Αυτό δεν το κάνει πάντα.
0: Ναι, το κάνει.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: το κάνει αυτό. Τη χρονιά του πρωταθλήματος, εάν θυμάσαι, πήγαμε με 2 αμυντικά χαφ, ο οποίος ο ένας ήταν ο Τσιγάρας. Και
0: ήταν,
1: με τον Οδέφ δεν είχε βίζα, ναι, για να πάει στη Σκωτία.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι όντως, αυτό.
0: Όντως,
1: και,
0: θυμάμαι,
1: και φέραμε 0-0 εδώ και πήγαμε νικήσαμε μέσω Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι. Δεν, ποδοσφαιρικά είναι λάθος. Επιχειρηματικά είναι σωστό. Γιατί άμα πας εσύ τώρα και πεις τι έκανε, γλίτωσε 500 χιλιάρικα, ναι, από το Γιαννούλη. 500 χιλιάρικα, δεν είναι ένας παίκτης.
0: Άρα μόνο σου
1: λες... άμα χανόταν το Europa League.
0: Άρα μόνο σου λες ότι φέτος έτσι πως βάζεις τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δείξαν άλλες ταχύτητες και άλλες επιλογές.
1: Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ποδοσφαιρικά.
0: Είναι. Σε σχέση με το παρελθόν, το προηγούμενο, ναι. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει αυτές τις 2 μεταγραφές, ναι, έχει αναβαθμίσει εντελώς το υλικό του.
0: Ναι,
1: το είπα και προχθές. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάτσει στη χρονιά μέσα. Η πρώτη φορά κάνει. Δηλαδή, το Σάντα Μαρία τον πήρε όπως τον πήρε. Γιατί μάλλον με τον Κορμπεράν. Σε ένα μάτι τον Νοέμβριο, τον είπε ότι εξαιτίας σου χάσα το μάτς. Το είπε στη συνέντευξη τύπου. Αυτή είναι πολύ στοχευμένη μεταγραφή.
0: Για να
1: δηλαδή
0: δούμε.
1: Δεν πήγες πήρες ένα παίκτη που...
0: Για να δούμε.
1: Ο ΜΕΙΤΕ παράδειγμα που είχε έρθει γιατί ήταν παροπλισμένο. Εδώ αυτό τον έκαναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει παρακολουθήσει.
0: Ναι, για να
1: δεν
0: δούμε.
1: Είναι
0: για να δούμε. Γιατί και πέρυσι είχαμε μάθει, ας πούμε, το παιχνίδι του Λουτσέσκου με ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, ο οποίος βασιζόταν και πάρα πολύ στο ΜΕΙΤΕ, ειδικά στο δεύτερο μισό. Τον οποίο δεν τον έχεις φέτος για πάρα πολύ καιρό το ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει. Θέλω να μιλήσω κι άλλου. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Χαίρετε. στην άλλη γραμμή. Καλημέρα σου.
2: Έλα, μπούμ.
0: Τα ακούω. Δημητράκη μου, εσύ είσαι.
2: Ναι, αγορίνα μου.
0: Τι κάνεις, πουλάκι μου.
2: Καλά, Κωστάκη.
0: Μπράβο, αγορίνα.
2: Άκου λίγο, για την ιστορία.
0: Για την ιστορία. Α, για το δύο.
2: Παίζουμε την Κυριακή.
0: Για το 3-3.
2: Ο παπάς μου συγχωρεμένος ήταν εκεί και ήταν πολύ εκεί.
0: Ναι.
2: Πολύ εκεί. Και τα δύο τα μάτς. Και δεν ξέρω, μου την είπε την ιστορία. Και τον θυμάμαι, δεν τον θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν τον θυμάμαι πολύ καλά να ήταν
0: ναι,
2: μετά
0: ναι,
2: τα
0: ναι, μάτς. Γιατί εγώ τον ξέρω και καλά.
2: Παίζουμε την Κυριακή 3-1 ναι. Νικάμε. Στο 88, 3-3 με το Φουντουκίδη. Δεν τα είχε βάλει ο Κούλης.
0: Α, δεν τα είχε βάλει ο Κούλης.
2: Τα δύο γκολ. Με Ζλατάνο, διαιτητή.
0: Ναι.
2: Τρώμε μια σφαγή. Το 3-1-3-3. Και στο καπάκι την Τετάρτη.
0: Κύπελο.
2: Με κύπελο. Εκεί τα βάλε τα δύο τα γκολ ο Κούλης.
0: Α, μάλιστα.
2: Με το Μίχα, διαιτητή.
0: Α, με το Μίχα.
2: Τρώς τη μεγαλύτερη σφαγή που έχει φάει τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Γιατί έτσι, τι, χουντά. Δεν μας γούσταραν.
2: Εκεί μετά το μάτς και μετά το μάτς διεκόπησε το 88, έτσι.
0: Ναι.
2: Αποδεκατίζεται η ομάδα εκείνη του Άρεως. Γιατί τρώει ένα χρόνο ο Αλέκος, ένα χρόνο ο Σπυρίδωνας, ένα χρόνο ο Σιρόπουλος. Και κάτι μήνες έφαγε ο Μπαλάφας και κάτι άλλο. Και ουσιαστικά αποδεκατίζεται εκείνη η ομάδα, έτσι, που ήταν, είχε ο ΠΑΟΚ να μας κερδίσει 12 χρόνια.
0: 11.
2: Εξού εκείνο το σύνθημα.
0: 10 χρόνια γκόμενες. Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: 11 χρόνια
2: ήταν δύο σφαγές, λοιπόν. Ήταν δύο σφαγές και την Τετάρτη αυτό που ορμήξανε, γιατί ορμήξαν στο Μίχα οι παίκτες και
0: ναι.
2: Συνελήφθησαν.
0: Ναι.
2: Συνελήφθησαν, έτσι, στο
0: ναι,
2: κρατητήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι,
2: με εντολή Ασλανίδη. Ήταν ο Ασλανίδης τότε υπουργός
0: αθλητισμού
2: και τα λοιπά. Και αποδεκατίστηκε εκείνη η ομάδα γιατί φάγανε ένα χρόνο τιμωρία αυτοί οι τέσσερις παίκτες που ήταν οι
0: βασικοί και κομβικοί.
2: Ήταν πολύ ηλεκτρισμένη η ιστορία της Τετάρτης γιατί είχε προηγηθεί την Κυριακή στο πρωτάθλημα, το 3-3. Επίσης φαγή, αλλά της Τετάρτης ήταν μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Με το Μίχα διαιτητή. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία για εκείνα τα δύο τα παιχνίδια. Και μια που σε πήρα, τον Ετζίπαρε, να το δώσεις πολλά, πρέπει να είναι μεγάλη παλαβοφατά. Να του πεις έτσι συγχαρητήρια. Έχει ένα χρόνο ουρλιάζει ότι ο Ράσης δεν κάνει για τον Άρη. Ένα χρόνο ουρλιάζει. Πες τώρα πρέπει να είναι μεγάλη παράδοφα σε Στεφανάρας. Τον αγαπάμε βέβαια, αλλά κατάξει οκ.
0: Κλείσε. Γεια σας Δημητράκη μου.
2: Φιλάκια.
0: Ο Δημητράκης είναι παιδικός μου φίλος, ο Τσούρμας. Μεγαλώσαμε μαζί, στο Χαριλάου και όχι μόνο. Λοιπόν, καλά ρε Στεφανέ, όντως δηλαδή μας έχεις κάνει, γιατί για ποιον τα έλεγε και πρόπερση μου έλεγε και ένα και του έλεγα πας καλά. Έφαγες τράβομαι με τον Ράσιτς, κοίτα να δεις, άκου να δεις. Όχι, ψάχνω κάποιον που να ήταν στο 3-3. Γιατρέ, μην τρολάρεις. Δεν είμαστε για τρολιές τώρα. Κώστα, από site του Ολυμπιακού βρήκα τη φωτογραφία. Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Από site του Ολυμπιακού είναι αυτή η φωτογραφία. Γράφουν οι Ολυμπιακοί δηλαδή κουρασμένα παλικάρια. Πού κουράστηκαν αυτοί ακριβώς? Γιατί έχω μια γάτα έχω στο σπίτι. Παιδιά, άμα τη δείτε, δείτε το πιο κουρασμένο πλάσμα στον πλανήτη. Δεν έχει κάνει τίποτα. Χρόνια τώρα. Πού το βρήκες με 8 ευρώ το φαρμακείο για το αυτοκίνητο? Τιμές που βλέπω στα δικά μας φαρμακεία είναι 15 με 18. Εντάξει, φέρε εδώ πόσο, Μπάρμπι, 12 τον παίρνουμε καλά, είναι αυτό να. Φέρε 12, σου φέρνω εγώ φαρμακείο όσα θες. Εμείς το βρήκαμε 8. Κοίταξε την αρχή, αν θυμάσαι, Χρήστο, 30 κάνανε τα φαρμακεία αυτά. Δηλαδή όταν βγήκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι θα αλλάξουμε φαρμακεία, τα φαρμακεία αυτά βγαίνανε στα 26-27 ευρώ. Μετά βγήκαν και άλλοι, μετά ήρθαν και τα Κινέζικα με 8. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε, είναι κάποιος στη γραμμή. Ορίστε. Όπα.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλά, καλά, κύριε
0: Κωνσταντίνε.
3: Κωνσταντίνε, σχεδόν.
0: Ναι.
3: Κύριο.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον πιο προηγούμενο προ-προηγούμενο.
0: Ναι. Προ-προ-προ.
3: Όχι. Τον προ-προηγούμενο.
0: Τι είπε?
3: Όχι, τον τελευταίο, τον προ-προηγούμενο, σχετικά με τις παοξίδικες απόψεις του, έτσι όπως διατύπωσε, αλλά και για τις απόψεις του σχετικά με την εκπομπή. Δηλαδή, και αυτό που είπες εσύ και με σένα εννοείται.
0: Δηλαδή?
3: Ότι η Σμαράγδα θέλει, σας ακούω κάθε πρωί σχεδόν, θέλει να βρει έναν τρόπο, με κάποιον τρόπο πάντα, έχει μια αντίρρηση σε όλα τα λογικά που ακούει.
0: Καλά, λες εσύ, με τη δική σου λογική λες ότι είναι λογικά. Η Γησμαράκ δεν μπορεί να έχει ένα άλλο φίλτρο.
3: Η αντικειμενική έννοια του όρου λογική είναι μία.
0: Μ' αρέσει.
3: Έτσι, η αντικειμενική έννοια του όρου λογική είναι μία. Λοιπόν, σε όλα τα λογικά αρχή να είναι κατά της κυβέρνησης και κατά του Μητσοτάκη. Δεν γίνεται, και γι' αυτό τον λόγο, ακολουθεί τα χνάρια, ο δικαίωμα του καθενός είναι...
0: Αυτό λέω, ότι πρέπει να, τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε στο ραδιόφωνο...
3: Και σεβόμαστε και χαιρόμαστε.
0: Άλλο λέω, στο ραδιόφωνο πρέπει να σεβαστούμε τουλάχιστον και να αναγνωρίσουμε ότι μιλάμε ελεύθερα.
3: Εννοείται.
0: Μιλάμε ελεύθερα όλοι, έτσι.
3: Εννοείται. Εννοείται.
0: Και είμαστε και
3: είναι
0: φίλοι.
3: Πολύ, είναι πολύ καλό.
0: Είμαστε και φίλοι, δηλαδή. Εγώ με κάποιον οποίο.
3: Νομίζω ότι έτσι πρέπει, έτσι
0: ναι.
3: πρέπει να γίνει.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
3: Έχουμε
0: ναι.
3: όλοι συγγενείς, φίλους, δικούς συμμαθητές κλπ. Πρέπει να σεβόμαστε. Απλώς λέω ότι ακούγεται στον αέρα. Τι βγαίνει.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Προσπαθεί με κάποιο τρόπο πάντα να βάλει μια τρικλοποδιά σε οτιδήποτε λογικό ακούγεται για το αρκεί να πέσει. Αλλά αυτό είναι το ελάττωμα, αυτό που έφαγε. Και τον Γιδοποσκό από την Κρήτη, τον κύριο Ανδρουλάκη θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχει αυτό το χάλι εκεί που είναι, δυστυχώς. Ακολούθησε με την οτροπία του πολύ τυχερού Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος έπεσε από τον πύργο και βρήκε και ένα πορτοφόλι, στάθηκε και όρθιος και έτσι έγινε δήμαρχος, κατά τύχη. Λοιπόν, και ακολούθησε αυτού της πατήμασιας, τέλος πάντων, τη γραμμή ναι. Γι' αυτό το Πασόκ είναι εκεί που είναι και θα βγει τρίτο ή και τέταρτο.
0: Φοβάμαι ότι δεν θα βγει τρίτο. Όσο... Νομίζω θα βγει τέταρτο το Πασόκ.
3: Είπα ναι. τρίτο ή και τέταρτο.
0: Κοίταξε, αν γινόταν εκλογές όπως ήθελαν όλοι, αλλά δεν τους έκανε τη χάρη ο Πρωθυπουργός τώρα τον Οκτώβριο, ίσως έβγαινε τρίτο. Φοβάμαι ότι όταν θα γίνουν εκλογές τον Μάιο του 27, το Πασόκ θα βγει τέταρτο αρχές Μαΐου.
3: Εκεί πάει, θα ψάχνουν να βρουν πάλι αρχηγό. Καταρχάς δεν έκανε καμία
0: θάρρη. Θα έχουν το Δούκα, γιατί πρέπει να χτυπήσουν. Πάει σε αφέμαξη από αριστερά το Πασόκ. Οπότε θα βάλουν το Χάρη Δούκα γιατί είναι πιο.
3: Ακόμη χειρότερα, ακόμη πιο πάτος.
0: Αριστερόφρον. Ναι.
3: Ναι, ακόμη πιο πάτος, ακόμη χειρότερα θα πάνε. Διότι υπήρχαν άλλες λύσεις. Γερουλάνο και λοιπά, ίσως
0: δεν θέλουν, ξέρεις τι φοβούνται. Εγώ θα σου πω γιατί. Φοβούνται ότι με Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου, με αυτού του.
3: Διαμαντοπούλου δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει.
0: Άλλο λέω. Φοβούνται τη συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκι με Γερουλάνους. Γι' αυτό και
3: λέει, μάνα με το μνήμα σε όλη την Ευρώπη.
0: Γι' αυτό και θα επιλέξουν του Χάρη Δούκα.
3: Κώστα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κυβερνήσεις παντού, κυβερνήσεις συνεργασίας και δεν γίνονται ούτε με τους ακροδεξιούς.
0: Σε όλη την Ευρώπη όμως δεν είναι το 40% του εκλογικού σώματος, δεν είναι αριστερόφρονες, αριστεροχείρες, αν θέλεις.
3: Μα εδώ,
0: εδώ έχουμε ένα ποσοστό το οποίο δεν
3: πολύ καλά το είπες.
0: Ναι, δεν εξηγείται, το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα μετά την πτώση του 90, ας πούμε, όλων των καθεστώτων των κομμουνιστικών. Δεν εξηγείται μια
3: μόνα
0: χώρα
3: τους,
0: να έχει 40% αριστερούς και κομμουνιστές. Δεν εξηγείται.
3: Επίσης, έχουμε πάθος. Χάσανε αυτό. Εξηγείται. Χάσανε τότε το 49 το καλοκαίρι.
0: Εντάξει,
3: όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Ναι. Όσοι γύρισαν και οτιδήποτε υπήρχε στη συνέχεια άρχισε η κλάψα. Αυτή τα παιδιά.
0: Και δεν σταμάτησε ποτέ 70 χρόνια τώρα. Να σε καλά.
3: Και δεν σταμάτησε ποτέ 70 χρόνια.
0: 70 χρόνια, να σε καλά. Λοιπόν, αν διαφωνείτε, εδώ είμαστε με ανοιχτές γραμμές βεβαίως, γιατί άλλο να τα βάλουμε με την άποψη κάποιου και άλλο να τα βάλουμε με τα γεγονότα. Έτσι. Έψαχνα, ας πούμε, εγώ να βρω μια πλατφόρμα, ένα κόμμα, ας πούμε, 27 είμαστε στην Ευρώπη. Ποια άλλη χώρα έχει κόμμα, παιδί μου, να πεις κομμουνιστικό. Η ορολογία δηλαδή. Παρτί, ξέρω εγώ, σαν κομμουνίστ. Άσε που στις μισές και υποένταξη απαγορεύεται καν να μιλήσεις, αλλά για πείτε μου ένα άλλο, παιδί μου. Ακόμα και η Ιταλία, ας πούμε, που έχουν άλλη ορολογία. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ ζητάω τη βοήθεια του κοινού, έτσι. Υπάρχει άλλη χώρα που έχει, ας πούμε, κομμουνιστικό κόμμα. Γαλλίας, ξέρω εγώ, Ιρλανδίας. Όπως έχουμε εμείς εδώ το ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν ξέρω. Βοηθήστε με λίγο. Έχω και αυτά τα ζητήματα. Στο μπάσκετ είχαν πάρει, λέει, τον Kevin Porter Jr. πριν 2 χρόνια. Είχε καταδικαστεί για ξυλοδαρμό της κοπέλας του και τον είχαν διώξει από το NBA. Αυτόν έψαχνα, ρε Σινίκο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου το θύμισες. Να το πω στο φίλο, ας πούμε, που μας την είχε πει. Μας τη λέει. Μια χαρά ήταν ο Kevin Porter Jr. Γι' αυτόν λέω. Όπου δεν άνοιξε ρουθούνη. Και μάλιστα κάποιοι το είχαμε θίξει στην εκπομπή. και μας είχαν δείξει και με το δάχτυλο. Αλλά τέλος πάντων, εμείς αυτά τα προσπερνάμε γιατί μας τα άρεσε. Έτσι είναι τα DNA, ας πούμε, τα σκληραγωγημένα και τα. Πες ό,τι θες, φίλε. Αλλά ναι, είχατε πάρει τον Kevin Porter Jr. Για δες την ιστορία. Αθώθηκε. Μας έλεγες τότε ότι είχε τεκμήριο αθότητας. Τώρα ο Άρης που πήρε το Μυρ δεν έχει, γιατί προλάβατε και τα είπατε κάποιοι με τον. Πώς τον έκανε τον. Πείτε να πάρω πρόπληση. Σάντι. Νομίζω Σάντι. Άλλο και αυτό τώρα. Σε παιδαράς ένα 85, δεν σε λένε Σάντι. Ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Ακούσαμε απόψεις. Είπαμε ότι υπάρχει σωμάτες μας τα νέα τα τελευταία. Εδώ φαντάζομαι χαμόγελα σήμερα με Γιαννούλη. Ο Παναθηναϊκός σήμερα αγωνίζεται με την JSKA και αυτό θα γίνει στο Sky, έτσι. Το παιχνίδι μπορείτε να δείτε στο Sky. Απευθείας μετάδοση στις 9.30 με την JSKA Σόφιας. 1948. Νωρίτερα, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ. Τα κορίτσια, εδώ. Τι είναι αυτό, 5.30. Και 2 ώρα το μεσημέρι, εκεί με την Πριζόλα, Βάλε Νόβα Sports Prime, να δεις Μίλαν Ίντερ. Παραδίδω σκυτάλι εδώ πέρα στα παιδιά. Καλά, αυτό ο Στεφανάρας είναι όντως μυρωδιά. Στεφανάρα, εδώ να αποκαταστήσει τη φήμη σου. Νίκο, το μήνυμα της ημέρας. Αυτό με τον Kevin Porter. Γιατί άντε ξεχνάμε εμείς, ας πούμε, λόγω ηλικίας. Οι άλλοι που ξεχνάνε λόγω στρατηγικής. Σούπερ η παρέα και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο Πέμπτη. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Θα ευχηθούμε όπως ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες. Αύριο στις 18:00 και πάλι εδώ στο Μετρόπολη στους 95,5. Χαίρετε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Από χθες το μεσημέρι, η μάχη επικεντρώνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, που καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί την υπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της

0: αυξημένες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Πρώτον αρχίσαμε, δεύτερον καλημέρα. Μάλλον λάθος το είπα. Πρώτο καλημέρα. Πρώτα απ' όλα είναι καλημέρα. Η ευχή, το χαίρετε, το γεια χαρά. Να τα έχουμε αυτά υπόψη μας και εύκολα. Γεια σου Χάρη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Κάνω μια περήφανη έναρξη εκπομπής για να δηλώσω live εδώ μπροστά σας ότι είμαι στην ώρα μου κάποτε. Ήρθε.
1: Είναι ιδίωμά σου.
0: Ιδίω.
1: Δικό σου χαρακτηριστικό η ώρα αυτό το.
0: Ιδίωμά σου.
1: Ναι, το ακριβώς.
0: Άκουσα ένα ιδίωμά.
1: Ναι, ιδίωμά.
0: Ιδίωμά και εκεί μπερδεύτηκα. Και με Εμίλιο Γαβριλίδη, κατά πράσινο σαν τα λιβάδια, χωράει μια πράσινη.
1: Τυχαία επιλογή.
0: Τυχαία επιλογή. Έχεις πολλές πράσινες, βαθύ Πασόκ.

0: ρύθμιση των ήχων στην κεντρική ραδιοσκηνοθεσία. Το μεταξύ μου σκάει μήνυμα, το οποίο δεν το είδα βέβαια. Έστειλε μήνυμα ο Χάρης πριν από λίγο. Ήμουνα στο μηχανάκι, δεν το είδα. Έρχομαι εδώ, φτάνω στην ώρα μου, επαναλαμβάνω με κεφαλαία. Και γράφει, λέει, κάτι μου τύχε, πάω σπίτι, ξέχασα κάτι να το πάρω, θα είμαι με την έναρξη της εκπομπής εκεί, όπως και είναι το παιδί, γιατί είναι επαγγελματίας.
1: Ναι,
0: Άγγλος, ναι. Άγγλος. Εν τω μεταξύ, λέω, κοίτα πόσο ρισκάρει. Δηλαδή, άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα
1: ήμουν σίγουρος ότι θα είσαι εδώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Και όμως ήμουν στο σήμα της έναρξης, δηλαδή, κάτι θα προλαβαίναμε, κάποιος θα μιλούσε.
0: Άστε, παρεπτόντως, αυτό που ακούμε, τι είναι από κάτω?
1: Είναι ρακ.
0: Τι ρακ?
1: Ρακ. Ο καλλιτέχνης, ο ρακ.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι, Μίλια. Η ηλικία μου, όταν μου λέει κάποιο ρακ, μου έρχεται το ρακ Πετράκης ΑΕ, κάτι βιντεοκασέτες που έδινε ο μικρούτσικος στο μεγάλο παζάρι. Μόνο εκεί τι θυμάμαι αυτές. Ήτανε. Τι να πω. Άμα τώρα μικρή παράδειγμα θα μου πει αμέσως τι είναι το ρακ που ακούμε. Είναι η ρακ, πώς το λέμε.
1: Είναι ο ρακ.
0: Α, ο ρακ. Δεν είναι συγκρότημα, είναι ένα καλλιτέχνη.
1: Όχι, ναι.
0: Okay, δεν υποτιμώ. Θέλω να μάθω.
1: Ναι. Δεν είμαι είναι αυτούς... διαδικασία επιμόρφωσης, ξέρω. Ναι.
0: Δεν είμαι από αυτούς τους περίεργους θείους που όλα της νέας γενιάς τους φαίνονται.
1: Ξέρω, Γιάννη, τι κάθισε με την νεολαία.
0: Ο θείος. τώρα πάρα που μαθαίναμε για ρακ, το άλλαξε.
1: Ναι.
0: Είναι αντιράκο.
1: Είναι σ' απέναντι. Είναι στους ευγάιδες.
0: Τότε είχε φοβερό αυτό ήταν το... Το μεγάλο παζάρι με τον Ανδρέα Μικρούς. Γενικώς νομίζω εκεί η εταιρεία το Ράξ Πετράκης μπορεί να υπάρχει ακόμη τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, συγγνώμη για την κρίση διαφήμιση, δεν το κάνω. Λοιπόν, έδιναν κάτι βιντεοκασέτες παρηγοριά στον άρρωστο. Δηλαδή, μπορεί να είχαν στο αυτοκίνητο, μπορεί να είχαν στο κότερο, μπορεί να είχαν σε ένα πενθήμερο όλα πληρωμένα στη Ρώμη, ξέρω εγώ, ή Βιέννη, Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Τα χάρες αυτά, έπαιζες λάθος και στο τέλος σου λέγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλή τώρα. Και κάτι κασέτες, λέει βιντεοκασέτες. Είχε μια αρμαθιά εκεί, 5-6 τις έδινε εκεί, έφευγες. Βιντεοκασέτες οι οποίες τώρα δεν ξέρεις τι θα τις κάνεις. Δηλαδή το πόλυμα τις βάζεις σε καμιά πόρτα για μία από το ρεύμα κλείνει. Τι να τις παίζουν οι βιντεοκασέτες, άντε το βινίλιο.
1: Κάπου θα βρεις να το στριμώξεις.
0: Ξαναγύρισε το βινίλιο, ρε φίλε. Κανονικά όμως, με περηφάνεια. Κυκλοφορούν δίσκια, δεν είναι έτσι, ρε Μίλια. Pick-up. Ψάχνει pick-up, βινίλια είναι ξανά. Αλλά οι βιντεοκασέτες τώρα πώς να θα ξαναρθούν, πού να έρθουν ξαναρθούν οι βιντεοκασέτες. Τέλος πάντων, καλή τους ώρα. Εκεί ήταν μια εποχή που η Ελλάδα αναστέναζε στα τηλεπαιχνίδια και στην ιδιωτική τηλεόραση πολύ έντονα. Ήταν η πρώτη περίοδος ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, αρχές δεκαετίας του 90, που νομίζαμε ότι εκεί πια άνοιγε το μυαλό μας για τα καλά. Δηλαδή από μια περίοδο εντός εισαγωγικών. Εκτός σκοταδισμού με δύο κανάλια στην τηλεόραση, ξαφνικά έχεις ένα τηλεκοντρόλ πολύ δυνατό στα χέρια σου και άλλαζες κανάλια και έβλεπες άλλα πρόσωπα, καινούργιες εικόνες, ειδήσεις και έλεγες τώρα εδώ δεν θα με πιάσει κανείς κοροϊδό. Θα τα ξέρω όλα. Παλιά με δύο κανάλια μπορεί να με κοροϊδεύαν κιόλας. Τώρα
1: όμως
0: με 15 δεν με κοροϊδεύουν. Και ήταν η εποχή τελικά της μεγαλύτερης, ας πούμε, κοροϊδίας στην Ελλάδα. Μας κάνανε ό,τι θέλανε στη δεκαετία του 90. Τιμή και δόξα όμως στις βιντεοκασέτες, τις οποίες τις αγαπήσαμε. Και παρεπτόντως, άμα έχετε χρόνο, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά είμαστε ραδιόφωνο. Έχει ένα μυθικό βίντεο από ένα επεισόδιο του Το Μεγάλο Παζάρι. Ναι. Όπου εκεί το κόνσεπτ είναι η κουρτίνα ένα ή το κουτί, ξέρω εγώ, διάλεγε.
1: Ναι, διάλεγες, ναι.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος διαλέγει την κουρτίνα ένα. Του λέει, επιμένεις, ας πούμε, του λέει, επιμένω. Ωραία, άφησες, λέει, το κουτί. Λέει, τ' άφησα. Να δούμε, λέει, τι έχασες. Και στο κουτί είχε το κότερο. Το χάσε το κότερο. Το γιώτι, ένα σκάφος.
1: Ένα σκαφάκι.
0: Ένα φουσκωτό.
1: Και σαμπρέλο, ναι.
0: Μετά κάνει και άλλες επιλογές και του λέει, επιμένεις αυτή, επιμένω. Να δούμε όσο τι έχασες. Χάνει και το αυτοκίνητο. Τα έχει χάσει όλα μέσα σε ένα επεισόδιο, παίρνει τις κασέτες, τις βιντεοκασέτες.
1: Και έφυγε.
0: Και φεύγει. Λοιπόν, είμαστε μέχρι τις 11 παρόλα μαζί αυτό το τρίωρο.
1: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Θέλω να δώσω την πιο μακρινή καλημέρα που έχω δώσει.
0: Οπα.
1: Στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει από τη Σαγκάη.
0: Εννοείς μακρινή ότι.
1: Μακρινή, σε απόσταση.
0: Νόμιζα ότι θα σου έπαιρνε ώρα να πεις μια καλημέρα.
1: Όχι, όχι.
0: Σε διάρκεια.
1: Ευτυχώς τη λέω κοφτά γρήγορα.
0: Ωραία, και πού τη στέλνουμε?
1: Στον Νικόλα, μας ακούει στη Σαγκάη.
0: Έτσι σου είπε.
1: Ξέρω τι είναι. Το λέω φωτογραφία.
0: Γιατί σε βλέπω και λίγο έτσι καλό παιδί. Σου είπε ότι είμαι στη Σαγκάη και τον πίστεψε εσύ.
1: Είναι εκεί, το ξέρω, είναι ένα μήνα εκεί.
0: Τώρα είναι η Σαγκάη, δηλαδή πρωινή. Τι ώρα.
1: Ναι, εκεί είναι μετά, 6 ώρες μετά από εμάς, νομίζω κάπου εκεί γύρω.
0: Α, και αυτή είναι πιο μπροστά, όπως ναι. Το Σίδνεϊ που μας στείλαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Άρα και η Σαγκάη δεν ξημερώνει, δηλαδή. Δεν...
1: Κάτσε να σου πω τώρα και ώρα, περίμενε.
0: Σαγκάη, Σαγκάη με τι συνορεύει.
1: Έχει... Είναι έχει μία το μεσημέρι.
0: Μία το μεσημέρι. Ναι. Ωραία. Και είναι ίδια, είναι ίδια, πώς να σου πω, εποχή με εμάς.
1: Κοντά σχετικά, από όσο ξέρω.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Φωτογραφίες σκασμένος μου στέλνει τώρα, τι να σου πω.
0: Ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λαϊκή Σαγκάη δεν ξέρω πότε έχουν.
0: Α, ωραίο. Ο εκπρόσωπος των λαϊκών αγορών, Εμίλιος. Σήμερα σε θυμήθηκα, Εμίλια. Ανέβαινα εδώ την Κονίτση, την παλιά Κονίτση, Λαμπράκη, πώς λέγεται τώρα. Και είχε λαϊκή τώρα εδώ. Γιατί την.
1: Την Τετάρτη.
0: Επειδή σήμερα Τετάρτη είναι η Τρίτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη, sorry. Α, ναι, σωστά. Τετάρτη ναι. Στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Ναι. Νόμιζα ότι την μετέφεραν μία μέρα λόγω του Σωτήρος. Αλλά έκανα λάθος. Είναι Τετάρτη, οπότε κανονικά.
1: Σαρατάρια έχει πάντως.
0: Η Σαγκάη.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί για εργασία ο φίλος ναι, ναι. Ο Χρήστος, είπες.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Δίπλα.
0: Λοιπόν, για να μην πάλι χαθούμε στη μετάφραση με τις λαϊκές. Σήμερα θέλουμε να έχει μια χρησιμότητα. Πού έχει λαϊκή Τετάρτη? Δεν να βοηθήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή μας ακούει κάποιος από το Κορδελιό, έχει λαϊκή?
1: Έχει κάπου εκεί γύρω.
0: Μας ακούει κάποιος από την Καλλικράτεια, έχει κάπου λαϊκή? Μας ακούει κάποιος στη Λάρισα? Δεν ξέρω ότι οι συνήθειες της Λάρισας είναι. Σε όλες τις πόλεις έχουν την ίδια συνήθεια. Έχουν μια λαϊκή, ας πούμε, κάθε μέρα.
1: Κάπου θα έχει.
0: Ο Εμίλιος ξέρει ότι έχει στην επανομή.
1: Μπράβο, Εμίλιο, παιδί μου.
0: Διστάζω να ρωτήσω από πού τα ξέρεις όλα αυτά για τις λαϊκές. Γιατί δεν ξέρω.
1: Μήπως έχει πάγκο. Μήπως έχει πάγκο.
0: Έχει πάγκο, ρε. Ένα μέρα και άδε. Πόσους πάγκους έχεις?
1: Ο Καζαμπάκας θα μπορούσε να έχει πάγκο.
0: Καζαμπάκα, ούτε θα πλησίαζα να ρωτήσω αν είναι φρέσκα αυτά που πουλάει.
1: Έχει τρομερή παραγωγή.
0: Με τη φάτσα που έχει, θα βαρούσε μύγες.
1: Εγώ έχω δοκιμάσει από παραγωγή Καζαμπάκα, πάντως να ξέρεις. Έχει φέρει.
0: Τα αγκούρια αυτά τα περίφημα.
1: Ναι, είναι έχει κάτι μαρού. Δεν ξέρω πώς τα.
0: Όχι, κάτι μικρά αγκούρια.
1: Εντάξει, μπεμπε.
0: Όχι, τι μπεμπε, τα έχει μια ονομασία. Με κοροϊδεύανε με το Ζαΐρι μια μέρα.
1: Δεν ξέρω τι έχει ονομασία.
0: Σαν αγκούρια Φλόριδα, κάτι.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτή τη σοδιά έχω δοκιμάσει. Μαρουλάκι έχω δοκιμάσει. Καζαμπακέικο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έχει παραγωγή. Δηλαδή.
0: Εντάξει, πάντως εμένα δεν με πείθει η φάτσα του ότι αυτό θα μου πουλήσει κάτι που θα είναι. Καταρχάς δεν θα είναι κλεμμένο.
1: Θα ήταν αυτός που θα έχει. Δεν θα έχει πάγκο. Θα έχει ένα καρεκλάκι στην άκρη της λαϊκής πίσω-πίσω, χωρίς άδεια.
0: Δεν θα μιλάει καλά. Τώρα σε καλημέρα του λες. Θα ακούσει μια μου κριτό. Ταλαιπωρία με Καζαμπάκα. Να περνάει καλά.
1: Βάλε. Βάλε. Αυτή που σου δίνει τη σακούλα, δε. Βάλε.
0: Αυτό.
1: Μόνο σου.
0: Ρε, σε αυτό το πράγμα, αυτή η άγραφη νόμη. Πάει να ξεφύγει πάλι το θέμα με τις λαϊκές. Είναι κάποια που πρέπει να τα. Πας στη λαϊκή. Ειλικρινά τώρα, επειδή αυτά είναι βιώματα. Είναι υλικό για τα παιδιά που κάνουν stand-up comedy. Καλή ώρα ναι. Ο απολαυστικός Μιχάλης Αρόπλος, δικός μας. Τρομερό χιούμορ. Φοβερός, φοβερός. Πας στη λαϊκή. Δεν ξέρεις. Πας στη λαϊκή και λες να μην τον κουράζω τον άνθρωπο. Να βάλω μόνος μου. Πας να κουμπίσεις. Πετάγεται ένας εκεί αυτός ο πολιτής. Λέει, εγώ θα σου. Μην ακουμπάς. Εντάξει, λες έτσι θα είναι. Πας τρεις πάγκους πιο κάτω, άλλη μέρα σε άλλη λαϊκή, λες θα μου βάλετε 5 δάχτυλα. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις μόνος. Εσύ το αποφασίζεις τώρα, επιτρέπετε να κουμπάω τα προϊόντα. Βέβαια υπάρχουν και κάτι, συγγνώμη δεν είμαι τώρα αυτό, η πιο μεγάλη σε ηλικία που παίρνουν τα ροδάκινα και αφήνουν δακτυλικά αποτυπώματα πάνω. Δηλαδή τα ζουλάνε για να δουν αν είναι. Και αφού το ζουλίξουν, το αφήνουν. Θα το πάρω εγώ αυτό. Το έχει κάνει.
1: Μαρμελάδα.
0: Το έχει παραμορφώσει το ροδάκινο. Εντάξει. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα για να ξέρουμε τον τρόπο συμπεριφοράς στη λαϊκή, πείτε το μας να. Τέλος πάντων, ψάχνουμε λαϊκές Τετάρτη για αρχή. Πού είναι, βοηθήστε. Έχουμε μία εδώ στην Επανομή.
1: Μία στη Λαμπράκη.
0: Μία στη Λαμπράκη. Είπαμε 40 εκκλησίες, όχι. Χαλκιδική στα Μουδανιά σήμερα. Εμίλια,
1: σίγουρα γκουγκλάρε.
0: Αποκλείεται στην τύχη, τα λέει σε μας. Και στην Άμφισσα θα πει τώρα Βαλαωρίτου, όλος ο δρόμος γεμίζει πάγκους. Οκ. Okay. Είναι υπεύθυνοι όμως. Εμείς στέλνουμε τον κόσμο τώρα για λαϊκή στα Μουδανιά, γιατί δεν βρει τίποτα. Ωραία. Και λαϊκή στα
1: Ένας από τα Μουδανιά μου μας ακούει.
0: Εντάξει. Σωστό. Έχουμε κάνει ανάρτηση, την οποία μπορείτε να τη βρείτε εύκολα, πανεύκολα. Είναι μονοθυματική και είναι μια φωτογραφία την οποία εδώ και κάνα δύο χρόνια έτσι την έβλεπα και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω άραγε.
1: Φρέσκα κουλουριά θα παίξουμε.
0: Λέω άραγε αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά. Και είναι η φωτογραφία από, που έχουν βγάλει ο Γιαννούλης με τον Μπέλκα που είναι φαντάρι. Από τη στρατιωτική του θητεία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι στρατό κάναν τα παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχουν. Δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι πρέπει να. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς ακουστεί. Αλλά. Εντάξει. Για κάποιους ο στρατός μπορεί να είναι και χάσιμο χρόνο. Κάποιους τους αρέσει πολύ, ρε φίλε.
1: Υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
0: Ε?
1: Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Πάντως, ακόμα και εκεί, αυτοί πήγαν μαζί.
0: Στο στρατό.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι θεωρώ ότι μπορεί να πηγαίνουν μαζί και σε βασικές. Δηλαδή,
0: στις λαϊκές.
1: Ακόμα και στο.
0: Στη λαϊκή στα βουδαλιά. Σήμερα ο Πέλκας και ο Γιαννούλης.
1: Ακόμα και στο σούπερ τώρα που θα γυρίσει ο Γιαννούλης. Θα πρέπει να πηγαίνω με τον Μπέλκα.
0: Θα γυρίσει στο Σούπερ.
1: Όχι. Θα γυρίσει.
0: Θα γυρίσει στο ΠΑΟΚ.
1: Θα γυρίσει κόμμα στο Σούπερ.
0: Λέω μήπως.
1: Κόμμα. Θα πηγαίνω με τον Μπέλκα.
0: Σε καλό τώρα στο συμβόλαιο που αγνοούμε οι υπόλοιποι. Πώς είναι σήμερα στην μπουτίκ θα είναι. Θα υπογράφει φανέλες.
1: Ναι.
0: Σήμερα στο Σούπερ.
1: Με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Στα αλλαντικά θα είναι ο Γιαννούλης. Μεγάλη μεταγραφή. Φαντάζομαι μεγάλη μεταγραφή γιατί έρχεται σε μια περίοδο. Που δείχνει, όχι ότι είναι τελειωμένος ο Μπάμπα, αλλά δείχνει ας πούμε ο Μπάμπα να μην έχει την.
1: Τη φρεσκάδα.
0: Την ταχύτητα, όλο αυτό το πράγμα που έλεγες. Μπάμπα Τάισον, φοβερή αριστερή ναι. πλευρά. Φοβερή.
1: Και παρένθεση, τον Μπάμπα τον είδαμε και προχθές, βέβαια σε ειδικές συνθήκες, σε έναν ειδικό ρόλο όμως.
0: Ναι.
1: Σαν αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή θύμισε λίγο Ροντινέι.
0: Ναι. Θα κάνουμε κουβεντολόι πολύ γι' αυτό. Έτσι με το χάρη σκεφτόμασταν να βάλουμε. Ρε παιδί μου, στιγμές Γιαννούλη που μπορεί να θυμάστε από την ναι. προηγούμενη θητεία στον ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα έχει. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό δύο-τρεις κατευθείαν δυνατές στιγμές από εκείνη την περίοδο του Γιαννούλη. Αποκλειστικά η Γιαννούλη. Έτσι. Που έδειξε πράγματα. Και τώρα επιστρέφει μετά το 21 έχει φύγει.
1: Ναι.
0: 21.
1: Ναι.
0: Μια πενταετία δηλαδή.
1: Εντάξει, μπαμπάτσικη. Πήγε παντού.
0: Ναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Είχε ένα στατιστικό ο Τσακίρης στο Soccer Base και έλεγε ότι ο Σάλιακας που φόρεσε χθες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού τη φόρεσε ξανά μετά από 10 χρόνια. Και είναι σε απόσταση επιστροφής.
1: Μεγαλύτερη.
0: Δεν είναι η μεγαλύτερη. Καλά που το διάβασα, το θυμάμαι. Δεν είναι η μεγαλύτερη, αλλά είναι ένας ακόμη.
1: Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Του Γιαννούλη δηλαδή πενταετία δεν είναι.
1: Η μεγαλύτερη σε επιστροφή.
0: Ναι, υπάρχουν και μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον 5 χρόνια μετά και φυσικά το τι έγινε μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γιαννούλης όταν έφευγε, πώς εξελίχθηκε, πόσο προόδευσε, τι Γιαννούλης επιστρέφει.
1: Να το.
0: Μια προς το καλύτερο.
1: Ναι, είναι σε upgrade.
0: Ναι, είναι σε.
1: Ο Σάλιακας μετά από 10 χρόνια και 6 μήνες παίζει και πάλι σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ο Γιαγιά Τουρέ έχει μεγαλύτερο διάστημα από αγώνα σε αγώνα, αφού ξανάπαιξε μετά από 12 χρόνια και 2 μήνες με τους Ερυθρόλευκους.
0: Να του. Να του. Αυτό είναι ακριβώς. Μπράβο. Πού το βρίζεις.
1: Το Soccer Base.
0: Ναι, πώς τόσο γρήγορα τα βρίσεις. Γιαγιά Τουρέ. Από πού είναι, χώρα.
1: Ακτήλε Φαντοστού.
0: Καλώς. Δύο ομάδες που έχει παίξει εκτός από Ολυμπιακό.
1: Manchester City.
0: Καλώς. Πες μια Μίλαν από χθες που την έχουμε πρόχειρη. Πάει με όλα. Όπου ψάχνουν μια ομάδα, πετά μια Μίλαν.
1: Ποια είναι η δεύτερη.
0: Έτσι το είπα και εγώ. Δεν θα
1: έπαιξε. Κάπου θα ξαναπήγε.
0: Έχει παίξει Μπαρτσελόνα ή όχι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, έχει παίξει. Εννοείται 100%. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που ξέρω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει δική του playlist στο Spotify.
0: Βάλτε με υπότιτλους αυτό τώρα.
1: Το Spotify, πλατφόρμα μουσικής,
0: ναι,
1: μπράβο. Όταν ήταν λοιπόν στο ΠΑΟΚ, είχε φτιάξει μια δική του playlist, η οποία είχε τα τραγούδια της επιλογής του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Έμπαινα εγώ και έβλεπα ότι.
1: Τις επιλογές ήταν.
0: Ακούω τι έστω και μπορώ να ακούσω.
1: Ναι, ήταν resident DJ Γιαννούλης και είχε βάλει τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια.
0: Δεν βοηθάς τώρα. Με το resident DJ.
1: Ήταν ο DJ ας πούμε του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι αυτά είναι τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια. Αυτά είναι τα τραγούδια που παίζουν στα αποδυτήρια.
0: Άρα τον περιμένει ένα ηχείο τώρα.
1: Υπάρχει ακόμα. Βέβαια είχε 9 στα 10 ήταν αναβίση.
0: Αναβίση.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, είναι. Δηλαδή, άμα κάποιο δεν ακούει ελληνικά, α μην έβει να την ακούσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά υπάρχει. Άμα μπει κάποιο και γκουγκλάρει όχι γκουγκλάρει, άμα μπει κάποιο στο Spotify και γράψει Γιαννούλης.
0: Α, είναι τόσο έτσι αυτή η ιδιότητά του, είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: έχει
0: δηλαδή γνωστή. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, DJ μου έρχεται. Αν μου πει κάποιο ποδοσφαιριστή DJ, θα μου έρθει ο Σισε. Που ξεκάθαρα, ναι. Δηλαδή συμμετέχει σε event, τον καλούνε, παίζει. Γιαννούλης είναι βέβαια ένα ερασιτεχνική καταλαβαίνω
1: κατάσταση. Ερασιτεχνική κατάσταση.
0: Δεν και θα τον βρούμε σε ένα beach bar στα φλογητά, ας πούμε.
1: Όχι, να όχι, όχι. Έχει βάλει, μια... έχει βάλει κάποια τραγουδάκια, εντάξει. Έχει από την, στην αγορά του.
0: Αλφαλίλη.
1: Ακριβώς.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Αυτή τώρα βλέπεις εσύ την playlist του.
1: Ναι. Έχει και ψυχεδέλεια. Ό,τι θέλεις έχει.
0: Πλην Βύση, ποιο έχει, μόνο αγορά Αλφαλίλη ή έχει κι άλλα. Σου έρχεται, βλέπεις κανένα άλλο.
1: Βύση, Βύση. Βύση.
0: Δεν κουράστηκε πολύ ο Γιαννούλης.
1: Α, ένα μαζονάκι έχει.
0: Όπα, ποιο.
1: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές, ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μιξαρισμένα, πάει το ένα μετά το άλλο.
1: Το ένα μετά το άλλο.
0: Ωραία.
1: Ναι, δεν τα έχει κάνει μίξ. Έχει σκουπιδιάρικο, Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλώ για σένα, είναι με Ελίνα Κανά.
0: Όπα.
1: Και την Καρμπίνα, το εσένα μόνο.
0: Αυτές είναι πληροφορίες. Πάτσα κούρα εσείς τώρα. Και όλα αυτά δωρεάν, έτσι. Δεν είναι μια έξτρα χρέωση, μια υπηρεσία. Ναι. Που την πληρώνεις παραπάνω.
1: Pay per view. Κανονικά.
0: Listen
1: per view. Βάλτε απλά τη βελόνα σωστά.
0: Όχι listen per view. Pay per listen.
1: Pay per listen. Pay εσείς.
0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα δεύτερη ώρα, δεύτερη μέρα, αλλά και τελευταία, ας πούμε, ψάχνουμε έναν τίτλο.
1: Ναι.
0: Σας δώσαμε χθες το περιθώριο να ξεδιπλωθείτε. Ομολογουμένως εκτός από 2-3 ή άλλοι ήταν εντελώς μάπα. Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα πάμε επαναληπτικές εκλογές.
0: Διότι υπήρχε μία σε πολλούς τίτλους, υπήρχε μία ειρωνική διάθεση.
1: Ναι.
0: Προσβλητική διάθεση και κάποιοι συνορεύανε και με ποινικά κολάσιμες, ας πούμε, εκφράσεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κινηθούμε και δικαστικά εναντίον σας, αλλά επειδή σας αγαπάμε, δεν κάναμε τίποτα από αυτά.
1: Και όλα αυτά στους ανθρώπους οι οποίοι σας κάνουν παρέα.
0: Ναι.
1: Με 30 βαθμούς Κελσίου, μεσοκαλοκαιριάτικα.
0: Για μας λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαστε καλά εδώ μέσα. Τι.
1: Όχι, εμείς που τους κάνουμε παρέα. Όλα αυτά λέω στους ανθρώπους, ναι, που σας κάνουν παρέα. Δηλαδή, ηρωνία στους ανθρώπους που σας κάνουν παρέα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε 30 βαθμούς. Να ήμασταν έξω στο λιοπύρι.
1: Ναι.
0: Και να ήμασταν, ας πούμε, να πέφτει ο ήλιος κόντρα και να λέγαμε ότι εμείς, άλλοι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε μια χαρά. Εγώ περισσότερο για το air-condition έρχομαι να σου πω. Μου είπε ο Μπούζος, λέει, τώρα με τις άδειες πειράζει, λέει, να. Όχι, λάθος, δεν είπε, πειράζει ποτέ. Σε βολεύει, σε ταιριάζει, ας πούμε, να είσαι στο 8-11.
1: Ναι.
0: Έκανα πρόχειρο μαθηματικό υπολογισμό, λέω. 1-2 ώρες air-condition.
1: Ναι.
0: 8-11.
1: 3 ώρες air-condition.
0: Λέω, το αγοράζω.
1: Δηλαδή, δεν είναι καμιά 50 κιλοβατόρα σε αυτό, πόσο
0: πάει. Και ο Μπούζιν ήταν και ευχαριστώ, πάρα πολύ ευχαριστώ. Πού να ξέρω τον έπιασα κορόιδο.
1: Μια ώρα παραπάνω δροσιά. Βάλε και το να πας και το να έρθεις.
0: Και παίρνω, θα μπορούσε αυτός που ανακάλυψε το air condition, αν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει την επόμενη ανακάλυψη, να μπορούμε να αγορά. Πώς πάμε, ας πούμε, και λες γέμισε μου ρετσίνα, πας με το άδειο τραμιτζάνα. Έτσι, είναι. Και σου λέει γέμισε το ρετσίνα, βάλτο εκεί. Να μπορούσαμε να το βάζουμε κάπου τον αέρα, τον κρύο, και να τον έχουμε μαζί μας στη διάρκεια της ημέρας λίγο, κατάλαβες. Αυτό, αν μπορούσε, αυτό θα είναι μια καλή εφεύρεση. Ένα μετά.
1: Μπορείς να βάλεις αυτά τα ανεμιστηράκια που είναι στο λαιμό εδώ πέρα. Που είναι σαν...
0: αυτά τα φοβάμαι εγώ.
1: Εκείνο όχι, δεν έχω.
0: Άμα φύγει ο Έλκας και σας αρχίσει να πάρει κανένα. Άσε τώρα. Τους βλέπω.
1: Δεν είναι για να παίζουμε με αυτά.
0: Λοιπόν, εκεί έχουν έρθει ήδη αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω. Δεν μπορώ.
1: Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω.
0: Από Γαλάτιστα έχουμε πρόσκληση να. Αν περνάμε, λέει. Κάτσε να το δω για αυτό, ενδιαφέρον, ναι, γιατί μου φαίνεται τζάμπα. Δεν πάει λίγο μουσική. Καλημέρα, λέει ο φίλος από Γαλάτιστα. Αν περνάς από εδώ για Άγιο Όρος, σταματάς. Α, σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Δεν πληρώνουμε.
0: Όχι, α, κεράσω, λέει. Κεράσω.
1: Α,
0: κεράσω καφεδάκι.
1: Εντάξει, τέλεια.
0: Καφεδάκι όμως βάλει και κανένα βουτηματάκι. Κανένα αυτό. Για αυτό που λες για Ηρακλή θα τα πούμε και
1: λίγο τσουρεκάκι.
0: Και στην πορεία και στη συνέχεια. Έτσι να πάρουμε κι εμείς λίγο ρυθμό. Επανομή και μουδανιά σήμερα. Ο Δημήτρης. Αυτό που είπε ο Εμίλιος. Βέβαια, ο φίλος εδώ Δημήτρης για Λαϊκή Τετάρτη. Το στείλε 8 και 14. Και ο Εμίλιος επιβεβαιώνεται από ακροατή. Επανομή και μουδανιά.
1: Ποιος το είπε πρώτος, Βαρ? Γύρνα λίγο πίσω.
0: Εδώ βλέπουμε τον Εμίλιο να κουνάει τα χείλη του στις 8 και 13. Λοιπόν, άρα έχουμε αμέσως πόσες λαϊκές Αγία Βαρβάρα, επανομήμων τα 9, αυτές για σήμερα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής.
0: Ναι, δεν βοηθάτε όμως.
1: Ναι.
0: Λείπει ένα πολύ μεγάλο ζωτικό κομμάτι της πόλης, δηλαδή...
1: Δυτικά δεν έχουμε.
0: Δυτικά, ναι. Τι θα
1: δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος δυτικά. Δηλαδή, Αμπελόκηπους, Νεάπολη, πέρτε, δεν τρώμε.
0: Ναι. Τώρα αυτό είναι πιο χρήσιμο, εγώ πιστεύω, από την κίνηση στους δρόμους. Βγαίνει ο άλλος, πάμε να δούμε, λέει τι γίνεται στους δρόμους.
1: Γιάννη, εγώ τι λέω, την κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, είναι πιο χρήσιμο. Σ' ακούω, είσαι ο αγαπημένος μου. Εσύ τι λες.
1: Σε περίπτωση που δεν το.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάπου, να μην είναι αυξημένη σήμερα η κίνηση στις βασικές οδούς, αρτηρίες, κάτι τέτοιο που τα λέμε.
1: Ένα λόγο, δεν έχω προλάβει.
0: Για σήμερα, γενικά. Λέει ο άλλος, προσοχή, λέει, θέλει στο flyover. Προσοχή θα θέλει, τι θα θέλει. Να οδηγάς, ας πούμε, και να πετάς χαρταέτο, προσοχή θα θέλει. Σαν τον προπονητή, λέει, στην προετοιμασία, φοβερό, λέει, θέλει με τη μία γρήγορα να παίζουμε. Ενώ οι άλλοι προπονητές θέλουν να ανάβεις ένα τσιγάρο, τα πες στην μπάσα, αφού στην πάρουνε. Τέλος πάντων. Εκείνη στους δρόμους για μένα πιο χρήσιμο να λέμε που έχει λαϊκή κάθε μέρα, να ξέρει ο κόσμος. Και ακόμη πιο χρήσιμο να έχουν και μία μέση τιμή.
1: Ναι, τη λαϊκή.
0: Ναι. Μου χρωστάτε από χθες τα ροδάκι να ούφω. Ναι. Με ταλαιπώρησε αυτό όλη την ημέρα. Ροδάκι να ούφω. Πας, ας πούμε, είναι ποικιλία αυτό.
1: Θεωρώ ότι.
0: Θέλω να το βάλεις φωτογραφία, χάρη μου.
1: Το ούφω. Ναι.
0: Είναι... Όχι το ούφω.
1: Το ταροδάκι να ούφω.
0: Τα ροδάκι να ούφω. Εντάξει. Είναι ποικιλία τα. Είναι... Εγώ ήξερα νεκταρίνα για αρμά, ω εκεί. Τώρα ούφω. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και τα ούφω στο. Είναι κάποιο πιο μαλακά έτσι. Έτσι δεν είναι, Μίλια, λίγο πιο μαλακά που είναι.
0: Ποιο.
1: Τα ούφω. Αυτά που λέμε. Είναι λίγο πιο μαλακά.
0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ένα δείγμα γραφής. Χθες πρώτο επίσημο παιχνίδι να ημέχει ένα ανοιχτό. Ανοιχτό τώρα το. Ανοιχτή
1: η πρόκληση.
0: Βέβαια, ανοιχτή.
1: Σε έναν άνθρωπο που σου έλεγε ότι η Νεϊμέχεν έχει την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι, και τρώει εύκολα
1: γκολ. Και τρώει εύκολα γκολ. Και τη χειρότερη άμυνα στην πρώτη δεκάδα.
0: 0-0 το μάτς. Τα highlights 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Και άμα βγάλεις ένα μισό λεπτό που έχει τα εισαγωγικά που κάνουν ζέσταμα οι ομάδες τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε highlights κοντά στο 5 λεπτό. Άμα βγάλεις τα replay σε κάποιες φάσεις. 4,50. 4,5 λεπτά. Highlights για παιχνίδι. Δεν ήταν δηλαδή μάτς για γκολ αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν γκολ και φάση, δηλαδή να μπαίνανε και 3 γκολ.
1: Ναι.
0: Είχε 3, δεν λέω δεν είχε καμία ευκαιρία.
1: Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο είχε πιο πολλά offside παρά ευκαιρίες.
0: Ναι. Α πούμε για αυτό, πούμε για Παναθηναϊκό σήμερα. Ψάχνουμε στιγμές για Νούλη. Όταν επιστρέψουμε, θα σας θυμίσουμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Ωραίο αυτό. Σε ένα καλοκαίρι που οι Έλληνες διεθνείς. Γενικώς οι Έλληνες, ρε παιδί μου, αλλά οι Έλληνες διεθνείς κάνουν φασαρία, καλή φασαρία με τις μεταγραφές. Και με τα λεφτά που δαπανώνται για αυτούς. Γιατί και ο Γιαννούλης στην επιστροφή του δεν ήρθε με το αζημίωτο.
1: Εννοείται.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε ελεύθερο.
1: 100%. Πάνω από 4.
0: Έσκασε και για Λουσέ. Σκάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ναι. Και καλό συμβόλαιο για τον Γιαννούλη.
0: Καλό συμβόλαιο για τον Γιαννούλη. Σωστό. Πάνω από ένα.
1: Ναι. 1,2.
0: 1,2.
1: Με ορίζοντα τριετία.
0: Ναι. Καλό, νομίζω είναι ένα deal, μια win-win situation, ας πούμε, και για τις δύο πλευρές.
1: Και όπως έχει πει και.
0: Απλά αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τίποτα τσάμπα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Γιαννούλης προφανώς. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Εντάξει.
1: Κάτσε να αφήσουμε και τίποτα για μετά. Νιώθω ότι θέλεις να πεις ότι προλαβαίνεις να παίζεις με τον Γιώργο.
0: Πετάω ότι. Εγώ ξέρω ότι θα μιλήσω τώρα και για Νοέμβριο. Γιατί μετά θα μπούμε στη σπηλιά του Νέστορα. Μην να παλέψουμε με το.
1: Α, είσαι και ιστορία για σπηλιά.
0: Ιστορία για Οδύσσια έχω.
1: Ναι, για τη σπηλιά.
0: Για Ικαρία έχω ιστορίες.
1: Προλαβαίνουμε σε 2,5 ώρες μετά.
0: Με τίποτα.
1: Εντάξει.

0: Καλή σας ημέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή τριετού συμβολέου. Έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια δείχνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον γερμανικό σύλλογο να παρακολουθεί στενά τον νεαρό μεσοπιθετικό του ΠΑΟΚ. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του διεθνούς άσου τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ομάδας. Πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους του Άρη να δουν από κοντά την ομάδα τους αποτελεί απόψινή φιλική αναμέτρηση με το Μπαθρακικό στις 7.30. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέες επιλογές με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος και τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού Φορ Ράφα Μύρο Ζανικού από τη Σεβίλη με δικαίωμα επέκτασης έως το 2028. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε. Στο 0 κόλλησε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊμέγγεν στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με την πρόκριση να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στο Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την CSKA 1948 Σόφια στο Ολυμπιακό στάδιο για το Conference League σε συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Για τον μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία ήρθε ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας ξανά τον 28χρονο επιθετικό στην Ελλάδα. Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει και οψιόν για την αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Σας το λέγα! Το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Ποιος τι πάει ρε? Κάτι τέτοιο που κάνει, κάτι περίεργου στο ρίβους, κάτι περίεργες ώρες.
9: Πότε πρόλαβε και άνοιξε τα μικρόφωνα? Εγώ ίσα ίσα έκατσα.
8: Και δεν ξέρεις και από πού έρχεται, γιατί δεν ξέρεις ποιον να φωνάει. Να φωνάει, βάζει κάτι. Και άλλος με το πάει 8 και 1, τρυπάνει. Λες και ήταν οπλισμένος, δηλαδή ήταν περίμενε και μόλις ο δείκτης. Ε, με το κουμπί, με το δάχτυλο.
9: Μόλις έδειξε.
8: Δηλαδή 8 είναι. Δηλαδή είναι πρωί. 8 και 1 μεσημέρι. Δεν μπαβαράμε, μπαμ, μπουμ, μπαμ, η φιλή των Μασάι να έρθει να χορεύει μέσα στο σαλόνι να χοροπηδάει. Φοβερό. Αυτό η τυπολατρεία, οι ώρες κοινής ησυχίας. Σαν το στρατό καλή ώρα που βάλαμε τη φωτογραφία εδώ το στρατευμένο νιάτων. Γιατί για νιάτα, άμα δείτε παιδιά τις φωτογραφίες του Γιαννούλη και του Πέλκα, πρέπει να είναι τι να σου πω, K17.
9: Κοίταξε, ο
8: Γιαννούλης... Στο στρατό, συγγνώμη χάρη μου, στρατό, έχεις πάει ή είσαι ακόμη?
9: Όχι.
8: Άντε με το καλό. Σε βγάλουμε φορά. Δεν έχεις πάει στρατό, ρε?
9: Όχι.
8: Θα του έρθει. Πότε θα πας?
9: Το είχαμε αργήσει λίγο, είναι η αλήθεια.
8: Καλά, δεν είσαι και 30.
9: Εντάξει.
8: Εγώ πήγα μεγάλο, πήγα 20. Δεν θυμάμαι, 27-29, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά πήγα μεγάλο. Στο στρατό, σου λέει μια μέρα, λέει, κατεβάζουν τα μανίκια. Στην παραλλαγή, τώρα η φωτογραφία εδώ του Γιαννούλη και του Πελκά, τα μανίκια είναι κατεβασμένα. Άρα υποθέτουμε εμείς οι παλιοί στρατηγοί ότι είναι σίγουρα πριν, είναι μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο μετά τον Οκτώβριο κατεβάζουν τα μανίκια. Τι αλλά λες στο στρατό, κατεβάζει τα μανίκια. Λες τι, άμα τα κατεβάζει τα μανίκια, θα κάνει απαραίτητα κρύο. Τέλος πάντων.
9: Πάντως, όχι. Ο Γιαννούλης λίγο μεγάλωσε στο πρόσωπο. Ναι. Ο Πέλκας έχει μείνει ίδιος.
8: Μίκρινε.
9: Ο Πέλκας έχει μείνει ίδιος. Ο Γιαννούλης έχει αφήσει λίγο ένα μουσάκι τώρα, ένα κάτι.
8: Τώρα αυτή η ερώτηση που κάνω είναι από τον Μπερέ που φοράνε, επειδή αυτό δεν το κατέχω. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι πεζικό τώρα αυτό. Δεν πρέπει να είναι πεζικό. Λες να είναι τίποτα αεροπορία.
9: Μπορούσε.
8: Ο Μπερές.
9: Μπλε σκούρο. Είναι.
8: Μπλε σκούρο, αλλά για ακριβή απόχρωση. Πάρε τηλέφωνο τη Μυραράκη. Μου φαίνεται μπλε σκούρο. Τι να σου πω τώρα. Ο Μιχάλης που λέει στο μήνυμά του Πέλκας Γιαννούλης. Ναι, είναι ο Πέλκας Γιαννούλης. Δηλαδή, νόμιζα δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Πέλκας Γιαννούλης. Έπρεπε να το πούμε.
9: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρο.
8: Πολύ. Θα μπορούσε βέβαια να είναι κάποιοι που μοιάζουν τον Πέλκα και τον Γιαννούλη.
9: Κοίταξε, ο Πέλκας χωρίς δεύτερη σκέψη το βλέπεις. Τώρα το Γιαννούλη λίγο να το σκεφτείς, αλλά και πάλι δεν βλέπω περιθώριο να το σκεφτείς.
8: Ναι. Τώρα που λέμε ιστορίες και μπερδεύουμε έτσι λίγο την επικαιρότητα με ιστορίες από το παρελθόν, να δώσουμε μια έτσι ωραία όμορφη καλημέρα όπως έστειλε εσύ στον Νίκο στη Σαγκάη.
9: Ναι.
8: Ας στείλω εγώ στο Χρήστο Βουζούκο, εδώ πιο κοντά, βέβαια, στη Σαγκάη ο Χρήστος. Που έχει γράψει αυτό στη δική του ιστορία στη δημοσιογραφία της πόλης και λέει με αφορμή κάτι που είπατε για τον Καραγεωργίου και τον Κούδα.
9: Ξέρεις, ναι, την ιστορία, ναι.
8: Να σου πω, λέει, μια ιστορία από το 1963, τώρα πρόσφατα δηλαδή. Αλλά είναι μια τόσο γοητευτική ιστορία γιατί έχει πρόσωπα έτσι που είναι πάντα στο μυαλό μου, τουλάχιστον επίκαιρα. Είναι παιχνίδι, λέει, β' εθνικής. Και παίζει η Ιβέρια, υποδέχεται τον Ηρακλή Βόλου. Mm-hmm. Η Ιβέρια τότε το μεγάλο της αστέρι είναι ο Σιρόπουλος, ο οποίος μετά παίρνει τη μεταγραφή στον Άρη. Και είναι στην ομάδα που παίρνει και το κύπελο για τον Άρη. Δηλαδή το 1970 ο Σιρόπουλος είναι, εννοείται, στην ομάδα του Άρη και γενικώς κάνει και πολύ μεγάλη και σπουδαία διαδρομή. Το αστέρι λοιπόν της Ιβέριας είναι ο Σιρόπουλος. Η φήμη του έχει ξεπεράσει τα στενά όρια και τα λοιπά της πόλης και ο τύπος της εποχής γράφει ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι αμύθευμα, είναι αληθινό.
9: Είναι πραγματικότητα.
8: Μπράβο.
9: Ναι.
8: Γιατί για πάρτι του Σιρόπουλου ταξιδεύει στη Βέρεια ο μπαμπάς του Μαρινάκη. Ο Μιλτιάδης, νομίζω.
9: Ναι.
8: Μιλτιάδης, δεν είναι ο μπαμπάς. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν παράγοντας για χρόνια στην Ηρακλή κτλ. Και μετά συνεργάτης στην ΤΑΙΦΑΠ.
9: Έχει
8: παραγωγική
9: ιστορία, ναι.
8: Ιστορία φοβερή. Πάει ο μπαμπάς Μαρινάκης, πάει στη Βέρεια για να δει το Σιρόπουλο αγωνιζόμενο, ώστε να κλείσει μεταγραφή. Το ματς θυμίζω. Βέρεια, Ηρακλής Βόλου. Τώρα, αν κάνει σε κάποιον εντύπωση το Ηρακλής Βόλου κτλ.
9: Ήθελα να το πω, αλλά λέω.
8: Για πες.
9: Ότι μου έκανε εντύπωση.
8: Υπό την έννοια ότι ζούμε τώρα στην εποχή του νου που σου Βόλος.
9: Ναι, δεν ήξερα, ας πούμε, ήξερα τον Ολυμπιακό Βόλου, την νίκη Βόλου, τις παραδοσιακές.
8: Οφείλω να σου πω, Χάρη μου, ότι και εγώ αυτές δύο ήξερα. Ηρακλή Βόλου αγνοούσα, όπως αγνοούσα ότι υπήρχε και ο Παγασιτικός.
9: Γιατί δεν τον ήξερα, ναι.
8: Όχι, ο κόλπος υπάρχει.
9: Ναι, όχι, σαν ομάδα. Παγασιτικός FC.
8: Αλλά Παγασιτικός FC, όπως λες. Λοιπόν, και ήταν. Είναι το μάζ αυτό. Πάει ο Μαρινάκης να δει το Σιρόπουλο για να κλείσει τη μεταγραφή. Και παίζει τρομερά κομβικό ρόλο στην ιστορία ο προπονητής της Βέρειας, ο οποίος λέγεται Κώστας Βελιάδης, mm-hmm. παλιός τερματοφύλακας του Άρη.
9: Okay.
8: Ο οποίος όμως θέλει, επειδή θέλει τον παίκτη να πάει ο παίκτη στον Άρη. Θέλει να πάει στον Άρη.
9: Και αυτός πρώην.
8: Και δεν τρώει πρόλογο από το ότι ο Μαρινάκης είναι στις κερκίδες και δεν βάζει το Σιρόπουλο. Δεν τον έβαλε.
9: Έτσι.
8: Λέει, η Βέρεια κέρδισε. Έβαλε πολλά. 5-1, αν θυμάται καλά το σκόρο Χρήστος, που εγώ τον εμπιστεύομαι. Ναι. Και η μεταγραφή και τον deal γίνεται. Ο Σιρόπουλος μετά πάει στον Άρη. Και δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Φοβερό, ε.
9: Έπιασε.
8: Φοβερό. Λοιπόν. Να δούμε λίγο τα μηνύματα.
9: Ναι, να δούμε. Καλημέρα στο φιλαράκι μας τον Αποστόλη. Λέει, μας έστειλε και αυτό τη δική του καλημέρα από τον δρόμο που ήταν.
8: Ποιο δρόμο, εδώ Ελλάδα ή
9: εδώ, Ελλάδα, εδώ. Έχουμε, ναι, εδώ, Θεσσαλονίκη. Ντόπιο προϊόν.
8: Ναι.
9: Τι μας θέλανε πέρα, τίτλους.
8: Όχι, τίτλους γενικά.
9: Έχουμε και πληροφορία από Ντούντα. για το πώς λέγεται το.
10: Καλό στον Ντούντα, πού είσαι, Ντούντα.
9: Τα αγκουράκια, αγκουράκια κνοσού είναι, λέει τα.
10: Α, ναι, ναι, ναι.
9: Αγκίπερ σαμπακέικα.
10: Αγκουράκια. Ναι. Αγκουράκια κνοσού.
9: Και κάτι που είχε προηγηθεί και ήταν δική μου αμέλεια. Άμουση και άγραμμη έπρεπε να ήταν ο τίτλος της εκπομπής.
10: Άμουση και άγραμμη.
9: Ναι.
10: Τι να σημαίνει αυτό.
9: Το άμουση από τη μουσική είχε να.
10: Κοίτα, ο άμουσος γενικότερα με την ευρεία έννοια.
9: Αυτό το έχει στηρίξει τη μουσική, νομίζω.
10: Αυτός που δεν έχει καμία σχέση με τις μουσες, δηλαδή ο... είναι ο άτεχνος. Αυτός ναι. που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη. Ο άμουσος. Ναι. Γιατί παλιά, ας πούμε, κάθε ένας που έγραφε έκανε πρώτα μία επίκληση στη μουσα, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Όπως καλή ώρα ο Όμηρος που είναι επίκαιρος τώρα με τον Οδυσσέα. Έλεγε τη μουσα, δώσ' μου, ξέρω εγώ τι της
9: ναι.
10: έλεγε.
9: Κάτι ζητούσε.
10: Να βάλει μελάνι στο στυλό.
9: Στο στυλό να γράψει.
10: Ναι. Και το άλλο πώς το είπε, άγραμμη.
9: Άγραμμη.
10: Άγραμμη.
9: Ναι, δεν το.
10: Να το πάρουμε, ρε παιδιά, αυτό το τίτλο, αλλά να ξέρουμε τι σημαίνει.
9: Ναι.
10: Ο Χάρης μας λέει ότι αυτή είναι η επίσημη στολή εξόδου πλέον. Πιανού σώματος όμως του πεζικού. Δηλαδή όπου. Εδώ είμαι στολή. Αν δεν έχει δηλαδή παλιά, έχει το δίκοχο. Επάνω, μπερές, δηλαδή, αντί μπερέ, είχε το δίκοχο. Εκείνο το οποίο βέβαια δεν έμπαινε σε κανένα κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί το δίνανε. Ήτανε. Πώς χωρούσε τα κεφάλια, κάτι μικρά, στεναχωρεμένα γλιστρούσανε. Ο Χάρης λοιπόν και Κωνσταντίνου και Ελένης. Α, Κωνσταντίνου και Ελένης ανεβαίνουν τα μανίτια. Και Αγίου Δημητρίου κατεβαίνουν. Ευχαριστώ, ρε Χάρη. Άρα κατεβαίνουν τα μανίτια 26 Οκτωβρίου. Σου λέει ο στρατός από εδώ και πέρα θα έχει κρύο. Σκάει ο Τζίτζικας μέχρι τις τέλη Νοέμβρης η σκάς, αλλά έχει κατεβασμένο. Και 21 Μαΐου τα ανεβάζει τα μανίκια. Είτε χιονίζει, είτε έτα, αυτό είναι. Βέβαια θα μου πεις τότε αποφασίσαν αυτά οι άνθρωποι. Ήταν ένας νορμάλ κόσμος, είχε 4 εποχές.
9: Τώρα έχουν αλλάξει λίγο.
10: Έχουν αλλάξει.
9: Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές.
10: Καλημέρα σας, λέει ο Βασίλης. Ρε παιδιά, βάλτε κανένα μελωδικό τραγούδι. Φτάνει με τους τραγουδιστές που μουρμουρίζουν. Πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ τα.
9: Δικό είναι αυτό.
10: Τα.
9: Ρακ.
10: Το ρακ, τα ραπ, το τραπ, τα. Εντάξει, μην τα. Μην τα α πούμε τα. Τι, Βασίλη, βάλει μια πρόταση ένα τραγούδι για πάρτι μόνο για σήμερα.
9: Βασίλης Τόλιος.
10: Ένα μελωδικό.
9: Ναι, έχουμε και λαϊκές.
10: Λαϊκές, για δώσε.
9: Διαβατά, λέει ο.
10: Σήμερα Τετάρτη.
9: Ο Κωνσταντίνος.
10: Διαβατά, ναι.
9: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Βαγγέλης, αν τα βγάζω σωστά. Λέει λαϊκή στην εξωτική Βαλμάδα.
10: Βαλμάδα.
9: Ωραία. Μια χαρά.
10: Μακριά βέβαια.
9: Εντάξει, αλλά.
10: Από εμάς εδώ.
9: Ναι.
10: Από αυτή που μένουν στην Βαλμάδα είναι δίπλα.
9: Αλλά είναι καλό. Δίνουμε τώρα για να ακουγόμαστε.
10: Ωραία.
9: Ακουγόμαστε.
10: Άλλο.
9: Έχει, στην εξωτική Βαλμάδα. Περίμενε. Δεν είναι. Ότι έχει στην.
10: Τύπο ότι υπάρχει και η κανονική, αλλά υπάρχει και η εξωτική.
9: Πώς είναι η άνω και η κάτω.
10: Ναι. Ναι, είναι. Εδώ δηλαδή αυτοί που μένουν στη Βαλμάδα διακοπές κάνουν.
9: Στην εξωτική Βαλμάδα.
10: Okay.
9: Λοιπόν, καλημέρα στην Πολύχνη, εκεί όπου έχει και σήμερα αγορά, στην οδό Φλέμινγκ. Δηλαδή.
10: Φλέμινγκ.
9: Ναι. Και από κάτω το συνδυάζει.
10: Ωρε, μάγκα, πόσες οδούς Φλέμινγκ πρέπει να έχει. Δηλαδή σου λέει πού να έρθω, έλα λέει Φλέμινγκ. Ψάχνεις.
9: Όπως και ο Γρηγορίου Λαμπράκη.
10: Έχει πολλές.
9: Παίζει πολύ. Ναι.
10: Άλλο, λαϊκές.
9: Ο Απόστολος ή Άγγελος λέει. Άγγελος λέει η λαϊκή τύπη. Κάνει μια. Ένα συνειρμό με την θεματολογία.
10: Τα λαϊκά παιδιά.
9: Ναι. Θα ήταν και ένα μουσικό σχήμα.
10: Θα μπορούσε. Μπορούσε να παίζει ταμπουρά και εγώ κάνα βιολί.
9: Κάτι θα κάναμε.
10: Και βλέπω εδώ ο Βασίλης λέει λαϊκή έχει και στην πλατεία του Νευροκοπίου.
9: Μια χαρά. Πατάτες.
10: Εννοεί τώρα το Νευροκόπιο αυτό καθεαυτό.
9: Φαντάζομαι.
10: Φαντάζομαι έτσι ναι. Στην Νευροκόπιο. Άρα λίγο πιάσαμε και δυτικά, Πολύχνη.
9: Ναι. Έχουμε Λέμι. Πιάσει και επαρχία.
10: Επαρχία, περιφέρεια, τριγύρω εδώ, Βαλμάδα αυτά. Και ο Κυριάκος λέει ένα τρίτο τραγουδιστή θα μπορούσαν να είναι οι ρεπατζίδες. Ρεπατζίδες. Ναι. Θα μπορούσαν ο τίτλο τραγουδιστή τώρα με αφορμή τώρα για τα ρεπό σου. Για τα ρεπό σου, εγώ ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Θα ήταν τίτλο σε τραγούδι τη Κατερίνα Λιόλιου αυτό. Για τα ρεπό σου.
10: Έστειλε μήνυμα τώρα ο Χάρης Κατάλληλο ότι σε κάθε έναν ή μία καλλιτέχνη καλλιτέχνηδα ότι έχω πάντα πρόχειρους στίχους στο σιρτάρι. Αν θέλετε κάποια συνεργασία μαζί μου, εδώ είμαι.
9: Έχουμε βγάλει και μουσικό σχήμα. Ο Γιάννης μας λέει.
10: Συγγνώμη όμως, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να είναι μια λαϊκή επιτυχία έτσι από αυτά τα χιτάκια που λέμε, παιδί μου.
9: Έτσι τα προσέρα παίζουν ένα καλό κράκι και εξαφανίζονται.
10: Για τα ρεπό σου.
9: Για τα ρεπό σου.
10: Δηλαδή τύπου rebound σχέση, καταλαβες. Δηλαδή ένα. Για τα ρεπό σου.
9: Ούτε άλλο είχε βγει.
10: Βέβαια δεν διαφημίζουμε πολύ, ας πούμε, το μονογαμικό ή ας πούμε τη. Μια μπορεί καλή να... γυναίκα να βρω, ναι. Μια καλό άντρα να βρω, ναι. Κατάλαβες, για τα ρεμπός.
9: Κάτι για σπίτι, ναι. Υπήρχε, υπάρχει ούτως ή άλλως και έβγαλε φέτος, ποιος θα βγάλει, η Ανδρομάχη, που λέει κιόλας, πάρε ρεπό από τη δουλειά. Ορίστε, είναι...
10: Α, έχει παίξει...
9: Κάπου έπαιξε, ναι. Αλλά ήταν πάρε ρεπό από τη δουλειά.
10: Α, το... Δεν έχει, έτσι πως το δίνεις σε αυτή τη διάσταση.
9: Σε αυτή τη διάσταση όχι, δεν, δεν έχει παίξει. Όχι, δεν έχει παίξει. Καλημέρα στο Γιάννη που μας λέει ότι υπάρχει στο πάρκο Κρήτη στη Μαρτίου.
10: Τι μας λέει. Ότι...
9: ότι υπάρχει στο πάρκο Κρήτης.
10: Τι μας λέω για τις ότι...
9: το πάρκο...
10: Αυτό μπορώ να το ξανακούσουμε. Εμίλη, είναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα του Πετρόπουλου να πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ηχόχρωμο που έβγαλε ο Νίκος. Ότι... ο Χάρης που το έβγαλε αυτό. Γύρισε, ξέρεις γιατί, γύρισα μέσα στο κεφάλι. Λέω κάτι σημαντικό θα πει ότι...
9: είναι και... Πώς το βάζεις το fast forward και μετά το τραβάς λίγο πίσω.
10: Σωστό.
9: το γύρισα λίγο πίσω. Του Μαρτίου λέει.
10: Μαρτίου.
9: Πάρκο Κρήτης.
10: Ωραίο είναι το Πάρκο Κρήτης.
9: Εκεί πέρα.
10: Δροσιά, έχει σκιά, βγάζει κάτι δέντρα εκεί. Απορώ πως γλιτώσαν από τόσα χρόνια από τους ανθρώπους. Ωραίο, Πάρκο Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, τι να στρίψουμε νόμισμα. Θες να αρχίσουμε από Ολυμπιακό, θες να λίγο Γιαννούλη.
9: Με δυσκολεύεις τώρα και όλα μου αρέσουν. Θες να ξεκινήσουμε με Γιαννούλη.
10: Γιαννούλη. Α, πάμε.
9: Πάμε Γιαννούλη.
10: Πάμε. Πάμε Γιαννούλη. Πάμε Γιάννουλη.
9: Πάμε Γιάννουλη.
10: Πάμε Γιάννουλη.
9: Ο Γιαννούλης ο οποίος αναμένεται σήμερα.
10: Ναι.
9: Ώρα δεν ξέρουμε.
10: Θα σκάσει με ξαφνικά. Ναι. Αεροδρόμιο, αεροπορικός.
9: Εικάζω, μακριά είναι για να.
10: Ο δικός Μάλγαρα. Εγώ αν ήμουν μια φορά θα έκανα για αλλαγή. Θα ερχόμουν με τα αεροπλάνα, δεν θα ταλαιπωρούμουν. Αλλά αν ήμουν ομάδα θα τους έλεγα πάμε από εδώ κοντά ένα, κάνουμε λίγο. Πάμε Μάλγαρα διόδια και να κάνουμε άφηξη διόδια Μάλγαρα. Γίνει πανικός.
9: Ποιος το έχει κάνει.
10: Θα έχει ωραίο, φαντάσου κοινικό, έχει απλά εκεί. Λίγο θα ταλαιπωρήσουμε βέβαια τους οδηγούς. Εντάξει, λίγο θα πάρουμε και μια άδεια από την τροχέα, θα κλείσουμε 2-3 γκισέ. Θα κάνουμε όμως ότι θα είναι πρωτοποριακό.
9: Ποιος παίκτης έχει έρθει έτσι, ο δικός. Μεγάλη μεταγραφή.
10: Παίκτης ο δικός.
9: Μεγάλη μεταγραφή.
10: Καλό αυτό. Ο Τζορντάνο.
9: Μην το πεις. Με έλα, φρε, τώρα.
10: Δεν το ξέρω. Δεν, ναι. Αλήθεια. Άκουσα τι είπα, αλλά δεν. Ωραίο quiz, πάει. Δεν το ήξερα ότι ο δικός ήρθε.
9: Ο δικός είχε έρθει.
10: Oh, oh. Και, και έγινε υποδοχή, ας πούμε, και το.
9: Όχι, δεν έγινε ποτέ υποδοχή εκεί.
10: Τώρα, αυτό είναι φοβερό, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε Χάρη. Αυτό εδώ δείχνει την αξία του Χάρη Εμμανουλίδης. Ότι. Τι δείχνει. Τι δείχνει την αξία σου. Λέει τώρα πάρε μια άλλη διάσταση. Γιατί έχει μείνει οι μεταγραφές αεροδρομίου.
9: Ναι.
10: Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις.
9: Μεταγραφές διοδίων.
10: Διοδίων. Μεταγραφές του δρόμου.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, quiz καλό. Ποια σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, να το πούμε έτσι, ναι. Βοηθάμε σε αυτό, όχι δεν βοηθάμε. Ομάδα της Θεσσαλονίκης, μεγάλη μεταγραφή, τεράστιο όνομα, μεγατόνων βόμβα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο δικός. Καλό. Δεν το ήξερα. Καλό, εσύ ρε Μίλη και αυτό το ξέρεις. Δεν πας στον εκατομμυρίου χωρί αγόρι μου, καλά βγάζεις κάνα... Α, ήσουν εδώ δουλεύες. Α, γι' αυτό το θυμόσουν. Κορναρίο.
9: Τι είχαμε στείλει. Ντρόουν.
10: Εσύ ήσουν.
9: Όχι.
10: Δεν ήσουν. Τώρα βέβαια δίνουμε έτσι. Ναι, ο Εμίλιος ήτανε. Βοηθάμε χρονικά να το τοποθετήσω. Ο Εμίλιος ήτανε στο Μετρόπολης. Ο Χάρης δεν ήταν στο Μετρόπολης. Ενδεχομένως να ήταν ακόμη σχολείο. Δεν ξέρουμε. Γυμνάσιο. Ναι.
9: Κοίταξε, εδώ έρθα 15 Ιουνίου του 19.
10: Μην φάει, άμα φάει τώρα θα.
9: Καλά, άμα ξέρω ότι είμαι 28, άμα πήγε ένα σχολείο πριν 10 χρόνια θα ήταν.
10: Δίνεις βοήθειες πολλές. Δίνεις βοήθειες.
9: Ναι.
10: Κουίζ, άστο να τρέχει.
9: Ναι, πήραν το 50-50 τώρα.
10: 50-50, αλλά κοίτα, τώρα μου θύμισες ότι. Ας πούμε, ο Βασίλης Χατζηπαραγής ήρθε με το τρένο. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι. Φαντάζομαι γνωστό. Ήρθε με το τρένο, ήρθε από το τρένο από τα Σκένδη. Το διανοήσει. Δηλαδή σου λέει κάποιο πάμε τα σκέδη. Πάμε πώ με το
9: με
10: τρένο.
9: Με το τρένο.
10: Τι. Θα πει με το τρένο. Και ξεκίνησε με το τρένο. Μία μεταγραφή τώρα μεγατώνουν. Και έγινε υποδοχή.
9: Στο σταθμό.
10: Και όχι στη Θεσσαλονίκη. Και στο. Στα Σκόπια.
9: Ναι.
10: Στα σύνορα με τα Σκόπια.
9: Φαντάσου πάντως τώρα
10: Ναι. Το quiz, ωραίο. Ναι. Μπράβο, Χαρή. Για πες.
9: Υπάρχει πρόβλημα. Τότε είχαμε καλύτερη γραμμή τρένων από ό,τι έχουμε τώρα. Άντε, πάνε τώρα.
10: Άστο, φανταστικό αυτό. Άστο. Γιαννούλης.
9: Και επίσης, για να. Εντάξει, δεν είναι η σωστή επιλογή, η σωστή απάντηση αυτή που θα πούμε. Και όταν είχε έρθει και ο Τσάλοφ, επειδή είχε ένα πρόβλημα τότε με το κατοικίδιό του, αν δεν κάνω λάθος στην αιτιολογία, νομίζω ήταν επειδή είχε και το σκυλάκι και δεν μπορούσε με το αεροπλάνο να μπει κάτι τέτοιο, είχε έρθει και ο Τσάλοφ ο δικός στη Θεσσαλονίκη.
10: Άντε ρε. Εντάξει, βέβαια δεν ψάχνουμε τον Τσάλοφ.
9: Ναι, γι' αυτό το λέω.
10: Ναι. Σιγά το quiz λέει απ' έξω η Σμαράγδα.
9: Ναι.
10: Σου λέει εύκολα βάζεται.
9: Εύκολα βάζεται.
10: Σμαράγδα μου. Εσύ είσαι πολύ καλή. Αλήθεια τώρα. Εγώ α πούμε αυτό εδώ. Είναι εύκολο. Στείλε Σμαράγδα. Στείλε να δούμε ποιον λες, ναι. Ποιον εννοείς.
9: Άμα σε βαστάει.
10: Από
9: το πληκτρολόγιο.
10: Στείλε. Μάγκες του πληκτρολογίου όλοι.
9: Μάγκες γραμματείας.
10: Γιαννούλης λοιπόν έρχεται σήμερα, δεν ξέρουμε την ώρα, αποκλειστικά μόνο εδώ.
9: Θα τη μάθουμε κάποια στιγμή.
10: Άμα θέλετε ακούστε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Κάπου διαβάστε, θα μάθετε, να μην περιμένετε τα όλα από εμάς. Όχι σοβαρά τώρα πέρα από πλάκα. Στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερωθείτε και γι' αυτό. Θα έχουμε ρεπορτάζ, άνθρωπο εκεί.
9: Φαντάζομαι.
10: Ελπίζουμε.
9: Να είναι μια ώρα που να μας βολεύει, γιατί έχει και συνεντεύξεις τύπου. Έχει προπονήσεις. Έχει μπόλικα πράγματα. Συνεννοηθείτε να μην συμπέφτουν όλα μαζί.
10: Ναι, Γιαννού, και εσύ σήμερα διάλεξε να έρθεις. Έλα, αύριο του Σωτήρος.
9: Πρέπει να έρθει σήμερα. Για να δηλωθεί.
10: Καλά, μπορεί να, πρέπει να έρθει για να δηλωθεί. Δήλωσε το χωρίς να έρθει. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το δηλώσουμε από τη Λαμπράκη.
9: Εξετάσεις τέτοια, συμβόλαια.
10: Εντάξει, μια χαρά. Αφού κάνουμε την Άουξμπουργκ, τι εξετάσεις.
9: Όλοι κάνουν εξετάσεις.
10: Καλά, θα κάνει. Εξετάσεις να κάνει, αλλά τι να κάνει, αφού κάνει η προπόνηση με την Άουξμπουργκ.
9: Δεν πρέπει να κάνει και η ομάδα τις δικές της.
10: Τι να κάνει η ομάδα τις δικές της, το Γιαννούλη θα εξετάσουμε τώρα. Το βλέπεις το παιδί τώρα.
9: Φαίνεται.
10: Ροδαλό χρώμα ζυγωματικά, ωραία.
9: Ναι.
10: Μπράβο Σμαράγδα, αυτόν ψάχνουμε.
9: Μπράβο Σμαράγδα.
10: Ωραία. Γιαννούλη, αν μου πεις ένα σκηνικό. Μου έρχεται από Γιαννούλη και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση για το πώς έμεινε στο. Είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
9: Ναι.
10: Όπου εκεί ο Γιαννούλης. Μην έχουμε τώρα στο μυαλό μας τον Γιαννούλη τον τώρα, τον καταξιωμένο που πατάω στα πόδια μου γερά, ας πούμε. Ναι. Και έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις στραβές που μπορούν να μου τύχουν. Mm-hmm. Να έχουμε στο μυαλό μας ένα Γιαννούλη που είναι στην αρχή της καριέρας του. Είναι σε μια θέση, ξέρεις, γενικώς που έχει κι άλλους να παίξουν. Παίζει αυτός με τον Άγιαξ παιχνιδάρα τώρα, έτσι. Άγιαξ δεν παίζει με τι.
9: Ναι. Και με τον Άγιαξ, όχι αυτή την έκδοση που βλέπουμε τώρα.
10: Ναι.
9: Τον Άγιαξ τότε σε prime.
10: Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα κληρωνόταν με τον ΠΑΟΚ.
9: Ναι.
10: Δηλαδή δεν.
9: Καλά,
10: ήταν.
9: Και κληρώθηκε και μπόλικες φορές κιόλας.
10: Τώρα που ο Άγιαξ είναι καλός, δεν κληρώνεται με τον ΠΑΟΚ. Κληρωνόταν τότε που έπαιζε ο Λουί Σουάρες έπαιζε. Που ερχόταν, δηλαδή έλεγε. Γεννάει η γυναίκα μου να παίξω το παιχνίδι. Να παίξω το παιχνίδι, τα βάζω το αγκόλ μου. Πάω, γεννάει η γυναίκα μου, κάτσε. Δηλαδή.
9: Ναι,
10: okay.
9: Διάλεξε.
10: Τότε με Δερμιτζάκι αυτό ο Άγιαξ, έτσι. Δηλαδή το πρώτο match του ΠΑΟΚ σε Champions League. Δηλαδή φεύγει η τριετία Σάντος, ο ΠΑΟΚ έχει βγει Champions League και τα προκριματικά και ήταν το πρώτο match. Δηλαδή γιατί έχουμε μείνει. Και λογικό είναι το μυαλό να μένει στην. Επική πρόκριση Φενέρμπαχτσε. Έτσι δεν είναι. Αλλά ναι. Η Φενέρμπαχτσε
9: ακολούθησε.
10: Του Άγιαξ. Ναι. Ακολουθεί τον Άγιαξ. Δηλαδή. Και μπορεί, ας πούμε, η ιστορία να γραφόταν διαφορετικά. Γιατί ο ΠΑΟΚ όντως, ειδικά στη Ρεβάνς. Όχι, στη Ρεβάνς. Εκεί στο. Όταν γίνεται το 2-3.
9: Είναι. Λες και κατηφόρησε πολύ.
10: Σωστό. Σωστό.
9: Έγινε υπογειοποίηση.
10: Δηλαδή, να περάσει τον Άγιαξ. Δεν θα γινόταν ποτέ το έπος, ας πούμε, με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά θα μπορούσε να είναι στρομίλους, ας πούμε, για πρώτη φορά στην ιστορία, που ακόμη και τώρα είναι στόχος, έτσι, ναι. Δηλαδή.
9: Φαντάζομαι πόσο διαφορετική θα ήταν μια ολόκληρη ιστορία.
10: Ποτέ θα. Το what if που λέμε στα ελληνικά. What if.
9: Και ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα. Εγώ δεν σου λέω ότι. Ακόμα και να μην το έχει κερδίσει, να μην είχε κερδίσει, να μην έχει περάσει αυτό το εμπόδιο, θα είχε μείνει ακόμα στην ιστορία. Δηλαδή, σαν παιχνίδι.
10: Ποιο?
9: Με τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, ακόμα και αν τότε δεν είχε περάσει.
10: Ναι.
9: Πάλι θα είχε μείνει στην ιστορία σαν παιχνίδι.
10: Αν δεν είχε περάσει τη Φενέρμπαχτσε, εννοείς.
9: Ναι. Ναι. Σαν αναμέτρηση, σαν η ομάδα που επέστρεψε στην.
10: Στα μέρη που ιδρύθηκε.
9: Ναι, αυτό.
10: Εντάξει, okay, ναι. Έτσι ναι, αλλά.
9: Του δίνει μια παραπάνω ακόμα μεγαλύτερη έγκλητο.
10: Αυτά είναι φοβερά. Όπως ας πούμε. Λέμε ας πούμε για το έπος του Χάιμπουρι, έτσι. Mm-hmm. Με το γκολ του Βρίζα. ζήσεις διέντ και τα λοιπά. Εάν ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που πήγαινε να στραβώσει ολοκληρωτικά με τη Σπάρακ Τρινάβα δεν το γυρνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ το έπος του Χάιμπουρη. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τότε, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά, σαν να τα έχω μπροστά μου και τις εικόνες της Τούμπας και τις... Είναι ένα μάτς που η Σπάρτακ Τρινάβα το κάνει, δηλαδή πάει για θρίαμβο στην Τούμπα και αρχίζει και φεύγει κόσμος. Φεύγει κόσμος στην Τούμπα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δηλαδή που συμβαίνει αυτό πολλές φορές στο γήπεδο. Και κάποιοι έχουν απομακρυνθεί, τώρα μπορούν να μας ακούν και κάποιοι που όντως
9: ήταν αυτό, που φύγανε, ναι.
10: Και πάνε να φύγουν και ακούνε ένα γκολ ξανά ότι ο ΠΑΟΚ και ξαναμπαίνουν μέσα. Και ζούνε όχι μόνο το μεγαλείο εκείνο του μάτς, έτσι όπως γίνεται με την ανατροπή με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο, αυτά κτλ. Μαραγκό, Φραντζέσκο, εκείνη η ομάδα. Όχι μόνο ζουν αυτή την πρόκριση, αλλά μετά από αυτή την πρόκριση που μπορεί ας πούμε, να μην είχε έρθει ποτέ.
9: Ποτέ.
10: Έρχεται το έπος του Χάιμπουργκ. Δηλαδή είναι ωραία έτσι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για το Γιαννούλη, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και πιάσαμε με Άγιαξ. Όταν βάζει το αυτογκολ, λες αυτό το παιδάκι θα καταρρεύσει τώρα. Μέσα στο μάτς θα καταρρεύσει. Δηλαδή,
9: θα το πάρει από κάτω.
10: Θα το πάρει από κάτω, θα το στοχεύουν από εκεί. Θα βγει, ας πούμε, θα λένε ας πούμε, από τον πάγκο του Άγιαξ, χτυπάτε την αριστερή πλευρά εκεί στον Αμούστακο. Αυτό κτλ. Γεμάτη Τούμπα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, δεν είναι ότι παίζει ένα μάτς που έκανα ένα λάθος. Εντάξει, ποιος θα το δει. Γιατί, και είναι μετά. Μετά από λίγο έτσι είναι όρθιο και έχει κάνει
9: παιχνιδάρα.
10: Ασίστ, έχει κάνει παιχνιδάρα. Εκεί λες ας πούμε ότι έχω και τα μέσα μου, έχω και τον ατσαλωμένο το χαρακτήρα μου, έχω και το mentality, αυτό που λένε οι προπονητές. Την οτροπία.
9: Αυτό είναι το πιο βασικό.
10: Πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί από ταλέντο μπορεί πολύ να έχουμε. Έτσι, η καρδιά όμως, νοοτροπία. Εκεί ο Γιαννούλης έδειξε ότι.
9: Ότι το λέει, ναι, το λέει ψυχούλα του.
10: Είμαι εδώ, ήρθα για να μείνω, ας πούμε. Και έμεινε και τώρα τον ξαναβρίσκουμε μετά από πέντε
9: χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος χρειάστηκε να περάσει και αυτή τη διαδικασία που λένε των δανεισμών τότε, με τον Ατρόμητο, την Κύπρο. Ένας παίκτης ο οποίος.
10: Πήγε Κύπρο.
9: Ναι,
10: αν είχε πάει Κύπρο, ναι.
9: Ένας παίκτης ο οποίος. Όταν ήταν εκείνη τη.
10: Καλά, τώρα με συγχωρείς, τώρα σε διακόπτω. Πρέπει να πάμε και. Ο δανεισμός με τον Ατρόμητο δεν ήταν. Τον εκτόξευσε το Γιαννούλη.
9: Ναι. Το βοήθησε πάρα πολύ.
10: Όπως και το Κουλούρι τον είχε, λέω, για άλλες περιπτώσεις έτσι δανεικών.
9: Ναι.
10: Είναι λίγο διαφορετική αυτή η δανεισμή σε σχέση με το δανεισμό του Πέλκα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που εκεί είχε πάει ίσα-ίσα, ή το δανεισμό του Αθανασιάδη, του Κλάους, ναι. Του Πανσεραϊκό. Δηλαδή εκεί παίρνουν απλά παιχνίδια ρυθμό.
9: Ναι.
10: Αυτό ήταν ο Ατρόμητος.
9: Του είχε κάνει και τους δύο. Ναι.
10: Τον εκτόξευε. Ναι.
9: Και αν δεν κάνω λάθος, τον Γιαννούλη τον οποίο το φέρνει ο ΠΑΟΚ στα μέσα της χρονιάς.
10: Μετά.
9: Από το δανεισμό του.
10: Το χειμώνα, ναι.
9: Ναι, το φέρνει στα μέσα της χρονιάς.
10: Ναι, ναι.
9: Και πανηγυρίζει ο Γιαννούλης την κατάκτηση πρωταθλήματος, έτσι.
10: Κατάκτηση πρωταθλήματος, ναι. Α, τα πούμε. Ναι. Τέλος πρώτης ώρας. Υπάρχουν ήδη αρκετά μηνύματα και μάλιστα με κάποια έτσι απαξίωση. Ναι. Βλέπω εδώ, έλα ρε φίλε, εύκολο quiz. Εύκολα. Αν είστε καλοί, είναι εύκολοι. Αν είστε, δεν νιώθετε όπως καλή ώρα ομίλων, δεν το θυμόμουν αυτό.
9: Ότι... Βαγγέλης και Αλέανδρος το έχουν βρει. Ναι. Σε έχουν στείλει μήνυμα.
10: Κάτσε να επιστρέψω στο θυμό τους. Έχει μια συστάδα εδώ μηνυμάτων και τίτλους έχετε στείλει εκπομπών και στιγμές Γιαννούλη και Ολυμπιακό θα κάνουν Παναθηναϊκό σήμερα. Περαστικά στον Ανδρέα Τετέι να
9: ναι.
10: Τελειώσει γρήγορα αυτή η λίγο περιπέτεια με την υγεία του. Επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Από το μεσημέρι της Τρίτης, οι συμμάχοι επικεντρώνονται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει

0: βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύματα από θλόν όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη ως την Δευτέρα οι αιτήσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έντονη ζέστη αναμένεται το επόμενο 15ήμερο στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, προβλέποντας κορύφωση της θερμής αυτής φάσης το διήμερο 8 με 10 Αυγούστου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: τώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε το ραντεβού όλοι στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λίρα της. Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.
1: Πότε είναι, χάρη μου αυτό με το καλό?
0: Την 5η, αύριο.
1: Αύριο, ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία πρόταση, ωραία επιλογή. Αύριο ωραία μέρα του Σωτήρος. Και γενικώς μια πάρα

0: πολύ ωραία περίοδος αυτή. Ξέρετε, παιδί, μεγαλώνοντας, συνδέω με τον Αύγουστο με τον μήνα των διακοπών. Και δεν είναι ίδιο, νομίζω, μόνο των Ελλήνων αυτό. Γενικώς και στο εξωτερικό, νομίζω, ισχύει κατά πολύ.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Ναι, του λαού. Κάποτε ήταν τώρα. Τα μπάνια του λαού είναι με λάστιχο στη βεράντα. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Ας πούμε, στη Ιταλία, που έχω ιδέα άποψη, θα μου πει, έχεις ιδέα άποψη. Έχω ιδέα άποψη. Έτσι, γουστάρω να πω. Η Ιταλία είναι έρημη. Άμα πας τον Αύγουστο στην Ιταλία, δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Η Ιταλία όλοι παίρνει άδεια τον Αύγουστο.
1: Φεύγουν όλοι.
0: Φεύγουν όλοι. Έχει. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Είχε γράψει, νομίζω. Δεν θυμάμαι κάποιος.
1: Κλείνει τα τυπογραφία.
0: Νομίζω είναι έκο αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ουμπέρτο Έκο. Νομίζω. Τον Αύγουστο λέει δεν υπάρχουν ειδήσεις. Βέβαια, τον Αύγουστο κάνουν όλες ειδήσεις τώρα. Μεταγραφές έχουμε, μάτς παίζουν, τι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, σωστά. Έχουμε λοιπόν, μεγαλώντας, συνδέσαμε τον Αύγουστο με αυτό, διακοπές, αυτά και τα λοιπά. Υπάρχει όμως και το. Μου ήρθε τώρα έτσι, λόγω και της αυριανής ημέρας του Σωτήρος, υπάρχει και μια μεγάλη μέρα, 15 Αύγουστο, στον Αύγουστο. Γιορτή της Παναγίας. Και είναι αυτές οι δύο εβδομάδες, είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Κάποιοι το λένε έτσι το Πάσχα του καλοκαιριού. Μήπως μπορέσουμε να νιώσουμε και το πόσο σπουδαίος είναι ο 15 Αύγουστος. Είναι για την Παναγία μας. Είναι φοβερή ημέρα.
1: Το κακό σε αυτό που λες είναι ότι ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι το 15 Αύγουστο υπάρχει αυτός ο μεγάλος εορτασμός, ναι. Ότι πιο πολύ λέμε το 15 Αύγουστο έχει ωραία πανηγύρια.
0: Έχει πανηγύρια, ναι.
1: Ναι.
0: Συνδέομαι επίσης το 15. Γενικά, κοίτα, εντάξει, αυτό συμβαίνει με και τα Χριστούγεννα, άμα το βάλεις στο μυαλό σου. Χριστούγεννα τα λέμε, δηλαδή η γέννα του Χριστού, αλλά στο μυαλό μας είναι τα λαμπιόνια, που καλό είναι, δηλαδή
1: ναι.
0: Να μαζευόμαστε οι άνθρωποι, τα χαμόγελα, να βρισκόμαστε, τα τραπέζια, τι θα φάμε, που θα πάμε, καλό είναι φυσικά να υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά, να υπάρχει και το άλλο, δηλαδή το αφορμή για να γίνουν αυτά είναι τα Χριστούγεννα, δηλαδή όσο μπορούμε να μπούμε και σε αυτό, το Πάσχα, κάτι αντίστοιχο, περιμένουμε, λέει, τη γιορτή, ψήσαμε, λέει, το Πάσχα, καλά κάναμε και. Έγινε, έλειωσε, λέει, το δικό μας. Εντάξει, το δικό μας, εμείς το φάγαμε ομό. Είμαστε ψιλοκανίβαλοι, είμαστε εμείς. Το δικό σας έλειωσε, εμείς επειδή πεινούσαμε, μόλις το βάλαμε στη σούβλα, του κάναμε δύο γυροβολιές και είπε εκεί ο Μερακλής, ο θείος μας, ας πούμε, που έχει κάτι εδώ, Διανά, με το συμπάθη, βγάλω το να το φάω τώρα. Έτσι είπε ο θείος μας, είμαστε το δικό μας, δεν έλειωσε. Αλλά υπάρχει και η αφορμή για όλα αυτά, καταλάβατε, η Αναστάση μέρα, το Πάσχα. Πάντα εδώ είναι μπροστά μας. Οι επιλογές είναι δικές μας. 15 Αύγουστος, ναι, θα είναι μια σπουδαία μέρα. Θα μαζευτούμε πάλι. Τέλος πάντων. Αυτά. Έτσι μέχρι. Γιατί είμαστε αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Σας θυμίζουμε, γιατί όσο περνάει η ώρα, η ανάρτηση που έχουμε κάνει της εκπομπής πηγαίνει προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Για να μας βρείτε και να αφήσετε τα σχόλιά στα οποία συνήθως.
1: Να την καρφιτσώσουμε.
0: Ναι. Δεν καρφιτσώνεται. Καρφιτσώνεται. Όντως.
1: Ναι.
0: Τι πατάω.
1: Πάνε πάνω. Πάντα
0: εδώ,
1: δεξιά.
0: Στα τρία.
1: Ναι, τρία.
0: Τρεις τελείς, ναι.
1: Έχει.
0: Πού έχει. Α, πάνω. Καρφίτσωμα. Πατάω καρφίτσωμα. Μην ακουστικά μου πάμε τώρα.
1: Πάτα, ε. Εντάξει.
0: Καρφιτσώθηκε.
1: Κάνει και ένα refresh. Να το. Τα βγάλει.
0: Άρα είμαστε μονίμως πάνω τώρα.
1: Ναι. Και ανέβα λίγο πιο πάνω.
0: Πού
1: ναι, ανέβα. Λίγο πιο κάτω. Εκεί που λέει καρφιτσωμένα.
0: Ναι.
1: Εδώ. Πάτα διαχείριση. Καρφίτσωσε τους τρίτο ημίχρονάκηδες. Δεν μας χρειάζεται.
0: Τρίτο ημίχρονο είναι καρφιτσωμένο.
1: Ναι, και βγάλω. Έξω.
0: Εδώ.
1: Α, μπράβο.
0: Μετακίνηση.
1: Όχι.
0: Άξι καρφίτσωμα.
1: Μια χαρά. Τέλος.
0: Τρίτο ημίχρονο από χτες είναι. Και είμαστε μόνο εμείς.
1: Ναι. Έλα. Έλα. Κάναμε.
0: Εσείς τώρα, συγγνώμη για αυτό. Δεν ήταν.
1: Δήμου και Μπασμπαρέλα.
0: Αντιροδιαφωνικό ήταν λίγο, αλλά.
1: Τέλος. Για να.
0: Τέλος.
1: Κούκλι.
0: Τώρα είμαστε μονίμως πάνω.
1: Πάνω.
0: Άρα δεν χρειάζεται να ψάχνετε να μας βρείτε.
1: Τίποτα.
0: Μπαίνετε στη σελίδα στο. Τι λες, χαρά. Αυτό ήταν πάντα έτσι, γίνεται.
1: Ναι.
0: Μπαίνετε στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook και μας βρίσκεται πάνω-πάνω.
1: Το θέμα είναι να πετάς στους προηγούμενους. Ό,τι δώσανε τους προηγούμενους. Τους εξωστρακίσαμε.
0: Ωραία. Εκεί είναι η φωτογραφία των στρατιωτών. Δεν είμαστε πάνω-πάνω, ρε Σιχάρη.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι ο
1: Άσης. Όταν μπαίνει κάποιος, το βλέπει κατευθείαν πάνω-πάνω. Τώρα εσύ το βλέπεις σαν διαχειριστής.
0: Α.
1: Μας βλέπει πάνω πάνω.
0: Α, okay.
1: Ναι, εντάξει. Είναι τα καρφιτσωμένα θα προηγηθεί, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Όποιος μπαίνει θα είναι.
0: Τώρα, μήπως είναι όμως άδικο για τις ειδήσεις που ανεβάζουμε ως Μετροσπόρο?
1: Όχι, αυτό είναι για τις εκπομπές. Πάντα μπαίνουν μετά, θα την ξεκαρφιτσώσει ο επόμενος που θα μπει. Δηλαδή ο Ζαέρης που θα μπει μετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ.
1: Πάντα έχει τα καρφιτσωμένα. Πάντα έχει καρφιτσωμένο.
0: Πάντα έχει
1: η κάθε εκπομπή είναι καρφιτσωμένη εκεί πάνω.
0: Ναι, τώρα βλέπω ας πούμε ότι ο Άρης τον Μπάστα να ανακοινώνει. Ναι. Το βλέπω. Μη φάμε ας πούμε τις θέσεις κάποιων.
1: Κανένας θέσεις. Έτσι, έτσι,
0: έτσι δεν κάνουμε κάτι λάθος.
1: Όχι, όχι, σωστά είμαστε.
0: Ο Άρης σήμερα ανακοινώνει Μοκόκα.
1: Ναι. 7 και 14.
0: 7 και 14. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν. Γενικώς το κάνουν ομάδες γενικώς.
1: Δεν έχω δει άλλη.
0: Μόνο ο Άρης το κάνει. Ναι. Το δηλαδή με το ημερομηνία... με το έτος.
1: Το έτος ίδρυσης. Λοιπόν, με ποιον παίκτη βασικά που έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
0: Να δώσουμε το quiz, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Που είχες βάλει ωραίο quiz.
1: Ναι, για να βάλω το επόμενο.
0: Ναι, να φεύγουν τα quiz.
1: Ναι.
0: Με πλούσια δώρα.
1: Ποιος παίκτης είχε έρθει ο δικός στη Θεσσαλονίκη. Και μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, αυτό ήταν το quiz που βάλαμε.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Με απαξιωτική διάθεση κάποιοι απάντησαν, όπως παράδειγμα ο Γιώργος. Έλα ρε φίλε, εύκολο.
1: Ναι.
0: Ο Μπερμπάτοφ.
1: Ναι.
0: Ο Μπερμπάτοφ είναι.
1: Σωστή επιλογή.
0: Το ίδιο είπε και η Σμαράγδα. Δηλαδή, όταν λέω η Σμαράγδα, είπε σιγά το quiz. Εντάξει. Ο Χρήστος Μπερμπάτοφ. Γενικώς πολύ γρήγορα απαντήσατε και πολύ σωστά.
1: Ναι. Μπράβο σας.
0: Μπερμπάτοφ. Το γράφει ο Γιάννης. Και ο Γιάννης γενικώς δίνει έναν τίτλο προτινόμενο για την εκπομπή να λέγεται Γκασμάδες. Αλλά πάνω που πας να θυμώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή βαράτε γκασμά καλοκαιριάτικα.
1: Ναι.
0: Αυγουστιάτικα, ωραίο θα ήταν οι Γκασμάδες.
1: Ναι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, Γιάννη. 10 εκπομπές σήμερα.
0: Αν είμαστε, δεν είμαστε γκασμάδες. Θα ονόμαζα, λέει, την εκπομπή σας. Ο Χάρης γράφει, είναι ονόματό σου. Βούτυρο και μέλι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ποιος είναι το βούτυρο, ποιος είναι το
0: μέλι. Ο ένας είναι γλυκός, ο άλλος βουτυράτος, που θα έλεγε και ο Προύσαλης. Λοιπόν, ωραίο είναι βούτυρο και μέλι.
1: Ναι. Και για πρωινό.
0: Φίλε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Βούτυρο και μέλι. Είναι η εκπομπή βούτυρο για μέλι, και μέλι.
1: Να το κάνουμε λίγο κάτι με. Πραλίνα κάτι επειδή.
0: Εντάξει, το ακούω. Κρατάμε το βούτυρο.
1: Ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Παίζουμε λίγο με την πραλίνα.
1: Ναι, με το πρωινό.
0: Βέβαια, εντάξει, όταν μιλάμε για μέλι, μιλάμε, δηλαδή προτιμώ καλύτερα μέλι από πραλίνα. Διατροφικά
1: ναι.
0: Το λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη πραλίνα είναι.
1: Τώρα, άμα προσέχουμε και το καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Πεντανόστιμη. Άμα δεν προσέχουμε το καλοκαίρι, πότε θα προσέξουμε. Το χειμώνα για να φανούμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, άνα, μπράβο. Το χειμώνα, εν τω μεταξύ.
0: Πας πέρα, δόθε. Εν τω μεταξύ, άμα δεις τώρα, πραγματικά. Που το με ξενέρωσε.
1: Πόσα μπάνια κάνεις.
0: Τέλος, ναι.
1: Άντε, κάνετε. Ο μέσος άνθρωπος, πόσα μπάνια κάνει.
0: Πόσες φορές να δείξεις το σώμα σου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να γίνεις λίγο πασαρέλας.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος μας λέει ξεχασμένη. Σας ξέχασαν, λέει, στον όμιλο, λέει, αυγουστιάτικα. Οι ξεχασμένοι
0: δεν γιορτάζουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Άντζελα.
1: Οι ξεχασμένοι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και να βάλω quiz κόντρα quiz.
1: Ναι.
0: Με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Χάρη, ο άλλος βουτυράτος που θα έλεγε και ο Προύσαλης.
1: Ναι.
0: Σου λέει ένα τίποτα όλο αυτό.
1: Όχι. Αλλά δεν ήθελα να το πω.
0: Έδειξε ότι κατάλαβες όμως πριν. το λαβό για το Χάρη. Από ποια ταινία είναι αυτή η ατάκα? Δηλαδή είναι ταινία που προφανώς παίζει ο Προύσαλης. Λέμε για τον Προύσαλη τον ηθοποιό, όχι για τον παλιό Πασαδόρο του Ηρακλή. Και του Ηρακλή.
1: Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Απλά λέω για τον Ηρακλή ότι ήταν έτσι.
1: Πολύ πιο χαρακτηριστική.
0: Πιο χαρακτηριστική, μπράβο. Αλλά υπάρχει σίγουρα βέβαια και ο Προύσαλης, ο οποίος Προύσαλης. Σε πιο μεγάλη ηλικία, ως ηλικιωμένος στο κρεβάτι, έκανε τρομακτικό ρόλο στα εγκλήματα στη σειρά του Αντένα. τρομακτικό ρόλο ο Προύσαλης. Ο Προύσαλης λοιπόν έμπαινε σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και λέει, τον αποκαλεί κάποιον βουτυράτο.
1: Ποιος είναι?
0: Ναι, ποια είναι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η ταινία.
1: Ποια ταινία, ναι.
0: Ποια ταινία. Ποια είναι η ταινία. Μπερμπάτοφ, είπατε αρκετοί, μπράβο σας.
1: Σαν σωστή επιλογή. Στο ερώτημα ποιος είχε έρθει ο δικός.
0: Κερδίζετε την αγάπη μας, δεν έχουμε τίποτα να σας δώσουμε.
1: Άντε καμιά καραμέλα.
0: Χρησιμοποιημένη. Πας δεύτερο quiz, καπάκι, μαζί με την ταινία που τρέχει.
1: Ναι, υπήρχε ένας παίκτης που δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτός που συνεπήρξε τα περισσότερα παιχνίδια με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Α, μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε. Άρα στον ΠΑΟΚ να έχουν παίξει μαζί.
1: Έχουν παίξει μαζί στον ΠΑΟΚ.
0: Μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι ενεργεία ο παίκτη που ψάχνουμε.
0: Έχουν παίξει και εθνική μαζί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ξένος άρα.
0: Άρα είναι ξένος.
1: Και δεν είναι πλέον στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Γιαννούλης ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε το 11, ήταν δηλαδή ψάχνουμε.
1: Το 21 έφυγε.
0: Συγγνώμη, το 21. Έφυγε το 21. Ψάχνουμε δηλαδή τη διετία, πώς το βάζουμε. 19-21, κάπου εκεί, ας πούμε.

0: Κάπου εκεί. Ξένος παίκτης.
1: Ξένος παίκτης.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει μαζί τα περισσότερα παιχνίδια που έχει, που έχει συνυπάρξει με κάποιον άλλον παίκτη ο Γιαρούλης στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Και είναι πάνω από 60.
0: Πάνω από 60 χρονών.
1: Πάνω από 60 παιχνίδια.
0: Α, πάνω από 60 παιχνίδια. Ωραίο. Τα αφήνουμε. Ωραίο. Τώρα επειδή το έχεις προέρχεται, δεν ξέρω αν το έχεις δηλαδή. Ποιους συναντάει ο Γιαννούλης, το έχεις αυτό καθόλου?
1: Ναι.
0: Σίγουρα συναντάει τον Μπέλκα. Αυτό...
1: Συναντάει τον Μπέλκα που είναι αυτός με τα περισσότερα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Έχουν μαζί 42 παιχνίδια.
0: Ναι. Αγωνιζόμενοι. Μόνο ΠΑΟΚ. Ή και εθνική βάζεις.
1: Και εθνική.
0: Μπορεί και εθνική.
1: Είναι και εθνική.
0: Ωραία,
1: είναι και εθνική.
0: Ωραία,
1: είναι και
0: ωραία.
1: Εθνική. Ναι. Γιατί το συναντάει αυτή τη στιγμή στον. Όχι, συγγνώμη, είναι μόνο ΠΑΟΚ.
0: Μόνο ΠΑΟΚ. Αλλάζει εδώ το αλλάζει.
1: Είναι μόνο ΠΑΟΚ. Είναι μόνο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια αυτά. 42 παιχνίδια. 42 παιχνίδια έχουν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Και είναι ο παίκτης ο οποίος θα συναντήσει πίσω και έχουν τις περισσότερες κοινέ συμμετοχές μαζί. Αν βάλουμε και εθνική, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Συναντάει επίσης.
0: Άρα συναντάει έναν Πέλκα.
1: Έναν Πέλκα.
0: Κάτσε. Έτσι μια πρόχειρη. Ποιο συναντάει τώρα. Άλλο, υπάρχει κι άλλο παίκτη.
1: Κι άλλοι, αρκετοί είναι.
0: Αρκετοί. Κάτσε, χάρη τώρα.
1: Σε...
0: Ζιβκοβιτς.
1: Μία ενεργή.
0: Α, Ζιβκοβιτς, πρόλαβε.
1: Ναι, μία ενεργή ήταν ο Μάτος και ο Βερίνια, που ήταν πλέον αθλητικός και τεχνικός διευθυντής, με τον έναν 46 παιχνίδια.
0: Πρόλαβε,
1: τον...
0: περίμενε. Πρόλαβε, έπαιξε.
1: Με Μάτος έχει 46 παιχνίδια μαζί.
0: Ωραία.
1: Δεξιά ο ένας, αριστερά ο άλλος.
0: Ναι. Και στην τριάδα με... του Αμπέλ Φερέιρα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, στο... και σε τετράδα. Και με Λουτσέσκου.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει παίξει και 31 παιχνίδια με τον Αντρέα Βερίνια. Τον τεχνικό
0: πώς το κατάφερε αυτό. Πριν γίνει ο Αντρέα Βερίνια αριστερός μπακ. Πώς το 31 παιχνίδια.
1: 31 παιχνίδια.
0: Πολλά είναι, ρε χάρη.
1: 31 παιχνίδια μαζί είναι.
0: Πολλά είναι. Έτσι το λες εσύ.
1: Σαν δεξί μπακ τότε ο Βερίνια.
0: Ναι, αλλά επειδή. Οκ, okay, ωραία, 41. Ναι.
1: 31. Έχει 19 με Αντρίγια Ζιβκοβιτς.
0: Ναι. Ζιβκοβιτς.
1: Σημαντικό.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πολλά. Στο μυαλό μου τα είχα πιο λίγα κι αυτά. Αλλά οκ. Okay.
1: 22 με Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: Ω, α, βέβαια, θα μου πεις Αμπέλ Φερέιρα, ναι, σωστά. Ναι. Γιάννης Μιχαηλίδης, ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Κέρδισε την προσοχή μας.
1: Λοιπόν, αν γυρίσει. Αν γυρίσει
0: από
1: κανεί...
0: τους νυν τώρα, μην πάει. Ναι, από... άμα γυρίσει, συνάντησε.
1: Όχι, όχι. Από τους νυν δεν βλέπω κάποιον άλλο. Θα ήταν με το Λίρατζι, αν δεν είχε φύγει ο Λευτέρης για τον Ατρόμητο. Αυτούς.
0: Άρα επί της ουσίας είναι Πέλκας, Μιχαηλίδης, Ζιβκοβιτς, τρεις.
1: Ναι. Και τους άλλους δύο σε άλλα πόστα.
0: Τι είναι το ποδόσφαιρο τώρα? Μιλάμε για μια απόσταση πενταετίας, σε πέντε χρόνια. Μια ομάδα που έχει 25 ενδυνάμει, να το πούμε έτσι, παίχτες σε ένα ρόστερ, να επιστρέφει κάποιος και να βρίσκει μόνο τρεις παλιούς συμπαίκτες του. Θα μου πεις, τα πέντε χρόνια από την άλλη είναι πολλά. Δηλαδή το ποδόσφαιρο πλέον με τα συμβόλαια, με τους παίκτες, με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Πάνε έλα.
0: Αυτά πάνε έλα. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι πάλι καλά που βρίσκει τρεις. Ένα γενικό στο κανατεχνικό τίμα αυτά και τα λοιπά.
1: Έχουν, αλλάξει, τώρα, λέει, πολύ, έχουν αλλάξει όλοι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, ωραία. Πάει και αυτό. Ό,τι.
1: Και απορία έχετε.
0: Ό,τι απορία έχετε εδώ. Και το γκολ που κάνει το σλάλομ που είναι, με ποιο, που το. Με την Μπενφίκα, ναι. Που κάνει το από τα αριστερά που κατέβει, το βάζει. Είναι αυτό γκολ, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια
1: το goal, στο αυτό τέλος είναι αυτό γκολ. Ναι.
0: Το γκολ. Αλλά μετά το πιστώνει η UEFA και το έχει εκεί καρφιτσωμένο. Μα μπείτε και τώρα ακόμη. Ο Γιαννούλης είναι ο μόνος παίχτης, θα πω εγώ, που κατάφερε να πιάσει κοιμόμενη τη στατιστική υπηρεσία τη UEFA. Και να του χρεώνει, να του πιστώνει ακόμη και τώρα που μιλάμε. Ένα γκολ που δεν το έβαλε ο ίδιος ποτέ. Βέβαια έκανε όλη την προσπάθεια, πήρε όλη την αριστερή πλευρά, περνούσε όποιον έβρισκε εκεί από μπροστά του. Αλλά το γκολ είναι αυτό γκολ. Αλλά αφού το λέει η UEFA ότι είναι του Γιαννούλη ευρωπαϊκό γκολ, το κρατάμε. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ωραία. Έχει πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ από επιστροφές.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές που γίνονται. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Τώρα αυτό το καλοκαίρι.
1: Όχι, γενικότερα, ας πούμε, βλέπεις ότι οι παίκτες φεύγουν από την Ελλάδα και στο τέλος πάντα ανοίγουν τα φτερά τους, κάνουν τα βήμα στο εξωτερικό.
0: Λες για Έλληνες τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είτε για Έλληνες, είτε ας πούμε, εγώ ακόμα και τον Βερίνια θα σου πω, που εντάξει, μπορεί να λογίζεται Πορτογάλος, αλλά.
0: Σωστά.
1: Το θεωρούμε ναι. Εδώ πέρα, ντόπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ότι έφυγε και ξαναγύρισε. Και γυρίζουν σε prime ηλικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Πέλκας όταν γύρισε σε καλή ηλικία. Δεν ήταν και τα συντάξιμα που λέμε. Ή ο Γιαννούλης γυρίζει τα 30 του. 30 είναι προς 31.
0: Ναι.
1: Σε καλή ηλικία.
0: Ναι, να... σωστό. Βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν... Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει κάποιο στατιστικά... Λένε συνήθως ότι οι επιστροφές δεν...
1: Καταστροφές.
0: Ναι, καταστροφές. Δεν ευδοκιμούν πολύ. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει αυτό ως έτσι άγραφος κανόνας. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις... Λέει, να, τώρα καλή ώρα, έπεσε Βιερίνια επιστροφή, η οποία τα φοβερεί και για τον Μπάουξ και για τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Επιστροφή στόχα, ας πούμε, δεν έδωσε.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω.
0: Σου ήρθε και σένα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες επιστροφές που δεν δίνουν. Επιστροφή Λουτσέσκου έδωσε. Δηλαδή επιστροφές τώρα πάμε και σε...
1: Σαλπικίδης.
0: Και σε επιστροφή Σαλπικίδη. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ Σαλπικίδης. Επέστρεψε, ναι.
1: Δεν επέστρεψε.
0: Με τον Παναθηναϊκό επέστρεψε.
1: Δεν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε.
1: Επέστρεψε.
0: Καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Εντάξει. Νομίζω δεν υπάρχει κανόνας για το τι ισχύει με τις επιστροφές. Ότι μπορεί να
1: βρεις 10 παραδείγματα που ήταν καταστροφή.
0: Σωστό.
1: Και 10 παραδείγματα που ήταν επιτυχία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ένας Δημήτρης Γιαννούλης.
0: Εδώ πρόβλεψε. Η επιστροφή Γιαννούλη πάντως είναι. Δηλαδή όλα θα βγουν στο γήπεδο, στο χορτάρι. Αλλά αν μπορείς να τον πάρεις στο Γιαννούλη, τον παίρνεις στο Γιαννούλη. Δηλαδή καλά έμεινε ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την προσφορά, έκανε κτλ.
1: Και θεωρώ ότι έχει όλα τα φόντα για να είναι επιστροφή επιτυχία.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπεις σαν επιστροφή, λες ότι πολύ δύσκολο να μην συνοδευτεί με συν στο πρόσημο.
0: Εντάξει, τώρα τι θα κερδίσει η ομάδα, όλα αυτά θα φανεί στην πορεία. Αλλά είναι μια καλή επιλογή.
1: Και τώρα υπάρχει, για μένα το δίλημα είναι και άλλο.
0: Τι?
1: Ποια θα είναι τώρα το βασικό δίδυμο στα αριστερά του ΠΑΟΚ? Βλέπεις, ας πούμε, έναν Μπάμπα, ο οποίος, αναλόγω δεν το έχουμε δει φέτος.
0: Ωραία, αλλά... εγώ σου λέω ότι δεν είναι ο Μπάμπα. Είναι ο Γιαννούλης. Και ναι. Το δίδυμο τι εννοείς, αν θα είναι με τον Τάισον ή θα είναι κανένας άλλος?
1: Όχι, δεν τρώει και μπροστά. Ας πούμε, ο Γκόμες τι θα γίνει?
0: Α, εννοείς τη θέση, ναι, του αριστερού μπακ, πώς θα πάει?
1: Ένας Γκόμες ο οποίος μέχρι πρότινος, κανένας στην αρχή της χρονιάς όταν επέστρεφε από το δανεισμό του.
0: Τον Τέιλορ το βγάζουμε από το κάδρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Σίγουρα, πάει. Ανεξάρτητα από το ότι είναι, ναι, στο ρόστερ, πάει. Άρα αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Γιαννούλη σίγουρα βασικός, πρώτη επιλογή.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε. Για μένα όμως και το δίδυμο, η αριστερή πλευρά πώς θα είναι. Ήταν πολύ κομβική, δηλαδή δυστυχώς ο τραυματισμός και ένας πολύ κρύος τραυματισμός αυτό με τον, ναι, νόμο του Ταχάλη. Δηλαδή πολύ κρύος για έναν παίκτη που εκτός του ότι είναι μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ επενδύει, όποια ομάδα επενδύει, προσπερνάμε το βασικό, τον ανθρώπινο, ναι, παράγοντα που είναι το πρώτο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο τραυματισμός, ναι, κτλ. Αλλά εδώ θα ήταν. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι ο Τάισον από εκεί. Μπορεί, αλλά, ναι, δεν μπορεί να είναι συνέχεια ο Τάισον.
1: Μόνος του, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή...
1: Μα φάνηκε και προχθές. Ότι...
0: Αλλά τι θα κάνει από εκεί ο ΠΑΟΚ? Ποια είναι, ένα ερώτημα. Με ποιον θα. Ποιο θα είναι το δίδυμο?
1: Γιαννούλης Μπάμπα.
0: Ναι, Γιαννούλης Μπάμπα μπροστά.
1: Α, χωρέσουν όλοι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ένα ερωτηματικό. Θα ήταν πολύ εύκολο απαντήσουμε αν παράδειγμα σου λέει κάποιο: καλή ώρα θα επιστρέψει ο Ντεσπότοφ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αλλά και αυτό δεν παίζει αριστερά.
0: Φεύγει από τα αριστερά ο Ζήφκοβιτς.
1: Από τα δεξιά.
0: Ναι,
1: πάει στα αριστερά. Ναι.
0: Πάει αριστερά. Αλλά πάντα εκεί ο Ζήφκοβιτς ή ο Ντεσπότοφ, όποτε πηγαίνουν από τα αριστερά, χάνονται. Είναι ένα θέμα, ένα ερωτηματικό. Είναι η αριστερή πλευρά του.
1: Το Χατσίδη να δει από αριστερά.
0: Δεν,
1: αλλά και πάλι και αυτό νομίζω ότι πιο πολύ η δεξιά πλευρά είναι αυτή που του.
0: Δεν ξέρω. Αν ξεχνάμε κάτι που μπορεί να σα έρχεται εσά του προπονητέ στο μυαλό, ότι μπορεί να κάνει από εκεί ο ΠΑΟΚ αριστερά, πιστεύω ότι θα κινηθεί για παίχτη.
1: Λες.
0: Δεν είναι. Τι λογική τώρα.
1: Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πιο πολύ από τη στιγμή που θα φανεί το διάστημα του άλλη. Δηλαδή, άμα πάμε για κάτι πολύ μακροπρόθεσμο.
0: Το συντηρητικό είναι αυτό. Το άμα μπει χειρουργείο είναι αυτό, είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα.
1: Ναι, το τι θα επιλεγεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι. Ό,τι και. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ένα κομβικό σημείο εκεί.
1: Ναι.
0: Αν θεωρήσουμε ότι με Σάντα Μαρία, με Λουσέ γεμίζει,
1: ναι,
0: του χάφ εκεί τους, που είχε σίγουρα το κενό. Τώρα με τις επιλογές σίγουρα το δεξιός μπακ είναι. Αλλά έρχεται.
1: Ναι.
0: Ο Μικέλ, πώς το λέμε, ο Μικέλ.
1: Τελείωσε,
0: δεν είναι. Okay. Για μένα ένα ερωτηματικό αυτή τη στιγμή είναι, εντάξει, center for σίγουρα, και το, η αριστερή πλευρά. Η αριστερή πλευρά. Εντάξει, θα το δούμε. Κλείνοντας, μπορώ να σου πω ότι ναι. Επειδή είναι δίπλα ο Χάρης Εμμανουλίδης, μπορείτε να διαβάσετε ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει στο metrosport.gr, η διαδρομή του Γιαννούλη μέχρι τη μεγάλη επιστροφή.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Αφού είπες για την κίνηση πρώτα, ότι αυτή που λένε την κίνηση.
0: Πολύ, πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και μπορείτε βέβαια να, στο metrosport ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για τα πάντα metrosport.gr. Θα πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πριν, ένα δευτερόλεπτο πριν πάμε, ναι. Γιατί εμένα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση σε αυτό το θέμα που λες, που μπορεί να διαβάσει ο κόσμος, είναι ότι όλες οι χρονιές του Γιαννούλη μετά την εποχή του ΠΑΟΚ ήταν πολύ γεμάτες. Δεν ήταν ποτέ ένας παίκτης ο οποίος στις ομάδες που πήγαινε, είτε ήταν στην Αγγλία η Norwich, είτε η Augsburg, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπου πήγαινε, είχε γεμάτες χρονιές, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Ήταν ο παίκτης στον οποίο οι προπονητές δεν το διάλεγαν επειδή είναι ένας διεθνής μπακ. Ναι. Που okay, ήταν γιατί θέλανε το Γιαννούλη. Και πήγαινε εκεί πέρα και ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε να βγάλει πράγματα στο παιχνίδι της ομάδος του.
0: Ωραίο. Εμίλιο, είσαι έτοιμος να βγούμε και να ξαναμπούμε δηλαδή. Άντε.

0: Καλή σας ημέρα. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, η προετοιμασία ολοκληρώνεται για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Άντρελεχτ στο στάδιο της Τούμπας, που θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή τριετού συμβολαίου συνεργασίας. Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως Juventus, Chelsea και Dortmund προσελκύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μεσοπιθετικού του ΠΑΟΚ τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ευρωπαϊκής ελίτ. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού φορ Ράφα Μιρ ως δανεικού από τη Σεβίλη. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με τέσσερις στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ, Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε για το κέντρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση με τον Παθρακικό δίνει απόψε στις 7.30 ο Άρης, αποτελώντας την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα από κοντά. Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία βρίσκεται ο Άρης Μπέτσον, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος Γάλλος Γκάρτ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης των φετινών τελικών του EuroCup, αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα ευρωπαϊκή εποχή του συλλόγου. Έτοιμα για παραχώρηση του σταδίου της Πολύχνης, κατέθεσε ο Ηρακλής εν ώψη της επίσημης πρεμιέρας του στο κύπελλο Ελλάδας απέναντι στο Βόλο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τη διοίκηση να αναζητά εναλλακτική έδρα λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες του Καφταζογλίου. Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν, με την πρόκριση για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την JSK 1948 Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Λιβάη Γκαρσία συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία για την αγορά του από την Γκιόρ. Ο 24χρονος Ούγγρος Μέσος θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

όλα αυτά είναι συμμετοχικά. Που, δηλαδή το τραγούδι που, με το οποίο μπήκαμε στα, μετά το διάλειμμα στις 9.30. Μια δική σας επιλογή, ένα request δικό σας του Βασίλη, ας πούμε, που λέει ότι να ακούσουμε και κάνα πιο μελωδικό. Και αυτό δωρεάν, έτσι, και αυτό δεν... Τζάμπα και αυτό. Θέλω, δεν χρεώνεστε.

0: Ωραίο, λόγω στον ίδιο ένα ρημιξάκι θα λέγαμε. Ένα ριγουρκάκι. Ένα ριγουρκάκι.
1: Δυνατό.
0: Όχι, δυνατό, δεν το λέω με τα υποκοριστικά. Ναι. Είναι Πυλαρινός και Καρυπίδης ρημίξ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καρυπίδης φαντάζομαι δεν έχει καμία ούτε με τον του Όφη, το γενικό τεχνικό διευθυντή, ούτε με τον.
1: Με τον,
0: ισχυρό άντρα του Άρη.
1: Θα μπορούσε ο ισχυρός άντρας του Άρη.
0: Μου βάλες ιδέες τώρα.
1: Τι.
0: Να είναι τι. Με αφορμή τον DJ Λίτη του Γιαννούλη και αυτά. Ναι. Και τα λοιπά. Ποιοι θα μπορούσαν. Ποιους έχετε έτσι το φυσικό τους να είναι πάνω στα ντεξ και να τα δίνουν, να αφιερώνουν από παίχτες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τι περιμένεις να ακούς από αυτούς. Δηλαδή κάποια στιγμή να σκάσει μύτη ο Ροντινέη πάνω στα ντεξ.
1: Ερώτηση σίγουρα.
0: Να περιμένεις να ακούς εκεί κανένα.
1: Από Παναθηναϊκό ποιον θα βάζες?
0: Από αυτά τα ρόστερ.
1: Ένα τους πάρουμε.
0: Παναθηναϊκός τώρα θα πάω σε παλιά. Τι.
1: Από τώρα νομίζω ότι.
0: Έχεις.
1: Ναι. Τετέι.
0: Τετέι, καλός.
1: Ναι. Και Φαρντόκελεν στην πόρτα.
0: Δηλαδή. Μπορεί.
1: Τετέι ήταν για DJ.
0: Ναι, δικό σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ. DJ από ΑΕΚ. DJ από ΑΕΚ. Ρότα θα βάζα. Τριλιάρι, ναι. Έτσι με το γυαλί.
1: Ωραίος,
0: αυτό το.
1: Ναι.
0: Που έχει το. Με γυαλί όμως θα τον ήθελα.
1: Χωρίς γυαλί, όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Χωρίς γυαλί, το μισό μεροκάματο.
0: DJ Ρότα, ναι. με το γυαλί.
1: Από Άρη.
0: Από Άρη θα ήθελα να δω DJ το μωρό.
1: Ναι. Εγώ Διούδη.
0: DJ το Διούδη.
1: Ναι.
0: Για μπαλάντε στον κόλπο. Μου βγάζει ένα ρομαντισμό ο Διούδη.
1: Δεν ξέρω, εμένα θα μου βγάζει και κάτι έτσι πιο τέτοιο. Δηλαδή αυτό που δεν τον περιμένει, κατάλαβε.
0: Τι θα παίζει ο Γιάννου. Ο Διούδη.
1: Α, και ο Γιάννου θα μπορούσε. Διούδη τι θα έπαιζε.
0: Ναι. Λαϊκά, ελληνικά.
1: Τον έχω από Τσαλιγοπούλου.
0: Το έντεχνο τον.
1: Τον έχω από Τσαλιγοπούλου μέχρι. Χαραβέρα, α πούμε. Ένα.
0: Σε όλα. Μεγάλη γκάμα.
1: Ναι, σε όλα, έτσι. Μόνο ελληνικά. Δεν θεωρώ ότι, ναι. από ξένα θα έβρισκα. Πάω ξεκούραστα Γιάννουλη με Πέλικα, μαζί όμως.
0: Εντάξει, αλλά λίγο προβλέψιμος ο Γιάννουλης. Τώρα, αν βάλει τα 5 τραγούδια, τα 6 να είναι Βύση.
1: Ναι.
0: Να αγαπάμε τη Βύση. Την... Ναι. Απέξε κάτι άλλο, ρε Γιάννουλη.
1: Ναι. Από πάω κάλο να.
0: Άλλο να.
1: Άλλον.
0: Άλλον, μ' αρέσει. Σάλωνα, στα σάλωνα.
1: Θεωρώ Μιχαλίδη.
0: Μιχαλίδη DJ, βαρύ μου φαίνεται.
1: Σε φαίνεται.
0: Ναι, όχι ότι είναι βαρύ. Δηλαδή είναι πολύ ευχάριστο.
1: Από Τερζή.
0: Κοίτα, έχει ένα από τα πιο λαμπερά χαμόγελα, ναι. Όταν γελάει. Ναι. Ξέρεις. Απλά τον έχω λίγο έτσι, επειδή είναι πολύ αφοσιωμένο στη θέση, κεντρικό αμυντικό, μην, ναι. κάνουμε κανένα λάθο. Έτσι τον έχω και. Ναι. Ο Τάισον θα μπορούσε.
1: Τάισον, ναι.
0: Τάισον θα μπορούσε να είναι.
1: Παίζει και κάτι πιτσιρίκα και.
0: Ψηλά τη γροθιά, α, ναι. πούμε, αντί να δείχνει δικό σα. Ναι. Ψηλά το χέρι, γροθιά και ακουνιούνται από κάτω οι.
1: Ναι, φαβορή είναι αυτή. Θα έκανε ένα ωραίο. Εγώ θα πλήρωνα δηλαδή.
0: Θα πλήρωνε κιόλα.
1: Θα πλήρωνα.
0: Αισιόδοξο. Ωραία. Κουλιεράκι, το βάλε.
1: Το βάλε. Στο πρώτο φιλικό.
0: Που λέγαμε για DJ, όταν το βάζει ο DJ, λες το βάλε.
1: Ναι.
0: Το βάλε και ο Κουλιεράκι τον
1: κόλπο. Πρώτο φιλικό, χθες, για τη Ρώμα.
0: Με την αίτητη μέχρι χθες Newport.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν. Δεν έμεινε
0: αίτητη. Ο Δράκος που.
1: Δεν έμεινε αίτητη για πολύ. Κουλιεράκι έκανε το 0-3. Σε ένα φιλικό το οποίο.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά. Με assist από την μπάλα. Καλό συνδυασμό.
0: Την μπάλα το.
1: Ναι. Κόρνερο την μπάλα. Τη πάει σε έναν επιτιθέμενο. Ξαναπαίρνει την μπάλα σε αυτή τη βαρετή κομπίνα που κάνουν οι ομάδες.
0: Πώς τη λες.
1: Βαρετή κομπίνα.
0: Α, βαρετή.
1: Το κόρνερ κάνει
0: ένα σχόλιο. Νόμιζα ότι είπε. Ότι ονόμασε.
1: Όχι. Βαρετή.
0: Okay,
1: ναι,
0: okay.
1: Αυτοί που είναι εκεί κοντά ω συμπαίκτη και παίζουν την μπασούλα, αυτό το. Που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Γίνεται αυτή λοιπόν η κομπίνα με την πάσα να σπάει στον την μπάλα ξανά και να κάνει την σέντρα για τον Κουλιεράκι που έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλα, με την κεφαλιά του να τη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Με Γκασπερίνη.
0: Όπως και ο Τζόλης, δηλαδή ντεμπούτο με γκολ, ας πούμε, σε φιλικό.
1: Ντεμπούτο με γκολ, ναι.
0: Όπως και ο Τζόλης με την Άρσεναλ, στο παιχνίδι με τη Χετάφε.
1: Με τη Χιρόνα.
0: Χιρόνα.
1: Ναι.
0: Όχι Χετάφε.
1: Όχι.
0: Με τη Χιρόνα, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Χετάφε νόμιζα. Ακόμη και τώρα είμαι σχεδόν σίγουρος. Ναι. Χιρόνα, λες, ναι. Εσύ εμπιστεύομαι.
1: Ναι. Και επειδή λέγαμε για Καρυπίδη το τραγουδάκι που παίζαμε, φιλικό σήμερα ο Άρης.
0: Φιλικό σήμερα ο Άρης, που εντάξει είναι ως έτσι. Παιχνίδι λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι ξυπνάει ωραίες αναμνήσεις να ξαναμπαίνει ο Παθρακικός και ο Παθρακικός μπαίνει στο χάρτη ξανά. Όπως και ο Πόλων Καλαμαριάς με την άνοδο ταυτόχρονα. Μαζί πήραν χέρι-χέρι οι ομάδες. Θα τις βρούμε, θα τις συναντήσουμε Super League 2 την επόμενη σεζόν. Το σημαντικό βέβαια για τον Άρη είναι ότι είναι το πρώτο φιλικό επιλληνικού εδάφους. Έτσι δεν είναι. Ακολουθεί και ένα με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο. Το σημερινό με τον Παθρακικό. Ευκαιρία και για τον κόσμο θα πάει στο γήπεδο. Σέντρα στις 7.30. Εντάξει, θα έχει λίγο. Ζέστη θα έχει, εντάξει, ναι. Αλλά καλοκαίρι, παιδιά.
1: Το καλοκαίρι συνήθως.
0: Να δει τα καινούργια και καινούργιους παίχτες.
1: Και, είναι και μια εκδοχή του Άρη από Μιχάλη Γρηγορίου που νομίζω ότι πολλοί θα την περιμένουν. Δηλαδή, γιατί στα φιλικά άφησε μια καλή εικόνα επί ιταλικού εδάφους. Νομίζω ότι.
0: Ναι, κοίτα. Είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι σίγουρα για τον Άρη σε σχέση με τα προηγούμενα. Υπό την έννοια ότι αυτό το καλοκαίρι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Περνάει και αυτό συμβαίνει και λόγω μπάσκετ, λόγω όλου αυτού του αναγεννησιακού κλίματος που υπάρχει στο μπάσκετ του Άρη. Το ποδόσφαιρο του Άρη και με την απουσία της Ευρώπης και με την αναγέννηση, την έκρηξη του μπάσκετ, περνάει λίγο κάτω, όχι ακριβώς κάτω από τα ραντάρ, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο επίπεδο ενδιαφέροντος για τον Αριανό. Το λέω ότι περνάει λίγο μπάι. Δηλαδή αυτό έχει βέβαια, δεν θα έπρεπε να είναι, να συμβαίνει έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει πάντα λόγος και αφορμή να ασχολείσαι με τα πάντα, τα τμήματα της ομάδας που αγαπάς, οτιδήποτε. Αλλά μπορεί να έχει και να βγει λίγο και σε καλό, δηλαδή για να βγει καλό. Ο Άρης σαν να δούλεψε λίγο αθόρυβα. Σαν να δούλεψε. Λέω σαν, ναι. Το σαν, έτσι. Και μπορεί από αυτό κάτι να βγει. Το τι θα βγει θα το δούμε.
1: Θα φανεί.
0: Ναι. Επί του παρόντος τα θέματα έτσι λίγο αγωνία για τον Άρη είναι και υπάρχει και για τον Γκουαμέ. Που ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση, ο οποίος στη Μιρέη θα κάνει μαγνητική και θα βγει ας πούμε το
1: αποτέλεσμα.
0: Ναι, και είναι πάντα ξέρεις αυτά τώρα το ένιωσε ενοχλήσεις είναι κάπως λίγο
1: ναι.
0: Αγωνία.
1: Τι ενοχλείς άδερφε.
0: Ναι,
1: τι ενοχλήσεις.
0: Θα πρέπει καλά, καλό που το προλαβαίνει βέβαια ο παίχτης και δεν επιμένει να μην το κάνει χειρότερο. Με τον και ο Μωρόν που συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας. Μωρόν θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα. Ο Σενεγαλέζος ο Ματάρ Τιάμ θα μείνει μία, δύο και τρεις εβδομάδες εκτός. Αυτή η τριάδα, δηλαδή αυτή η τρεις Μωρόν Τιάμ αλλά και η μαγνητική του Κουαμέ είναι το ιατρικό δελτίο του Άρη, που όπως έλεγε και ο Γιώργος Τράτζαλης, Κουαμέ αλλά και Καντεβέρε ξεχώρισαν.
1: Κέρδισαν εντυπώσεις.
0: Ναι, κέρδισαν. Και ήταν και το περίμενες κιόλας να συμβεί αυτό. Υπό την έννοια ότι. Καλά, και ο Καντεβέρε τελείωσε εξαιρετικά τη σεζόν. Ως βασικός, βασική επιλογή στο 9 για τον Άρη, σεντερφόρ. Ο Κουαμέ κι αυτός. Αν ο Καντεβέρε συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα, θα είναι σίγουρα μια πολύ. Θα είναι σαν καινούργια, θα είναι σαν μεταγραφή για τον Άρη η επόμενη σεζόν.
1: Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε και με τον πλέον επίσημο τρόπο την απόκτηση του Ράφα Μιρ, ναι. Και όπως δήλωσε και ο ίδιος, στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες. Στάθηκε και στην όρεξη που
0: άρχισε
1: που έχει.
0: Τις άρχισε.
1: Ναι. Όταν θέλω να πω, όταν
0: τις έκανε,
1: δεν τις είχε αρχίσει.
0: Αλλά τώρα διαβάζω ότι τις άρχισε. Παθρακικός του προπονητή.
1: Κωνσταντίνου Γεωργιάδη.
0: Κώστας Γεωργιάδης. Παλιά, δηλαδή πέρασε από πάγκους. Σίγουρα Ηρακλή, σίγουρα.
1: Νουπουσού Βόλου.
0: Ήταν Νουπουσού, νίκη Βόλου σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γενικώς είναι τα τελευταία.
1: Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο, σωστά, μπράβο.
1: Ένας άνθρωπος που έχει αφήσει
0: αφήνει
1: στίγμα.
0: Ένα στίγμα. Μπράβο, ναι. Ωραία το λες. Αφήνει ένα στίγμα. Μαθαίνουμε δηλαδή πως θα είναι και ο Παθρακικός. Ενδιαφέρον. Θα παρακολουθούμε τι. Εντάξει, ο Παθρακικός έκανε ένα πολύ σημαντικό. Δεν κράτησε πολύ, δεν κράτησε πολλά χρόνια. Πέρασμα από τη μεγάλη κατηγορία. Τότε και με παίχτες που είχαν ξεχωρίσει. Είχε φέρει και καλούς παίχτες. Καλή ομάδα ο Παθρακικός. Τα τελευταία χρόνια και αυτός σε χαμηλότερες κατηγορίες ταλαιπωρήθηκε. Τον βλέπουμε ξανά. Είναι εδώ, επιστρέφει στη Β' Εθνική. Ωραίο, ωραίο φιλικό, ενδιαφέρον. Και αυτό και το επόμενο για τον Άρη που συνεχίζει και αυτός δεν έχει ολοκληρώσει βέβαια τις μεταγραφές του. Λείπουν παίκτες στο κέντρο της άμυνας κυρίως. Από εκείνα. Τώρα που είπα κέντρο άμυνας, ένας πρώην κεντρικός αμυντικός του Άρη και με πολλά παιχνίδια, ο Λίτσνεϊ Ροζ, συνεχίζει στη Ρουμανία.
1: Εντάξει.
0: Σε μια ομάδα που το όνομά της δεν ξέρω τι σημαίνει στα ρουμανικά, το Σέψη, αλλά εμένα μου θυμίζει, δηλαδή, παραπέμποντας σε Πέψη, κάπως έτσι,
1: ναι,
0: αυτό πάντα.
1: Σαν αναψυκτικό.
0: Μου ανοίγει την όρεξη.
1: Στην Σέψη, στην οποία έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν και ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης.
0: Ο Δελιγιαννίδης εκεί έπαιζε στη Ρουμανία, στη Σέψη. Μάλιστα. Εκεί
1: συνεχίζει. Κάνουμε λάθος τώρα.
0: Και λάθος να κάνουμε. Κάποιος θα μας διορθώσει. Δεν πειράζει. Ο Ρος λοιπόν στη Σέψη στη Ρουμανία. Έχουμε απαντήσεις. Έχουμε εδώ δύο quiz που τρέχουν. Είχε πει ο Χάρης πριν από λίγο για το ποιος είναι ο ξένος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι τώρα στην ομάδα, με τον οποίο ο επανακάψας Δημήτρης Γιαννούλης έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια. Κάνατε αρκετές μαντεψιές, νομίζω όμως ότι δεν βρήκε κανένα τη σωστή απάντηση. Γιατί βλέπω εδώ, γράφει ο Χρήστος, ο Βαρέλα.
1: Θα μπορούσε, είναι ο δεύτερος.
0: Θα μπορούσε. Χρήστο, βρήκε στο νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν είσαι νούμερο 1.
1: Να τα αφήσουμε λίγο ακόμα, μπας και κανένας.
0: Λες τι, δεν είναι ο Βαρέλα όμως.
1: Δεν είναι ο Βαρέλα. Δεν είναι ο Κρέσπο.
0: Ωραίο. Δεν είναι ο Κρέσπο, γιατί βλέπω αρκετούς Κρέσπο εδώ.
1: Ναι, δεν είναι ο Βαρέλα, δεν είναι ο Κρέσπο.
0: Δεν είναι ο Βαρέλα, δεν είναι ο Κρέσπο. Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλίας.
1: Δεν είναι Έλληνας, όπως είπαμε.
0: Δεν είναι Έλληνας, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης γράφει, γιατί κάποια στιγμή ο Χάρης είπε ότι με αυτόν τον ξένο παίξανε μαζί πάνω
1: από 60.
0: Πάνω από 60, και του λέω εγώ χρονών. Μου λέει, ρε εσύ Γιάννη, αν έπαιζε. αν είναι, λέει, πάνω από 60 χρόνια αυτός που έφυγε τώρα και έχει 5 χρόνια που ο Γιαννούλης έφυγε. Δηλαδή, πόσο είναι όταν έπαιζε τον ΠΑΟΚ? Αυτό ήταν 55, έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Θα τον. Πράγματι, Γιάννη, αυτή ήταν μια άστοχη παρέμβαση από μέρους μου.
1: Ο Γιώργος μας λέει τίτλο: Ναυαγή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Ναυαγή και Ροβισόνες.
1: Σαν ναυαγή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα είναι στο 2, εγώ θα το μεταφράσω.
0: Ωραίο. Αυτό
1: πρέπει να έχει κάνει επιτυχία το τραγούδι. Σαν ναυαγή.
0: Τώρα δεν ξέρω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή πρέπει να πληρώσουμε κάπου
1: νευρικά. Όχι, κανονικά.
0: Το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι. 10 μέρες είναι.
0: Κάτσε ρε χάρη, δηλαδή.
1: Τώρα για 10 μέρες θα μα φάμε.
0: Αν σε βρίζω εγώ επί 10 ημέρου. Ναι. Και μου κάνεις εσύ μήνυση.
1: Διαφήμιση το κάνουμε εμείς.
0: Δεν σε έβρισα πολύ.
1: Διαφήμιση το κάνουμε. Καταρχάς να σου πω κάτι.
0: Για 10 μέρες δεν σε έβριζω δηλαδή.
1: Εγώ σου λέω κάτι. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί πριν πόσα χρόνια.
0: Περνάω από τον πάγκο μια καλή ώρα, λέμε, από ένα μανάβικο. Ναι. Κάθε μέρα το πριν περνάω, τσιμπάω ένα ροδάκινο. Ναι. Ούφο. Το τσιμπάω, το παίρνω. Βγαίνει ο μανάβικο και λέει, κάρε φίλε, θα συνεχιστεί για πολύ αυτό. Όχι αδερφέ, ναι, μόνο 10 μέρες. Θα σου παίρνω ένα ροδάκινο την ημέρα. Α, λέει και ο μανάβης, άμα είναι για 10 μέρες. Ελεύθερα. Παίρνει ό,τι θες, παίρνει κάποιο πόνι που είναι δίπλα.
1: Ναι, τώρα, πάρε και κάτι ακόμα.
0: Αυτή ήταν ωραίο. Έχει τελειώσει νομική κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι κάπου.
1: Λοιπόν,
0: τι είναι δηλαδή, είναι περασπιστική γραμμή.
1: Μιλάμε για ένα τραγούδι, ναι, που έχει βγει πριν από 23 χρόνια.
0: Το Ναυαγή και Ροβισόνες.
1: Σαν Ναυαγή του Νίνο.
0: Το οποίο το λέει ο Νίνος.
1: Ναι.
0: Ο Νίνο.
1: Ωραία. Το λέει ο Νίνο.
0: Το ποιο το έγραψε μα ενδιαφέρει. Ο ναι. Νίνο τώρα δεν. Τα πνευματικά. Δηλαδή, μη σκάσει μύτη εδώ ο Βαξεβανέλη, τυχουργό, πώ λέγεται. Κάποιο το έγραψε το. Ή άντρας, γυναίκα.
1: Ναι, λοιπόν, το έχει γράψει ο Νίνος. Θα σου πω, στιχουργός είναι ο Γιαννόπουλος Βασίλης.
0: Ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Η ελπίδα μας είναι ότι έχει γράψει πολλές επιτυχίες, οπότε ίσως να μην ασχοληθεί.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί και έχει παίξει πριν από 23 χρόνια. Εμείς εδώ το ξαναλανσάρουμε.
0: Αυτό θα τους πούμε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι απλά.
1: Καταρχάς το τραγούδι λέγεται σαν ναυαγή.
0: Δηλαδή, του λέμε του ανθρώπου του μανάβη που του παίρνουν ένα ροδάκινο κάθε μέρα ότι διαφημίζω το μαγαζί σου γιατί το μασουλάω μέχρι 4 τετράγωνα, ναι, πιο εκεί και μου βλέπει. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος, τρώω πολύ ωραίο, μου λέει το ροδάκινο. Πού το πήρε, του λέω από το μανάβη, όλα φρέσκα.
1: Και πέρα, ένα τραγούδι τεράστια επιτυχία. Εμείς, ναι, καταρχάς λέμε το ναυαγή σκέτο, χωρίς το σα. Οπότε δεν είναι. Πώς είναι οι ομάδες που βάζουν.
0: Να βάλουμε πρώτα τους Ροβισόνες, μήπως, ναι, αλλάζοντας.
1: Ναι.
0: Να βάζεις σαν Ροβισόνες και να βάζεις.
1: Ναι, πώς λέει, ας πούμε, ήταν κάτι FC και τώρα είναι FC κάτι, αλλά είναι διαφορετική ομάδα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι Ο Μπούρμπος θα τα παίρνει τα 300 χιλιάρικα από τον Όφη.
1: Έχει λαμβάνει. Έχει λαμβάνει, ποτέ δεν χάνει.
0: Τι έχει λαμβάνει. Κανονικά βγήκε 300 χιλιάρικα θα πάρει ο Μπούρμπος από τον Όφη.
1: Μια χαρά.
0: Που ο Όφη άλλαξε σήμα. Άλλαξε.
1: Πολλά.
0: Τι άλλο άλλαξε ο Όφη. Κυρίως σήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν το σήμα του Όφη αυτό παλιά. Πριν Μπούση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άλλο ήταν. Με τον Μπούση έγινε άλλο το σήμα.
1: Ναι. Αλλά... Και ανοίγει και ένας ασκός. Άνοιξε.
0: Α, σωστά.
1: Ναι.
0: Άνοιξε. Τέλος πάντων. Εσύ λες δεν κινδυνεύουμε.
1: Δεν κινδυνεύουμε, όχι.
0: Ναι.
1: Θα βάζουμε και το τραγούδι στην αρχή, να
0: δηλαδή,
1: ξέρεις.
0: Δηλαδή, άμα μας κάνουν, ας πούμε, εκεί.
1: Τίποτα.
0: Εσύ θα πας εκεί στο
1: μπροστά.
0: Δικαστήριο. Ναι. Τι μπροστά. Κάποιος πρέπει να πάει φυλακή. Άμα να πάει μπροστά.
1: Θα δικαιωθούμε.
0: Ναι.
1: Θα δικαιωθούμε.
0: Μιλάς ως τι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ως νομικός.
1: Ως ναυαγός.
0: Βρε ναυαγή, θα πω. Ποιος το έστειλε αυτό με ναυαγή.
1: Ο Γιώργος.
0: Μας βάζει σε λούμπα, Γιώργο. Μας βάζει σε
1: λούμπα. Ο Γιώργος ο Λέκας μας το έστειλε. Εντάξει, νομίζω ότι καλά θα πάει.
0: Θα πάει καλά. Ο Λέκας θα πάει φυλακή.
1: Όχι, μπροστά πέρα. Ωραίος τίτλος είναι. Ναυαγή.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Ναι, ο Μπερμπάτοφ. Τιμή σε ένα και επειδή είναι γυναίκα την αναφέρουμε. Ναι. Τους άντρες, τους άλλους μου στα καλύδες εκεί, αυτούς δεν τους. Είναι πολύ που απαντήσατε, Μπερμπάτοφ. Για κάποιο quiz που βάλαμε
1: στην αρχή.
0: Και μάλιστα λέει ένας φίλος παίζει με τις λέξεις, λέει ο δικός ή ο δικός. Δηλαδή, κατάλαβες, ο δικός με ωμέγα ή ο δικός σου. Ο δικός.
1: Ναι.
0: Πήρε τηλέφωνο ο δικός, που
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν, ο δικός. Ναι. Πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο. Στέφαν Σβάμπ λέει. Αν είναι ο ξένος που έπαιξε με τον Γιαννούλη. Ούτε ο Σβάμπ είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ο Σβάμπ.
1: Δεν είναι ο Σβάμπ. Δεν είναι ο Κρέσπο. Δεν είναι ο Βαρέλα. Δεν είναι ο Μάτος, δεν είναι ο Βιρίνια, δεν είναι Βόας.
0: Καλά, τελειώσανε αυτή η Κάνια Σάκχοφ.
1: Όχι.
0: Ρε Σιχάρη, δεν έχει άλλο ξένο.
1: Εν τω μεταξύ, τόσο hype που έχει πάρει το quiz, φοβάμαι μην κάνει και λάθος στατιστική
0: υπηρεσία. Σίγουρα λάθος έχεις κάνει.
1: Λοιπόν, έλα, θα το δώσουμε.
0: Να το δώσουμε τώρα, εσύ αποφασίζεις. Όχι, δεν θα το δώσουμε. Θα τσεκάρω ότι είναι.
1: 100% δεν γίνεται να κάνω λάθος.
0: Πριν από ένα λεπτό είπε.
1: Εντάξει, αφού το βλέπω μπροστά μου. Στον Πάοκ είναι με τις περισσότερες κοινές συμμετοχές.
0: Ποιος ξένος έμεινε εσύ.
1: Λοιπόν, ο Ίγκανσον, για να τα πάμε.
0: Όχι.
1: Θα πάμε την πρώτη πεντάδα.
0: Ούτε ο Ίγκανσον είναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε την πρώτη πεντάδα.
0: Καταρχάς, είναι στην πεντάδα ο Ίγκανσον.
1: Είναι στην πεντάδα.
0: Είστε άσχετοι όλοι που απαντάτε που ούτε ένας δεν έστειλε Ίγκανσον. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση γιατί έρχονται πολλά και. Μην ξεφεύγω τώρα κι εγώ. Πάω στα βαθιά πάω.
1: Κανένας δεν έχει στείλει.
0: Για Ίγκανσον.
1: Ναι. Δεν το έχω δει πουθενά.
0: Τόσο εύκολο να το ξεχάσω.
1: Άμα τον Ισλανδό. Κάποιος...
0: Αυτό είναι το ευχαριστώ σας στον Ισλανδό.
1: Θα τεθούν αντιμέτωποι με το που επιστρέψει ο Ίγκανσον ξανά από τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Γιαννούλη στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πέμπτος.
0: Ο Ακπομ. Γράφει ο.
1: Πέμπτος είναι ο Ακπομ. Με 54 κοινά παιχνίδια με τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: 54.
1: 54.
0: Νομίζω ναι. Αν θυμάμαι καλά, ότι το εκεί στο μάτι με τον Άγιαξ στην Ασίστ είναι η σέντρα στον Άκπομ.
1: Είναι η σέντρα στον Άκπομ, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Αμέσως μετά είναι ο Ίγκανσον με 55.
0: Ο Ίγκανσον, ναι.
1: Με 55.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε Φερνάντο Βαρέλα και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να έχουν από 58 παιχνίδια.
0: Α, και Μπίσεσβαρ, και ένας φίλος έγραψε για Μπίσεσβαρ.
1: Να έχουν με 58 παιχνίδια μαζί με τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας όμως, ο οποίος είναι ο μοναδικός που ξεπερνάει τα 60.
0: Και δεν τον βρήκε κανένας.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή και εμένα με ρωτούσε, δεν θα το έβαζα. Ναι, δεν το περίμενα. Είναι ο Κάρολος Σβιντέρσκι.
0: Τι λες τώρα, ρε. Με τον Κάρολο Σβιντέρσκι έχουν
1: 66 παιχνίδια.
0: Βάζει και τα μαζί στην Εθνική Πολωνία.
1: Ναι, και αυτά μαζί. Μην τον είχε καλέσει κανένα δύο φορές στο Γιαννούλη μόνο και εκεί έμεινε λίγο πίσω.
0: Δηλαδή στο
1: δεν ήταν πρώτη επιλογή.
0: Αυτό ήταν. Μπράβο, κουιζάρα.
1: Ναι.
0: Κουιζάρα.
1: Μπράβο στην εκπομπή.
0: Μπράβο, όχι επειδή είμαστε μπροστά, αλλά μπράβο μας.
1: Και επειδή το τέθηκε για ένα ερώτημα προηγουμένως, το ποια θα ήταν η αριστερή πλευρά.
0: Καρκουρί. Καρκουρί, θέλω να πω.
1: Καντουρί.
0: Καντουρί.
1: Ναι. Ναι, ο οποίος είναι προπονητής στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ πλέον. Αλλά...
0: Το διάβασα, συγγνώμη. Διάβασα Καρκουρί γιατί ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, το στέλνει Καρκουρί. Αλλά επειδή βλέπω σε προηγούμενα μηνύματά του από πάνω που ναι. Έχει στείλει, είναι φίλος του Άρη.
1: Ναι.
0: Και προφανώς του ήρθε κατευθείαν ο Καρκουρί που έπαιζε στον Άρη, αλλά είναι άλλος από τον Ελ Καντουρί.
1: Εντάξει.
0: Και πήρα...
1: Τυχερά είναι αυτά. Μάλλον τα αφενιά το βγαλέ.
0: Πεχτάρα, βέβαια. Καρκουρί, πεχτάρα. Κέντρο άμυνας, παιχτάρα.
1: Και από Έλληνες, αυτός που έχει τα περισσότερα αγωνιζόμενος βέβαια τότε σαν δεξί εξτρέμ στον ΠΑΟΚ, με τον Γιαννούλη, ο Δημήτρης Λιμνιός. 50 παιχνίδια είχαν παίξει μαζί στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Λιμνιός έχει, ναι, έχει αποχωρήσει.
0: Από, ναι, Έλληνες Λιμνιός και από ξένος Φυτέρσκι.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Θα πάμε.
1: Γιάννη, πολύ γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Περνάει γρήγορα, ναι. Μόνο όταν σε ξεχνά τη σκοπιά δεν περνάει.
1: Καλά πάγε.
0: Έχεις σε βάζουν κάτι σκοπιά, έτσι, κάτι, στον όρχο, ας πούμε. Ξέρω, στο μυαλό μου δεν λέει. Ο όρχος ήταν μια απομακρυσμένη σκοπιά εκεί που ήμουν. Ο όρχος είναι εκεί που βάζουν τα αυτοκίνητα. Γιατί το λένε όρχο, δεν ξέρω. Πες στο πάρκινγκ. Να συνούμαστε. Πας στο στρατό, μαθαίνεις, λέει, να τσεκάρουμε, λέει, τα συστήματα πέδησης. Ποια συστήματα πέδησης, μεγάλε. Λέει τα. Και σου λένε τελικά ότι είναι τα φρένα του στάγερ, του, ναι, ναι, του ρέω. Έτσι, ρε, γιατί το λέμε φρένα, ρε παιδιά, συνομάστε. Όπου μπορούμε, δηλαδή, να μην πάνε, λέει, σκοπιά στον όρχο. Όρχο, πού να τον βρω τον όρχο. Εκεί που είναι. Τέλος πάντων, ναι, ήταν μια. Μα, τουλάχιστον στο στρατόπεδο που ήμουν, απομακρυσμένη
1: έπαιζε,
0: σκοπιά.
1: Έπαιζε πολύ.
0: Ήταν. Άμα σε ξεχνούσαν εκεί, σε ξεχνούσαν κανονικά. Δηλαδή, άμα μετά από μισή ώρα περνούσε κανένας, του λες, φίλε, δεν λες λίγο να έρθει κάποιος να με αλλάξει, έπρεπε να έρθει από. Και δεν ήξερε γιατί σε ξεχάσανε, ξέρω εγώ. Ήτανε. Εκεί δεν περνάει η ώρα. Εδώ στην εκπομπή αυτή που δεν είναι καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι. Τελικά θα καταλήξουμε στο ναυαγή.
0: Η Μετροπολιτάνη, γράφει ο Λάζος. Η Μετροπολιτάνη.
1: Καλό μου είναι, κάνει πολύ. Για τίτλο σε παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι.
0: Ναι, δηλαδή. Είχαν πάει τα παιδιά. Ναι. Δεν είχαν πάει.
1: Ναι,
0: έτσι είχαν πάει.
1: Μετροπολίτες, νομίζω.
0: Που είχαν πάει στο Φερεντίνο.
1: Ναι. Το οποίο το
0: είχαν πάει τότε. Είχε σίγουρα Ραγκάτσης, Πλιάκος, λέω από αυτούς που δεν είναι τώρα.
1: Ραπτόπουλος, Κουλιανός και Γρηγόρης. Και Γρηγόρης ήταν.
0: Α, δηλαδή τρεις που είναι τώρα και δύο που δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είχαμε κάνει, είχαμε κερδίσει.
1: Είχε πει επική απάντηση ο Κωστής στο τρακτέρ.
0: Ναι, κερδίσαμε όμως. Περάσαμε κανένα γύρο και αποκλείσαμε κανέναν ή όπως πήγαμε.
1: Είχαμε κερδίσει, νομίζω. Μετροπολίτης λεγότανε τότε. Νομίζω είχαμε κερδίσει.
0: Κοίτα, το Μετροπολιτάνη μου αρέσει, απλά μου βγάζει λίγο κάπως ένα εγωστικό. Δηλαδή, άμα είμαστε εμείς οι Μετροπολιτάνοι.
1: Οι άλλοι τι είναι.
0: Ναι, οι άλλοι γιατί, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι ωραίο σαν είναι επιλογή. Τουλάχιστον δεν είναι Ρουφιάνη δημοσιογράφη,
1: ναι, που έγραψε ένα χτες, εντάξει. Πολύ γοντή. Καλό, θα έκανε γκέλ.
0: Και πρωί-πρωί κιόλας.
1: Το παιχνίδι αυτό το θυμάμαι με το, στο Φερεντίνο. Το έβλεπα. Είχα κάνει μόλις εγχείρηση κολικοειδίτη. Το έβλεπα στο νοσοκομείο.
0: Ήσουν εδώ εσύ ή απλά.
1: Όχι, δεν ήμουνα.
0: Ναι, το έβλεπες στο νοσοκομείο, το έβλεπες.
1: Είχε τηλεόραση εκεί πέρα. Είχα κάνει μόλις κολικοειδίτη.
0: Γέλασες καθόλου.
1: Πολύ. Και τα ράματα. Ναι, αυτό θα σου λέγα. Τα ράματα.
0: Χοροπηδούσανε. Έπαιζαν μαντολίνο.
1: Με τον Παυλάρα ήμασταν τότε. Ένα εκεί πέρα δίπλα. Πρέπει να μας ακούει. Ταξιτζής ο άνθρωπος.
0: Σκουλικοειδίτη και ο Παυλάρας.
1: Όχι, κάτι αυτός άλλο είχε.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: αμυγδαλές.
1: Όχι, σου βγάζανε τις αμυγδαλές. Σε κοιλιακή χώρα είχε κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Δύο ώρες φύγανε.
1: Ναι. Θες να επιστρέψουμε μετά ακούγοντας για να κλείσουμε και το κεφάλαιο Γιαννούλη την υπόσχεση που τήρησε.
0: Έχει σχετικό.
1: Ναι. Με την υπόσχεση που τηρεί ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφοντας.
0: Ναι, ό,τι αγαπάς δεν χάνεις, ναι, τέλος. Η ρητορική ήταν η ερώτηση. Ναι. Είτε πονέ, είτε όχι. Θα
1: όχι,
0: ακούσουμε.
1: Ρωτάω.
0: Όχι, αυτό. Εσά όμως έχουμε ακόμη και λίγο καλύτερο.
1: Έχουμε πολλά.
0: Ρε, εσύ, δεν έχουμε πει τίποτα για Ολυμπιακό. Δεν έχουμε πει.
1: Για Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν έχουμε πει τι έγινε με τα μάτς που ενδιαφέρουν χθες.
1: Εγώ πήρα Λεύσκι. Κέρδισα.
0: Λεύσκι, Καϊράτ. Το άλλο Μποντοκλίμπτη. Ματσάρα. Εμείς κάτσαμε, είδαμε το 0-0 και άλλοι βάλαν 3-3.
1: Συμβαίνει.
0: Δηλαδή,
1: το έχω ξαναπάθει.
0: Η Μποντοκλίμπ που έπαιζε με, ναι, το. Θύμισε μου. Εμίλη, με ποιον έπαιζε η Μποντοκλίμπ και ήρθε 3-3. Τι κάνετε, ρε παιδιά, είπαμε να έρθουμε να κάνουμε φοβή, ρε.
1: Σκάλωσα.
0: Με τη σκάλωσα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας ημέρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη συνεχής αναζωπηρώση στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική, η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βοιωτία έχει ήδη κατακάψει περισσότερο από 130.000 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Συνάντηση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα έχει στις 10 σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει τις διυπουργικές σύσκεψεις για τον καθορισμό των άμεσων αποζημιώσεων προς τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής μετά τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Πιερίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, με τον οδηγό να καταλήγει σε αρδευτικό κανάλι κοντά στη Μεθόνη, όπου και ανασύρθηκε νεκρός. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Περαστικοί εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιπλανιέται μόνη της και χωρίς καμία επίβλεψη, ειδοποιώντας άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Καταλυτική για τη σύλληψη του ιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης ήταν η κατάθεση της συζύγου του, η οποία τον εντόπισε μέσω στίγματος στο διαμέρισμα του θύματος, από τους λογαριασμούς του οποίου είχαν κλαπεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα εφαρμοστεί απόψε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα.

0: παραγγελία θα γίνει σταδιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή των ΚΕΠ με βάση το ολίγοντα ψηφίο του ΑΦΜΗ, ενώ για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στη διαδικασία χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό. Έθριος και ζεστός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι μείον 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μια ωρίτσα μας έμεινε με Γιάννη Πάγκο και Χάρη Μανουλίδη στην παρέα σας μέχρι τις 11. Βέβαια θα είμαστε εδώ πέρα αν ο Εμίλιος Γαβριλίδης δεν σήκωνε λίγο τη φέτα να μας ακούτε, να μας λέτε την καλημέρα σας.
1: Από
0: εκεί που είστε, μπράβο Εμίλιο με το νεκταρίνο, τι έχει σήμερα.
1: Ούφο
0: είναι σήμερα.
1: Ούφο, ροδάκινο ούφο. Έχουμε κάνει μια ανάρτηση για να δείτε κι εσείς που δεν ξέρατε, φαντάζομαι ότι δεν είστε και πολλοί.
0: Ποια είναι τα ούφο.
1: Τα ούφο, το ροδάκινο.
0: Μοιάζει λίγο αυτό με το δίσκο.
1: Γι' αυτό, επειδή είναι σαν να τα πάτησε πόδι ελέφαντα. Αλλά όχι πάρα πολύ να τα λιώσει.
0: Ναι.
1: Λίγο, τόσο όσο για να τα κάνει ούφο. Δηλαδή, του είπαν του ελέφαντα, πάρε αυτό το ροδάκιον και κάνε το ούφο. Το πάτησε λίγο, όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Γιάννη, τα ταχυδικά εφέ σου μου θυμίζουν κάτι πολύ ρεαλιστικό, να ξέρει. Δηλαδή, πρέπει να το έχει δουλέψει.
1: Να σου πω, Χάρη, να σου πω τώρα τι γίνεται. Εμείς ερχόμαστε λόγω ηλικίας από μια άλλη εποχή ραδιοτηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν είχαμε και σύμμαχο την τεχνολογία. Ναι. Κατάλαβες, ούτε είχαμε τη δυνατότητα πατάς ένα κουμπί. Να έπρεπε από μόνοι μας να δημιουργούμε αυτά τα. Αυτά, κάπως.
0: Ήσουν ένα συνθεσάιζερ από μόνος.
1: Δεν είναι όμως ένα ταλέντο με το οποίο δεν γεννιέσαι.
0: Αλλά γίνεσαι.
1: Το δημιουργείς για να καλύψεις τα κενά που η εποχή έχει. Εμείς δεν είχαμε. Τώρα μεγαλώντας, εντάξει, πατάει ο λείπει ένα κουμπί, ο φίλος εδώ, ο Μίλιος, ο Θανάσης, όποιος είναι, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πατάνε ένα κουμπί, ακούς γέλια.
0: Ναι.
1: Εμείς τότε έπρεπε να. Από μόνος να γελάμε.
0: Ναι, έκανες από

0: Έλεγες κάτι γελούσες. Κατάλαβες αυτό. Τέλος πάντων. Μεγαλώνουμε κι εμείς, μεγαλώνουμε κι. Τώρα είναι τεχνητή νοημοσύνη, τρομάζεις.
1: Ναι.
0: Τρομάζεις. Θέλω να πω ότι με αφορμή αυτό, το πρόσφατο Μουντιάλ, το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, φεύγοντας άφησε πίσω του. Ήταν η πρώτη φορά που με την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθό βλέπαμε στα social media δημιουργίες τρομακτικές. Δηλαδή, παράδειγμα, για μην το κουράζω, βγήκε η φωτογραφία του Μέση, του νεαρού Μέση, ο οποίος μπανιάριζε
1: το
0: Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Το παιδάκι Γιαμάλ, ας πούμε, το μικρούλι παιδάκι. Αυτή η φωτογραφία που ξαναβγήκε στην επικαιρότητα με αφορμή το
1: συνεπάρξη του στον τελικό. Ναι.
0: Μπράβο. Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, εγώ είδα δεκάδες δημιουργίες μετά. Πώς, ας πούμε, ο Γιαμάλ μιλούσε, ο Μέση του δίνε το παγκόσμιο κύπελο, ας πούμε, του λέγε να το πάρω, όχι θέλω, πάρε το παπάκι αυτά, όχι εγώ θέλω το παγκόσμιο κύπελο. Ή μετά ο Γιαμάλ να κάνει μπάνι το Μέση. Όλα αυτά, τα οποία ήταν πολύ διασκεδαστικά και κρατούσαμε το πόσο διασκεδαστικά είναι, προσπερνώντας και παραγνωρίζοντας το πόσο τρομακτικά είναι. Δηλαδή, έβλεπες κάτι το οποίο, αν δεν ήξερες την αρχική φωτογραφία,
1: ναι,
0: θα έλεγες ότι είναι πραγματικότητα. Και εμείς, ας πούμε, διασκεδάζαμε και καλά κάναμε, ψυχαγωγούμασταν, να το πούμε έτσι, με το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μείναμε στη διασκέδαση και προσπεράσαμε το ότι επί της ουσίας με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να δημιουργήσεις ένα εικονικό κόσμο, ο οποίος όμως να φαίνεται σε κάποιους
1: ρεαλιστικός
0: και να μην ξέρεις είναι αλήθεια τώρα ή δεν είναι αλήθεια αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω. Δηλαδή βλέπεις κάποιον να μιλάει κανονικά με φωνή και να σου λέει πράγματα και να λες τώρα αυτός είναι αληθινός ή ψεύτικος. Πολύ τρομακτικό για μένα, στα δικά μου τα μάτια. Τώρα μπορεί κάποιος, ας πούμε, μεγαλώντας, τώρα φαντάσου να είσαι 15-16 χρονών, 17, να μεγαλώνεις με αυτό, μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσεις άλλα αντισώματα, ναι, και να βλέπεις πράγματα και να καταλαβαίνεις ότι κατευθείαν αυτό είναι ψεύτικο, είναι αυτό αλήθεια, ας πούμε. Έχω μάθει να ζω με αυτό. Για μένα που είναι, ας πούμε, κάποια καινούργια όλα αυτά, λέω ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να σου λέει πράγματα και να μην είναι πραγματικός.
1: Έχουμε ώρα άφηξης για Δημήτρη Γιαννούλη. Το είχαμε τάξει. Στις 7 παρα 10 θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής ακραίος αμυντικός.
0: Σήμερα?
1: Ναι, 7 παρα 10 τα απογευματάκι. Κάτσε να δούμε πώς θα τα στριμώξουμε όλα τώρα, Γιάννη.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, λέει εδώ και ο Γιώργος. Ποιος σου στέλνει? Ο Γιώργος Μάτζιος.
1: Όχι, απ' αλλού το.
0: Ωραία, ο, ναι, Γιώργος Μάτζιος εδώ μου στείλε ένα SMS. Ευχαριστούμε, Γιώργο. 7 παρα 10 όπως το λες,
1: κάτσε,
0: ο Γιαννούλης λέει στη Θεσσαλονίκη μέσω Μονάχου και Αθήνας.
1: Μόλις το βλέπω κι εγώ.
0: Άρα πάει.
1: Έστειλε και σε μένα. Ναι.
0: Μόλις το βλέπουμε εδώ μπροστά μας, το αεροπλάνο, ναι, να ετοιμάζεται. Από Μόναχο, δηλαδή Μόναχο πάει Αθήνα, έρχεται Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι Δημήτρη έχει και απευθείας για Θεσσαλονίκη από Μόναχο σήμερα. Δύο πτήσεις είχε. Να το συντομεύουμε λίγο, έχει και απευθείας.
0: Μπορούσε να έρθει νωρίτερα, εννοείς.
1: Ναι, μπορεί να μην είχε εισιτήρια.
0: Ναι, μπορεί, τελευταία στιγμή. Ο Γιώργος λέει για τον Μπερμπάτοφ, προσθέτει κάτι, ότι το αμάξι με το οποίο ήρθε ήταν. Μπορούμε να πούμε τη μάρκα. Bentley ήταν.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι ήταν ένα. Έτσι, οικονομικό.
0: Δεν το λες και τρίκυκλο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καμία. Ήρθε με Bentley.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν μια μεγαλειώδη άφηξη. Ούτε αυτό θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι
1: δεν είχε
0: αυτό,
1: γίνει,
0: ρε,
1: κάτι. Είχε απλά κάμερες στο σημείο που πέρασε ο Μπερμπάτοφ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Και μετά είχε γίνει όλο το τηλετουργικό στην Τούμπα.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί, ναι, το χάσα. Θυμάμαι την υποδοχή, τον κόσμο, αλλά είχα χάσει όλο αυτό το δικό. Ο φίλος ο διαιτητής, έχουμε διαιτητές στο ακροατήριο. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό, το είδα τώρα το μήνυμα πολύ αργά. Καλημέρα, η Augsburg θα βάλει συν 50.000 τουλάχιστον τσέπη από το φιλικό με τον Πάοκ στη Γερμανία.
1: Λίγο οι 50.000.
0: Όλοι θα πάνε.
1: Πολύ λίγοι οι 50.000.
0: Λες από τις εισπράξεις των εισιτηρίων να είναι περισσότερο?
1: Πολύ παραπάνω.
0: Λες? Παραπάνω. Πόσο χωρητικότητα, πόσο μέση τιμή στη
1: 25.000 νομίζω.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Μπορούμε, λέει, να. Κι άλλο λέει για βούτυρο και μέλι.
1: Ναι.
0: Βούτυρο και μέλι, τίτλος εκπομπής.
1: Κοίταξε, τώρα εγώ δεν είναι.
0: Χωρίς χάπια Το χάπα λέει, άκου τώρα εδώ μιλάμε. Το χα από το χάρις, το πα από το πάγκος, χωρίς χάπια. Τι χωρίς χάπια, ρε.
1: Όλα τα χάπια είναι ίδια.
0: Εσύ, τι χωρίς χάπια. Τι χωρίς χάπια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος έκανε μαντεψιά για τον Μουρκ. Δεν είναι. Και ο τίτλος της. Όπα, στέλνει ο Περικλής. Τι λες, ρε, τώρα. Πάνω που λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να το ακούσω τώρα στον. Με αφορμή τον τίτλο «Τα ρεπό σου» που είχες πει εσύ ως υπουργός ότι θα το ερμηνεύσει, θα είναι ένα ποπάκι, θα είναι ένα.
1: Κάτι θα παίζει από κάτω, ναι.
0: Φίλε, το έχει κάνει μουσική. Έχει, ναι. Κάνει ένα, έχει στείλει ένα λεπτό. Φαντάζομαι
1: το
0: ότι.
1: Θέμα
0: αυτό
1: να
0: είναι...
1: μην τραγουδάμε εμείς. Άμα το έχει κάνει μόνο μουσική.
0: Έχει στείλει ένα λεπτό, ένα σάμπλ, ας πούμε, ένα δείγμα τώρα.
1: Να το ακούσουμε μετά, να το βάλουμε.
0: Θα το.
1: Μετά.
0: Μόνο στο διάλειμμα μπορώ να το ακούσω αυτό.
1: Ναι. Πάντως να πούμε ότι το γήπεδο της Augsburg χωράει 30.000.
0: Ναι.
1: Θα είναι κατάμεστο. Εγώ σου λέω ότι δεν θα είναι κατάμεστο.
0: 20.000 λες.
1: Ναι. Πόσο να έχει. Κάτω από 10 ευρώ δεν γίνεται.
0: 200.000.
1: Μέσος όρος θα είναι τόσο. Μόνο τόσο λίγο.
0: Εντάξει, το 500.000 μου φαίνεται normal. Ναι. Να είναι πολύ. 300, να είναι παραπάνω.
1: Πάνω από 300, εγώ σου βάζω.
0: Εντάξει, από το 500.
1: 500. Ναι.
0: Η Augsburg δηλαδή θα παντελονιάσει και ακόμα.
1: Παλιά αυτό γινότανε.
0: Στις μεταγραφές.
1: Ναι. Ήταν κάτι το οποίο σύνθεση. Εγώ το έχω.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το έχω δει. Ότι αλήθεια. Γίνεται. Για μια ημέρα, επειδή το συζητούσαμε πρωτήτερα, αρκετά γεμάτη για ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αν γυρίσει κανείς και δει λίγο και το πρόγραμμα. Προπόνηση στις 6. Ναι. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά. Και 5.30 συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση.
0: Παίχτη, ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι ώρα, 5.30?
1: 5.30 ο Λύση. 6 η προπόνηση, 1 τέταρτο ανοιχτή και 7 παρα 10 ο Γιαννούλης. Πολύ sprint θέλει εδώ.
0: Εντάξει. Όλα εδώ στο Μετρόπολης τα ραντεβού. Μερικά από τα ραντεβού σας. Καλά, τα ραντεβού στην ημέρα με τις εκπομπές είναι συγκεκριμένα. Οι ζώνες είναι διαμορφωμένες έτσι όπως είναι. Το λέω έτσι όπως είναι γιατί είμαστε και σε περίοδο διακοπών θέρους κτλ. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά η παραγωγή είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντες. Λένε φοβερά πράγματα. Και μετά σε αυτά όλα κουμπώνουμε τα ραντεβού που προκύπτουν στη διάρκεια της ημέρας, όπως καλή ώρα υποχάρης και για τη συνέντευξη τύπου και για την άφηξη του Γιαννούλη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Η Βαλμάδα έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές. Θωμάς Δράμαλης, Στέλιος Ζάκρος, Δημήτρης Μπουγιουκλής, Κώστας Λουμπούτης και άλλοι. Τι λες, δεν ήξερα για τίποτα, δεν τα ήξερα αυτά. Τους ποδοσφαιριστές τους ξέρω βέβαια, αλλά δεν ξέρω για το... Μόνο λίγο για Στέλιο Ζάκρο. Συγγνώμη τώρα για αυτό. Στέλιος Ζάκρος, δεν είμαι σίγουρος αν έχω καταλάβει καλά για ποιο ποδοσφαιριστή λέμε, αλλά Κωνσταντίνε, σε εμπιστεύομαι. Όταν λες τι άλλοι, αυτό μου αρέσει, ας πούμε. Ναι. Τι άλλοι, δηλαδή πόσοι άλλοι. Έχει φλάκα κάνω, Κωνσταντίνε μου. Μ' αρέσουν αυτά, δηλαδή και η Χαλάστρα, η γενέτειρα εδώ, η ιδιαίτερη, πώς λέει, του Βαραγιάννη. Και
1: η ιδιαίτερη πατρίδα.
0: Η ιδιαίτερη πατρίδα και αυτή και η Χαλάστρα έχει βγάλει έτσι, Νασιόπουλο και Ελπέκη, μεταξύ άλλων. Ένα παιδί που επίσης έκανε καριέρα, νομίζω, στην Ξάνθη. Αποζήτα είναι το επίθετο, αλλά δεν... Τέλος πάντων, και αυτός από Χαλάστρα, από... Οι Τσολιάδες. Λέει ο φίλος ο Νίκολας. Ναι. Ο Νίκολας.
1: Λοιπόν,
0: Νίκολας,
1: θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή για αυτό που έχει το δικό σου φαβόρι. Εγώ το έχω διαλέξει. Θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Να παίξουμε αυτά τα δύο.
0: Ναι, εσύ έχεις διαλέξει τι τώρα.
1: Εγώ τους ναυαγούς.
0: Ναυαγούς. Η ναυαγή τέλος. Χωρίς ροβισόνες. Ναυαγή.
1: Ναυαγή.
0: Η ναυαγή. Και να βάλουμε και να έχουμε και ένα τύπο Οδύσσια, ας πούμε. Ναυαγή.
1: Μπορεί να βάλουμε τον Ίνο.
0: Πάλι τον Ίνο.
1: Αυτό το βάλουμε στην ένα σημαίνει.
0: Δεν έχουμε με μηνύσεις.
1: Σημαίνει, επειδή το κάνουμε διαφήμιση.
0: Διαφήμιση το κάνουμε.
1: Όταν παίζει.
0: Ωραία. Ναυαγή. Ναυαγή.
1: Μπορώ να διαλέξει ένα, να το πάμε σε πρώτη φέρα. Να το βάλουμε και αύριο καλοπάκι και να πάρει ψηφίσει ο κόσμος.
0: Αύριο λοιπόν η πρόταση δική σου.
1: Η δική μου είναι ναυαγή. Εγώ παίρνω ναυαγού.
0: Και να βάλω κι εγώ έναν. Αυτό το βούτυρο μέλι, ας πούμε, που είναι φλόρικος λίγο, αλλά μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Και να πούμε διαλέξτε εσείς ή μπορεί γάμα τίποτα να είναι
1: άτιτλο.
0: Το άτιτλο. Το άτιτλο τρίωρο.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Καλό.
1: Επειδή για 10 μέρες είμαστε Γιάννη.
0: Δεν θέλει και πολύ σκέψη λες. Πολύ το σκέφτηκαμε. Μου κάνε... Αν πάρουμε παράταση. Πού να πάμε, θα φύγουμε διακοπές μετά.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε παράταση, θα βρούμε άλλον τίτλο.
1: Χειμερινό.
0: Παρατηνόμενο. Ο Τσόλακ, ο Γιώργος που το ξέρα. Και ο Τσόλακ λέει ήρθε ο δικός, νομίζω, επειδή έφερε και το σκυλί του μαζί.
1: Όχι.
0: Ανεξάρτητα από το είπες εσύ, αυτό δεν μπορεί να το είπες, αν το έστειλε.
1: Ναι, είχαμε πει. Καλά θυμάται τη θέση. Καλά θυμάται το σκυλί. Απλά ήταν ο Τσάλοφ.
0: Α, ο Τσάλοφ. Ναι. Ο Τσάλοφ είναι, όχι ο Τσόλακ.
1: Ο Τσάλοφ είναι. Ο Τσόλακ είχε έρθει κιόλας. Με ιδιωτική πτήση.
0: Πιανού αεροπλάνο δηλαδή. Του ΠΑΟΚ, του ναι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ιδιωτική πτήση. Και ήταν. Ο Τσόλακ είχε έρθει με ιδιωτική πτήση και ήταν να έρθει αμέσως. Γύρισε το αεροπλάνο και έφερε και τον Μούσο Ουαγγέ.
0: Συγγνώμη. Δεν μπορούσε να τον πάρει στη διαδρομή να κάνει ένα πέρασμα. Όχι, σταματάει το λαμπράκι.
1: Ήρθε ο Τσόλακ μαζί με την σύντροφό του
0: ναι.
1: τότε με το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Βάζει καύσιμα, ξαναγυρνά και παίρνει τον Μούσο Αγγέ. Και εκεί έχει. Ήμουνα. Και εκεί έχει υποθεί και το. Έχει γίνει και το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με τον Ουαγγέ, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε υποθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει μια αλλαγή στην ώρα άφηξης. Βέβαια, επειδή κανένας δεν περίμενε ότι θα έρθει νωρίτερα, περίμενε όλοι ότι θα έρθει αργότερα. Και πολλοί, επειδή μεσολαβούσαν ώρες, είχαν φύγει από το αεροδρόμιο. Δημοσιογράφοι και τέτοια.
0: Να το. Κάποιοι δηλαδή αργάστηκαν, γύρισαν.
1: Ναι, και γύρισαν άρον-άρον. 20 Σεπτέμβρη του 20 είχε έρθει ο Τσόλακ.
0: Τι λες.
1: Το έχω μπροστά μου.
0: Πού το βρίσκω.
1: Και 20 Σεπτέμβρη του 20 ο Μούσο Ουαγγέ.
0: Αφού μας είπες ότι.
1: Ναι, και επειδή ήταν τότε η περίοδος του COVID, ήταν μια περίοδος στην οποία η μεταγραφική περίοδος είχε μετατοπιστεί. Είχε κρατήσει παραπάνω.
0: Α, είχε δοθεί έτσι παράταση.
1: Είχε δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Καλή ώρα με τον ίδιο τρόπο είχε έρθει και τελευταία μεταγραφή καλοκαιριού ο Τόμας Μουρκ. 5 Οκτώβρη. Ήταν καταληκτική ημερομηνία τότε.
0: Α, τότε ήρθε ο Μουρκ.
1: Ναι, γιατί πριν δύο μέρες είχε φύγει ο Πέλκας για την Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, έφυγε το 10, πήρε το 10. Αυτό το θυμάμαι, ναι.
1: Και καλό ερώτημα θα είναι ποιο νούμερο θα πάρει τώρα ο Γιαννούλης.
0: Γιατί.
1: Θα πρέπει να πάρει ένα νούμερο.
0: Καλά, πρέπει να πάρει ένα νούμερο. Αλλά γιατί, είναι κάποιο το δικό του, ας πούμε, κάποιο το έχει, αυτό εννοείς. Θα πάρει ένα νούμερο, θα του βρούμε του. Χαλάει η μεταγραφή του Γιαννούλη. Δεν βρήκε το νούμερο που ήθελε, μόνο εδώ. Και μόλις έρθει το παιδί, πατήσει το απόγευμα του. Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι η μεταγραφή χαλάει, δεν βρίσκει το νούμερο σου, πήρε παιδιά. Μετά από 5 χρόνια γύρισα τα ίδια, χαζάλετε. Ωραίος ο φίλος, ο Παναγιώτης, λαϊκή σήμερα και στη Μαυροθάλασσα Σερών.
1: Έλα, λέγω, η Μαυροθάλασσα.
0: Ξεσηκωθείτε, είσαι ρε, Μαυροθάλασσα στηρίζουμε.
1: Μαυροθαλασσίτες και Μαυροθαλασσίτισες.
0: Μαυροθάλασσα. Τίτλος εκπομπής, Τα Πασπαρτού. Καλό, ο Νίκος το γράφει.
1: Διάλεξε ένα, Γιάννη.
0: Τα Πασπαρτού.
1: Εγώ είμαι.
0: Λόγω άφηξης πολλών Γάλλων, έτσι τώρα ναι. Μου κάνει. Για τέτοιο. Και να μην αδικήσω τον Άκη, ο Άκης ήταν από αυτούς που είχαν γράψει για τον Ίγκασον.
1: Ναι.
0: Άλλος Νίκος γράφει ψαρούκλες. Τώρα αναφέρεται σε τίτλο εκπομπής ή στους Πέλκα Γιαννούλη που τους βλέπουμε εκεί να φοράνε τα ναι. χακί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους φίλους που απάντησαν στο quiz. Μεταξύ άλλων είχαμε βάλει. Για τον Αθηνόδωρο Προύσαλη που λέει το Βουτυράτος. Φυσικά είναι το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ο Γιάννης το γράφει. Ο Γιώργος γράφει το Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Δεν είναι ο τίτλος της ταινίας βέβαια, αλλά είναι μια επίσης χαρακτηριστική ατάκα που λέει σε εκείνη τη σκηνή ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Στέλιος Ζάρκος. Ευχαριστούμε για την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Φαντάζομαι είναι η Κατερίνα
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, είναι. Την είδα.
0: Την είδες. Επιβεβαιώνεις
1: ναι.
0: άφηξη.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Σπανάδο Πασάκου πήρε τηλέφωνο ο ακροατής και λέει Στέλιος Ζάρκος, λέγεται ο ποδοσφαιριστής από τη Βαλμάδα και έπαιζε με το Χατζηπαναγί. Μας ενημερώνει.
1: Ναι, καλό.
0: Άρα εδώ τι συμπεραίνουμε. Ότι μεταξύ άλλων έπαιξε και στον Ηρακλή. Ο έξυπνος του μικροφόνου.
1: Το ένα σπρώχνει το άλλο.
0: Έσκασε μύτη. Καλημέρα στον. Κάτσε λίγο, γιατί κάποια στιγμή ένα από τα μηνύματα που ήρθανε είναι σε αυτό που λέγαμε αριστερά. Δηλαδή τώρα αριστερά έρχεται, παίζει Γιαννούλης μπακ και μπροστά ποιος, ο Τάισον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί σίγουρα θέλει επιλογές. Ο ΠΑΟΚ και λέει εδώ ο Δημήτρης θα παίξει με Σορετήρα ή Κωνσταντέλια αν δεν πάρει παίχτη. Σορετήρε με το καλό να επιστρέψει, πρώτον. Δεύτερον, να δούμε ποιο Σορετήρε
1: θα γυρίσει.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Αλλά από την άποψη, ας το πούμε έτσι, του μεταγραφικού σχεδιασμού, το να πεις, ας πούμε, ότι όταν με το καλό γύρισε ο Σορετήρε αυτός θα είναι, μου φαίνεται λίγο μια ακροβασία. Απ' την άλλη, βέβαια, λες ότι οκ, okay, περιμένεις να δεις το... Τώρα για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας, ναι, μπορεί να ξεκινάει τις προσπάθειες του από τα αριστερά. Δηλαδή, όταν ο Κωνσταντέλιος πάει από... τον βλέπουμε λίγο παραπάνω πλάγια, τον βλέπουμε περισσότερο αριστερά και την ώρα του παιχνιδιού συμβαίνει αυτό. Λιγότερο από δεξιά. Του αρέσει πολύ όταν φεύγει από τον, από τον άξονα, ας το πούμε έτσι, από τον... διάδρομο,
1: από το
0: κεντρικό,
1: χώρο δράση του, ας πούμε, ναι.
0: Τον βλέπουμε ότι του αρέσει πιο πολύ να πηγαίνει με τα αριστερά. Επίσης να πω τώρα κάτι που δεν είναι επίκαιρο, ναι. Δεν είναι επικαιρότητα. Γιατί τα μαγικά του ο Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τη Δυνάμο Κιέβ τα έκανε πριν από μία εβδομάδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, να το πω να βγει από μέσα μου. Έχει βάλει δύο υπέροχα γκολ. Mm-hmm. Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο με το τακουνάκι στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Και ένα γκολ.
0: Εντάξει. Ναι. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτά που. Καταρχάς να πω για το τακουνάκι, να ξεκινήσω από αυτά τα
1: τετριμένα.
0: Τα τετριμένα, α το πούμε, και άμα θέλετε να μου την πέσετε, να μου την πέσετε. Το τακουνάκι ως τακουνάκι είναι μια εντυπωσιακή εικόνα. Αλλά. Πώς να σου πω. Για Κωνσταντέλια μου φαίνεται ότι είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή να το κάνει το τακουνάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το έχω δει να γίνεται. Και
1: είναι σε 5x5, ας πούμε, εσύ καφέ.
0: Ναι, και σε 5x5 το έχω δει να γίνεται και στη γειτονιά τα παίζαμε το έχω δει να γίνεται. Είναι όμορφο γιατί δεν έγινε στη γειτονιά, γιατί δεν έγινε στην Αλάνα, γιατί έγινε σε ένα επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έγινε δηλαδή σε ένα παιχνίδι που μετράει κάθε.
1: Σπιθαμή.
0: Κάθε κίνηση και έχει μια άλλη βαρύτητα κτλ. Αλλά εκεί, ας πούμε, εγώ. Αλήθεια σου το λέω, δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε, αλλά δεν είπα. Εκεί που έπαθα, εντυπωσιάστηκα ήταν στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Κωνσταντέλιας με την Δύναμο Κιέβου.
1: Στο σλάλομ αυτό το.
0: Ναι, και εντυπωσιάστηκα γιατί είδα τη φάση από τα μάτια του αμυνόμενου της Δύναμο Κιέβου σε εκείνη την περίπτωση. Δηλαδή είναι ένας που βλέπει τον Κωνσταντέλια να έρχεται. Πάμε λίγο να τη δούμε τη φάση από τον αμυντικό.
1: Είναι ο Κετζιόρα ο ένας.
0: Είναι ο τελευταίος που περνάει με την προσπίση που του κάνει με το κορμί. Ο δεύτερος που περνάει. Ποιος είναι εκείνος που τον αφήνει άγαλμα, τον περνάει σαν σταματημένο,
1: ναι.
0: Και μετά κάνει το υπέροχο πλασέ, ας το πούμε. Όλη η κίνηση είναι μια χορογραφία.
1: Ναι.
0: Για μένα, λέω για το δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Όλη η κίνηση είναι μια ποιήση. Είτε πάρεις, ας πούμε, το πώς κινείται στο χώρο, πώς ρέει, σαν ριάκι φεύγει, ναι. Ας το πούμε, δεν είναι. Δηλαδή, σαν. Έχει τον απόλυτο έλεγχο της φάσης, της μπάλας, δεν του φεύγει το κοντρόλ ποτέ. Το τελείωμα υπέροχο. Δεν φτάνει εκεί που φτάνει και λέει να τραβήξω ένα σούτ και όπου πάει. Τη στέλνει με τα πλασεδάκι.
1: Τόσο ήρεμο. Είναι εξίσου ήρεμο με τον τρόπο που προηγείται. Με, ναι. Με όλη την κίνηση
0: το
1: που.
0: Το πήρε και βασανιστικό για τον τερματοφύλακα. Γιατί σου λέει δεν είναι δυνατό ρε φίλε. Θα το προλάβω, θα το φτιάσω. Δεν τόνει το ολόκληρο, δεν πιάνει που δεν φτάνει ποτέ την μπάλα. Ναι. Αλλά για μένα στο λέω και πάλι. Δες λίγο αν μπορούμε να δούμε τη φάση από τα μάτια του αμυντικού, του αμυνόμενου. Και όποιοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Τη στοιχειώδη αντίληψη αυτή τώρα, έτσι πως θα προσπαθήσω να την κάνω λέξεις, μπορούν να το εισπράξουν. Ο αμυντικός, βλέποντας τον Κωνσταντέλια να έρχεται, περιμένει ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Το περιμένει. Δεν το πια. Δηλαδή λες, θα την κάνει. Θα
1: από, εκεί.
0: Από εκεί, θα φύγει από εκεί. Και η μαγεία του Κωνσταντέλια είναι ότι ενώ ο αμυντικός το περιμένει, η τελειότητα της κίνησης είναι το timing που διαλέγει για να αφήσει σταματημένο τον αμυντικό. Αυτή για μένα είναι, ενώ είναι μια φάση ολόκληρη, ένας πίνακας ζωγραφικής, για μένα.
1: Η πεμπτουσία είναι αυτό.
0: Ναι, το κορυφαίο είναι αυτό, ότι κάνει κάτι που λες, εκείνη τη στιγμή λες, σίγουρα θα αλλάξει κατεύθυνση.
1: Δηλαδή, το ξέρω θα το κάνει.
0: Το ξέρω θα το κάνει. Και περιμένεις να το κάνει. Και είσαι αμυντικός και λες θα ανταποκριθώ, ας το πούμε.
1: Και του Ρόμπεν ήξερες ότι θα το κάνει.
0: Και του Ρόμπεν, ναι, έτσι προς το τελειώνει. Δηλαδή το πρώτο γκολ, επειδή πεις για Ρόμπεν τώρα, το πρώτο γκολ είναι αυτό. Τη φέρνω εκεί και τη στέλνω απέναντι. Ναι. Όμορφο, πολύ. Αλλά για μένα η μαγεία του πρώτου γκολ, άμα θες να πάμε σε. Άμα γυρίσεις τη φάση δευτερόλεπτα πίσω, Δύο δευτερόλεπτα, τρία δευτερόλεπτα. Είναι το που είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Κάπου μόνος.
0: Είναι ο Κωνσταντέλιας είναι, έτσι όπως έχει κυλήσει όλη αυτή η φάση, ο Κωνσταντέλιας είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου out απέναντι.
1: Ναι.
0: Του out, όχι του πλαγίου, ναι. Του out απέναντι. Φαίνεται να έχει τελειώσει εκείνη η φάση του πρώτο κομμάτι και κάνει όλη την κίνηση
1: πίσω
0: και βρίσκεται μόνο, δεν τον ακολουθεί κανείς, οκ, okay, καμία αυτό. Αλλά τρία δευτερόλεπτα πριν, λες εσύ, είναι εκεί, διαβάζει το παιχνίδι και έρχεται και κάνει ένα σπουδαίο τελείωμα. Ναι. Σπουδαίο. Αλλά το τελείωμα ως τελείωμα, αυτό. Για μένα οι μαγικές στιγμές, για μένα το δεύτερο γκολ είναι πολύ πιο όμορφο. Πολύ πιο όμορφο από το πρώτο. Για το λόγο προσπάθησα να εξηγήσω και ναι. Μακάρι να τα κατάφερα. Και μπράβο που.
1: Και βήματα πίσω από εκεί που εκτελεί για το 1-0, στέκει το Σαντα Μαρία.
0: Στο 1-0.
1: Στο 1-0.
0: Ναι. Δηλαδή ότι ήταν και αυτός επιλογή για να πάρει πάσα.
1: Είναι στον ίδιο άξονα. Και ναι. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Γκόμες, τώρα από όσο με βοηθάει και το μνημονικό μου, την ώρα που έχει την μπάλα ο Γκόμες, είναι από πίσω Σαντα Μαρία, πριν πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια, και σηκώνει τα χέρια.
0: Σαν να ζητάει
1: εδώ, εγώ, okay. σε μένα. Και αμέσως μετά ο Γκόμες βλέπει ότι έχει τελειώσει την κίνηση του Κωνσταντέλιας, έχει φτάσει στο σημείο που αναφέρεις, και εκτελεί τότε.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Όπως και να έχει, είτε το κομματιάζεις τόσο πολύ, είτε το ναι. αφήνεις έτσι όπως στο κάνει delivery ο Κωνσταντέλιας, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Ναι.
0: Έτσι, απλά ψάχνεις μερικές φορές όταν ένα συνέστημα σε πλημμυρίζει. Βλέποντας κάτι όμορφο, ακούγοντας κάτι υπέροχο, όταν γεύεσαι κάτι ναι. νόστιμο, ψάχνεις, ας πούμε, αυτή τη. Ίσως το αδικείς το συναίσθημα, άστο εκεί που είναι.
1: Ναι.
0: Ίσως τώρα το
1: ψάχνεις την επεξήγησή του.
0: Αλλά πλέον από μια χρονική απόσταση, λες ρε φίλε, γιατί ένιωσα τέτοιο να με πλημμυρίζει κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ στις δύο φάσεις αυτά τα δύο βρήκα, ας πούμε, που με έκανα να ενθουσιαστώ.
1: Ναι.
0: Τελευταίο διάλειμμα. Και μπαίνουμε. Πόσο είναι, 2-3 λεπτά, τίποτα.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η προετοιμασία ολοκληρώνεται για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Άντερλεχτ στο στάδιο της Τούμπας, που θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα στις 7 παρα 10 στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή τριετού συμβολαίου συνεργασίας. Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως Juventus, Chelsea και Dortmund προσελκύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ευρωπαϊκής ελίτ. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού φορ Ράφα Μύρος δανεικού από τη Σεβίλη. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε για το κέντρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση με τον Πανθρακικό δίνει απόψε στις 7.30 ο Άρης, αποτελώντας την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα από κοντά. Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία βρίσκεται ο Άρης Μπέτσον, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης των φετινών τελικών του EuroCup, αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για την νέα ευρωπαϊκή εποχή του συλλόγου. Έτοιμα για παραχώρηση του σταδίου της Πολύχνης κατέθεσε ο Ηρακλής εν ώψη της επίσημης πρεμιέρας του στο κύπελλο Ελλάδος απέναντι στο Βόλο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τη διοίκηση να αναζητά εναλλακτική έδρα λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες του Καφταζογλίου. Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, με την πρόκριση για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την JSK 1948 Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Λιβάη Γκαρσία συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Η συμφωνία φέρνει ξανά τον 28χρονο επιθετικό στην Ελλάδα, με τη ρύθμιση να περιλαμβάνει και δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του το επόμενο καλοκαίρι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία για την αγορά του από την Γκιόρ. Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: all these things that...
1: Μπήκαμε τελική ευθεία μαζί παρούλα μέχρι τις 11 αυτό το τρίωρο. Δείτε το ή ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
2: Ναι.
1: Α, τίτλος.
2: Είσαι φοβερός.
1: Όχι τώρα, αυτό μου ήρθε. Ναι.
2: Ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
1: Ναι, είναι όμως. Ακούστε το, ακούστε τους πριν τους κατεβάσουν. Πριν τους λιτσάρουν. Ακούστε τους πριν τους διώξουν. Ναι, είναι όμως. Ακούστε τους. Ακούστε τους με λατινικούς χαρακτήρες θα το βάλουμε. Ακού και θα. Άστα το δουλεύει, ακούστε ναι. Τους. Σου κάνει κάτι.
2: Ναι.
1: Σαν να είναι, δεν είναι όμως σαν να σαν ελεημοσύνη.
2: Όχι, τους αναβαθμίζουμε.
1: Ακούστε μας.
2: Ακούστε μας.
1: Ακούστε μας. Αυτό που βλέπετε λίγο έχει το πάθια μέσα. Ακούστε μας. Ακούστε τώρα τι σας, ναι. Λοιπόν, ακούστε τι θα σας πει ο Χάρης.
2: Γιατί όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, να ξέρεις ότι δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα, Γιάννη μου, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη. Κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα Jackpots που δίνουν πολλά σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα Jackpot που είναι έτοιμο να σκάσουν στο RegencyCasino.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Δυνατός. Καλημέρα, έχω όνομα για την εκπομπή, ναι. Λέει ο Μάκης, με ή χωρίς μαγιό. Απορρίπτεται.
2: Ναι. Με μαγιό, ναι, χωρίς τώρα.
1: Θα σου πει όμως χωρίς μαγιό ραδιόφωνο. Εντάξει. Με ή χωρίς μαγιό. Ναι. Μάκη, εντάξει, ίσως. Λέει ο Δημήτρης, καθώς αγωνίζοντα λέει στην ίδια πλευρά της άμυνας, ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο συχνά κάλυπτε το κέντρο της άμυνας, αργότερα. Βαρέλα, Γιαννούλη, Αστρέα συνυπήρξαν στον αγωνιστικό χώρο σε περισσότερα από 80 παιχνίδια. Λέει τώρα για τους τρεις μαζί κάποια στιγμή. Κρέσπο, Βαρέλα και Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης.
2: Καλή τριάδα.
1: Ο Σταύρος λέει μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Σωστά. Με την αείμνηση.
2: Δύο Έλληνες στην Κωνσταντινούπολιτικά.
1: Από αυτούς που είναι εν ζωή τώρα, κοίτα. Και ο Αλεξανδράτης, γιατί ο Βουτυράτος ήταν ο Αλεξανδράτης. Το γράφει κάποιος φίλος. Ο Βουτυράτος ήταν ο Αλεξανδράκης. Έλεγε ο Προύσαλης, περιγράφοντας τη σκηνή, ότι για τον Βουτυράτο ούτε ο Αλεξανδράκης της εν ζωή, ούτε η Μάρο Κοντού προσφάτως έφυγε. Καλά, Αθηνόδρος Προύσαλης. Ναι.
2: Θες να δούμε λίγο.
1: Επειδή... Ό,τι θέλεις. Πριν, περίμενε. Ναι. Ένα ηχητικό έχουμε να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία, να το αναδείξουμε. Τι βρήκε εδώ ο Σκαπανέας.
2: Ποιος
1: ο ακούραστος, ο αλήγιστος.
2: Ναι.
1: Ο Χάρης Εμμανουηλίδης.
2: Τι βρήκα?
1: Βρήκε τι είχε πει ο Γιαννούλης όταν έφευγε από τον ΠΑΟΚ το 2021.
2: Ναι, σε μια εποχή COVID.
1: Άντε πάλι με τον COVID.
2: Ήτανε, γιατί φαίνεται από τον τρόπο που και από το... είχε φύγει.
1: Α,
2: μετά.
1: Το ηχητικό. Όχι, το κάνει με μάσκα.
2: Όχι, όχι, είναι στα γραφεία. Ναι. Και θυμάμαι ότι ήταν τελευταία προπόνηση τότε πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι το match που υπήρχε τότε για τον ΠΑΟΚ. Θα, ναι. Θα δικήσω το παιχνίδι και θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά ήταν η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας τότε και είχε φύγει και είχε σε μια σακούλα τα πράγματά του. Και είχε φύγει.
1: Θα κλάψω,
2: όχι, όχι, όχι, το θυμάμαι γιατί είμαστε. Όχι, όχι, ήταν σε μια.
1: Είχε το παιδί, είχε πάρει δύο ξεροκόμματα, δύο γαλέτες και κάτι σταφίδες, μια χούφτα για τον δρόμο. Και έπρεπε να κάνει.
2: Σε μια σακούλα από τα ποδήλατα είχε μαζέψει τα πράγματα του και ήμασταν ζωντανά τότε στο γύρο τον Μπούζο. Και λέω, κλείσε ένα λεπτό να το βγάλω να.
1: Α, έτσι. Αυτό που ακούσουμε είναι κοινό ζωντανό.
2: Ήταν από εκείνη την ημέρα. Μάλιστα. Από εκείνη την ημέρα αυτό το βίντεο για να το δώσουμε σε όποιον θέλει να το οπτικοποιήσει, είναι στα γραφεία της Τούμπας μέσα.
1: Α, δεν είναι μια ανάρτηση του ίδιου του Γιαννούλη που να λέει κάτι.
2: Είναι ένα βίντεο μέσα από τα γραφεία της Τούμπας, στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου ο Γιαννούλης έχει πάρει το κινητό και με ένα selfie βίντεο.
1: Α.
2: Γι' αυτό το λέω, σε ένα selfie βίντεο, πιάνει το τηλέφωνο στα χέρια του.
1: Ναι.
2: Και λέει αυτό που
1: είναι
2: θα ακούσουμε.
1: Είναι επίκαιρο, λες τώρα.
2: Πολύ.
1: Θα ακούσουμε. Για, βάλτε το ρε.
3: Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη βοήθεια και τη στήριξη που μου έδειξε. Ελπίζω να πάνε καλά τη φετινή αλλά και τις επόμενες χρονιές, να πετύχει τους στόχους της η ομάδα και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα χρόνια που πέρασα εδώ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
1: Τι λέει στο τέλος, ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε.
2: Να τα ξαναπούμε.
1: Αλλό.
2: Εντάξει, δεν άρχισε πολύ.
1: Ωραίο.
2: Πέντε χρόνια.
1: Όντως ήταν. Μπράβο, μπράβο, Ριχάρη.
2: Πέντε καλά χρόνια και για τον, και για τον ίδιο. Πέντε καλά χρόνια θα πει κανείς και για τον ΠΑΟΚ που τον περίμενε. Δηλαδή του την έχει κρατήσει τη θέση. Και επειδή λέγαμε για νούμερα.
1: Τι κρατήσει τη θέση.
2: Εντάξει, εκεί. Μόλις μπορούσε ο Γιαννούλης, μόλις ήταν τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Εδώ είμαι.
1: Όταν αποφάσισε ο ίδιος να επιστρέψει.
2: Ναι, ακριβώς ήταν εδώ. Επειδή λέγαμε για τα νούμερα, για να το κλείσω. Τελευταία φορά που ο Γιαννούλης ήταν στον ΠΑΟΚ φορούσε το 23.
1: Ναι.
2: Είχε προηγηθεί και το 18 στην πρώτη του χρονιά, όταν είχε έρθει το 16-17. Όχι όταν είχε έρθει, στην πρώτη χρονιά τότε, σε καλό, μετά την αύξησή του από τον Βατανιακό, και είχε το 23. Με το 23 πλέον όμως είχε κάτοχο πριν από 2 ημέρες, το πήρε ο Λουσέ.
1: Τώρα το πήρε ο Λουσέ.
2: Ναι. Οπότε...
1: θέμα.
2: Ίδρυγα κατευθείαν.
1: Θέμα.
2: Ρε Λουσέ.
1: Εντάξει, να το βγάλει ο Γάλλος. Ούτε πέρα.
2: Ναι. Το τελευταίο ήταν αυτό. Αμέσως μετά, όταν πήγε στην Όρτς, πήγε με το 30.
1: Α, έχει βάλει και άλλα νούμερα.
2: Έχει βάλει και άλλα νούμερα. Το τελευταίο, στον ΠΑΟΚ, είχε επιλέξει τότε το 23.
1: Το 23 που δεν υπάρχει τώρα.
2: Που δεν υπάρχει.
1: Αν θεωρήσουμε ότι ο Λουσέ το...
2: Ναι. Μετά είχε το 30 στην Όρτς.
1: Εντάξει.
2: Και διαθέσιμο και τελευταία του χρονιά στην Augsburg, μέχρι και φέτος που δεν έχει προλάβει να το φορέσει κάπου.
1: Ποιο?
2: Το 13 και τα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Άρα το 13 φορούσε στην Augsburg.
2: Ναι.
1: Το υπάρχει τώρα το 13.
2: Available.
1: Τι κάνει?
2: Είναι available.
1: Α, υπάρχει.
2: Δηλαδή. Δεν έχει κάτοχο.
1: Available. Available το 13. Τελευταία, κληρώνει. Όχι, περίμενε. Ο Χάρης, ο Κώστας. Έχει, ο Κώστας. Καλημέρα, Γιάννη. Μην ψάχνετε άλλο. Η αλάνθαστη. Ωραίο. Ο Κώστας, αυτός είναι η αλάνθαστη. Ευχαριστώ και τον Θωμά. Ο Ζαπρόπουλος είναι που είχα κολλήσει με τον παίχτη από τη Χαλάστρα που έπαιξε, ναι, στην Ξάνθη. Ζαπρόπουλος, ωραία καριέρα έκανε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο για τον Ζάρκο που είχαμε πει. Καλημέρα στην Άννα. Γεια σου, Άννα. Ναι, Γιώργο, Ταλάλερ Καρκούρη, βέβαια, αυτά τα έχουμε πει. Ο Δημήτρης ο Λιβερπουλάκιας, ονομασία εκπομπής, η Χάρη του Γιάννη. Και εξηγούμε. Συνδυάζουμε, λέει, και τα δύο ονόματα και ο Γιάννης επιτέλους βρήκε εκπομπή που να μιλάει.
2: Αυτό μου το έστειλαν και άλλοι. Πολύ ωραία, λέτε, δεν διακόπτει, λέει, ένα στον άλλο.
1: Ναι, είναι ένα ταλέντο που έχουν οι νορμάλ άνθρωποι. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, είναι έμφυτο αυτό.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που έχει ξέρει να κάνει διάλογο δεν διακόπτει ο ένας τον άλλον. Θα μου πει κάποιος, βέβαια, άλλοι βγάζουν λεφτά από το να διακόπτουν. Δεν κάνει ο άλλος διακόπτει, φωνάζει στα παράθυρα, στα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
1: Φωνάζει ο ένας πάνω στον άλλον, δεν βγαίνει άκρη, υπερισχύει αυτός που φώναξε περισσότερο. Έτσι λέει, πήγε, λέει, και τους τάχωσε, τους τάπε. Τι τους τάπε, δεν ακούστηκε, μόνο άναρθες κραυγές. Δεν ακούστηκε, λέει, αλλά η εποχή τώρα τι θέλει? Θέλει κάποιον να φωνάζει. Κάποιον να χειρονομεί ασκόπος, δεν ξέρεις. Κοιμήθηκε, λέει, κοιμάται στον πάγκο, λέει, ξύπνα, λέει, δώσε καμιά οδηγία. Άμα εγώ χειρονομώ από το δεκάλεπτο, ναι, πάω να πει ότι δεν κάναμε κάτι καλά μέχρι στο παιχνίδι, ναι, προετοιμασία. Εκτός αν εκείνη την ώρα θέλω να ξυπνήσω τον παίκτη μου.
2: Ναι.
1: Αλλά αν είμαστε ναυάγιο, κάνει. Κοιμάται, λέει, στον πάγκο. Ωραία, δεν κοιμάστε. Στις προπονήσεις κοιμάται στην πραγματικότητα. Στον, ναι, πάγκο κοιμάται. Το κουτσάρισμα είναι γι' αυτό μια άλλη ιστορία. Αλλά μην τρώμε πρόλογο μόνο με κάποιον που ουρλιάζει, φωνάζει. Εντάξει, όλη ώρα τα λέω αυτά, φωνάζω και ουρλιάζω.
2: Ναι, αλλά φωνάζει μόνο σου, Γιάννη.
1: Δηλαδή, σημαντικό. Ναι. Σημαντικό.
2: Δεν προσπαθεί να επιβληθεί σε κάποιον. Είναι πολύ καλύτερο αυτό. Απλά ανεβάζει τον τόνο τη φωνή σου. Γιατί είσαι ο Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννη.
2: Γιατί μπορεί.
1: Καλημέρα, Βουτυράτη. Βουτυράτη. Καλημέρα, Βουτυράτη.
2: Καλό. Αυτό μου θυμίζει το. Ναι, όχι.
1: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, η ταινία. Άιντε να πούμε με ερωτήσει δημοτικού. Τσατίστε ο γιο τη. Τσατίστε ο γιο σου. Λέει, δεν μας έχετε ψηλά, αλλά μας βάζετε,
2: ναι,
1: εύκολα.
2: Ναι.
1: Από αύριο, δεν ξέρω.
2: Εδώ είμαστε. Μάλλον.
1: Από αύριο. Κάτι επίσης χρωστάμε και το είχα ξεχάσει.
2: Δεν έχουμε πει για Παναθηναϊκό που σήμερα.
1: Ενώ για Ολυμπιακό είπαμε πολλά.
2: Ναι.
1: Τι είναι, τι μπορεί
2: να είναι. Τέλος. 4,5 λεπτά highlights.
1: Θα πούμε τώρα. Κάτι άλλο είχαμε πει ότι θα βάλουμε και δεν το βάλαμε. Τέλος πάντων. Είναι και πολλές τρεις ώρες. Φεύγει το μυαλό. Κοιτάξτε, πάμε λίγο. Ολυμπιακό χθες.
2: Ναι.
1: Έκανε, μπορείς να πεις, ένα παιχνίδι που οι αναγκαστικές αλλαγές, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό.
2: Ναι.
1: Επειδή κάποια στιγμή κάνει τις πρώτες του παρεμβάσεις σου με τη Λίμπαρ και κάνει τρεις αλλαγές μαζί.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Μετά με τους τραυματισμούς του Ρέτσου, τις αναγκαστικές αλλαγές, μπορεί να πει κάποιος ότι εκεί κλειδώνει με τη Λίμπαρ και δεν μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει την ομάδα
2: να κάνει πράγματα από τον μπακ. Ναι.
1: Απ' την άλλη είναι και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, που ακόμη σίγουρα όλες οι ομάδες έχουν ένα θέμα με τον ρυθμό, με χιλιαδιό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν άρεσε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές να βγάζουμε συμπεράσματα τώρα. Για νέους παίκτες, για χίλια δυο. Αυτό που θα πω βέβαια τώρα είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ στατιστικά είναι η ομάδα η οποία κάνει τις περισσότερες σέντρες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είτε τις, και δεν τις κάνει τις σέντρες όταν τις στραβώνει ένα μάτς ή όταν κολλάει στο 0 και ψάχνει να βρει ένα γκολ.
2: Από την αρχή του.
1: Είναι ένα κομμάτι που το βάζει αυτό, το έχει στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Δεν ποινικοποιεί τις σέντρες. Άλλες ομάδες παίζουν με περισσότερο. Προτιμά να κάνουν κάτι άλλο, να βάλουν την μπάλα κάτω, να κινηθούν, να κάνουν ένα άλλο είδος παιχνιδιού. Δεν λέω τώρα ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το
2: κακό.
1: Δεν θα το παίξει τώρα προπονητής. Όλοι έχουμε μια άποψη, βλέπουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Απλά χθες μου φάνηκε ότι παραπήγε αυτό στον Ολυμπιακό με τις σέντρες ή ας πούμε να το πούμε γιόμες. Γιατί καμιά φορά έχει μάθει ο σοφός λαός που λέμε. Τη σέντρα, άμα τη βαφτίζει γιώμα, πάει να πει ότι νιώθει ότι εκείνη την ώρα κάπως σαν να πήγε το σχέδιό μας, σαν να διαλύθηκε.
2: Ναι, να πήγε στράφη. Ναι. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος τα άκρα του δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και τα πιο.
1: Οι εξτρέμλες.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι το άλλο θέμα. Πολύ ωραία το βάζει εκεί.
2: Γιατί λογικά είτε από τους εξτρέμ είτε από τους πλάγιους μπακ θα δρομολογηθούν οι σέντρες.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Έχει έναν, ας πούμε, Ελκαμπή που είναι ο επιθετικός του.
2: Ναι.
1: Άμα δεν, ας πούμε, έχει τις βοήθειες από τους χαφ να έχει να πατάνε την περιοχή κτλ., οι σέντρες μπορεί να είναι τέλειες. Μπορεί ο εξτρέμ ή ο προωθημένος μπακ να σου βγάλει τέλεια σέντρα, αλλά να μην βρεις συμπαίκτη. Να είναι εύκολη λία για την αντίπαλη άμυνα. Η χαφ τώρα του Ολυμπιακού, πλάι εξτρέμ, με το Ροντινέι, που θα τον βλέπουμε μάλλον περισσότερο εξτρέμ από ότι μπακ. Αλλιώς δεν θα έκανε. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε και Μαφέο, πήρε και Σάλιακα.
2: Παίξαν και οι δύο χτες. Βγήκε ο Μανώλη Σάλιακα εκεί κοντά στη μία ώρα, στο 57.
1: Μπράβο. Λογικά θα βλέπουμε περισσότερο Ροντινέι μπροστά στους χαφ. Ο οποίος βέβαια ήταν. Α πούμε ότι. Δεν, ήταν από τους καλούς ο Ροντινέι. Ναι. Με μ' άρεσε η είσοδο Ζώτα Σίλβα. Μ' άρεσε έτσι το τι έδωσε από τον πάγκο όταν ήρθε.
2: Ο Πόποβιτς πώς σου φάνηκε? Γιατί ο Ολυμπιακός άλλαξε όλη του την τετράδα.
1: Για αρχή καλός τώρα. Ναι.
2: Την αρχή λίγο φάνηκε εκεί με τις.
1: Τρακαρισμένος.
2: Εγώ θα σου πω τις δύο εξόδους που βγαίνει λίγο σε αυτό το στυλ τζολάκι, λίγο πιο έξω να προλάβω τη φάση.
1: Ναι.
2: Βέβαια μετά είχε δοθεί offside, δηλαδή ακυρώθηκαν σαν φάση, δεν θα μετρήσουν ποτέ στη στατιστική υπηρεσία. Εκεί μου φάνηκε λίγο ότι είχε το track παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ίσως βλέποντας και τον προκάτοχό του το τι έκανε.
1: Ναι.
2: Ίσως αυτό να του δημιούργησε εκεί ένα.
1: Εντάξει, πάντως τηρουμένων των αναλογιών έτσι όπως το βάζει, για το βάζει σωστά. Ξέρεις, έρχομαι, παίρνω τη θέση ενός παιδιού του Ολυμπιακού, αγαπητούμε καλά παιχνίδια κτλ. Είναι και το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι, είναι εντός έδρας. Δεν έπαιξα εκτός, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Να πάρω την εκτός εισαγωγικών ή εντός κριάδα.
2: Ναι.
1: Έρχομαι στο γήπεδο. Εμένα ο Πόποβιτς μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Συνολικά για τον Ολυμπιακό μπορεί να πει κάποιος το εξής, ότι έρχεται ένα παιχνίδι αυτό με την Αϊμέχεν και το αποτέλεσμά του, το 0-0, που δεν βοηθάει στον Ολυμπιακό να βγάλει λίγο από την. Να τον αποσυμπιέσει. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα καινούργια πρόσωπα, είδες αμέσως μετά το τέλος, μια αστικτόδης αντίδραση ήταν μια γιούχα, ας πούμε, που ακούστηκε. Και μετά βέβαια περίσχει το χειροκρότημα.
2: Ναι.
1: Που σωστό είναι να υπερισχύει το χειροκρότημα, γιατί υπάρχει και δεύτερο μάτς. Αλλά το παιχνίδι που κάνει ο Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ατομική επίδοση κάποιων παιχτών, είτε νέων προσώπων είτε παλιών, και το αποτέλεσμα δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αποσυμπιεστεί, γιατί όντως σαν να συσσωρεύει, δηλαδή συσσωρεύτηκε κάτι και από την εικόνα στα φιλικά κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει σε μια εβδομάδα στη ρεβάνς, αλλά. Έχει έτσι, δηλαδή μπαίνει ο Ζέλσον, μπαίνει ο Μαρτίνς, Ζέλσον Μαρτίνς, έτσι. Κάνει μια ωραία κίνηση εκείνη την ποδιά που κάνει και την απλαγιοκόψη, μετά δεν. Που λες, γιατί το λέω αυτό και μένω στον Μαρτίνς? Γιατί από τους εξτρέμ του Ολυμπιακού την προηγούμενη σεζόν, σε μια σεζόν που ο Ποτένσε δεν ήταν ο Ποτένσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν σημείο αναφοράς. Και ο Ροντινέι μετά.
2: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή αν τώρα. Περιμένεις από τον Ζέλσον Μαρτίνς τους παλιούς μέχρι οι νέοι να πάρουν το χρόνο
2: να βγουν μπροστά.
1: Μπράβο. Οι παλιοί να σου δώσουν λίγο αέρα, λίγο. Δεν το έδωσε χθες ο Ζέλσον Μαρτίνς.
2: Μπήκε σαν αλλαγή.
1: Ελκαμπή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ήταν και η μοναδική επιλογή στο 9.
2: Ναι.
1: Δεν είχε άλλη. Έτσι δεν είναι, τα Ρέμι έξω. Το άλλο το παιδί, πώς λέγεται, Κλέιτον έξω. ο Ουκρανός, πώς λέγεται, του Ολυμπιακού. Κόλλησα.
2: Γιάρεντσουκ.
1: Γιουσκόβιακ μου ερχόταν. Έτσι είναι, άμα είσαι 50 πλάς, σου έρχεται ο Γιουσκόβιακ. Έτσι δεν είναι, Εμίλη, τι να κάνουμε. Γιάρεντσουκ. Καλά που είναι η νέα γενιά, εδώ σου λέξει Γιάρεντσουκ, ρε Θείο. Σου παίζει τα φώτα στον καθρέφτη. Κάνε δεξιά να περάσω. Το Γιουσκόβιακ, εσύ το ξέρεις?
2: Όχι.
1: Πού να το
2: ξέρεις? Συγκρότημα είναι.
1: Γράψε 10 φορές τη λέξη Γιουσκόβιακ. Λοιπόν, και αυτό έτσι, μια πρώτη προσέγγιση για τον Ολυμπιακό. Και τώρα βάλε πρόβλημα. Μπήκε στο πρόβλημα ενώ ψηφίσει.
2: Ναι, ανοιχτό το. Εγώ περίμενα να σου πει ότι
1: ενασχόλησε μια Ναϊμέχεν που τον Ιάπωνα τον καλό τη τον παίχτη. Ενώ ήταν στη λίστα, ενώ ήταν και στην αποστολή για Αθήνα, επειδή τον πήρε η Αιτχόφεν.
2: Ναι.
1: Παίζει και χωρίς. Έχει μια έλλειψη. Γιατί καλό να βλέπουμε τα του οίκου μας, ας πούμε, να βλέπουμε πρώτα τις δικές μας ομάδες. Απ' την άλλη, τι ομάδα βρήκε απέναντι, το καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, με πρόβλημα τελευταία στιγμή στον Ιάπωνα που βγήκε off.
2: Εγώ περίμενα να δω Φορτούνη κάποια στιγμή.
1: Ναι, θέμα. Όχι θέμα. Εντάξει, σίγουρα ο προπονητής γνωρίζει τα του οίκου καλύτερα. Το γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνη το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή σε ένα μάτς που φωνάζει για Φορτούνη, ναι. Τώρα του τελειώσαν οι αλλαγές. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, κοίταξε, θα σου πω ότι από τη στιγμή που αλλάζει, όταν μια ομάδα βλέπει ότι αλλάζει τους δύο της στόπερ.
1: Ναι.
2: Κάτι ασυνήθιστο θέλω να σου πω.
1: Ο ένας αναγκαστικά.
2: Ναι. Αλλά ασυνήθιστο σε μια ροή αγώνα. Δηλαδή όταν βλέπει ένα παιχνίδι που ξεκινάει, δεν λες ότι μια ομάδα μπορεί να αλλάξει τους δύο της στόπερ, να χρησιμοποιήσει δύο αλλαγές για την άμυνα.
1: Και θα πω και τρεις.
2: Γιατί αλλάζει και τον Σάλιακα.
1: Ναι, οι τρεις στους τέσσερις της άμυνας αλλάξουν.
2: Αλλάζουν. Οπότε όταν αλλάζει εκεί, ενδεχομένως περιορίζει τις κινήσεις σου που έχεις για μπροστά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ίσως εκεί να του κόστησε αυτό για Φορτούνη. Γιατί όταν αποφασίζει και φέρνει από τον πάγκο το μεσοεπιθετικό του, φέρνει τον Ζώτα Σίλβα.
2: Ναι.
1: Αλλά. Εντάξει.
2: Για τη θέση του Τσικίνιο. Εντάξει. Και Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Παναθηναϊκός σήμερα, από εμάς το ακούτε.
2: Ναι, όσο δεν το ξέρετε, χωρίς Ανδρέα Τετέι. Για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Sky 9.30.
2: 9.30.
1: 9.30.
2: Και αυτό αποκλειστικό.
1: Εδώ, μόνο σε εμάς αυτά. Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Ναι, σωστά.
2: Σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Δεν έχει και. Τώρα λέγαμε για τα εννιάρια του Ολυμπιακού χθες.
2: Ναι.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός με ένα εννιάρι πάει σήμερα.
2: Γκολ Ραστόντερ σήμερα, να ξέρεις.
1: Ραστόντερ.
2: Γκολ.
1: Γκολ θα βάλει.
2: Γκολ.
1: Να σε εμπιστευτώ γιατί ναι. Χθες. Βέβαια, ευτυχώς δεν το είπες στον αέρα. Καλά έκανες. Ότι πολλά γκολ στο Ολυμπιακός να ημέχαινε.
2: 5-5 λέω. Γιατί είπε ο Κωστής. Βγαίνει, λέει ο Κωστής.
1: Είναι ποιο γραπτοπλό.
2: Ναι, λέει. Άντερ 3,5. Λέω τώρα θα βγει κανένα 5-5 λέω αυτό τώρα λέω και θα τρέχουμε. Αλλά δικαιώθηκε.
1: Άντερ 3,5 πώς δικαιώθηκε. Άντερ 3,5 είναι το. Άντερ, το λιγότερο άντερ θα μπορούσε να βάλει για να δικαιώνεται. Κατάλαβες τι λέω.
2: Είπε άσοχη και άντερ 3,5.
1: Άσοχη το πέτυχε. Το άντερ, το μικρότερο που μπορεί να παίξει ποιο είναι.
2: Και από 1,5.
1: Άντερ 1,5.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Δηλαδή να πω άντερ 1,5 να βγει 0-0 και να δικαιώνομαι. Ναι. Το άντερ 3,5 σε εμάς που βγαίνει 0-0 και έχει και εικόνα για 0-0.
2: Ναι, αλλά πριν το μάτς όλοι το είχαμε. Τουλάχιστον οι πιο πολλοί.
1: Πολλά γκολ.
2: Ναι.
1: Βροχή τα γκολ.
2: Πρώτο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός θα παίζει στην έδρα του. Απέναντι σε μια ομάδα που δέχτηκε και σκοράρει. Περιμένανε όλοι ότι θα υπάρχει αυτή η προδιάθεση.
1: Ναι. Αλλά δεν μας βγήκε. Βλέπεις σήμερα.
2: Ραστόντερ.
1: Γκολ.
2: Γκολ Ραστόντερ.
1: Γκολ Ραστόντερ. Εντάξει. Το κρατάμε. Πιθανόν είναι. Είναι και σε. Νιώθει και καλά υπό την έννοια ότι δεν τον αλλάζει. Δηλαδή δεν θα τον αλλάξει κανένας.
2: 90 λεπτά έχει μπροστά του.
1: Δεν θα γυρίζει στον πάγκο να βλέπει Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς, να πούμε, μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι.
1: Και ο Λιβάη μπήκε. Δηλαδή για τη ρεβάνς θα είναι εν δυνάμει διαθέσιμη, αν ναι. Θέλει ο Νίστρουπ.
2: Ναι.
1: Ο Τετέ είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς. Να φύγει αυτή η περιπέτεια με την υγεία του γρήγορα, να είναι ξανά διαθέσιμος. Ο Ραστόντερ λοιπόν σήμερα ξέρει ότι θα έχει το χρόνο να βάλει γκολ.
2: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι που ενισχύει το προγνωστικό του Χάρη. Δεν ξέρω βέβαια σε τι απόδοση θα το βρείτε. Η λογική λέει σε μια χαμηλή.
2: Κάτσε.
1: Επιθετικό να μάθουμε. Η Τσεσεκά, η οποία να θυμίσω εδώ, έχει αρχίσει το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας.
2: Mm-hmm.
1: Κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Έχει δώσει 3 παιχνίδια το πρωτάθλημα ή 3 αγωνιστικές. 2 νίκες και μία ισοπαλία. Καλημέρα και στο Γιώργο Ζαΐρη που μόλις εμφανίζεται στο παράθυρο. Τα άκουγες όλα.
2: Διακόπτει από το παράθυρο.
1: Τι. Τι θα πούμε το Σεπτέμβριο οι δυο μας.
2: Μάλλον ο Γιώργος θα το πει, δεν θα προλάβει.
1: Τι είπα για το Ζαΐρη κάτι. Τι είπα ρε Γιώργο. Πες, έλα. Ζωντά. Κάνει, ναι. Θέλει να κάνει παρέμβαση. Ναι. Σου λέει ποιο περιμένει ο Σεπτέμβρη για να
0: κάτι
1: το διακόψει.
0: Για διαλόγου είπε ότι τώρα μπορώ να μιλάω.
2: Αυτό, ο κόσμο το παίρνει. Όποιο τι κάνει, τι κάνει.
0: Θα σου πω το Σεπτέμβριο τι κάνει.
1: Παιδιά, είναι φοβερό. Δηλαδή σου λέει ποιο περιμένει ο Σεπτέμβριο για να διακόψει τον άλλον.
2: Τη δεύτερη εκπομπή.
1: Κάτσε να κάνω 3 λεπτά μήνα. Δεν κάτσε να προλάβω να το διακόψω. Η είδηση είναι ότι ο Γιώργο Ζαΐρη έχει έρθει.
2: Ναι.
1: Η Μαράδα Μπασάκου ήταν ούτως ή άλλως εδώ. Άρα το δίδυμο της επόμενης ζώνης, του επόμενου διόρου, έχει ήδη σχηματιστεί.
2: Ναι.
1: Θα το απολαύσετε. Άντρας γυναίκα, γυναίκα άντρας. Ωραία.
2: Ναι.
1: Δεν καλό κι αυτό.
2: Καλό.
1: ΤΣΣΚΑ 5 παιχνίδια, έχει δώσει 5 επίσημα παιχνίδια. Βρίσκεται εδώ στον δρόμο του Παναθηναϊκού γιατί έχει αποκλείσει την Τρνάβα.
2: Oh.
1: Χρειάστηκε τα πέναλτι. 0-0 δεν
2: το έχετε πήγαινε και την ΤΣΣΚΑ.
1: Και Μπασμπαρέλα, ο οποίο έχει. Να πω επίσης κάτι χρωστά από την πρώτη ώρα. Ναι. Γιατί με κοιτάς.
0: Χρωστάς και 2 θέματα στο site.
1: Δύο θέματα στο site. Βάλτε να πάνε.
0: Ναι.
1: Δύο θέματα στο site. Ναι. Θα το βάλω αυτό. Δύο θέματα
2: στο
1: site. Αυτό που χρωστάω από την πρώτη ώρα ακόμη δεν έχει οριστεί επισήμως το που θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή στο κύπελο με τον Ούπουσου Βόλος. Αλλά όλα δείχνουν. Επισήμως λέω. Να βγει αλλά μακεδονικό. Ναι, να το ρίξει Τσιέμπο. Και την ημερομηνία περιμένουμε 17-18-19.
0: Σάρισε η ομάδα, την είδες.
1: 17-18-19, τρεις ημέρες, 17 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τώρα, ποια από αυτές τις ημέρες θα γίνει και το γήπεδο του Μακεδονικού. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Ηρακλής σε αυτό. Δηλαδή, γιατί λέγαμε, ας πούμε, το Καφταζόγλιο πήρε κλειδάριθμο, τα δύο πρώτα εκτός, θα προλάβει το τρίτο εντός. Να όμως που σου δείχνει το θέμα ότι είναι εδώ πάντα μπροστά σου.
2: Ναι,
1: το γηπεδικό με το για τον Ηρακλή. Ναι. Το γηπεδικό είναι θέμα. Έτσι δεν είναι.
4: Επειδή υπήρξε ένα διάστημα το οποίο κάναμε κοινό ρεπορτάζ έτσι, από διαφορετικές εφημερίδες.
1: Γιατί μιλάεις το αργό,
2: γιατί. Και γιατί είσαι τόσο κοντά μου, ναι, σαν πες, τραγουδιστές που λένε ένα ρεφρέν είναι, νιώθω. Θα πούμε μαζί ένα ρεφρέν.
4: Ήταν ένα από τα. Χθες είπα ότι ήταν ένα από τα top 3 ας πούμε, θέματα.
1: Ναι.
4: Όλα αυτά τα χρόνια που πάντα υπήρχε ένα μόνιμο πρόβλημα.
1: Ποτέ δεν έπαψε να είναι έτσι. Θέμα. Ακόμη και στην εποχή ας πούμε, που ο Ηρακλής πατάει δυνατά διαιτητικά στα πόδια του με Μυτιλινέο, ακόμη και εκεί που λες ότι. Ακόμη και εκεί υπήρχαν δύο διαφορετικές τάσεις και δύο διαφορετικοί δρόμοι της οικογένειας του Ηρακλή που δεν συναντήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, ο Μυτιλινέος τι είπε τότε, το 2000, βγαίνει και λέει: θέλω το Καφταζόγλου 49 χρόνια, 50 χρόνια. Αυτό έλεγε η ΠΑΕ, αυτό έλεγε η Μυτιλινέος. Να το πάρει για 50 χρόνια, παράδειγμα. Και ο ερασιτέχνης τότε που και αυτό ήταν καλά, έλεγε: όχι, γήπεδο, να κάνει γήπεδο ο Ηρακλής δικό του, χωρίς όμως και επί της ουσίας να ξέρει πού να θέλει να το κάνει. Να το κάνει στη Μικρά, να το κάνει στις Χορτατσίδες. Υπήρχαν δηλαδή τρέχανε 2-3 διαφορετικά πράγματα.
2: Σενάρια.
1: Και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Αυτά για το. Τι χρωστάμε, σίγουρα χρωστάμε και άλλα πράγματα, ξεχάσαμε.
2: Τίποτα, Γιάννη. Τα έχουμε πει όλα. Να, θα πούμε ότι τα είπαμε. Τίτλο δεν έχουμε βρει. Πας μου, πες ένα τίτλο, να βάλουμε στην εκπομπή.
1: Όχι, δεν θες
0: να το πούμε.
1: Δεν θες.
2: Ναι.
1: Είναι.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον τίτλο Διευθυντής Σύνταξης στο metro.gr.
1: Δεν θες να το ακούσει. Μιλάει εμπειρία τώρα.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη που μας άντεξε.
2: Έλα λοιπόν.
1: Συνεχίζει, Εμίλιο, εσύ.
2: Με τις αμπρέλες.
1: Ποιος?
2: Με τις αμπρέλες.
1: Αυτό είναι σαν να είμαστε ρεζέρβες. Και πού είμαστε?
2: Όχι, με τις αμπρέλες, με τα φουσκωτά, τα τέτοια.
1: Α, αυτά τα.
2: Ναι, τίποτα. Τίποτα.
1: Εντάξει. Σωσίβια.
2: Η δημιουργικότητά μας χτυπάει πάνω. Γιάννη.
1: Έχει πολλούς τίτλους. Θα το βάλουμε κάτω. Ναι. Αύριο θα έχουμε 2 που διαλέξαμε και θα αποφασίσετε εσείς ποιον δεν θα βάλουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Μέχρι τις 11 πήγαμε παρεούλα σας. Γιάννης Πάγκος, Χάρης Εμμανουλίδης. Ακολουθεί ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας με τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μάλλον. Και έπειτα ο Γιώργος Ζαΐρης που έκανε στη την παρουσία του με τη Μαράχα Μπασάκου που επίσης είπε άλλα 5 δελτία πιο πριν. Θα είναι παρά σας μέχρι και τη μία. Όπου οι φρεγάτες του Γιώργου Καστάνη και όχι τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου θα έρθουν στην. Θα έρθουν στη συντροφιά σας για όλη την επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ και εκεί. Πηγαίνοντας να χτυπήσει το τρίτο ημίχρονο.
0: Γιατί είναι και αυτό.
2: Ναι, ρε, τρελός είσαι. Να κάνουμε λίγο πρόμο.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα, παρά τη βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε στις 10 σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής μετά τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Πιέρειας. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Περαστικοί εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιπλανιέται μόνη της και χωρίς καμία επίβλεψη, ειδοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Καταλυτική για τη σύλληψη του ιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης ήταν η κατάθεση της σύζυγου του, η οποία τον εντόπισε μέσω στίγματος στο διαμέρισμα του θύματος από τους λογαριασμούς στους οποίους είχαν κλαπεί 10.000 ευρώ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα εφαρμοστεί απόψε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών για το flyover. Ξεκινούν αυτή την ώρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η υποβολή θα γίνει σταδιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή των ΚΕΠ με βάση τον λίγοντα ψηφίο του ΑΦΜΗ, ενώ για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στη διαδικασία χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό. Έθριος και ζεστός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και το θερμόμετρο να

0: Τα φορώ, λε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς! Αυτό το λύνουμε τώρα! Πάρε! 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη! Η γρηγορότερη! Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
0: Ρε εσύ Εμίλια, αρχείο διαφημίσεων δεν έχουμε να βάλεις κανένα πακέτο από τα Χριστούγεννα. Ναι, δηλαδή ούτε με την Χαλκιά δεν μπορούμε να μαλώσουμε τώρα. Μας εξηγούσε έτσι για τον Ολυμπιακό ότι δεν ταιριάζει ο Κωνσταντέλιας, λέει, στον Ολυμπιακό. Ναι. Και ρωτάω, θα ήθελε τον Κωνσταντέλια, μου λέει φυσικά και όχι.
8: Καλά, τι περιμένεις να ακούσεις από Χαλκιά? Δηλαδή, μία η Χαλκιά με τον Ολυμπιακό και ένα ο Βαραγιάννης με τον Άρη. Δεν υπάρχουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ένα ρεπόρτερ της Γιουβέντους στην Ντόρτμουντ και την Τσέλσι να μου πούν φυσικά και εγώ. Μεταξύ, τι στόμα έχουμε, ρε εσύ, Μπασάκου, ρε Μπασάκου.
8: Χειροκροτώ Γιώργο Ζαΐρη. Δεν υπάρχεις έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Με το που κλείνει η εκπομπή, σκάει μήνυμα από το. Σκάει μήνυμα. Δηλαδή, βλέπουμε στο Twitter αυτό.
8: Ναι.
0: Η είδηση δεν είναι
8: μόνο. Δεν ήταν ακριβώ, οκ, ναι, τέλο ναι, πάντων.
0: Αλλά λέω, έχει πολύ γέλιο, ρε φίλε, όλο αυτό. Δεν... Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη τη Bet365.
8: Είναι η δεύτερη εκπομπή Πλάκα Τέλος. Το νούμερο ένα συμπληρώθηκε το πρωί.
0: Και δεν είναι τώρα, πλάκα, πλάκα τέλος, τώρα. Είναι κούραση χωρί τέλο.
8: Εγώ ψηφίζω. Ψηφίζω τους ακροατές που γιατί ζητάνε τίτλο εκπομπής, να ξέρεις.
0: Ποιο, το δικό μας ή το δικό τους?
8: Το δικό τους.
0: Το δικό τους είναι ΚΔΑΠ Μετρόπολης.
8: Ναι, αλλά ήταν και ένα άλλο ωραίο σήμερα. Οι γκασμάδες.
0: Όχι ρε, καμία σχέση. Και οι δύο είναι άριστοι επαγγελματίες.
8: Ω, άκου λίγο. Ναι. Γιατί έτσι πήγα να το παρεξηγήσουν, ναι. Αλλά μετά πρόσθεσε ο πονηρός ο Κροατής.
0: Ναι.
8: Επειδή βαράτε γκασμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Τέτοια εποχή καλοκαίρι, κατάλαβες. Ναι. Το έκανε
0: το
8: λίγο.
0: Το πουρό και το μικρό.
8: Το παιδί και το δελφίνι μου θύμισες. Το πουρό και το μικρό. Το τρελαδό. Κοίτα λίγο, τον έχει πιάσει το Γιάννη μια νουθεσία.
0: Τι νουθεσία, ρε φίλε, τον γλεντάει ο Μανουηλίδης. Μισή ώρα άκουγα.
8: Τον γλεντάει ο Μανουηλίδης, ναι, αλλά ναι. Τον έχει κάνει λίγο έτσι να του βγει λίγο το. Πώς να το πω, το διδασκαλικό του, το αυτό.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Έχουμε αυτό. Γεμνήσει γυμνασιάρχες σε αυτόν τον όροφο.
8: Σε λίγο θα ερχόμαστε με τα εγγονάκια.
0: Ποιοι θα
8: μπορούσαν
0: να είναι γυμνασιάρχες στη δουλειά τους?
8: Oh.

0: Κάθαρα καστάνης. Να μη σου πω λυκειάρχη. Μπαίνει μέσα χωρί να πει καλημέρα κύριε Διευθυντά, τρει μέρε από φωνή.
1: Άνετα.
0: Λελίδη σίγουρα παραγωγό, σαν ηχολήπτη. Όλο παρατηρήσει.
1: Λελίδη, τι καθηγητή θα μπορούσε να είναι, μαθηματικό.
0: Γυμνασιάρχη. Τίποτα.
1: Τι γυμνασιάρχη. Γυμνασιάρχη
0: κατευθείαν, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Χατζηγεωργίου σίγουρα θα ήταν. Θα είχε μείνει στην ίδια τάξη 10 χρόνια.
1: Από τι
0: αποβολέ.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι εναλλακτικός φιλόλογος.
0: Ποιος?
1: Χατζηγεωργίου. Θα τα έκανε όλα όπως ήθελε.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Ναι.
0: Ο Δίτζη σίγουρα γυμναστής.
1: Απλά.
0: Και θα τους έλεγε κάτω ότι θέλετε, εγώ πάω για καφέ.
1: Πάρτε μπάλες, παίξτε βόλεϊ.
0: Και φωνάξτε με δίπλα να
1: είμαι. Τα λοιπά.
0: Με το κινητό, ναι, σωστά. Ο Εμίλιος τι θα μπορούσε να είναι?
1: Ο Εμίλιος θα ήταν από τους καλούς, αυτούς που θα. Τους αγαπημένους του τμήματος. Θα έπρεπε να είναι κάτι. Ένας καλός φυσικός που δεν τα κρατάει τα παιδιά με στην τάξη,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: βγάζει στα εργαστήρια,
0: ναι.
1: ξέρεις,
0: σωστό, ναι.
1: και τον αγαπάνε. Ναι. Παίζουν και κάνα τα βλάκι στην καφετέρια τη δίπλα από το σχολείο, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
1: Ωχ, άγχος και το.
0: Όχι, ρε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ο Λευτέρης θα μπορούσε να κάνει εκείνο που πώς λεγόταν που κάναμε, ΣΕΠ.
1: Μπράβο!
0: Ναι.
1: Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτό ναι. το. Ναι, ναι.
0: Πέρα,
1: ναι,
0: περνούσε
1: ναι.
0: μία ώρα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά αγαπούσαμε τον καθηγητή. Ήταν το ναι. πιο καλό από όλους.
1: Σωστά, και τον λυπόμασταν λίγο γιατί του κάναμε πολλές καζούρες.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή είναι αριανός, το λέω.
0: Καζαμπάκας, οχ.
1: Ω, Αθανάσης. Αθανάσης, τι θα μπορούσε να είναι, για κάτσε να σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε. Πες ένα να μάθω.
0: Πυρορός.
1: Καψιμιτζής το ψιλικατζίδι.
0: Εύκολα, θυρωρός, ναι. Δηλαδή τώρα φαντάσου θα, δηλαδή τώρα να έχει ένα ψιλικατζίδι της παλιάς εποχής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να πεις
1: ναι.
0: παγωτά έχετε και να σου πει δεν τα βλέπεις βρεζόν μπροστά σου. Δηλαδή τόσο ευγενικός να είναι, ναι.
1: Πόσες γεύσεις πατατάκια έχετε, αυτές και άμα γουστάρει. Άνετα, το βλέπω, το ακούω.
0: Ένα πακέτο τσιγάρα. Δύο δεν μπορείς να πάρεις, θα ξαναρθείς την επόμενη μέρα. Ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ψηλά δεν έχεις.
0: Του λες καλημέρα και σου λέει που την είδες.
1: Πόμου πάρα πολύ. Πολύ ωραία σκιά γράφηση, μ' αρέσει μέχρι στιγμής.
0: Ποιος γράφει θεολόγος, ρε φίλε? Για ποιον λέει θεολόγο?
1: Για ποιον λέει θεολόγο?
0: Λέγε ρε Μιχαηλίδου, γράψε ποιος θα μπορούσε.
1: Θεολόγος ποιος, ο Εμίλιος?
0: Όχι ρε.
1: Αποκλείεται. Όχι. Με την καμία.
0: Να ξέρεις ότι αυτές είναι οι παρθενοπιπίτσες του Ομίλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Εμίλιο το βλέπεις και λες τι άγιο παιδί είναι και θα τον πετύξει σε κανένα μπαράκι.
1: Ποιος καλό δεν έχει αφήσει συναυλία metal για δείγμα, μιλάμε. Ταξιδεύει τον πλανήτη.
0: Συναυλίες metal είναι και ο Καζαμπάκας.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορούσε να τον πει scrap. Σκράπο Θανάσης, ναι.
1: Ξέρεις ότι κινδυνεύουμε και οι δυο, να επιστρέψουμε και να αρνούνται να μας κάνουν ηχολήψη.
0: Γι' αυτό το κάνουμε. Να βάλουμε μουσική.
1: Ξεχάσαμε κανέναν ηχολήπτη.
0: Πολίτη.
1: Α, μα Θανάση. Ωα, δύσκολη περίπτωση.
0: Είναι πολύ δύσκολη. Πρώτον, γιατί είναι αριανός.
1: Αυτό που το βάζει.
0: Δεύτερον, γιατί κάνει 8 μήνες το χρόνο διακοπές. Μηχανιώναμένη.
1: Μηχανιώναμένη, τι θα μπορούσε να
0: είναι. Δημόσιο.
1: Εντάξει, σαν καθηγητής λέω.
0: Όχι, Γιώργο. Τι καθηγητής, δεν σου είπα καθηγητής, όλα τα επαγγέλματα σου είπα.
1: Ο Θανάσης ξέρεις τι θα ήταν?
0: Τι?
1: Θα ήταν ο αυτός που μπαίνει μέσα και λέει βγάλτε μια κόλλα.
0: Πα.
1: Ναι.
0: Θα το λέγανε τα παιδιά, έφυγε από εδώ.
1: Εντάξει, ή αυτός που έλεγε ανοίξτε το βιβλίο και διαβάστε μόνοι σας.
0: Μπράβο.
1: Παράδοση.
0: Ναι,
1: ε?
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Βαριέμαι σήμερα.
1: Βαριέμαι σήμερα.
0: Βαριέμαι σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους κλείσαμε τους χολύπτες, έχουμε ξεχάσει κανέναν? Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από εμάς μόνο Καστάνη βάλαμε ναι. για αλικιάρχη.
0: Είπαμε για γυμνασιάρχη, ποιος μπορεί να είναι, λέω. Μόνο Καστάνη στον όροφο.
1: Φίλε Μπασμπαρέλα, τι θα μπορούσε να είναι. Μπασμπαρέλα. Τρέλα.
0: Μπασμπαρέλα.
1: Μπασμπαρέλας και ο Μπασμπαρέλας μου κάνει ή για τρελοχημικός.
0: Ο Μπασμπαρέλας μου κάνει εκείνο τον τύπο που πηγαίναμε στην εφορία για να πάρουμε πρωτόκολλο και μας έλεγε πρώτα στον πρώτο. Έτρωγε κάτι πινελίκια και μετά πηγαίναμε ξανά σε αυτό για να τελειώσει η δουλειά μας. Ναι, κάτι τέτοιο αυτό μας. Ναι.
1: Αλλά ήταν από αυτούς που εσύ είσαι έξαλλος και αυτός δεν άλλαζε ούτε το φρύδι
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα ρε παιδί ναι. μου, ίδιος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τσερβίνης
1: ναι.
0: κλασικά μπράβο. Δεν βλέπω τον Τσερβίνη άλλο.
1: Ο καλός μπράβο. Ο αυτός που σου πουλάει. Αυτός που σου πουλάει το φίλο μου.
0: Ο μονίμος συνοφριωμένος είναι ο Θερμπίλ, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά θα ήταν αυτός που.
0: Αλλά είναι καλό, παιδί.
1: Έλα να σε πιάσω, έλα ρε παλικάρι. Μην πίνεις, ρε φίλε, τόσο πολύ. Σε χαλάει.
0: Έλα ρε παλικάρι μου, αφού χρωστάς τους τόκους, γιατί θέλεις να σε βρούμε πουθενά. Να το λέει γενικά.
1: Ο Χατζάκης κάνει για μάρκα.
0: Εισπράκτορας.
1: Εισπράκτορας.
0: Ο Τσερβίνης, λέω.
1: Α, ο Τσερβίνης.
0: Όχι εισπράκτορας, λεωφορείο, από τους άλλους.
1: Μάνος Χατζάκης, εμένα μου κάνει για μάρκα.
0: Τι μάρκα?
1: Μάρκα, αυτούς που κάθονται στη μάρκα που λέμε.
0: Α,
1: εσύ.
0: Μπαρ.
1: Ναι. Και να παρατηρεί τα πάντα χωρίς να μιλάει όμως, ξέρεις, αλλά να ξέρει τι γίνεται,
0: ναι,
1: να πάει
0: στην.
1: Ναι,
0: ξέρει όλα. Δηλαδή σε πουλάει και σε αγοράζει και εσύ νομίζεις ότι το πιάνει κοροϊδό.
1: Ναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: I like it. Το ακούω και αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Χαλκιά.
0: Τεστ κοπόσεως. Ένα τέταρτο να την ακούς. Όχι, αγαπάμε χαλκιά.
1: Αγαπάμε, τρελόμαστε με τον επαγγελματισμό της, ναι. Ζηλεύουμε την τρέλα που έχει για τη μόρφωση και τις σπουδές. Δεν σταματάει πουθενά,
0: ναι, ναι,
1: πουθενά,
0: ναι.
1: Όμως
0: όχι, ρε.
1: Ένα ελάττωμα έχει, αλλά είναι αυτό που λένε όλοι, έχουμε ένα ελάττωμα.
0: Όλοι έχουμε ένα ελάττωμα,
1: ναι.
0: Ένα τουλάχιστον.
1: Ένα. Είναι Ολυμπιακός, τι άλλο,
0: ναι.
1: Κατερίνα Μιχαηλίδου.
0: Εδώ πάμε δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Oh.
1: Τι θα μπορούσε να είναι. Κοινωνική λειτουργός θα μπορούσε να είναι. Ναι. Γιατί ασχολείται, τι νοιάζει, ρε παιδί μου, να σε διορθώσει. Να σε... Θα μπορούσε να είναι και στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Γιατί ασχολείται με ρούχα, τέτοια. Σε κοιτάει, λέει. Σας λέει κάθε φορά. Σήμερα είσαι ωραίος. Ή σου λέει αυτό, ναι, το παπούτσι, τι το έβαλε. Γιατί είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό,
0: ναι,
1: εσύ.
0: Ρε.
1: Τον Καζαμπάκα έχει περιλάβει που τον λέει ότι είσαι άσχετος. Ό,τι φορά είναι άσχετο το ένα με το άλλο.
0: Και κλείσει ο Καζαμπάκα, στεναχωρέθηκε.
1: Την ακούει.
0: Την ακούει.
1: Την ακούει και την άλλη μέρα έρχεται και τη λέει τώρα αυτό ταιριάζει με αυτό.
0: Only you.
1: Only you. Ναι, ναι, ναι. Το έχει η Κατερίνα με αυτό.
0: Ναι. Κατερίνα εύκολα θα μπορούσε να έχει μαγάζι.
1: Ναι, είναι φάσιο άϊκο καταρχάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίνεται, δηλαδή.
0: Εγώ σε τσιμπουράδικο το πήγα, συγγνώμη.
1: Και η πιο καλή καρσόνα ή η ιδιοκτήτρια.
0: Δικό
1: της, ναι. Να κόβει και να ράβει.
0: Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννούλη με τα ασπρόμαυρα, αλλά όχι την πρόσφατη. Γιατί θα τον δούμε πολύ, πολύ σύντομα με τα ασπρόμαυρα. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ κοινώνησε και επίσημα ότι σήμερα μέσω Μονάχου το απόγευμα έρχεται Θεσσαλονίκη.
1: 7 παρα 10.
0: Ναι. 9 παρα 4 λίγη λίστα.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Έλα, ρε, μπορεί να το έχουν στείλει ήδη.
1: Εννοείται, αλλά λέω, ρε παιδί μου, πόσο πιο ΠΑΟΚ πεθαίνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να τον έχει δηλώσει ήδη στη λίστα, ρε. Όπως
1: είμαι σίγουρη ότι είναι όλα έτοιμα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Όπως δεν είναι δηλαδή το πάω με αεροπλάνο στην ΕΠΟ το δελτίο παλιά.
1: Λουκάς.
0: Όλα γίνονται με ένα email. Απλά να έχουμε πληρώσει το ίντερνετ, γιατί κάποτε το fax δεν πληρώνουμε.
1: Αυτό δεν άκουσα το είπα.
0: Ναι, ναι. Α, Λουκάς είπες.
1: Πώς για.
0: Έχουμε Σαντα Μαρία με Λουσέ, παρεούλα με τα ασπρόμαυρα από την πρώτη της προπόνηση χθες μαζί, με την έννοια ότι πήγε ο Λουσέ.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τη νέα μεταγραφή του Άρη, ο οποίος φωτογραφήθηκε, έτσι.
1: Και υποσχέθηκε πολλά γκολ.
0: Ναι, έχουμε LKB, τι θέλω εγώ εδώ.
1: Εσύ όντως.
0: Μια φωτογραφία έτσι σκεπτική. Και έχουμε και Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Με τη βόμβα ότι πάει Τραμπζοσπόρ.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Τι?
1: Που πάει Τραμπζοσπόρ.
0: Γιατί, ρε?
1: Τίποτα, κοροϊδεύονται εσύ.
0: Α, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι εμένα μου είναι τεράστια έκπληξη.
1: Και εμένα.
0: Φαντάσου τι φράγκα. Η Τραμπζοσπόρ που ήταν υποψήφια αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μπορεί να έβλεπε Σαλάχ στην Τούμπα.
1: Πω.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ανεξάρτητα από το αν είναι δύσκολε ή ξεδύσκολε ομάδε, δεν γουστάρει να βλέπει τέτοιου παίχτε. Δηλαδή να βλέπει Σαλάχ στην Τούμπα.
1: Πάρα πολύ. Είναι και η φάση καμιά φορά
0: και
1: που λες, όταν έρχονται.
0: Σε Κωνσταντέλια. Πω. Και αλλάζουν και φανέλες μετά το τέλος του αγώνα.
1: Πω. Και το ακούω και το βλέπω και θα γινότανε.
0: Συν 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Χορηγίες, χαμός. Είναι πραγματικά φάσεις, Γιώργο, όταν έρχονται τέτοιες προσωπικότητες. Από τις λίγες που προτιμώ να μπω με τη διαπίστευσή μου παρά να πάω με τις κερκίδες μου, τους φίλους μου.
0: Δεν
1: για να τους δω.
0: Να πω λίγο κάτι. Δηλαδή, ναι. Ποιον παίκτη θυμάσαι, ρε παιδί μου, στην Τούμπα. Εντάξει, Μαραντόνα ήμουν πιτσιρίκι.
1: Δεν, όχι, ναι. Μεγάλο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τώρα με έπιασε εξαπίνης. Να λέω ότι είδαμε τα μάτια μας. Δεν μου έρχεται κάτι.
0: Κοίταξε τώρα, μην πάμε πίσω στους παππούδες μας και στους μπαμπάδες μας. Εντάξει, έχουν δει και Μπαρτσελόνες και τα λοιπά και Κρόιφ και δεν ξέρω ποιον άλλο. Εγώ σου λέω για τώρα, δηλαδή στις εποχές μας. Όχι τώρα, Δεν είναι, εντάξει, τι να πεις, ο Άγιαξ τότε με το Σοάρες που εκείνη την εποχή ήταν. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι Τσέλσι αν είχε έτσι.
0: Αν είχαν έρθει. Δεν ήταν Σμαράγδα, δεν παίξαμε με την Τσέλσι. Ήταν μονά παιχνίδια.
1: Ήταν μονό το παιχνίδι.
0: Εκεί παίξαμε 4-0 με το μεγάλο Χατσερίδη που έκτονε το να βλέπει την κόκκινη.
1: Ναι, και εγώ ήμουνα και στο Ρίζενση. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι που σε κάναμε ζωντανή σύνδεση.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Το θυμάμαι εγώ γιατί ήμασταν εκεί με τον. Με τον Κωστή Κωνσταντινίδη κιόλα. Όχι ναι. Με τον Άρη μετά. Ναι, ναι σε εκείνο το μάτ. Τη βγάλαμε με τα ακροατάκια μας και περάσαμε υπέροχα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, 11 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε Γιώργο Ζαΐρης, Μαράγδα Μπασάκου, Μετρόπολης 95,5. Όπως καταλάβατε, DJ Εμίλιος, ο οποίος έχει πεθάνει στα γέλια με αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω καν και αν μας συμφωνεί με ό,τι είπαμε. Συμφωνεί, κάνει νόημα. Η ανάρτηση είναι φανταστική, Τζόρτζ. Μου άρεσε και η ανάρτηση των παιδιών πριν που έχουν πέλκα με.
0: Γιαννούλη φαντάρος.
1: Εσύ είναι μωρά. Είναι κυριολεκτικά μωρά, τι φαντάρι.
0: Εσύ είναι παιδιά τα οποία είναι από μωρά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και μωρά πήγαν φαντάρι.
0: Πήγα για να ξεμπερδεύουν, να τελειώνουν.
1: Καλά, σιγά μην κάτσαν και μέσα στο στρατόπεδο.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά επειδή μου φαντάζεσαι τώρα το. Έτσι πως τους βλέπεις να πούνε άλλοι εσύ. Άλλοι εσύ.
0: Το οποίο είναι 3-5-2. Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έχει ωραία θεματάκια. Έχει και μάτσο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός έπαιξε χθες.
1: Είδες.
0: Νίσταξα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω.
0: Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα. Είδα λίγο το δεύτερο. Νίσταξα λίγο νίσταξα. Θα μου πεις, εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ χρονικό διάστημα να προετοιμαστεί. Δηλαδή μπήκε ουσιαστικά τον Αύγουστο να παίξει.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι καλύτερα προετοιασμένος.
1: Δεν το συζητάω, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ναι. Δεν περίμενα τέτοιο Ολυμπιακό.
0: Από την άλλη, λες ότι ήταν το πρώτο του παιχνίδι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ πάλι κατατάσσω τον Ολυμπιακό φαβόρη για την πρόκριση.
1: Ακόμα, ε?
0: Ναι, ακόμα. Αν όμως χθες έπαιζε με μια καλύτερη ομάδα, πιστεύω ότι θα του είχε βάλει γκολ σίγουρα.
1: Ναι. Αυτό, δηλαδή, όπως εσείς και αγράφησε στην αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Αϊμέγεν.
0: Εγώ εκτέθηκα. Είπα ότι θα κερδίσει εύκολα ο Ολυμπιακός. Δεν το είπα που το συζητούσαμε.
1: Εκτέθηκες. Γιατί ποιος περίμενε ότι δεν θα κάνει ούτε μια τελική.
0: Ναι.
1: Ποιος περίμενε ότι θα αποσοβήσει και γκολ. Κόντεψε να φάει γκολ. Αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ο Πόποβιτς.
1: Ο Πόποβιτς. Ο οποίος πραγματικά νομίζω ήταν και ο MVP. Με την απόκριση που έκανε. Εντάξει. Γιατί δύσκολα μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, υπάρχουν τέτοια μάτς που λες στραβώνει το πρώτο μάτς, τουλάχιστον δεν χάνω.
1: Σωστά.
0: Θυμάμαι εγώ πριν από 2 χρόνια πότε ήταν όταν ο ΠΑΟΚ, έπαιζε την πρόκρισή του και έπρεπε να κάνει 3 συνεχόμενες προκρίσεις.
1: Mm.
0: Και πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Με την Μπεϊτάρ. Θυμάσαι εδώ 0-0.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Και λέγαμε, όχι, αμάν. Και αν ο ΠΑΟΚ αποκλειότανε, δεν συνέχιζε Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Και πάει εκεί, στραβώνει και το μάτς, αποκρούει και πέναλτι ο Κοτάρσκι και τελικά καταφέρει να το κερδίσει το μάτς. Πόσο 1-3, 1-4 πήγε. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Αλλά εντάξει, είναι αυτά τα μάτς. Λες δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είναι χαμένος, έτσι, χαμένος με την έννοια ότι δεν υπάρχει ελπίδα για πρόκριση. Δεν το συζητάμε αυτό. Σήμερα περιμένω ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος δήλωσε και το Λιβάη Γκαρσία στην λίστα του.
1: Εχθές εμείς πάλι τα λέγαμε.
0: Πατ κιούτ,
1: έτσι, ναι, Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, ναι.
1: Τετέι, τι παίζει.
0: Λένε ότι έχει ίωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ίωση. Όχι. Έχει, να σου πω κάτι. Ο Τετέι έχει πολλά νεύρα, ρε φίλε. Δηλαδή από πέρυσι.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για παίκτη, ο οποίος το στηρίζει και ο νέος προπονητής. Δεν ξέρω τώρα αν ο χαρακτήρας του είναι έτσι. Εντάξει, μην το αδικήσω το παιδί.
1: Όχι, έπεσε πάρα πολύ η συζήτηση για τα κιλά του.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν φταίει η κάμερα ή αν έγινε πιο ντούκι και θεωρούν κοίταξε, ότι έχει κιλά.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, για το Γιώβιτς λέγανε ο χοντρός και ο Γιώβιτς...
1: ναι.
0: Εντάξει, τώρα και ποιοι το λένε είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι σήμερα μεγάλη ευκαιρία να πάρει την πρόκριση από σήμερα για μένα.
1: Εντάξει, είναι και μια βατή αντίπαλος. Τώρα η ΤΣΣΚΑ 1948. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πώς δεν θα έχει, ναι. Εντάξει. Αφού πέρασε την Πάξη, όπου εκεί πήγε να γίνει μεγάλη ζημιά και να πάθει χοντρό πρόβλημα, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι κατηφόρα τώρα. Κατηφόρα με την έννοια ότι είναι πιο βατά τα πράγματα.
1: Μου δημιουργεί μία αίσθηση ο Παναθηναϊκός, θα μου πεις προτρέχουμε, αλλά και τι να κάνουμε. Με ό,τι εργαλεία έχουμε, μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά Οκτώβρη-Νοέμβρη. Ότι πλέον βαδίζει στις σωστές ράγες. Θυμίζει Παναθηναϊκό πρωταθλητισμού. αυτό οι κινήσεις του.
0: Αυτό εσείς Μαράγκα νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία για κάθε ομάδα. Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Λειτουργεί πιο ορθολογικά ο Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, σαν ένας οργανισμός που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Αλλά πρόσεξε και
1: μοιρασμένη ρόλη στο ποιος έχει τις ευθύνες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε με τον Λιβάη μιλούσε.
0: Ο Τσόλης.
1: Ναι, ο Κοτσόλης αυτός πριν από ένα μήνα.
0: Ναι, πέρυσι για παράδειγμα υπήρχαν 4-5 αθλητικοί διευθυντές και μπέρδευαν τα μπούτια τους.
1: Αυτό. Καλά, έτσι ακριβώς είναι όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και ο Δανός φαίνεται αποφασισμένος να βάλει γερές βάσεις στην καριέρα του.
0: Πάντα το βοηθάνε τα αποτελέσματα κάθε προπονητή στην αρχή της σεζόν. Ισχύει για όλους. Απλά λες ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή και κάτι άλλο το οποίο είναι τεράστιο αβαντάζ. Την άβρα του νέου γηπέδου που έρχεται.
1: Πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό είναι,
0: ναι.
1: Είναι μεγάλο κίνητρο ότι για τους παίχτες και για όλους.
0: Και θα ήθελε να μπει εκεί μέσα ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής.
1: Αλλά
0: πιστεύω γι' αυτό γίνονται και όλες αυτές οι κινήσεις για έναν ακόμα λόγο για τον Αλαφούζο. Πρόσεξε, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός έκτος να βγει φέτος,
1: ναι.
0: Πάλι το νέο γήπεδο θα γεμίσει, δεν το συζητάμε.
1: Καλά, και τα διαρκέσαι.
0: Αλλά ξέρεις, είναι και η άβρα και το τι θα παίξει, ποια διοργάνωση θα παίξει, οτιδήποτε άλλο. Για τον Λιβάη Γκαρσία σας τα λέγαμε και χθες από ποια άποψη, ότι πραγματικά ένας όρος είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει δύο πρώτες θέσεις και πάρει εισιτήριο για Champions League, είναι υποχρεωμένος να τον αγοράσει τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, άρα λοιπόν σου λέω, πάει για καλά πράγματα ο Παναθηναϊκός φέτος, που αν το βλέπαμε στον αγώνα με την Πάξη, θα λέγαμε μία από τα ίδια μπορεί να έλεγε κάποιος, αλλά είναι πολύ νωρίς για να τα σχολιάσει αυτά. Και να τα πεις.
1: Σίγουρα υπάρχει κινητικότητα γενικά στις ομάδες,
0: ναι.
1: Όσον αφορά το μεταγραφικό, και η ΑΕΚ είναι στα σκαριά γιατί ο Βιτάλης είναι στην Αθήνα.
0: Το ξέρω, τελείωσε ουσιαστικά.
1: Τελείωσε.
0: Αντίθετα,
1: έτσι.
0: Ο άλλος ποδοσφαιριστής, δεν θυμάμαι το όνομά του, Σέρβος, πήγε στην Αϊτχόφεν, έτσι. Για το, που έπαιζε όλη την αριστερή πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, ο Ούγκρος είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Είναι χαφάκι καλό και υπογράφει και τετραετές, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Έχει λεφτά. Να σου πω λίγο κάτι. Αν ήταν μια απόφαση του που. Εγώ δεν το λέω ότι παίζει ρόλο, αλλά πολλές φορές παίζει. Η ΑΕΚ περιμένει δύο πράγματα. Τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Mm. Παίρνει όλο το market pool.
1: Ναι.
0: Περισσότερα, πολλά περισσότερα.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις.
0: Είναι
1: αυτό
0: δύο μεταγραφές από αυτές που έχει κάνει ο. Δηλαδή τη μεταγραφή που λέγαμε προχθές ότι είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια ευρώ που τον πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα βγάζει μόνο από το market pool.
1: Χωρίς
0: να κλωτσίσει μπάλα. Κατάλαβες το να σου πω. Γιατί τώρα, ανεξάρτητα από το τι λέμε, είναι καλό να προχωράνε οι ελληνικές ομάδες, μπλα μπλα μπλα. Την ΑΕΚ τη συμφέρει, για παράδειγμα, να είναι μόνη της στο Champions League. Είναι το market pool.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει και το.
0: Η Europa και το Conference και τα λοιπά. Επίσης, για την ΑΕΚ, ξέρει πλέον ποιος είναι ο αντίπαλός της, το ζευγάρι. Όπου δεν λες ότι πάω να αποκλείσω τη Φενέρμπαχτσε, τη Γαλατά, τη Λιόν, βάλω την Αϊτχόφεν, όπου λες ότι είναι δύσκολα. Η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Άρα λέει ο Ηλιόπουλος αυτή τη στιγμή, αξίζει να επενδύσω άλλα 5-6 εκατομμύρια ευρώ, να τους έχω και στα play-off, γνωρίζοντας ότι είναι δύο μάτς που διακυβεύονται κοντά στα 40 μύρια. Ο άλλος σου λέει αξίζει.
1: Βέβαια αξίζει. Ναι. Εννοείται αξίζει. Ναι. Αξίζουν και τα κορίτσια του ΠΑΟΚ μια αναφορά.
0: Ναι.
1: Για το παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 5.30 με Φερεντσβάρος, που κυνηγάμε την πρόκριση στο Champions League, και είναι δύσκολη η ευρωπαϊκή δοκιμασία αυτή. Νομίζω είναι και πιο δύσκολη που θα έχουν στη μέχρι τώρα πορεία για να βρεθούν στους ομίλους, και είναι και στη Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ καλή ώρα να καθίσει κάποιος να το δει το παιχνίδι, να τις απολαύσει. Είναι πραγματικά φοβερές.
0: Θα μιλήσουμε φυσικά και για τον ΠΑΟ και όλα τα νεότερα. Από χθες υπάρχει αγωνία για τον Ζίφκοβιτς.
1: Τι γίνεται, ήθελα να μου πεις.
0: Θα τα πούμε αργότερα, αλλά νομίζω ότι αν θα μου πεις σήμερα 6 ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Mm. Αν δεν το δω να κάνει έστω και ατομικό, έσφιξα. Το έσφιξα έχει να κάνει με το ότι θα απουσιάσει ο Ζίφκοβιτς, έτσι, αυτό το λέω. Ο αντικαταστάτης του δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ψαχθούμε, είναι ο Χατσίδης.
1: Είναι ο Χατσίδης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή εκεί. Αλλά προέκυψε αυτό το θέμα με τον Ζίφκοβιτς, που λογικά πρέπει να είναι αυτό το οποίο έγινε την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή που ζήτησε αλλαγή και ήταν έτοιμος να βάλει το Γερεμέγεφ αντί του Μύθου και κάνει την αλλαγή και βγάζει τον Ζίφκοβιτς. Αν θυμάσαι, το είχε πει και ο Λύση, χωρίς να τον κατονομάσει, είπε ότι παίκτης μου ζήτησε αλλαγή. Και ποιος βγήκε αλλαγή εκείνη τη στιγμή, ο Ζίφκοβιτς.
1: Ο Ζίφκοβιτς, εμένα αυτό με προβληματίζει, Γιώργο, ότι είναι από την προηγούμενη Πέμπτη και συνεχίζει.
0: Εντάξει, θα φανεί. Θα φανεί. Αλλά είναι ο Χατσίδης δηλαδή, και πάμε για το Χατσίδη να παίξει στα δεξιά, αν δεν τα καταφέρει ο Ζίφκοβιτς.
1: Πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Είχαμε και τον γκολ του Κουλιεράκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοίτα, και ίδιο. Τζόλης Κουλιεράκης, με το που βάλαν τις φανέλες, σκοράραν. Σε φιλικό θα μου πεις, αλλά με την πρώτη τους επαφή, με μπάλα, βάλανε γκολάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Άντρελεχ στο στάδιο της Τούμπας που θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στόχος της ελληνικής ομάδας, ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Σε οριστική συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη αντί 4.250.000 ευρώ, ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται σήμερα στις 7 παρα 10 στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή τριετού συμβολαίου συνεργασίας. Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως Juventus, Chelsea, Dortmund προσελκύει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του νεαρού μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ευρωπαϊκής ελίτ. Στις 5.30 το απόγευμα, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος για τα προκριματικά του Champions League. Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε ο Άρης με την απόκτηση του Ισπανού Φορ Ράφα Μιρ ως δανεικού από τη Σεβίλη. Παράλληλα, η διοίκηση εντείνει τις επαφές με 4 στόπες, στόπερ, ξεχωρίζοντας τις περιπτώσεις των Λιούμπομιρ Σάτκα και Ιμπραήμ Σισε για το κέντρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση με τον Πανθρακικό δίνει απόψε στις 7.30 ο Άρης, αποτελώντας την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν την ομάδα από κοντά. Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική επιτυχία βρίσκεται ο Άρης Μπέτσον, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτοιμα για παραχώρηση του σταδίου της Πολύχνης, κατέθεσε ο Ηρακλής εν όψη της επίσημης πρεμιέρας του στο κύπελο Ελλάδας απέναντι στο Βόλο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου με τη διοίκηση να αναζητά εναλλακτική έδρα λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες του Καφτανζογλίου. Ισόπαλη δίχως τέρματα έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, με την πρόκριση για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Σκυτάλη απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την JSK 1948 Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Λιβάη Γκαρσία συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία για την αγορά του από την Γκιόρ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε λοιπόν για το Γιαννούλη σήμερα το απογευματάκι μέσω Μονάχου έρχεται Θεσσαλονίκη. Προφανώς αύριο θα είναι και στην Τούμπα κανονικά. Και εφόσον που μάλλον και σίγουρα θα δηλωθεί στη λίστα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Σήμερα 10 η ώρα άνοιξε πλατφόρμα για τα εισιτήρια τα μεμονωμένα του αγώνα με την Άντερλεχτ. Και προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι τα ίδια ακριβώς με τη Δυναμό. Με αλλαγή το γεγονός δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ προχώρησε ένα γύρο, υπάρχει η Άντερλεχτ, υπάρχουν ακόμα οι διακοπές, είναι και νωρίς το παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι 10 παρατέταρτο, είναι 9 παρατέταρτο, άρα πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Απλά θυμίζω ότι η θύρα 8 θα παραμείνει κλειστή. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει προπόνηση του ΠΑΟΚ, θα μιλήσει ο Λύση και ένας ποδοσφαιριστής λίγο νωρίτερα, στις 5 και 4. Και πάμε να δούμε και το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτός ο αστερίσκος με τον Ζίβκοβιτς. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν το δούμε στην προπόνηση,
1: δεν... Σφίξαμε, ναι, πες το.
0: Αυτό.
1: Σφίξαμε, τι, να το συζητήσουμε.
0: Και νομίζω ότι τώρα με την υπογραφή του Γιαννούλη, μπορεί και μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδος, πιο αργά δεν γίνεται, να έχουμε και την αποχώρηση του Τέιλορ. Δηλαδή χθες κάποια στιγμή η Daily Record, η οποία στην ιστοσελίδα της έχει live τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Σκωτίας, πρόλαβε με το που έγινε γνωστό στην Ελλάδα και στη Γερμανία ότι τα βρήκε ο ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη, να ανεβάσει κείμενο και να πει ότι ο Γιαννούλης στέλνει πίσω στην Celtic τον Taylor, κάτι έτσι, κάπως έτσι το γράψε. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει χώρος πλέον για τον Taylor μετά και την επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, και ότι το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Celtic φαντάζει πιο πιθανό όσο ποτέ άλλοτε.
1: Κοίταξε, σιγά σιγά έρχονται και κουμπώνουν όλα, μπαίνουν δηλαδή τα κομματάκια του puzzle στη θέση τους, όλα αυτά που ψυχανεμιζόμασταν κάνοντας υποθέσεις εργασίας, γιατί δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό. Αλλά φαίνεται ότι ό,τι ρεπορτάζ υπήρξε αρχίζει σιγά σιγά και επιβεβαιώνεται. Όντως, μπορείς εσύ να φανταστείς τον Taylor πια?
0: Όχι.
1: Στον ΠΑΟΚ?
0: Όχι, και με δεδομένο τον Γκόμες τον γνωρίζει ο Λύση. Και δεν μπορείς να έχεις και τρίτο και τέταρτο τον Taylor. Δηλαδή και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν αισθάνεται καλά. Και να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει και δύσκολο το έργο του προπονητή και της προπονής. Δηλαδή, άμα έχεις συνέχεια ένα στραβωμένο ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από το πόσο επαγγελματίας είσαι, πάντα παίζει ρόλο το να είναι καλά και τα αποδυτήρια, έτσι. Δεν σου λέω ότι ο Taylor θα δημιουργούσε πρόβλημα, αλλά και ο ίδιος γνωρίζει ότι γυρίζει πίσω στο ασφαλές του περιβάλλον.
1: Ναι, δημιουργείται το πρόβλημα από μόνο του. Γιατί ο Taylor δεν ήρθε εδώ για να κάτσει πάγκο.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, ήρθε για να πάρει αυτή τη θέση. Και όντως και ο Λύση σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο ίδιος το τοπίο, να κάνει το δικό του γκρουπ. Okay, και να μπουν όλα σε μια τάξη και μια ηρεμία. Με τις μεταγραφές και τις αφίξεις. Και το δικό μου σχόλιο για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον Γιαννούλη είναι ότι εν τέλει η Augsburg αυτό που είχε επικοινωνήσει φαίνεται πως είχε ψήγματα αλήθειας. Ότι ζητούσε άλλον διαπραγματευτή, ότι το πρόβλημά της δεν ήταν ακριβώς το οικονομικό, ήταν ότι δεν υπήρχε συνεννόηση. Τώρα,
0: εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί είναι συζητήσεις καφενείου.
1: Λέω, γι' αυτό λέω το δικό μου σχόλιο.
0: Όχι,
1: εγώ δεν το κάνω. Είναι το σχόλιο της Μαράγδας. Γιατί τι, το ποσό δεν ανέβηκε από πλευράς ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να ανέβει και όμως ο τρόπος καταβολής των χρημάτων.
1: Μπράβο. Εκεί λέω ότι κολλούσαν στις διαπραγματεύσεις τύπου δεν συνεννοούνταν για το πώς.
0: Εγώ απλά λέω ότι τα βρήκαν. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού, ας το πούμε έτσι.
1: Καλά, ότι τα βρήκαν, τα βρήκαν.
0: Τα βρήκαν. Αυτό είναι και μια μεταγραφή που θεωρούσαμε δεδομένη από τον περασμένο Ιούνιο. Έστω και τώρα έκλεισε και έρχεται στην Τούμπα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επειδή ξέρω ότι αρκετοί μπορεί να αναρωτιέστε, το Σάββατο ενημερωθήκαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μικέλ Μπρενσί, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και είναι μια καλή ερώτηση. Η απάντηση μπορεί να είναι εύκολη, αλλά μπορεί να μην είναι πιστική για κάποιους από εσάς. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλά στην παρούσα φάση νομίζω ότι και να ερχόταν χθες, δεν θα δηλωνόταν στη λίστα της UEFA αυτός. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν δύο προσταφαιρέσεις και ξέρουμε ότι είναι ο Λουσέο ένας και ο Γιαννούλης ο δεύτερος.
1: Okay.
0: Και να έμπαινε, δεν θα μπορούσε να παίξει κανένα από τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ. Υπάρχει όμως μια διαφορά εδώ και πρέπει να την πούμε για να είμαστε τίμοι.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν παίζω με την Άντερλεχτ δεν σημαίνει ότι δεν το θέλω στις προπονήσεις να τον ετοιμάσω π.χ. για τα play-off, όπου πρέπει να δηλώσω την επόμενη λίστα. Άρα όσο πιο σύντομα έρθει, τόσο καλύτερα. αλλά δεν έχει βγει προς τα έξω ότι έχει χαλάσει η προφορική συμφωνία. Νομίζω ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή να είναι εδώ και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έτσι.
1: Καλά, ναι. Πολλές φορές είναι και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά που ξεφεύγουν και από τις κεραίες μέχρι και να τακτοποιήσει κάποια πράγματα ο ίδιος, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά το θετικό είναι ότι υπήρχαν επιτέλους εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό και το ζητούμενο.
0: Και θα πω και κάτι τώρα που όσοι οδηγείτε μην τρακάρετε.
1: Οπα.
0: Αν μου έλεγες βάζεις ένα ευρώ σε ένα μπαμ σε φορ, έστω και τέλη Αυγούστου,
1: θα τρακάρω εγώ τώρα με το μικρόφωνο.
0: Θα σου έλεγα ότι ναι, βάζω στο δανεισμό του Ιωαννίδη από τη Sporting Λισαβόνας.
1: Άιντε ρε.
0: Περίμενε και θα δεις.
1: Άιντε ρε.
0: Καλά.
1: Καλτί είναι αυτά που λες.
0: Ναι, εγώ δεν το λέω απλά για να το πω. Όχι,
1: είμαι σίγουρη, αλλά.
0: Απλά. Αν είναι... ο Ιωαννίδης, τα λέγαμε και χθες με τη Sporting Λισαβόνας, για τη Sporting Λισαβόνας, ότι δεν. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την κίνηση, αλλά νομίζω ότι περιμένει στη γωνία σε περίπτωση που η Sporting Λισαβόνας πει είναι ένα project για μένα που δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Ας ψαχτώ να το δώσω δανεικό.
1: Δεν της βγήκε.
0: Ναι, δεν της βγήκε. Είχε και τον τραυματισμό. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι.
1: Σε τι κατάσταση είναι τώρα, sorry, George.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: προπονείται,
1: είναι.
0: Δεν προπονείται, δεν έπαιζε και στα φιλικά.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι, δε, ναι, παιδί μου.
0: Ενεργός είναι. Δεν είναι ότι κάνω μόνος μου προπονήσεις.
1: Α, μπράβο, είναι αυτό.
0: Απλά λέω ότι αν υπάρξει μια περίπτωση, ρε παιδί μου, που πει Sporting Λισαβόνας ότι ας τον δώσω δανεικό. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν αδιάφορος. Και αν πει κάποιος, Γιώργο, τι είναι αυτά που λες, θα σας πω απλά ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ κάλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολαίου του Γιακουμάκη, που έπαιρνε τρελά λεφτά.
1: Τώρα δηλαδή περίπου έχεις εικόνα.
0: Τόσα είναι περίπου. Έχει πολύ καλό συμβόλαιο ο Ιωαννίδης. Δεν είναι τα 500 ούτε το 1 εκατομμύριο ευρώ στη Sporting Λισαβόνας.
1: Εντάξει, ξέρεις το.
0: Εγώ αυτό το λέω απλά τώρα, όχι τριγκαδόρικα. Το λέω από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ, στο είπα και χθες,
1: ναι,
0: για φορ δεν κινείται άμεσα, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να βγει κάτι πολύ καλό, όπως πέρυσι συνέβη με τον Γιακουμάκη.
1: Mm-hmm,
0: και για μένα μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι το Ιωαννίδη, από την άποψη ότι αν η Sporting Λισαβόνας πάρει την απόφαση και πει, παιδιά, ας τον δώσουμε δανεικό για ένα χρόνο.
1: Κάτσε τώρα, εσύ Γιώργο, γιατί προσπαθώ τόση ώρα εσύ μιλάς και εμένα το κεφάλι μου έχει κάνει τώρα, ξέρεις, γίνεται μέσα σαν το φλιπεράκι που βλέπω εδώ στο Κάσο Ορτάς επανάληψη. Βλέπεις τον Ιωαννίδη να κολλάει στο project του ΠΑΟΚ, στη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Και ότι θα πάρει και τα πάνω του, ας πούμε, και θα γίνει και.
0: Αν μου έλεγες θέλεις τον Ιωαννίδη στον ΠΑΟΚ, θα σου έλεγα φυσικά και θέλω τον Ιωαννίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Okay.
0: Ναι, ο οποίος Ιωαννίδης. Τώρα εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα φιλολογική.
1: Φιλολογική, ρε παιδί εντάξει, μου. Αλλά μας έβαλε εσύ τη φωτιά.
0: Ο οποίος Ιωαννίδης, πρέπει να σου πω ότι πριν πάει στο Λεβαδιακό για το ξεπέταγμα, είχε προταθεί στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε διαφερθεί εκείνα τα χρόνια. Θα μπορούσε δηλαδή εύκολα να πάρει τον Ιωαννίδη το ΠΑΟΚ. Φυσικά πήγε στο Λεβαδιακό, ξεπετάχτηκε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, όμως χοπούλησε.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Και το πολύ εύκολα από πού απορρέει, δηλαδή μπορείς να μου το κάνεις.
0: Ναι, ότι έχει εντελώς διαφορετικά στοιχεία χαρακτηριστικά από τους άλλους φορ. Για μένα μου θυμίζει αρκετά Γιακουμάκη που τέριαξε στον ΠΑΟΚ. Και είναι ένας καλός επιθετικός ανεξάρτητα από το αν με τη Sporting Λισαβόνας δεν έχει κουμπώσει ακόμα. Δηλαδή, αν σου έλεγε τώρα, εσύ Μαράγδα, τσέχνα τώρα, ρε φίλε, τα στοιχεία του.
1: Okay.
0: Όχι το όνομα, δεν σου λέω Μπερμπάτο στα 35 του. Σου λέω ότι Ιωαννίδη σε αυτή την ηλικία. Με ένα τραυματισμό που είχε πέρυσι τον άφησε πίσω. Αν σου έλεγε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικό τον Ιωαννίδη, θα έλεγες εσύ τι πας να κάνεις, ρε.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα έλεγες και στο μύθου.
1: Τι θα έλεγα.
0: Και στο μύθου.
1: Ούτε. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχει να δώσει ο δικέφαλος. Δεν ξέρω αν θα. Πώς να το πω λίγο πιο έτσι κομψά, έτσι με βρίσκει. Ξέρω αν μπορώ να το φανταστώ στον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί ρε φίλε, επειδή έπαιζε τον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, πώς να το πω, είναι πιο στο στυλ του Γιακουμάκη.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες, δηλαδή τον Ιωαννίδη για κάποιο λόγο δικό μου που μπορεί να είναι εντελώς λαθασμένος, τον θεωρώ λίγο πιο Παναθηναϊκό style, δηλαδή λίγο πιο πριμαντόνα.
0: Εντάξει,
1: με την καλή έννοια.
0: Ναι, εντάξει, θα φανεί.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρεις και το χαρακτήρα του. Σωστό. Όλα προσμετράνται.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέω ότι αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει φορ και ξαφνικά η Sporting Λισαβόνας πει να το σκεφτούμε, να το δώσουμε δανεικό, να καλύψει ένα μέρος συμβολέου του η άλλη ομάδα θα τον πάρει, εγώ θα έλεγα ότι ναι, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί.
1: Πόσο χρόνο είναι τώρα?
0: Δεν είναι μεγάλος.
1: Δεν είναι μεγάλος, δεν το συζητάω ακριβώς γι' αυτό, αλλά έτσι για τα τυπικά του θέματος. Okay, θα κάνει πάρτι ο Ραπτόπουλος, ξέρεις, έλα να κάνουμε και το κουτσομπολιό. Γιατί τα έχει βάλει με τη Βουλγαράκη
0: ναι.
1: Τόσο καιρό. Έχουν μπιφ με τη Βουλγαράκη. Να επιστρέψει και το κορίτσι.
0: 26 χρονών είναι. 10 Ιανουαρίου του 2000 γεννήθηκε.
1: Οχο, αν
0: στο
1: έχει. Millennium, λέει...
0: Στο Millennium πάνω.
1: Κοίταξε, σταυρή είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κανένα ποδοσφαιριστή, α πούμε, μπορεί να πει ότι είναι και φτερό στον άνεμο.
0: Ναι. Και επίση πρέπει να σου πω ότι πριν δύο μέρε έκλεισε το Instagram του.
1: Να
0: και φούτωσε τα σενάρια για το μέλλον του.
1: Νάτε στι ειρήνε.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που λένε αυτό που λέω. Όχι, απάω, μην τρελαθείτε. Ότι δηλαδή η Sporting Λισαβόνα σκέφτεται πολύ σοβαρά
1: το δανεισμό.
0: Το δανεισμό του. Δεν βρίσκεται στη λίστα των παικτών που έχει η Sporting στα υπόψη τη για να στηριχθεί στη σεζόν.
1: Ενδιαφέρον από πορτογαλικού συλλόγου
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Ναι.
1: Ή γενικά από άλλου συλλόγου, α πούμε, για το, γύρω από το όνομά του. Παίζει κάτι, βγήκε κάτι
0: όχι,
1: σε ρεπορτάζ.
0: Όχι, τίποτα. Πάντως, για να είμαστε σωστοί, ο Ρούι Μπόρζες στα πρώτα αυτά φιλικά τον έβαλε. Δεν τον είπε προπονήσε μόνος σου.
1: Ναι.
0: Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι συγκεκριμένη περίπτωση για τον Ιωαννίδη και αυτό το οποίο συζητάμε είναι, ρε παιδί μου, ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο στον στη σπόρτη.
1: Πρόσεξε τώρα, εάν όντως επιβεβαιωθείς.
0: Να σε πω λίγο κάτι. Εγώ σου λέω το παράδειγμα. Τώρα κάνουμε κουβέντα θεωρητική.
1: Κουβέντα είπαμε. Κουβέντα.
0: Έχεις Κωνσταντέλια, έχεις Ζαφύρη, έχεις Γιαννούλη, έχεις Ιωαννίδη. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο πάει τούμπανο, έτσι.
1: Με πρόλαβε.
0: Μύθου.
1: Με πρόλαβε. Ναι. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Μιλάμε τώρα για, για έναν αμυγός ελληνικό κορμό πρωτοκλασάτων. Θα θυμίζει πάω από τα πολύ παλιά
0: ναι.
1: Αυτό που πάει να συμβεί. Και με έναν προπονητή που δεν είναι και πολύ διαφορετικές οι νοοτροπίες και οι κουλτούρες, ξέρεις. Παίζει και αυτό το.
0: Ναι.
1: Το ρόλο του. Δηλαδή ο Λύση εμένα μου κάνει για Έλληνας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πιο εκλεπτισμένος, αλλά Έλληνας, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, μια που το ανέβη, το είχαμε και φωτογραφία, εμείς βάλαμε φωτογραφία από την Αίγυπτο, από το πρόσφατο Μουντιάλ του Σαλάχ. Πριν από λίγο, ανέβασε Τραμζοσπορ φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει με το τζετ στην Τουρκία και τον δείχνει να αλλάζει φανέλα μέσα στο ιδιωτικό αεροπλάνο και να φοράει τη φανέλα τη Τραμζοσπορ.
1: Τη Τραμζοσπορ,
0: και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη. Ξέρεις πόσα λεφτά θα παίρνει ο Σαλάχ το χρόνο?
1: Δεν ξέρω.
0: 17 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Η Τραμζοσπορ, έτσι. Όχι δηλαδή.
1: Τραμζοσπορ.
0: 17 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, το χρόνο. Είναι απίστευτο νούμερο.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή την κουλτούρα των οπαδών εκεί την ξέρουμε, τραπεζούντα κτλ. Έχω την εντύπωση ότι ο Σαλάχ θα κουμπώσει πάρα πολύ δυνατά εκεί. Θα γίνει ο ήρωάς τους, θα γίνει το αστέρι τους. Θα πουλάνε οι μπουτίκ, δηλαδή θα γίνεται τη μουρλή.
0: Και κάποιος μπορεί να πει μπερδεύεσαι Ζαΐρη, δεν μπερδεύομαι. Ο Χάλαντ βάσει συμβολέου παίρνει 16,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α,
0: και
1: μάλιστα.
0: Ο Εμπαπέ παίρνει 15,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι λέει, τους έφαγε ο Σαλάχ.
0: 17. Κοίταξε, πώς τον πείθεις να πας στην Τραμζοσπορ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Τι με τον μπακλαβά να πει, το καλύτερο μπακλαβά στην Τουρκία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω, μπορεί να παίζει ρόλο και θρησκεία βέβαια. Μαζί με τα πολλά λεφτά.
0: Σίγουρα. Εκεί τελείωσε.
1: Είναι
0: εκεί.
1: Το σπίτι σου,
0: μπράβο,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: έτσι, η ραμαζάνια, εκείνα τα άλλα, όλοι μαζί.
0: Και την πεντάδα κλείνει ο Όσιμεν τη Γαλατά και ο Βινίσιος τη Ρεάλ, οι οποίοι παίρνουν από 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Χάλια, πεινάνε τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το
0: αλλά είπαμε ότι πριν από λίγο ανέβηκε η φωτογραφία και το βίντεο από το αεροπλάνο που τον δείχνει να βάζει τη φανέλα της Τραμζοσπορ και αναμένεται στην Τουρκία άμεσα. Μία ακόμα είδηση, παιδιά, που... Α, εντάξει, δεν είναι είδηση.
1: Δηλαδή...
0: Για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, MVP του μάτς με τη Δυναμό, ο Κωνσταντέλιας, όπως ήταν και στο πρώτο.
1: Εντάξει, δεν εντάξει, είναι είδηση. Ναι. Τώρα τι να συζητήσουμε, ο μικρός μας χάρισε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το διαγωνισμό δεν τον κάνεις. Ναι. Πήρε 90,4. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, εγώ ψάχνω τους άλλους.
0: Πιστεύω ότι ο Πούτιν ή όπως το λένε ο άλλος στη Βόρεια Κορέα,
1: ο Κιμ Γιονγκούν.
0: Μπράβο, δηλαδή 90,4. Θα άφηνατε κάτι ψηλά στους υπόλοιπους να λένε έχουμε δημοκρατία.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ ψάχνω αυτούς που δεν ψήφισαν MVP τον Κωνσταντέλια. Ένα Ζαφύρι μπορεί
0: να είναι. Ο Ραπτόπουλος.
1: Ο Ραπτόπουλος.
0: Όχι, ρε. Η τριάδα ήταν Σαντα Μαρία, Νικαία και Ζαφύρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά τι να πει τώρα.
1: Τι να πει τώρα, όχι, δεν μιλάς.
0: Δεν θα καταργηθεί αυτό ο διαγωνισμό.
1: Φέτος ναι.
0: Μόνο άμα είναι τιμωρημένο χτυπάξι.
1: Πάπα, μιλες τέτοια. Τι ήθελα τώρα να σου πω, είδες που μου πήγες αλλού. Α, έχουμε καμιά ενημέρωση για τα διαρκείας που με ρωτούσαν?
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Για... Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε χθες.
1: Δεν ανακοίνωσε.
0: Κοιμήθηκα νωρίς που δεν κοιμήθηκα.
1: Ο, δεν κοιμήθηκες.
0: Ούτε κοιμήθηκα όρθιος, εντάξει, πολλές φορές είναι αυτό. Αλλά όχι, δεν το ανακοίνωσε. Δεν το ανακοίνωσε. Εντάξει, θα το ανακοινώσει.
1: Okay.
0: Θα το ανακοινώσει. Απλά από σήμερα έχουν βγει τα εισιτήρια του αγώνα για την Άντερλεχτ μεμονωμένα, έτσι. Ίδιες τιμές με τη Δυναμό. Απλά μία θύρα λιγότερη για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί στη θύρα 8 θα φιλοξενηθούν οι Βέλγοι, οι οποίοι ταξιδεύουν αυτή την ώρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ τολμώ να πω. Έτσι και προτρέχω, αλλά μας αρέσει να προτρέχουμε ούτως ή άλλως. Η σκέψη μας τρέχει πιο γρήγορα. Ότι η έλευση Γιαννούλη, εάν τυχόν δεν έχει συμπληρωθεί το επιθυμητό ποσό διαρκείας που θέλει ο ΠΑΟΚ και δοθεί παράταση, θα δώσει μεγάλη όθηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχεις εν μέρει ένα δίκιο σε αυτό. Όπως για παράδειγμα εγώ το είπα, ότι ο Κωνσταντέλιας με τις δύο εμφανίσεις του και ειδικά με το δεύτερο που βάζει και τα δύο γκολ, που δεν είναι μόνο τα γκολ, έκανε και αυτούς, όχι τους δύσπιστους, αλλά αυτούς που σκέφτονταν να πάρω, να μην πάρω, να πάρω, να μην πάρω, να πάω να πάρω, γιατί λένε από το να πληρώνω το μεμονωμένο εισιτήριο και να ψάχνομαι, καλύτερα στο έχω καβάτζα.
1: Ποιος?
0: Είναι σαν να έχεις πάρει διαρκεία στην όπερα. Ρε.
1: Να, τι είπες τώρα, πολύ ωραίο. Να,
0: που λες ότι γουστάρω θα πάω να βλέπω.
1: Ναι. Ποιος ΠΑΟΚτσής θα ήθελε να χάσει αυτό τον Κωνσταντέλια?
0: Ναι.
1: Κανένας νομίζω. Ναι. Όπως επίσης και μεγάλο κίνητρο για αρκετούς πιο ρομαντικούς είναι και το ότι όπως αχνοφαίνεται που έλεγε εκείνος ο ζωγράφος στο βάθος, ότι 90,4 ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας, ναι, του 59.
0: Εν τω μεταξύ είπα για τον Ιωαννίδη χωρίς να κάνω πλάκα, με την έννοια σας είπα, όχι
1: έχεις
0: τα δεδομένα,
1: προκαλέσει εγκεφαλικά.
0: Δηλαδή λέει Ζαΐρη μου, έχει δίκιο ο Χρήστος. Και στην Τούμπα παίξαμε Τσέλσι και χάσαμε 1-0. Ήταν διπλοί αγώνες.
1: Ήταν διπλοί. Ναι. Δεν θυμάμαι σου λέω γιατί
0: όχι,
1: είχαμε αυτές τις, τις παρουσίες εκεί στο Regency και δεν το έχω στη μνήμη μου έτσι από γήπεδο, γηπεδικά.
0: Αδιάβαστο Ζαέρι, ΠΑΟΚ Τσέλσι 0-1 που είχαν έρθει με τα δεύτερα το 18.
1: Α, μπράβο. Αυτό ψάχναμε να βρούμε κανέναν κορυφαίο. Ναι. Έχετε κανέναν στο κεφάλι σας, πλάκα πλάκα.
0: Ρε Ζαέρι, δεν ήρθε η Τσέλσι στην Τούμπα με τον Μπέλκα ψευτοφόρ μπροστά? Εντάξει,
1: ναι. Εκτός αν σας αρέσει να κάνετε μόνο κριτική.
0: Ναι.
1: Θυμάστε καμιά περσόνα?
0: Όχι, ρε, γιατί έχουν δίκιο, αφού έκανα λάθος.
1: Άλλο λέω. Αν θυμούνται καμιά περσόνα, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε το η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω δει, λέει, έξω από την Τούμπα. Καλημέρα, λέει, φλαράκια μου. Καλή εκπομπή, λέει ο Πασχάλης. Εγώ έχω δει έξω από την Τούμπα τον Πάγκο και μετά από λίγο το Ζαΐρι. Οπότε θα σέβεστε γατάκια.
0: Ναι.
1: Ποιος Μαραντόνα τώρα?
0: Ναι.
1: Λέει ο Πασχάλης. Δηλαδή, και τώρα που σκαλίζω, ποιο να πω ότι είδαμε έτσι μεγάλο παίχτη?
0: Εν τω μεταξύ έχω πολλά μηνύματα, ρε παιδιά, για τον Ιωαννίδη. Προκάλεσα έτσι.
1: Μα μας τρέλανε στο
0: όχι, αρνητικά σχόλια. Ζαέρι, λέει, αν έρθει ο Ιωαννίδη στον ΠΑΟΚ, θα έχει 20.000 κόσμο στο αεροδρόμιο. Για να μην κατέβει από το αεροπλάνο.
1: Μας το είπα. Εγώ ήμουν πολύ πιο ευγενική.
0: Ναι.
1: Αλλά είδες ότι σφίχτηκα.
0: Ο Πέτρος λέει, παιδιά, το Market Plus πλέον δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων που μετέχουν στο Group Stage. Το κύριο κριτήριο είναι δεκαετής παρουσία σε αυτό. Είστε καλό δίδυμο, λέει. Θα σας ακούω πριν φύγω για δουλειά. Μαράγδα, μου λείπουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με τον Κώστα.
1: Εμένα καθόλου.
0: Καλά λόγια, αλλά λέει ότι σας συμπαθώ, λέει, αν και είστε ΠΑΟ. Όχι, τι λέει, κάτι έγραψε. Αν και δεν σας συμπαθώ επειδή είστε ΠΑΟ, σας ακούω.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Λάζαρος λέει, νομίζω ότι το Market Pool δεν εξαρτάται από
0: το
1: ποιες ομάδες. Ναι, είπες ο Πέτρος.
0: Και ο Λάζαρος το έγραψε.
1: Α, και ο Πέτρος το έγραψε. Οκ, okay, sorry, από την ίδια χώρα. Από τότε που έγιναν οι διοργανώσεις, λέει, με τη μορφή League Face, όντως το Market Pool είναι standard. Η ΑΕΚ, το ποσό που θα πάρει, θα είναι μικρότερο από αυτό που θα πάρει ο Ολυμπιακός, λόγω καλύτερης θέσης του Ολυμπιακού. Και είναι ίδιο, λέει, είτε περάσει είτε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο Βασίλης λέει, καλημέρα σας. Πράγματι μου έφυγε το τιμένι από το χέρι με τον Ιωαννίδη και λέει, ο πατέρας μου έλεγε ότι δεν μπορείς να σώσεις κανέναν, πρέπει να σωθεί από μόνος του. Σπουδαίος άνθρωπος,
1: ναι,
0: αλλά όχι πολύ καλός να βοηθήσει.
1: Ρε Βασίλη.
0: Εν τω μεταξύ ξαφνικά εμφανίζονται τα μηνύματα, μετά χάνονται, γίνεται ένας ψιλοχαμός.
1: Ναι, όχι, το πήραμε, Ανέστη, αυτό που λες. Το πήραμε χαμπάρι, γιατί ο Γιώργος εχθές είπε και για το βιντεάκι, για την Τίγρη και το Μπάνθυρα, ότι άλλαξε ο χορηγός στον Άρη.
0: Όχι, άλλο σου λέει.
1: Έλα.
0: Η ονοματολογία του Άρη.
1: Δηλαδή...
0: Χορηγός είναι η Πούμα πλέον.
1: Ναι.
0: Όχι χορηγός, η φανέλα.
1: Η φανέλα.
0: Κοντίσιμο. Λέει ναι. Για το ότι έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος ναι. πάντων.
1: Εντάξει, άστο, γιατί κάνουμε και τζάμπα διαφημίσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ζαΐρ μου, ναι, και στην Τούμπα παίξαμε, το διαβάσαμε ναι. αυτό. Με τίποτα Ιωαννίδη στον ΠΑΟΚ. Στο είπα.
0: Εντάξει, εγώ δεν σας είπα ότι παίρνει Ιωαννίδη.
1: Λέει είπα, ο Κωνσταντίνος. Με τίποτα όμως, λόγω χαρακτήρα θα μας διαλύσει τα αποδυτήρια. Για τον ίδιο λόγο βέβαια δεν θα ήθελα και Μπακασέτα μακριά. Μπακασέτας είναι και άλλα τα πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα μην συγκρίνετε ρε παιδιά, συγκρίνετε.
1: Τώρα ναι, ναι. είπαμε ναι. Δεν, σου είπα, θα δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το.
0: Εντάξει. Μην βάζουμε τώρα, μην αναστατώνουμε τον κόσμο. Εγώ είπα,
1: δεν φτάνει που μας έκανες όλους μπάχαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έψαχνα να βρω ένα μήνυμα που λέει δεν τράκαρα, σίγουρα φρέναρα όμως. Ναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Χρήστο που άκουσε την είδηση οδηγώντας.
0: Ναι, δεν. Παναλαμβάνω, δεν είναι είδηση.
1: Όχι, δεν είναι είδηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι είδηση. Καλημέρα σας παιδιά, μπορεί να μην έχουμε καλά γήπεδα, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα μας είναι αρκετά καλό. Σε πόσα πρωταθλήματα ξεκινούν έχοντας 4 φαβορί, οπότε ας το απολαύσουμε και να μην ψάχνουμε από τώρα τον πρωταθλητή, γενικά το λέω. Δημήτρης από Στουτγκάρδη
0: ναι.
1: έχει έρθει το μήνυμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει πάρει πολύ τα πάνω τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μέχρι πριν μπούμε στα play-off, τα οποία μακάρι να βγουν κάποια στιγμή, τότε θα έχουμε γίνει.
0: Για μένα τα play-off πρέπει να βγουν μόνο αν αυξηθούν οι ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να φτάσουμε. Εγώ δεν σου λέω να παίξουμε με 20 ομάδες, όπως είναι στην Αγγλία, δεν ξέρω πόσες ομάδες είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά play-off με 14 ομάδες είναι. Χωρίς play-off με 14 ομάδες και να μην υπάρχουν play-off δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι. Αλλά δεν είναι και καλό να βλέπεις τόσες φορές να παίζουν τα φαβορί μεταξύ τους, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Δεν. Εκείνο που θα έδινε για μένα το έναυσμα ότι όντως το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αλλάξει σελίδα είναι αυτό, ότι να έρθουν άνθρωποι επενδυτές που να βοηθήσουν να μπουν 18 ομάδες στη Super League 1 και να φύγουν τα play-off. Εκεί μετά θα συζητάμε εντελώς διαφορετικά.
0: Και με 16 ομάδες μπορείς να παίξεις χωρίς play-off.
1: Λες.
0: Ναι. Έχεις παραπάνω παιχνίδια, αλλά αυτό το 14 ομάδες είναι αστείο.
1: Πόσες ομάδες είχαμε όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, Γιώργο, θυμάσαι, χωρίς play-off? Γιατί το πρώτο.
0: Νομίζω ότι ήταν 16, μάρα.
1: 16, ναι. Θα το θυμούνται σίγουρα τα διαβολάκια και δεν το θυμούνται, θα τον κουκλάρουν για να το παίξουν έξυπνοι.
0: Λοιπόν, οπότε παιδιά, πάμε. Πλησιάζει η ώρα να κάνουμε χαρούμενο ή χαρούμενη έναν ακροατή ή μία ακροάτρια.
1: Άντε.
0: Και το λέμε αυτό εδώ γιατί και σήμερα έχουμε το διαγωνισμό. Το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Συντονιστείτε καθημερινά εδώ στις 12 ακριβώς, γιατί ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχετε πάρει μέρος ακόμα, πήγαινε τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Μάλιστα, αν είστε νέος χρήστης, το e-way σας στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ.
1: Πάρα μα πάρα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Χαράλαμπε.
1: Ευχαριστούμε την E-Way και την Κατερίνα Μιχαηλίδου, γιατί μας αρέσει έτσι όπως μας τα γράφει. Ο νικητής είναι ο Οικονομάκος Χαράλαμπος του Αναστασίου.
0: Ναι.
1: Οικονομάκος Χαράλαμπος του Αναστασίου, με την ευγενική χορηγία της E-Way, θα κάνετε ταξιδάκια του τα καλοκαιρινά χωρίς να ασχολείται με διόδια. Εσύ βλέπω τώρα την Αττική, συγγνώμη παιδιά, αυτό είναι παρένθεση. Θα πω ηρίστον παρόδο και θα μου πει το έφαγα χθες ο Γιώργος. Είναι, μου θυμίζει τις 7 πληγές του Φαραώ. Αυτά που συμβαίνουν στην Αττική, έτσι. Από τον Αστάλο, τώρα λέει η ως Δυτικού Νείλου, 33 περιοχές σε συναγερμό, οι 25 βρίσκονται στην Αττική. Όχι, ακούσαμε από τον Γιώργο τον Τζελέπη, τον πρόεδρο των συμβασιούχων πυροσβεστών, που είναι πάντα στη σκέψη μας με αυτά που συμβαίνουν. Ότι άλλαξε το κλίμα της Αττικής, ότι εμείς τους δώσαμε την υγρασία μας, έτσι, αυτό το βαρύ το τέτοιο, και εμείς πήραμε την ξηρασία τους.
0: Γι' αυτό κοιμόμαστε λιγότερο και ξυπνάμε.
1: Λες, ναι. Γιώργο. Λες.
0: Ναι.
1: Χι.
0: Στην Αθήνα, Σμαράγδα, όταν έμενα εγώ, με 5 ώρες ύπνο, ήσουν ναι. σαν να ήταν εδώ 10 ώρες.
1: Ναι.
0: Χωρίς πλάκα. Διαφορετικό εντελώς το κλίμα. Τώρα προφανώς και είχε αλλάξει. Για να
1: τώρα θα έρχονται οι Αθηναίοι ναι. σε εμάς να το λένε αυτό. Όχι φωτιές, καταστροφές, δεν ξέρω εγώ τι κακός χαμός γίνεται. Όχι φέτος με το κυκλοφοριακό, όχι πήξανε. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι.
0: Και έχουμε και οι δυσούλες που αφορούν και τον τρόπο διεξαγωγή. Κάποια πραγματάκια έτσι στο leak face του Europa και του Conference έχουν ενδιαφέρον. Επιστρέφουμε.

0: καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα, παρά τη βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε περιουσίες και σπίτια. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να προεδρεύει τις διπουργικές σύσκεψεις για τον καθορισμό των άμεσων αποζημιώσεων προς τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 33χρονος μοτοσυκλετιστής μετά τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Πιερίας. Συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 25χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο περαστική. Εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιπλανιέται μόνη της και χωρίς καμία επίβλεψη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα εφαρμοστεί απόψε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών για το flyover. Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων με την κίνηση προς ανατολικά να εκτρέπεται μέσω Ευκαρπίας και της λεωφόρου Στρατού, ενώ στο ρεύμα προς δυτικά τα οχήματα θα κινούνται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τέλος, έθριος και ζεστός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης στους 95 και 5 των FM. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino.

0: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
0: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Είπαμε τον Χατζηγεωργίου, φιλόλογο, αλλά αν, φιλόλογο έξω από το κάδρο.
1: Έξω από το κάδρο, εναλλακτικό, παιδί μου. Δηλαδή τα παιδιά σίγουρα θα μαθαίνανε έναν ταχτσί, ξέρω εγώ, έτσι, ή κάτι σε στρατή τσίρκα. Λέω εγώ τώρα, κυβέρνητες, πολιτείες, καταπληκτικά πράγματα που θα έπρεπε κανονικά για μένα, αν θες, να διδάσκονται και κάτι εναλλακτικό τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να δώσουμε μία είδηση, γιατί υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το αθλητικό κέντρο στην περιοχή των Ταγαράδων. Ενημερώθηκαμε λοιπόν ότι κατατέθηκε η αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Λοιπόν, θυμίζω ότι από την 1η Μαΐου οι υπεύθυνοι του έργου είχαν γνωστοποιήσει ότι έως τα τέλη του ίδιου μήνα θα κατατεθεί ο πλήρης φάκελος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με στόχο την έναρξη των εργασιών μέχρι το τέλος του 2026. 2 Ιουλίου είχαμε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λαμβάνοντας την έγκριση λειτουργικότητας του έργου. Και πλέον κατατέθηκε, σας είπα, η αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, και αυτό είναι το βήμα το οποίο έπρεπε να γίνει, και στόχος είναι τέλος του χρόνου, όχι της αγωνιστικής περίοδου, του χρόνου,
1: του χρόνου τέτοια μέρα ας πούμε,
0: όχι, στέλος του χρόνου, του Δεκέμβρη, να αρχίσουν τα έργα, έτσι. Θυμίζω ότι το επόμενο, όπως ενημερώνει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημείο ορόσημο είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα, άντε μέσα στο Σεπτέμβριο, το λιγότερο σε 2 μήνες, να το πω καλύτερα, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος μέσα στο 2026 και να αρχίσουν τα έργα, έτσι.
1: Να φανταστώ ότι υπάρχουν υποψήφοι.
0: Μάλιστα. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επίσης δίνει εικόνες για, μέσω AI λογικά είναι, όχι ότι θέλω κάνω, βάσει του έργου, δηλαδή αυτό που σκέφτονται για το πώς θα είναι το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ όταν ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε και αυτές τις εικόνες στο metrosport.gr. Έτσι, αυτά με την εκδέληξη την οποία είχαμε πριν από λίγο, η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για το νέο προπονητικό στους Ταγαράδες. Άρα, το επόμενο βήμα, για να μην το κουράζω με την έννοια να μην τα ξαναδιαβάζω, είναι σημαντικά όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο έχουμε τη δημοπράτηση του έδρου, δηλαδή να βρεθεί η ανάδοχος εταιρεία, και τέλος του χρόνου να αρχίσουν οι εργασίες του έργου. Περισσότερα και από το metrosport.gr. Τώρα,
1: ο ΠΑΟΚ φέτος μας χτυπάει κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δηλαδή, κάποια κύματα πονάνε τσούζουν και κάποια άλλα κύματα είναι από αυτά που τα γουστάρουμε και λέμε α, κάνουμε και μια βουτιά παραπάνω μέσα, έτσι. Ναι. Κάπως έτσι μου κάνει εμένα, γιατί είναι και καλοκαιράκι και ταξιδεύουμε και στις θάλασσες. Ωραία, ωραία νέα είναι αυτά.
0: Ήθελα να πω για το Europa League που σου έλεγα νωρίτερα, ότι αποφασίστηκε στη φάση του League Phase σε Europa και Conference League να είναι 4 οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνει στο όριο και όχι 3. Δηλαδή, αν ένας παίκτης... Τι έγινε? Δεν ακούω τον εαυτό μου. Α, sorry.
1: Δεν πειράζει. Σου τα έφτιαξε, Χατζηγεωργίου. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σου φτιάξει και αυτά.
0: Σωστό. Αυτό δηλαδή το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι αν ένας παίκτης συμπληρώσει 3 κίτρινες κάρτες, δεν είναι ότι χάνει το παιχνίδι. Στις 4 πάει. Για το League Phase του Conference και του Europa League. Το επαναλαμβάνω
1: πριν. Τώρα για φέτος, από αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, ναι. Στις

0: η τιμωρία. Η ποινή που θα δέχεται ένας ποδοσφαιριστής για συμπλήρωση καρτό θα γίνεται στις 4 κίτρινες κάρτες και όχι στις 3 που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.
1: Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο συζήτηση αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω λίγο επεξεργασία. Δηλαδή από τη μια, okay, έχουμε δει να. Και συνήθως εκεί που μας πειράζει είναι αν είναι καμιά πολύ αυστηρή. Έτσι, όταν είναι δίκαιη, okay, και τι να κάνεις. Αλλά έχουμε δει παίχτες πολύ κομβικούς να χάνουν παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι λίγο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα να υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, οι αγωνιστικές είναι 6-8, δεν είναι 18.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, πρέπει να είσαι.
1: Τι να είσαι, τσεκούρι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να φέρει χαλαρότητα μεν από τους ποδοσφαιριστές. Σου λέει, άμα δω και κανένα να ξεφεύγει, ας πούμε, την μπάλα, δεν πειράζει, τον παίρνω και κανένα πόδι.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέω.
0: Μπάλα η παίχτης και τα δύο αποκλείεται να περάσουν. Ναι.
1: Έτσι. Και απ' την άλλη όμως μπορεί να κάνει πιο αυστηρούς τους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τη δείχνουν πιο εύκολα την κίτρινη.
0: Σωστό και αυτό. Άρα να πληρωνόμαστε εμείς που παίζουμε κάρτες.
1: Καρτάκι δες.
0: Ναι. Ναι.
1: Παίζεις κάρτες?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Ποιος παίζει από εμάς κάρτες?
0: Είχαμε τον καρτάκια στο Bet Show, ρε φίλε, που έδινε κάρτες και πήγαινε και πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, είχαμε τον καρτάκι.
0: Δεν ξέρω, αλλά εγώ ξέρω έναν εδώ που παίζει ακόμα και πλάγια.
1: Να τον πούμε ή όχι? Όχι. Άστο, δεν τον λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Πολλά μηνύματα για Ιωαννίδη, πολλά μηνύματα για όλα τα θέματα. Καλός παίχτης ο Φώτης, λέει, αλλά μην ξεχνάμε τον πανηγυρισμό. Still Aitor, μας λέει ο Βασίλης, που έκανε στην Τούμπα.
0: Ναι, εγώ παιδιά επαναλαμβάνω και λέω, όχι ότι παίρνω πίσω ό,τι είπα. Λέω ότι όπως πέρυσι ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία με τον Γιακουμάκη.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να τον απασχολήσει σε περίπτωση που η Sporting αποφασίσει ότι ψάχνω ομάδα να τον δώσω δανεικό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνει, μα έτσι είναι.
0: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει φορ, θα πάρει. Έτσι, και πιστεύω ότι θα είναι η ίδια περίπτωση με τον Γιακουμάκη σε αυτό το στυλ δηλαδή. Ότι πάμε να βρούμε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ευκαιρία να τον πάρουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, τα δίνγκετ πώς, αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει ο Ιωαννίδης. Μακάρι ή ξεμακάρι να το πω, όχι,
1: ναι.
0: Να έρθει η στιγμή να το κάνουμε αυτό κουβέντα πραγματικά.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τι.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο η κατάρα και βάλτο σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, κάποιων Ελλήνων παιχτών που τα φέρνει μοίρα να γίνονται φανέλες για μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως τώρα ο Ιωαννίδης, με το που λες Ιωαννίδης, πια Sporting, Παναθηναϊκός κατευθείαν. Είναι στη συνείδηση του κόσμου και αν τυχόν και λίγο παραπάνω.
0: Πόσα χρόνια μωρέ έπαιξε στον Παναθηναϊκό, 8-10, δεν.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τον θεωρείς παιδί του Παναθηναϊκού, με μία έννοια. Μπορεί να το ξεπεράσει και άλλοι, ποδοσφαιριστές είχαν αυτό το. Σε εισαγωγικά σου λέω, βάλε μπόλικα εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Αυτό το στίγμα. Έτσι. Και το κατάφεραν και πήγαν και πολύ καλά και αποθεώθηκαν από άλλους συλλόγους. Είναι λίγο δύσκολο να το καταπιεί ο παδός, όχι ο φίλαθλος, όχι ο φίλος,
0: ναι, ναι, εντάξει,
1: μιας ομάδας, όταν ας πούμε αυτό εγώ δεν θα το ανέφερα, αλλά να που γράφτηκε για τον πανηγυρισμό. Δηλαδή το θυμόμουν την ώρα που δυσκολευόμουν να θυμώ,
0: ναι, ναι,
1: την άποψή μου, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το ανέφεραν, όμως τα παιδιά ήταν λογικό να το θυμούνται, όπως ο Βασίλης. Ο Πέτρος μας πάει αλλού, λέει, συγγνώμη, αλλά ποιο ελληνικό πρωτάθλημα λέτε όταν κάθε γειτονιά της Αθήνας, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μαρκό, Αθηναϊκός κλπ, κλπ, ανεβαίνουν σε 2 χρόνια Super League και δεν έχουν ομάδα?
0: Ναι.
1: Εύρος, Ήπειρος, έχει... νησιά, αναρωτιέται.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Αλλά η δικιά μου απορία είναι η άλλη. Τι κάνει καλά η Κηφισιά και δεν μπορεί να το κάνει η Δόξα Δράμας? Η απάντηση είναι εύκολη. Στην Κηφισιά μπορείς να βρεις πιο εύκολα εύρος στο επιχειρηματία.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Γι' αυτό και.
0: Άλλη απορία. Τι κάνει καλά ο Μπέος και δεν μπορεί να το κάνει η Δόξα Δράμας? Έχει λεφτά ο Μπέος?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Κάτι κάνει καλά. Mm-hmm. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Το κουστάρουμε, δεν το κουστάρουμε. Εγώ πάω στη Δόξα Δράμας γιατί την έχω ζήσει εγώ τη δράμα.
1: Ναι, το γεμάτα... δράμα της δράμας.
0: Όχι, έχω γεμίσει, έχω δει γεμάτα γήπεδα με τη Δόξα Δράμας. Με Φιλίππου προπονητή ήμουνα κάθε εβδομάδα εκεί γιατί τότε συγχωρεμένος ο Σταύρος Τσόχος με έστειλε για τον Αντένα, για το Αθλητικό Πανόραμα, την εκπομπή κάθε Κυριακή. Εγώ τη δράμα δηλαδή την έζησα από πάρα πολύ κοντά στα πολύ καλά της χρόνια.
1: Όπως και την Καβάλα που, ναι, κάποια στιγμή μας έβαζε και δύσκολα στο Ανθή Καραγιάννης, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή... θέλω να σου πω. Άρα κάτι καλά κάνει και το Μαρκό και το Ξεμαρκό ή οτιδήποτε άλλο. Ας ψαχτούν οι δικοί μας γιατί δεν το κάνουν καλά. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή να πω να καεί κατσίκα του γείτονα γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω κατσίκα. Δηλαδή, συγχωρέστε με, αλλά ναι, συμφωνώ ότι κάποια στιγμή είχε ανέβει Καλονή. Mm-hmm. Και είχε μείνει και μάλιστα κάποια χρόνια. Γιατί ανέβηκε η Καλονή και δεν έχει ανέβει ο Παθρακικός, που ποιος κάποια στιγμή ήταν. Ή γιατί είχε διαλυθεί εκείνη η Ξάνθη. Εύκολη απάντηση, τη διέλυσε ο Πανόπουλος. Mm-hmm. Τώρα πάνε να τη φτιάξουν τα παιδιά
1: ξανά.
0: Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα που λέει ο φίλος, που λέει ότι με Κηφισιά, Μαρκό ή δεν ξέρω τι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι και ευθύνη των δικών μας παραγόντων το ότι μπορεί να υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
1: Όχι, νομίζεις, είναι πρώτα-πρώτα για μένα.
0: Μπράβο.
1: Πρώτα-πρώτα. Δεν δικαιολογούνται πολλά πράγματα.
0: Για να σας πω λίγο κάτι. Εγώ προσωπικά έχω απεριόριστο σεβασμό στην Κηφισιά του Λέτου.
1: Κι εγώ.
0: Η οποία ήταν η τσιγκάνα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι δεν έχει δικό της γήπεδο και φέτος θα παίζει τηλεοφόρο, δεν γκρεμίζει τηλεοφόρος. Mm-hmm. Παίζει τηλεοφόρο φέτος, δήλωσε αυτή η έδρα. Μαγιά της Κηφισιάς ότι έμεινε στην κατηγορία.
1: Βέβαια και παρήγαγε και καλό ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο, ναι. Και χωρίς Παντελίδη και Τετέι για το δεύτερο μισό, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μεμφθώ αυτή τη στιγμή την Κηφισιά επειδή είναι η Κηφισιά και δεν είναι στην κατηγορία, για παράδειγμα, η Δοξαδράμα, η Καβάλα, η Παθρακικός, η Ξάνθη. Ας πρόσεχαν.
1: Σωστά, και να σου πω, συμβαίνει και στην Αττική παρόλα αυτά, Πέτρο, έχω να σου πω. Βλέπε
0: Πέτρος,
1: ο Πέτρος που έγραψε το μήνυμα. Βλέπε μεγάλο παράδειγμα το Πανιόνιο, που οι πολύ κακοί χειρισμοί για χρόνια, άσχετα με τις, όλα τα άλλα τα ξέρουμε, παιδιά, εντάξει, οι αδικίες, τα, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά σίγουρα πρώτα κοιτάς το σπίτι σου, τουλάχιστον να το έχεις καθαρό, η διαχείρισή του να είναι σωστή. Και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Και να σου πω και κάτι. Όταν λέμε γειτονιές,
0: η Καλυθέα είναι μισή Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Η Νέα Σμύρνη είναι η άλλη μισή Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας. Τι να συζητήσουμε. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Μπράβο. Που μπορεί να σηκώσει και μπορεί
0: η
1: να.
0: Η Νέα Σμύρνη μπορεί να έχει και περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι πόλεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι δηλαδή να πω γειτονιά μας εδώ, η Θέρμη. Τα Γαράδες, η Σουρωτή
1: ή
0: οτιδήποτε
1: ναι.
0: άλλο. Είναι ολόκληρες πόλεις, έχεις δίκιο σε αυτό. Το Περιστέρι, για παράδειγμα, που λέμε για τον Ατρόμητο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή το Περιστέρι ή η Αμπελόκηπη ή Λιούπολη και λέμε ότι κοίταξε να δεις, έχουν ομάδα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι κάποια στιγμή. Πρέπει...
0: Αλλά είναι και άλλο το μέρος, ρε Σισμάρα. Τα λεφτά είναι εκεί κάτω. Όσα λεφτά έχουν μείνει. Ό,τι και να λέμε.
1: Παιδί μου, είμαστε το δεύτερο λιμάνι. Έτσι, το δεύτερο λιμάνι της χώρας. Οκ, okay, και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Πες μου έναν εφοπλιστή που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έναν. Όλα είναι κάτω. Αλήθεια είναι αυτή. Τι να συζητήσουμε. Δεν μιλάμε τώρα για βιομηχανίες και όπως το είπε ο Γιώργος. Για να μην βάζουμε σάλτσες. Όλα τα λεφτά είναι κάτω. Παρόλα αυτά, αν όντως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος στο ελληνικό πρωτάθλημα για ανθρώπους σωστούς. Επενδυτές, καλούς διαχειριστές που θα μπορούσαν να δώσουν όραμα. Δόξα Δράμας, πάρα πολλές ομάδες.
0: Εγώ
1: τώρα
0: πιστεύω ότι εδώ παίζει ρόλο κάτι. Το πόσο μπορεί να βοηθήσει η ίδια η Λίγκα αυτές τις ομάδες. Δηλαδή,
1: να αλλάξει η φιλοσοφία μας.
0: Ναι, να σου εξηγήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει ο μεγαλύτερος τελικός παγκοσμίως από άποψη χρημάτων. Είναι ο τελικός που αφορά την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που γίνεται κάθε φορά στο Γουέμπλε. Ποια ομάδα θα ανέβει η κατηγορία?
1: Έτσι,
0: η Χαλ πήρε τα ντερά της.
1: Ναι.
0: 200 εκατομμύρια λίρες ήταν αυτός ο τελικός μαζί με χορηγούς. 200 εκατομμύρια λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς και δεν μιλάμε για αυτά τα χρήματα. Αλλά όταν στη Super League 2 τα τηλεοπτικά είναι 200.000 ευρώ και μπορεί να λέω και πάρα πολλά, η φανέλα να είναι άλλα 50-60.000 ευρώ, δεν μπορείς να κάνεις μια ομάδα που θες να πρωταγωνιστήσει και να πεις ότι εγώ θέλω να ανέβω κατηγορία. Επίσης, ανεβαίνει τώρα κατηγορία μια ομάδα. Εγώ σου λέω ότι ανέβηκε η Καλαμάτα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Ανεξάρτητα από τον επενδυτή που έχει δεν έχει Καλαμάτα, θα μπορούσε νομοτελειακά να υποχρεώσει στα συνδρομητικά κανάλια να της δώσουν ένα ισχυρό συμβόλαιο για να μπορέσει να σταθεί με δικλείδες ασφαλείας. Όχι ότι ο ιδιοκτήτης Καλαμάτας ο Ζαέρης τα παντελονιάζει και κάνει μεταγραφές για 200.000 ευρώ και τα 1,8 τα βάζει στην τσέπη του. Mm-hmm. Δικλείδες ασφαλείας. Πήρε αυτά τα λεφτά. Θα πρέπει να κάνεις το γήπεδο, για μένα βασικό. Δηλαδή
1: έτσι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Σου λέω για παράδειγμα την Καλαμάτα. Να μην πάω στο Καφτατζόγλιο και στον Ηράκλη, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι το γήπεδο του Ηράκλη.
1: Δεν είναι
0: ιδιοκτησία. Μπράβο. Καλαμάτα, θα μου πεις είναι το γήπεδο της Καλαμάτας. Μπορεί να είναι δημοτικό κι αυτό, αλλά άλλο θέλω να πω.
1: Εντάξει, εκεί πάει πόλη.
0: Ναι, πάει πόλη. Εκεί, ρε φίλε, απαγορεύεται όλο το καλοκαίρι να μην το είχες το γήπεδο σου έτοιμα, και ενώ είχες να ανέβεις πάνω από 15-16 χρόνια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, δηλαδή εκεί λες, ανεβαίνει η Καλαμάτα, τη μπρόχνουν κάποια χρήματα σαν κράτος, σαν λίγκα μάλλον.
1: Σαν λίγκα.
0: Αλλά φίλε, 22 Αυγούστου είναι το πρώτο σου εντός έδρας μάτς. 22 Αυγούστου θα το έχεις όλα τέλεια. Mm-hmm. Και να σου πω και το άλλο, γιατί είμαστε και λίγο λαμόγια σαν Έλληνες. Mm-hmm. Θα στο φτιάξω εγώ.
1: Θα έχω την επιτήρηση.
0: Μπράβο. Όχι, δεν θα σου δώσω λεφτά, θα στο φτιάξω εγώ. Τα λεφτά
1: ναι, ναι, ναι.
0: που έπρεπε να πάρεις, θα στο φτιάξω εγώ.
1: Και ξέρεις, είναι όλα θέμα βούλησης, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πιο πετυχημένη συνταγή από αυτή που προανέφερες, από αυτό που ισχύει στο νησί και στις κατηγορίες.
0: Αλλά αυτό είναι τραβηγμένο παράδειγμα, γιατί εκεί είναι τρελά και τα τηλεοπτικά και οι χορηγίες και τα άλλα. Εκεί το έχουν εκτοξεύσει. Καμία σχέση.
1: Δεν μιλάμε απλά για εκείνα σαν μια, τα ποσά.
0: Σαν μια μικρογραφία και ο τρόπος λειτουργίας.
1: Αυτό. Παραδειγματίζεσαι να βάλουν και οι μεγάλοι κάτω τα πράγματα και να πούν αν όντως θέλουμε το προϊόν μας να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Οφείλουμε, μια και εμείς είμαστε οι πιο ισχυροί, να βοηθήσουμε τους άλλους για να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και μην ξεχνάς ότι αυτό θα βοηθήσει και ομάδες και τα φυτώρια τους, έτσι. Δηλαδή μια Καλαμάτα θα ήταν πολύ πιο άνετη στο αντί να πηγαίνει να χτυπάει τα μεγάλα συμβόλαια, να προσέχει περισσότερο τις ακαδημίες της για να μπορεί να βγάζει, να πουλάει, έτσι, και να ενισχύεται. Ναι. Δηλαδή θα ήταν πιο εύκολο. Επίσης αυτό που είπες, εάν ο Ηρακλής, τώρα ο Ηρακλής και η Καλαμάτα ανέβηκαν, είχε αυτό που λες, είχε αυτή τη βοήθεια, πολύ πιο εύκολο να είσαι επενδυτής, θα έβαζε ίσως και το χέρι στην τσέπη να πει ναι ρε παιδιά, εγώ το φτιάχνω το γήπεδο του Ηρακλή. Εγώ κάνω γήπεδο στον Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής είναι η πιο πλούσια ομάδα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την περιουσία του, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν αυτό. Το συζητάμε καθόλου.
0: Και το καλό είναι και η μαγιά που είχε κάνει πριν από 1-2 χρόνια ο Εραστέχνης Ηρακλής, ότι ξεμπέρδεψε με οποιασδήποτε κατασχέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το ακουμπήσει κανείς όλο αυτό.
1: Έγινε πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι. Ναι. Αυτό λέμε... ήταν δηλαδή για μένα η πρίκα του Ηρακλή, είναι αυτό το πράγμα. Ότι έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις και ότι κανείς δεν μπορεί να σε ακουμπήσει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και να λέμε και το άλλο, έτσι.
0: Απλά έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ Σμαράγδα θυμάμαι, είχα πάει με το Σταρ.
1: Ναι.
0: Συγχωρεμένος Θοδωρίδης.
1: Mm-hmm.
0: Γιώργος Καρτάδος ήταν τότε ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή.
1: Άκου τώρα.
0: Ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Και είχαμε πάει στη Μίκρα και είχαμε δει το συγχωρεμένο το Θοδωρίδη να βάζει μία πλάκα και με ένα μυστρί μπετό, πώς το λένε, και να λέει ότι χτίζουμε, θεμελιώνουμε τέλος πάντων το νέο γήπεδο του Ηρακλή.
1: Απίστευτο.
0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Θα μου πεις, αν μπορούσε ο Θοδωρίδης να το κάνει μόνο στο γήπεδο. Βρε, δεν μπορούσε να το κάνει μόνο στο γήπεδο.
1: Όχι, δεν μπορούσε, αλλά σίγουρα θα είχε πάρει κάποιες υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα έφαγε άκυρο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει τέτοιες υποσχέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά να σε πω κάτι, εγώ πολλές φορές στέκομαι και στο τι δεν κάνω εγώ, όχι στο τι δεν κάνουν οι άλλοι.
1: Είναι το πρώτο.
0: Μπράβο.
1: Είναι το πρώτο πραγματικά. Και ακόμη κι αν έχω όλα τα δίκαια με το μέρος μου, αν αδικήθηκα, αν δεν τα βάλω αυτά πίσω μου, να δω την επόμενη μέρα και μείνω με αυτή τη χολή, με. Δεν είπα να ξεχνάμε το παρελθόν μας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, ούτε να μην τους τα χτυπάμε στο κεφάλι όταν έρθει η ώρα. Αλλά να μην είναι αυτή η φιλοσοφία μας, ότι επειδή αδικηθήκαμε δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Τα αφήνουμε πίσω, προχωράμε μπροστά. Μπορούν να γίνονται προτάσεις συνέχεια μέχρι και να εισακουστούν. Τώρα θα μου πεις ρε Σμαράγδα, είδες τι έγινε με τη Super League 2 πέρυσι. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι λες και τους κρατάνε εχμαλώτους.
0: Δες τι γίνεται φέτος για την Τρίτη Εθνική που το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Επιτρέπω σε ομάδες στη Super League να ανακατεβάσω στην Τρίτη Εθνική και να είναι και ομάδες που έχουν το δικαίωμα να ανέβουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, που πας ρε Καραμήτρο μπορείς να πεις σε μια ομάδα Τρίτης Εθνικής τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και γιατί να ασχοληθείς.
1: Και γιατί να ασχοληθείς. Ναι. Και θα γίνει από κάποιες, ξέρεις. Ναι. Ομάδες, φαντάζομαι αυτό. Ναι. Όπως αυτό σου λέω, δηλαδή, είναι και το κράτος που ντε μεκ αυτοδιοίκητο, αλλά μπλέκουμε με όποιον τρόπο μπορούμε
0: ναι.
1: και τα κάνουμε. Θυμάσαι με τα τηλεοπτικά στη Super League 2 που τους είχαν τάξει κάποια λεφτά. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που δεν έχουν την ευχέρεια ενός Σαββίδη, ενός Μαρινάκη, ενός Ηλιόπουλου, ενός Αλαφούζου. Είχαν επενδύσει σε αυτή την υποσχετική και ανοίχτηκαν και βρέθηκαν επιξύλου κρεμάμενοι.
0: Ναι,
1: πόσες φορές μία θα την πατήσουν, δύο θα την πατήσουν, την τρίτη τι θα πούν, δεν θα πούνε άντε γεια σας, δεν ασχολούμαι. Και δεν υπάρχουν και πολλοί κούγες.
0: Εν τω μεταξύ,
1: να έχουν τρέλα, θέλω να πω, με το άθλημα.
0: Επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, επειδή κάθε μέρα περνάω το δρόμο αυτό εδώ, το Θεσσαλονίκη Μηχανιώνας. Το δρόμο όλο, ξέρεις, οικία κτλ. στα δεξιά σου που είναι κοντά η θάλασσα, ήταν παλιά κάτι ναυπηγεία και τα λοιπά, παραμένουν ακόμα. Mm. Που φτιάχνανε. Τώρα εκεί όλος ο χώρος έχει γίνει μαγαζιά, καφετέρειες, μπαράκια και τα λοιπά. Αβέρτα. Πανικός. Όταν λέμε πανικός, πανικός. Και μου λέει, γιατί το λες τώρα εσύ αυτό το πράγμα. Φαντάζεσαι στη Μίκρα γήπεδο του Ηρακλή και πολυχώρους.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, στο λέω σαν...
1: αλλάζει όλο,
0: Ναι, δηλαδή στο λέω σαν παράδειγμα και τοπογραφικά. Δεν σου λέω στο ασβεστοχώρι, σου λέω Μίκρα, που είναι δίπλα η Αρεκτσού, το Καραμπουρνάκι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Όλο το παραλιακό
0: γήπεδο και πολυχώρους. Δεν θα χρειαστεί ποτέ επενδυτής να βάλει ούτε ένα ευρώ για budget.
1: Δεν υπάρχει, όλοι θα πηγαίνουμε.
0: Μπράβο.
1: Και όχι απλά, θα γίνει και τουριστική ατραξιόν γενικότερα.
0: Τελείως. Δηλαδή σου λέω, τώρα θα μου πεις, μπορεί εγώ σαν Ζαερής να το σκέφτομαι πάρα πολύ απλοϊκά. Αλλά σου λέω ότι υπάρχουν ευκαιρίες, δηλαδή τέτοιες ευκαιρίες που μπορεί ο άλλος να τις εκμεταλλευτεί και να σωθεί. Και ναι. Να σωθεί, εντελώς να σωθεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει επιμονή, γιατί ξέρουμε ότι ζούμε σε μια χώρα γραφειοκρατική και. Ναι. Αλλά με επιμονή και σωστή δουλειά.
0: Και να μην έχει ανάγκη κανένα κερατά για το κεφτατζόγλιο.
1: Αυτό. Αυτό. Μπράβο. Να μην έχει ανάγκη κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά. Τάσος, καλή Σμαράγδα.
0: Ναι. Χάλια Ζαΐρης.
1: Όχι καλή Σμαράγδα.
0: Καλή μου Σμαράγδα.
1: Ναι, καλή μου
0: Σμαράγδα. Κατάλαβα, πινελίκι θα ρίξει.
1: Μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Την έχω πει την ιστορία με τον Ατρόμητο. Η ζημιά έγινε όταν πήγαμε να δούμε με τον Ηλία Πανιώνιος Ατρόμητος, όπου είχαν έρθει και Φενταγίν. Του έκανε εντύπωση τότε η κερκίδα των Φενταγίν και έγινε Ατρόμητος. Εγώ παραμένω Πανιώνιος, έχει μέσα στο σπίτι του τον Μπέλα, κατάλαβες. Αλλά συμπαθώ και Ατρόμητο λόγω Ηλία. Τάσος πιστοποιημένος εθελοντής, δασοπυροσβέστης της Κάρης του. Δηλαδή ο γιος του έγινε Ατρόμητος επειδή ο μπαμπάς που ήταν Πανιώνιος τον πήρε να δει Πανιώνιο Ατρόμητο και την πάτησε μόνος του.
0: Ναι, Φενταγίν. Ωραία κερκίδα κάνουν.
1: Ωραία.
0: Είναι και λίγο έξω από το κάδρο σαν οπαδί.
1: Ναι, είναι, είναι και.
0: Έχω πάει μία φορά Σμαράγδα αεροπορικός. Έχω πάει πριν από χρόνια, 4-4 ώρες πριν στο γήπεδο. Και κάθομαι μέσα στην καφετέρια. Με βλέπουνε. Ποιος είναι αυτός και τα λοιπά.
1: Ξεχωρίζεις κιόλας.
0: Ναι, τους λέω ρε παιδί μου, πότε πάω και τα λοιπά. Πρέπει να με κέρασαν 6 μπύρες. Δηλαδή, έκανα μετάδοση και μπορεί να έλεγα Μπερμπάτοφ στο Σουάρες.
1: Οπότε μετά προκύπτει μετά από χρόνια.
0: Όχι, αλλά καθίσαμε, συζητούσαμε. Ήταν επί εποχή Σαββίδη. Τότε ήταν και πολύ διστακτική Σαββίδη και τα λοιπά. Τι θα κάνει. Λέω, κάτσε, περιμένετε να δείτε τι θα κάνει ο Σαββίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να πολεμεί. Δηλαδή, για πλάκα τον έχει
1: ο Μελισσανίδης
0: και τα λοιπά. Του λέω, καλά, περιμένετε και τα λοιπά. Είχα γνωρίσει ήδη και δύο παιδιά τα οποία τα βλέπω συνέχεια και τα χαιρετάω δηλαδή και τα πάω. Είναι Φενταγίν, αλλά ήταν έξω καρδιά. Ναι.
1: Γιατί να μην.
0: Αλλά αυτό στο Red Café του Καραϊσκάκη δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Και τι να πει κανεί και για του πάνθυρε όμω,
0: Άλλο πράγμα. Οι πάνθυρε είναι φίλε το respect.
1: Είναι...
0: Αυτό που είχαν κάνει τότε με τα δύο φορέ με του παοκτσίδε, του λε ρε φίλε, είστε πολύ μάγκε. Η πρώτη φορά, είμαστε στη Νέα Σμύρνη, πριν από χρόνια Σμαράγδα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει η κερκίδα, όπως βλέπετε το παιχνίδι από την τηλεόραση, υπάρχει ένα και μόνο πέταλο.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως λόγω στατικότητας εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχει. Ήταν η τελευταία χρονιά που λειτουργούσε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν πάει παοκτσίδες και κανονικά με εισιτήρια. Θα μου πεις, δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά. Εγώ δεν σας λέω ότι πάντα φταίνει η αστυνομική. Καμία σχέση. Έτσι με τίμιος. Πολλές φορές τα θέλει και ο ποπός μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή το έζησα, γιατί ήμουνα μπροστά, έχουν πάει τα παιδιά, αργούνε για τα εισιτήρια, φωνάζω και κάνει ένας αστυνομικός και βγάζει σπρέι πιπεριού. Όχι σπρέι πιπεριού, πώς τα λένε, συγγνώμη. Δακρυγόνο.
1: Δακρυγόνο.
0: Και έχει γίνει ο χαμός.
1: Τα έχουμε ζήσει κάτω.
0: Και έχουν πάει πάνθυρες στην κερκίδα, έχουν φτάσει στην κερκίδα των οπαδών και πετάνε νερά σε εμάς, στα παιδιά που είναι κάτω και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Πρώτο.
1: Respect.
0: Και υπήρχε και ένας τύπος, γιατί εκεί είναι πολύ κοντά οι πολυκατοικίες, που είχε βγάλει το νερό με το λάστιχο και έβρεχε τους παοκτσίδες για να. Όχι για να σας βρέχω, να σας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: χρειάζονται
1: ναι,
0: νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτο. Δεύτερο. Απαγορεύεται η προσέλευση παοκτσίδων στο γήπεδο. Λέει η αστυνομία για λόγους ασφαλείας και επειδή η κερκίδα εκείνη ήταν τελειωμένη, κάποια στιγμή μας άφηναν να πάμε απέναντι, όπως βλέπετε το παιχνίδι, τέρμα δεξιά πάνω στην κερκίδα. Κάποια χρονιά, λέει η αστυνομία, απαγορεύεται. 10 λεπτά πριν το μάτς, ξέρεις που είναι η αριστερή πλευρά, είναι οι πάνθυρες. Έχει ανοίξει διάδρομος και να βλέπεις ανάμεσα στους πάνθυρες 300 δικός μας με ασπρόμαυρα να τους έχουν κάνει τούνελ και να τους οδηγούν οι ίδιοι στη γωνία. Μεγάλη ήττα. Και δεν έγινε τίποτα, έτσι. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου ήμασταν ηλίθιοι. Δηλαδή,
1: καλά,
0: κάποια
1: πάντα
0: στιγμή ένας βλάκας, γιατί βλάκας είναι, και ειδικά στην. Όχι ειδικά, συγγνώμη. Σε όλα τα γήπεδα είσαι βλάκας. Αλλά ρε φίλε, σ' αφήνει ο άλλος να μπεις μέσα.
1: Και δεν σέβεσαι.
0: Στο σπίτι του και πετάς φωτοβολίδα στην κερκίδα. Εσύ πρέπει να είσαι μεγάλος βλάκας.
1: Καταρχάς δεν σέβεσαι το δικό σου το σύλλογο,
0: μπράβο,
1: έτσι.
0: Ναι, και δηλαδή, μετά τους. Αλλά σαν, όπως επίσης και οι Πάνθηρες έχουν φιλοξενηθεί στην Τούμπα.
1: Βέβαια και ναι, έχουν καταχειροκροτηθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το συνέστημα το ότι.
0: Αλλά αυτό το respect, δηλαδή, ανοίγει την κερκίδα σου και επιτρέπει από την κερκίδα. Δηλαδή, σαν, τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Σαν να λες δηλαδή ότι παίζει ο Πάου για παράδειγμα με τον Ατρόμητο, κλείνουμε τώρα, και έχεις ανοίξει τη θύρα 4, τη θύρα 5, τη θύρα 6, τη θύρα 7 και τους πας οδηγώντας εσύ στη θύρα 8. Κάτι ανάλογο έγινε και στο μάτσο εκεί.
1: Εξαιρετικά. Ωραία κουβεντούλα αυτή. Τώρα με ξέρεις τι με έκανες. Θέλω να πάω Τούμπα τώρα. Τώρα όμως.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετά από απέτηση ακροατών μας ζήτησαν ένα τραγούδι Led Zeppelin που κρατάει 12 λεπτά. Παντά θα πουλήσεις τρέλα. Δηλαδή να λες τώρα για παράδειγμα, έχουμε ένα μήνυμα από το Διονύση. Έχει επέτειο γάμου με τη Σούλα. Διονύση και Σούλα Led Zeppelin δεν πάει, αλλά δεν πειράζει. Καράς θα πήγαινε. Και ζητάει αυτό το τραγούδι 11 λεπτά. Πακέτο κάνουμε έξω στο παράδειγμα.
1: Εκπομπή τέχνης και λόγου. Child time να βάζει τα σολαρίσματα εκεί, ναι. Και τελειώσαμε, πάμε σπίτια μας.
0: Λοιπόν, ανάρτηση, ναι, της ΠΑΕ ΠΑΟ. Καλή επιτυχία Μπάλτε στη νέα σου ομάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιείς αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο και θα επιστρέψεις πιο δυνατός.
1: Είμαι σίγουρη και εγώ.
0: Λεβαδιακός, πάω Λεβαδιακός 0. Και από κάτω ανάρτηση ΠΑΕ ΠΑΟ. Δεν εννοούσαμε αυτό.
1: Αχ,
0: τώρα θα βγει κάποιος και θα πει αερή, αφού δεν θα παίξει με λαμόγιο Μπάλτε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, θα το πούμε.
0: Ναι. Αυτό, ναι, ναι. Θα το πούμε. Εμένα... Όμως να γίνει αυτό και να γράψει πάει ΠΑΟΚ συμπλήρωμα. Δεν εννοούσαμε αυτό.
1: Κάτι λάθος, ναι, κατάλαβες. Αλλά θα μου άρεσε να παίζουν οι παίχτες.
0: Ιδανικοί.
1: Ναι.
0: Και εμένα θα μου άρεσε.
1: Δηλαδή το θεωρώ μεγάλη.
0: Ξέρεις αυτό το ξεπερασμένο, ναι, σε βοηθάμε, αλλά δεν θα μας πληγώσει κιόλας. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει.
0: Στο
1: δηλαδή...
0: εξωτερικό δεν ισχύει αυτό.
1: Συμφωνώ και μα ξέρεις κάτι. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση γιατί έτσι είναι και έτσι γίνεται και ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι να καίγεται ο άλλος για βαθμούς.
0: Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Να σου πω τώρα δηλαδή, όχι φτηνή δικαιολογία, μπορεί να το σκεφτεί ο άλλος. Ότι... Δηλαδή πες ρε παιδί μου, είσαι κεντρικός αμυντικός.
1: Mm-hmm.
0: Και παίζεις δανεικός σε αυτή την ομάδα. Και παίζεις με αυτή την ομάδα. Και κάνεις το λάθος και μπαίνει το γκολ. Ξέρεις τι έχουν να πούν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μα ακριβώς αυτό και.
0: Δηλαδή έχεις να φας όλο το βόθρο της υφηλίου.
1: Όλο.
0: Για να μην πω την άλλη εκφράση.
1: Και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι που.
0: Άρα υπάρχουν επιχειρήματα κατέρωθεν.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι και που υπερτερεί στις πίσω σκέψεις και ναι, δεν παίζουν δανεικοί και όχι το άλλο. Για να μην βοηθηθούν. Γιατί όταν δίνεις ένα παίχτη δανεικό, δεν πάει να πει ότι πάει και καλά.
0: Ναι.
1: Σον και ντε. Στο σύλλογο που τον έχεις δώσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή και απλά βγάζει το αστέρι της ομάδας ο άλλος.
0: Ναι.
1: Επειδή.
0: Εγώ δεν... σου λέω, ο Μπάλτε θα παίξει τον το Λεβαδιακό. Το είπα και χθες.
1: Ναι, και εγώ στο λέω. Μαζί είμαστε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα λέμε, εγώ το είπα πρώτο. Όχι, ναι, εγώ το είπα πρώτο.
0: Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της Χάλο Τζολάκης και επίσημα. Έτσι. Είπαμε 17 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κοίτα...
0: Μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 20.
1: Κοίτα τώρα τι συμβαίνει. Mm. Το λέγαμε και το λέμε και θα το ξαναπούμε γιατί είναι όντως. Κάτι που πολύ καινούριο για μας. Είναι η χρονιά των Ελλήνων παιχτών στην Ευρώπη. Έτσι, μαζί και με όλα τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι επίσης και η χρονιά των επιστροφών παιχτών στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί παίχτες που είχαν αγωνιστεί παλιά στο ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφουν.
0: Έλληνες.
1: Όχι, όχι απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα Έλληνες. Ο Γιαννούλης είναι ένας από αυτούς, οκ. Okay. Όχι απαραίτητα.
0: Λιβάη
1: Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Ακουγόταν για Μάνου Γκαρσία και μπορεί και,
0: δεν
1: ξέρουμε.
0: Ακούγεται, δεν ξέρεις τώρα.
1: Και ακούγεται, δεν, ναι, μου έρχεται κανένας άλλος βοηθής, είναι κι άλλοι.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλοι που επιστρέφουν. Έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον. Και είναι και λίγο έτσι σαν απάντηση στον πολύ απεσιόδοξο που μας έβαλε σε αυτή την κουβέντα με Κηφισιά Μαρκό και τα λοιπά, ότι έχουν αλλάξει πράγματα.
0: Ναι.
1: Δύσκολα εγώ θα μπορούσα να φανταστώ έναν παίχτη καλό που δεν είναι. Έφυγα στα 18 και θέλω να γυρίσω στη χώρα μου, ναι, στα 32-33.
0: Σωστό.
1: Να ξαναεπιστρέφει, να αγωνιστεί για να κερδίσει τίτλους, για να κάνει ευρωπαϊκές πορείες κτλ. Δεν θα το φανταζόμουν παλιά. Αν έφευγε από την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Ένας τέτοιος παίχτης. Δι ξένος κιόλας, ε.
0: Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε την Κατερίνα Μιχαηλίδου, γιατί όσο και αν έχει αδειάσει η πόλη, καταλαβαίνετε ότι τέτοιες πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Ακροατές πήραν τηλέφωνο στην Κατερίνα και ενημερώνουν πως στον περιφερειακό προς ανατολικά, στο ύψος πανοράματος, υπάρχει ατύχημα 4 οχημάτων στο αριστερό ρεύμα με υλικές ζημιές. Έχει ήδη σχηματιστεί όγκος οχημάτων μέχρι την έξοδο της Τούμπας. Εντάξει, παιδιά, οδηγεί προσοχή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές και αυτά διορθώνονται. Επαναλαμβάνω. Το περιφερειακό προς ανατολικά στο ύψος πανοράματος υπάρχει ατύχημα 4 οχημάτων.
1: Πώς το κάναν αυτό?
0: Εύκολο είναι.
1: Εύκολο είναι, λες.
0: Οδηγάς.
1: Ναι.
0: Ναι, εύκολο είναι, το ξέρεις και εσύ.
1: Αλλά δεν. Κοίταξε. Ναι, είμαι πιο ραστέχνης εγώ τέλος πάντων. Οδηγά...
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Εύκολο και ειδικά είναι δρόμος πλέον που είναι δύο λωρίδο. Δηλαδή ο ένας να φρενάρει και δεν έχεις και πώς το λένε, δεν κρατάς και απόσταση, είναι εύκολο, εύκολο.
1: Δεν είδα και τα map σήμερα, αν είχε κίνηση, γιατί λέμε ότι άδειασε η πόλη μεν, αλλά έρχεται και πολλούς κόσμους για διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: οπότε... Λοιπόν, περισσότερα φυσικά να πούμε για τον Άρη, θα ακούσετε και από τον Γιώργο Στράτζαλη αμέσως μετά, παρέα με τον Γιώργο Καστάνη. Απλά να πούμε ότι σήμερα 7.30 ώρα με τον Πανθρακικό στο Κλεάθης Βικελίδης ο Άρης. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι το επόμενο φιλικό μεταδίδεται από την Νόβα, δεν είναι, έχει τηλεοπτική μετάδοση σήμερα.
1: Α, πες το αυτό λίγο, Τζόρτζ, ναι, ναι, γιατί ναι, μας ρωτούσαν. Ε.
0: Ναι, χωρίς μωρών και Τιάμ, ο πρώτος θα λείψει για καμιά εβδομάδα, ο δεύτερος 2 με 3 εβδομάδες. Άρα λοιπόν δεν τους υπολογίζει. Να πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί ο Κουαμέ θα κάνει μαγνητική.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πρόβλημα στους οπίσθιους μυριαίους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πιθανή θλάση. Άρα περιμένουμε να δούμε το πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει εκτός.
1: Τι είχε Άρη, τι είχα πάντα, ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Χόγκλα δεν παίζει, αλλά είναι οι επόμενες ημέρες όπου θα ανεβάσει ρυθμούς. Εντάξει, απέναντι σε μια ομάδα η οποία επέστρεψε στη Super League 2, ο Πανθρακικός.
1: Πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, και έχει δώσει ήδη 2 φιλικά, ένα με το Χάσκοβο και ένα με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Αυτά για τον Άρη, πολύ περισσότερα φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από τον Γιώργο Στράτζαλη αργότερα και οτιδήποτε υπάρχει για τα μεταγραφικά.
1: Τώρα, επειδή πάμε μια από εδώ και μια από εκεί, ήθελα να σου πω, γιατί το συζητήσαμε για τη ΔΕΘ οι δυο μας,
0: ναι,
1: και λέγαμε διάφορα. Είχαμε ένα ραντεβού του κυρίου Αγγελούδη νωρίς το πρωί στις 10 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βγήκανε οι δισούλες. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, Γιώργο. Δεν είναι και μακριά.
0: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή κάποτε θα μας φαινόταν μας δουλεύουν αυτοί και κάτι τέτοια. Έτσι, θα είναι η υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί. Περίμενα ότι θα βγει η δισούλα. Δεν ήταν τυχαίο τώρα εν μέσω όλων αυτών των τραγικών να πάει ξαφνικά ο Δήμαρχος και να μην ακυρωθεί το ραντεβού του. Μιλάω για τις πυρκαγιές και
0: ναι,
1: ό,τι ζει η Αττικοβιωτία.
0: Ναι.
1: Το Μητροπολιτικό Πάρκο, λέει, των 120 στρεμμάτων, μόνο που το σκέφτομαι χαίρομαι, επιτεύχθηκε. Mm. Για να δούμε, το στοίχημα είναι πόσο
0: εγώ
1: γρήγορα...
0: επίσης πρέπει να πούμε, γιατί εδώ υπάρχει και ο Άρης εκεί και μιλάμε για το Αλεξάνδριο,
1: για το Παλέ, βέβαια.
0: Άκουσα πριν από μερικές μέρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Βασίλη Μάστορα να λέει,
1: mm-hmm,
0: ότι μπορεί και ο Άρης να διεκδικήσει χώρους εμπορικούς,
1: mm,
0: και ένα υπόγειο πάρκινγκ.
1: Πολιτισμός.
0: Και γιατί όχι και ένα προπονητικό κέντρο ακριβώς δίπλα. Εγώ το άκουσα από τον Βασίλη με τον ίδια μου τα αυτιά να το λέει εδώ την περασμένη εβδομάδα στον Πετρωτό, στον Μπασμπαρέλα και στη Δήμου. Νομίζω έχει ενδιαφέρον.
1: Πώς μπορεί να το διεκδικήσει όμως αυτό ο Άρης στη σύγχρονη εποχή, με ποιο πρόσημο, δηλαδή φαντάζομαι δεν θα θέλει να το παραχωρηθούν.
0: Όπως παραχωρείται το Αλεξάνδριο,
1: ναι,
0: όπως παραχωρήθηκε, συγγνώμη, το.
1: Ποιο?
0: Του γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το σεφ,
1: ναι,
0: τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι? Επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια και υπάρχουν και μεγαλοεπενδυτές, μήπως εκεί πατήσουν και πούνε οκ, okay, θα σας τα παροχωρήσουμε, αλλά και εσείς θα πρέπει.
0: Εγώ δεν σου λέω να το κάνει το κράτος. Σαν τύπου, χώρο σου λέω.
1: Τύπου, και βάλτο και αυτό σε μεγάλο εισαγωγικά. Τύπου, ρε παιδί μου, πώς λέμε, αντιπαροχή. Ναι, ναι, εγώ θα στο δώσω, αλλά και εσύ.
0: Όχι, δεν νομίζω να αφορά δηλαδή ότι πρέπει να πάρει αυτό το χώρο ο Άρης και να δώσει για παράδειγμα δική του έκταση όπου έχει.
1: Όχι, όχι, όχι έτσι.
0: Απλά
1: όχι
0: στο
1: ανταλλαγή.
0: Πρόγραμμα,
1: αντιπαροχή. Στο... ότι κρατάει το κράτος, ας πούμε, ένα ποσοστό.
0: Δεν μπορεί, εύκολα γίνεται αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λογική, ναι, το λέω. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πώς, δυνατά.
0: Ναι, σωστό.
1: Το πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει ένα κίνητρο. Μ' αρέσει.
0: Για να σου δώσω
1: είναι
0: να καταλάβεις.
1: Είναι πολιτισμός για την πόλη επιτέλους.
0: Λέμε τώρα για το Βοτανικό.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Όπου έχει πάρει και από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, δεν τα ξέρω αυτά. Το ξέρεις ότι κάθε χρόνο θα δίνει στο κράτος λεφτά για το Βοτανικό Παναθηναϊκός. Όχι πολλά λεφτά, όχι ούτε 10, ούτε 15, ούτε 7, ούτε 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν ένα έχει ποσό σημασία, δει, ναι, τα είχε και από χθες το ελληνικό κράτος.
0: Όχι,
1: να έσοδα.
0: Πέρα από τη λεωφόρο, έτσι. Απλά κάποια χρήματα που λες δηλαδή ότι στα επιστρέφω σιγά σιγά.
1: Mm-hmm.
0: Ε, εντάξει.
1: Όπως και για το γήπεδο του Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αρέσει του Ηρακλήδη, ούτε καν ξέρω πώς σκέφτονται.
0: Ναι.
1: θα έπρεπε να έχει τελειώσει για μένα το Καφτατζόγλιο. Το Στίβο είναι άλλο κομμάτι. Θα μπορούσαμε να πάμε αλλού, άλλες εγκαταστάσεις και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι. Για μένα, να μπορεί ο Ηρακλής να κάνει ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, ένας παίκτης που είχε ακουστεί και για τις ομάδες εδώ στην Ελλάδα, τον Ντάις, ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος 34χρονος Γερμανός διεθνής σέντερ, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Ήταν για Βιλερμπάν, αλλά η Βιλερμπάν είναι υποδιάλυση. Και πήγε στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τον ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ με κάθε επισημότητα. Υπάρχει σχετική φωτογραφία. Αυτό το λέω για τον μπάσκετ. Αργότερα πολλά περισσότερα και για τον μπάσκετ. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει ήδη στο μπάσκετ. Ο Άρης παίρνει έναν από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές που έπαιξαν φέτος στο Euro Cup, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα είναι και μια επιβεβαίωση που λέγαμε ότι μπορεί να επικοινωνούνταν την τελευταία εβδομάδα ότι έχει κλείσει το ρόστερ του ο Άρης. Αλλά να που έγινε αυτό, και είναι πραγματικά, δηλαδή είναι τα ποσοστά του Άνταμ Μοκόκα είναι απίθανα. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και είναι και προσωπική επιλογή του Βασιλή Σπανούλη, έτσι. Ναι. Αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίχτης των φετινών τελικών του EuroCup.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο κύριος που θα μας συστηθεί με τη φανέλα του Άρη, ο κύριος Άνταμ Μοκόκα.
0: Άκουσα από σένα από το δελτίο ειδήσεων που έλεγε στο πρωί ότι είναι υποψήφιο το γήπεδο της Πολύχνης για να φιλοξενεί στον αγώνα του Ηρακλή με το Βόλο.
1: Αλλά έχει και εναλλακτικές.
0: Έχει. Απλά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Να πω απλά ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Άρη. Ο Άρης παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν έχει άδεια το γήπεδο γιατί υπάρχει πρόβλημα στο στέγαστρο. Δεν μπορεί να παίξει εκεί. Δύο είναι οι εναλλακτικές.
1: Ναι.
0: Η μία εναλλακτική είναι να πάει στο Βόλο.
1: Okay.
0: Να παίξουν εκεί. Το Πανθεσσαλικό, για παράδειγμα, να δηλώσει Καρδίτσα έδρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί φυσικά να γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δηλαδή να πει, περίμενε ρε παιδί μου, είμαι εγώ η Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Παίζει Καρδίτσα Άρης.
1: Ναι.
0: Είναι τα πρώτα μάτς της σεζόν. Ο Άρης πάει να κάνει μια καλή δουλίτσα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν συγκεντρώνει 10.000 κόσμο.
1: Θα τα συγκεντρώσει.
0: Τα λεφτά τα παίρνει Καρδίτσα, δεν τα παίρνει ο Άρης.
1: Α, κατάλαβες.
0: Οπότε λες, έχω έσοδα τα οποία δεν τα έχω στα Super League 2 με άλλο τρόπο. Απλά απαγορεύεται. Δεν μπορεί να παίξει το Κλεάνθης. Δηλαδή ακόμα και οι δύο ομάδες να τα βρούνε. Δεν μπορούν να παίξουν.
1: Δεν γίνεται.
0: Οπότε μπορεί να ψάχνουν εναλλακτικές άλλες λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Να παίξει Καρδίτσα Άρη στην Τούμπα, αποκλείεται.
1: Δεν το βλέπω.
0: Να παίξει ο Καφτατζόγλιο, δεν υπάρχει Καφτατζόγλιο.
1: Δεν το βλέπω.
0: Μπορεί να ψάξει να βρει κάποιο άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, στα περίχωρα τέλος πάντων. Αλλά σε πρώτη φάση λένε για Βόλο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάει ο Στράταλης στην Καρδίτσα.
1: Εκτός από το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Ναι.
1: Να σκεφτώ κάποιο.
0: Πολύχνη, δεν θα... για τον
1: και Πολύχνη, και Πολύχνη, ναι. Η Πολύχνη είναι και γνώριμη στους Ηρακλειδείς.
0: Αν νόμιζα στους Καρδιτσιώτες, έλα από πού ρε.
1: Τρελοκομείο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα χάνονται και μηνύματα, ρε, ήθελα να διαβάσω. Καλά, το ότι γίνεται χαμός με το... με τον Ιωαννίδη. Έχεις ξεσηκώσει τα πλήδη.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος λέει, συμφωνώ, ελληνικό πρωτάθλημα, ίσον ψήφι και γεωπολιτική, λέει ο Πέτρος, το τερματίζει.
0: Ναι ρε παιδί μου, γεωπολιτικό νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι καλό στον Εύρο που έχουμε εκεί το χαμό να υπάρχει μια ομάδα στη Super League.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ωραία. Εγώ λέω νομοθετική παρέμβαση, υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο Παθρακικός π.χ. ή Ξάνθη, ας το πούμε, στη Super League. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορείς να τη βοηθήσεις όμως με άλλο τρόπο.
1: Μπορείς
0: να τη βοηθήσεις.
1: Μπορείς να τη βοηθήσεις. Και μπορείς να το κάνεις και σε ένα βάθος πενταετίας, αν θες.
0: Ναι.
1: Και να ελέγχεις αυτό που είπες, είναι το πιο βασικό. Έλεγξε το. Μην το αφήνεις αυτό που λες να πηγαίνουν τσεπάτα σε πρόεδρους, ό,τι να είναι. Τα έχουμε ζήσει άπειρες φορές.
0: Να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με στις γυναίκες είπες ότι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.
1: Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρο. Καλά κάνεις και το λες. 5,5
0: ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ, έτσι. Μιλάμε για τον ημιτελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League.
1: Όλοι οι αγώνες ούτως ή άλλως έχουν προβληθεί από την ΕΡΤ, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να το βρήκα, του Δημήτρη έψαχνα που χάθηκε. Δημήτρης από Χαριλάου, σωστά τα λες Γιώργο. Οι Πάνθυρες είναι ο πιο σεβαστός λαός μιας ομάδας και εμείς οι Αριανοί τους σεβόμαστε και τους εκτιμούμε.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: όχι, εγώ απλά να προλάβω να πω ότι επειδή δεν βίωσα κάτι σε μάτς του Πανιωνίου με τον Άρη, για να το περιγράψω, μπορεί να έχει γίνει κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: εγώ
1: καλά.
0: Το λέω ρε παιδί μου, σαν συμπεριφορά προς οπαδούς του ΠΑΟΚ τι έζησα. Η ίδια συμπεριφορά μπορεί να υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δεν σου λέω ότι είναι αδελφοποιημένη με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Άσε που έχουν γίνει και παιχνίδια. Άστο τώρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το γκολ του Βιερίνια που ακυρώθηκε για offside, που ήταν πεντακάθαρο και το χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ. Αχ, ποια χρονιά ήταν να δεις, νομίζω πρέπει να ήταν.
0: Καλά, και ο Πανιόνιος έχει παράπονα σε έναν αγώνα κυπέλλου.
1: Ναι, και ο Πανιόνιος.
0: Δηλαδή, έτερων
1: εκεί. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι αμάν ήταν όλα ρόδινα.
0: Εν τω μεταξύ, βγαίνει μια είδηση από την Τουρκία, από την Μπενφίκ, από την Πορτογαλία και την Τουρκία. Ότι λέει ενδιαφέρθηκε για τον Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη.
1: Ανέκδοτο μου ακούγεται.
0: Τα έχει τα χρήματα. Έχει χρήματα η Φενέρ.
1: Πόσο κοστολογούμε τον Παυλίδη, τον κοστολογούμε.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Η Μπενφίκα είπε ότι δεν συζητάω κάτω από 70 εκατομμύρια για οποιαδήποτε ομάδα.
1: Τεράστιο ποσό.
0: Τα έχουν τα, οι Τούρκοι αυτές οι ομάδες, Φενέρ, Γαλατά, τα έχουν τα φράγκα. Ας το, μην το ψάχνεις. Εδώ έχει τον Όσιμεν με 16-15 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο. Τα έχουν τα χρήματα. Εγώ δεν σου λέω ότι τα έχουν. Τα έχουν, ρε παιδί, μην το συνεχίσω.
1: Τα
0: ναι,
1: τελευταία
0: απλά
1: χρόνια,
0: δεν νομίζω ότι ο Παυλίδη αυτή την ηλικία θα πει νέο όνειρό μου να πάω να παίξω τη Φενέρ.
1: Ούτε για πλάκα δεν το ακούω.
0: Απλά η είδηση είναι ότι όποια ομάδα ενδιαφερθεί για τον Παυλίδη πρέπει να έχει έτοιμα 70 μίρια στην άκρη.
1: Πολύ ωραία το λες. Το επικοινώνει σε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό η πορτογαλική ομάδα, αλλά σου λέω μου φαίνεται ανέκδοτο. Ναι. Δεν. Με τίποτα. Αυτό που είπες.
0: Και επίσης.
1: Για να μην τρώμε χρόνο.
0: Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Και δεν υπάρξει ομάδα να ταχώσει για τον Παυλίδη, έχουν ενημερώσει τον Παυλίδη ότι θα του αυξήσουν τις αποδοχές.
1: Αυτά είναι μεγάλη συλλογή. Ναι. Άκου τώρα.
0: Ναι. Για να τον κάνουν να αισθάνεται χαρούμενος. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει, εσύ Γιώργο, για παράδειγμα, μπορεί να κόβει την ευκαιρία στον Παυλίδη. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να έρθει η Μπαρτσελόνα, σου λέω, και να του δίνει ένα συμβόλαιο 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία δεν παίρνει στην Μπενφίκα. Η Μπενφίκα θα το αυξήσει τις απολαβές για να τον κάνει να αισθάνεται χαρούμενος, ανεξάρτητα το αν δεν πωλήθηκε. Μαγκιά.
1: Μαγκιά και παραδειγματισμός για τους υπόλοιπους πώς λειτουργούν οι μεγάλοι σύλλογοι και πώς αναγνωρίζουν την προσφορά παιχτών. Έτσι. Ναι. Τώρα, όταν η Μπενφίκα έχει. Γιατί επί της ουσίας είναι περιουσιακό της στοιχείο. Ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστολογείται 70 χαρτιά. Και συζητήσουμε.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα κάτσε και δες. Ο Παυλίδης έχει παίξει 112 επίσημα παιχνίδια με την Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Έχει 64 γκολ.
1: Γεια σας.
0: 112, τα μισά και παραπάνω είναι γκολ. Δηλαδή από τα μισά είναι γκολ. Έχει 18 assist. Και δεν τα έχει βάλει όλα απέναντι στη Φαμαλικά, στη Ρίο Άβε, στη Ζιλβιθέντε. Εδώ έχει βάλει γκολ στην Μπαρτσελώνα, ούτε ένα ούτε δύο. Προχθές έπαιζε με τη Σεν Γκάλεν, έβαλε 4 γκολ από τα 5.
1: 4 γκολ, έτσι. Ναι, ναι. Πόσα είπες, 64?
0: 64 γκολ σε 112 μάτς.
1: 64 και 10-74.
0: Όχι,
1: και...
0: περίμενε. 64 και 18 γκολ ετοίμασε.
1: Αυτό, ναι, 60... αυτό πήγα να κάνω τώρα.
0: Μην την κάνουμε την προσθήκη.
1: Μα το έκανα απλά. 64 ναι. Και 10-74 και 8-82.
0: Δηλαδή συμμετοχή σε 82 γκολ σε 112 μάτς.
1: Τι να πει κανείς.
0: Έρτος τον Πάουκ.
1: Ζαβίδι. Είναι και Πόντιος. Εντάξει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κινηθήκαμε, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε έτσι να πούμε κάτι. Νομίζω τα έχουμε όλα.
0: Όχι, τα έχουμε πει.
1: Στο κάδρο. Τώρα να πούμε, οι ειδήσεις για τον Πάουκ και το αυριανό μάτς θα προκύψουν, όπως είπες και εσύ, και για Ζίφκοβιτς. Ναι. Από την σημερινή προπόνηση.
0: Κοίταξε, για μένα δύο είναι οι θέσεις που παίζουν. Τι θα γίνει στο δεξί άκρο της επίθεσης με Χατσίδη και ποιος θα παίξει στο στόπερ. Βλέπω δηλαδή Ελουστόν το Μιχαηλίδη.
1: Ναι,
0: οι άλλες θέσεις είναι κλειδωμένες για μένα. Δηλαδή θα επιμείνω και θα πω ότι θα παίξει ο Γκόμες βασικός πάλι σε τρίτο συνεχόμενο μάτς.
1: Okay, το ακούω.
0: Δηλαδή Παυλένκα, Γκόμες, Γέννη. Ελουστόντο ή Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη. Δεν συζητάμε για Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφίρη, ούτε για Κωνσταντέλια. Ούτε για Τάισον, ούτε για Μύθο. Άρα είναι δύο οι θέσεις για μένα. Αλλά ας δούμε λίγο τη σημερινή προπόνηση. Εντάξει, για να το δούμε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να κλωτσάτε, γιατί το είδα και στις αντιδράσεις σας. Αν ο Παπρίσιο Ρωμάνο ή οποιοδήποτε άλλο που είναι καλή στα νέα των μεταγραφών, έγραφαν για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ζαΐροβιτς, που είναι παιχτούρα. Και το διαβάζατε στο metrosport.gr ή οπουδήποτε, θα πηγαίνατε και θα λέγατε: ωρε φίλε, κοίτα τι γράφει αυτός ο σημαντικός δημοσιογράφος στις μεταγραφές.
1: Ωραία.
0: Το να γράφει όμως κάτι το οποίο δεν μας αρέσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το συχτηρίζουμε. Δηλαδή, γράψανε χθες ότι η Γιουβέντους, η Τσέλσι και η
1: Ντόρτμουντ
0: κοιτάνε, έχουν ψηλά στο κάδρο τους τον
1: Κωνσταντέλια.
0: Σήμερα επιστρέφει πριν από λίγο το Κάλτσιο Μερκάτο. και λέει ότι η Dortmund έχει την ball position σε σχέση με αυτές τις ομάδες, αλλά και η Juventus τον είδα από κοντά. Mm-hmm. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι ένα ρεπορτάζ. Επίσης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι κάτι για μένα αυτονόητο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που δεν ασχολείται με τον Κωνσταντέλια. Προσέξτε τι λέω. Δεν λέω ομάδες που παλεύουν να πάρουν τον Κωνσταντέλια, σκοτώνονται, δίνουν τα εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτή τη στιγμή, το ότι υπάρχουν ομάδες που βλέπουν τον Κωνσταντέλια είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ το είπα και χθες, χωρίς εκείνη τη στιγμή να γνωρίζουμε το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήτημα είναι τι θα γίνει όταν έρθει η στιγμή, αν έρθει, όπου έχουμε μια άκρος δελεαστική οικονομικά πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Τα δεδομένα τα είπα. Ο Κωνσταντέλιας δεν σκέφτεται να φύγει. Ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση δεν έχει κάποια πρόταση που να τον προβληματίζει. Όπως κακώς προβληματίστηκε και ήταν έτοιμος να τον πουλήσει πέρυσι με 18 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι άλλα. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει έστω και ένας κακοπροαίρετος φίλος του ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου θα υπάρχει πάντα το όνομα του Κωνσταντέλια ψηλά σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι.
1: Νομίζω ναι, θα είναι, να το πω, μόνο άμπαλος.
0: Εντάξει.
1: Μόνο άμπαλος, μόνο κάποιος που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Για τα σερβικά μέσα και το πιο έγκυρο κιόλας απ' όλα, δεν λέγαμε χθες και σχολιάζαμε ότι τον χαρακτηρίζει Θεό.
0: Ναι, λέει ότι είναι το ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες του. Και γενικότερα δηλαδή, έτσι.
1: Και μέσω του ίντερνετ, παιδιά, να ξέρετε ότι όλα αυτά,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ εύκολο να κυκλοφορήσουν παντού. Λοιπόν, τέλεια.
0: Χρωστάμε κανένα άλλο μήνυμα.
1: Να, αυτό κοιτάω τώρα, μωρή Γιώργο. Προσπαθώ να τα εμφανίσω όλα γιατί δεν θέλω να μένει παραπονεμένος κανένας.
0: Ναι.
1: Με τίποτα ο Ιωαννίδης το πω. Έχει πολλά τέτοια, δεν το διαβάζω, αλλά καταλαβαίνεις το κλίμα.
0: Θα ανέβει λίγο αργότερα και ένα θεματάκι στο metrosport.gr. Από χθες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε, ναι, κοινωνήσει τις αφίξεις όλων των Αμερικανών.
1: Ναι, καλά.
0: Σήμερα ήρθε πρωί-πρωί ο Ταϊρή.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Όταν είπα στην ανανέωση συμβολέου μου ότι θέλω να τελειώσουμε τη δουλειά, εννοούσα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε πέρυσι, να φέρουμε ένα τίτλο στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι δεν τα καταφέραμε. Στο Europe Cup φέτος έχουμε αυτή την ευκαιρία. Η άφιξη των ξένων παικτών, παιδιά, θα συνεχιστεί 7 Αυγούστου με Ben Moore, 9 Αυγούστου με Foster, Hanzins, Gray, Mitru Long και τον Alexander. Και για τον Osman να πούμε,
1: mm-hmm,
0: ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις, γιατί υπάρχει το παράθυρο της Εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Νίκα Λάθη.
1: Καταλαβαίνεις, okay,
0: ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα έρθει, ότι θα αργήσει να έρθει. Απλά αναμένεται να ενσωματωθεί στις αποστολή του ΠΑΟΚ μετά το τέλος των υποχρεώσεων του με την Εθνική Τουρκία. Και κάτι τέτοιο ισχύει και με τον Καλάθι. Απλά πριν από λίγο ήρθε ο Ταϊρή και άνοιξε το δρόμο στις αφίξεις. Και έχει μήνυμα Τζολάκη.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έσπευσε, λέει, να αποχαιρετήσει τον Τζολάκη. Και γράφει: δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Να τα.
0: 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Ευχαριστούμε για τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν θα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και ο Γιαννούλης δεν έπαιξαν για το ηχητικό τα παιδιά, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω, όταν είχε αποχαιρετήσει το 21.
1: Μπράβο, όντως. Ναι. Να πούμε ότι τα φώτα πέφτουν στον Παναθηναϊκό, πέφτουν στο Conference League.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έτσι όπως.
0: Πέφτουν κανένα φως στο μηδέν.
1: Σταμάτα, μανάδε, μάσε. Κοίταξε να δεις τώρα τι έχει συμβεί, έτσι. Και πόσο πολύ σημαντικό είναι η προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία, που θα τον δούμε σήμερα. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω όμως αν προλαβαίνει και για το επόμενο.
0: Για να το δηλώνουν μάνι-μάνι στη λίστα, θα παίξει σίγουρα στο δεύτερο.
1: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και με την ίωση του Ντετέι, πλάκα-πλάκα, έχει μείνει με έναν επιθετικό.
0: Εντάξει.
1: Ο Γκαρσία μπορεί να παίξει και ως πλάγιος ο επιθετικός, ναι, στην ανάγκη. Ναι, έτσι. Σωστό, δεν είναι καλή προσθήκη.
0: Η καλύτερη προσθήκη είναι να πάτε τσιτσιριμπεζέ.
1: Εκεί που θα με πα.
0: Ναι, να περιμένει. Λοιπόν, περπατάτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λέτε στο Άμμο Διάνο και ξαφνικά σε σταματούν οι μυρωδιές, αλλά και το τσιρτσίρι μεζέ που γράφει. Και λες τους μπαγάσιδες μας έχουν πρίξει στο Μετρόπολης. Κάτσε να μπω μέσα. Και φεύγετε σαν βρεμένα γατάκια. Γιατί μπορείτε να πάτε εκεί κάπως, πώς το λένε, προκατελημένοι και να λέτε ότι Ζαέρης, Πάγκος, Μπασάκου είναι της υπερβολής, αλλά όσοι τολμήσατε να μπείτε μέσα ως προκατελημένοι φύγατε βρεγμένα γατάκια.
1: Τις υπερβολείς είναι μόνο τα παιδιά του Τσιρτσίρ όσον αφορά την ποιότητα, τις γεύσεις και την εξυπηρέτηση.
0: Όχι τις τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Αν ψάχνετε λοιπόν ένα λόγο για να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης, το βρήκατε. Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί μας ακούτε και πολλά παιδιά τα οποία είστε δυτική Θεσσαλονίκη. Κάντε λίγο στάκα, γιατί μέχρι τις 19 Αυγούστου στο Τσιρτσίρ με ζέστον εύωσμο ξεκουράζονται τα παιδιά.
1: Οπότε κατεβείτε λίγο.
0: Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο.
1: Τονώστε λίγο και το κέντρο μας. Έτσι Μπράβο. Είναι. Γιώργο, τι ωραία περάσαμε και σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σμαράγια.
1: Χαρούμενα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Μίλιος Γαβριλίδης νωρίτερα. Κατερίνα Μιχαηλίδου. Διαδραστική.
0: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε καλά.
1: Αύριο θα λέω.
0: Δύο, μία και σήμερα θα λες.
1: Αυτό θα λέω.
0: Ωραία, φίλε. Εγώ θα λέω 18 και σήμερα.
1: Θα λέω και κάτι ακόμα.
0: Θα μου λείψει, Σμαράγια.
1: Αγόρι.
0: Πάμε να φύγουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, βρέθηκε κυρίως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ο διαγωνισμός. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο διαγωνισμός καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν τη νύχτα στα μέτωπα, δίνοντας μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Πλέον τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, προς το Κανδύλι Μεγάρων, αλλά και προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Παράλληλα, σήμερα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις αποζημιώσεις πυρόπληκτους, με το Πόρτο Γερμανό να βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα εφαρμοστεί απόψε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα, λόγω των εργασιών για το flyover. Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, με την κίνηση προς ανατολικά να εκτρέπεται μέσω Ευκαρπίας και της Λεωφόρου Στρατού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη διάρκεια της νύχτας, κάργο αεροσκάφος της DHL αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Hannover στη Γερμανία, λίγο μετά την απογείωσή του από τη λειψία εξαιτίας σύγκρουσης με άγνωστο αντικείμενο. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, θα συναντηθούν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμάν και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Έθριος και ζεστός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Καλό σας μεσημέρι.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
8: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
7: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
9: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
7: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι Τετάρτης σε όλες, καλό μεσημέρι Τετάρτης σε όλους. Live Μετρόπολης 9.55 μαζί σας παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Στην σέντρα της αθλητικής επικαιρότητας. Με όλα τα τελευταία νέα, ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αποκαλύψεις, πολλά πολλά ενδιαφέροντα που πρέπει να γνωρίζετε.

Μαζί μας στην ηχοληψία στο κεντρικό στούντιο ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Θερμή καλησπέρα. Στο production ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης. Του χρωστάμε ένα θέμα το οποίο μας είχε πει 2-3 μέρες νωρίτερα για τον Πανσεραϊκό. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θα σας προειδεάσουμε λίγο αργότερα, όχι τώρα, λίγο αργότερα για έναν διαγωνισμό που θα τρέξει και από τον οποίο θα προκύψουν τυχεροί οι ακροατές, οι ακροάτριες για, για τρεις ημέρες ξεκούρασης σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχειακό συγκρότημα εδώ στη Βόρειο Ελλάδα. Λίγο αργότερα όλα αυτά. Στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των θεμάτων και της σημερινής εκπομπής, Γεώργιος Τράντζαλης, Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. 9 λεπτά μετά τη μία, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες.

0: Ημέρα άφιξης εδώ στην Θεσσαλονίκη του Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι μεταγραφή, είναι η κίνηση που προφανώς όλοι περίμεναν τους δύο τελευταίους μήνες με ιδιαίτερα μεγάλη ανυπομονησία, και αυτή η κίνηση γίνεται πραγματικότητα. Για την οποία κίνηση σας προειδέασε χθες εδώ μέσα από το Μετρόπολης, κύριε Χατζηγεωργίου, ο Γιώργος Μάντζιος στις 13 και 25 και 28 δευτερόλεπτα. Πάμε σε έκτακτο αυτή τη στιγμή, Γιώργος Μάντζιος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε να δώσουμε μια ευχάριστη είδηση για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα ανακοινωθεί σήμερα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα ανταλλάσσουν έγγραφα οι άνθρωποι της

0: ΠΑΕ με τους ανθρώπους της Augsburg σε μια διαπραγμάτευση που κράτησε πάρα πολύ καιρό και έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 24 ώρα για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να ανακοινωθεί εγκαίρως και προφανώς, Γιώργο, καταλαβαίνεις, για να μπορέσει να δηλωθεί προφανώς και στην ευρωπαϊκή λίστα. Είναι είδηση που μεταφέρουμε τώρα, είναι αποκλειστική. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αυτή την ώρα, οι εκπρόσωποι του παίκτη με τους εκπροσώπους της γερμανικής ομάδας ανταλλάσσουν τα έγγραφα και ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα.
1: Αυτά είπε ο Γιώργος, δεν χρειάζεται εμείς κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ντοκουμέντα είναι, γεγονότα ηχητικά τα οποία τα παραθέτουμε απλά προς ενημέρωση ή να κάνουμε ένα refresh στην μνήμη μας. Και όχι μόνο στη δική μας. Τώρα θα θυμίσουμε πως ο Δημήτρης Γιαννούλης πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, πως είχε πει τότε το αντίο. Και τι περίκλειαν οι δηλώσεις, οι λέξεις που είχε χρησιμοποιήσει.
2: Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη βοήθεια και τη στήριξη που μου έδειξε. Ελπίζω να πάνε καλά τη φετινή αλλά και τις επόμενες χρονιές, να πετύχει στόχους της η ομάδα και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα χρόνια που πέρασα εδώ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
1: Και ήρθε ο καιρός, ήρθε το γύρισμα του χρόνου και θα τα ξαναπούν Γιαννούλης και ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 7 παρα κάτι, 7.30 κάπου εκεί, αναμένεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο 30χρονος διεθνής ακραίος αμυντικός, ο οποίος φυσικά έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις. Τώρα, είναι γεγονός ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής σε κάθε περίπτωση είναι στα χάη του. Λατρεύει μια συγκεκριμένη δημοφιλέστατη τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, εδώ Ελληνίδα, και δικαιολογημένα αισθάνεται ότι είναι στα χάη του διότι επιστρέφει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά.

0: Αυτά από τον Δημήτρη Γιαννούλη που ζει και δικαιολογημένα το δικό του όνειρο αυτό της επιστροφής στον ΠΑΟΚ και φυσικά θα γίνει ένας αγώνας δρόμου γιατί γενικότερα τα περισσότερα αν όχι όλα έγγραφα είναι έτοιμα. Θυμίζω χθες ο Ανδρέας Οδημάτος μας μίλησε από την Ελβετία, μας είπε ότι μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα έχει το δικαίωμα να κάνει μια προσταφαίρεση στην σχετική λίστα της UEFA, να αφαιρέσει δύο παίκτες, να προσθέσει δύο παίκτες στο ανώτατο αριθμητικό όριο μέχρι τη 12η βραδινή σήμερα. Ανεξάρτητα από την ώρα διεξαγωγής του αυριανού αγώνα. Αύριο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με οπαδούς και των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο. Τώρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει πολλά να θυμηθεί και ένα από τα γκολ που πέτυχε, πολύ πολύ σημαντικό, ήταν αυτό εναντίον της Μπενφίκα 15 Σεπτεμβρίου του 2020. Σας γυρίζουμε 6 χρόνια πίσω.
1: Γιαννούλης για τον ΑΚΠΟΜ, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία, το γύρισμα γκολ! Από τον Γιαννούλη στο 63 ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ. Ή από τον Πέλκα, νομίζω από τον Γιαννούλη. Πήρε μέτρα ο Δημήτρης Γιαννούλης, έπαιξε με τον ΑΚΠΟ. Δεν υπήρχε offside, το γύρισμα, η απογοήτευση του Ζεζούς και το γκολ από τον Δημήτρη Γιαννούλη, το διεθνή αριστερό πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ.
2: Γιαννούλη, θα ξεκινάει με αυτόν και τελειώνει σε αυτόν.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιαννούλη.
0: Και αυτό είναι ένα από τα γκολ που έδωσαν τότε, θυμίζω, πρόκριση στον ΠΑΟΚ σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι, βεβαίως και κλεισμένο των θυρών λόγω του κορονοϊού. Δημήτρης ο Γιαννούλης, ο οποίος είχε πετύχει και ένα κρίσιμο γκολ με αντίπολο τη Σλόβαν Μπράτισλάβα 29 Αυγούστου του 2019. Τότε εκείνο το γκολ θα μπορούσε ή προσπάθησε να δώσει όθηση στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Ας θυμηθούμε την περιγραφή και από αυτό το γκολ.
3: Τώρα είναι η ώρα, έχω έτοιμος να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η Τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ, γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Βάζει τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες! Έχει αναπνοή! Είναι ζωντανός! Έχει σφιγμό! Στο 86! ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρατισλάβας! 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη! Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές! Το λέγαμε νωρίτερα! Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει! Αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά! ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη! Και πλέον όλη η Τούμπα στο πόδι! Αυτό που λέγαμε! Ψάχνουμε το σφιγμό! Ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο! Τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη! 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ! Και πλέον πρέπει να μιλήσει η Τούμπα, πρέπει να το βάλει τον κόλο κόσμος, έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή.
4: Στο 87, στο 88, 3-2, ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Αυτά από τον γκολ του Γιαννούλη με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβας, με Νίκο Κουλιανό, Γιώργο Ζαϊρή, τους ακούσατε. Τώρα, να συνεχίσουμε και να θυμηθούμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και τι έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, τι γίνεται τώρα, να τα βάζουμε όλα σε μια λογική σειρά. Ο ΠΑΟΚ ενισχύει πολύ έντονα το ελληνικό του στοιχείο. Και θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο, το καλοκαίρι δηλαδή του 2025, είχε αποκτήσει τον Ζαφίρη από την Σλάβια Πράγας, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο του 26 εδώ στην Θεσσαλονίκη και ήδη από το καλοκαίρι δείχνει αυτά τα δείγματα γραφής που όλοι περιμένουμε αυτό το διάστημα, μετά από το πρώτο διάστημα του Χρήστου του Ζαφίρη προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα από τον Ιανουάριο μέχρι και τώρα. Να θυμηθούμε τον γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Ζαφίρης με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Στο πρόσφατο παιχνίδι, σε περιγραφή του Γεωργίου Ζαϊρή.
5: Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Τέλια. Τέλιας θέλει στήριγμα, ανεβαίνει ο Κένι. Πόπο, μαγική παλιά! Κένι στέλνει την μπάλα στη μικρή περιοχή που υπήρχαν μόνο παίχτες της. Αλλά γίνεται το λάθος! Γκολ! 2-1! Ζαφίρης, τραγικό λάθος. Τον ευχαριστούμε. Θα του στείλουμε λουλούδια. Να είναι καλά ο σκόρερ, ο Μπράτσκο, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφίρης το μυρίστηκε και του τιμώρησε. 1-2.

0: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα σύντομα, γιατί έχουμε και άλλα τα οποία πρέπει να παρουσιάσουμε, αλλά είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού και αν μη τι άλλο δίνουμε την ανάλογη βαρύτητα. Πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα συναντήσει εκ νέου εδώ στην Τούμπα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μάλιστα θυμίζω ότι ο Δημήτρης Οπέλκας τον είχε αποχαιρετήσει πριν από μερικά χρόνια με ένα ιδιαίτερα θερμό τρόπο. Είναι μαζί μας ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Θυμάσαι εκείνα τα λόγια του Πέλκα ή να ακούσουμε το ηχητικό πιο συγκεκριμένα?
1: Από τη στιγμή που έχουμε το ηχητικό, καλύτερα να το ακούσουμε από τον Δημήτρη.
0: Δεν έχει κάνει αποστήθηση δηλαδή.
1: Έλεγε τον ευχαριστεί πολύ για τα χρόνια που περάσανε μαζί, του εύχεται ότι καλύτερο, του λέει να δώσει καμιά assist και στον Πούκι που ήταν τότε στην Όριτς. Και λέει σου εύχομαι ότι καλύτερο έχει για το μέλλον.
0: Για
1: μάλλον
0: να δούμε.
1: Το μέλλον του είναι
0: τα
1: κοινό
0: ξανά. Καλά ο Εμμανουηλίδης, για να δούμε, ακούμε Δημήτρη Πέλκα.
2: Φίλοι μου, συγχαρητήρια για τη μεταγραφή. Είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα δείξεις τα πολλά προσόντα που έχεις. Εύχομαι να πάρεις ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα και να ταΐσεις και λίγο το μπούκι ώστε να βγείτε πιο εύκολα κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα, το ξέρεις αυτό. Και συνέχισε έτσι, την αδική πορεία και όλα θα βγει μπροστά σου γιατί το αξίζεις. Είσαι το καλύτερο παιδί και χταράς. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Σε γενικές γραμμές σου είναι εύστοχος.
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν μας είπες το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεων, αλλά μας έδωσες το περίγραμμα.
1: Το ωραίο είναι το οποίο περιγράφηκε την σχέση των δύο. Αν ακούσει κανείς στην αρχή, το λέει Φούλη.
0: Φούλη, ναι.
1: Από το αδερφούλη. Σαν,
0: σωστό.
1: Σαν υποκοριστικό. Οπότε δεν μιλάμε απλά για δύο συμπαίκτες, όπως είναι και γνωστό. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχουν πολλά σημεία τα οποία τους ενώνουν. Και ο Δημήτρης Πέλκας, Γιώργο, είναι ένας από τους παίκτες που θα συναντήσει ξανά στα ασπρόμαυρα ποδητήρια ο Δημήτρης Γιαννούλης. Και εντάξει, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγοι για έναν παίκτη ο οποίος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια σε μια ομάδα. Αρχικό παράδειγμα, ο Δημήτρης Πέλκας, με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και στην Εθνική, αλλά δεν είναι ο μόνος εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ. Επίσης θα συναντήσει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον οποίο τότε είχε έρθει ο Αντρίγια και ήταν η επόμενη χρονιά που έφευγε ο Δημήτρης Γιαννούλης για το όνειρο της Νόριτς. Είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει.
0: Σωστό.
1: Τότε νεαρός, ακόμα πιο νεαρός ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Και υπάρχει και, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι και ο Λεωμάτος με τον Αντρέ Βερίνα, που τότε μπορεί να φορούσαν ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ωστόσο πλέον αυτά έχουν μείνει στην άκρη. Πλέον τεχνικός και αθλητικός διευθυντής αντίστοιχα, με κουστούμι, θα τους συναντήσει ξανά στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλο ρόλο.
0: Για τον Δημήτρη Γιαννούλη, είναι συμβασμένο και τον κάλο που δίνουμε σήμερα και έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά στο Instagram Stories του Μετρόπολης. Εάν ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καλύτερη μεταγραφή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Instagram, Stories, Μετρόπολης 955, ψηφίστε ναι ή όχι και δηλώστε φυσικά έτσι έντονα την παρουσία σας. Θυμίζω ότι στο χθεσινό γκάλοπ, το οποίο είχε σχέση με έναν πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League, είχαμε ρωτήσει τι προτιμάτε, ποια ομάδα προτιμάτε, τη Λεύσκη Σόφιας ή την Καϊράτ Αλμάτι, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού, Λεύσκη ή Καϊράτ. Το 70% όλων όσων συμμετείχατε είπατε Λεύσκη, το 30% είπατε Καϊράτ. Προτιμήσατε δηλαδή εσείς το 70% την δυσκολία, το δύσκολο αντίπαλο, διότι η Λεύσκη αναλογικά με την Καϊράτ είναι σαφέστατα πιο δύσκολη ομάδα.

0: ταυτόχρονα βέβαια εκτός από το μάτς το αυριανό του ΠΑΟΚ και το οποίο θα δοθεί ανάλογη έμφαση για το Europa League, σήμερα αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός επίσης στο Europa League. Να θυμηθούμε, γιατί υπάρχει δραστηριότητα και υπάρχει και κινητικότητα και στις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, στον Ηρακλή, όπως πληροφορούμαστε, ο Σέντερ Φόρο Κόλιτς συμμετέχει ενεργά στο στάδιο προετοιμασίας της ομάδος στην Ιταλία. Είναι ο πολλά υποσχόμενος Σέντερ Φόρ που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι στην Ιταλία με τον Ηρακλή, για να κάνει τη διαφορά.
1: Πασχάνο Αρούκα.
2: Κρέτκα Σκεπάν, Κίτζα Δημόνα, νο.
1: Goal! Goal!
2: Goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal!

0: Στον Άρη το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσαρμογή του Ράφα Μιρ, του Ισπανού επιθετικού. Θα μας πει και άλλα στοιχεία, θα μας δώσει σήμερα ο Γιώργος Τράντζαλης. Αλλά ο Μιρ έρχεται ως ένας πολλά υποσχόμενος για την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ομάδος.
1: Lovely flick, questionable goalkeeping.
2: He dribbled twice, he gets almost to the sideline, he crosses the ball first touch, and that was a great, great effort by Rafa Mir, and a terrible, terrible mistake by David Soria. Both combined, you've got the first goal of the day, courtesy of Sevilla striker.
0: Ο Ράφα Μιρ, ο οποίος ήρθε χθες για λογαριασμό του Άρη. Σήμερα ο Άρης έχει φιλικό με τον Παθηναϊκό στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά περιμένουμε να δούμε αν ο Παλάσιος θα είναι παρόν σε αυτό το φιλικό. Αν θα έχουν τη δυνατότητα να τον δουν οι φίλοι του Άρη. Μια γεύση από Παλάσιος, παρακαλώ πολύ.
3: Παλάσιος απέναντι στο Χουτεσιώτη για το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα, θα το πετύχει στο 56.
4: Παλάσιος στο ενασμέναν με τον Βασιλαντονόπουλο. Πολωστή φορά το σούτ του Παλάσιος.
5: Θέλει να καλύψει ο Ιτούρμπε η σέντρα του Χουάνκαρ. Τσιμπά την μπάλα ο Παλάσιος, μεγάλη ευκαιρία, το έβαλε. Με διπλή προσπάθεια ο Παλάσιος.
0: Σήμερα για το Conference Link λοιπόν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέσεκα 1948. Είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Αύριο στο γήπεδο της Τούμπας για το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Anderlecht, τη βελγική ομάδα. Θυμίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διάθεση των ελεύθερων εισιτηρίων από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ και για την θύρα 8, στη θύρα 8, τουλάχιστον αυτό πληροφορούμαστε, αναμένονται και κάποιοι Βέλγοι φίλαθλοι της βελγικής ομάδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση και στην αυριανή αναμέτρηση εκτιμάται ότι θα υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένα ακόμα θέμα το οποίο θα το δούμε λίγο αργότερα. Κατατέθηκε η αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για το αθλητικό κέντρο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το θέμα μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά και στο metrosport.gr. Λίγο αργότερα θα δώσουμε και κάποιες έξτρα πληροφορίες, έξτρα λεπτομέρειες. Ήδη επίσης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήδη έχουμε την πρώτη από τις αφίξεις των αθλητών, των καλαθοσφαιριστών. Ο Μπριν Ταϊρή για παράδειγμα είναι ήδη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο μπάσκετ του Άρη ο Άνταμ Μοκόκα για 2 χρόνια εκτός απροόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί ο Γάλλος γκάρτ από την ΚΑΕ Άρης. Λεπτομέρειες θα μας δώσει λίγο αργότερα ο Πάρης Τρικαλιώτης. Και υπάρχει και ένα θέμα, αυτό το χαμό που γίνεται με τον Ιφαντίνο, προσπαθεί να κρατηθεί στη θέση του. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε μια απόφαση διαφορετική, δεν στηρίζει Ιμφαντίνο. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφορεί, μας δίνει την ενημέρωση ο Κυριάκος Τωμαίδης, ο οποίος έχει και ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για Έλληνες διαιτές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν περάσει τα γραπτά τεστ. Στο σύνολο 7 Έλληνες διαιτητές δεν έχουν περάσει τα γραπτά τεστ. Κόπηκαν. Ποιοι είναι αυτοί οι 7? Λίγο αργότερα ο Κυριάκος Τωμαίδης έχει τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν και 2 ακόμη Έλληνες διαιτητές οι οποίοι δεν πέρασαν τα αγωνιστικά τεστ. Άρα εδώ μιλάμε για κάποιες κινήσεις ή εν πάση περιπτώσει για την ετοιμότητα διαιτητών και στα γραπτά και στα σωματικά, στα οποία δεν ανταποκρίνονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο σύνολο 9 διαιτητές.

0: Εμείς αυτή τη στιγμή να σας προειδεάσουμε για έναν διαγωνισμό ο οποίος θα τρέξει από αυτό το χρονικό σημείο και μετά. Οπότε παρακαλώ την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου να είναι σε ετοιμότητα, γιατί θα υποδεχτεί τηλεφωνικές γραμμές φίλων ακροατών. Μετρόπολης 955 σας δίνει την ευκαιρία από αυτή τη στιγμή να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Ειρήνες Resort, στο τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει κομψότητα, ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μία ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ, με δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα, αλλά και πλούσιο πρωινό. Ετοιμαστείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις διακοπές σας. Έχετε 10 λεπτά από τώρα, 10 λεπτά από τώρα, για να καλέσετε στο 231-090-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά εδώ αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχόμαστε καλή τύχη. 231-090-90-90 σας υποδέχεται η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θυμίζω το Gallup που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ live στο Μετρόπολης 95,5 και στην εκπομπή στη Σέντρα. Έχει ως βασικό σημείο αναφοράς τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έρχεται το βράδυ, το απογευματάκι εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Και το ερώτημα προς όλους εσάς είναι το ακόλουθο. Εάν ο Γιαννούλης μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι. Instagram, stories, Μετρόπολης 955. Σας θυμίζουμε επίσης φιλικό παιχνίδι σήμερα του Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης με αντίπαλο τον Πανθρακικό στις 7.30. Θα μας δώσει λεπτομέρειες περισσότερες ο Γιώργος Στράντζαλης και ο Γιάννης Σερβίνης. Λίγο αργότερα θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του Ηρακλή στην Ιταλία. Εκεί όπου έχει μπει στο πρόγραμμα ο Έλβιρ Κόλιτς, ο Βόσνιος κεντρικός επιθετικός που ήρθε φυσικά για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ηρακλή. Αυτά, θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο για τα δεδομένα της εποχής και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα και την παρουσίαση των θεμάτων που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Store. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης. 9.55 παρέα μαζί σας, θα είμαστε έως τις 3. Στην ηχοληψία, εδώ παρέα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου και στο production ο κύριος Εμίλιος Γαβριηλίδης. Στην γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, που ήδη δέχεται τα τηλέφωνά σας για να συμμετέχετε ενεργά στο διαγωνισμό για τις 3, για αυτό το τριήμερο που σας περιμένει σε τετράστερο ξενοδοχείο στα Λουτρά Πόζα, στο Ειρήνες Resort. Οπότε συμμετέχετε ενεργά και ένας τυχερός θα ανακοινωθεί, ο τυχερός μάλλον θα ανακοινωθεί στην εκπομπή της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή. Μπαίνουμε λίγο στη θεματολογία, στην παρουσίαση των θεμάτων, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφενός αυτή η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Βέβαια, για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς σε όσα λέμε, περιμένουμε την τυπική ολοκλήρωσή της, την επίσημη ανακοίνωση δηλαδή από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτή τη στιγμή όλα οδηγούν και οδεύουν προς την απόλυτη ολοκλήρωση της επιστροφής αυτού του πολύ καλού ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή, στον Δικέφαλο και στην Τούμπα. Το απόγευμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον άνθρωπο που χθες μας ξεσήκωσε, σας ξεσήκωσε για την ακρίβεια. Γιώργος Μάντζιος, το πλήρες ονοματεπώνυμό του, είναι μαζί μας εδώ, παρέα. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πάμε
0: καλησπέρα.
1: Λοιπόν να θυμίσουμε.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Και με ζέστη, καύσωνα, όπως έχουμε τώρα, και με βροχές και με κρύο, ο Μάντζιος είναι all weather. Δεν σταματάει με τίποτα,
1: Η δουλειά είναι δουλειά. Είμαστε σε μια περίοδο που τα πάντα είναι ανοιχτά. Τρέχουν, πρέπει να έχουμε ανοιχτές κεραίες και είναι καλό να ενημερώνουμε τον κόσμο για ό,τι συμβαίνει.
0: Καλές κεραίες έχεις πάντως. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχεις καλές κεραίες.
1: Ναι.
0: Δυνατές.
1: Το προσπαθούμε. Το προσπαθούμε.
0: Ωραία, καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι μεταγραφές θα κρατήσουν μέχρι 15.
0: Τον έχουμε τον Γιώργο. Έλα, 15 Σεπτεμβρίου, είπε, σωστά.
1: Ναι. Και έχουμε και άλλες 2 εβδομάδες. Για τους ελεύθερους. Οπότε στην ουσία έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη,
0: ναι,
1: μπροστά μας για τις μεταγραφές. Έλεγα να θυμηθούμε λίγο τα του Γιαννούλη, με τους προπονητές που έχει δουλέψει και από τις ομάδες που έχει περάσει, να θυμηθεί λίγο ο κόσμος, γιατί μπορεί να τα έχει ξεχάσει. Παραδείγματος χάρη, ότι η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές ο Γιαννούλης μέχρι στιγμής στην καριέρα του είναι η Norwich, 103. Στον ΠΑΟΚ έχει 78, που σημαίνει ότι αν κάνει 25 παιχνίδια φέτος μίνιμουμ, θα τα πιάσει αυτά τα 103, αν κάνει πάνω από 25 θα τα ξεπεράσει. Είναι μια πρώτη πρόκληση για τον Γιαννούλη να γίνει ο ΠΑΟΚ η ομάδα που έχει τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του. Είχε ένα πολύ πετυχημένο πέρασμα από τον Ατρόμητο με 53 παιχνίδια, όπου συνεργάστηκε με τον Νταμίρ Κάναντι και ήταν και η ομάδα που η δεύτερη πρόκληση που έχει. Ο Ατρόμητος είναι η ομάδα στην οποία έχει μοιράσει τις περισσότερες assist, 14 στον αριθμό, στον ΠΑΟΚ έχει 10. Θέλει άλλες 4 και άλλες 5.
0: Δηλαδή στην ομάδα που χρονικά αγωνίστηκε για μικρότερο, εν πάση περιπτώσει, χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ και την Norwich, μοίρασε περισσότερες assist.
1: Ακριβώς, 14 ασίστ σε 53 παιχνίδια στον Ατρόμητο, 10 σε 78 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και μόλις 7 σε 103 παιχνίδια με την Norwich. Και για τους παλαιότερους που πιθανόν δεν θυμούνται την πορεία του Δημήτρη, και επειδή πολλές φορές έχουμε ακούσει για το Κατερινιώτης Μπακ, δεν είναι τυχαίο, έχει αγωνιστεί και στις δύο ομάδες, και στο Βατανιακό και στον Πιερικό, 28 παιχνίδια στον Πιερικό, 20 στο Βατανιακό, έχει περάσει και από την Βέρεια, ενώ έχει κάνει και ένα μικρό πέρασμα, και αυτό πολλοί δεν το θυμούνται, τη σεζόν 16-17 και από το πρωτάθλημα της Κύπρου έχει παίξει 8 παιχνίδια με τη φανέλα της Ανόρθωσης.
0: Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, καλά κάνεις,
1: ναι,
0: και μας το θυμίζεις.
1: Πέρασε τη σεζόν 16-17, ένα δεύτερο μισό της σεζόν στην Ανόρθωση ως αριστερός μπακ. Να πούμε και να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές με ποιους έχει συνεργαστεί ο Γιαννούλης. Η πιο πετυχημένη του, νομίζω, παρουσία και αυτή που του άνοιξε και τα φτερά της μεταγραφής του ήταν τα 55 παιχνίδια με τον Αμπέλ Φερέιρα.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι και το στυλ παιχνιδιού του Αμπέλ που ξεδίπλωσε το Δημήτρη.
0: Βάλε ανωτελεία. Να ακούσουμε, ναι, τον γκολ του Γιαννούλη που πέτυχε εναντίον της Μπενφίκα το 2020, τότε με προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα.
2: Γιαννούλης για τον Ακπομ, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ από τον Γιαννούλη, στο 63 ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ. από τον Γιαννούλη. Πήρε μέτρα ο Δημήτρης Γιαννούλης, έπαιξε με τον Άκπο. Δεν υπήρχε offside, το γύρισμα, η απογοήτευση του Ζεζούς και το γκολ από τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον διεθνή αριστερό πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ.
3: Γιαννούλη, προσπάθησε τον Γιαννούλη, θα ξεκινάει με αυτόν και τελειώνει σε αυτόν.
0: Αυτό ήταν το γκολ του Γιαννούλη το 2020. Γιώργο, είσαι πάντα εδώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Ωραία. Θέλω επίσης να βάλεις μια ανωτέλεια. Πάμε λίγο στο Open, παρακαλώ πολύ. Έχουμε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα μιλάει ο κύριος Αγγελούδης. Για να ακούσουμε.
4: Ένα αποτύπωμα πρασίνο που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση, η τοποθέτηση του κυρίου Αγγελούδη. Προλάβαμε λίγο προς το τέλος, έτσι για να δώσουμε μία σφήνα και για όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Γιώργο, συνεχίζει πάντα για το θέμα Γιαννούλη. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Πέρα από τον Αμπέλ Φερέρα, έχει συνεργαστεί στο ΠΑΟΚ με τον Πάμπλο Γκαρσία και με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Λιγότερα παιχνίδια, 12 με τον Λουτσέσκου, 9 με τον Πάμπλο Γκαρσία. Είπαμε πριν για το πέρασμά του, έχει δουλέψει και δύο παιχνίδια με τον Ίβιτς, να είμαστε ακριβείς. Με τον Βλάντα Ίβιτς, δύο παιχνίδια. Και είπαμε για τη συνεργασία που είχε με τον Γκάναντι, 53 παιχνίδια στον Ατρόμητο. Και για να θυμηθούμε και τους παλαιότερους, έχει συνεργαστεί στη Βέρεια και με τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαραλάμπους και με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Στον Πιερικό με τον Θωμά το Γράφα και με τον Αλέξον Αλεξίου και με τον Μιχάλη Τροσγιώγα, και στο Βατανιακό με τον Σάκη τον Παπαβασιλείου. Ενώ οι δύο προπονητές, Γιώργο, που τον κάλεσαν στην εθνική ομάδα, πρώτος στην Ελπίδων κλήθηκε από τον Αντώνη Νικοπολίδη και πρώτος στην Εθνική Ανδρών κλήθηκε από τον Μίκαελ Σκίμπε, τον Γερμανό. Γιατί θυμίζω ότι ο Δημήτρης είναι ένα βασικό κομμάτι αυτής της εθνικής ομάδας. Προφανώς είναι βασικός και με τον Γιωβάνοβιτς και μαζί με τον Τσιμίκα αποτελούν το δίδυμο των αριστερών μπακ τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα. Δηλαδή οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα τον έχουν γερός να είναι, και πρόσφατα, αν γίνουν τα μάτσα όπως είπαμε, του Νέσος Λίξ στην Τούμπα, στα σχέδια της εθνικής ομάδας. Ο Δημήτρης, ο οποίος έρχεται το απόγευμα, και έχει γίνει και ένας αγώνας δρόμου, να το πούμε χθες, Γιώργο, ανάμεσα σε τρεις πλευρές.
0: Δηλαδή,
1: για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει να δηλωθεί κάποιος παίκτης στην ευρωπαϊκή λίστα. Για να δηλωθεί κάποιος παίκτης στην ευρωπαϊκή λίστα, θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί στην εγχώρια ομοσπονδία. Υπήρχε δηλαδή μια συνεννόηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τα απαραίτητα έγγραφα. Και όλα αυτά χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσει ο παίκτης να έρθει το απόγευμα γρήγορα να παρουσιαστεί και στη συνέχεια να μπορέσουν να στείλουν τα χαρτιά και στην UEFA τα email. Γιατί τώρα τα χαρτιά, μιλάμε στον κόσμο, λες και είμαστε στην εποχή του που τα στέλνουν με φάξ ακόμα.
0: Ναι, πλέον δεν στέλνονται με φάξ. Και υπάρχει και ένα. Και ούτε καν email. Υπάρχει και ένα σύστημα στο οποίο είναι ενταγμένες όλες οι ομάδες, ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής. Το οποίο απευθείας μπορεί να, όταν ολοκληρωθεί μια μεταγραφή, με PDF περνούνται τα έγγραφα, τα πιστοποιημένα. Τα βλέπει η UEFA, τα βλέπουν στην UEFA, εγκρίνουν και προχωρά η μεταγραφή.
1: Το επιβεβαίωσε χθες και ο Ανδρέας Οδημάτσος. Το deadline είναι 12 το βράδυ και όχι 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Είναι 12 τα μεσάνυχτα, και επειδή ξέρω δεν θα θέλει να το πω δημόσια, αλλά εγώ θα το πω, ότι έχει βοηθήσει με τον τρόπο του και ο Ανδρέας Οδημάτος ως πολύ καλός συνάδελφος. Γιατί ο Ανδρέας μπορεί να δουλεύει στην UEFA, αλλά για εμάς που τον ξέρουμε λίγο παραπάνω χρόνια, παραμένει ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος πάντα ενημερώνει για όλες τις ομάδες και είναι άξια εκεί που είναι. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει ανθρώπους σαν τον Ανδρέα η UEFA, για να μπορούν να εξυπηρετούν τους ελληνικούς συλλόγους.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, πιστεύεις ότι η είσοδος του Γιαννούλη, εγώ θα θέσω σε εσένα το ίδιο ερώτημα που έχουμε θέσει στους φίλους ακροατές και περιμένουμε τις απαντήσεις του συνολικά μέχρι τις 3. Πιστεύεις ότι η μεταγραφή Γιαννούλη είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι? Δεν θέλω να πεις πολλά, ένα ναι ή ένα όχι.
1: Θα βάλω ένα ναι με μικρό ερωτηματικό, τον Λουσέ,
0: φίλε.
1: Τον εκφίασα την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Τον Λουσέ, τον Λουσέ, ναι.
1: Ναι, τον Λουσέ, ναι. Γιατί ο Λουσέ είναι ένα παιδί που έχει πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία, δεν είναι τυχαίο, 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ότι έχει παίξει 8 διαφορετικές θέσεις και έχει ανταποκριθεί, μπορεί να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα του προπονητή όταν χρειαστεί μια ανάγκη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορεί να παίξει, να σταθεί το ίδιο υπάξια σε πολλές θέσεις. Απλά για τον Γιαννούλη,
0: ναι,
1: μπορεί από τώρα ο κόσμος να φανταστεί, επειδή θα παίζει αριστερά, και επειδή ο κόσμος είχε συνηθίσει τις συνεργασίες Μπάμπα Τάισον Κωνσταντέλια, τώρα Κωνσταντέλια Γιαννούλη Τάισον, αν ο Γιαννούλης παίζει βασικός και είναι στον πάγκο Τάισον, ο Μπάμπα. Οπότε θα είναι μια πολύ δυνατή πλευρά εκείνη η αριστερή, γιατί συνήθως ο Γιάννης πηγαίνει προς τα εκεί. Θα έχει έναν παραπάνω λόγο.
0: Ναι, τώρα βλέποντας και μια αλλαγή που είχε κάνει ο κύριος Λύση στο τελευταίο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου, διατηρώντας τον Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας και βάζοντας για παράδειγμα τον Μπάμπο που έπαιζε πιο προθυμένος, γιατί έπρεπε να βγει για παράδειγμα ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, άρα έπαιξε με δίδυμο σε όλη την αριστερή πλευρά τον Γκόμες και τον Μπάμπα. Αναρωτιέμαι αν διατηρήσει τον Γκόμες αριστερά στο άκρο της άμυνας που πηγαίνει πολύ καλά αμυντικά, αν θα αξιοποιήσει επιθετικά ως αριστερά εξτρέμ είτε τον Γιαννούλη είτε τον Μπάμπα. Είναι και αυτό ένα θέμα συζήτησης.
1: Νομίζω, Γιώργο, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των αγώνων. Και είναι πολύ καλό να έχει ευχάριστος πονοκεφάλους ο προπονητής, γιατί επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ καλώς εχόν των πραγμάτων θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα έχει κύπελο, θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει play-off, άρα δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα ποδοσφαιριστή. Το ότι μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις, δηλαδή αυτό που είδαμε π.χ. από τον Μπάμπα να χρειαστεί να το δούμε κάποια στιγμή με τον Γιαννούλη, εγώ θυμίζω ότι το έχουμε δει πολλές φορές. Κάποιοι είχαν παρεξηγήσει κάποια στιγμή τον Λουτσέσκου που έπαιζε με δύο μπακ σε μια πλευρά, όταν ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Είναι από τα τρίκ που δουλεύουν οι προπονητές και είναι ευχάριστο να μπορεί ένας παίκτης να σταθεί επάξια σε πολλούς ρόλους. Ωραία. Αυτό νομίζω λύνει και τα χέρια του προπονητή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, θα τα πούμε και λίγο αργότερα μετά τις δύο μαζί σου.
1: Ναι, έχουμε ενημέρωση για την Άντελεφτ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αλλάζουμε ουσιαστικά ραδιοφωνικό συνομιλητή και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θωμά Γράφα, προπονητή πολύ γνωστό και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στη τρίτη εθνική κατηγορία, και φυσικά προπονητή που πέρασε από τα χέρια του, τα προπονητικά του χέρια εννοώ, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε 15 παιχνίδια τον είχατε ποδοσφαιριστή, κύριε Γράφα. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε?
5: Ναι, τον Δημήτρη τον είχα σε 15 παιχνίδια, ήταν τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Και από τότε έδειχνε ένα παιδί ο οποίο ήταν αφοσιωμένο στη δουλειά με στόχο τη συνεχή βελτίωση, πέρα από την ικανότητα που είχε και το ποδοσφαιρικό ταλέντο, και έδειχνε ότι η πορεία του θα ήταν μια πορεία αξιόλογη, όπως και έγινε.
0: Ναι. Πώς χαρακτηρίζετε αυτή την, από την παρουσία σας ή από την συναναστροφή σας με τον Δημήτρη, πώς κρίνετε αυτή την επιμονή του διεθνή άσου να μεταγραφεί οπωσδήποτε στον ΠΑΟΚ? Γιατί αυτό το σύριαλ διήρκησε περίπου, αυτή η υπόθεση διήρκησε περίπου δύο μήνες, έως ότου ξεκλειδώσει με τα μαθηματικά δεδομένα που θα αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά τι δείχνει αυτή η επιμονή του Δημήτρη, τι λέτε?
5: Νομίζω ότι δείχνει τα θέλω του. Ήθελε εδώ και δύο μήνες, είχε σαν στόχο να επανέλθει στον ΠΑΟΚ, σε ένα περιβάλλον γνωστό για αυτόν, αλλά και ένας αθλητής γνωστός για την ομάδα, και νομίζω ότι έδειξε από την αρχή ότι θα ήθελε και θέλει να είναι ένα μέλος αυτήν της ποδοσφαιρικής ομάδας, και νομίζω ότι το θέλω του στο τέλος έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
0: Πάντα μιλάμε με τον γνωστό προπονητή, τον κύριο Θωμά Γράφα. Παρακαλώ πολύ, φίλοι ακροατές, μην καλείτε άλλο. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, μας ενημερώνει από τη γραμματεία η κυρία Μιχαηλίδου. Συνεχίζουμε. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε, κύριε Γράφα, ότι ο Γιαννούλης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Αυτό το ίδιο ερώτημα έχουμε θέσει και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Εσείς τι λέτε με την εμπειρία που έχετε?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Δημήτρης είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Θα τη χαρακτήριζα όντως σαν μια από τις καλύτερες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα με μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι, θα έλεγα, σε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Ναι.
5: Και πολλοί θα ανατρέξουν και θα πούν «Μα αριστερά ο ΠΑΟΚ είναι καλά» και οτιδήποτε. Προσέξτε να δείτε. Όταν φτάνει σε ένα σημείο και ένας ποδοσφαιριστής αυτού του Βεληνικούς, ο οποίος παίζει σε υψηλό επίπεδο πάρα πολλά χρόνια, έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα, η οποία και η ομάδα έχει υψηλούς στόχους και στις εγχώριες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Και δεν πρέπει να μείνουμε Καθαρά ποδοσφαιρικά θα σας πω ότι ο Δημήτρης μπορεί να παίξει μόνο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ταχύτατος, είναι πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και έχει μεγάλη ικανότητα στις πλαγιοκοπήσεις, κάτι το οποίο το βλέπουμε και αυτό συνέχεια πολλές ομάδες να αναπτύσσονται από τα άκρα. Ο Δημήτρης έχει την ικανότητα να παίξει και πιο μπροστά. Άρα λοιπόν την πλευρά όλη θα μπορεί να την καλύψει πάρα πολύ καλά. Συν του ότι ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά και χώρια και νομίζω ότι πρέπει να έχει ένα γεμάτο ρόστερ.
0: Ναι. Πάντως αυτό που είπατε είναι όντως σωστό. Δηλαδή που κάλλιστα μπορεί να παίξει ως αριστερό εξτρέμ. Με κάποιον από πίσω του, τον Μπάμπα, τον Γκόμες, δεν ξέρω ποιο θα επιλέξει ο κύριος Λύση.
5: Εντάξει, αυτό θα το επιλέξει ο προπονητής. Σας λέω όμως 100% ότι ο Δημήτρης μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Άλλωστε, να ξέρετε ότι τα πρώτα του χρόνια ποδοσφαιρικά είχε ξεκινήσει και έπαιζε σαν πιο πολύ αριστερό γουίγκερ. Αλλά έχει τακτική ευφυΐα, πολύ καλό στο διάβασμα του παιχνιδιού και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης, νομίζω είναι σε υψηλά στάνταρ.
0: Άρα εκτός από τη σωματική του, εκτός από την ανταπόκριση του σώματος, ταχύς, αποτελεσματικός κτλ, δουλεύει και με το μυαλό, αυτό μας λέτε.
5: Ακριβώς. Όταν μιλάμε για διάβασμα του παιχνιδιού και πολύ καλός τακτικά, βέβαια το μυαλό του δουλεύει πάρα πολύ στο παιχνίδι και μπορεί να διαβάσει οποιαδήποτε συνθήκη ανά πάσα στιγμή και χρόνο του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Τώρα, ερώτηση επίσης, πάντα μιλάμε με τον κύριο Θωμά Γράφα. Ο Γιαννούλης προστίθεται το απόγευμα με το καλό στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Χατσίδης, ο νεαρός, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηρλής, ο Μύθου, φυσικά ο Πέλκας, ο Μπέρδος. Υπάρχει μία, να μην αναφέρω ένα, είναι και ο Μπαταούλας, ο νεαρός, είναι και ο Κωσίδης επίσης. Πολλά Ελληνόπουλα που προσέξτε δεν είναι μόνο διεθνείς στην εθνική ομάδα των ανδρών. Αρκετοί από αυτούς είναι και διεθνείς στις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Τι δίνει αυτό στον ΠΑΟΚ, τι κίνητρο δίνει?
5: Αυτό καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται εκεί. Ακόμα και τα πιο νέα παιδιά τα οποία έρχονται και από τη Β' ομάδα στην πρώτη, νομίζω έχουν αρκετή ικανότητα και επάξια βρίσκονται στην πρώτη ομάδα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι η ομάδα αυτή δίνει χώρο σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι θα τον συναντήσετε όταν θα σας δοθεί η ευκαιρία, όταν μετά την αφιξή του φυσικά εδώ πέρα θα έχετε πολλά να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
5: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και εκείνο που θέλω να του ευχηθώ να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, καλή
5: να
0: συνέχεια.
5: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Θωμά Γράφα. Σε λίγο θα πάμε στο Augsburg. Γιατί εδώ που τα λέμε ήταν μια μεταγραφή η οποία πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Και πολλές αντιδράσεις και πολλές αντιρρήσεις από την πλευρά της γερμανικής ομάδος, αλλά τελικά όλα κυλούν ομαλά. Θέλω να σας προειδεάσω, έχω στα χέρια μου, μου στέλνει ένα μήνυμα από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Απλά θέλω να μελετήσω το όλο θέμα, να το διερευνήσω για την ακρίβεια. Σε μια ομάδα Super League. Σε μια ομάδα Super League, δεν θα πω όνομα αυτή τη στιγμή, ούτε θα πω από ποια γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας, σε ποια γεωγραφική περιοχή αυτής της ελληνικής επικράτειας ανήκει αυτή η ομάδα, αλλά σε μια ομάδα Super League δεν λειτουργούν και δεν προπονούνται οι ομάδες νέων K19, K17 και K15. Δεν προπονούνται και δεν λειτουργούν οι ομάδες κάτω των 19, κάτω των 17 και κάτω των 15 ετών. Θα μάθουμε λεπτομέρειες, θα διερευνήσουμε το θέμα. Θα προχωρήσουμε στην αποκάλυψη, κυρίως να δούμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτός ο άνθρωπος που μου στείλε το μήνυμα είναι πάρα πολύ σοβαρός, υπεύθυνος, είμαι βέβαιος ότι μας μεταφέρει όλη αυτή την πραγματικότητα που κυριαρχεί και μας μιλάει για πολύ έντονο παρασκήνιο. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Σας θυμίζω τον καλό που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά. όλοι σας εάν ο Γιαννούλης μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι. Instagram Stories Μετρόπολης 9.55. Σας θυμίζω ότι στο χθεσινό γκάλοπ το 70% όλων όσων συμμετείχατε ψηφίσατε τη Λεύσκη ως πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ έναντι της Καρέα. Τη Λεύσκη, η οποία κέρδισε την Καρέα 1-0. Βεβαίως, αλλά υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος ο Μάντζιος. Συνεχίζουμε, πάμε τώρα Γερμανία. Ανηφορίζουμε για να καλησπερίσουμε τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Δημουλά, ο οποίος μένει εκεί στο Augsburg. Έχει παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Augsburg και με τον Δημήτρη Γιαννούλη τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα έχει υπεύθυνη εικόνα και άποψη για όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο δίμηνο. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το Μετρόπολης, φίλε. Τι κάνεις?
6: Καλό μεσημέρι από το Augsburg. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι εκεί η κατάσταση?
6: Κλιματολογικά χάλια.
0: Κλιματολογικά ας ξεκινήσουμε.
6: Πολύ ζέστη. Όσον αφορά το Γιαννούλη, τέλος καλό, όλα καλά, αλλά επειδή άκουγα τι έλεγες για τις αντιδράσεις του Augsburg, το ίδιο ακριβώς έκαναν, Γιώργο, και με την Crystal Palace, υπεύθυνη του Augsburg. Η Crystal Palace είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσει ένα center back, Christian Matsima, έναν Γάλλο center back, ναι. Και είχαν έρθει σε πρώτη επαφή, αλλά το ύφος έγραψαν, έτσι γράφηκε και έτσι επικοινωνήθηκε εδώ από το γραφείο του Άγγλου. Το ύφος των υπεύθυνων εκεί της αγγλικής ομάδας ήταν τέτοιο που διακόπηκαν οι συνομιλίες σε χρόνο ρεκόρ. Και δεν, δηλαδή το θέμα έληξε τη γενέση του. Δηλαδή του Γιαννούλη δεν έληξε τη γενέση του Γιαννούλη, δηλαδή έγινε σύριελ επειδή ήθελε ο παίχτης. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να μην είναι, δηλαδή όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν το κυνηγάει τόσο δισταμένος όσο ο Γιαννούλης. Και θέλω να πω ότι είναι μάλλον τακτική στρατηγική του συλλόγου να είναι σκληροί διαπραγματευτές.
0: Έτσι όπως μας εξηγείς.
6: Για να καταλάβουν οι θύλατοι του ΠΑΟΚ ότι δεν ήταν δηλαδή γυνάτη απέναντι στον ΠΑΟΚ Λιόντρο. Ήταν δηλαδή ότι είχαν αυτό το μοτίβο, είχαν έναν παίχτη ο οποίος είχε 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο και για τον οποίο τον είχαν κοστολογήσει με αυτό το ποσό.
0: Ναι. Μου περιγράφουν ότι εκεί στο Augsburg, στη διοίκηση της γερμανικής ομάδος, υπάρχει ένας σκληρός διαπραγματευτής. Και σε αυτό το σκληρό διαπραγματευτή κόλλησε τους 2 τελευταίους μήνες και η υπόθεση του Γιαννούλη, που τελικά λύγει αισίως, γιατί έρχεται το απόγευμα το βράδυ ο ποδοσφαιριστής στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά υπάρχει και ανάλογη περίπτωση αυτού του ποδοσφαιριστή που μας περιέγραψες. Θέλεις να μας πεις ποιος είναι αυτός ο σκληρός διαπραγματευτής, αν θέλεις?
6: Υποθέτω, δεν μπορώ να ξέρω, δηλαδή υποθέτω ότι τις διαμορφές τις κάνει ο διευθύνων σύμβουλος, ο Στρόλ, ο οποίος είναι και επί των οικονομικών θεμάτων εδώ του Augsburg.
0: Είναι ο ΣΕΟ της Augsburg.
6: Ναι, ο ΣΕΟ της Augsburg.
0: Είναι ο κύριος Στρόλ που είχε έρθει και εδώ στη Χαλκιδική, έκανε διακοπές.
6: Ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει από τότε έσαιρνε το θέμα για τον Γιαννούλη. Μάλιστα, οκ. Εντάξει, προφανώς.
6: Αυτό με το φιλικό, μάλλον, δηλαδή όπως μίλησε με 2-3 συναδέλφους και από το γραφείο τύπου, είναι δηλαδή αποτελεί μέρος του deal και το κλαμπ, ο σύλλογος, έχει πάγια τακτική και πάγια, δηλαδή πάγιο έθιμο θα έλεγα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν την έναρξη σεζόν, να κάνει ένα φιλικό με κάποια ξένη ομάδα, δηλαδή ένα διεθνές φιλικό. Τώρα το Σάββατο θα παίξει με τη Σασουόλο. Και πιθανόν στα πλαίσια αυτού του Σαββατοκυριακού, το οποίο το ονομάζουν αυτή η οικογενειακή μέρα, δηλαδή επειδή είναι εβδομάδα καιρός διακοπών και λείπουν πάρα πολύ, δίνουν φθηνά εισιτήρια για τα παιδιά, για οικογένειες, για να έρθουν στο γήπεδο. Συνήθως τέτοια περίοδο δεν πάνε περισσότερο από 15.000. Αλλά ίσως ο ΠΑΟΚ να σπάσει, δηλαδή αν είναι πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς εδώ εκεί την περίοδο, και αν γίνει όπως υποθέτω αυτή την περίοδο, μάλλον γι' αυτό το έβαλαν για αυτή τον όρο αυτόν, γιατί γνωρίζουν ότι θα έχει μεγάλη απήχηση ένα τέτοιο φιλικό εκεί την περίοδο εδώ.
0: Ναι, Okay, αυτό το φιλικό στο Augsburg, έτσι, στο Augsburg. Θα μας προσδιορίσουν την ημερομηνία και θα υπάρχει ανάλογη ενημέρωση. Τώρα απλά πρέπει να πω για τα διαδικαστικά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά δεδομένα. Ένας ρεπόρτερ της Bild έγραφε χθες ότι το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg έχει κλείσει τα 4.250.000 ευρώ. Τώρα πληροφορούμαστε όμως ένα έξτρα γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε απαρατήρητο. Ότι το deal έκλεισε, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ στο Μετρόπολης, στα 3,7 εκατομμύρια πάγιες απολαβές, και υπάρχει και ένα μπόνους, ένα ποσό της τάξης του 1.100.000 ευρώ που πάει με μορφή μπόνους. Μας το επιβεβαίωνε και λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Ομάτζικος, που είχε τις δικές του πληροφορίες και μας έλεγε ότι αυτό το έξτρα ποσό, το 1.100.000 ευρώ κατά προσέγγιση, θα δοθεί εφόσον επιτευχθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι που αναγράφονται στα συμβόλαια που έχουν ανταλλάξει οι δύο ομάδες. Άρα, για να κάνουμε και την πρόσθεση των δύο ποσών, κοντά στα 5 εκατομμύρια αναμένεται να κλείσει το deal της μετακίνησης του Γιαννούλη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το ποσό που αντιστοιχεί στα μπόνους, το 1.100.000 ή 1.200.000, θα δοθεί στο τέλος της σεζόν 2026-27, και εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που αναγράφονται στα συμβόλαια που έχουν ανταλλάξει οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η Augsburg. Το συμβόλαιο του Γιαννούλη, το ετήσιο συμβόλαιο με τις απολαβές, αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο εξ σχέση με τον Γιαννούλη και την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτά για να διευκρινίσουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις από το Augsburg, Δημήτρη? Δημήτρη?
6: Όσον αφορά τον Γιαννούλη, όχι.
0: Όχι, όσον αφορά τον Γιαννούλη, όχι.
6: Το κεφάλαιο Γιαννούλη, όχι. Καλή επιτυχία, να έχει καλό επαναπατρισμό.
0: Πρόλαβες, έβγαλες, για τελευταία ερώτηση, πρόλαβες, έβγαλες φωτογραφία του γιού σου με τον Γιαννούλη πριν αποχωρήσει από το Augsburg?
6: Ναι, αυτό ήταν μια τυπικότητα. Είχε έρθει στο ρεστοράν που είχε η γυναίκα μου και τυχαία εμένα, δηλαδή με τον Ελβετό συμπαίχτη τότε, τον Τσέζικερ, ο οποίος και αυτός αποχώρησε. Μάλλον είχαν κοινά σχέδια.
0: Κοινά σχέδια, ναι, προφανώς.
6: Είχαν κοινά σχέδια, γι' αυτό βρέθηκαν και δείπνησαν μαζί. Ωραία. Για να δουν πώς θα προχωρήσει μάλλον το θέμα.
0: Ωραία, ωραία.
6: Λογόλη,
0: εντάξει, εννοείται. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια,
0: συνέχεια στο Augsburg από τη Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης. Έχουμε περάσει κατά 2 λεπτά τις 2, οπότε θα πρέπει υποχρεωτικά να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο και περιεκτικό, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χατζηγεωργίου. Θα επιστρέψουμε. Ρεπορτάζ έχουμε Άρη, ρεπορτάζ Ηρακλή, για την άφιξη του Ταϊρή εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα άφιξης των αθλητών της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε την σχετική ενημέρωση λίγο αργότερα. Όλα αυτά και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Χθες ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ Μένχεν. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες των φίλων του Ολυμπιακού προς την ομάδα του. Σήμερα για το conference ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948. Αύριο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία σε πάρα πολύ λίγο, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη Σέντρα Παρέα μαζί σας έως τις 3. Σήμερα, απόψε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχτεί την Τζέσικα 1948. Εδώ θα υπάρχει χρήση VAR, για να απαντώ και σε ερώτημα φίλου ακροατή, στις 9.30 η ώρα έναρξης

0: κεντρικό επιθετικό ο Έλβιρ Κόλιτς. Ο Γιάννης Σερβίνης είναι μαζί μας τώρα στην γραμμή 1. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ωραία. Για τον Κόλιτς, μαθαίνεις καλά πράγματα από αυτά τα στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, συλλέγεις.
1: Ναι. Ο Κόλιτς αποτελεί το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Έκτοτε υπάρχει μια στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι, στο μεταγραφικό, και το λέω στασιμότητα γιατί απομένουν τουλάχιστον 4 κινήσεις ακόμα για να κλείσει το ρόστερ, και κινήσεις οι οποίες αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί όπου διαπιστώθηκε και στα φιλικά τα οποία έδωσε ο Ηρακλής στην Ιταλία με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα, ότι υπάρχει αδυναμία, ότι χρειάζεται ενίσχυση, χρήζει περισσότερης ενίσχυσης ο Ηρακλής στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ο Κόλιτς, που με ρώτησε ο Γιώργο, στο παιχνίδι με την Πάρμα, στα δικά μου τα μάτια, ναι, όσο αγωνίστηκε, πέρα, ναι, από τον γκολ που έβαλε, και πάντα τον γκολ τρέφει έναν επιθετικό, του δίνει κατάλληλη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Έδειξε καλά στοιχεία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ψηλός όμως, δεν είναι βαρύς, είχε καλές κινήσεις, έσπασε αρκετές μπάλες. Είχε καλή τοποθέτηση στην αντίπαλη περιοχή. Είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Θα μου πεις και πώς να μην είναι, όταν είσαι ένα 94, λογικό είναι να είσαι και δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι όσο παίρνει χρόνο συμμετοχής περισσότερο και όσο αποκτά καλύτερη φυσική κατάσταση, γιατί ενσωματώθηκε από τους τελευταίους με την υπόλοιπη ομάδα και έτσι στα επίπεδα τα οποία θέλει και ο γυμναστής της ομάδας και ο προπονητής, νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον Ηρακλή, είτε στο 3-4-2-1 το οποίο χρησιμοποιεί στα φιλικά παιχνίδια ο Ματσάρη, είτε στο 3-5-2 που δεδομένα θα παίξει ο Ιταλός τεχνικός στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Αυτή, ναι, θα είναι η διάταξη 3-5-2 στην οποία θα επιμείνει ο κύριος Ματσάρη. Αυτό πληροφορείσαι.
1: Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ένας προπονητής ο οποίος στο παρελθόν στην Ιταλία ως επιτοπλίστων χρησιμοποιεί το 3-5-2. Στην Ιταλία στα φιλικά παιχνίδια του Ηρακλή, αυτό το σύστημα το οποίο έχει επιλέξει είναι το 3-4-2-1, το οποίο βεβαίως θα γίνει κάποια στιγμή και 3-5-2 από τη στιγμή που ο Ηρακλής θα παίξει σε κάποια παιχνίδια με δύο επιθετικούς και από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του τρίτου επιθετικού. Αλλά προς το παρόν, Γιώργο, αυτό το οποίο δουλεύει ο Ματσάρη είναι το απαιτητικό 3-4-2-1, δηλαδή τρεις στόπερ πίσω, δύο wing bank που έχουν όλη τη γραμμή, δύο ουσιαστικά παίκτες στο 6 αμυντική μέση,
0: ναι,
1: δύο οχταρο, να το πω έτσι απλά, οχταρο δέκαρα και ο επιθετικός στην κορυφή της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Επειδή, Γιάννη Σερβίνη, μας είπες πολύ καλά λόγια για αυτόν τον Έλβιρ Κόλιτς, που λογίζεται προφανώς αυτή τη στιγμή ως ο νούμερο ένα center for του Ηρακλή, να πάρουμε μια μικρή γεύση από γκολ του Κόλιτς με την προηγούμενη ομάδα του.
2: Πασχάνου Αρουγκά.
3: Κρέτ Γκάσκεπάτ, Μίγκα Λιμόνα, νο.
2: Κόλ!
3: Και γκολ!
2: Κόλι! Κόλι!
3: Του Καλκέιολ!
2: Ρωμός γκολ!
0: Φυσικά ανυπομονούμε για ελληνική περιγραφή, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Για δική σου περιγραφή.
1: Νομίζω ότι ο Κόλιτς και ο Ίβι Λόπεθ είναι από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει ο Ηρακλής, βάσει και του βιογραφικού τους και των συμμετοχών και των γκολ που πέτυχαν τα προηγούμενα χρόνια. Να πω εδώ, Γιώργο, ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, υπάρχει μια σύσκεψη των ηθινόντων, των αρμοδίων και για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ηρακλή. Από όσο γνωρίζω, θα είναι παρόν και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, προκειμένου να βάλουν κάτω όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, διότι τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια στόχευση σε κάποιους ποδοσφαιριστές, δεν προχώρησαν μεταγραφικές κινήσεις, αυτές που ήθελαν στον Ηρακλή. Και επειδή ο χρόνος περνάει, βρισκόμαστε στις 5 Αυγούστου εσείως, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τον Ηρακλή θα είναι το τρίμηνο 17-18-19 Αυγούστου, δεν έχει οριστεί ακόμα ο αγώνας με το Βόλο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Καταλαβαίνεις ότι μένουν σχεδόν 2 εβδομάδες. Πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες στον Ηρακλή για την απόκτηση ενός φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κόλτς και τον Κούστα, που είναι υψηλός, είναι πιο βαριά κορμιά, ένας δηλαδή περισσότερο βραχύσωμος και περιφερειακός επιθετικός, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αν επιθετικός μέσος θα παίζει στο 8 και στο 10, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης, να έχει δηλαδή να μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ, γιατί τα συστήματα που σου είπα πριν, το 3-5-2 και το 3-4-2-1, δεν χρησιμοποιούνται εξτρέμ σε αυτά τα συστήματα. Και ένας δεξιός οπισθοφύλακας οπωσδήποτε, που λείπει από τον Ηρακλή, προκειμένου να υπάρχουν τα ζευγάρια

0: αριστερά και στα δεξιά της άμυνας. Όπως είπες πριν πολύ σωστά, η Αποστολή παραμένει στην Ιταλία, θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή. Θα επιστρέψει η Αποστολή την Παρασκευή το Σαββατοκύριακο. Λογικά ο Ιταλός τεχνικός θα δώσει ένα διήμερο ρεπό ξεκούρασης και αντάμωσης των ποδοσφαιριστών με τις οικογένειές τους και από Δευτέρα θα ξεκινήσει πάλι η προετοιμασία σε εγκαταστάσεις της Μίκρας και στον Ηρακλή. Παράλληλα να πω και να τελειώσω ότι αναζητούν και ομάδα για τη διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα πριν το πρώτο επίσημο, επαναλαμβάνω, με το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος.
1: Ναι, okay, προφανώς γίνονται οι συζητήσεις, οι διεργασίες. Γιάννη, να ρωτήσω αν για τον Κούστα μου είχες πει και είχες πει και στο παρελθόν, ανεξάρτητα από την απόκτηση του Κόλιτς ή την προοπτική απόκτησης και ενός ακόμη σεντερφόρ, μου είχες πει καλά λόγια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις στον Ηρακλή. Διαπιστώνεις κάτι τέτοιο με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνεις και από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας?
0: Ο Κούστα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Ηρακλή την περσινή χρονιά κυρίως. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έβαλε το χρυσό γκολ που ουσιαστικά σφράγισε την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League 1. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε το συνήθειο καλό για τον Ηρακλή, κακό για τους αντιπάλους, όταν έμπαινε και ως αλλαγή να βρίσκει πάντα τον τρόπο να πετυχαίνει γκολ. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας καλός χαρακτήρας, αλλά και αυτός φέτος, Γιώργο, θα δοκιμαστεί σε μια άλλη κατηγορία. Είναι πολύ διαφορετική η Super League 2, πολύ διαφορετική η Super League 1. Τον πιστεύουν στον Ηρακλή, γι' αυτό και είναι ένας από τους πολύ λίγους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παρέμειναν από το περσινό εμψυχοδυναμικό στην ομάδα. Μόλις 8, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, έχουν παραμείνει από πέρσι. Και ένας εξ αυτών είναι ο Κούστα. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής στο οποίο πιστεύουν. Δεν νομίζω, αν και αυτά τα αποφασίζει ο προπονητής βλέπει την παρουσία κάθε παίκτη στις προπονήσεις, στα επίσημα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι λογίζεται ο Κούστα για βασικός. Αλλά σίγουρα υπολογίζεται από τον προπονητή του για να δίνει λύσεις όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και τελευταία ερώτηση, Βάλτερ Ματσάρη. Πόσο απαιτητικός είναι, τι διαφορές υπάρχουν με τους προηγούμενους προπονητές του Ηρακλή? Να μου πεις Ιταλός, διαφορετική φιλοσοφία, αλλά okay, είναι δυνατό όνομα, ισχυρό όνομα. Ναι. Και ήρθε για να αναμορφώσει την ομάδα που παίζει, πλέον παίζει, θα αγωνίζεται μάλλον στα μεγάλα σαλόνια.
0: Ναι, ένας προπονητής ο οποίος τουλάχιστον τα 3 φιλικά που είδαμε στην Ιταλία έχει βάλει τη σφραγίδα του. Θα μου πεις, okay, όλοι οι προπονητές σε μια ομάδα, όλες οι ομάδες τη σφραγίδα του προπονητή έχουν, δεν έχουν του γυμναστή, του φυσιοθεραπευτή. Αλλά το λέω με την έννοια ότι από πολύ νωρίς και έχοντας την πολύ μεγάλη δυσκολία ο Ματσάρη να φτιάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία είναι ολοκένουργη. Δεν έχει κορμό από την περσινή χρονιά. Στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ιταλία, Γιώργο, ο Ηρακλής κατά 9-11 στην 11η είχε νέα πρόσωπα. Με εξαίρεση τον Γκράιτς και τον Τζάκλα που έπεσαν και πέρυσι. Άρα αυτό έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ο Ιταλός, εξ όσων μαθαίνω στην Ιταλία, έχει κερδίσει και τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του με τον τρόπο που δουλεύει, τον τρόπο λειτουργίας. Έχει ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό επιτελείο δίπλα του. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντική και η παρουσία του κυρίου Σακόνε. Είναι ο γυμναστής της ομάδος και ο επί 6 χρόνια γυμναστής στη Νάπολη. Συνεργάστηκε με το Ματσάρη και το λέω με την Νάπολη γιατί, Γιώργο, όταν ναι. δουλεύεις σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα όπως η Σέρια, προφανώς κάτι δείχνει και για πολλά χρόνια, έτσι. Έχει μια πολύχρονη συνεργασία με την Νάπολη. Τον πιστεύουν πάρα πολύ τον Ματσάρη και στον Ηρακλή και οι φίλοι της ομάδος. Νομίζω ότι ο Ματσάρη, όπως και κάθε προπονητής στον Ηρακλή, Γιώργο, αυτό το οποίο θέλει είναι εμπιστοσύνη και χρόνο για να δείξει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Το τσιγαράκι δεν το έκοψε πάντως, ε?
0: Το κύριο Ματσάρη. Το έκανε λίγο κρυφά το ηλεκτρονικό εκεί σε ένα φιλικό.
1: Τι κρυφά, το πήρε η κάμερα κανονικά. Ζούμαρε, φίλε.
0: Τράβηξε την τζούρα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχει τώρα τέτοια. Ήταν φιλικό και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
1: Εντάξει, ωραία. Okay. Λοιπόν, εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήνυμα από φίλο Κροατή, αγαπημένο φίλο, αγαπημένο παιδικό φίλο, τον Δημήτρη τον Παρκόπουλο. Μου γράφει 1000 χρόνια Ηρακλής. Χαίρομαι που σ' ακούω παραλιακά της Κρήτης. Και μου στέλνει ο Αθεόφοβος, μου στέλνει μία ομπρέλα με δύο ξαπλώστερες και το κριτικό πέλαγος. Να περνάς καλά, αγαπητέ φίλε, αγαπημένε φίλε, να περνάς καλά. Εμείς εδώ στο Air Condition, εσύ με το αεράκι της Κρήτης. Μην ξεχνάτε το γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αν πιστεύετε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης μέχρι αυτή τη στιγμή αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Instagram stories Μετρόπολης 95,5. Μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά και τα αποτελέσματα θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν από τις 3. Λίγο που σας περιμένει και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Άρη, από τον Γιώργο Στράντζαλη. Σήμερα φιλικό παιχνίδι με τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και εδώ υπάρχουν και νέα πρόσωπα στα οποία θα εστιάσουν οι φίλαθλοι του Άρη και φυσικά ο κύριος Γρηγορίου. Τους ξέρει, αλλά θέλει να διαπιστώσει μέσα στο τερέν πόσο πιο αποτελεσματική είναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι καιρικές συνθήκες, ο καύσωνας, αυτή η ζέστη δεν βοηθούν ακόμα και τον καλύτερα γυμνασμένο ποδοσφαιριστή να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε ένα άλλο θέμα ξεχωριστό, αυτό το οποίο σας είχαμε προειδιάσει στην εισαγωγή της εκπομπής, για τους 9 συνολικά Έλληνες διαιτές οι οποίοι κόπηκαν από τεστ. 7 σε γραπτά τεστ. Δηλαδή οι 7 δεν ήξεραν να γράψουν. Κόπηκαν. Οι 7 δεν ήξεραν να γράψουν. Ποιοι είναι? Οι 2 κόπηκαν στα αγωνιστικά τεστ. Τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να μας τις δώσει ο καθήλυνα αρμόδιος Κυριάκος Θωμαΐδης. Το διακόπτω από τις διακοπές του, αλλά το ρεπορτάζ πάντα το έχει. Κυριάκο μου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν διακοπές.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εντάξει, οι 2 που κόπηκαν, ναι, στα αγωνιστικά τεστ είναι ο Κόκκινος και ο Μέγας.
1: Μάλιστα.
2: Οι 7 που κόπηκαν στα γραπτά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα από την ΚΕΔ, αλλά για μένα είναι πολύ παράτερο και σχήμα οξύμορο να κόβεται διετή στα γραπτά. Είναι σαν να μου λέτε ότι δεν γνωρίζει τους κανονισμούς. Αν ένας διετής δεν γνωρίζει τους κανονισμούς, δεν μπορεί να παίρνει τη σφαιρή και να σφαιρίζει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή 7 διαιτητές της πρώτης κατηγορίας να κόβονται σε γραπτά. Μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν κάτι ανάλογο?
2: Όχι.
1: Στα γραπτά τεστ να κόβονται διαιτητές?
2: Όχι. 7 σε τέτοιο αριθμό όχι. Οι οποίοι, προσέξτε τώρα, θα δώσουν εξετάσεις ένα μήνα και ενδεχομένως θα περάσουν. Αλλά εμένα δεν με πείθουν.
1: Δεν τους έκοψαν τελείως δηλαδή. Τους δίνουν το δικαίωμα να υποβληθούν σε νέες εξετάσεις. Γραπτές.
2: Και οι άλλοι δύο που κόπηκαν στα αγωνιστικά τεστ, ο Κόκκινος και ο Μέγας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα ο Μέγας δεν σφύριξε ποτέ πέρσι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τον επέλεξαν ως Μέγα Αλέξανδρο της Κατερίνης για να σφυρίζει σε υψηλό επίπεδο και ο άνθρωπος δεν πήρε καν, δεν έπιασε τη σφυρίχτρα διότι είχε θέματα τραυματισμού. Να είναι καλά. Ευχόμαστε, όπως και του κυρίου Κόκκινου.
1: Το κυριότερο ήταν... να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι τώρα, δεν το συζητώ.
2: Ναι. Όπως και του κυρίου Κόκκινου, ο οποίος έχει κάνει στο παρελθόν διάφορα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα θυμάται ο Ηρακλής, τα θυμούνται κάποιες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, θυμούνται τι έκανε ο Κόκκινος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κόκκινος και ο Μέγας, και αυτοί σε ένα μήνα θα ξαναχρηθούν στα αγωνιστικά τεστ. Όμως αναρωτιέμαι. Όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αγωνιστικά τεστ και είσαι 28-30 χρονών, δεν νομίζω ότι έχεις μέλλον στην ελληνική διαιτησία.
1: Είναι τα αγωνιστικά
2: τεστ. Όταν δεν μπορείς να γράψεις, όταν δεν μπορείς να γράψεις για τους κανονισμούς, δεν νομίζω να έχεις μέλλον. Είναι προτιμότερο να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι.
1: Ναι. Μια ερώτηση διευκρινιστική, Κυριάκο. Αυτά τα 9 τεστ τα οποία θα υποβληθούν οι διαιτές και γραπτός και αγωνιστικός, είναι ναι, τα τελικά, δηλαδή, ρωτώ,
2: τελικά.
1: Εάν κοπεί κάποιος σε αυτά τα τεστ, τι γίνεται, πάει σπίτι του?
2: Δεν επανέρχεται, πάει σπίτι του. Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Άρα, δηλαδή, η ΚΕΔ δίνει διπλή ευκαιρία, 2 ευκαιρίες στους διαιτές. Εάν
2: το καταλαβαίνω.
1: Δεν, όχι, το διευκρινίζω. Το διευκρινίζω, δεν κατακρίνω. Απλά διευκρινίζω για τη διαδικασία που ακολουθείτε.
2: Εγώ το καταλαβαίνω, Γιώργο, το καταλαβαίνω, διότι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να βρεθούμε σε κακή μέρα. Τώρα να βρέθηκαν 9 άνθρωποι σε κακή μέρα και στα αγωνιστικά και στα γραπτά, νομίζω ότι δημιουργεί συνειρμούς για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας. Εγώ είμαι υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων διαιτών, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να σκύψουν το κεφάλι και να ασχοληθούν. Διότι αν δεν σκύψουν το κεφάλι, όσο και να τους υποστηρίξουμε, το μονοπάτι δεν βγάζει πουθενά.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα πρέπει να δείχνουν ότι είναι σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση. Για να δικαιολογούν και αυτή την επιθυμία, σφοδρή επιθυμία για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι.
2: Διότι τα φαντάσματα του παρελθόντος δεν είναι μακριά, είναι 10 χρόνια πίσω. Έχουμε όλοι γευτεί τους Έλληνες διαιτητές χωρίς βαρ, ότι γίναν, τι εγκλήματα έχουν γίνει. Οπότε οι ξένοι που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα δεν είδαν φως και μπήκαν. Τους καλέσαμε εμείς.
1: Ναι.
2: Και τώρα εμείς θέλουμε να απεγκλωβιστούμε, αλλά για να απεγκλωβιστούμε πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία και να πετάξουν το πέπλο καχυποψίας που υπάρχει στην ελληνική διαιτησία.
1: Ωραία.
2: Το περιμένουμε και περιμένουμε να το δούμε.
1: Ωραία, το καλύψαμε αυτό. Τα νέα τεστ και τα αγωνιστικά και τα γραπτά θα γίνουν, είπες, περίπου σε έναν μήνα. Άρα περιμένουμε.
2: Σε ένα μήνα.
1: Ναι, ωραία. Πάμε στο άλλο μεγαλειώδες θέμα. Βέβαια δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, έχει σχέση με το εξωτερικό, με τον κύριο Ινφαντίνο, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα, όπως διαβάζω, και μας λες και μας περιγράφεις και εσύ από το ρεπορτάζ σου, να κρατηθεί στην εξουσία. Μπορεί. Εδώ μία προς μία ομοσπονδία στον Αδειάζου.
2: Κοίταξε, στο Ραμπάτ στο Μαρόκο, όπου είναι φύλλα διακείμενη περί των Ινφαντίνο ομοσπονδίας, φύλλα διακείμενες, έγινε μία σύσκεψη υπό τον Ιταλο-Ελβετό παράγοντα, μπας και μπορέσει να διασώσει την παρτίδα. Βλέπετε ότι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η ΕΠΟ, απομακρύνονται από την στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο. Πρώτοι ξεκίνησαν οι Ουαλοί, ακολούθησαν οι Άγγλοι, ήρθαν οι Έλληνες. Όλες οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες είναι κατά του Ινφαντίνο, διότι θεωρούν μείζον ζήτημα το γεγονός ότι ήθελε να πουλήσει το 20% των μετοχών του Μουντιάλ και τι πιο όφελος να προσποριστεί ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή παίρνει 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα 3 να τα κάνει 30, διότι θα προσλαμβάνεται ο κύριος Ινφαντίνο στην εταιρεία η οποία θα έπαιρνε το 20%.
1: Στο τραπεζικό του λογαριασμό 3 εκατομμύρια δολάρια. Στο τραπεζικό του λογαριασμό.
2: Κοίταξε, 3 εκατομμύρια παίρνει από τη FIFA σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Θα έπαιρνε 30 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ετησίως μιλάς τώρα.
2: Ναι, ετησίως.
1: Ετησίως, ναι.
2: Θα έπαιρνε 30 εκατομμύρια.
1: Δεν του φτάνουν τα 3 εκατομμύρια, αναρωτιέμαι εγώ απλός άνθρωπος.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, άμα ρωτήσετε έναν δικαστή γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να έκανε εμπόριο ναρκωτικών ενώ έχει πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, θα σας απαντήσει.
1: Τι?
2: Υπάρχει μία λέξη που τα εξηγεί όλα. Απληστία.
1: Ναι. Okay.
2: Ο κύριος Ινφαντίνο λοιπόν ήθελε 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την εταιρεία που θα αγόραζε το 20% των μετοχών του Μουντιάλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε αντιστάσεις κυρίως στις ομοσπονδίες που σέβονται το ποδόσφαιρο, όπως η Αγγλική, η Ουαλική, και οφείλουμε να πούμε ότι και η ΕΠΟ συντάχθηκε με τις ομοσπονδίες της UEFA.
1: Άρα εναντίον του κυρίου Ινφαντίνου.
2: Ναι. Απέσυρε.
1: Ωραία.
2: Η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της. Έχουμε εκλογές το Μάρτιο του 27 στη FIFA και εκεί θα φανεί αν ο Ινφαντίνο θα έχει απέναντί του τον Αλκελαϊφή, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain. Αν τον έχει απέναντί του, νομίζω θα γίνει μάχη. Αν δεν τον έχει, τότε μπορεί και να πάρει την παρτίδα. Όμως ήδη υποχωρεί τόσο πολύ που αν θέλετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πιθανότητες είναι κατά του Ινφαντίνο παρά ότι έχει αυτή την εξαιρετική σχέση με τον Τραμπ. Ήδη και ο Τραμπ είπε ότι εγώ δεν ασχολήθηκα με την εταιρεία που θα αγόρασε το 20% μετοχών του Μουντιάλ. Δηλαδή βλέπετε διακριτικά και ο Τραμπ
1: αποφεύγει να πάρει θέση υπέρ του Ινφαντίνο, ναι, προφανώς.
2: Γιατί ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την εταιρεία είναι στενός συνεργάτης του Τραμπ.
1: Ναι. Okay, εντάξει Κυριάκο. Κατανοητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Άρη, καθώς σήμερα στην επικαιρότητα είναι αφενός το φιλικό παιχνίδι με τον Πανθρακικό 7:30 στο Κλειάνι της Βικελίδης και ο Γιώργος Τράντζαλης μπορεί κάλλιστα να μας ενημερώσει αναλυτικά, αλλά ποιο πρόσωπο περιμένεις να δεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο σημερινό φιλικό? Εσύ που ήσουν στην Ιταλία, που είδες τα φιλικά παιχνίδια, που έχεις εικόνα της ομάδος.
3: Καλά, γενικότερα περιμένουμε να δούμε την συμπεριφορά, να το πω έτσι, που θα έχει η ομάδα μετά τα δύο φιλικά κόντρα στην Αταλάντα και στη Μόντσα, που βγήκαν πράγματα τα οποία ήθελε να δει και βγήκαν και σε μεγάλο βαθμό και σε ικανοποιητικό βαθμό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πλέον με αυτό το φιλικό, το σημερινό, Γιώργο, αρχίζει ο τελευταίος κύκλος κύκλος των τεστ πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Άρη, διότι σου θυμίζω σήμερα φιλικό με τον Πανθρακικό, το Σάββατο φιλικό με τον Πανσεραϊκό και στις 12 Αυγούστου το μεγάλο φιλικό απέναντι στην Νάπολη. Και το σημερινό κόντρα στον Πανθρακικό είναι και μια ευκαιρία μεγάλη για τον κόσμο του Άρη να δουν από κοντά, να έχουν μια πρώτη γνωριμία με το νέο Άρη, με αυτό το οποίο χτίζει τουλάχιστον ο προπονητής, ο οποίος αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής στους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχει στην διάθεσή του, έχοντας και νέες επιλογές, όπως για παράδειγμα είναι ο Παλάσιος, καθώς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στα κιτρινόμαυρα, να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε σε συνθήκες αγώνα στην Ιταλία, όπως και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τουλάχιστον περισσότερα λεπτά από αυτά που πήρε απέναντι στην Μόντσα, στο φιλικό με την Μόντσα. Το ενδιαφέρον φυσικά είναι η εικόνα της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο, διότι στην Ιταλία είδαμε ότι ο Άρης έδειξε ότι αρχίζει σταδιακά να αποκτά συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, παρουσιάζοντας συνέπεια σε κάποια αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τη βάση πάνω στην οποία χτίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Προφανώς το φιλικό με τον Πανθρακικό, όπως και τα προηγούμενα, όπως και αυτά που θα ακολουθήσουν, δεν είναι αυτά που θα δώσουν οριστικές απαντήσεις για την εικόνα της ομάδας, για την αγωνιστική κατάσταση και ταυτότητα της ομάδας, καθότι βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας στο ρόστερ, δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμη, υπάρχουν κενά, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα μπουν πιο ουσιαστικά στο πλάνο του προπονητή. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλει να δει ο προπονητής κυρίως σήμερα, γιατί για τους προπονητές γίνονται τα φιλικά και για τους ποδοσφαιριστές, είναι ένα βήμα στη διαδικασία εξέλιξης της ομάδας.
1: Παλάσιους περιμένεις να δεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι, όντως. Κοίταξε, περιμένω να δω Παλάσιος, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε αγωνιζόμενο στις συνθήκες αγώνα στην Ιταλία. Η λογική λέει ότι σήμερα, και εφόσον προηγήθηκαν και άλλες ημέρες προετοιμασίας με την ομάδα για τον Αργεντίνο, θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχή.
1: 26 γκολ πέτυχε με τον Παναθηναϊκό. Να πάρουμε μια γεύση από 1-2 γκολ του Παλάσιους για να μας κάνει σχόλιο και ο Γιώργος Τρεντζέλης.
4: Παλάσιος απέναντι στο Χουτεσιώτη για το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα, θα το πετύχει στο 56.
5: Παλάσιος στο ενασμέναν με τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Πολλωστή φορά το σούτ του Παλάσιος, γκολ! Το έβαλε ο Παλάσιος! Θέλει να καλύψει ο Ιτούρμπε η σέντρα του Χουάνκαρ, τσιμπά την μπάλα ο Παλάσιος, μεγάλη ευκαιρία, το έβαλε! Με διπλή προσπάθεια ο Παλάσιος!
1: Είναι, αν μη τι άλλο, ο παίκτης που αποτελεί το κίνητρο για τον φίλο του Άρη να πάει στον Κλειάνδης Βικελίδης να το παρακολουθήσει. Δεν είναι μόνο ο Παλάσιος, προφανώς, είναι και άλλοι, αλλά είναι ένα όνομα δυνατό, όνομα ισχυρό. Το ανέφερε και ο Γιώργος Στράντζαλης λίγο νωρίτερα, ο οποίος έχει και άλλα στοιχεία να μας δώσει. Πολύ σημαντικά, θα του δώσουμε την δυνατότητα να μας τα αναλύσει.
3: Ναι, γιατί υπήρξε και ο τραυματισμός του Κουαμέ και νομίζω είναι αυτό που ήθελαν να αποφύγουν γενικότερα και τρόμαυροι και ιδιαίτερα ο Μιχάλης Γρηγορίου, και ειδικά μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος στο διάστημα της προετοιμασίας στα φιλικά με τον Καντεβέρε που αγωνίστηκε στην επίθεση έδειξαν ότι έχουν τρομερή επικοινωνία, τρομερή συνοχή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά ήρθε αυτός ο τραυματισμός για τον Ιβοριανό χθες στην προπόνηση, δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική, θα φανερώσει το μέγεθος του προβλήματος. Πάντως υπάρχει μία ανησυχία, είναι αλήθεια, στους κιτρινόμαυρους για το ενδεχόμενο θλάσης η οποία μπορεί να τον κρατήσει έξω το επόμενο διάστημα, και μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στην ιεραρχία των επιθετικών, Γιώργο, στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν πολύ ψηλά, μαζί με τον Καντεβέρε ήταν οι πρώτοι δύο στην ιεραρχία του Μιχάλη Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα δεδομένα στο ρόστερ για την επίθεση του Άρη με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
1: Ο Μωρόν
3: έχει πέσει αρκετά στην ιεραρχία, είναι αλήθεια.
1: Ναι.
3: Αφού οι υπόλοιποι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Προφανώς, αυτό κοιτάει ο προπονητής. Δεν κάνει δηλαδή προσπάθεια να ανταγωνιστεί.
3: Προσπάθεια. Ήταν το σημείο αναφοράς του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί αυτό κανείς να το παραβλέψει. Είναι ο καλύτερος επιθετικός, ο πιο παραγωγικός επιθετικός που είχε ο Άρης τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Απλά, από ό,τι φαίνεται, αυτό το κεφάλαιο σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει και για τις δύο πλευρές.
1: Ωραία. Εντάξει, το κρατώ, το κατανοώ εν μέρει, αλλά περιμένω και έναν ποδοσφαιριστή που. Όχι, λέω, περιμένω. Σαν φίλαθλος, ένα ποδοσφαιριστή που κυριάρχησε
3: φυσικά
1: τα προηγούμενα χρόνια.
3: Να βγάλει αυτό το οποίο είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ποδοσφαιρικό εγωισμό, ρε φίλε.
3: Έτσι. Αυτό είναι θέμα του Μωρόν. Να δείξει αν όντως έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό.
1: Προφανώς. Ωραία.
3: Τώρα, στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
3: Προφανώς θα είχε και μεγάλη σημασία για τον κόσμο, κίνητρο επιπλέον να δει και το μοίρα αγωνιζόμενο, τον Ράφα Μιρ, ο οποίος τόσο ήρθε τη Δευτέρα, υπέγραψε χθες, ανακοινώθηκε, επισημοποιήθηκε η παρουσία του με δανεισμό και οψιών αγοράς στον Άρη από την Σεβίλη. Είναι από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Άρη, καθώς πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πολλές παραστάσεις στην Ισπανία. Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι αριθμοί του. Αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει κάλλιστα ο Μιρ στους κυτρινόμαυρους, όταν μπει ουσιαστικά στο πλάνο του Γρηγορίου, ο οποίος θα τον αξιολογήσει στο επόμενο διάστημα, είναι ότι μπορεί να δώσει πράγματα στην επίθεση. Δεν είναι ο φόρ ο οποίος μέσα στο κουτί έχει την ικανότητα να σκοράρει. Μπορεί να δώσει όμως και επιπλέον πράγματα που δεν έχουν οι υπόλοιποι επιθετικοί. Όπως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, λόγω και της σωματοδομής που έχει, να βοηθήσει πάρα πολύ στο ψηλό παιχνίδι. Είναι ο φορ που μπορεί να παίξει και στο transition, αλλά λόγω της σωματοδομής και της πολύ καλής επαφής που έχει με την μπάλα και σε πρώτο χρόνο, αυτό το έχουμε δει, ο Μιρ μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω από αυτά που δίνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά, εδώ είμαστε, live στο Μετρόπολης 95,5. Έχουμε ακόμα μπροστά μας σχεδόν 30 λεπτά. Αλλά τώρα θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χατζηγεωργίου, και θα επιστρέψουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
6: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τα τελευταία 30 λεπτά. Παρέα εδώ μαζί σας στην ηχοληψία ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο production, και ο κύριος Γιάννης Ζελίδης έρχεται ως ο νούμπο, η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, Γιώργος Τράντζαλης, Καράλαμπος Εμμανουηλίδης στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Καστάνης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και μετά από αρκετό καιρό δίνουμε την καλησπέρα μας στον γνωστό προπονητή του κύριο Νίκο Ουσταμπασίδη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι, μια Αλεξανδρούπολη...
0: Πανέμορφη.
1: Κυριαρχεί η ζέστη.
0: Ναι.
1: Είναι πλημμυρισμένη από τουρίστες.
0: Πλημμυρισμένη, ε!
1: Πλημμυρισμένη ακριβώς. Είναι μια ευκαιρία όσοι δεν την έχουν επισκεφθεί να τη δούνε, γιατί εδώ και 2-3 χρόνια είναι στα καλύτερα της. Έχει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει, θα έλεγα, υπερτουρισμός. Κάτι ευχάριστο για την πόλη. Υπάρχουν δράσεις. Ο ξένος νομίζω ότι θα απολαύσει τις μέρες που θα αφιερώσει την πόλη αυτή.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως από ποιες εκτός από την Ελλάδα και από γειτονικές χώρες είναι
1: ναι,
0: και οι τουρίστες.
1: Κατά κόρον αυτό το διάστημα κυριαρχούν οι Τούρκοι πολίτες.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι και εύκολη πρόσβαση. Ναι.
1: Κατόπιν Βούλγαροι, ίσως πιο λίγοι Ρουμάνοι, και κοντά σε αυτούς, επειδή σας είπα, υπάρχουν πολλοί κόσμος, και ο Έλληνας νομίζω ότι σήμερα με τους δρόμους είναι ένας προορισμός για τον Έλληνα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και κοντά στην Αλεξανδρούπολη είναι και το νησί της Αμοθράκης, ένα ιδιαίτερο νησί.
0: Έτσι.
1: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι μια ευκαιρία και για τον Έλληνα να επισκεφτεί την όμορφη Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Τώρα, εσείς αναλάβατε την τεχνική ηγεσία μιας ομάδος η οποία βρίσκεται ήδη στην τρίτη εθνική κατηγορία με ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στην ΠΑΜ. Οι στόχοι, οι φιλοδοξίες σας, ποιοι είναι?
1: Θα διευκρινίσουμε λίγο
0: τεχνικός,
1: κάτι.
0: Τεχνικός διευθυντής, το διορθώνω.
1: Εδώ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης υπήρχε μια ακαδημία, μια ομάδα, ο Μαέστρου, την ονομασία.
0: Mm.
1: Με αυτή την πόλη, με αυτή την ομάδα, συγγνώμη, η ΜΠΑΜ από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία οι ιδιοκτήτες είναι δύο παιδιά, οι δύο χάρτες, θα έλεγα, για συντομία. Ο ένας, η καταγωγή του είναι από την Αλεξανδρούπολη.
0: Mm.
1: Και αυτό το εγχείρημα είναι η συνεργασία που θα έχουμε εμείς εδώ από την Αλεξανδρούπολη, η ομάδα αυτή που εκπροσωπούμε, η ακαδημία της ομάδος αυτής με την ΜΠΑΜ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι η συνεργασία μας.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωραία.
1: Λόγω και της εντοπιότητας αυτής που είπαμε, του ενός από τους ιδρυτές της ομάδος της ΜΠΑΜ, της Ποδοσφαιρικής, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Τώρα, η στόχη της ομάδος. Για την ΜΠΑΜ αναφέρομαι, είπα, γενικότερα, είναι... ανεξάρτητα από την
1: ΜΠΑΜ. Η ΜΠΑΜ είναι πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη. Μια όαση, θα έλεγα, στο χώρο του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και δείχνοντας ένα δρόμο καθαρά ποδοσφαιρικό, έτσι ότι αν έχεις οργάνωση, κάτι το οποίο έχουν, γιατί ήρθα και είδα τον τρόπο λειτουργίας και παρακολουθώ τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα αυτή, κατόρθωσε ξεκινώντας από πολύ χαμηλά, ανεβαίνοντας σταδιακά κάθε χρόνο και κατηγορία, αυτή τη στιγμή να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι. Λειτουργεί, θα έλεγα, και ο τρόπος είναι και για πιο ψηλά. Έχει καταφέρει, επειδή παρακολούθησα παιχνίδια, να προσελκύει φιλάθλους, ιδίως νεαρής ηλικίας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, να τους κρατήσουμε στα γήπεδα, τους νεαρούς. Και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχει φτάσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αγωνίζει στο δεύτερο όμιλο. Η λειτουργία τους εξακολουθεί, φαντάζομαι και πιστεύω και από ό,τι γνωρίζω, να είναι στο ίδιο επίπεδο. Βάζουν κάθε χρόνο και πιο ψηλά τα στάνταρ όσον αφορά την τεχνογνωσία. Και νομίζω ότι αφού εξετάσουν και το οικονομικό, νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία μπορεί να πατήσουν σταθερά, και αν ό,τι αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες, νομίζω ότι με την οργάνωση που έχουν μπορούν να το πετύχουν. Συγχρόνως, λειτουργούν από τα τελευταία έτη δύο ακαδημίες, στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, προσεγγίζοντας και εκεί παιδιά, δείχνοντας ότι στηρίζονται στη βάση και στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Είναι ένας τρόπος, θα έλεγα, προς μίμηση και ο τρόπος που λειτουργήσε αυτή η ομάδα και όσα έχει πετύχει.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Επειδή διατελέσατε, ήσασταν προπονητής και στον ΠΑΟΚ, θέλω λίγο την άποψή σας για την εικόνα. Φανταζομαι είδατε τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, άρα έχετε ξεκάθαρη εικόνα, και φυσικά για την έλευση του Δημήτρη του Γιαννούλη σήμερα το απόγευμα, με τον οποίο νομίζω είχατε συνεργαστεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τουλάχιστον 10 χρόνια από την εποχή που υπήρξαμε με τον κύριο Γεωργιάδη και εγώ από τη θέση του βοηθού και στη Βέρεια. Του Γιαννούλη τον είχαμε και στη Βέρεια, είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ τότε στη Βέρεια. Φαινόταν τα προσόντα που είχε, η διάθεση του και ο χαρακτήρας, ότι θα μπορέσει να κάνει αυτή την καριέρα που έκανε, και πραγματικά είναι χαρά νομίζω και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ενισχύει το ελληνικό στοιχείο και με έναν παίχτη που σίγουρα έχει πλέον τις εμπειρίες, σίγουρα θα βοηθήσει. Και ήταν, πιστεύω, μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και γενικά όλες τις ομάδες αυτή την περίοδο με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, είναι μια περίοδος δύσκολη για ομάδες, ειδικά που κάνουν πολλές και μεγάλες αλλαγές. Ολυμπιακός θα έλεγα και ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι λειτουργεί ποδοσφαιρικά καθαρά, με ποδοσφαιρική λογική. Υπάρχει ένας κορμός θα έλεγα, που είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Λειτουργεί και στα τμήματα υποδομών εξίσου καλά, γι' αυτό φαίνεται από τα παιδιά που έρχονται και ενισχύουν κατά διαστήματα την ομάδα του ΠΑΟΚ στο ψηλότερο επίπεδο.
0: Και περισσότερο είναι διεθνής, κύριε Ουσταμπασίδη.
1: Ναι, και πραγματικά και αυτή τη στιγμή με τον Γιαννούλη, με τον Ζαφίρη, με τον Μιχαηλίδη, με τον Χατζηδιάκο, δηλαδή σήμερα σκεφτόμουν πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά, και θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ ακόμα να φτιάξει και μια ομάδα με καθαρά Έλληνες ποδοσφαιριστές ικανούς. Και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά από κάθε άλλη ομάδα, θα έλεγα.
0: Σε αυτούς όλους.
1: Συν σε αυτό το κομμάτι, να χωρίς κανένα σχόλιο, να πούμε και το όνομα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, βεβαίως. Σε αυτούς όλους, και με Κωνσταντέλια και όλους τους υπόλοιπους, είναι και οι νεαροί, είναι και οι τερματοφύλακες, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηριλής, και αυτοί είναι διεθνείς. Είναι και ο Μπαταούλας, είναι και ο Κωσίδης, και για πάση περιπτώσει και άλλοι. Αν προσθέσουμε και έναν Έλληνα center for, θα δέσει το γλυκό, να το πω έτσι απλά, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει center for. Χρειάζεται έναν ακόμα center for.
1: Θέλει βοήθεια και ο Μύθου, θέλει βοήθεια, αλλά σίγουρα μην παραλείψουμε και την τεράστια προσφορά του Ζίβκοβιτς, έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής κόσμου, δηλαδή τέτοιοι ξένοι με τέτοια χαρακτηριστικά, με τέτοιο χαρακτήρα, είναι πρόσδεκτοι. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έντονο το στοιχείο, σίγουρα φαίνεται ότι θέλει βοήθεια και ο Μύθου σε εκείνη τη θέση. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι πάντα μέσα σε ένα πρωτάθλημα ξεπηδάνε και νεαροί ποδοσφαιριστές, και αυτό οφείλεται στην λειτουργία της Ακαδημίας, έτσι. Αλλά εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι όσο το δυνατόν ψηλότερο ποσοστό Ελλήνων είναι κάτι που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, νιώθουν άλλα πράγματα για την ομάδα και βοηθάνε στον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους πάντα, που είναι πρωταγωνιστική.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Με την Άντερλεκτ, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Μπορεί ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μία νίκη αύριο το βράδυ και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League?
1: Νομίζω ότι από το ένα παιχνίδι δεν εξασφαλίζεται τίποτα. Σήμερα πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ότι το εκτός ή το εντός έδρας, από τη στιγμή που δεν ισχύει και το εκτός έδρας goal. Ναι, αλλά πρέπει νομίζω ότι να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί κατά ομολογία ότι οφείλεται η πρόκριση εκείνη σε μεγάλο ποσοστό στην ικανότητα και στο ταλέντο του Κωνσταντέλια. Οπότε πρέπει λίγο να ανεβάσει περισσότερο την απόδοσή του, έτσι, και σίγουρα και με την προσθήκη του Γιαννούλη γίνεται ακόμα καλός. Ο χρόνος είναι υπέρ των ομάδων σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή ξέρει, έχει πλέον εμπειρία από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερο, γιατί η Άντερλεκτ είναι το βελγικό ποδόσφαιρο, και γενικά η Άντερλεκτ είναι ομάδες που έχουν ένα στυλ παιχνιδιού, το βελγικό, το ολλανδικό, το οποίο είναι σύγχρονο, με υψηλές εντάσεις, με ποδοσφαιριστές που έχουν χαρακτηριστικά τα βασικά και δεν έχουν πρόβλημα είτε στην Τούμπα είτε στην έδρα να παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει δείξει ότι και στην Ευρώπη πλέον μπορεί μπορεί και να πετυχαίνει προκρίσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ωραία. Ωραία. Κύριε Σταμπασίδη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα και τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε
1: μεσημέρι.
0: Καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε. Συνεχίζουμε. Γιατί από χθες ξεκίνησε ο χορός των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες. Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Ναϊμέγγεν. Σήμερα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός για το Conference Link με την ΣΕΣΕΚΑ 1948. Αύριο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια έτσι έντονη δραστηριότητα. Η καλησπέρα μας στο Γιώτη Τσαλουχίδη. Δεν χρειάζονται συστάσεις ιδιαίτερες όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και έχει συμμετάσχει και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα. Τι κάνετε, κύριε Τσαλουχίδη, πώς είστε?
2: Καλησπέρα και από μένα και εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση και να συμμετάσχουν, γιατί έχουμε και ανάγκη από βαθμούς και ανάγκη από όλα.
0: Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουν. Αλλά δεν ξέρω, χθες ποια είναι η εικόνα που αποκομίσατε από την παρακολούθηση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν?
2: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προβληματιστεί πάρα πολύ με την παρουσία του, γιατί θύμισε την προηγούμενη σεζόν. Και πρέπει να δει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και να τα λύσει. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι επίσημο και αυτή τη στιγμή οι ομάδες δεν μπορούν να είναι 100% έτοιμες. Φάνηκε και ο Ολυμπιακός ότι είναι ανέτοιμος. Ευτυχώς δεν δέχτηκε κάποιο γκολ και μπορεί ο Ολυμπιακός οποιαδήποτε έδρα να πάει να κερδίσει. Είναι ένα δεύτερο παιχνίδι, διαφορετικό παιχνίδι, δεν έχει σχέση με αυτό που έγινε χθες. Και από εκεί πέρα πρέπει να προβληματιστεί πραγματικά ο Ολυμπιακός για το τι μέλη γενέστη στο μέλλον, γιατί μου θύμισε την περσινή σεζόν, όπου η ομάδα είχε μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο να αφορά επιθετικά, όσο να αφορά στα χαφ του. Γιατί σε κάποια φάση, ας πούμε, είδαμε ότι ο Μάρτινς μπήκε από τα δεξιά. Τώρα μιλήσουμε λίγο τακτικά. Από
0: ναι,
2: βεβαίως. Μπήκε στην περιοχή και οι φόρ κάναν κίνηση στο πρώτο δοκάρι και δεν ήρθε ένα χαφ από πίσω από τον άξονα να μπει κάθε να πάρει μια πάσα, να πλασάρει και να κάνει γκολ. Δεν υπήρχε κανένα. Δηλαδή πρέπει αυτά τα κομμάτια να τα δουλέψει και να τα δει, γιατί όταν μπαίνει σε αυτό το επίπεδο δεν σου δίνονται και πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσεις. Και πρέπει να συμμετάσχει η ομάδα όλη και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός χθες έδειξε ότι είναι ανέτοιμος και ευτυχώς δεν την πλήρωσε πιο ακριβά αυτή την ανετοιμότητα που δεν ήταν έτοιμος χθες.
0: Ναι.
2: Που δεν δέχτηκε κάποιο γκολ.
0: Επειδή μιλάμε πάντα με βάση την στατιστική και τακτικά, μου έλεγε ο Γιώργος Ομάντζιος λίγο νωρίτερα ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, διορθώνω, επιχείρησαν 104 σέντρες, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, προς το κέντρο της άμυνας της αντιπάλου ομάδος. Κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο γενικότερα και φυσικά δεν είναι και αποτελεσματικό, 104 σέντρες, δεν ξέρω, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Μα για να κάνεις και σέντρες, πρέπει να έχεις και τις ανάλογες ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Εμείς περιμένουμε όλα από τον LKB και βλέπουμε ότι και ο LKB έχει χάσει λίγο την ψυχολογία του όσον αφορά στο σκοράρισμα. Γιατί ξέρετε, ο επιθετικός είναι και ψυχολογία. Και επειδή το έχω ζήσει και εγώ το σκοράρισμα, όταν κάποια στιγμή δεν μπορείς να πετύχεις κάποιο γκολ, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν έχει και δίπλα του παίκτες να συμπαρασταθούν στον LKB να τον βοηθήσουν. Για μένα προσωπικά δεν φταίει ο LKB. Όλη η ομάδα, σαν σύνολο, βλέπετε, δεν μπαίνει στην περιοχή η ομάδα. Περιμένουμε από τον LKB να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν γίνεται έτσι όμως. Και είδαμε ότι παίζανε με πολλά γεμίσματα η ομάδα. Πάρα πολλά γεμίσματα. Αλλά πού? Στον LKB να πάρει κάποια κεφαλιά, να κρατήσει την μπάλα. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να ρίξει και τα ανάλογα χαφ. Δηλαδή να μπορεί να παίξει την μπάλα πίσω, να παίξουν το 1-2 και να βγουν. Ύστερα δεν είχε από τα πλάγια, από τα μπακ του, δεν είχε βοήθειες. Δηλαδή να περάσουν τα μπακ και να περάσουν μέσα να δημιουργήσουν ρήγματα. Ούτε αυτό το έχει ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, δεν το είχε. Εύχομαι να το έχει στη συνέχεια. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Το ότι είχε πολλές έντρες και πείτε μου εσείς όμως πόσες ευκαιρίες είχε σε μια ομάδα να ημέγεν που σε άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός θα είχε κερδίσει. Ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και ξέραμε.
0: Ναι, η Ναϊμέγγεν φάνηκε στα δικά μου τα μάτια πιο επικίνδυνη.
2: Φάνηκε πιο επικίνδυνη.
0: Ναι, στα δικά μου τα μάτια φάνηκε πιο επικίνδυνη. Ναι, προφανώς.
2: Δώσαμε η ομάδα του Ολυμπιακού το δικαίωμα να φανεί πιο επικίνδυνη, γιατί είχε κάποιους παίκτες οι οποίοι είχαν διείσδυση, βγαίνανε, δημιουργούσαν ρήγματα. Αυτό που λέμε, ο Ολυμπιακός δεν τα δημιουργεί εύκολα. Παίζει με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Και ενώ μας είχε συνηθίσει σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, τώρα βλέπουμε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει την ομάδα. Και για να γίνει μια ομάδα δυνατή για μένα προσωπικά, ξεκινάς από τα χαφ. Τα χαφ είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Και χθες ο Ολυμπιακός, όσον αφορά στο κομμάτι παραγωγής των χαφ, χωρίς να θέλω να πω για τους παίκτες ότι δεν κάνουν, αλλά πρέπει να βρεθούν λύσεις ούτως ώστε να είναι πιο παραγωγικά τα χαφ του. Γιατί δεν είδαμε κάποια κάθετη πάσα να περάσει, δεν είδαμε κάποιο σουτ να γίνει αξιόλογο, δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Όταν παίζεις αυτή τη θέση πρέπει να έχεις αυτά τα στοιχεία.
0: Κατανοητό.
2: Ο Ολυμπιακός για μένα σίγουρα είχε προσθήκη καλή με τον Κάρμο, αλλά κάτι λείπει και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Τώρα, θέλω την άποψή σας σύντομα για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Conference Link με αντίπαλο την βουλγαρική Τσεσεκά 1948 και το αυριανό του ΠΑΟΚ για το Europa League με αντίπαλο την Άντερλεκτ. Τι λέτε, αυτές οι δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός σήμερα και ο ΠΑΟΚ αύριο μπορούν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την πρόκριση, η οποία θα κριθεί φυσικά στα δεύτερα παιχνίδια?
2: Έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα παιχνίδια, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων και θέλει μεγάλη προσοχή και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, επειδή παίζει και σήμερα, νομίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με την Παξίμα και την Ουγγρική ομάδα δεν ήταν τόσο πάρα πολύ καλός. Δηλαδή είχε και αυτό τα θέματα του, τα προβλήματά του, δέχτηκε τέρματα. Από εκεί πέρα όμως κέρδισε. Και ο Παναθηναϊκός, μπορώ να πω ότι δεν ήταν σε αυτό το παιχνίδι το φόβητο να πεις ότι ήταν τόσο δυνατός. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Θέλει προσοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ένας σοβαρός Παναθηναϊκός, που τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός έχει ένα στυλ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η ομάδα που σε ικανοποιεί και να πω ότι είναι πολύ καλός, αλλά έχει ένα στυλ παιχνιδιώτη και να γίνει παίζει αυτό το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Και ο ΠΑΟΚ αύριο με την Άντρελεκτ. Πιο δύσκολη η προϋπόθεση αυτή.
2: Σίγουρα, αλλά ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις. Παίρνει Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι λύσεις άμεσες. Δεν είναι το θέμα αν βγουν ή δεν βγουν. Είναι λύσεις που ξέρεις ότι είναι λύσεις. Και αν τελειώσει και του Γιαννούλη, πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει ότι μπορεί να μην είναι καλός, να τον βλέπεις ότι δεν είναι καλός στο παιχνίδι του, αλλά μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα. Με μία-δύο κινήσεις του Κωνσταντέλια, του Ζίφκοβιτς, του Τάισον. Mm. Έχει παίκτες δηλαδή που μπορούν να δώσουν τη λύση. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας παίκτης ή δύο παίκτες που να έχουν αυτό το πράγμα να δώσουν τη νίκη στην ομάδα. Γι' αυτή και είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής από τις άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ξεκάθαρος, ουσιαστικός. Κύριε Τσαλουχίδη, ευχαριστώ θερμά θερμότατα για τη συνομιλία και για την ανάλυση των δεδομένων και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για τα παιχνίδια που περιμένουμε
2: και
0: με Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
2: Και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσαλουχίδη, να είστε καλά. Αυτά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε. Συνεχίζουμε. Σήμερα ήταν να ανακοινωθεί, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Ήταν να ανακοινωθεί ο Άνταμ Μοκόκα για τον Άρη, ο Γάλλος γκάρτ. Θα γίνει κάτι τέτοιο ή έχουμε μετάθεση της παρουσίασης του Μοκόκα? Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης είναι εδώ μαζί μας, έχει πάρει λίγες μέρες άδεια, αλλά παραμείνει εδώ πιστός στο ραντεβού του. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα?
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Ήταν ανακοινωθεί όπως μας έχει συνηθίσει η ΚΑΕ Άρης, κάθε Τετάρτη 7 και 14 να ανακοινώνει ένα νέο πρόσωπο, μια νέα μεταγραφή. Αυτό ήταν προγραμματισμένο να συμβεί και σήμερα με τον Άνταμ Μοκόκα, αλλά κάποια διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον παίχτη και τον ατζέντη του, επειδή είχε προβεί σε αλλαγή ατζέντη ουσιαστικά και έπρεπε να λύσει κάποιες προσωπικές του διαφορές, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον Άρη όλο το ζήτημα. Μετατίθεται κατά μία ημέρα η ανακοίνωση της μεταγραφής του Μοκόκα στον Άρη. Οπότε αύριο, Πέμπτη, θα περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Γάλλος γκάρτ για τους Κιτινόμους, ο οποίος θα είναι η 11η μεταγραφή. Και να πούμε βέβαια για τον Μοκόκα, ήταν και η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή του Άρη στα τέλη Μαΐου. Ήταν ο πρώτος παίχτης επί εποχή Σπανούλη και Ζήση που είχαν φτάσει σε συμφωνία μαζί του. Ακολούθησε ο Χαραλαμπόπουλος, ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Με τον Μοκόκα ο Άρης φτάνει τις 11 μεταγραφές επίσημες μαζί με τον Κώστα Δετοκούμπο και τον Γιώργο Τανούλη, αν τους βάλουμε στην εξίσωση παραμονής ή υπογραφής νέου συμβολέου, γιατί πέρυσι ήταν δανεική από τον Ολυμπιακό. Οπότε έχουμε αυτή τη μικρή αλλαγή. Θα περιμένουμε αύριο τελικά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μοκόκα και για να πάμε στην επόμενη εβδομάδα, όπου πιθανότατα θα αποτελέσει μέλος της ομάδας και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τελειωμένο, έτσι, είναι αρκετά προχωρημένο βέβαια, αλλά δεν είναι τελειωμένο όπως ήταν οι προηγούμενες ανακοινώσεις του Άρη, όπως ήταν του Μοκόκα, του Χαραλαμπόπουλου, του Γιώβιτσου, του Αγιόπουλου και των υπολείπων παιδιών. Οπότε είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το ρόστερ του Άρη, με Μοκόκα και Θανάση Αντετοκούνμπο κλείνει προς το παρόν και περιμένουμε μόνο την περίπτωση του Ελάιζα Μίτουλογκ, το πότε και αν θα δοθεί δανεικός σε κάποια ομάδα για να αποσυμφορηθεί η περιφέρεια του Άρη, γιατί έχει γεμίσει πάρα πολύ και θα θέλει να δώσει συγκεκριμένους ρόλους ο Βασίλης
0: Παπαδόπουλος. Εκεί χρειάζεται αποσυμφόρηση, είναι κατανοητό. Τώρα, πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
3: 17 Αυγούστου είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ, Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Θα ωραία. Γίνει. Και σε ποιο κέντρο ή πού θα πάει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της?
3: Θα είναι εδώ Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, αλλά θα πρέπει να δούμε και το πλήρες πρόγραμμα της προετοιμασίας του Άρη, γιατί θα είναι εν εξελίξη και τα έργα στο Αλεξάνδριο. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό θα είναι τα έργα και αν θα επιτρέπουν προπονήσεις εντός του γηπέδου. Κάποια στιγμή σίγουρα θα κλείσει το Αλεξάνδριο, σίγουρα μέσα στο Σεπτέμβριο θα είναι κλειστό εφόσον προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα. Περιμένουμε το πλήρες πρόγραμμα, 17 Αυγούστου είναι η πρώτη συγκέντρωση, θα ξεκινήσουν οι παίκτες με ιατρικά, εργομετρικά και μέσα σε εκείνη την εβδομάδα θα γίνει και η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Περιμένουμε να δούμε και το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας.
0: Ωραία, όταν ανακοινωθεί θα μας το μεταφέρεις και εσύ δημόσια. Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Okay, φεύγουμε από τον μπάσκετ του Άρη. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Μάντζιο, ο οποίος φυσικά κάτι πρέπει να έχει. Κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα βάλεις το κερασάκι στην τούρτα, Γιώργο.
4: Να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ για την Άντελεκ, Γιώργο, γιατί ενημερωθήκαμε και αυτά που δοκίμασε και στην τελευταία προπόνηση Άντελεκ που φτάνει στη Θεσσαλονίκη για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει τελικά η παρουσία 300 και όχι 600 όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Μόλις 300 θα είναι οι Βέλγοι που θα έρθουν στην θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο προπονητής ο Μπρούνο Βίτορ δοκίμασε σχήμα με 4-2-3-1. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά που θα πω, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι οι δύο ακραίοι εξτρέμ της Άντερλεχτ είναι γεννημένοι. Κάθεσε. Σίγουρα κάθεσε.
0: Κάθομαι,
4: το 2009.
0: Όπα, ξαναπες το.
4: Είναι γεννημένοι οι δύο ακραίοι της Άντερλεχτ και ο Εγκά και ο Σέκε. Είναι δύο παιδιά από των Ακαδημιών. Το 2009 που ξεκίνησαν βασικοί.
0: Ο Εγκά παίζει δεξιά και ο Σέκε αριστερά.
4: Ακριβώς. Είναι δύο πολύ πολύ γρήγοροι εξτρέμ. Άκουγα πριν και τον coach τον Σαμπασίδη που έλεγε για το βελγικό ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, να μην κουράσουμε στο τέλος. Αλλά είναι η Άντερλεχτ μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Σε 4-2-3-1 φαίνεται να καταλήγει ο Μπρούνο Βίτορ. Με τον Κούσεμανς κάτω από τα δοκάρια που είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο 34χρονος goalkeeper. Έχει βρει γαλλικό δίδυμο στην άμυνα. Είναι και οι δύο νέοι. Ο Πιανκόν το ξέρουμε πολύ καλά από τον Ολυμπιακό. Ο Πετρό είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε πέρυσι 36 παιχνίδια με την Έλτσε και έχει κουμπώσει πολύ καλά γιατί μιλούν και την ίδια γλώσσα στα στόπερ. Έχει δύο διαφορετικούς στυλ back. Ο ένας ο δεξής, ο Μαμάρ, ο Μαροκινός είναι πιο επιθετικός. Ο άλλος ο Σουηδός, ο Αγκούσισον είναι πιο αμυντικός, είναι και πιο μεγάλος σε ηλικία. Αυτοί που τρέχουν πάρα πολύ στον χώρο του κέντρου, Γιώργο, είναι ο Κανκά και ο Σαλιμπά, ο Καναδός και ο Γαλλοζαϊρινός, δύο γρήγοροι ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή. Το μοναδικό δίλημα αφορά τη θέση 10, αν θα βάλει τον Λανσάνα, τον οποίο χρησιμοποιήσει στο πρώτο παιχνίδι, ή αν θα βάλει τον Αμπρόους, που είναι νέα μεταγραφή και σιγά σιγά αρχίζει και τον πείθει τον Μπρούνο Βίτορ ότι μπορεί να παίξει. Και νομίζω ότι η τριπλέτα μπροστά δεν θα χαλάσει, με τους δύο πιτσιρικάδες όπως είπαμε, 2009 γεννημένοι και οι δύο, ο Σέκε και ο Εγκά, με το Σικάν που είπαμε και χθες ότι είναι η πολύ μεγάλη απειλή για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και εναλλακτικές. Αυτό που έγραψε ο βελγικός τύπος και το γράφηκε από το πρωί είναι ότι πάει σε 4-2-3-1 ο Μπρούνο Βίτορ.
0: Κρατούμε αυτές τις πληροφορίες γιατί αύριο θα μας τις αναλύσει εκ νέου και με τις έξτρα επιλογές που θα έχει ο Μπρούνο Βίτορ, ο προπονητής της Άντερλεχτ, για να έχουμε μία αποκρυπτογράφηση του αγωνιστικού στυλ.
4: Να ακούσουμε και το απόγευμα και τις δηλώσεις.
0: Βεβαίως. Θα γίνουν σήμερα και συνέντευξη τύπου και από την πλευρά της Άντερλεχτ και λίγο μετά τις 5-5.30 νομίζω η συνέντευξη τύπου του κυρίου Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Και η προπόνηση
4: καλή
0: φυσικά.
4: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Η προπόνηση στην Τούμπα όπως έχει καθιερώσει ο Αλέσιο Λύση με την άφηξή του εδώ στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Τώρα, ολοκληρώνουμε. Θέλω λίγο το αποτέλεσμα του Γκάλοπ, αλλά πριν το αποτέλεσμα του Γκάλοπ, στο οποίο απευθυνθήκαμε με την συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν πιστεύετε ότι ο Γιαννούλης αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ναι, λέτε, είπατε μάλλον μέχρι τώρα το 69%. Πολύ υψηλό ποσοστό. Το 31% Μισό λεπτό, με μπερδέψατε. Α, 69% ναι, 31% όχι. Οκ, okay, μια διευκρίνηση με το Χαράλαμπο Εμμανουλίδη. Πολύ υψηλό το ποσοστό για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος είναι στα χάη του, έρχεται το απόγευμα στην Τούμπα, θέλει να προσφέρει και πάλι στον ΠΑΟΚ και έχει και αγαπημένη τραγουδίστρια την Άννα Βύση. Ξαφνικά.

0: Στα χάει το Δημήτρη Γιαννούλη, τον περιμένουν το απόγευμα, λίγο μετά τις 7 μάλλον εδώ στην Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Και η μεγάλη προσπάθεια φυσικά για να δηλωθεί και στη λίστα της UEFA για τα μάτς με την Anderlecht. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, το μαζί μας στην ηχοληψία. Τον κύριο Γιάννη Λελίδη, μόλις τώρα, πριν από λίγο, πρέπει να ήρθε εκεί στο προντάξιο, μαζί με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και φυσικά Γιώργιο Στράντζαλη, Χαράλαμπο Εμμανουλίδη μαζί μας στην αρχισυνταξία. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό μεσημέρι Τετάρτης σε όλες. Καλό μεσημέρι Τετάρτης σε όλους. Μιχάλης Βραζιλιάνος, άρτια αφιχθής, έρχεται εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης για να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Είμαστε και εμείς are ready for love. Φίλε Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου. Τεχνική ηγεσία σήμερα Κωνσταντίνος, να χαρώ εγώ. Γιάννης Λελίδης πίσω στην παραγωγή των ήχων. Κάνει τα θαύματά του, ετοιμάζει κάτι ερωτήσεις πάλι συνωμοσιολογικές, οκ. Okay. Είναι καθημερινότητα, εντάξει, γνωστή είναι αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα και αρκετά θεματάκια έχουμε. Έχουμε και τον καθηγητή μας, θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 3.30. Θα σας έχω και Γιώργο Μάντζιο, γιατί έχουμε δύο θεματάκια ωραία και για τα παιχνία των ελληνικών ομάδων, χθες και σήμερα. Αλλά και μια αλλαγή που αναμένεται να έχουμε σε ό,τι αφορά στις κίτρινες κάρτες. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ. Προχωράει η FIBA σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των κίτρινων κάρτων και των ποινών. Κάτι που θα επηρεάσει άμεσα όλα τα πρωταθλήματα φυσικά. Ειδικά το δικό μας. Με τους διαιτητές που έχουμε. Και μάλιστα με την διοίκηση της διαιτησίας του κυρίου Μεσχή Λανουά να λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Θα έχουμε ένα θέμα φέτος. Ελπίζω να μην προχωρήσει αυτό. Βασικά θέλω να σας πω την αλήθεια, προτιμώ τα ελληνικά προϊόντα όλα εκτός των διαιτητών. Δηλαδή προτιμούσα να έχουμε Έλληνες διαιτητές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τουρκία. Να γίνεται μια ανταλλαγή διαιτητών κάθε εβδομάδα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο με διαιτητές από τις γύρω χώρες. Όλοι να ανταλλάσσουν διαιτητές, ώστε να μην έχει κάποιος το... Πώς να το θέσω τώρα, την ευχέρεια να κάνει bullying στους δικούς του διαιτητές. Λέμε τώρα, είναι μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια έχουμε και τις πυρκαγιές που μαστίζουν τη Δυτική Αττική. Έχουμε βέβαια και τα πρώτα μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα των τελευταίων ωρών. Καθότι η κυβέρνηση έχει ένα πακέτο με κάποια μέτρα, εντάξει, βοηθητικά θα έλεγα. Όπως είναι η επιδότηση ενοικίου, όπως είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ έως 6 το πολύ για αντικατάσταση οικοσκευής. Και έχουμε και μέτρα που αφορούν στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Βέβαια, τώρα όλα αυτά τα μέτρα αρκούν για τους πυρόπληκτους. Ή θα έχουμε πάλι του χρόνου δυστυχώς πυρκαγιές εκεί κοντά και θα έχουμε φτούκι από την αρχή. Όλα αυτά που δυστυχώς μας χτυπούν εδώ και χρόνια. Με τους συνωμοσιολόγους βέβαια. Όχι αδίκως τις περισσότερες φορές. Να έχουν και αυτοί τα σχόλιά τους σε ό,τι αφορά στα νεμογεννήτρια, στα οικόπεδα και όχι μόνο. Ελλάδα είμαστε, τα γνωρίζουμε αυτά. Όλοι τα γνωρίζουν εκτός από τους ηθήνοντες εκεί στη Βουλή που νομίζουν, μάλλον που κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν. Γιατί σίγουρα τα γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνουν για να μην τα γνωρίζει κανείς πλέον και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα. Βγαίνουν κάποια βοηθητικά μέτρα, επαναλαμβάνω, τα πρώτα μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων, αλλά δεν ξέρω αν αυτά είναι επαρκή. Μπείτε στη θέση αυτών και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί προς το παρόν ξέρετε, όπως λέει ο λαός, μακριά το ποπό μας και είμαστε μια χαρά, δεν είναι έτσι, γιατί κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι μακριά το ποπό μας τώρα, αλλά κάποια στιγμή έρχονται εδώ, μας αγγίζουν και εμάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ότι καλύτερο αυτό. Για αρχή, πριν πάμε στο Γιώργο το Μάντζιο σε λίγο, να καλησπερίσω και την κούκλα μας την Κατερίνα στη γραμματεία, η οποία μας στηρίζει πάντα. Να πω ότι χθες, και για τον φίλο τον Γιώργο που μόλις μου λέει, βασικά μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα ακόμη δώρο. Και μιλάμε δώρο, όχι αστεία, όπως ήταν τα δύο προηγούμενα. Σήμερα σας έχω ζόμπι από Cranberries. Ακούστε το δυνατά, κλείστε τα αυτιά σας, βάλτε ακουστικά αν έχετε. Στο σπίτι, στη δουλειά ή οπουδήποτε. Και μέσα στο αυτοκίνητο κλείστε παράθυρα, βάλτε το δυνατά να παίξει. Το αυτοκίνητο έχει δυνατά γιατί μπορείτε να παρασυρθείτε και να έχουμε άλλα. Ηρεμία λίγο εκεί. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι από τα κορυφαία. Από τα 10-15 δικά μου κορυφαία, εν πάση περιπτώσει, όλων των εποχών, σε ό,τι αφορά στα ξένα κομμάτια. Μπείτε λίγο, ρίξτε μια τοποθέτηση, μια καλησπέρα, ένα σχόλιο, μια άποψη, εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε. Στην σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Ο Ζούντεμπεργκ σας περιμένει εκεί. Το πρωτοσέλιδό μας είναι ανριχτημένο πάνω-πάνω στην κορυφή, στο Ρετυρέ.
Και μετά από τις κάρτες που θα έχουμε και ένα σχόλιο από τον Γιώργο Τομάτζο, αυτός είναι πολύ...

πιο ειδικός σε κάτι τέτοια θέματα, γνωρίζει πολύ περισσότερα. Θα σας δώσω λίγο αργότερα κάποιες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στο ρεύμα και τα κίτρινα τιμολόγια. Έχουμε και χρωματιστά τιμολόγια εδώ και κάνα δύο χρόνια. Χρωματιστά τιμολόγια τα οποία μπορείς να πέσεις στην παγίδα του ενός για ένα μεγάλο διάστημα και να μην μπορείς να βγεις, αλλά από την άλλη και να δεν μπορείς να παρακολουθείς το τι είναι καλύτερο μετά από ένα μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κτλ. Και προχωράμε συχνά σε κάτι τέτοιες παγίδες που ούτως ή άλλως το ρεύμα είναι παγίδα, όπως και το αέριο. Και εννοώ ότι είναι παγίδα γιατί πρέπει να το πληρώνουμε και το πληρώνουμε χρυσά. Οπότε τελειώνουμε και με δάφτο. Και τώρα που είπα το πληρώνουμε χρυσά, εσείς εντάξει, το μόνο που δεν πληρώνετε χρυσά είναι αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, προσέξτε. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Τελεία και παύλα. Η διαδικασία, παιδιά, είναι απλή. Καλέστε στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα, επαναλαμβάνω, σημειώστε 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά.

0: Πάμε στον αδερφό μου λίγο, τον Γιώργο Μάντζιο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για Ευρωπαϊκή Βραδιά νούμερο 2.
0: Βεβαίως.
1: Μακάρι να δούμε και γκολ σήμερα, χθες δεν είδαμε.
0: Ναι.
1: Στο Φάργυρο.
0: Ναι.
1: Προβλημάτισε ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη μόνο του με τη Λίμπαρ ή τη διοίκηση συνολική. Νομίζω συνολική είναι.
0: Κυρίως του προπονητή, για μένα.
1: Του προπονητή, γιατί ο προπονητής υποτίθεται ότι έχει κάνει αυτές τις επιλογές. Αυτός αποφάσισε να αφήσει κάποια φόρ έξω.
0: Είναι και δύο χρόνια εκεί, Γιώργο, έτσι. Θα έπρεπε ήδη να έχει μια βάση.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ότι δεν βοηθούν πάρα πολύ οι μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Σωστά.
1: Ο Πόποβιτς, βέβαια, κάποια δοκάρια, αν θες να πάρουμε με τη σειρά, ήταν τίμιος. Μπορεί να μην είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια όπως ο Τζολάκης, ναι, που ανακοινώθηκε παρεμπιπτόντως σήμερα από τη Χαλ.
0: Ναι.
1: Αλλά τις αποκρούσεις όταν χρειάστηκε τις έκανε και στα φιλικά πήγε καλά. Και επειδή κόστησε και 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι ότι ήταν και καμιά μεταγραφή πολύ κοστοβόρα, λες ότι θα βγει. Θέλει ένα καλό backup αν ξεκινήσει και παίζει βασικός ο Ορτέγκα.
0: Backup.
1: Η μεγάλη απογοήτευση νομίζω ότι είναι το δεξί back.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα ούτε από τον Σάλιακα ούτε από τον Μαφέο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεξιά υπήρχε θέμα.
0: Εντάξει, θέλουν χρόνο και αυτοί, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις εξ αρχής, Γιώργο.
1: Ναι, δεν πήρε τίποτα πρακτικά επιθετικά. Δηλαδή, ναι, πιο πολύ κατέβαινε ή ανέβαινε ο Ροντινέη από εκεί ως εξτρέμ για να βοηθήσει.
0: Σωστά.
1: Αριστερά ο Μπρούνο ήταν πολύ ταχυδυναμικός, ήταν λίγο πιο ενεργός.
0: Ναι.
1: Έβγαλε μια ενέργεια που έλειπε γενικώς από τον Ολυμπιακό σε κάποια
0: διάστημα. Αλλά και αυτός λίγο ατσούμπαλος είναι.
1: Απλά είναι αυτό, είναι και αυτός, ναι, με συγκεκριμένες ικανότητες.
0: Ναι.
1: Στα στόπερ, έτσι πως έγινε το παιχνίδι, άλλο δίδυμο ξεκίνησε και άλλο κατέληξε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό το πρόβλημα του Κάρμο που, επειδή είναι λίγο βαρύς, άμα βγει στο χώρο κάποιος παίκτης για να το σταματήσει αναγκαστικά θα πάρει κάρτα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον προπονητή. Μπορεί ο Κάρμο στα ψηλά να είναι δυνατός, αλλά στα χαμηλά έχει θέματα αμυντικά. Ο Ρέτσος έπαιξε με δεδομένο το πρόβλημα που είχε στον Αστράγαλο. Αυτό δεν το ξέραμε εμείς. Ναι. Το είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά, ότι γενικά του ταλαιπωρεί, απλά δεν τον πονούσε πολύ. Και αυτός κάποια στιγμή δεν.
0: Οι φίλοι μου στον Πειραιά έλεγαν πριν το μάτσο ότι περίμεναν πόσο θα αντέξει ο Ρέτσος, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Και έτσι κατέληξε με το δίδυμο Πιρόλα και,
0: ναι,
1: Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς είναι μια επένδυση 5 εκατομμυρίων, αλλά πρώτο παιχνίδι επίσημο,
0: ναι,
1: Champions League, το παιδί σαν τη Φιόρντ. Παίζει άλλες παραστάσεις,
0: σωστά,
1: άλλη πίεση, πολλά άλλα. Άλλα. Μην κουράσει.
0: Τόσο πολύ ζέστη, δεν έχει.
1: Η πιο μεγάλη απογοήτευση για μένα ακούει το όνομα Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Και ο Τσικίνιο γενικά περνά
0: τους
1: τελευταίους μήνες.
0: Ναι.
1: Ναι, να περίοδο αντεφορμαλίσματος. Νομίζω ότι μετά το Δεκέμβρη πέρυσι που ξεκίνησε λίγο δυνατά ο Ολυμπιακός και μπήκε στους ομίλους του Champions League, άρχισε μετά να υποχωρεί και χθες ήταν άφαντος.
0: Ναι.
1: Και λέω γιατί τον Τζικίνιο, γιατί υποτίθεται ότι εκεί ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Το αν θα βρει λύσεις από τον Γκουστάβο Σά, τον οποίο τον είχε στον πάγκο ο Μεντιλίμπαρ και έγινε αυτός ο τραυματισμός του Ρέτσου και δεν του επέτρεψε να κάνει κάποια αλλαγή. Μπορεί να βάζει το Σά, μπορεί να βάζει το Φορτούνι. Λέω ότι μπορούσε να κάνει αν δεν είχε, ναι, κλείσει τις 5 αλλαγές. Δεν πήγαν καλά ούτε τα εξτρέμ. Ο Ρόκα έκανε
0: κανένα δύο ημιτελείς προσπάθειες. Δεν υπάρχουν εξτρέμ, φίλε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ο Ζέλσον Μάρτινς και αυτός σε λάθος χρόνους, ενώ έχει τα χαρακτηριστικά της ταχυδύναμης της κόντρας να φύγει.
0: Ναι.
1: Οι αποφάσεις του, που είναι και πολύ σημαντικό για ένα εξτρέμ, πότε να ξέρει να πασάρει ή να πλασάρει ή να σουτάρει.
0: Σαφώς.
1: Εγώ αυτό που είδα, Μιχάλη, είναι ότι μπήκε λίγο ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσαναστάτος στο δεύτερο μήκονο. Ήταν πολύ μαχητικός. Ξεσήκωνε την κερκίδα, παρότι δεν είναι πολύ ψηλός, πήρε 4-5 κεφαλιές, κέρδισε 3-4 φάουλ. Ήταν νομίζω κάτι ευχάριστο από αυτά που είδαν χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγκεν, θυμίζουμε, έπαιξε χωρίς τον Λογκάβα, τον επιθετικό που ήταν τραυματίας, και χωρίς τον Σάνο, ο οποίος έμεινε πίσω
0: για
1: να διαπραγματευτεί, πάει στην PSV λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι,
0: ναι,
1: και
0: τους
1: δύο...
0: είπε, πάω Αϊτχόφεν, δεν παίζω. Τελείως.
1: Ναι, είναι και δύο απώλειες πολύ σημαντικές για τον Στρέντερ, ο οποίος κατάφερε με αυτό το σχήμα, έκανε και ένα τρίκ στο φινάλε, εγώ δεν το περίμενα.
0: Mm.
1: Αλλά από την άλλη, λόγω ηλικίας νομίζω το κάνει, έβαλε τον Τάντιτ σε αυτό το εννιάρι. Γιατί σου λέει τώρα ο Τάντιτ σε αυτήν την ηλικία, τι να τον βάλω, είχε το Λίνσεν εκεί μπροστά. Σου λέει τουλάχιστον ο Τάντιτ έχει μια εμπειρία να μου κρατήσει λίγο την μπάλα, να πάει λίγο δεξιά-αριστερά, δεν χρειάζεται να φορ και νομίζω του βγήκε.
0: Πήγαν καλά. Δεν υπήρχε και Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είναι και θέμα φυσικής κατάστασης. Ή απλά πήγε να διαχειριστεί αποτέλεσμα.
1: Αυτό, Μιχάλη, είναι θέμα δημιουργίας. Αυτό που κουβεντιάζαμε και πέρυσι για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: με τις πολλές έντρες.
1: Ναι, αυτό. 104 έντρες. Το είπα στον Καστάνη το πρωί.
0: 104 και είχε χτες.
1: Το έβλεπα στην όπτα. Λέω, λες να έγινε λάθος.
0: Τι
1: ξαναπάτησα. Μήπως μπήκα, ξαναμπήκα.
0: Μάλιστα.
1: 104 γεμίσματα είναι του Ολυμπιακού χθες. Και
0: πρόσεξε,
1: 104...
0: καλά το λες τώρα, άλλο σέντρες, άλλο γιόμες. Ναι. Γιατί οι περισσότερες ήταν γιόμες. Πάμε μπάσκετ.
1: Από τα 104, καμιά 20 δεν πρέπει να κάνω Πόποβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσες φορές του κινούσα την μπάλα πίσω, επειδή τώρα από το άγχος δεν εμπιστεύεται τα πόδια του. Μπορεί να είναι και εντολή, να μην τα ρίξουμε στο παιδί. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει να κάνει
0: τίποτα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πάρει δύο φορές με τις άστοχες ενέργειες της αποφάσης.
1: Βέβαια, βέβαια, και σου λέει ας τη διώξω την μπάλα. Αλλά ακόμα και τα μπακ, δηλαδή μέτρησα πάρα πολλές βαθιές μπάλες του Κάρβου.
0: Ναι.
1: Ψάχναν πάρα πολύ τον Ελκαμπί.
0: Μόνο αυτός.
1: Ναι. Μόνο φορ περιοχής δεν ήταν. Βγήκε πόσες φορές έξω από την περιοχή, έδωσε μάχες. Ψάχνει και αυτός ένα γκολ για να ξεμπουκώσει.
0: Σωστά.
1: Είχε κανένα δύο ευκαιρίες, κανένα δύο σούτ και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν ήταν ούτε αυτός καλός πάντως.
1: Κάποια τελειώματά του δείχνουν ότι και αυτός έχει θέματα.
0: Ναι,
1: ότι...
0: ναι.
1: Άκουγα πριν και το γιο του Τζαλουκίδη που επειδή σαν center forward τα έχει περάσει, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν βάλεις ένα γκολ να ξεκλειδώσεις λίγο,
0: ναι.
1: Πρέπει λίγο να πάρεις ψυχολογία. Και από τη στιγμή που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ να μην έχει διαθέσιμο τους δύο επιθετικούς, τον Γιάρομψου και τον Ταρεμή, αναγκάστηκε να βγάλει τον 90 λεπτό με τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο κακό έπαθε ο Ολυμπιακός χθες.
0: Σωστά, το κολακεύει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, η λογική λέει ότι μπορεί να παίξει όταν σύλλογο από την αρχή, που ήταν καλύτερο στο Τσικίνιο, όσο έπαιξε, μακράν. Η λογική λέει ότι ίσως μπορεί να πάρει κάποια πράγματα και από το Φορτούνι για ένα βοηθικό χρονικό διάστημα. Η λογική λέει ότι και ο Γκουστάβο Σά, που τον αναφέρω πάλι γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει Μιχάλη 25 εκατομμύρια κλιματιστηριακή
0: ναι,
1: αξία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ήταν ο Μέντες και η φιλία που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός αυτόν τον παίκτη, έστω και μέσω Νότιχαμ, γιατί κάποιοι φίλοι γενικώς το χλεβάζουν αυτό, ότι έλα μωρέ μέσω Νότιχαμ.
0: Εντάξει,
1: άμα να φέρεις ένα καλό παίκτη, φέρτε ένα και μέσω, ξέρω εγώ, Αυστραλίας.
0: Της Πρέμιερ είναι, ό,τι και να λέμε.
1: Να παίξει εννοώ, αυτό εννοώ να παίξει.
0: Αλίμονο.
1: Και επειδή είναι ένα οκτάρι το οποίο εγώ το έχω δει στη Φαμαλικά, όπου έχει πολύ καλά στοιχεία, συγκεντρώνει πολύ καλά στοιχεία, νομίζω ότι αν μπορέσει να πάρει πράγματα από αυτόν στον επαναληπτικό, θα είναι σημαντικό.
0: Πάντως η Ναϊμέγεν δείχνει ένα σκαλί πιο πάνω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πιο έτοιμη δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και πιο ομάδα στο γήπεδο, έτσι αναφέρω.
1: Παρότι ο Ολυμπιακός Μιχάλη έκανε περισσότερα φιλικά, είναι και η επιλογή του Μεντιλίμπαρ, έκανε 6.
0: Ναι.
1: Έκανε 3 ή 4 και φαντάζομαι ότι η Ναϊμέγεν το Σαββατοκύριακο παίζει πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Το Ολλανδικό.
0: Σωστά.
1: Ο Ολυμπιακός και στα 6 φιλικά προβλημάτισε. Είχε δεχθεί γκολ, χθες δέχτηκε και φάση, αλλά δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι ένα στα σύν του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγεν πέρυσι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω από την Αϊτχόβεν, άρα είναι ο αντίλογος ότι κράτησα και το 0, αλλά από την άλλη θα σου πει.
0: Απλά η Ναϊμέγεν δεν ανέβαζε και περισσότερους παίκτες από πέρσι
1: αυτό,
0: πάνω, γιατί είναι πρώτο μάτς εκτός.
1: Υπάρχουν και δύο καλύτεροι παίκτες.
0: Βέβαια. Και
1: πρέπει
0: βέβαια,
1: να βλέπουμε
0: και
1: αυτό. Ο Γκάβα με τον Σανό, οι δύο Ιάπωνες.
0: Σωστά.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός τώρα είναι ανοιχτά τα πράγματα. Το άλλο ζευγάρι που έκατσα και ήταν λίγο σημειότυπα και δεν το είδα όλο. Το 3-3 της Μπόντο με την Ιόν Σεντζιλουάζ ήταν ελαφρώς καλύτερη βέλγια, αλλά η Μπόντο Γκλιμπτ τώρα στην έδρα της με τον τεχνητό Κλοτάπ θα είναι λογικό να έχει
0: βέβαια.
1: Ένα προβάδισμα πρόκρισης.
0: Βέβαια.
1: Και πριν το ζευγάρι στην
0: Ελλάδα. Βρήκανε το κουράγιο και το στένος να ισοφαρίσουν στο τέλος.
1: Ναι,
0: έτσι, είναι σημαντικό
1: ναι,
0: αυτό. Δεν κλείστηκαν να πεις κρατάω το 3-2.
1: Και αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα δούμε καλό παιχνίδι και στον επαναληπτικό. Είχαμε και 8 κάρτες, είχε δηλαδή ένταση το παιχνίδι. Δηλαδή αν έβλεπε κάποιο. Τα δύο παιχνίδια υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό να μου πεις δύο λόγια πώς το βλέπεις.
1: Κοίταξε, υπάρχει καταρχάς μια μεγάλη διαφορά στην χρηματιστηριακή αξία. Στα 109 είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα που μιλάμε. Στα 18 περίπου είναι η ΤΣΕΚΑ.
0: Δεν είναι η ΤΣΕΚΑ η γνωστή να πούμε στον κόσμο.
1: Είναι η 1948.
0: Μπράβο.
1: Είναι τα κόλπα που κάποτε γινόταν και στην Ελλάδα. Και εκεί αλλάζουν αφημί, Μιχάλη.
0: Σωστά.
1: Δεν αλλάζουν μόνο στην Ελλάδα τα αφημί.
0: Σωστά.
1: Αλλάζουν και στην Βουλγαρία. Είναι μια ομάδα που. Θα το πω ότι είναι λίγο σκληροτράχυλη.
0: Δύσκολα
1: βέβαια,
0: δέχεται γκολ.
1: Κοίταξε, στα δύο παιχνίδια με τη Σπάρτα την Νάβα που την απέκλεισε.
0: Στο 0-0 στα πέναλτι.
1: Και στα δύο μάτς, πέρα τα 0-0, έκανε τρεις τελικές στην εστία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι θεωρητικά ακίνδυνη, αν μπορώ να το πω επιθετικά. Δεν είναι δηλαδή πάξη. Που
0: ναι,
1: η πάξη έπαιξε
0: σωστό.
1: Και την μπάλα.
0: Οι
1: Ουκρανοί
0: παίζουν μπάλα, σωστό, σωστό.
1: Από την άλλη, νομίζω ότι τον Ίστιμ κατάλαβε ότι ο αδύναμος κρίκος ακούει στο όνομα του Μπα. Και δεν θα τον βάλει σήμερα. Η λογική αυτό λέει. Πώς λέμε ρε παιδί μου ότι κάνει ο ΠΑΟΚ το λύσει ελληνικό δίδυμο με Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη.
0: Θα παίξουν οι δύο Ολλανδοί.
1: Θα Ολλανδικό εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βάλει Φαντρόκελν και Ντεφράι.
0: Ντεφράι.
1: Ναι. Αυτοί θα παίξουν. Ναι, όχι ο Τουμπά δεν νομίζω να παίξει βασικός. Υπάρχει απουσία του Τετέι, ο Ραστόντας θα παίξει μπροστά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Πένια φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Παίζεται ο παρτενέρ του Καμαρά με τον Τσέριν να έχει
0: Τσέριν, μάλλον, ναι.
1: Το προβάδισμα, ναι. Δεδομένα στο 10 ο Γιάνκοβιτς, ο οποίος είναι πολύ κινητικός.
0: Πίσω από το Ραστόντερ, ναι.
1: Το πιστεύουν πάρα πολύ και σαν project και του δίνουν και παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Πίσω από το Ραστόντερ. Και οι ακραίοι έχουν ένα προβάδισμα. Αυτοί είναι. Αυτοί ναι. Οι δύο έχουν ένα προβάδισμα. Γιατί έδειξαν καλύτερα στοιχεία. Δηλώθηκε και ο Λιβάη. Προφανώς και τον επαναλυτικό θα πω εγώ, μπορεί να μην χρειαστεί δηλαδή να παίξει. Η μορφή του αγώνα σήμερα θα είναι, νομίζω, οι Βούλγαροι ψιλοκρεμασμένα τα δοκάρια, κάτσε το Λεύσκι Καϊράκη.
0: Ο τερματοφύλακας τους αν θα τα πάει καλά για να γλιτώσουν.
1: Ναι, γιατί είναι μια ομάδα που παρότι έχει ξένους, δηλαδή αν μου έλεγες πες μου τη Μαντουένα που ξεχωρίζει, αυτός που έχει μπροστά ο Διαλό,
0: ναι.
1: Ο Γάλλο Μαμαντού
0: Διαλό,
1: είναι καλούτσικος. Δηλαδή ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε φορ περιοχής, αλλά είναι λίγο αυτό που λέμε ανακατοσούρας, μπορεί να σου κάνει ζημιά, αλλά και οι υπόλοιποι ξένοι είναι χαμηλής χρηματιστηριακής αξίας. Δηλαδή όλο το ρόστερ ζήτημα
0: να έχει... όλο το ρόστερ, πόσο είπες, 15, 16,
1: 18, 18 αλλά εκατομμύρια. Μόνο 2-3 περνάνε το εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Άρα είναι χαμηλού επίπεδου ναι. Ομάδα, χειρότερη από την Πάξη. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να κάνει και ένα σκορ πρόκριση, ένα καθαρό σκορ, ένα 2-0, ένα 3-0.
0: Να το κάνει, πιστεύω, το 2-0 το έχει.
1: Να έχει μια ισορροπία στην άμυνα με την παρουσία του Φαντρόκελε που. Εντάξει, μπορεί σε εμάς να φαίνεται περίεργο, αλλά το ότι μιλάει την ίδια γλώσσα με τον Τεφράη μπορεί να συνεχίσει κι αλλιώς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, τώρα αύριο η Άντελεχτ θα έρθει να παίξει με γαλλικό δίδυμο.
0: Ναι.
1: Ούτε τον Μπιανκόν είχε πέρυσι, ούτε τον Πετρό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μόνο το ότι είναι και οι δύο Γάλλοι όμως, σου λέει ο Βίτορ συνεννοούνται.
0: Συνεννοείς αμέσως. Ναι.
1: Ο ένας από τον Ολυμπιακό, ο άλλος από την Έλσε. Παίζει ρόλο αυτό για τους προπονητές, παίζει ρόλο. Δηλαδή, η παρουσία του Φαντρόκελεν, άσχετα και για μένα και για σένα και για τον κόσμο, είναι καλύτερος από τον Τουμπά. Σαν στόπερ, παίζει με τον Τεφράη. Μακάρι να ξεκινήσουμε να παίρνουμε και βαθμούς αυτό που λέμε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μία ομάδα που δεν έχει και δικαίωμα λάθος. Όλες οι υπόλοιπες έχουν δικαίωμα λάθος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, οπότε θα πρέπει να πάρει ένα σκορ πρόκρισης και να μπορέσει να δει μετά το Κράτης Κάλοβε Μπεσίκτας. Κλείνοντας, Μιχάλη, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ελαφρώς στραμμένο το ενδιαφέρον του σήμερα στην Νορβηγία.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το μάτς της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο απευθέως σενάριο αποκλεισμού του από την Άντελεχτ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού. Εγώ θα το περιμένω με ανυπομονησία το ζευγάρι, γιατί δεν ξέρω, λίγο μου φαίνεται υπερβολικός ο φαβοριτισμός των Νορβηγών. Το δικαιολογώ από τη μία, επειδή έχουν παιχνίδι στα πόδια τους.
0: Είναι και συνθετικός χλεοτάπητας.
1: Μπορεί και γι' αυτό.
0: Είναι
1: αλλά...
0: και οι Κύπροι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο με τους Γεωργιανούς. Τώρα εντάξει, με την Τιλαγκόρη.
1: Τα γκόλευα, εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά είναι η Τιλαγκόρη.
1: 4 και 3.
0: Η Μπραν έχει ρυθμό, είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ. Τέτοια εποχή δεν είναι εύκολο για τους Κύπρους ούτε για τους Έλληνες να ακολουθήσουν τέτοιο ρυθμό. Εγώ τους έχω για ήττα μέσα στην Ολλανδία. Αλλά να χάσουν με ένα γκολ θα έχουν ελπίδες μετά στη ζεστή Κύπρο. Κάπως έτσι το κόβω.
1: Με και Όσμπολτ, τους γνωριμούς μας προς
0: ναι,
1: τον Λοσάδα προπονητή.
0: Και η Μπραν έβγαλε εύκολα την Ουνιβερσιτατέ Κλους, τους Ρουμάνους, που δεν είναι κακή ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, σχετικά με την επίθεσή της. Αμυντικά,
0: αλλά τώρα θα μου πεις εσύ Γιώργο, και χτες περίμενα τον Ερυθρό Αστέρα να νικήσει και πήγε και έχασε στο ουδέτερο από τη Χάπολ Μπερσεβά.
1: Ναι, έχει και ρεβάνς.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, αλλά τώρα. Εντάξει. Σε ουδέτερο από τη Χάπολ Μπερσεβά, ρε φίλε. Ρε Ερυθρέα Αστέρα. Και έπαιζαν αυτοί, μου φαίνεται, με 10 παίκτες για ένα μισάωρο τη Ισραηλινή.
1: Ενώ αντίθετα το δυναμό Ζαλγκίρης φάνηκε χαόδη διαφορά.
0: Εκεί ήταν,
1: εκεί ήταν για τα λιράκια. Οπότε θα έχουμε το νου μας και στον Μπραν από όλο Λεμεσού να έχουμε και μια εικόνα
0: βεβαίως.
1: Από εκεί.
0: Ένα λεπτό, ενάμιση, πες μου για την αλλαγή στις κάρτες.
1: Πέρασε χθες. Βασικά έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, απλά επικυρώθηκε χθες από το Ροζέτη. Πλέον. Στη φάση των ομίλων και στη League Phase του Champions League και του Europa League και του Conference League το όριο καρτών από τις 3 κάρτες πηγαίνει στις 4.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να συμπληρώσει 4 κάρτες και όχι 3.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί οι League Phase έχουν 2-8 παιχνίδια και το Conference έχει 6.
0: Σωστά.
1: Οπότε αν ένας παίκτης συμπληρώσει 3 κάρτες δεν τιμωρείται,
0: ναι.
1: Είναι στις 4. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια έτσι ευελιξία.
0: Ναι,
1: από
0: βοηθά
1: από τους
0: παίκτες
1: του
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βοηθά τους καλούς παίκτες, τους τεχνικούς.
1: Ναι. Θα πέφτει κάρτα, θα πέφτει ξύλο. Δηλαδή, αν σου λέει έχω κάρτα, εντάξει δεν πειράζει,
0: ναι,
1: πάρα
0: ναι.
1: Μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να παίζουμε και κάρτες, να βοηθήσει στοιχηματικά.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά, Γορίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ για τον Ολυμπιακό, παιδιά, λέω ότι χθες το κολάκευσε ιδιαίτερα το σκορ. Δηλαδή να ημέγεν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορούσε να έχει βάλει 2 γκολ μες στον Γιώργο Καραϊσκάκης και αυτό δίνει σημαντική όθηση τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί μια εβδομάδα ακόμα προπόνησης να δέσουν καλύτερα στις γραμμές τα παιδιά εκεί στον Ολυμπιακό, θα μπορούν να κάνουν ζημιά στην Ολλανδία. Άλλωστε, μιλάμε για Νάιμέγγεν. Δεν μιλάμε για Άγιαξ ή Αϊτχόφεν ή Φάιενορντ. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές ελπίδες. Ωστόσο, η Νάιμέγγεν έχει προβάδισμα. Γιατί χθες, παρά ότι δεν έπαιζε με τον καλύτερο του χαφ, πού θα παίξει πάλι στο δεύτερο παιχνίδι, έδειξε ανώτερη από τον Ολυμπιακό. Είχε καλύτερα πατήματα. Και σε τεχνικά χαρακτηριστικά κυρίως, προσέξτε. Αλλά και σε θέμα ανάπτυξης. Αναπτυσσόταν πολύ εύκολα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, που όπως ακούσατε και με τον Γιώργο, είχαμε πολλές γιώμες για μία ακόμη φορά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέως στις 3. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη γραμμή τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
0: Τι μου κάνεις?
1: Εσύ τι κάνεις, αγόρα μου? Μια χαρά είμαι.
0: Εγώ καλά είμαι και εγώ. Αυτή στο Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι δεν ήταν καλά εκεί το 1945 και ήταν οι μοναδικές ρήψεις ατομικής βόμβας. Αυτές οι δύο έως σήμερα, έτσι καθηγητά, δεν είχαμε πουθενά άλλου.
1: Ανέφερα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, έτσι.
0: Ναι. Γιατί αύριο είναι η ημέρα, 6 του μηνός.
1: Η αποφράδα επέτειος,
0: ναι,
1: της ανθρώπινης παραφροσύνης. Τι να πω, Μιχάλη, οι αναμνήσεις μας γυρνάνε πίσω τους δείκτες ιστορίας, όταν δύο πόλεις γίνανε στάχτη, όταν χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μια μακάβρια εκτυφλωτική λάμψη, παιδιά που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, μάνες που τα έσφυγαν στην αγκαλιά τους και έτρεχαν χωρίς να ξέρουν που πάνε προς το κενό, και ανθρώπινες σκιές που μείναν για πάντα χαραγμένες στους τοίχους. Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δεν είναι απλώς δύο σελίδες ιστορίας. Είναι δύο πληγές που αιμορραγούν για πάντα και θα αιμορραγούν στη συνείδηση της ανθρωπότητας. Για να θυμόμαστε πού μπορεί να οδηγήσει ο πόλεμος, όταν ο άνθρωπος πάψει να βλέπει απέναντί του ανθρώπους. Κι όμως μες στις τάχτες η ζωή ξαναγεννήθηκε. Αλλά όχι για να σβήσει μνήμες, αλλά για να τις μετατρέψει σε προειδοποιήσεις. Κάθε 6 και 9 Αυγούστου οι καμπάνες δεν χτυπούν μόνο για τους νεκρούς. Χτυπούν για εμάς ζωντανούς. Για να θυμίσουν ότι πίσω από τις αποφάσεις των ισχυρών του πλανήτη υπάρχουν πάντα αθώα πρόσωπα, οικογένειες, όνειρα και παιδιά.
0: Σωστά. Αυτό, καθηγητά μου, μπορεί να θεωρηθεί, σίγουρα θα έχω θετική απάντηση, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή λόγω του πολέμου, της έννοιας του πολέμου, του όρου του πολέμου, αυτό μπορεί να περάσει έτσι εξ απαλών ήχων?
1: Ο πόλεμος είναι για άντρα προς άντρα.
0: Ναι, ντουφέκι προς ντουφέκι, λόγι προς λόγι που έλεγε ο μπαμπάς μου.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο πόλεμος δεν είναι ομαδική σφαγή.
0: Σωστά.
1: 500.000 ανθρώπων, αμάχων. Και όποιος διαβάσει το βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα, μου διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη, θα στο αποστείλω να το αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Χωρίς σοβαρό λόγο ήταν ο τίτλος. Διότι τα πάντα στην ουσία είχαν κρυθεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Χωρίς να αναφερθεί η ρήψη ατομικής βόμβας ενός όπλου ισχυρού, οι Αμερικάνοι έστειλαν τελεσίγραφο στους Ιάπωνες.
1: Ναι, ουσιαστικά ο πόλεμος είχε κρυθεί.
0: Μπράβο.
1: Σε όλα τα μέτωπα είχε κρυθεί και απέμενε η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.
0: Η παράδοση.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν ήταν απλά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που σημειώθηκε ιστορικά κατά της ανθρωπότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, εκείνο που έχουμε να θυμηθούμε είναι να μην σκύψουμε απλά ευλαβικά το κεφάλι και να προσευχηθούμε οι σκιές της Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι να μην σκεπάσουν ποτέ καμιά πόλη του κόσμου. Για κανένα λαό, για κανένα παιδί. Ο πόνος δεν έχει εθνικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Η φωτιά δεν ξεχωρίζει στρατιώτες από παιδιά, ενόχους και αθώους. Και σπίτια, σχολιά, προσευχές και όνειρα. Και εκείνοι που επέζησαν έμειναν να κουβαλούν μέσα τους, Μιχάλη μου, ένα πόλεμο που δεν τέλειωσε ποτέ. Ας γίνουν λοιπόν η Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι η ίστατη κραυγή της ανθρωπότητας απέναντι στην πυρηνική παράνοια. Γιατί καμιά νίκη δεν μπορεί να θεμελιωθεί πάνω στις τάχτες αθώων ζώων και κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί με όπλα που αφανίζουν το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Γιατί σήμερα δεν θυμόμαστε μόνο εκείνους που χάθηκαν. Ορκιζόμαστε να μην επιστρέψουμε, και έτσι πρέπει να κάνουμε, στο να ξαναχαθεί ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι που ο ίδιος δημιούργησε. Εγώ θα έλεγα, κλείνοντας με μέγιστη συντριβή, ψυχολογική, αιώνια η μνήμη των θυμάτων και αιώνια η ευθύνη των ζωντανών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Των όποιων ζωντανών, ναι. Καλών ή κακών.
0: Δεν μου λες.
1: Γιατί εκείνο που με τρομάζει, Μιχάλη, σε αυτόν τον άθλιο κόσμο που ζούμε, δεν είναι τα σκοτεινά σχέδια αυτών που ορίζουν τις τύχες των λαών και του πλανήτη. Εκείνο που με τρομάζει είναι η σιωπή των αθώων. Αυτοί που δεν αντιδρούν πια, αυτοί που κουράστηκαν να φοβούνται. Αυτό με τρομάζει.
0: Δεν μου λες, η πρώτη βόμβα στη Χειροσίμα ήταν τύπου ουρανίου.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη στο Ναγκασάκι ήταν πλουτονίου. Ποια η διαφορά?
1: Όλα τα ραδιενεργά στοιχεία, τα περισσότερα ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή ενός τέτοιου φοβερού όπλου, δημιουργούν διαφορές αναφορικά και με την καταστροφική ενέργεια η οποία αποδεσμεύεται και με την ραδιενέργεια η οποία αθρηστικά μετά συσσωρεύεται.
0: Και πού μπορεί να φτάσει, σε ποια έκταση.
1: Και βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι σήμερα τα πυρηνικά όπλα ή βόμβα υδρογόνου έχει πολλαπλάσια καταστρεπτική ενέργεια από εκείνη τη βόμβα, η οποία μοιάζει με ένα απλό όπλο, όσο και αν αυτό ηχεί ντροπιαστικό για την μαζική απώλεια ανθρώπινων ζώων. Να αναλογιστούμε για μια στιγμή τα εκατοστά του χείλους του γκρεμού τα οποία έχουμε πλησιάζει, του ολέθρου, και να μην πάψουμε να προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί η ανθρώπινη παράνοια βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση των σκέψεων όλων εκείνων που ορίζουν τις μοίρες αυτού του κόσμου.
0: Θα, στο τέλος της συζήτησής μας, στο τέλος του ημιώρου, θα βάλω ένα τραγούδι που το ζήτησαν οι φίλοι, Χειροσίμα, ένα παιδί είμαι και εγώ, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα βάλω ένα άλλο τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος, το Ενόλα Γκέι, ναι, ήταν η μητέρα του κυβερνήτη του αεροσκάφους,
1: ο οποίος αυτοκτόνησε.
0: Ναι, ναι, φαντάσου, μετά από αυτό που δεν το ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ουσιαστικά οι χειριστές του αεροσκάφους, το οποίο παρασύρθηκε από ένα οστικό κύμα, ναι, και ως διαμαγείας σώθηκε, ναι, το πλήρωμα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Πέθαναν βυθισμένοι στις τύψεις γιατί δεν ήξεραν.
0: Βέβαια δεν ήξεραν.
1: Και στο έργο το οποίο γυρίστηκε, το Χωρίς Χρώματα,
0: ναι,
1: όταν επικαλέστηκε το Θεό ο χειριστής και είπε τη λέξη Θεέ μου, ήταν αυτό που έβλεπε με τα μαύρα γυαλιά. Θα πρέπει να μην αποτρέπουμε το βλέμμα μας από αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα πρέπει το βλέμμα μας να μένει εστιασμένο εκεί, γιατί οι λαοί πρέπει να είναι πάντα αφυπνισμένοι.
0: Εσύ καλά αισιόδοξα.
1: Του Μπρέχτ.
0: Εσύ καλά στέλνεις μηνύματα αισιόδοξα. Από τότε, ας πω εγώ, δεν πάω νωρίτερα. Ποιος λαός έχει αφυπνιστεί και ποιος λαός έχει μπορέσει να αντιδράσει σε τέτοιου είδους αποφάσεις? Δεν μιλάω μόνο για ατομική βόμβα. Γενικά σε αποφάσεις ηγετών όπως εκείνος. Κατάλαβες, θέλω να πω.
1: Θα έλεγα ότι αυτό που λες είναι μεν σωστό, αποτελεί μια πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορεί να διατυπωθεί δίκη ευθύνης για τους λαούς. Οι οποίοι λαοί, οι ταλέποροι, μαστίζονται από ανέχεια, φτώχεια, έλλειψη σύντησης, έλλειψη νερού,
0: βέβαια,
1: αβεβαιότητα για το αύριο των παιδιών τους είναι αυτό που σου είπαμε, κεφαλαία γράμματα, κουράστηκαν πια να φοβούνται.
0: Ναι, δεν έχουν και το χρόνο να σκεφτούν πώς μπορούν να αντιδράσουν. Δηλαδή...
1: Ακριβώς, κουράστηκαν να φοβούνται,
0: ναι,
1: και προσπαθούν για να ζήσουν να αποσπάσουν μνήμες και βλέμματα από εγκλήματα τα οποία συνεχίζονται κατά της ανθρωπότητας στην Αφρική, από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν απανταχού της γης στην Κίνα, από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην πάλε ποτέ Ενωμένη Γιουγκοσλαβία από τους δυτικούς συμμάχους και παντού αλλού. Δυστυχώς το πόλεμο σε στήπα τυρ πάντων επαληθεύεται, η αρχαία ελληνική ρίση. Και η ιστορία κατάντησε να είναι η ιστορία των πολέμων της. Δεν είναι η ιστορία του πολιτισμού, των επαναστάσεων για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Δεν είναι η ιστορία της επιστήμης και των ανακαλύψεων. Είναι η ιστορία των πολέμων. Εάν ανοίξεις το βιβλίο της ιστορίας, είναι γεμάτο από πολέμους.
0: Ε, βέβαια. Και τι πολέμους.
1: Και βέβαια, κλείνοντας αυτό το ζωφερό κεφάλαιο της μνήμης, οι λαοί πρέπει να αγρυπνούν. Ο Μπρέχτ, επαναλαμβάνω, το είχε πει, και εσείς λαοί να αγρυπνάτε, γιατί αυτά τα τέρατα που λίγο έλειψε να κυβερνήσουν αυτή τη γη, η κοιλιά που τα γέννησε είναι ακόμα γόνιμη.
0: Εδώ...
1: Και πρέπει να αγρυπνούν λαοί.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχουν
0: είναι...
1: καθήκον να αγρυπνούν και όχι να παρουσιάζονται απονευρωμένοι μπροστά σε ό,τι συντελείται σήμερα σε αυτόν τον άθλιο κόσμο.
0: Δεν έχω δει εγώ πάντως κάτι ανάλογο, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Από τότε. Δεν έχω...
1: Ούτε εγώ, ούτε εγώ, γιατί... Μας μάθανε, Μιχάλη, να ζούμε με το φόβο.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο, έτσι.
1: Τις διογκωμένες πληροφορίες, τις fake ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επομένως τα πάντα έχουν θυσιαστεί στο βωμό της σκοπιμότητας και της εξουσίας. Εάν δεν διαφωνούσα, εγώ χριστιανός ορθόδοξος, με βασικές πτυχές θα είχα γίνει ήδη αναρχικός. Δεν πιστεύω πια σε καμιά μορφή εξουσίας.
0: Φωστά.
1: Είμαι ένας απογοητευμένος άνθρωπος, ο οποίος κατά δυσμό στο βίο του το μόνο που έχει να θυμάται είναι πόλεμοι, προδοσίες, σφαγές και ψέματα.
0: Δεν είσαι ο μόνος, όλοι έτσι αισθανόμαστε.
1: Όλοι έτσι είμαστε, ναι. Όλοι είμαστε έτσι.
0: Εδώ μου έστειλε
1: ένας
0: φίλος. Κανένας
1: δεν διαφέρει από τον άλλον, εκτός από κάποια τομάρια.
0: Αλίμονο.
1: Τα οποία στο βωμό της απληστίας τους και το αχαλήνο του κυνηγιού στο οποίο έχουν επιδοθεί για το κέρδος, αδιαφορούν για το αν ένας λαός αύριο το πρωί δεν υπάρχει.
0: Ένας φίλος, ο Γιώργος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ομολογουμένως, δεν το ήξερα εγώ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ο τότε διοικητής της μοίρας της αεροπορίας είχε ζητήσει, λέει, έγγραφη διαταγή από την πολιτική ηγεσία. Δεν ήθελε, λέει, να ήταν αυτός που θα είχε δώσει τη διαταγή να σκοτώσει τόσες χιλιάδες άτομα. Και όντως του ήρθε, λέει, αυτή η διαταγή από την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών τότε.
1: Δεν ξέρω, δεν σε ακούω. Σε άκουσα τι είπες, αλλά γενικότερα δεν σε ακούω καλά. Η ένταση.
0: Ένα λεπτό.
1: Έχει πέσει.
0: Με ακούς τώρα?
1: Για μιλά λίγο.
0: Εγώ σε ακούω με την ίδια πάντως ένταση. Εσύ?
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Ωραία. Ο διοικητής τότε, λέω, της μοίρας είχε ζητήσει έγγραφη τη διαταγή από την πολιτική ηγεσία. Γιατί δεν ήθελε να σκοτώσει τόσες χιλιάδες κόσμου. Φοβότανε μήπως είχε γίνει κανένα λάθος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Του ήρθε αυτή η διαταγή, η έγγραφη. Αλλά από ό,τι λένε, οι Αμερικάνοι τότε έριξαν τη δικαιολογία στο ότι αν είχαν εισβάλει, θα ήταν πολύ περισσότερα τα θύματα από τα θύματα των δύο ατομικών βομβών. Τώρα αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Αυτές όπως... είναι μπούρδες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ήταν η προβολή ισχύως της Pax Americana που ακολούθησε για δεκαετίες με εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Το κυνήγι για το ποιος θα φτάσει πρώτο στην ατομική βόμβα είναι γνωστό. Ανάμεσα στους Αμερικανούς και στο Τρίτο Ράιχ. Αυτά είναι ιστορικώς επιβεβαιωμένα. Επίσης έχουμε παραδείγματα στρατιωτικών που συνεκράτησαν την ανθρωπιά τους στην ίστατη ώρα και τη στρατιωτική τιμή τους.
0: Ναι.
1: Ήταν ο λόγος του στρατηγού MacArthur στο αεροπλανοφόρο πριν την επιστράτευσή του.
0: Ναι.
1: Ότι ο πόλεμος έπαψε πια να είναι πόλεμος ανδρείας.
0: Ναι, ναι, το έχεις αναφέρει αυτό πέρσι.
1: Αλλά έγινε ένας πόλεμος δολοφονίας,
0: ναι,
1: αθώων. Ήταν ο Έλληνας ο οποίος αρνήθηκε να βομβαρδίσει
0: τη Σερβία,
1: κατά τη διάρκεια
0: σωστά
1: των επιχειρήσεων στη Ιουγκοσλαβία,
0: σωστά,
1: και αποστρατεύθη.
0: Σωστά.
1: Ήταν ο Ιταλός ο οποίος κυβερνήτης του υποβρυχίου, ο οποίος αρνήθηκε να εκτοξεύσει την τορπίλη κατά της του ελληνικού αεροδρομικού Έλλη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι την ίστατη ώρα σώσαν την ανθρωπότητα από λάθος συναγερμούς πυρηνικούς στους σταθμούς, είτε στη Ρωσία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πόσο κοντά είμαστε σε ένα νέο όλεθρο, ίσως και κανείς μας να μην το έχει συνειδητοποιήσει.
0: Λίγο πολύ όλοι έχουν καταλάβει ότι είμαστε κοντά και λέμε «Βόηθα Παναγιά μου», από ό,τι φαίνεται.
1: Λέμε συνήθως αυτό το οποίο είπα στην αρχή, Μιχάλη μου. Σταμάτησα, κουράστηκα πια να φοβάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί άνοιξε λίγο το διαδίκτυο και διάβασε. Είναι γεμάτο από διάσπαρτες εικόνες πανικού, σοκ και δέους. Από ψεύτικους τίτλους που προμηνύουν καταστροφές ή ακόμα και τους ίστατους καιρούς, έτσι, τους έσχατους, με συγχωρείς, ναι, καιρούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει εν πάση περιπτώσει εδώ. Ας κρατήσουμε στην ψυχή μας και στη μνήμη μας την θυσία αυτών των θυμάτων, τον άδικο χαμό τους. Τα παιδιά που εκείνο το πρωινό πήγαιναν στο σχολείο με τις τσάντες τους, τις μάνες που μαγείρευαν για το μεσημέρι. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, Μιχάλη, και δεν αποτελεί προσωπική εξομολόγηση, ανατρέχω στα λόγια του Αλέν Τελόν ότι αφήνω αυτό τον κόσμο,
0: ναι,
1: τον
0: άθλιο, ναι, ναι,
1: χωρίς καμία θλίψη, αναζητώντας μια γωνιά να κάνω εμετό.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παρά τις χαρές της ζωής, τις όποιες μικρές χαρές που προσπαθούμε να εντοπίσουμε, προσπαθούμε να κυνηγήσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί ο άνθρωπος για να επιβιώσει έχει ανάγκη από ένα διαφοροποιημένο ποσοστό θετικών ερεθισμών.
0: Α, τώρα μάλιστα.
1: Δηλαδή από κάποιες στιγμές γεμάτες από μικρές έστω χαρές.
0: Αυτά τα θετικά ερεθίσματα, άμα βρεις κάνα δυο, πες μου και εμένα, ναι.
1: Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, α, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: κάνα,
1: ναι,
0: καλή, καμιά, ναι, καλή ταινία, ένα καλό τραγούδι, οκ. Okay, αλλά η καθημερινότητα αυτή μπορεί να σε επηρεάσει σε ένα βαθμό από αυτά τα ωραία, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Κάθε χρόνο που αλλάζει ο χρόνος, κάνουμε μια ευχή και λέμε τι όμορφα που θα ήταν αντί να αλλάξει ο χρόνος, να αλλάξει ο κόσμος.
0: Καλά.
1: Αλλά όλα αυτά αποτελούν ματαιότητες.
0: Σωστά.
1: Τα διατυπώνουμε ως ευχές επί Ματαίου.
0: Σωστά. Πες μου κάτι τώρα επί Ματαίου που είπες.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουμε εκεί στην Ουκρανία, πώς είναι το μέτωπο εκεί, γιατί συνεχίζονται βομβαρδισμοί.
1: Ναι.
0: Το Κίεβο έχει υποστεί αρκετές ζημιές.
1: Το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Και αυτό αποτελεί ένδειξη μια τέτοιας εποχής ότι ίσως αυτή η πρωταθήσα συμφωνία των 28 σημείων, η οποία στην ουσία κατατάσσει την Ουκρανία σε δορυφόρο της Ρωσίας, είναι το αποτέλεσμα ενός εγχειρήματος κάποιου άφρονος ηγέτου, του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θέλησε να παίξει από το 22 το ρόλο του αντιπροσώπου στα δυτικά συμφέροντα,
0: ναι,
1: και για τον οποίο προβλέπω ότι δεν θα έχει καλό τέλος. Ως άνθρωπος αυτό το απέφχομαι. Αλλά η ιστορία, ξέρεις, είναι η νέμεσης, ξέρει να εκδικείται. Μάλλον καλύτερα διορθώνω αυτό που είπα, ξέρει να αποδίδει στο τέλος δικαιοσύνη και να τιμωρεί. Έχουμε περάσει το 1.200.000 νεκρούς. Και πάνω από αυτό το τοπίο της καταστροφής, της λάσπης, της ομίχλης, των χρόνων που φεύγουν, υπάρχει και πλανιέται ένα τεράστιο γιατί. Αναπάντητο όμως παραμένει, διότι η απάντηση κρύβεται κάπου σε εκείνα τα σκοτεινά συρτάρια και στις σκοτεινές αποφάσεις, Μιχάλη μου, αυτών που η απληστία τους έχει γίνει δόγμα και τρόπο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, αριθμοί,
1: αριθμοί που χάνονται, που βαφτίζονται παράπλευρες απώλειες.
0: Αυτά είναι απλά νούμερα.
1: Την έκτασή τους.
0: Ναι. Πες μου λίγο για τα πλήγματα των Ρώσων στην Οδυσσό.
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες για πλήγματα ρωσικά σφοδρότατα κατά ναυτικών στόχων στην Οδυσσό, περιμένω να τα επιβεβαιώσω, γιατί είναι αλληλοσυγκρουόμενες οι πληροφορίες.
0: Αχα.
1: Και επειδή έχουμε να κάνουμε και με ένα πόλεμο πληροφοριών, από τα σοβαρά κέντρα ενημέρωσης έχω λάβει πληροφορίες οι οποίες είναι ασύμβατες μεταξύ τους.
0: Okay.
1: Περιμένω την τελική τους μορφή για να είμαι υπεύθυνος απέναντι στους ακροατές. Σίγουρα είχαμε σφοδρά πλήγματα. Το ότι τόνοι από δυτικό οπλισμό βρίσκονται πλέον στο βυθό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτός ο τίτλος ο οποίος κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτος.
0: Εντάξει.
1: Όπως έπραξα και με το φίλο μου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, όχι ισχυρίστηκε, με ρώτησε βάσει πληροφοριών του αν έχει ξεκινήσει επιστράτευση μαζική στη Ρωσία και του ζήτησα 2-3 μέρες καιρό, όχι για να δω την είδηση, γιατί την είχα δει, απλά για να διασταυρώσω την εγκυρότητά της.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, ας περιμένουμε μια-δυο μέρες για τα σφοβρά πλήγματα, όπως λέμε.
0: Okay.
1: Κάτι το οποίο από τεχνικής απόψεως και στρατιωτικών ικανοτήτων της Ρωσίας δεν είναι απίθανο.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να καταγράφουμε τα γεγονότα όταν αυτά,
0: ναι,
1: και οφείλουμε να το πράττουμε ως εκπομπή, είναι επιβεβαιωμένα, Μιχάλη.
0: Πες μου στα επόμενα 2 λεπτά πριν πάω στο διάλειμμα, γιατί η Ουκρανία δεν απειλείται μόνο από τους Ρώσους εδώ και χρόνια. Τώρα απειλήθηκε, αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ,
1: από το Ιράν.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά ζήτησε συγγνώμη, λέει, η Ουκρανία. Οπότε το Ιράν έκανε πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω. Πιστεύω κανείς δεν το έχει. Δώσε μια... Διαφώτισε μας λίγο.
1: Κοίταξε να δεις. Πράγματι, η είδηση αυτή έχει βάση, διότι σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ματαιώθηκε η ιρανική επίθεση κατά της Ουκρανίας λόγω της συγγνώμης του Κιέβου.
0: Α, είχαμε έτοιμη την επίθεση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Α.
1: Ο Μοχσέ Ρεζάη, στρατιωτικός σύμβουλος ιρανικής ηγεσίας, δήλωσε και μάλιστα στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είχε προετοιμάσει επιθέσεις εναντίον 3 στόχων κρίσιμων στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Και τις ακύρωσε μετά από υποτιθέμενη ουκρανική συγγνώμη.
0: Υποτιθέμενη.
1: Τα σχέδια αυτά θα αποτελούσαν αντίπεινα για το πλήγμα της 25ης Ιουλίου σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
0: Okay, ναι.
1: Κατά το οποίο φέρεται να σκοτώθηκε ένας Ιρανός ναυτικός. Τώρα, επειδή κάποιοι ακροατές μου έχουν αποστείλει ερωτήσεις αν το Ιράν είχε την δυνατότητα να πλήξει την Ουκρανία, ναι, φυσικά τις είχε, διότι ο πρακτικότερος τρόπος θα ήταν με βαλιστικούς πυράβλους μέσω βεληνικούς.
0: Αυτό, βεληνικές, είναι τεράστιο.
1: Ιράν.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση θα ήταν δύσκολη και πολύ επικίνδυνη πολιτικά. Υπάρχουν βαλιστικοί πυραυλοί που φτάνουν τα 2.000 χιλιόμετρα μεταφέροντας τεράστια πολεμική κεφαλή. Σύγχρονες αναλύσεις καταλήγουν ότι αρκετοί ακόμη ιρανικοί πυραυλοί έχουν επαρκή θεωρητική εμβέλεια για την νότια ανατολική και ένα μέρος της κεντρικής Ουκρανίας. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι πολύ πιο απλό.
0: Κλείσε εδώ γιατί έχω 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα.
1: Μπράβο, τόσο θα χρειαστώ. Το Ιράν θα μπορούσε να μεταφέρει πυράβλους, μιχάλια, εκτοξευτές ή προσωπικό σε ρωσικό έδαφος και να επιτεθεί από πολύ μικρότερη απόσταση. Αυτό θα ήταν επιχειρησιακά πολύ πιο εύκολο, αλλά θα απαιτούσε την άμεση εμπλοκή της Ρωσίας.
0: Μα βέβαια. Η οποία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, θεωρώ έτσι.
1: Είπαμε, για την αρκούδα τα έχουμε πει, αδερφέ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δύο-τρία λεπτάκια, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, καθηγητά μου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Βαθαίνει η κρίση στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με μακροσκελή ανακοίνωσή τους. Στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που αποχώρησαν πρόσφατα ασκούν κριτική και υπογραμμίζουν ότι η αποχώρησή τους ήρθε εξαιτίας σοβαρών πολιτικών και οργανωτικών διαφωνιών. Την παρέτησή της από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα καθοδηγητικά όργανά του, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή, γνωστοποίησε η ακαδημαϊκός Μαρία Ρεπούση με επιστολή της στην Κουμουνδούρου, μέσω της οποίας υπογραμμίζει τη διαφωνία της για το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή πήρε ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επί 2,5 χρόνια κρατούσε τον νεκρό του πατέρα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μιστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, συσκευή drone ήταν το άγνωστο αντικείμενο που εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε χθες το βράδυ από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Απόπειρα δολοφονία σε βάρος του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones Vladimir Τσασκούκ σημειώθηκε σήμερα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Εκατερινούπολη της Ρωσίας. Νεκρός είναι ο σωματοφύλακας και οδηγός του, ενώ διευθυντής της αμυντικής εταιρείας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα εάν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Επιπλέον, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε θετική πορεία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία που θα δώσει τέλος στη σύγκρουση των τελευταίων μηνών. Επόμενο πολιτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε από το Μετρόπολη 95,5, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Θα πάμε παρέα έως τις 3. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τη Δέσποινα Τσολάκη, Χειροσύμα, ένα παιδί είμαι και εγώ καθηγητά μου.
1: Είναι η όνειρη.

0: Και εγώ,
1: ναι.
0: Διεκδικώντας το δικαίωμα για τη ζωή.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που το που ακούστηκε από την εκπομπή μας.
1: Το ζήτησαν ακροατές χθες. Το ζήτησαν ακροατές χθες. Εμείς το είχαμε βάλει και πέρσι και πρόπερσι. Θυμάσαι, καθηγητά μου.
0: Πράγματι.
1: Ναι. Και χθες το ζήτησαν τα παιδιά.
0: Αυτά τα παιδιά που συνήθως τα ονομάζουμε ανέστηνα και αλήτες, και είναι τα παιδιά αυτά που ενδιαφέρονται για το αύριο αυτής της ανθρωπότητας, που συνεχίζουν και διεκδικούν, συνεχίζουν και απαιτούν την ειρήνη.
1: Μάλιστα η Δέσποινα Ιτσολάκη και ο Γιάννης ο Κίκος που ανέφερες λίγο πριν έχουν αφιερώσει αυτό το τραγούδι και στα παιδιά της Γάζας, έτσι δηλαδή.
0: Βέβαια και να σου πω ότι τιμήθηκαν από την Ιαπωνία σε ανώτατο επίπεδο, προσκεκλημένοι, τιμήθηκαν με όλες τις προβλεπόμενες τιμές.
1: Ναι.
0: Και ήταν για την Ελλάδα μια διάκριση η οποία δυστυχώς δεν είχε τον αντίκτυπο το δημοσιογράφο.
1: Οι ξένοι το αναγνωρίζουν. Ενημέρωση. Οι ξένοι πάντα αναγνωρίζουν.
0: Ναι, βέβαια. Επομένως, ας τους θαυμάσουμε εμείς που ακόμα περιμένουμε μάταια την ειρήνη.
1: Ναι.
0: Ας τους θαυμάσουμε εμείς.
1: Έχουμε 6-7 λεπτά.
0: Εκείνο που ήθελα, αν μου επιτρέψεις να αναφέρω, γιατί είναι το τελευταίο ερώτημα που μου έχει έρθει μαζικά από ακροατές. Είναι η προειδοποίηση, άκου τώρα τίτλους, προειδοποίηση Πενταγώνου. Δεν επαρκεί ο στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών για την ταυτόχρονη προστασία Ισραήλ και ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αυτό τον τίτλο, του βάζεις ένα κουβά νερό, προσπαθείς να τον καθαρίσεις, προσπαθείς να εκμεύσεις την αλήθεια, προσπαθείς να αναζητήσεις πηγές για να αποσπάσεις το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, την οποία προέβη ο στρατηγός Άλεξος Γκρίνεβιτς, διοικητής της Ευρωπαϊκής Δίκης των Ηνωμένων Πολιτειών και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
1: Θα μπορούσε ποτέ να βγει το Πεντάγωνο να πει κάτι τέτοιο?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Αλήμα.
0: Αυτό θα ήταν ομολογία ελλείμματος ισχύως και κατακαιρματισμός του αμερικανικού στρατιωτικού γοήτρου. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προειδοποίησε ιδιωτικά τον Πεντάγωνο ότι δεν έχει στη διάθεσή του αρκετά διαθέσιμα αντιτορπιλικά για να συνεχίσει απρόσκοπτα την προστασία του Ισραήλ από Ιρανικούς πυράβλους. Ζήτησε ο άνθρωπος ένα ή δύο αντιτορπιλικά και προειδοποίησε ότι χωρίς αυτό θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα.
0: Και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις εφών ετάχθη. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα αντιτορπιλικά Arleigh-Berke με το σύστημα Aegis, πυράβλους αναχέτησης SM-3 και SM-6, την ανάγκη συντήρησης των μονάδων επιφανείας λόγω των συνεχών αναπτύξεων και τον ανταγωνισμό μεταξύ Μέσα Ανατολής, Ευρώπης, Ινδοειρηνικού για τους ίδιους περιορισμένους πόρους. Επίσης ανέφερε στην εισήγησή του και στην έκθεσή του, την οποία υποχρεούτο να συντάξει, ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή ευρύτερη πίεση στα αμερικανικά αποθέματα των Patriot.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνίες πάνω από 3 δις δολάρια για να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή εξαρτημάτων και αναχαιτιστικών πυράβλων. Δηλαδή έχουμε μία παραποίηση της πραγματικότητας. Δεν εκδόθηκε ποτέ δημόσια προειδοποίηση από τον Πεντάγωνο, ουέ και αλίμονο. Και επρόκειτο για αναφερόμενο απόρριτο εσωτερικό υπόμνημα προς το Πεντάγωνο. Έτσι, πρόσεξε πώς διαστραβώνεται.
1: Ναι, ναι, αλίμονο.
0: Και αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί λαοί υποτίθενται εντός εισαγωγικών και στο έλεος των ρωσικών δυνάμεων που είναι έτοιμες να προβούν σε μαζικές επιθέσεις,
1: ναι,
0: κατά ανατολικών χωρών της Ευρώπης.
1: Γνωστές οι τακτικές ορισμένων να περνάνε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που θέλουν.
0: δεν υπόθηκε ποτέ ότι οι ΗΠΑ αδυνατούν.

0: δυνατόν να προστατεύσουν συνολικά τον ΝΑΤΟ.
1: Αλίμον.
0: Έτσι.
1: Έχουμε, έχουμε 2-3 λεπτά. Καλό θα μου να... Δεν θα σου ζητήσω τώρα να μου δώσει σχόλιο για το μαθηματικό γρίφο 80 ετών που ελήθη από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα το αφήσω για το Σάββατο, γιατί είναι θέμα εντυπωσιακό.
0: Ναι, δεν ελήθη να πούμε, μόνο συνέχισε.
1: Πάλι είδες εδώ οι τίτλοι. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει έλυσε μαθηματικό γρίφο 80 ετών.
0: Ναι, και άφησε άναυδο στο
1: ναι, μπράβο και μπράβο, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ωραίο αυτό, άστο. Δώσε μου δύο δηλώσεις, επειδή χτες μιλήσαμε για τους πυροσβέστες μας και για τις πυρκαγιές, για τις δηλώσεις Πορτοσάλτε, αν τις έχεις πάρει στα υπόψη σου, αν τις έχεις στα υπόψη.
0: Ναι, μιλάμε για τις δηλώσεις τις οποίες προέβη ένας απίστευτος τυπάκος.
1: Αχα.
0: Και δεν το παίρνω πίσω, αν θέλει ας μου κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Στον οποίο θέλω να απαντήσω. Κύριε Πρωτοσάλτε, είχατε πει για τους εποχικούς πυροσβέστες ότι αν προσληφθούν όλο το χρόνο, για 6 μήνες απλώς θα περιφέρονται, και είχατε την ασέβεια να το πείτε αυτό στον απόϊχο των θανάτων 5 παλικαριών. Τώρα από αυτούς να είστε σίγουρος ότι δεν θα περιφερθούν ξανά πουθενά.
1: Σαν να τους ονοματοποιεί, σαν να τους χαρακτηρίζετε μπέλιδες.
0: Ακριβώς, ακριβώς Μιχάλη. Δεν θα επιστρέψουν κύριε Πρωτοσάλτε στα σπίτια τους. Δεν θα αγκαλιάσουν ξανά τους ανθρώπους τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς που μάθατε με κάποιες δηλώσεις επέσχυντες να τραβάτε πάνω σας τα φώτα της δημοσιότητας χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, δεν θα ακούσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι πια το ευχαριστώ μιας κοινωνίας που σώθηκε, επειδή εκείνοι τρέξαν προς τη φωτιά την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχαν να σωθούν.
1: Ναι.
0: Οι πυροσβέστες, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν είναι εποχικοί άνθρωποι, ούτε αναλώσιμοι το καλοκαίρι και περιττοί το χειμώνα. Δεν περιφέρονται. Εκπαιδεύονται συνεχώς, προλαμβάνουν, περιπολούν, καθαρίζουν, διασώζουν. Και όταν έρθει η ώρα μπαίνουν μέσα στην πρώτη γραμμή της κόλασης, γνωρίζοντας ότι μπορεί και να μην γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους. Σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται να τους αποκαλέσουμε ήρωες, για να καθαρίσει η δική μας συνείδηση, γιατί εσείς δεν ξέρω αν διαθέτεται από αυτήν. Χρειάζεται να τους αναγνωρίσουμε ως εργαζόμενους με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, με σταθερή εργασία και πραγματική προστασία όσο ακόμα είναι ζωντανοί. Και μία συγγνώμη δεν πρόκειται ποτέ να τους ξαναφέρει πίσω. Θα ήταν όμως το ελάχιστο ίχνος ανθρωπιάς απέναντι σε εκείνους που δεν περιφέρονταν. Σε εκείνους που έμειναν στη θέση τους μέχρι το τέλος. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Πρωτοσάλτε. Η φωτιά δεν γνωρίζει από συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Δεν κοιτάζει το ημερολόγιο για να δει αν τελείωσε η πυρκαγιά. Η κλιματική αλλαγή δεν προσλαμβάνεται για 6 μήνες και δεν απολύεται το Νοέμβριο. Το χειμώνα υπάρχουν πλημμύρες, για τον οποίο αδρανή χειμώνα τον οποίο έχετε υπενιχθεί, υπάρχουν χιλιάδες διασώσεις, σεισμοί, τροχιά, απεγκλωβισμοί, εκπαιδεύσεις, σεισμοί ακόμα και στην Τουρκία, όπου οι ίδιοι οι Τούρκοι χειροκρότησαν και δάκρυσαν με την ελληνική ΕΜΑΚ. Υπάρχουν δάση που πρέπει να προστατευτούν πριν να γίνουν στάχτη.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κι όμως εκείνοι που σηκώνουν στους ώμους τους αυτή την ευθύνη καλούνται κάθε χρόνο να αποδείξουν ξανά το αυτονόητο ότι είναι χρήσιμοι. Να παρακαλάνε για δουλειά, να διαδηλώνουν για το αυτονόητο. Και όταν ζητούν μονιμότητα να ακούν ότι θέλουν να πληρώνονται για να περιφέρονται. Πόση απόσταση χωρίζει άραγε ένα τηλεοπτικό στούντιο από ένα φλεγόμενο δάσος? Αναρωτηθήκατε ποτέ, κύριε Πρωτοσάλτε?
1: Άστον, και πολλά είπαμε. Δεν χρειάζεται να το προχωρήσουμε. Έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις τέτοιες. Έχω αφήσει και άλλα θεματάκια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και για τα χιλιάδες ρομπότ των Ρώσων. Δηλαδή.
0: Των Ουκρανών, θες να πεις.
1: Των Ουκρανών, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν υπάρχουν τέτοια. Θα τα πούμε άλλη.
1: Α, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Τι μας ποτίζουνε, φίλε, με τις ειδήσεις. Τι τρώμε ρε
0: Σιάθανάση. Είναι οχήματα μεταφοράς τραυματιών, οχήματα μεταφοράς υλικού, Χριστέ τα οποία κύριε. Δεν είναι πλήρως αυτόνομα, θα τα πούμε άλλη ώρα.
1: Εντάξει, το Σάββατο υγεία να έχουμε, σε ευχαριστώ και σήμερα για την ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, λοιπόν, προσέξτε τώρα για να μην ξεχνιόμαστε. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Απλή είναι η λύση. Αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 επαναλαμβάνω ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Διότι η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, παιδιά. Ο Ιωάννης ο Λελίδης, ο συνωμοσιολόγος μας, εκτός από συνωμοσιολόγος μας, συνωμοσιολόγος έχει και άλλες πολλές αρετές, ο φίλος μου ο Γιάννης. Τιμήθηκε ότι σαν σήμερα πέθανε η Μέριλιν. Η Μέριλιν είναι μία. Μία και μοναδική. Η Μέριλιν Μονρόε. Για να ακούσουμε ένα κομμάτι εδώ από τον Γιάννη τον Λελίδη αφιερωμένο.

0: Τραγούδι δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου πολέμου μου θυμίζει εσύ. Ε, έτσι είναι. Ναι ρε φίλε, τι ωραίος είσαι ρε μάγκα. Τι κομμάτια και εκείνα. Σαν τη Βέμπο τώρα μου βγήκε ένα πράγμα. Ε, περίπου, εντάξει. Την επόμενη, πώς? Δεν το άκουσα. Αλλά και να το άκου. Ιερόσυλος είμαι, μάλιστα. Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν το άκουσα. Αλλά και να το άκουγα πάλι δεν το, okay, δεν το υιοθετούσα. Αλλά προσέξτε λίγο, το επόμενο μισάρο, το τελευταίο, θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, αύριο κτλ. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαι και πάλι Σαββατοκύριακο γεμάτο εδώ, τα 3 ώρα μας το βράδυ. Μάλλον 9-12 Σάββατο, 5-8 Κυριακή. 99,9% εδώ θα είμαστε Σαββατοκύριακο και πάλι. Απλά θέλω να σας δώσω τώρα δύο εικόνες μέσω ηχητικού μηνύματος. Και αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα σας πω δύο λόγια μετά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο και αφορά στο κύμα παρετήσεων στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Σε μια φάση ισοστρέφειας έρχεται το κόμμα Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακόμη τρεις αποχώρησαν, τρία στελέχη. Και οι δημόσιες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος εντείνουν την κρίση στο εσωτερικό του.
2: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
3: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
2: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για πρόσωπο βαγές. Συστηματικό κόμμα.
4: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δίθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
2: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Ευγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιγμηρή ανάρτηση.
5: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες.
6: Μια δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδία σε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί, με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με ανακοίνωση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
0: Ήταν εκ των βασικών στελεχών ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Δύο αναρτήσεις ιδιαίτερα δυνατές. Βέβαια, έχω και ένα ηχητικό της κυρίας Καριστιανού που αφήνει αρκετά υπονοούμενα για τον κύριο Αυγερινό. Για να ακούσουμε λίγο.
7: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ευνηδιαστήκατε?
7: Όλοι ευνηδιαστήκαμε. Όχι μόνο εγώ. Για αυτή την, με τον τρόπο για τον οποίο έγινε και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί για μένα δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Κυρία Καριστιανού, έχει πολιτικού επίπεδου ικανότητες σε ό,τι αφορά στο λόγο, αλλά η αλήθεια είναι ότι 22, ούτε 1, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 15, 22 στελέχη ξεκινεί ανακοίνωση που υπογράφουν, λίγο πολύ μιλάνε για συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων κτλ. Είχα πει εδώ και πολύ καιρό, δεν βλέπω αυτό το κόμμα κίνημα, αν θέλετε, να παίρνει πάνω από 5% σε εκλογές, που για μένα είναι μεγάλο νούμερο ακόμη και έτσι. Αλλά μας έχει εκπλήξει τόσο πολύ ο λαός μας, ο Έλληνας. Έχουμε πολύ δυνατά παραδείγματα από Άδωνη και όπου θέλετε πάμε μετά, Ζωούλα και τα λοιπά, που ειλικρινά δεν θα εκπλαγώ με οτιδήποτε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Και η κυρία Καριστιανού μιλάει για αρχικό σκοπό και στόχο του κινήματος, δεν έχει αλλάξει και τα λοιπά, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές εσωτερικά το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλά έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, είναι ωραίο θέμα αυτό, ωραίο αυτό αυτή η διαμάχη εσωτερική σε αυτό το κόμμα και πώς θα καταλήξει το πολιτικό πεδίο λίγο πριν τις εκλογές. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Η πρώτη ίσως που με ενδιαφέρει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη Λελίδη, όχι πολιτικά με ενδιαφέρει, ως το οποίο πώς θα εξελιχθεί και τι νούμερα θα πάρει το κάθε κόμμα. Θέλω να δω για μία ακόμη φορά το πώς σκέφτεται ο ελληνικός λαός. Είμαι πολύ, πολύ μα πολύ έτσι, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εσύ, Γιάννη. Τόσο με ενδιαφέρον έχω που πριν γίνουν οι εκλογές 2-3 μέρες θα σου πάρω συνέντευξη εδώ από αυτό το μικρόφωνο να μου δώσεις κατά τη γνώμη σου τα νούμερα που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα μετά τις πρώτες εκλογές. Θα σπάσουμε όλα τα νούμερα, θα σπάσουμε, θα διαλύσουμε όλα, πάμπλουτι θα γίνουμε. Τώρα που είπα πάμπλουτι, μπείτε λίγο στο metrosport.gr για δύο φίλους που ζήτησαν τι ώρα θα γίνει το παιχνίδι της Φέρεντσβάρος με τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες για το Champions League. Η Παναγιώτα Χαλκιά έχει αναρτήσει ήδη εδώ και ένα διάστημα 3-4 ώρες λίγο πριν σε ό,τι αφορά στον ημιτελικό του δεύτερου προκριματικού ομίλου του Champions League για τις γυναίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Βουδαπέστη απέναντι στην Σφέρεντσβάρος στις 5:30. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport HD. Ρίξτε μια ματιά στις πληροφορίες που σας έχει μέσα η Παναγιώτα. Γενικά έχει πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, μετά παίζει με την ηττημένη του άλλου ζευγαριού που θα ακολουθήσει το Σάββατο, μου φαίνεται, για το ποιος θα πάει στο Europa Cup, Europa League, πώς θα λέγεται, μάλλον Europa League για τις γυναίκες. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα... ξέχασα και χθες και την Τρίτη, αλλά σήμερα τουλάχιστον να δώσουμε την... επειδή δεν έβγαινα στο Γιώργο το Γκαστάνη, γιατί ερχόμουν προς τα εδώ αυτές τις δύο μέρες, έβγαινα κανονικά την εκπομπή των παιδιών στο Γιώργο του Μπούς και των παιδιών τις άλλες μέρες, να κάνουμε εδώ ένα ωραίο, μια στοιχηματική πρόταση για σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948, δεν είναι η ΤΣΕΣΚΑ, επαναλαμβάνω, Σόφιας, είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948. 9:30 ώρα το παιχνίδι. Μια ωραία στοιχηματική πρόταση λοιπόν, προσέξτε, είναι το 2-0-3-0 για κάλυψη στο 2-0 το σκορ, και το καλύτερο θα έλεγα, έτσι προσδίδει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, άσος ο Παναθηναϊκός, 2-3 γκολ στο παιχνίδι, no goal, να μην σκοράρει δηλαδή ο Βούλγαρος, και Ραστόντερ σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Καλή είναι η απόδοση, μια χαρά είναι, να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να δούμε πώς θα τα πάει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Είναι κατ' εμέ το ακλόνητο φαβορί. Και δεν αντικατοπτρίζει αυτή την ιδιότητά του ως φαβορί μόνο αυτό το 1,28-1,30 που κυκλοφορεί στον Άσο. Όποιος θέλει να πάρει κάτι παραπάνω μπορεί να παίξει τον Άσο από το ημίχρονο. Ή να κάνει αυτό που είπαμε εμείς τώρα, το bet builder, που δίνει πάνω από 5 απόδοση. Παναλαμβάνω, άσος ο Παναθηναϊκός, 2-3 γκολ, no goal, με Ραστόντερ να σκοράρει σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Και είμαστε μια χαρά. Διάλειμμα θέλει ο Γιάννης Οδηλίδης, του το δίνουμε. Θα ακούσουμε αμέσως μετά το δεύτερο κομμάτι για τη Χειροσήμα, το Enola Gay, που ζήτησαν τα παιδιά χθες στη χθεσινή εκπομπή. Πάμε.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα για ακόμα 25 λεπτά. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90 για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το σημερινό του Παναθηναϊκού, το αυριανό του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζήφκοβιτς και εμείς μαζί γλιτώνουμε τα βαρύτερα. Κατά πάσα πιθανότητα, ο αρχηγός θα είναι για το άλλο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι, στο Βέλγιο. Δύσκολα θα προλάβει τις Πέμπτης, το αυριανό δηλαδή. Αλλά Ζήφκοβιτς είναι αυτός, εντάξει. Αλλά ήταν άσχημη η είδηση αυτή. Πάντως, γι' αυτό λέω, όπως είπα και χθες, μην βιάζεστε ρε παιδιά να βγάλετε συμπεράσματα, ένα μήνα έξω και το λιγότερο κτλ. Εντάξει. Αυτά έρχονται από ορισμένους που πιθανότατα δεν ξέρουν γιατί ομιλούν. 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, εδώ είμαστε.

0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
1: Λέω να την πουλέψω να σου λατσάρω για το αεροδρόμιο κατά η ώρα 6.30.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Αλλά έχει μια κάψα μάγκα έξω, τα πολύ καλά κράτα τα εσύ που είσαι εκεί πέρα και δροσίζεσαι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι με το ποδήλατο και τώρα από το χωριό από εδώ που είμαι λέω για να σκάσω για το αεροδρόμιο και βάλε τώρα τι υδροτήλα θα τραβήξω για αυτό το αλάνι που έρχεται.
0: Δε μασάς, βάλε ένα καπέλο και τελείωσε υπόθεση.
1: Καπέλο, ξέρεις τι καπέλο θέλει, ομπρελάτο, σαν την ομπρέλα.
0: Ας είναι καπέλο, ό,τι να είναι, να μην σου...
1: Τα λατίνα να μας δροσίζουνε, αντί να μας δροσίζουν, τα άλλα μας ζαλίζουν πιο γρήγορα.
0: Να μην σε λούζει ο ήλιος είναι το θέμα, ένα καπέλο απλό να έχεις, να προφυλάσσεσαι.
1: Και αύριο ένα είναι το σύνθημα για να την κάνω.
0: Ναι.
1: Παοκάρα γερά με τσαπουκά. Αυτό είναι σύνθημα του 76-77, Μιχαλιό.
0: Να χαρώ το φίλο μου. Καλά να πας να δώσεις και ένα φιλί στο Γιαννούλη από μένα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Ω κύριε Βασίλη μου, τι κάνετε?
2: Την αγάπη μου σε όλο το κορτήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά και το ίδιο εύχομαι και για σένα. Και...
0: Μια χαρά είμαστε κύριε Βασίλη, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε.
2: Μακάρι. Γιατί άκουσα τον αγαπητό κύριο καθηγητή απογοητευμένο.
0: Ναι, είναι.
2: Όταν ο κύριος με θυμών, ουδής καθημών. Και συμπτωματικά την Κυριακή το Ευαγγέλιο ήταν, ξέρεις, όταν φώναζαν τα 12 θεριά οι μεγάλοι ψαράδες ότι πνιγόμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Τους είχε αφήσει μέσα στη βάρκα μόνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Γη και ουρανός είχαν γίνει ένα. Και ξαφνικά τον είδαν πάνω στο νερό και τους φώναξε. Θαρσείτε. Έχετε δηλαδή θάρρος. Εγώ είμαι.
0: Το θάρρος εμείς που να το βρούμε, κύριε Βασίλη, εμείς τώρα πες μου. Εμείς οι λαοί εννοώ.
2: Όπως το βρήκαν εκείνοι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Σηκώθηκε ο Πέτρος και του είπε, Γιάννη εσύ, γιατί φώναζαν όλοι φάντασμα. Τότε πες με να έρθω πάνω στο νερό και θα έρθω.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει Πέτρος σήμερα, κύριε Βασίλη μου. Να έρθει να μας το πει, να μας ανεβάσει λίγο.
2: Θα μετατραπείς εσύ.
0: Α, μάλιστα.
2: Ξέρεις πόσους έχει τους εναξάρμες αυτή τη στιγμή. 12 εκατομμύρια Αγίους.
0: Μάλιστα.
2: 12 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: 8 εκατομμύρια ήταν πριν θεμελιωθεί η Εκκλησία μετά την πρώτη σύνοδο της Νίκαιας επί Μέγα Κωνσταντινού. Στην αρχαία εποχή, τα 300 χρόνια των Ρωμαίων που τους φάζανε όπως τις συναγρίδες μέσα από το...
0: Ναι. Γήπεδο. Ναι. Το έχετε αναφέρει.
2: Τι ήταν το Ενόλα Γκέ? Ενόλα Γκέ είναι το όνομα του Β'

0: 1952. Εάν δεις τις ιστορικές φωτογραφίες του πληρώματος, θα δεις κάτω από την κοιλιά του σκάφος, ένα B-52 ήτανε, γράφει Enola Gay.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί διάλεξαν το άτομο. Γιατί οι πρώτες ενέργειες γίνανε με το άτομο, ένα ευμετάβλητο πυρήνα που αλλάζει το ατομικό βάρος, ουράνιο 237, 36, 35 και ούτω καθεξής, με τις ιδιότητες που έχει. Και το καινούριο που βάλαν στο Ναγκασάκι ήταν το πλουτόνιο, το οποίο μετατρέπεται πρώτα σε ουράνιο και έπειτα στα υπολείμματά του σε καίσιο.
1: Ναι.
0: Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα όταν έγινε έκρηξη στο Τσέρνομπελ και ανιχνεύτηκε από τους δύο καθηγητές μας τα ποσοστά λόγω της βροχής το 1986 τότε.
1: Ναι.
0: Οι συγκεντρώσεις του καισίου στην Μακεδονία. Και γι' αυτό έχουμε τέτοια ανάπτυξη των καρκίνων, να το θυμάστε.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ναι, Ραψομανίκης Ζερεφός, καθηγητές Πανεπιστημίου και οι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν οι πρώτοι που ειδοποίησαν, προσέξτε, από όλη την Ευρώπη ότι το νέφος έρχεται προς την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έσκασε το Τσέρνομπιλ. Δεν τους έδωσε κανένα σημασία. Τότε μικρή Ελλάδα, είναι ότι ξέρει η Ελλάδα
1: ναι.
0: από αυτά.
1: Ας τους αφήσουμε χωρίς να ξέρουν, δεν χρειάζεται να ξέρουν πολλά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και όλο αυτό το εισπράξαμε. Δυστυχώς, στο είπα και προχθές, ζούμε πάνω σε μια λεπτή ισορροπία τρόμου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
1: Και δεν είναι μόνο τεχνητή, κύριε Βασίλη, έτσι.
0: Υπάρχει, όχι,
1: και, υπάρχει και ο φόβος ορατός από πίσω. Δεν είναι απλά έτσι λόγια.
0: Ακούστε, όταν ιδρύθηκε, το 52 ιδρύθηκε κλείνω, ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Από το 52 λοιπόν μέχρι τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο εδώ στο ραδιόφωνο, οι Αμερικανοί έχουν σε τροχιά στο πρόγραμμα του πολέμου των άστρων.
1: Σωστά.
0: 12 ατομικές βόμβες, η τελευταία είναι 1500 φορές πιο ισχυρή από την πρώτη που ρίξανε στη Χειροσίμα.
1: Πω. 1500 φορές.
0: Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Η οποία σκότωσε στη Χειροσίμα 70.000 άτομα ακαριαία, ξέχωρα το τι ακολούθησε μετά.
0: Δεν σκότωσε, το εξαφάνισε.
1: Ναι, ναι, ναι, διαλύθηκε.
0: Υπάρχει μια έκδοση, τα φοβερά ντοκουμέντα. Είναι μια ιστορική έκδοση για τα μεγάλα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ανατρέξτε και μέσα.
1: Okay.
0: Πιστεύω να έχουν ψηφοποιηθεί, ούτως ώστε να τα βρείτε στο διαδίκτυο.
1: Μακάρι.
0: Δείτε στη ρήψη. Δείτε ο άνθρωπος που επισκέβαζε την σκεπή του και είναι το αποτύπωμα επάνω στο σπίτι στη Σκάλα, τον εξαφάνισε και τον έκανε ιχνογραφία.
1: Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα
0: την
1: πολύ για τη συμμετοχή.
0: Αγάπη μου να έχετε αύριο, χρόνια πολλά στην Ευμορφία και το Σωτήρι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι του Σωτήρος.
1: Βεβαίως.
0: Την αγάπη μου να έχετε εσείς και η οικογένειά σας.
1: Όλοι μας, καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Yeah. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, από Κοζάνη περνώ.
1: Γεια σου φίλε μου.
2: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Έχουμε μιλήσει προχθές.
1: Ωραία.
2: Τι κάνεις, καλά?
1: Μια χαρά.
2: Α, καλά, πολύ καλά. Τι θα λέγα, άκουσα κάτι που είπες για τον Ζίκοβιτς και δεν άκουσα ακριβώς, ήμουν πιο νωρίτερα μέσα.
1: Επειδή τραυματίστηκε χθες και περιμέναμε σήμερα να δούμε πόσο θα απουσιάσει. Γιατί χθες λέγανε για κάποιοι φίλοι βέβαια, όχι από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Ότι θα είχε αργήσει να επιστρέψει, θα αργούσε να επιστρέψει. Κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο μάτς θα είναι, ίσως προλάβει το αυριανό, αλλά δύσκολα βέβαια. Θα δούμε.
2: Απόλυα μεγάλη είναι.
1: Βέβαια είναι. Ο αρχηγός είναι.
2: Απόλυα είναι, 100%. Ο Γιαννούλης πότε θα έρθει?
1: Σήμερα το απόγευμα 6.30 ή 7.30 μου είπαν τα παιδιά.
2: Αυτή είναι καλή μεταγραφή, φίλε.
1: Όλες είναι. Και του Γιαννούλη φυσικά είναι.
2: Είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές, νομίζω.
1: Ναι, ναι, αλίμονο.
2: Γιατί είναι και δικός μας, κατάλαβα.
1: Αν όχι καλύτερη, γι' αυτό ακριβώς. Είναι και Ελληνόπουλο, είναι δικός μας, ξέρει τα πάντα.
2: Και αυτός ο Γάλλος λένε ότι είναι καλός, έτσι ακούω.
1: Καλά λόγια λένε, θα τον δούμε και στο γήπεδο αυτόν. Τον Γιαννούλη τον ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά.
2: Έγινε, χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Καλώς τον.
3: Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Μιχάλης, σκέτο. Παρακαλώ.
3: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τον κύριο καθηγητή ανοίξατε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση γύρω από την Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Θέλω λοιπόν τον κύριο καθηγητή, που είναι πολύ σοφός ο άνθρωπος,
1: ναι,
3: να μου πει κάτι. Οπωσδήποτε όλοι ξέρουμε ότι...

0: έχει καταστραφεί η Ουκρανία. Εγώ ρωτώ, αυτοί οι άνθρωποι εκεί οι οποίοι καταστραφήκαν δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο που τους κυβερνάει να το σκοτώσουνε για να μην γίνει ο πόλεμος?
1: Το ίδιο ερώτημα είχαν και πάρα πολλοί Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και όχι μόνο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσαν να τον βγάλουν από τη μέση για να τον σκοτώσουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό εννοώ.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Αν το σκοτώνανε, θα ήταν ακόμη πιο καλά. Γιατί θα ήταν πιο...
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει δυστυχώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και ακόμα εκεί είναι. Αλλά μην λέμε τέτοια στον αέρα, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε σε δύσκολη θέση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλώς τον.
2: Έλα, Μιχάλη, μ' ακούς?
1: Πεντακάθαρα,
2: λοιπόν. Είμαι ο πατικός γιατρός από την Καβάλα, παίρνω τηλέφωνο. Βγαίνω και δες φορές στον Καμόρα τον Πασχάλη.
1: Καλώς τον. Καλώς την Καβάλα.
2: Καλώς σε βρήκα, Μιχάλη. Λοιπόν, για μας, μετά το Τσέρνομπιλ, υπάρχει μια κλασική εικόνα που βγαίνει. Αν μας πει κάποιος ότι πονοκέφαλος ή γενικότερα πόνι ή γενικότερα μια κατάσταση όπου δεν είμαι καλά, αλλά όταν βγω στον ήλιο, καρσί στον ήλιο που λέμε στις Σέρες, έτσι, καρσί απέναντι στον ήλιο, τότε βελτιώνομαι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τότε ρωτάμε...
1: Όταν παίρνεις ήλιο,
2: πού ήσουν?
1: Όταν παίρνεις ήλιο.
2: Ναι, βγαίνεις στον ήλιο έξω,
1: ναι,
2: πονοκέφαλος για να βγεις
1: και
2: στον ήλιο και να καλυτερέψεις. Είναι παράδοξο αυτό.
1: Τι λες? Κι
2: όμως συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την κάκωση λόγω του Τσέρνομπιλ. Και τότε ρωτάμε, επί Τσέρνομπιλ, πού ήσουν? Τι ηλικία ήσουν?
1: Μάλιστα.
2: Και τι έκανες τότε?
1: Μάλιστα.
2: Άμα σου πει ότι έβγαινα στον ήλιο και θεραπευόμουν, το φάρμακο εκεί βγαίνει από το Τσέρνομπιλ και
1: μάλιστα
2: λέγεται στρόντιουμ. Στρόντιουμ καρμπόνικουμ ή σουλφούρικουμ ή μουριάτικουμ, ανάλογα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχουμε σώσει ζωές έτσι.
1: Ωραία λεπτομέρεια αυτή.
2: Εντομότατες.
1: Ωραία λεπτομέρεια αυτή, ναι.
2: Πολύ σημαντική και έχουμε δει πολλά τέτοια. Δηλαδή είναι κάτι παράδοξο.
1: Ναι.
2: Όταν κάποιος πονάει στο κεφάλι, άμα βγει έξω στον ήλιο, είναι χειρότερο συνήθως.
1: Μάλιστα. Έλατε. Ναι, όντως. Πολύ. Φοβερό. Αυτά.
2: Αυτά, Μιχάλη.
1: Σε ευχαριστώ. Να προσέξεις την Καβάλα και την Πέραμο και εκεί τους αμόλοφους.
2: Άντε να σε δούμε από εδώ.
1: Θα προσπαθήσω και αυτό το χρόνο να έρθω, ναι.
2: Άμα έρθει να αναζητήσει, εντάξει.
1: Παρακαλώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Για τόσο την Καβάλα. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Κύριε Μιχάλη.
1: Μιχάλη Σκέτο.
0: Ναι, Μιχάλη Σκέτο.
1: Έλα.
0: Θα τον παρακαλούσα τον κύριο καθηγητή το Σαββατοκύριακο να το κουτσομπολέψει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι που αφοράει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά όλο τον κόσμο. Οι εξαγωγές τους είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Γι' αυτό και τα ενδιαφέροντα εντός εισαγωγικών των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων είναι τόσο έντονα. Γιατί παλεύουν, νομίζετε? Το έχει αναφέρει ο καθηγητής αυτός.
0: Η Ευρώπη πάντως έχει τα σφάλματά της.
1: Φυσικά και τα έχει, όχι απλά τα έχει, τα παραέχει.
0: Βέβαια. Δεν βοηθήσανε για να μην γινόταν ο πόλεμος. Και σας λέω ότι αν η κυρία Μέρκελ ήταν στην εξουσία, ο πόλεμος αυτός δεν θα γινόταν.
1: Λέτε?
0: Βεβαίως.
1: Δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Φίλοι με τον Πούτιν. Είναι φίλοι.
1: Δεν ξέρω γιατί θα ερχόταν σε αντίθεση με Αμερικάνους, Γάλλους και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
0: Θα ερχόταν γιατί θα πήγαινε και τον Αμερικάνο, θα το συναντούσε στην Αμερική και θα τελείωνε ο πόλεμος. Δεν θα γινόταν καθόλου πόλεμος.
1: Ο πόλεμος είναι ενδιαφέροντα πολλών. Οπότε ειδικά των Αμερικάνων δεν πιστεύω ότι θα έκαναν πίσω οι Αμερικάνοι εξαιτίας μιας Μέρκελ. Ευχαριστώ για την παρένθεση αυτή. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
3: Καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω αν άσχετο το τηλεφώνημά μου. Άκουσα τον κύριο λίγο που μίλησε για το Τσέρνομπιλ.
1: Ναι.
3: Είχατε συζήτηση επί αυτού, γιατί άνοιξα αργά σήμερα το ραδιόφωνο.
1: Όχι, για την ατομική βόμβα κυρίως, αλλά μετά αντιλαμβάνεις το ένα θέμα φέρνει πίσω το άλλο.
3: Ωραία. Εγώ είμαι το 89 γεννημένος, ναι, είμαι 36 χρονών τώρα.
1: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας ανοίξει λίγο χαζή, απλά οι απόψεις δίστανται και μήπως κάποιος γιατρός ξέρει, κάποιος ιστορικός ή οτιδήποτε άλλο, ή ο κύριος καθηγητής που ακούγαμε πριν.
1: Ναι.
3: Όταν γεννήθηκα εγώ το 89, γράφτηκα τότε και στα περιοδικά των ιατρών σαν πρώτη περίπτωση μερικής αναστροφής σπλάχνων. Δηλαδή στην ουσία όλα μέσα μου είναι ανάποδα εκτός από την καρδιά. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν φυσιολογικά. Οι τότε γιατροί είχαν πει...
1: Εσύ έχεις αυτό το σύμπτωμα?
3: Ποιο σύμπτωμα? Όχι.
1: Α, μπράβο. Γιατί είναι πολύ ελάχιστη, ελάχιστη κυριολεξία αυτοί που έχουν τέτοιο σύμπτωμα. Οπότε μάλλον δεν ισχύει. Μάλλον.
3: Ναι. Και είχαν πει στη μητέρα μου τότε ότι επειδή πολλά παιδιά είχαν γεννηθεί, ας πούμε, με διπλά κεφάλια, καρδιές ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι επηρεασμένη η εγκυμοσύνη της, ας πούμε, από αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ταξιδέψει προς τα εκεί ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μην ακούς τον καθέναν τι λέει, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να υπάρχει βάση, αλλά η βάση αυτή, επαναλαμβάνω, δεν έχει αναφερθεί ως τώρα. Δεν έχουν αναφερθεί γεγονότα σε τέτοιο επίπεδο, απέναντίας μάλιστα, ώστε να ανησυχεί κάποιος σαν και σένα κιόλας, το 89 γεννηθείς.
3: Ναι. Ωραία.
1: Θα το αναφέρω πάντως το Σάββατο αυτό.
3: Ναι, με τέπειτα που μίλησα, απλά μιλήσανε για τα γεννητικό υλικό, ότι έχασε ένα λάθος.
1: Αυτές οι ιατρικές αναφορές είναι πολλοί που προσπαθούν να βγάλουν κάποιο όνομα προς τα έξω. Αυτές οι ιατρικές αναφορές σε τέτοια θέματα κυρίως είναι σοβαρού επίπεδου. Θα έπρεπε να προσέχουν λίγο περισσότερο το τι λένε, τι γράφουν, τι ισχυρίζονται κτλ.
3: Ναι, να είστε καλά.
1: Εσείς. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαθιά ακούγεσαι.
4: Ναι, μ' ακούς.
1: Βαθιά ακόμα. Κάνε λίγο μια προσπάθεια, παίρνω τον επόμενο και επιστρέφουμε σε σένα μετά από δύο ακόμη. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Έχω να πω το εξής.
1: Ακούμε.
4: Η Μέρκελ, τελευταία, πριν καιρό, τόσο τώρα, είχε εμφανιστεί δημόσια και δήλωσε τα εξής. Αυτό που κάνατε με τη Ρωσία ήταν μεγάλο σφάλμα και δεν έπρεπε να έχετε άλλες διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία.
1: Βεβαίως.
4: Γιατί από τη Ρωσία βλέπουμε καλό, δεν βλέπουμε κακό.
1: Ναι, το ότι ήταν...
4: Αυτά είναι επίσημα δηλωμένα.
1: Ναι, δεν λέω όχι. Το ότι ήταν, πώς να το πω τώρα, φιλικά προσκύμενη προς τη Ρωσία, δεν πάει να πει ότι θα απέτρεπε τον πόλεμο, έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Όχι, δεν ήταν προσκύμενη, όχι. Η γυναίκα ήταν πολιτικός σε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχει άλλα κουσούρια, αλλά εδώ για το συμφέρον της Ευρώπης βγήκε και το είπε.
1: Ναι, καλά έκανε και το είπε. Και καλά έκανε και το είπε. Αλλά θα άλλαζε τη ροή της ιστορίας, πολύ δύσκολο το κόβω. Ειδικά με την Αμερική απέναντί της. Η Αμερική είχε άλλα συμφέροντα ξέχωρα από αυτά της Μέρκελ.
4: Ναι, εδώ παιχτήκαν παιχνίδια βρώμικα. Και ο άλλος.
1: Σίγουρα, μα γι' αυτό το λέμε. Σίγουρα.
4: Ανθρώπους που πήγαν στο λαιμό του.
1: Okay, ευχαριστώ γιατί έχετε μιλήσει ήδη δύο φορές. Να πάμε στους τελευταίους δύο. Όχι άλλοι, παιδιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλώς τον.
5: Πάλι ο Γιώργος, ο γιατρός από την Καβάλα, ο παθητικός.
1: Ναι, καλώς τον.
5: Πάνω στο προηγούμενο, ο πιο προηγούμενος ομιλητής που ήταν,
1: ναι,
5: ρώτησε κάτι. Εμείς όταν παρουσιάζεται ένα περιστατικό, τώρα ας πούμε με τον COVID θα πω, και λέω ότι έχω αυτό, το ρωτάμε, έκανες τα εμβόλια, αν πει τα έκανα, αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση στο ιστορικό και λέμε ότι αυτό επηρεάστηκε από το COVID. Το ίδιο πράγμα γινόταν τότε το 86 με το Τσερνομπίλ. Λέγαμε λοιπόν τότε, άμα παρουσιάζονταν ένα πρόβλημα, λέγαμε επί Τσερνομπίλ, και σήμερα το λέμε αυτό, έτρωγες πράσινα λαχανικά.
1: Ναι, αντιληπτό. Είναι η βάση, βάση δεδομένων είναι αυτή, εννοείται.
5: Ναι, ναι, τότε απαγορεύονταν να τρώμε πράσινα λαχανικά.
1: Φυσικά.
5: Ακούς.
1: Φυσικά, αυτονόητο.
5: Πράσινα λαχανικά, να τρώμε φρέσκο γάλα, όλοι τρώγαμε, όχι παστηριωμένο, αυτό που είναι... πώς το λένε γάμο το
1: παστεριωμένο, καλά
5: αυτό
1: το λένε,
5: είναι long life, λοιπόν,
1: το long life, ναι.
5: Ρωτούσαμε το αποστηρωμένο,
1: ναι.
5: Ρωτούσαμε λοιπόν τότε τι έκανες επί Τσερνομπίλ, πρόσεχες, δεν πρόσεχα, κατευθείαν οι ερωτήσεις πηγαίνανε στο αν επηρεάστηκε αυτός από το Τσερνομπίλ.
1: Βέβαια, μα φυσιολογικό είναι αυτό.
5: Υπάρχουν ερωτήσεις που κάνουμε στο ιστορικό.
1: Βέβαια φυσιολογικό είναι, βάσει δεδομένων, από κάπου αρχίζεις να το ψάξεις το θέμα. Από κάπου αρχίζεις να το ψάξεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι βασικές για να αρχίσεις να ψάχνεις και να δημιουργήσεις το ιστορικό του ασθενή.
5: Ακόμα και Πάρκινσον μετά το Τσερνομπίλ και όπως και μετά από το COVID-19. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας. Είναι η απαρχή.
1: Σωστά.
5: Να είστε καλά, Μιχάλη.
1: Να είστε καλά, φιλιά στην Καβάλα. Yeah. Τελευταίος, γιατί έχουμε να ακούσουμε και το κομμάτι μας. Καλησπέρα.
6: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
6: Ποιος, εγώ είμαι.
1: Ναι, αλλά κλείσε το. Από πού μιλάς, από το πηγάδι?
6: Τώρα με ακούς?
1: Έλα, μπράβο. Έλα τώρα, είσαι δίπλα μου. Έλα.
6: Ήμουνα 22 χρονών.
1: Ναι.
6: Όταν πήγα στην Οδυσσό.
1: Ναι.
6: Έκανα τουρισμό, είχα φορείο τουριστικό και πήγα τον κόσμο. Κάτσαμε, κάναμε ένα γύρο της, εκεί τα Βαλκάνια, γύρω στις 10 μέρες. Έχει συμβεί το συμβάν τότε, αλλά δεν ξέραμε τίποτα, δεν βλέπαμε τίποτα. Και μόλις φτάνω στον Προμαχώνα, μου λένε από πού έρχεστε. Λέω από Κίεβο. Να δείτε μια κινητοποίηση που έγινε. Λέω
1: βέβαια.
6: Τι έγινε, παιδιά? Δεν
1: βέβαια.
6: Πήρατε, λέει, μυρωδιά, τίποτα? Όχι, λέω, τίποτα. Μας βάλουν στην άκρη, έναν μας περάσανε με το πιστόλι από το λαιμό, το μηχάνημα.
1: Μάλιστα.
6: Στο μόνο σημείο που βρήκανε, στο μόνο σημείο που βρήκανε σφάλμα ήταν στο φίλτρο αέρος του λεωφορείου.
1: Αχα.
6: Λέει, σε παρακαλώ να το πετάξεις.
1: Πέταξε
6: με
1: το
6: αέρα.
1: Μάλιστα.
6: Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν, εκεί πέρα δεν πήρε κανένας μυρωδιά.
1: Ναι.
6: Προς Νορβηγία είχε φύγει ο αέρας.
1: Αχα.
6: Ναι. Και από τότε φυσικά είμαι 70 χρόνια τώρα. Περάσαν τα χρόνια όλα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Γιατί περάσανε καμιά 40 χρόνια από τότε. Τόσο περίπου πρέπει να έχουμε.
6: Ακριβώς.
1: 86 δεν ήταν, ναι.
6: Ναι, ακριβώς.
1: Μπράβο σου, έτσι σε θέλω και δυνατή φωνή. Ούτε για 55 δεν σε έκανα. Είσαι ωραίος.
6: Ταλικέρης είμαι, στον Πειραιά είμαι τώρα.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Είσαι ωραίος.
6: Είμαι στον Πειραιά.
1: Να χαρώ, μη λες Πειραιά εδώ, δεν μας συμφέρει ποτέ.
6: Είμαι στον Πειραιά, όχι. Έρχομαι, Τούμπα, του Μπιώτη είμαι.
1: Ναι, βρε, πλάκα κάνω.
6: Αγία Μαρίνα.
1: Ναι.
6: Πάω και έρχομαι.
1: Ναι.
6: Γεια σου, φίλε μου.
1: Να σε καλά, καλά ταξίδια να κάνεις.
6: Γεια.
1: Να σε καλά, τα φιλιά μου, να σε καλά, να προσέχεις. Λοιπόν. Για το φίλο τον Ηλία, ένα λεπτό. 5,5 πρέπει να είναι. Ναι, 5,5 ώρα στη Βουδαπέστη, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ για τα κορίτσια. Το Champions League. Αν νικήσει, πάει τελικό για να μπει στους ομίλους. Αν χάσει, θα παίξει με τον άλλο ηττημένο του άλλου ζευγαριού. Μετά τα κορίτσια για να δουν, θα πάνε στο δεύτερο τάξη, δεύτερη τάξη διοργάνωση. Αυτά από εμένα. Θα ακούσουμε. Πόση ώρα θέλεις για το κομμάτι, το Zombies? Έχεις ακόμα? Τι λεπτό. Okay. Λοιπόν, προσέξτε. Σας έχω για το Σάββατο επίσης, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε πολλά τώρα. Στην Πάτρα υπάρχει μία έκρηξη σε ό,τι αφορά στην έκδοση διαβατηρίων. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιάννη, φαντάζεσαι κάποιο λόγο? Για τις ταυτότητες? Και στην Τούμπα? Ναι, αλλά στην Πάτρα λέει έχει πάνω από 3.000, ρε φίλε. Μέσα σε ένα μήνα, ούτε ένα μήνα. Ναι. Άντε ρε εσύ. Ωραία. Προσέξτε λίγο το θέμα με τις νέες ταυτότητες. Θα βγάλει θέμα ο Γιάννης ο συνωμοσιολόγος σε λίγο για τις νέες ταυτότητες. Αν γράψει ο Γιάννης ένα βιβλίο με τα συνωμοσιολογικά του, δεν θα χρειάζεται να κάνει χοληψία, ούτε να δουλεύει για τίποτα για τα επόμενα 180 χρόνια, παιδιά. Θα γίνει πλούσιος μέσα ένα μήνα. Αλλά λέμε τώρα. Ωραίο θεματάκι είναι αυτό. Είναι θεματάκι με τις ταυτότητες. Ψαχτείτε γενικά με τις ταυτότητες. Και με τα διαβατήρια. Μπορεί να μην μπορείτε να ταξιδέψετε, αλλά μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να βγάλετε την κανονική ταυτότητα, έτσι. Οπότε δείτε το λίγο. Και έχουμε και για το πλαστικό δίπλωμα οδήγησης επίσης που καταργείται, το χαρτί κτλ. Θα τα πούμε το Σάββατο, Σάββατο-Κύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και τον Γιάννη Τολελίδη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα μας στη γραμματεία. Συνέχεια με τα παιδιά εδώ, με την Τάνια Δήμου και όχι μόνο. Καλησπέρα σε όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Την καλησπέρα μου σε όλους, την καλησπέρα μου στην Τάνια Δήμου που είναι εξ αριστερών μου, την καλησπέρα μου στο Θανάση Λελίδη που θα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και ο Θανάση Λελίδη.
0: Το γιο, το Λελίδη. Θανάση Πολίτη, έβαλα το Θανάση Πολίτη με τον Γιάννη Λελίδη. Κώστα Χατζηγεωργίου έχουμε production, Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία θα μας βοηθήσει και σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τανιά ή όχι?
1: Βέβαια θα μας βοηθήσει.
0: Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι η Μαρία Λάμπρου.
1: Ακριβώς. Μια χαρά τα λες.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε γεμάτη έτσι, επικαιρότητα, αρκετά θέματα.
1: Αφού έχουμε αγώνες, έχουμε μεταγραφές. Από όλα έχει.
0: Έχουμε live συνέντευξη τύπου, την οποία θα, και θα ακούσουμε βεβαίως. Θα συνδεθούμε. Για να ακούσουμε τα όσα θα πει ο Αλέσιο Λύση, θα έχουμε και τον Χάρη Μανουηλίδη, ο οποίος θα είναι παρόν και στη συνέντευξη τύπου αλλά και στην προπόνηση, αλλά και λίγο αργότερα στην άφηξη του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία Τάνια είναι προγραμματισμένη για τις 7 παρα 10. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο έτσι θα.
1: Αρκεί να μην έχει καθυστέρηση, ναι, ξέρεις, γιατί τώρα καλοκαιρινή περίοδος πάντα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Ας ελπίσουμε ότι θα το προλάβουμε πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας.
0: Και ο Λουσέ, από ό,τι είδα, πρέπει να έβγει σε καμιά ώρα. Από τις 6 που
1: εντάξει,
0: ήταν.
1: Πάντα υπάρχει αυτό, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Βάλε και εδώ να δούμε το παιχνίδι, γιατί 5.30 ώρα έτσι παίζουν και τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Με ποιον παίζουν, Τάνια, θυμάσαι?
1: Βέβαια, Φερεντσβάρος. Καλά το λέω.
0: Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος, Ουγγαρία, ναι. Champions League, έτσι, μετά την πρόκριση στα μάτς που έγιναν στην Βέρεια, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στον θεσμό. Πριν από λίγο, Τάνια, έχουμε και ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Από ό,τι είδα πρόκειται για παιδιά έτσι στο μέλλον με επένδυση, νεαρά παιδιά, άρα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αυτό, ξέρεις, το μοτίβο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα του παρόντος, έχει να κάνει και με την ομάδα του μέλλοντος, έτσι. Δηλαδή κοιτάει και το μέλλον πέρα από το προπονητικό κέντρο, πέρα από τη συνεργασία με την Ακαδημία 10 η οποία έχει επισημοποιηθεί. Αρχίζει και αποκτά πλέον και νεαρά παιδιά. Ο 16χρονος Γιάννης Σπανός και ο 15χρονος Γιώργος Χαραλαμπίδης, διεθνής με την Εθνική Ομάδα των Παιδών, είναι επίσημα μέλη της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και ανακοίνωση την αναφέρω τώρα,
1: είναι
0: γιατί βγήκε
1: τα δύο
0: πριν από
1: παιδιά
0: λίγα
1: που συζητούσαμε, ο Γιάννης ο Σπανός από τις Αίρες.
0: Ακριβώς.
1: Θες που δώσαμε.
0: Άρα, Τάνια, έχουμε 5.30 ώρα τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. 5.30 ώρα ξεκινά το μάτς της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ. Έχουμε 7 παρα 10 την άφηξη Γιαννούλη. 9.30 το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 υπό το βλέμμα του Λιβάη Γκαρσία. Έτσι, παρά τα όσα είχε δηλώσει πριν από καιρό ο Λιβάη Γκαρσία, που είχα έτσι αλλιεύσει στο διαδίκτυο ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω για άλλη ομάδα στην Ελλάδα εκτός από την ΑΕΚ, αυτό δεν έγινε τελικά, γιατί ο Παναθηναϊκός χθες αργά το βράδυ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λιβάη
1: Γκαρσία. Και ο λόγος που το ανακοίνωσε και επίσπευσε τη μεταγραφή ήταν φυσικά για να μπορέσει να δηλωθεί ο παίκτης.
0: Άμα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ και ακόμα καλύτερος, φυσικά αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε βεβαίως κατά πόσο.
1: Σε τι κατάσταση θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι.
1: Η τελευταία του χρονιά θυμάσαι στην ΑΕΚ πώς ήταν.
0: Ναι. Θα πάρουμε και ρεπορτάζ από Άρη με Ράφα Μύρ, έτσι, ο οποίος έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Άρη. Σίγουρα μια πολύ καλή ποιοτική μεταγραφή. Εγώ δεν κοιτάω τώρα το background και τα όσα έτσι έχουν να κάνουν με τον παίχτη στην προσωπική του ζωή. Εγώ κοιτάω, ας πούμε, τον παίχτη σαν προσωπικό, σαν αγωνιστική συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. Πολύ καλή μεταγραφή. Το θέμα είναι βεβαίως να μετουσιωθεί και σε πράξη αυτό, Τάνια, γιατί πολλές φορές έχουν έρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να εγκλιματιστούν, δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν και δεν μπόρεσαν να προσφέρουν αυτά τα οποία έπρεπε και θα μπορούσαν να προσφέρουν με βάση και το όνομά τους και το βιογραφικό.

0: η ομάδα του μπορεί να πάρει ένα τίτλο.
1: Και όσον αφορά τον διεθνή χώρο Τάνια, επειδή όμως είναι ένα όνομα το οποίο το ξέρουν όλοι και σίγουρα κάνει αίσθηση. Αίσθηση για μένα δεν κάνει, επειδή βρίσκεται πλέον στη δύση της καριέρας του. Αντί να πάει, ας πούμε, Ηνωμένες Πολιτείες, να πάει Σαουδική Αραβία, προτίμησε να πάει η Τουρκία, γιατί πολλοί παίχτες, το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά είχα κάνει και ένα σχετικό θέμα. Πολλοί παίχτες έχουν επιλέξει, έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν την καριέρα τους στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Βεβαίως, κυρίως έτσι στις τρεις ομάδες τις μεγάλες. Αναφέρομαι στη Φενέρ, στη Γαλατά και στην Μπεσίκτας, αλλά και η Τραμπζονσπόρ είναι η ομάδα με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα ο Σιώπης με τον Μπακασέτα. Είναι λοιπόν η ομάδα η Τραμπζόν που απέκτησε τον Μοχάμεντ Σαλάχ, είναι πλέον επίσημο, είναι ένα θέμα στη διεθνή επικαιρότητα που έχει κάνει έτσι το γύρο της Ευρώπης και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, ο Αιγύπτιος έχει κάνει καλή καριέρα, Τάνια, έτσι, με Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, τώρα και για τον Σαλάχ, το να πάει να ζήσει στην Τουρκία δεν είναι και
1: μεγάλη διαφορά,
0: μεγάλη
1: λες,
0: διαφορά, βέβαια.
1: Επειδή είναι Αιγύπτιος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το λες για θρησκείες και τέτοια,
0: Γενικότερα για όλα. Εντάξει, και μην ξεχνάς ότι η Τουρκία πλέον τώρα, ειδικά ο Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός για ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: για να παραμείνουν.
1: Και τον επιλέγουν πλέον, Τάνια, πάρα πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βεβαίως οι περισσότεροι.
0: Και παίρνουν και πολλά χρήματα.
1: Έτσι, και παίρνουν είναι και πολλά χρήματα. Λες, παίρνουν πολλά χρήματα. Είναι και η υποδοχή του κόσμου που θυμίζει Ελλάδα, ξέρεις, αεροδρόμιο, αυτά, οπαδοί, πυρσί, συνθήματα και αυτά. Είναι και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Πολλοί κόσμοι στις περισσότερες ομάδες. Είναι ένα από τα πρωταθλήματα που βάζει λεφτά. Έτσι, από ό,τι
0: και ενδιαφέρον, έτσι. Δεν είναι εύκολο το τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, γιατί και εκεί υπάρχουν 3-4 καλές, δυνατές, ισχυρές ομάδες. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε πρωτίστως στην κουβέντα μας και πριν πάμε φυσικά στη συνέντευξη τύπου και τον Χάρη Μανουλίδη, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση.
0: Τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟ.
1: Σωστό, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει αυτή η μεταγραφή.
1: Θα πάμε Κατερίνη, Τάνια, σε έναν από τους προπονητές που έχουν δουλέψει μαζί του. Μάλιστα, ο Γιώργος Καμπερίδης ήταν μαζί του στον Βατανιακό και στον Πιερικό με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε, για 7 ολόκληρα χρόνια ήταν κοντά του και στην ατομική εκγύμναση του Δημήτρη Γιαννούλη. Κόλτς, τι κάνεις, Γιώργος Καμπερίδης στη γραμμή.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, παιδιά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και εσάς και τους ακροατές και στο Μετρόπολης και τον τρόπο που λειτουργείτε και αυτό που παρέχετε είναι πολύ ευχάριστο και πολύ αξιόλογο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι και δικό σας έργο, δηλαδή, η παρουσία του Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι, και γενικότερα η φυσική του κατάσταση, η εκγύμνασή του.
1: Και μάλιστα πρέπει να είστε coach και από τους ανθρώπους, τους προπονητές που τον είχαν πάει στις πτέρυγες, έτσι.
2: Ναι, θα σας πω, αυτά που θα πω θα είναι κάτι πολύ σημαντικά και για τα νέα παιδιά που ακούνε και θέλουν να κάνουν μια αξιόλογη πορεία στον χώρο του ποδοσφαιρού, ο οποίος πλέον είναι πολύ ανταγωνιστικός. Καταρχήν, αν ρωτήσετε τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, θα σας πει τον τρόπο που δούλεψε για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο βγήκε μέσα από σκληρή δουλειά, γιατί το ταλέντο αναπτύσσεται μέσα από την αλάνα, μέσα από την αυλή του σχολείου, μέσα από το δρόμο, το δρόμο της γειτονιάς, εκεί γίνεται το ταλέντο, αλλά η αξιοποίηση του ταλέντου και η βελτίωσή του γίνεται μέσα από τα προγράμματα ατομικής βελτίωσης και την εξτρά προπόνηση που θα ακολουθήσει το παιδί, την εξειδίκευση που έχει σχέση με τη θέση του κτλ. Επειδή όλο αυτό το διάστημα άκουγα πολλούς προπονητές που τον είχαν τον Δημήτρη τον Γιαννούλη και παιδιά τα οποία μιλήσαν για τον Δημήτρη, όμως δεν ακούστηκαν σημαντικά πράγματα για τον Δημήτρη.
0: Για πείτε μας, γι' αυτό σας καλέσαμε.
2: Θέλω να πω 5 πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καταρχάς, ο Δημήτρης αυτό που έκανε είναι ένας άθλος και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα παιδιά. Θα σας πω μόνο ότι...
1: Άθλος, το άθλος είναι έτσι, ναι. Δυνατή έκφραση.
2: Ναι, είναι έκφραση γιατί όντως ο Δημήτρης έχει κάνει έναν ποδοσφαιρικό άθλο. Είναι ένα παιδί το οποίο...
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Θα σας το εξηγήσω. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Γιατί νομίζω ότι θα προσφέρω κάτι, ένα κίνητρο, έναν ορίζοντα για ανθρώπους που ακούν τώρα και έχουν παιδιά ποδοσφαιριστές και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ο Δημήτρης Γιαννούλης, χωρίς από το ταλέντο του, έχει κάνει μια εξτρά δουλειά πάνω από 6-7 χρόνια ατομικής βελτίωσης η οποία το μόνο που θα σας πω είναι ότι έκανε

0: διπλές προπονήσεις με πρωινή προπόνηση 7 η ώρα ενώ είχε σχολείο 8 και 4, με τη μητέρα να τον περιμένει για πρωινό με το τόστ, ξέρετε, τη φρυγανιά με το μέλι αυτά, για να ξανάρθει το μεσημέρι να ξανακάνει τη δεύτερη προπόνηση. Είναι ένα παιδί που πάλευσε για αυτό που κάνει, έτσι, δικαιώνεται. Η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ ήταν θέλημά του, είναι μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ και για τον ίδιο. Η θέση του Γιαννούλη, θα σας πω πράγματα τα οποία δεν θα τα έχετε ακούσει από άλλους προπονητές. Εγώ τον Γιαννούλη τον δούλεψα και στον Πατανιακό.
1: Και στον Πιερικό.
0: Και στον Πιερικό, και θα σας πω 5 πράγματα σημαντικά που θα τα αξιολογήσει το ακροατήριό σας. Ο Δημήτρης ο Γιαννούλης ήταν center for και οι προπονητές που μιλήσαν για αυτόν τον είχαν center for. Εγώ τον άλλαξα θέση, αυτά μπορείτε να μιλήσετε και με τον ίδιο, θα σας τα πει. Με ποιον δούλεψε προπονητή στα personal, ποιος τον άλλαξε θέση, ποιος τον πρότεινε στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης ήταν center for όταν τον βρήκα. Εγώ τον έκανα...
2: Είναι σε τι ηλικία είναι... κύριε Καμπερίδη?
1: Ναι, 16-15.
0: Η ηλικία που τον παρέλαβα εγώ ήταν 15,5-16 χρονών.
2: 15-16, που τότε όλα τα παιδιά θέλουν να είναι στην επίθεση.
0: Εκεί είναι η εξειδίκευση. Εκεί τον αξιοποιήσαμε το κομμάτι του ταλέντου του και βάλαμε την εξειδίκευση της θέσης. Κάποιοι προπονητές που μιλήσαν σε εσάς τον είχαν center for. Ο προπονητής που τον άλλαξε τη θέση μπορεί να σας τα εξηγήσει και ο ίδιος. Στη θέση ο Δημήτρης δεν είναι back. Ο Δημήτρης είναι back half. Ναι. Είναι full back.
1: Είναι full back. Είναι, είναι σε όλη την τέρυγα.
0: Είναι επιθετικό. Σε αυτή τη θέση ο Δημήτρης παίζει Champions League. Για μένα είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη σε αυτή τη θέση. Γιατί είναι επιθετικογενής, μπακ, μπορεί να παίξει και τη μέσα κίνηση, τη διαγώνια, καταλαβαίνουν οι προπονητές τι λέω, και την εξωκίνηση, το overlap. Και το καλύτερο απ' όλα, οι σέντρες που κάνει ο Δημήτρης είναι δουλεμένες. 1000 τέτοιες σέντρες έκανε τη βδομάδα με στόχο, σέντρα σουτ, και οι ασίστ που βγάζει είναι μέσα από δουλειά, παιδιά. Και το λέω αυτό για παιδιά τα οποία εξειδικεύονται στη θέση τους, πρέπει να δουλέψουν. Δεν είναι τυχαίες οι ασίστ του Γιαννούλη. Τις έχει δουλέψει, έχει χύσει κουβάδες η Δρότα. Αυτά που λέω καταγράψτε τα και όταν το φωνάξετε, πέστε του αν θέλει να τα επιβεβαιώσει ή όχι. Εδώ
2: καταρχήν κύριε Καμπερίδη, σας ακούν και πάρα πολλοί ακροατές και σίγουρα θα το μεταφέρουν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην πτήση προς Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα δεν θα μας ακούει.
0: Αλλά
1: και
0: εσείς οι ίδιοι αν μιλήσετε με τον Δημήτρη, ξέρει τι σημαίνει Καμπερίδης ο Δημήτρης και θα σας πει τι σημαίνει Καμπερίδης.
1: Κόουτς, επειδή το ξέρεις τον Δημήτρη Γιαννούλη και επειδή πραγματικά εμένα μου έκανε... Ναι, κατάλαβες το.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί αυτά που θα... Εγώ δεν μιλάω τακτικά, παιδιά, στο ραδιόφωνο σας έχω μιλήσει 5 φορές. Αν βρείτε τη συνέντευξη μου με τον Ραπτόπουλο, με τον Μπούζο και αυτά, θα καταλάβετε τι έχω πει για τον Γιαννούλη όταν τον διώξαν δανεικό. Γιατί εγώ τον Γιαννούλη με τον Μιστακίδη τους έστειλα εγώ με άγγελο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί, που λέγεται Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτός είδε τον Μαλεζά μέσα από δικιά μου υπόδειξη ηλικία 16 χρονών και τον πήρε. Ο ίδιος προπονητής αυτός, ο Άγγελος ο Αναστασιάδης, ο παρεξηγημένος, είδε Γιαννούλη Μιστακίδη. Τους πήρε με υπόδειξη, γιατί είχαμε συνεργασία, και τους έδωσε δανεικό στον Πιερικό και επιστρέψαν στον ΠΑΟΚ και δημιουργήσαν περιουσιακό στοιχείο. Εντάξει, πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω πάντως αυτό, αλλά είναι αποκάλυψη. Γι' αυτό και τον Άγγελο που λέτε είναι αποκάλυψη.
0: Σας είπα ότι από μένα θα ακούτε αλήθειες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και ευτυχώς που είναι ο Άγγελος στην ΠΑΟΚ τώρα, εγώ θέλω να πω ότι ο Άγγελος έχει μάτι. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε έχει μάτι. Ξέρει να βλέπει έναν ποδοσφαιριστή που είναι ικανός. Αυτά τα παιδιά στον ΠΑΟΚ τα πήρε ο Άγγελος. Εντάξει, με τη συμβολή του Βαγγέλη του Πουλιοτόπουλου, ο οποίος είναι τεράστια η προσφορά του στα τμήματα υποδομής, έχει κάνει χρυσή δουλειά στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αξιολογήσαν αυτά τα παιδιά. Ο Δημήτρης είναι ένας παίκτης που το 100% είναι full back. Δηλαδή ανήκει στη διάταξη του 3-5-2, 3-6-1, 3-4-3. Εκεί θα σε δώσει το 100%. Στο 4-2-3-1, 4-4-2, στα συστήματα που έχουν τετράδα σαν αριστερό back, έχει μια μικρή απώλεια που έχει σχέση με την άμυνα, γιατί καθαρά είναι ποιοτικός παίκτης, είναι παίκτης επιθετικογενής, είναι παίκτης δημιουργικός κτλ. Αυτό το λέω για να τα ακούσουν κάποιοι, γιατί αυτός ο προπονητής που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι πολύ αξιόλογος, θα ξεχάσετε πολύ γρήγορα τον Λουτσέσκου γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχω δει προπονήσεις του.
1: Κόουτς όμως νομίζω παίζει με τέσσερις πίσω, έτσι. Δεν παίζει με τρεις.
0: Παίζει με τέσσερις, όμως εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από αυτά που είδα είναι ένα παιδί σύγχρονο. Θα παίξει ποδόσφαιρο πάω καν έχετε υπομονή. Γιατί είναι επιθετικογενής προπονητής, δουλεύει συγκεκριμένα πράγματα και έχει ορίζοντα και στα στημένα, στις στημένες φάσεις. Δηλαδή θα κάνει ένα μπάουκ πολύ σύγχρονο. Καλός ήταν ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου όμως είχε έναν Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος τον πήρε την ΕΠΟ, τον πήρε τρία πρωταθλήματα, ντάμπ και τα λοιπά. Αλλά όλοι μιλάνε για Λουτσέσκου και δεν λένε ότι ο Σαββίδης άλλαξε το ρου του παρασκηνίου στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ θέλω να λέω αλήθειες. Ήρθε ένας παράγοντας που έκανε τον ΠΑΟΚ κυριάρχο σε όλα και αγωνιστικά.
2: Τι είναι αυτό που είδατε στις προπονήσεις του Λύσε και σας ικανοποίησε και σας εντυπωσίασε?
0: Σε αυτόν τον προπονητή που εγώ δεν τον ξέρω, τον Λουτσέσκου τον γνώρισε, αυτόν δεν τον ξέρω. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σύγχρονο προσανατολισμό. Mm-hmm. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο επιθετικού προσανατολισμού και το δείχνει αυτό από τα πρώτα παιχνίδια, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αδυναμία στην άμυνα. Πρέπει να αφαιρέσει την αφέλεια που υπάρχει στην άμυνα, γιατί είναι Ιταλός προπονητής, αλλά εμένα μου αρέσει το δόγμα και η φιλοσοφία του. Δηλαδή έχει αλλάξει την οτροπία του ΠΑΟΚ στατημένα. Πάει σε μια σύνθετη άμυνα με ατομικά μαρκαρίσματα, ελεύθερους παίκτες, δηλαδή έχει καταργήσει τη ζώνη, έχει καταργήσει το κομμάτι της αυτοσυντήρησης, δηλαδή θέλει να δώσει ποιότητα στο παιχνίδι του, στον κόσμο, δηλαδή θέλει να δώσει αυτό που θέλει σήμερα το ποδόσφαιρο, θέαμα. Mm-hmm. Εντάξει, και έχει και τους κατάλληλους παίκτες να το κάνει. Εμένα σε αυτό το κομμάτι ο Γιαννούλης θα κάνει παπάδες. Με την έννοια πια ότι έχει ένα μπακ επιθετικό γενή, ο οποίος ξέρει να λειτουργεί και στο overlap και στη μέσα τη διαγώνια κίνηση, έχει τις πάσες αυτές που τις χαρακτηρίζεται assist. Για μένα δεν είναι assist, είναι οι κλασικές πάσες ενός ακραίου ποιοτικού παίκτη. Έχει την έμπνευση ενός έμπειρου παίκτη πλέον, γιατί ο Δημήτρης είναι στα 30-31 του και έχει παραστάσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για μένα είναι καλύτερη μεταγραφή ελληνικών ομάδων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αρκεί να υπάρξει αξιοποίηση και προσανατολισμός στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Δημήτρη. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω πιο πολύ. Και αυτό που με ενδιαφέρει να πω πιο πολύ είναι αυτό που έκανε ο Γιαννούλης για να φτάσει μέχρι εδώ και το οποίο πρέπει να το ασπαστούν όλα τα παιδιά που ακούν και όλοι οι πατεράδες που ακούν και οι προπονητές, γιατί πλέον σήμερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι αρκεί ο εβδομαδιαίος κύκλος προπόνησης των ομάδων. Πρέπει τα παιδιά, οι αθλητές, γιατί μιλάμε για αθλητές ποδοσφαίρου και το άθλημα του ποδοσφαίρου σήμερα παίζεται και με τα χέρια και με τα πόδια, πρέπει να είσαι πρώτα αθλητής και μετά ποδοσφαιριστής. Πρέπει να δουλέψουν εξτρά ατομικά πάνω στη βελτίωσή τους, γιατί ο προπονητής στην εκάστοτε ομάδα δεν έχει τον χρόνο να το κάνει αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Και το δεύτερο μήνυμα είναι ότι είναι το καλύτερο time και για τον Δημήτρη και για τον ΠΑΟΚ.
2: Που επιστρέφει τώρα, ναι.
0: Που επιστρέφει τώρα, γιατί νομίζω ότι ο Δημήτρης θα δώσει το κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ για τους στόχους του. Και αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο για το timing αυτής της ιστορίας και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση όλων των ελληνικών ομάδων.
1: Στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ναι. Στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Coach, επειδή το ξέρεις, γιατί δεν ήθελε να συνεχίσει εκτός Ελλάδας, να μείνει δηλαδή στην Ευρώπη, να πάει Αγγλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή να μείνει σε κάποια άλλη ομάδα στη Γερμανία?
2: Και ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σας το πω. Ο Δημήτρης έχει μια ψυχοσύνθεση ενός παιδιού που έχει πάνω απ' όλα το οικογενειακό του περιβάλλον, mm-hmm. την αδερφούλα του, η οποία είναι μια πανέξυπνη κοπέλα, είναι θα έλεγα η μαμά του λόγου στην οικογένεια. Αυτή συντονίζει τα πάντα και σε αυτόν και στον Κωστή τον αδερφό του και τα πάντα. Έχει τα νηψάκια του, είναι η μητέρα του, ο πατέρας του, έχει συστηματικά φορτία που έχουν σχέση και με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Δημήτρης δεν είναι ευχάριστο παιδί. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε το βήμα σε χρονιά δικιά μου και με αξιολόγηση του Άγγελου του Αναστασιάδη και του Βαγγέλη του Πουλιοτόπουλου και του Γιώργου του Κωστίκου που έκανε όλη τη διαδικασία, ένιωσε μια υποχρέωση σε αυτό που τον έχουν
1: Θέλει να ανταποδώσει αυτή τη βοήθεια που πήρε από τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν σας κρύβω ότι οι προτάσεις είναι ανώτερες σχεδόν 40% που είχε.
1: Οικονομικά, ναι.
0: Αλλά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και το είχα πει από την αρχή, είχα μιλήσει γιατί με ενόχλησε και ο Ραπτόπουλος ο Κώστας και το λέω: ο Κώστα, μην ακούτε τίποτε. Ο Δημήτρης θα πάει στον ΠΑΟΚ γιατί ξέρω την ψυχοσύνθεσή του. Ξέρω δηλαδή είναι παιδί που εκεί που θα βγάλει, δηλαδή είναι, νιώθει υποχρεωμένος για το βήμα που τον δώσα.
2: Κύριε Καμπε...
0: θα το βγάλει παιδιά και στο γήπεδο.
2: Κύριε Καμπερίδη, πόσες ώρες δούλευε ο Γιαννούλης όταν ήταν 15-16 χρονών, πόσες ώρες γυμναζότανε?
0: Αυτό που θα σας πω θα εκπλαγείτε. Θα σας πω μόνο ότι έχει ρίξει γουβάδες υδρότα. Θα σας πω μόνο ότι θα ρωτήσετε και τη μητέρα του αν τη βγάλετε και την αδελφή του και τον ίδιο. Θα σας πει ότι το πρωί όταν πήγαινε στο σχολείο ερχόταν 7 παρά 20 νύχτα, έκανε προπόνηση, τον περίμενε η μητέρα του να τον πάει στο σχολείο με ένα πρωινό και το μεσημέρι ξαναρχόταν να κάνει προπόνηση και πέρα από αυτή την προπόνηση Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, καλοκαίρι ήταν 3 ώρες την ημέρα στο γήπεδο. Το καλοκαίρι έφτιαχνε 1000 σέντρες τη βδομάδα, αυτές οι ασίστ που βλέπετε.
2: Είναι μετά από δουλειά, από την πολλή δουλειά
0: είναι
2: που έχει.
0: Είναι δουλεμένες, δεν είναι απλές ασίστ. Είναι ένα παιδί που δούλεψε σκληρά και το λέω γιατί ακούν παιδιά και γονείς. Δεν είναι τυχαίο παιδιά σήμερα, το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνιστικό. Ο Δημήτρης αυτό το ζήτησε που κάνει. Έλαβε το ταλέντο γιατί είχε την αγάπη μέσα από το σχολείο, από την Αλάνα, γιατί εκεί είναι το ταλέντο, εκεί δημιουργείται. Αλλά η τελειοποίηση γίνεται...
1: Έτσι.
2: Με δουλειά. Την...
1: Με δουλειά, με δουλειά, με δουλειά.
0: Δουλειά και την εξάσκηση.
1: Coach, δεν είναι ναι.
0: Τίποτε Coach. Χωρίς δουλειά.
1: Coach, ευχαριστούμε. Είναι... Ναι, ναι.
0: Ναι, σημαντικά πράγματα, μπορεί να σας τα επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Δημήτρης. Εγώ τα ήθελα να τα αναφέρω για να...
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Και εμείς γι' αυτό θέλαμε να σε βγάλουμε.
2: Καλά κάνατε παιδιά... και εμείς τα ακούσαμε πρώτη φορά. Ήσασταν χύμαρος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, όχι χύμαρος, πάντα έτσι εμείς στο ποδόσφαιρο. Εκεί οι συνεργάτες σας με ξέρουν πολύ καλά. Και να κλείσω, θέλω να πω αυτά, θέλω να τελειώσω με αυτά. Αυτά τα παιδιά ήρθαν στον ΠΑΟΚ, ελέω Άγγελο Αναστασιάδη, αυτός τους αξιολόγησε. Αλλά λέμε τις
1: αλήθειες. Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Το είπαμε αυτό. Το είπαμε,
1: το είπαμε.
0: Είχε σύμμαχο τον Βαγγέλη, τον Πουλιοτόπουλο, ο οποίος, ο Βαγγέλης, παιδιά, έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά για αυτά όλα τα παιδιά και τις ακαδημίες. Να το ξέρετε αυτό, το έχω ζήσει από κοντά. Κάνει πολύ σκληρή δουλειά και σημαντική.
1: Κόουτς, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να είστε πάντα έτσι. Και να κάνουμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο με ρεαλισμό και αξιοπιστία.
1: Να είστε καλά, καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης, έτσι
2: όπως χήμαρος.
1: Είπε πάρα πολλά και εντάξει, εγώ κάποια δεν τα ήξερα. Τώρα, εντάξει,
2: αυτό που κρατάμε είναι το πόση δουλειά έχει ρίξει ο Δημήτρης Γιαννούλης για να φτάσει στο σημείο που είναι και να το ακούνε και οι μπαμπάδες και τα παιδιά τα νεαρά. Και τα παιδιά τα νεαρά που θέλουν να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Τίποτα δεν γίνεται εύκολα.
1: Λοιπόν, πάμε Χάρη Μανουηλίδη, πάμε συνέντευξη τύπου Λύση, να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Για να ξέρουμε να πάμε και γρήγορα σε διαφημιστικό για να προλάβουμε τη συνέντευξη. Έλα, Χάρη.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στην Τάνια, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται σε λίγα λεπτά να βρεθεί εδώ στην αίθουσα τύπου για να ξεκινήσει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και μαζί θα είναι και ο Τζόναθαν Γκόμες. Ίσως είναι και έτσι, πώς να το πούμε, σημαδιακή επιλογή του ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δουλέψει με τον προπονητή του και στην Ισπανία. Έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας στην Ευρώπη και σε μια ημέρα που αναμένεται και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ίδια θέση, ίδιο πρόσωπο, οπότε από μόνο το αυτό θα έχει και μια ξεχωριστή σημασία. Πάντως ένας παίκτης ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αυτή θα είναι η διάδα που θα εκπροσωπήσει την ομάδα στην καθιερωμένη συνέντευξη που και βλέποντας λίγο από εδώ πέρα...
1: Χαρή, καταρχάς πριν σε διακόπτω, εσύ απλά πότε υπολογίζεις να πάμε σε συνέντευξη, θα αργήσουμε?
3: Δεν μπορεί να υπάρξει ενημέρωση γι' αυτό με την έννοια ότι είναι προγραμματισμένη για τις 5.30
1: okay.
3: Ακόμα δεν έχει φάσει άνθρωποι, φωτογραφία τύπου είναι συνέντευξη, ωστόσο έχει να κάνει με το πότε θα είναι παλαισιο λύση εδώ. Ήθελα να προσθέσω απλά ότι βλέπετε πάνω από τα γραφεία της Τούμπας στην Κράτα το χώρο στάθμευσης, εδώ που φτάνουν οι ποδοσφαιριστές, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και ύστερα μπαίνουν στο γήπεδο για την καθημερινή προπόνηση. Υπήρχαν καμιά τριανταριά παιδάκια μαζί με τους γονείς τους, τα οποία περίμεναν τους παίκτες για να βγάλουν φωτογραφία.
2: Για να πάρουν και αυτόγραφα, ναι, για να βγουν φωτογραφίες.
3: Δεν μπορώ να σας πω τι συνέβη όταν έφτασε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ήδη τώρα βλέπω τον Ελουστόντο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και λίγο ψηλά, να είναι αυτός ο οποίος έχει φτάσει για να μπει στα ποτήρια. Και τον έχουν προσεγγίσει αρκετά παιδάκια για να φωτογραφηθούν μαζί του. Αλλά στο Γιάννη Κωνσταντέλια έγινε πραγματικά το αδιαχώρητο σε ό,τι έχει να κάνει με τον βολιώτη άσο του ΠΑΟΚ.
2: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει δημιουργήσει νέους οπαδούς για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, για μένα
2: χάρη
1: αυτό, εντάξει, πλέον δεν αποτελεί.
2: Δηλαδή στο σχολείο πρώτα μαθαίνουν το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια και μετά τι ομάδα είναι.
1: Είναι λογικό.
3: Μπορεί να είναι και έτσι η σειρά με το αλφάβητο. Πάντως από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα καλό είναι να πάτε σιγά σιγά στο διάλειμμα.
2: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα, Χάρη Εμμανουηλίδη. Μείνε εκεί και να επιστρέψουμε και με τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, μας το κλείσε. Ναι. Να δούμε και την προπόνηση. Να έχουμε και μια εικόνα μετά την συνέντευξη τύπου ή στο διάστημα τέλος πάντων που θα έχουμε την ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε σε
2: διάλειμμα. Γιάννη, πάμε σε διάλειμμα για να μπούμε γρήγορα για να έχουμε για τη συνέντευξη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε κατευθείαν στην Τούμπα, εκεί που μιλάει ο Αλέσιο Λύση. Πρώτο ο Τζόναθαν Γκόμεζ θα μιλήσει.
1: Στη χρονιά δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε πρωτύτερα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μπει στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή του, έχει την ψήφο του στα δύο πρώτα παιχνίδια και, και τον έχει δικαιώσει στο χρόνο συμμετοχής του. Πώς αισθάνεται ο ίδιος υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση?
2: Have a nice season, firstly. You were in both matches from the, in the first squad, starting 11. How do you feel for this?
3: Καλησπέρα. Thank you. And yeah, I think it was a good opportunity to begin the season on the right foot as a team as well as individually. And I think passing the round was important for the club, for the team. And now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
4: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλεχτ.
5: Καλησπέρα. Μια ερώτηση, Τζόναθαν, για σένα. Τι έχει αλλάξει αυτό το διάστημα που ήσουν μακριά από την Τούμπα? Εμείς βλέπουμε έναν παίκτη πιο απελευθερωμένο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ίσως παίζει ρόλο ο προπονητής σου. Τι παίκτης έχεις γυρίσει στην Τούμπα?
2: Which are the difference for you individually from the time that you were here and the period between these years that you came back? What changed and if the coach Alessio Lisi was important to this confident in
6: all of him?
3: Yes, I think that in my first year was a learning experience for sure. I got to know what the club was like, and recognize the club. And then I went for a different experience last year, and this year has started well. But I think the most important thing is the game tomorrow. And we know that the fans will push us, like you said, and this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
4: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα, είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο, να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
7: Καλησπέρα. Ερώτηση για τον Τζόναθαν. Αν του έχει πει κάτι ιδιαίτερο και το σκέφτεται ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση με τον ερχομό του στην Τούμπα, και επίσης αν θεωρεί ο ίδιος, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ότι ένας δανεισμός πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη στο ξεκίνημά του.
2: Okay, question with two parts. If a coach Αλέσιο Λύση tell you something specific, specific when you came this season in PAOK, and if this loan in Mirandés help you, and in general, if loan helps a player to improve better and improve.
3: Wait, my loan last year? Because yeah. I was in Albacete, yeah, yeah. Or when I was in Mirandés?
2: Both.
3: What was the first part?
2: The first part was. Call it what? What was the first
3: part? If
2: you coach tell you something specific.
3: No. Obviously, we had a relation from 2 years ago, or now I guess 3 years ago, from our time and meet on this. But no, not anything specific. Just with the team, in general tactics and preparing the games and the preseason and normal things like this. And then I think for the loan, like I said, it was a different experience for me and something that I think that I needed and I was able to play. So I think it was a positive experience to be able to come back and you know, have more experience, like I said.
4: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο, τίποτα συγκεκριμένο, ότι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για.
7: Αν γενικότερα θεωρεί ότι ένα δανεισμό μπορεί να.
4: Ναι, είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις για τον Τζόναθαν.
0: Πριν συνεχίσουμε με τη συνέντευξη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο προηγείται, άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό κιόλας 0-1. Συνεχίζουμε, Γιάννη.
3: Yeah, like you said, it was important to take the first step and pass the first round. Now we affront the new round against Anderlecht, and we know that they're a good team who play good football. But of course, we have our own strengths, and of course, I won't say what we will try to do in the game because that's giving away the plan. But we have our strengths, and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans. To push us and take the first step.
4: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι. Άλλες ερωτήσεις.
6: Αυτός ήταν ο Τζόναθαν Γκόμες. Έτσι, Δάνια,
0: να πούμε... κάνουμε το πρώτο βήμα, ναι, εδώ, ναι, μέσα, ναι, στην έδρα μας, στην Τούμπα, αύριο.
6: Έτσι, και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η Τάνια ανέφερε το γκολ του ΠΑΟΚ. Αν είδα καλά, πρέπει να ήταν η Αντρέσκα, Τάνια, 0-1, αλλά στο επόμενο λεπτό ακριβώς η Φέρεντσβάρος ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 7ο λεπτό, 1-1.
5: Πέρα καλή επιτυχία. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία το χαρακτηρίσατε κάπως περίεργο. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντέλιας, ήταν σαφώς όλη η ομάδα που είπατε. Το τρίτο επίσημο παιχνίδι, στο τρίτο επίσημο παιχνίδι τι περιμένετε, τι βλέπετε και το βασικότερο πώς νιώθετε την ομάδα σας.
2: The first game was, you said that it was a little bit strange. The second game it was Κωνσταντέλιας, it was the whole team, the big winning. What do you expect for the games against Anderlecht?
8: Well, it's always difficult to predict a match in Europe because you face a team that you are not used to face with of another league. But I think that is going to be a balanced match, really tough, because they are a really good team, and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
4: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Coach, καλησπέρα. Η ιστορία γράφεται πάντα από τους παρόντες. Ωστόσο, σε μία ώρα και κάτι θα έχουμε ένα νέο παρόντα στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Τι άποψη έχετε για τον Δημήτρη, πώς υποδέχεστε αυτή τη μεταγραφή και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον ποδοσφαιριστή. Ευχαριστώ πολύ.
2: The history is written from the people that they are present, but in one hour and a half, Δημήτρης Γιαννούλης is coming to Θεσσαλονίκη for ΠΑΟΚ. What do you think about this transfer of the team?
8: Well, if we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast but good, and we are in this line also with this player.
4: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
8: I sent to you.
9: Okay. Family preferred not to train in the stadium today. They train in Belgium. You understand that? And will you train next week in the stadium?
4: Η ερώτηση... Η ερώτηση ήταν σχετικά με το γεγονός ότι η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, για το πώς βλέπει αυτό το γεγονός και το αν η ομάδα η δικιά του την επόμενη εβδομάδα θα προπονηθεί αντίστοιχα στη Λότο Αρίνα.
8: Yes, well, our decision of every coach, they are going to come to watch the stadium, to watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there. We train also in Poland. I hope that they spy us good.
4: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους, ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
10: Όπως και στον προηγούμενο γύρο, καλησπέρα. Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει παράδοση ευρωπαϊκή, έχει βαρύ όνομα σχετικά, αλλά είναι σε μια φάση αναδόμησης. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετή για να την αναλύσετε, να δείτε πόσο έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί.
2: Like in the previous qualifying round, you face again a very historical team that is in a very strange period these years. If this week it was enough to analyze your tomorrow's opponent?
8: Well, we had more or less the same time to analyze Dinamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in a short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in this summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
4: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
5: Coach, μία ερώτηση για την κατάσταση του Ανδρέα Ζεύκοβιτς, γιατί μάθαμε ότι υπήρχε ένα πρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση, και μία δεύτερη ερώτηση για τον Τόμ Λουσέ. Μας παρουσιάστηκε και μάθαμε ότι επρόκειτο για ένα πολυεργαλείο. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση, πώς τον έχει στο μυαλό του?
2: Okay, question with two parts. The first part is for Ανδρέα Ζεύκοβιτς and his injured condition. And the second part is for Ανδρέα Ζεύκοβιτς for his condition with his leg. Okay. And the second part for Lucien, he's a player who plays in different positions. What do you expect about from him?
8: Azile Zikovic, I think that it's okay. And today he's going to train, but it seems perfect to training and to play tomorrow. And Tom is a good player, he's a modern player, he can play in a lot of positions. We signed him to play as box to box, but we know that he has a lot of skills to play in a lot of zone in the pitch, and we like the pace that he put into the match. He never stopped running, and he's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign, and now it's up to him to show his qualities.
4: Σχετικά με τον Ανδρέα Ζεύκοβιτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης.
0: Είναι.
4: Με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παιχτών που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: Coach, πολλοί μιλάνε για μια ομάδα με αρκετή φρεσκάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, με την καλή έννοια ότι είναι και κάτι συσσαγωγικά ασυνήθιστο, δηλαδή ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το μυστικό πίσω από αυτό?
2: A lot of people speak about your team that has a freshness that for Pauk is not so usual in this period. If you have any secret about this?
8: No, we don't have any secret. We just try to do our best to train in our style and we are happy with what we are seeing now.
4: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Έλα, Σαββα.
11: Στα δύο πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά παίξατε με δύο ίδιες ενδεκάδες, μία μόνο αναγκαστική αλλαγή. Έχετε καταλήξει το αυριανό σχήμα, έχετε κάποιες αμφιβολίες για κάποιες θέσεις, να περιμένουν κάποια αλλαγή που μεγαλύτερη?
2: The first two games, the starting 11, it was quite similar. If you are thinking about tomorrow's starting 11, if you have in your mind something, some doubts about some players, or you are convinced to follow this squad?
8: No, I have some doubts, as always, because every team is different, every match is different, and we always wait last training session to decide. So at the end of the training, I'm going to decide the lineup.
4: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μια τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα. Έλα, Στέλιο. Πίσω, Άλεξ.
12: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that the team has to have tomorrow? And if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent? What are the things that your team has to have tomorrow to take advantage? And if you have to look something in your opponent to be careful about something?
8: We have to compete. We have to be on the match, we have to be on the pitch, we have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really good balance between young talented player and experienced player. Between the talent in offensive way and strong in the defensive line, so I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθεται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Μάνος.
13: Καλησπέρα. Πριν το match με την Δυναμό, είχε πει την υπομονή να γνωρίσει την Τούμπα. Τώρα που τη γνώρισε, πώς του φάνηκε αυτή η γνωριμία? Και δεύτερον, τι θεωρείτε πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τα match με τους Ουκρανούς?
2: Before your first debut game in Tumba, you were saying that you were waiting for this experience. Now that you have experienced this game, what do you have to say about that? And what your team has to improve more from the previous games to take advantage against Anderlecht in tomorrow's game?
8: Well, about Tumba, I think I can't say more, no? It was fantastic and I hope that tomorrow we can do the same, they can do the same support that they do in the first leg. And I have no doubt about it. I'm sure that they are going to be magic again. And for the second question, well, I think that we have to improve in all the phases. We have to start better the match, because it wasn't a really good start again Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for four win around, we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
4: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
14: Μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικών γραμμών. Είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη. Πώς του φαίνεται η ζωή εδώ, πώς είναι οι πρώτες του εμπειρίες και αν έχει μάθει κάτι στα ελληνικά να μας πει.
2: You are not a lot of months here in Thessaloniki, but how do you feel in this city? How do you find the everyday life? And
4: το δεύτερο σκέλος, χάρη.
2: If you learn some Greek that you want to share with us here. Not bad words.
8: I really like Thessaloniki. It's a nice city. I am enjoying a lot Greece and this city. And it's just some problem with the temperature, but it's normally summer. And now I understand. I'm learning some words because I want to try to be close to the to everyone here. But I need time. Do you know? It's not easy Greek. I studied it when I was in school, but the whole Greek, no, that was impossible. They say to me that this Greek is the modern Greek. It's a little bit easier. So we watch at the end of the season if I improve and I can say something in ask to some question in Greece in Greek.
4: Μου αρέσει αρκετά η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα και στην πόλη συγκεκριμένα. Εντάξει, αν μπορούσα να πω κάτι αρνητικό, είναι η θερμοκρασία, αλλά είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους της πόλης. Όταν ήμουν στο σχολείο, μάθαινα αρχαία ελληνικά, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφορετικά από τα σύγχρονα ελληνικά, τα οποία τα βρίσκει πιο εύκολα. Και ζήτησα να το επαναλάβεις αυτή την ερώτηση το καλοκαίρι, που πιστεύω ότι θα έχει να μοιραστεί μαζί μας περισσότερες λέξεις από ότι σήμερα.
15: Καλησπέρα, coach. Όπως προαναφέρθηκε, έχει περάσει τους δύο μήνες σχεδόν με την παρουσία του στο Σύλλογο. Θα θέλαμε να μας πει τι είναι αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο στο Σύλλογο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: One thing that impressed you more?
8: No, I really like the feeling that we have in the club. There is a lot of people working in the club, and everyone try to help me, to help the staff all the time. And this is really, really important for me. I think that is the most important thing.
4: Πιο πολύ του αρέσει το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί στον σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από την ομάδα οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, ανέφερες χαρακτηριστικά το staff, το οποίο δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να κυλούν όλα ομαλά στον οργανισμό και αυτό είναι το πράγμα που τον εντυπωσιάζει περισσότερο απ' όλα. Άλλη ερώτηση για τον coach. Άλεξ.
16: The Anderlecht team has much less experience than your team, especially big games, also in national team. Do you think that can be make the difference, especially with this crowd, which is very hot?
8: I don't know. I think that both team have played around yet already. So I think that at the end, all footballer want to play in this stadium, in these matches. So. PAOK and Anderlecht are totally ready for this match, also if there are some younger players into the pitch at all, for sure.
4: Η ερώτηση αφορούσε το αν θεωρεί πως είναι πλεονέκτημα για την ομάδα του ότι έχει παραπάνω εμπειρία συγκριτικά με τους παίχτες του αντιπάλου. Και ο προπονητής απάντησε ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ πως δεν είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να παίζουν παιχνίδια σε τέτοιου είδους στάδες, τέτοιους γήπεδα. Και θεωρεί πως είναι και οι δύο ομάδες έτοιμες στο να αγωνιστούν στο παιχνίδι αύριο με τις ίδιες πιθανότητες. Τέλος.
8: Ευχαριστούμε
4: πολύ.
6: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Παραμονές του αγώνα με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Το παιχνίδι αυτό αύριο 9 παρατέρα το Τούμπα. Όπως συνηθίζεται στα ευρωπαϊκά ματς, Τάνια, παραμονές γίνονται οι συνεντεύξεις τύπου παιχτών και προπονητών. Τζόναθαν Γκόμες.
0: Εντάξει, εγώ κράτησα κάποια σημαντικά πράγματα. Το πρώτο σημαντικό, νομίζω, γιατί υπήρχε και αγωνία, είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο θέλει το Ζίβκοβιτς να αγωνίζεται κανονικά αύριο στο ματς, έτσι, γιατί υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την κατάστασή του και αν υπολογίζεται για το πρώτο παιχνίδι μες στην Τούμπα.
6: Θα δούμε αν αυτό είναι mind game ή να είναι πραγματικότητα.
0: Πάντως δίνει ότι θα δούμε αν θα κάνει προπόνηση σήμερα το απόγευμα, αυτό δήλωσε.
6: Για πες.
0: Δεύτερον, είπε ότι περιμένει ένα ισορροπημένο παιχνίδι, αλλά πρέπει να πάρουμε το πλεονέκτημα. Η Άντερλεχτ είναι μια νεανική ομάδα, η οποία όμως έχει μάθει, έχει και παίκτες έμπειρους αλλά και παίκτες νεαρούς. Και έχει βρει και μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό. Και βέβαια υπάρχει και μια ισορροπία στο κομμάτι επίθεση-άμυνα. Γι' αυτό πρέπει εμείς να είμαστε προσακτικοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για το Γιαννούλη απέφυγε να πει πολλά πράγματα. Είπε πρώτα να ανακοινωθεί η συμφωνία. Και αν όλα πάνε καλά και ανακοινωθεί, τότε σίγουρα μιλάμε για μια πολύ δυνατή μεταγραφή που θα μας βοηθήσει σημαντικά, γιατί πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό παίκτη. Μίλησε για τον νέο παίκτη, τον Ντόμ Λουσέ. Είπε: ελπίζω να μας δείξει και μέσα στο γήπεδο αυτά που μπορεί να προσφέρει. Περιμένουμε πολλά πράγματα, τον γνωρίζουμε τον παίκτη, αλλά θέλουμε να το δούμε και μέσα, και μέσα στο γήπεδο. Σχολίασε για τη φανταστική ατμόσφαιρα που είδε στο πρώτο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο κόσμος και αύριο θα δώσει μια τέτοια όθηση στην ομάδα του. Στο παιχνίδι και με την Άντερλεχτ, το οποίο περιμένει να είναι και πολύ πιο δύσκολο. Και βέβαια στο τέλος μας είπε, μας αποκάλυψε ότι στο σχολείο έκανε και αρχαία ελληνικά, όπως εμείς κάναμε λατινικά στο
6: βέβαια,
0: σχολείο.
6: Τα θεωρεί πιο εύκολα τα ελληνικά.
0: Τα νέα, ναι, εντάξει, νέα, λογικό δεν είναι.
6: Τα
0: λογικό
6: νέα,
0: δεν είναι.
6: Είναι πιο εύκολα από τα αρχαία, είπε.
0: Οπότε δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να μάθει και κάποιες λέξεις για να μπορεί να συνεννοείται και αυτός με την ομάδα και, και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κλαμπ ΠΑΟΚ.
6: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, επίσης βλέπουμε μπροστά μας το Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ. 1-2 προηγείται πλέον ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτο ημίχρονο, έχει γίνει και το cooling break. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με την Αντρεεύσκα. Ισοφάρισαν αμέσως οι γηπεδούχες σε 1-1. Στο 6ο λεπτό ΠΑΟΚ, στο 8, στο 8ο λεπτό το 1-1. Ο ΠΑΟΚ όμως πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ με την Αργυρίου ύστερα από την ασίστ της Αντρεεύσκα. Γκολ και ασίστ λοιπόν για την Αντρεεύσκα. Το δεύτερο γκολ το σημείωσε η Αργυρίου. Είμαστε στο πρώτο μισάωρο του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2 και μάλιστα από ό,τι βλέπω, Τάνια, διεξάγονται και άλλα παιχνίδια παρόμοια έτσι με αυτό του ΠΑΟΚ. Για τις γυναίκες, για το Champions League, το παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω αν είδες, Τάνια, το γήπεδο, το αγωνιστικός χώρος είναι χαλή, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, εκεί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
6: Όταν μιλάμε χαλή, χαλή.
0: Λοιπόν, έχω κρατήσει μία δήλωση, ένα άρθρο που έγραψε στο Daily Mail, γιατί πραγματικά
6: Φίγκο.
0: Ο Λουίς Φίγκο, αλλά έχει ξεσπάσει άλλος με το τι σκέφτεται να κάνει ο Τζιάννη Ινφαντίνο και καθημερινά υπάρχει και μία αντίδραση, έτσι.
6: Σωστό.
0: Με αποκορύφωμα το άρθρο που έγραψε στην Daily Mail ο Λουίς Φίγκο.
6: Δεν είναι όποιος και όποιος, έτσι.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω και πρόσεξε, λέει. Η συμπεριφορά του είναι η πιο χαμηλού επίπεδου, η πιο δόλια και η πιο ιδιωτελής που έχω παρακολουθήσει ποτέ.
6: Κράξιμο.
0: Έχει πει ψέματα και έχει εξαπατήσει και προσπάθησε να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα εις βάρος του παιχνιδιού, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίγκο και συνεχίζει. Γιατί
6: ανοιχτή δημόσια επίθεση τώρα,
0: το
6: έτσι.
0: Πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται στο φινάλε της τοποθέτησής του, καθώς αναφέρει: είναι πλέον αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει τώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, έτσι.
6: Ναι. Το πιστεύω γιατί έχει ξεσπάσει σ' άλλο στο τελευταίο χρονικό διάστημα και με τις σκέψεις του αλλά και με τα όσα έτσι ήθελε να κάνει, όσα έγιναν και στο Μουντιάλ.
0: Κυρίως θα πληρώσει ακριβά την παρέμβαση του Τραμπ.
6: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή νομίζω ήταν το χειρότερο που έκανε. Και βέβαια και κάποιες διαιτησίες έτσι που είχαν κάποιες ομάδες από τα φαβορί όπως η Αργεντινή κτλ.
6: Η ΑΕΛ ανακοίνωσε πριν από λίγο την μεταγραφή του Αλμπάνη. Για όσους έτσι το θυμούνται, ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε παίξει, είχε περάσει και από την ΑΕΚ, από όλο ένα Σμύρνης, είχε παίξει και στην Κύπρο, Ισπανία. Η ΑΕΛ πλέον τον έχει κάνει δικό της, θα ενισχύσει την προσπάθεια της ΑΕΛ ο Αλμπάνης από την νέα αγωνιστική περίοδο. Εμείς όμως πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Θα επιστρέψουμε μετά, έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη γιατί σήμερα είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το ματς του Παναθηναϊκού και το ματς του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού,
6: πολλά, ναι.
0: Που δεν τράβηξε και
6: δεν τράβηξε
0: τα βλέμματα.
6: Και πάλι καλά που ήρθε 0-0 Τάνια. Και όπως καταλαβαίνεις.
0: Και θα πάμε και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και φυσικά στο ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή. Μείνετε μαζί μας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεως εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην έναρξη της συνάντησης αναφέρθηκαν στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τις σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό με την εκκίνηση του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί. Βαθαίνει η κρίση για τη Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της, καθώς οι βολές εναντίον της για τη λειτουργία του κινήματος είναι καθημερινές. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή τους, στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που αποχώρησαν πρόσφατα, ασκούν δρυμία κριτική και υπογραμμίζουν ότι η αποχώρησή τους ήρθε εξαιτίας σοβαρών πολιτικών και οργανωτικών διαφωνιών. Ανάμεσα στα πρώην μέλη που υπογράφουν είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο Βασίλης Κοκοτσάκης και η Κατερίνα Μουτσάτσου, με τους υπογράφοντες να καταγγέλουν συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και διαφάνειας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη Γκούμα. Κύριε Γκούμα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, κόκκι.
0: Μπορεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Περιμέναμε πώς μετά το Μουντιάλ να αρχίσουν οι ευρωπαϊκές.
0: Να μην μείνουμε έτσι χωρίς δράση.
2: Ναι, αλλά
0: είχαμε συνηθίσει.
2: Το χρονικό διάστημα πάντως ήταν μικρό, έτσι. Μικρό ήταν το χρονικό διάστημα.
1: Χωρίς ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ευτυχώς που ξεκινήσαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ευελπιστούμε να είναι επιτυχείς, να περάσουν στους επόμενους γύρους, να πάνε όλες οι ομάδες μας στη League Phase, γιατί την έχουμε ανάγκη αυτή τη διάκριση των ελληνικών ομάδων, μαζεύοντας βαθμούς.
0: Μα για να έχουν και καλύτερες κληρώσεις, coach. Εδώ δεν πρέπει να το δούμε, να το βλέπουμε οπαδικά, πρέπει να το βλέπουμε γενικά.
1: Βέβαια, ναι. Κερδίζοντας, όχι μόνο οι ομάδες μπαίνουν σε πιο μαζεύουν βαθμούς, μπαίνουν στο κλουπ των ισχυρών. Το σύνολο η Ελλάδα ανεβαίνει βαθμολογικά και αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα βγάζουμε και περισσότερες ομάδες είτε στο Champions League, θα μπαίνουν κατευθείαν σε ομίλους οι ελληνικές μας ομάδες.
0: Πάμε να το πάρουμε χρονικά. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, φαντάζομαι το είδατε, coach, το οποίο δεν εντυπωσίασε ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ο Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες πλέον είναι σε φάση προετοιμασίας, δεν είναι έτοιμες 100%. Όντως ο Ολυμπιακός τον περιμένει να είναι λίγο πιο επιθετικός, να είναι πιο δημιουργικός. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού, διότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά δεν έπεισε με την απόδοσή του. Τουλάχιστον όμως δεν δέχτηκε γκολ εκεί στην υπεροχή που είχε η Μέγγεν. Το 0-0 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα εφόσον δεν έχει χάσει, αλλά πρέπει μέσα στην Ολλανδία να είναι πολύ καλύτερος από το χθεσινή του εμφάνιση. Οι Ολλανδοί δείξαν ότι είναι μια καλή ομάδα και πρέπει να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση αν θέλει να περάσει αυτό το εμπόδιο της Νάιμέγγεν.
0: Δηλαδή εγώ δεν το Μεντιλίμπαρ να κάνει και από το 57 αλλαγές. Είχε βέβαια και τον τραυματισμό του Ρέτσου, αλλά γρήγορα, δηλαδή προσπάθησε να αντιδράσει.
1: Ναι, όταν βλέπει ένας προπονητής ότι η ομάδα δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό είναι προπονητής, ένας καλός προπονητής πρέπει να αντιδράσει. Βλέπει ότι η ομάδα του δεν παίζει το αναμενόμενο αυτό που προσδοκούσε. Φυσιολογικό και αναμενόμενο είναι να κάνει γρήγορα τις αλλαγές για να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο. Δυστυχώς και ο Ολυμπιακός και με τις αλλαγές που γίνανε δεν έδειξε τον συνηθισμένο Ολυμπιακό που βλέπουμε στο Καραϊσκάκι, που κυριαρχεί, που δεινοπαθεί ο αντίπαλος, που τον βάζει μέσα στα δίχτυα που λέμε. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Η ουσία είναι να περάσει ο Ολυμπιακός αλλά και ελληνικές ομάδες, άσχετα αν παίζουν καλά ή όχι. Αυτό είναι που θα μετρήσει στο τέλος.
2: Κότσο Παναθηναϊκός σήμερα πώς τον βλέπεις? Έχει κάνει την πρόκριση με την Πάξη, δυσκολεύτηκε βέβαια στο δεύτερο παιχνίδι. Θα μπορούσε να είχε καθαρίσει την πρόκριση το πρώτο με τους Ούγγρους. Πέρασε βέβαια ο Παναθηναϊκός, έκανε το αυτονόητο.
0: Και έχει και σημαντικές απουσίες. Δηλαδή, Ίγκανσον που έχασε όλη τη χρονιά.
2: Ναι.
0: Ο Παντελίδης που τραυματίστηκε. Ο Ντρέσσερ που δεν υπολογίζεται για αυτό το παιχνίδι. Ο Τετέι, ο οποίος ξαφνικά παρουσίασε ίωση και είναι και βαριά ίωση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει και για την επόμενη εβδομάδα.
1: Κοίταξε, δεν συγκρίνεται το ρόστερ της βουλγάρικης ομάδας με το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλύτερο, πιο ποιοτικό, παρότι έχει ο Παναθηναϊκός ελλείψεις. Στα χαρτιά είναι το φαβορί, αλλά όπως ξέρουμε οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ σε τέτοια παιχνίδια αποκριματικά, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Πρέπει να είναι προσεκτική η ομάδα. Πρέπει να μην δώσουν δικαιώματα καθόλου από το πρώτο λεπτό, να πει μέσα ο Παναθηναϊκός πιστικά με τον κόσμο, με την όθηση που δίνει η έδρα, να μπει μέσα να βάλει ένα γρήγορο γκολ για να φύγει και λίγο το άγχος, και από εκεί πέρα νομίζω θα είναι ακόμα πιο εύκολο για τον Παναθηναϊκό, γιατί όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον αντίπαλο πάντα ο ποιοτικότερος, η ποιότητα κερδίζει τη μετριότητα.
0: Ο Παναθηναϊκός πέρυσι ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, έτσι. Άλλαξε αρκετούς προπονητές, δεν κατάφερε να βρει τουλάχιστον το δρόμο που θα ήθελε. Φέτος η προσπάθεια ξεκίνησε νωρίς, έπαιξε νέος προπονητής, γίνονται μεταγραφές και με πολλά χρήματα. Χθες είχαμε την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τι περιμένετε φέτος από τον Παναθηναϊκό, βλέπετε

0: βλέπετε κάτι να αλλάζει?
1: Ο Παναθηναϊκός, η ιστορία του δείχνει ότι πάντα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Δυστυχώς τα 16 χρόνια δυστυχώς είναι μακριά από το πρωτάθλημα και έχει γίνει επιτακτική ανάγκη η ομάδα να πάρει το ένα πρωτάθλημα που όλος ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Προς αυτή την ουσία γίνονται αυτές οι επενδύσεις, οι μεταγραφές, καινούριος coach, υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα. Πρέπει όμως να δοθεί χρόνος για να βρεθεί η χημεία στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, σε αυτά τα παιχνίδια μετράει τώρα αν παίζεις καλά ή όχι, μετράει το αποτέλεσμα. Πρέπει και επιβάλλεται ο Παναθηναϊκός να είναι αλάνθαστος στα προκριματικά, γιατί δεν χωράει λάθος με μια λάθος κίνηση, με μια ήττα κακή βγαίνει εκτός Ευρώπης. Και σίγουρα αυτό θα ήταν πολύ αρνητικό για αυτό το ξεκίνημα για ένα καινούργιο προπονητή. Νομίζω ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός με την ποιότητα που έχει θα καταφέρει να περάσει στη League Phase, γιατί και οι αντίπαλοι που έχει δεν είναι κάποιο φόβητρο, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματικότητα. Νομίζω προς το θετικό είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες βλέψεις για το φετινό πρωτάθλημα.
0: Από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού υπάρχει κάποια που σας εντυπωσίασε, που θεωρείτε ότι θα κάνει τη διαφορά τη φετινή σεζόν?
1: Δεν πρέπει να βιαστούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να δούμε λίγο 3-4 παιχνίδια για να έχουμε λίγο τη γραφή της ομάδας, γιατί ξέρουμε πολλές φορές ένας παίκτης που μπορεί να αποδώσει καλά σε μια ομάδα, σε μια άλλη ομάδα να μην πάει καλά διότι δεν κολλάει σε χημεία. Γενικά οι παίκτες και οι μεταγραφικοί στόχοι του Παναθηναϊκού ήταν αυτοί οι πρώτοι στόχοι επιτεθήκαν, δηλαδή αυτούς που είχαν βάλει ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής ως πρώτους στόχους τους τα καταφέραν και τους αποκτήσανε. Το πλάνο λειτουργήσε. Τώρα από και πέρα το γήπεδο είναι, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι ο Παναθηναϊκός αλλά γενικά όλες οι ομάδες, επειδή βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας στα πόδια, ακόμα δεν είναι τελείως απελευθερωμένα, θα βελτιώνεται και θα προσπαθούν να, εκτός από το αποτέλεσμα που επιβάλλεται να πάρουν, να παίζουν και καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: Κότς, με τον ΠΑΟΚ που παίζει αύριο με την Άντελεχτ, πώς το βλέπεις? Έχεις εικόνα από τα προηγούμενα μάτς με την Αμοκέβου?
1: Είδα τον ΠΑΟΚ, μου άρεσε αρκετά, παρότι όπως είπαμε το στάδιο είναι πολύ νωρίς.
2: Ναι.
1: Με καινούριο προπονητή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρυσι.
2: Καλύτερος.
1: Τον είναι δεδομένο, έτσι βλέπω εγώ.
0: Είστε ο τρίτος που μας το λέει αυτό, coach.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι προπονητές κάτι βλέπετε, έτσι. Δηλαδή...
1: Καλό είναι αυτό που υπάρχει σύμπνοια και από άνθρωπους του ποδοσφαίρου να λένε και κάτι αυτό. Γιατί κάτι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και οι παίχτες που έχει πάρει είναι πολύ καλοί, έχουν δέσει με τους παλιούς. Και εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρυσι και θα είναι και αυτός μέχρι τέλος ένας από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος.
2: Την Άντελεχτ θα την περάσει, πιστεύεις?
1: Η Άντελεχτ είναι βέλγικη ομάδα, είναι δύσκολη ομάδα. Νομίζω ότι ήταν άτυχο στην κλήρωση. Μπορούσε να τύχει ευκολότερη ομάδα. Νομίζω μέσα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κανέναν με τον κόσμο. Αν πιάσει την απόδοση που έπιασε στα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω ότι θα καταφέρει να κερδίσει και από εκεί και πέρα να διαχειριστεί τον επαναληπτικό, διότι όπως ξέρουμε οι ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, να διαχειριστεί το αποτέλεσμα της Τούμπας που πρέπει να πάρει μια νίκη και νομίζω ότι είναι εφικτό να περάσει και την Άντελεχτ.
2: Τη μεταγραφή του Γιαννούλη, coach, πώς τη βλέπεις?
1: Για μένα ο Γιαννούλης είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή. Ήταν μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ που κατάφερε και πήρε τον Γιαννούλη, γιατί τον Γιαννούλη δεν τον ήθελε μόνο ο ΠΑΟΚ, τον θέλουν και άλλες ελληνικές ομάδες από ό,τι ακούγαμε. Ήταν το μήλο του Σέριδος. Είναι μεγάλη επιτυχία για μένα ο ΠΑΟΚ, επειδή τον ήθελε πάρα πολύ και η ομάδα, αλλά και νομίζω και ο ίδιος ήθελε να παίξει.
2: Νομίζω, coach, ναι, αυτό φάνηκε, ότι η επιθυμία του ίδιου έπαιξε μεγάλο ρόλο.
1: Και αυτό που λέμε, όταν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γίνεται πιο εύκολα η σχέση αυτή πιο δυνατή.
2: Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά, coach. Έχουμε κάποια εξέλιξη για εσάς? Θα είστε κάπου τη νέα χρονιά?
2: Σωστό.
1: Προς το παρόν δεν έχω κάτι. Είχαμε κάποιες συζητήσεις. Θα δούμε στην πορεία. Άμα υπάρχουν κάποιες καλές προτάσεις, είμαστε υπό συζήτηση.
0: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ήταν ο Γιάννης Γκούμας, κουβέντα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων.
0: Ωραία, Σαντάκης. Καλή μεταγραφή ο Γιαννούλης, καλύτερη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ καλύτερος
2: στις
0: προηγούμενες χρονιές, θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος.
2: Θα περάσει λογικά ο Παναθηναϊκός.
0: Και για τον Παναθηναϊκό μίλησε με καλά λόγια, εντάξει.
2: Δεύτερη φορά, Τάνια, που ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.
0: Βροχή τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Δύο φορές προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, δύο φορές ισοφάρισε η Φερεντσβάρος. Έχουμε Χάρη Εμμανουηλίδη.
0: Πάμε
2: στη
0: τούμπα
2: γραμμή.
0: Ξανά εκεί στο Χάρη Εμμανουηλίδη με τις εύστοχες ερωτήσεις του.
2: Προπόνηση. Της άρεσε τη Τάνια η ερώτηση που έκανες. Εγώ διαφώνησα, αλλά εντάξει, είχαμε ένα μικρό μπιφ. Χωρίς τον αέρα όμως, έτσι δεν είχαμε αέρα. Έλα, Χάρη.
3: Ευχαριστώ για το κομπλιμόντιο της Τάνιας. Δημήτρη, και αύριο καφέ. Οπότε θα θέσει το πότε σε παλαιά.
2: Σταθεροποιήσου λίγο γιατί δεν σε ακούμε.
0: Κάπου φίλε. Λίγο Χάρη για να έχει σήμα.
2: Βγάλε το hands free, λέει ο Γιάννης.
3: Καλύτερα τώρα.
2: Τώρα πολύ καλύτερα γιατί ακούγεις σε καμπάνα.
3: Ήταν ένα σημείο που δεν είχε σήμα εκεί σε μια σκιούλα, αλλά εντάξει. Λίγο κουνηθήκαμε.
2: Κουνήθηκες.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ αρχικά λέω την Τάνια για το κομπλιμέντο. Εσύ ναι. Θα και αύριο καφέ. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό. Το ξαναλέω για να είμαστε σίγουροι ότι.
2: Εγώ καινούσα και σήμερα καφέ και δεν ήθελες, ρε φίλε. Τι να κάνω, τι να σε κάνω.
3: Εντάξει, συμπληρώσαμε την ελάχιστη, οπότε εντάξει, πέρασε. λοιπόν,
2: για πες, προπόνηση.
3: Ποια ερώτηση δεν σου άρεσε αρχικά?
2: Πώς?
3: Ποια ερώτηση δεν σου άρεσε?
2: Η τελευταία.
3: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί έδωσες λίγο κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό κλίμα.
2: Θεώρησα εγώ ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει σε μια πιο ανάλαφρη συνέντευξη και όχι σε μια συνέντευξη τύπου, κατάλαβες.
3: Εντάξει, τώρα τον βρήκαμε.
2: Εντάξει, απάντησε και. Έδωσε και την είδηση. Έδωσε και την είδηση για τα αρχαία ελληνικά που δεν το ξέραμε.
3: Ωραία, είναι και η είδηση για τα αρχαία ελληνικά και επίσης μάθαμε κιόλας ότι ο ίδιος από τις πρώτες. Γιατί στην αρχή δυσκολεύτηκε να το πει. Όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, του είπε ο Βασίλης Μανδρά από το γραφειοτή του, λέει κάτι όχι σε βρισιά όμως, λέει κάποια λέξη που να μπορούμε να πούμε. Και τώρα χαμογέλασε κιόλας, έκανε και ένα μηδίασμα. Το οποίο είναι και αυτό επίσης αρκετά σημαντικό. Οπότε είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι ψάχνει και την διάθεση λίγο να ξεφύγει από τα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι, ισχύει.
3: Έχει αυτή λίγο ότι ψάχνει αυτή τη διέξοδο και είναι πολύ σημαντικό και αυτό για ανθρώπους που δέχονται τόση πίεση όπως οι προπονητές, οι παίκτες, οι αθλητές, οποιαδήποτε συλλογική.
0: Εντάξει, προσπάθησες να τον πιέσεις και για τον Γιαννούλη, αλλά λόγω του ότι δεν έχει ανακοινωθεί, δεν θέλησε να τοποθετηθεί και
3: τεταμένα. Πολύ ευγενικά. Ο Αλέξης, ο οποίος έτσι ξέφασε τη σκέψη του. Και πριν από λίγο βγήκαν και οι ποδοσφαιριστές του δικεφάλου στο γήπεδο της Τούμπας για την καθιερωμένη τελευταία τους προπόνηση. Εδώ που για να επιβεβαιώσει για τον προπονητή του, ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς εξήλθε μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες από τη Φυσούνα και είναι κανονικά στην προπόνηση του δικεφάλου.
2: Άρα χάρη αυτό που είπε ο coach για τον Ζίβκοβιτς ότι όλα είναι καλά, δεν ήταν ένα
0: τεχνίδι. Η είδηση που βγήκε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου ήταν αυτή.
2: Αυτή η κατάσταση. Okay. Για πες χάρη.
3: Επίσης σημαντικό είναι άμα μπει κάποιος να δει και σε λίγο βίντεο και στο metro.gr ότι δεν βγήκε απλά στην προπόνηση για να κάνει ένα χαλαρό τρέξιμο ή κάτι άλλο. Κάνει κανονικά τα παιχνίδια με την μπάλα και μάλιστα είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο τριγωνάκι με τον Πέλκα και τον Ζαφύρι. Αυτά για να έρθουν να επιβεβαιώσουν και τα λεγόμενα του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος πριν να λύσει την ηλεκτρολαγή 3 επιβεβαιώθηκε από τον ποδοσφαιριστή του που ήταν κανονικά στην προπόνηση. Από εκεί και πέρα είδαμε και φάτους και αρκετούς παίκτες και ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος βγήκε και αυτός τώρα για την προπόνησή του. Έχει ξεκινήσει οι πρώτες στροφές έτσι με το ζέσταμα και κάποια παιχνίδια με την μπάλα. Ούτως ή άλλως εκπνέει και ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος για τους εκπροσώπους του τύπου. Ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε σε λίγο από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Αν δεν είναι... υπάρξει καθυστέρηση στο αεροπλάνο.
3: Υπάρχει ήδη. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ειδικά που πτήσεις από την Αθήνα πάντα επιχειρήσεις.
0: Άρα τι λέει η ανακοίνωση της πτήσης, πότε θα φυχθεί?
3: Τουλάχιστον 20 λεπτά έβγαζε μέχρι να
0: 20 λεπτά, εντάξει. Θα προλάβεις να πας και στο αεροδρόμιο.
2: Άρα,
3: δεν έχει απογειωθεί.
2: Με Γιάννη Τσερβίνη λογικά και όχι Με εμάς στην εκπομπή δεν θα προλάβουμε να έχουμε μια.
0: Εμείς είχαμε τη συνέντευξη σήμερα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ο Αλέσιο Λύση φρόντισε γι' αυτό.
2: Απλά Τάνια, επειδή ήταν 7 παρα 10, λέγαμε μήπως βγάλουμε ξανά.
0: Μια χαρή.
3: Άμα θέλετε για μια σύνδεση από εκεί πέρα και έχετε το χρόνο και θέλετε να το αξιοποιήσετε έτσι.
0: Ωραία, χαρή.
2: Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρισε Μανουηλίδη.
3: Η Τάνια πέρυσι αποφάσισε την εκπομπή.
2: Έγινε, άντε, γιατί περιμένει και ο Γιώργος στη γραμμή. Να σε καλά, να σε καλά. Ήταν ο Χάρης Εμμανουηλίδης, έδωσε παρόν στη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, του Τζόναθαν Γκόμες, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα πάει στο αεροδρόμιο για Δημήτρη Γιαννούλη. Αλλά έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Παιδιά, καλησπέρα. Γεια σας.
2: Τι γίνεται?
0: Οι Βέλγοι για ποιο λόγο δεν θέλουν να κάνουν προπόνηση σήμερα στην Τούμπα? Για να μην δείξουν πώς θα παραταχθούν.
4: Δεν νομίζω, μωρέ παιδιά. Δηλαδή. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάποιες φορές προπονήσεις πέρυσι και ειδικά με τον Λουτσέσκου στο αντίπαλο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα της κατασκοπίας.
0: Γιατί σίγουρα δεν παίζει ρόλο αυτό.
4: Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα τι
0: κατασκοπίας. Ίσα κάνει καλό για τις ομάδες να μαθαίνουν το γήπεδο, να βλέπουν πού θα αγωνιστούν, ναι. Λίγο να παίρνουν μια πρώτη γεύση από το χώρο.
4: Κοίταξε, για παράδειγμα, ο Λύση προανήγγειλε ότι κανονικά η ομάδα θα κάνει προπόνηση στις Βρυξέλλες. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και αυτό είναι και το λογικό, έτσι. Ότι είναι στη δική του λογική.
4: Ναι, εντάξει. Κάποιος μπορεί να το βρίσκει λογικό και εγώ το βρίσκω λογικό. Κάποιος άλλος λέει ότι δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, δηλαδή τώρα τι θα ακροβοληθεί ο Λύση, οι συνεργάτες του και θα δουν ποια δεκάδα θα κατεβάσει ο προπονητής Άντερ.
0: Ναι, λέει, ναι, ναι.
4: Εντάξει, αυτά νομίζω εντάξει, λίγο ότι είναι ξεπερασμένα. Είναι και το πώς νιώθει ένας προπονητής. Έτσι, μπορεί να μην θέλει να επιβαρύνει τους παίκτες μετά από ταξίδι. Και ειδικά άμα υπάρχει και ζέστη. Να τους πει πάτε στο ξενοδοχείο.
0: Εκεί ποντάρουμε, αύριο στη ζέστη να ξέρεις.
4: Ναι, αν και στο Βέλγιο έχει ζέστη, να ξέρεις. Αν πεις, δεν έχει τη ζέστη την ανάλογη και την υγρασία που έχουμε εμείς. Αλλά γενικότερα δεν είναι πλέον και οι θερμοκρασίες εκεί στους 17-18 βαθμούς να
0: βρει. Ήταν κάποτε, ναι.
4: Μπράβο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα είπε όλα ο Χάρης. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα όσα είπε ο Λύση είναι ότι είναι εντάξει ο Ζήφκοβιτς.
0: Και εγώ το ίδιο είπα, Γιώργο. Λέω, η είδηση της ημέρας ήταν αυτή.
4: Ναι, και το επιβεβαίωσε γιατί και ο Χάρης τον βλέπει κανονικά να προπονείται τώρα, δηλαδή σε αυτό το 15 λεπτό των προπονήσεων που επιτρέπεται η παρουσία δημοσιογράφων. Για μένα αυτό λύνει τα χέρια του Λύση από την άποψη ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή ηγέτη. Προφανώς και μιλάμε για ένα ταλαντούχο και πολύ ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του για να φέρομαι στο Χατσίδι. Αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς σε τέτοια μάτς πολύ κρίσιμα που κρίνουν προκρίσεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις και παίκτες ηγέτες μες στο γήπεδο, έτσι, και εργαλεία.
0: Άρα και ένα Χατσίδι έτοιμο πίσω, έτσι, στην περίπτωση που χρειαστεί να το βάλεις.
4: Εννοείται. Δηλαδή ο Ζήφκοβιτς ζήτησε αλλαγή στο μάτς με τη Δυναμό.
0: Γι' αυτό, έτσι, το λέω, γι' αυτό,
4: ναι,
0: το λέω.
4: Εκεί έβαλε τον Μπάμπα γιατί το μάτς ήταν 5-2 συνολικό σκορ και ήθελε να του δώσει και ένα 20 λεπτό για να πάρει ρυθμό. Τώρα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ο Γιαννούλης και το λέω αυτό από την άποψη ότι αναμένεται σε λίγη ώρα από το Μόναχο στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει καθυστέρηση πτήση, να ξέρεις.
4: Δεν πειράζει.
0: Οπότε νομίζω θα έρθει λίγο αργότερα.
4: Είναι δηλωμένα όλα. Δηλαδή πιστεύω ότι ΠΑΕ, Τάνια και Δημήτρη μπορεί να μας ενημερώσει το βραδάκι ότι και ο Λούσο και ο Γιαννούλης δηλώθηκαν στη λίστα της UEFA.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είναι δηλαδή εκείνα τα παλιά καλά χρόνια. Εσύ, Τάνια, είσαι πολύ μικρή, δεν τα θυμάσαι. Εγώ με τον Πασβαρέλα τα θυμάμαι που έπρεπε να πας στο δελτίο στην ΕΠΟ.
2: Ναι, ισχύει αυτό, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
4: Μπράβο, το θυμάσαι τι γινόταν. Ή το άλλο, Δημήτρη, όπου κρατούσες ανοιχτή μία σφυρίδα στα ΕΛΤΑ για δύο μέρες και λες ότι εγώ από την Παρασκευή τα έβαλα.
2: Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε, αυτό?
4: Έτσι, τα θυμόμαστε, ρε φίλε, όλα τα θυμόμαστε.
2: Εντάξει, παλιότερα βέβαια, Γιώργο, γράφαμε σε εκείνες τις κίτρινες σκόλες εμείς οι δημοσιογράφοι και τώρα γράφουμε στους υπολογιστές. Αλλάξαν, περάσαν οι εποχές.
4: Ναι, γι' αυτό και ξεχάσαμε, Δημήτρη, τα ελληνικά μας.
2: Σωστό και αυτό.
4: Στη γραφομηχανή δεν φοβόσου να κάνεις λάθος, γιατί μετά πρέπει να τα ξαναγράψεις. Τάνια, αυτά είναι πράγματα, εσύ δημοτικό ήσουν, κορίτσι μου, τότε. Δεν είχε θέμα.
0: Τέτοια λες.
2: Σε φτιάχνει όμως ο Γιώργος Ζαΐρης.
4: Γιατί άμα σου πω ότι προλάβει Τάνια τον τηλέγραφο, δεν θα ξαναπατήσουμε στο μαγαζί, ρε σου, Πασμπαρέλα. Θα μας κλειδώσει έξω.
2: Όχι, λοιπόν, όχι, δεν κάνει τέτοια η Τάνια, να ξέρεις.
4: Ναι, επίσης σημαντικό, παιδιά, είναι αυτό που ενημέρωσε ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το λέω για τα διαδικαστικά, για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο. Ένα θέμα που έχει ανέβει από το πρωί στο metrosport.gr. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπως ενημέρωσε ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρξει ο διαγωνισμός για την εταιρεία η οποία θα αναλάβει το έργο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026, αρχές 2027.
0: Mm-hmm.
4: Το λέω αυτό γιατί αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με την είσοδο του Γιαννούλη νομίζω ότι ανοίγει οριστικά ο δρόμος για την αποχώρηση του Γκόμες. Έτσι, αυτό το θεωρούν δεδομένο δηλαδή και στη Σκωτία. Και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί και θα πάει στη Celtic. Μένει να δούμε αν δεν λέω κλείνουν οι μεταγραφές για αυτό το κομμάτι και επειδή υπάρχουν τα μάτς με την Anderlecht. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ πλέον με Γιαννούλη και Λουσέφ όσο τους δηλώσει δεν μπορεί να κάνει καμία ακόμα προσταφαίρεση. Λέω όμως μήπως ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μικέλ Μπρενσί. Θυμίζω ότι από το Σάββατο ο ΠΑΟΚ μας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία μαζί του. Έτσι κι αλλιώς αν ερχόταν και χθες και σήμερα δεν θα δηλωνόταν στη λίστα από τη στιγμή που είναι μόνο δύο προσταφαιρέσεις. Εγώ θα πω πάντως ότι είναι πολύ χρήσιμο ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής και ειδικά σε μια θέση που υπάρχει μόνο ο Κένι, μετά και την αποχώρηση του Σάντσες, του Λίρατζι, έτσι, ναι, να είναι εδώ για να κάνει προπονήσεις, γιατί θυμίζομαι το καλό, αν είναι στα play-off του Europa League ή το κακό σενάριο στα play-off του Conference League, ΠΑΟΚ δηλώνει ξανά από την αρχή λίστα. Επομένως εκεί μπορεί να αλλάξει πράγματα και ήδη έχουν αδειάσει πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Γκουγκεσασβίλη θέση του άδειασε, του Λίρατζι άλλαξε, του Μπάλτε άλλαξε. Έχει δηλαδή πολλούς τρόπους ο ΠΑΟΚ να δηλώσει όλες τις μεταγραφές.
0: Και μέχρι τότε δεν ξέρουμε γιατί έχει να γίνει, έτσι. Γιατί ενδεχομένως να υπάρξει και ένα center for.
4: Σωστό. Αν και έχω την εντύπωση ότι πλέον στον ΠΑΟΚ η ιεραρχία, αν με το καλό ολοκληρωθεί και του δεξιού μπακ, είναι ένα ακόμα στόπερ και ένα σφόρ, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Προφανώς κάποιοι μπορούν να πούν, Γιώργο, ξεχνάς και ένα χαφ που ίσως χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι ο φόρ και ο στόπερ είναι οι δύο θέσεις που αυτή τη στιγμή παίζουν υψηλά.
0: Ναι, έχουν προτεραιότητα.
4: Σωστό. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ με τους φορ που έχει δεν μπορεί να πορευτεί για αυτούς τους αγώνες που έρχονται μπροστά μας, αλλά γιατί σε μια απαιτητική, γεμάτη, μεγάλη σεζόν είναι καλό να έχεις πάρα πολλές λύσεις, τις οποίες ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια δεν τις είχε. Αν εξαιρέσουμε την περσινή σεζόν όπου ήρθε ο Γιακουμάκης, υπήρχε ο Μύθου, υπήρχε και ο Γερεμέγεφ.
0: Ακόμα και σε αυτή τη σεζόν όμως υπενθυμίζουμε, Γιώργο, ότι ο Γιακουμάκης τραυματίστηκε και έχασε τα πιο κρίσιμα παιχνίδια.
4: Σωστό.
0: Άρα είναι αναγκαίο να ναι, έχεις και άλλους αθλητές.
4: Εννοείται. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση φορ. Εγώ πάντως τον ορίζοντα, το λέω δηλαδή, θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα φέρει φορ. Μακάρι να διαψευστώ πανηγυρικά, αλλά το βλέπω προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου από την άποψη ότι εκεί ανοίγουν περισσότερα παράθυρα ευκαιριών.
0: Ίσως να υπάρξει και ένα λαβράκι σε εκείνη την περίοδο.
4: Λαβράκι, δεν έλεγες και το Γιακουμάκι. Ήρθε όμως το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Αυτό. Κάτι άλλο, παιδιά, δεν έχει ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, Γιώργο.
4: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι ίσως είναι αύριο στο γήπεδο και ο Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος πρέπει να έχει έρθει στην Ελλάδα ή να έρθει δηλαδή τώρα άμεσα στη Χαλκιδική, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε τσεκάρει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μιλάμε για ένα μάτς που για μένα θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι στην Δυναμό. Απλά το κακό είναι ότι η θύρα 8 παραμένει κλειστή για αυτούς τους 30, 40, 50 Βέλγους όσοι είναι στο γήπεδο.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι
0: να
2: καλά,
0: καλά, Γιώργο.
2: Πολύ μεγάλη συνέχεια στο Γιώργο Ζαΐρη.
0: Και λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και δώσουμε τη σκητάλη στο Δημήτρη Καλαϊτζίδη, να πούμε ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίξε καθημερινά 100 ευρώ για τα δύο θεία το το διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και το e-way. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντρονίσου καθημερινά στην εκπομπή. Πλάκα τέλος στις 12 το μεσημέρι.

Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Βόλο θα διεξαχθεί στις 17 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι το επίσημο από ό,τι βλέπω. Το μεταφέρω απλά σαν μια πληροφορία. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ κινείται σε ρυθμούς Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Καρτερινιώτη ακραίο μπακ να αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η επιστροφή του στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει απόψε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Άντερλεχτ, στα πλαίσια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League. Το ευχάριστο τον Αλέσιο Λύση είναι ότι υπολογίζει κανονικά τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η αναμέτρηση γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Φέρεντς Βάρος, με τις ασφαλώνες να είναι στο 2-2. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδύσεις με φόντο το μέλλον, εντάσσοντας στο δυναμικό του δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικιακής τους κατηγορίας. Οι ασπρόμαυροι απέκτησαν τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Ο Άρης δίνει σήμερα το πρώτο του φιλικό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, υποδεχόμενος τον Παθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Στέφανο Οκάκα δεν έπεισε τον Βάλτερ Ματσάρη, με αποτέλεσμα να κοπεί και να τεθεί εκτός ομάδας. Την ίδια ώρα η αποστολή του Ηρακλή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και βρίσκεται σε αναζήτηση αντιπάλου για να δώσει ένα ακόμα φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο μάτς της φετινής χρονιάς με αντίπαλο το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει απόψε το βράδυ Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει τη ΣΕΚΑ 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην ολοκλήρωση μια ακόμα μεταγραφής του Ντάνιελ Μπραγκάνς από τη Σπόρτ Λισαβόνας, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη και ζητάει 70 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον δώσει. Παίξει στη ΣΚΑΛ με κάθε επισημότητα είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, αγωνιζόμενος πλέον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Η βόμβα του καλοκαιριού έσκασε στην Τουρκία με την Τραμζονσπορ να κάνει δικόντες το Μοχάμεντ Σαλάχ με ποσά που προκαλούν ήλιγκο. Τέλος, ο Λουίς Φίγκο ζήτησε ανοιχτά την παρέτηση του Προέδρου της FIFA, εξαπολύοντας φοδρή επίδοση εναντίον του. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Προσφορά του Μετρόπολης 95,5 και το e-way. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr και συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κέρδισες. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο βλέπουμε έτσι live ανάμεσα στη Φερεντσβάρος και τον ΠΑΟΚ. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ παραμένει στο 2-2, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με Αντρεύσκα και Αυγυρίου τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε δύο φορές η ομάδα του Πατρικίδη, ισοφάρισαν δύο φορές οι γηπεδούχες. Από ό,τι βλέπω υπάρχει και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ηρακλής, γίνεται δηλαδή έτσι μια συνήθεια από τις συνεντεύξεις, δηλώσεις των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ιταλία, την Παρασκευή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι ο Στέφανο Κάκα δεν έχει ψήσει τον ματσάρι, δεν τον έπεισε, επομένως δεν θα έχει ρόλο στο ρόστερ του Ηρακλή της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και θυμίζω φυσικά αυτό που είπε ο Γιάννης Τσερβίνης, ότι ο Ηρακλής σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού. Διαβάζω έτσι απλά σε τίτλους τα όσα είπε ο Χρωμάντα, ο Γιακούμπ Χρωμάντα, ένας από τους νέους παίκτες. Θέλουμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν θα είναι εύκολο να μας νικήσει κανείς, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων στις δηλώσεις του. Μπορείτε να τις διαβάσετε έτσι αυτούσιες και στο metrosport.gr από τη νέα έτσι συνεντευξούλα που έχει δώσει ο νέος ποδοσφαιριστής, ένας από τους 18 που έχει αποκτήσει ο Ηρακλής. Επίσης διεκδικείται ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5. Γιατί Αύγουστος σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο αλλά και σε Καλαμαριά. Πάμε στον Βασίλη Μάστορα να...
1: Πάμε να πάρουμε και το δικό του σχόλιο, να δούμε αν υπάρχει κάτι για τον Άρη καινούριο. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Το καινούριο που θα μπορούσε να υπάρξει είναι το deal, ο γάμος που προσπαθεί η διοίκηση του Άρη να κάνει εκ νέου με τον Μανού Γκαρθία. Τα λέγαμε Τάνια και χθες το απόγευμα. Είναι το μεγάλο στοίχημα της διοίκησης, αλλά εξίσου μεγάλη είναι και η δυσκολία να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
1: Ή τουλάχιστον να βρει ένα παίκτη σαν του Μανού Γκαρθία, Βασίλη.
2: Συμφωνώ απολύτως.
1: Γιατί στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο γάμος, θα πρέπει να υπάρχει και πλάν B.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο χρόνια Άρης όμως δεν κατάφερε να καλύψει αυτό το κενό και πλέον ίσως σε αυτή τη λογική προσπαθεί να τον ξαναφέρει στο κλάν της Βικελίδης. Οι δυσκολίες είναι λίγο πολύ γνωστές. Ο Μανού Γκαρθία έχει ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια πλάς με την Sporting Kansas. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί που μπαίνει ένας αστερίσκος είναι ότι η ομάδα του Κάνσας έχει αποκτήσει ποδοσφαιριστή στη θέση του Γκαρθία και ίσως αυτό να αποτελεί μία ένδειξη ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ο Άρης να καταφέρει να φέρει και πάλι στο κλάν της Βικελίδης τον Ισπανό. Βεβαίως από εκεί και πέρα μπαίνουν άλλα ζητήματα, πώς είναι σε θέση ή αν είναι σε θέση να καλύψει ένα τόσο μεγάλο για το μπάτζετ του Άρη συμβόλαιο και με ποιες προϋποθέσεις θα δεχτεί η Sporting Kansas να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Με ελεύθερο συμβόλαιο, με δανεισμό ή θα σηκώσει ένα τείχος άρνησης στη διοίκηση του Άρη και τελικά αυτό το όνειρο της επιστροφής του Μανού Γκαρθία στην ομάδα να αποτελέσει ένα όνειρο θερινής νυχτός.
0: Να πούμε, είναι Βασίλη, κρίσιμα... πριν συνεχίσεις τα όσα έτσι λες για τον Μανού Γκαρσία, να πούμε ότι οι θύρες 3 και η θύρα 3 και η θύρα 7 θα είναι ανοιχτές για το φιλικό με τον Πανθρακικό από ό,τι βλέπω. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι στις 7.30 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης σε ένα νέο φιλικό παιχνίδι μετά τα δύο τα οποία έδωσε επί ιταλικού εδάφους με την Αταλάντα Άντερ 23 και με την Μόντσα. Συνεχίζει.
2: Ένα φιλικό που θα δώσει την ευκαιρία σε όσους πάνε στο κλάνο της Βικελίδης να πάρουν μια γεύση διαζώσης.
0: Ναι, από κοντά. Ναι.
2: Ακριβώς από τους τηλεοπτικούς δέκτες για το νέο Άρη ο οποίος εξακολουθεί να θέλει προσθήκες. Εκείνο το οποίο μαθαίνω είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού μέχρι στιγμής το όνομα του δεν έχει γραφτεί, Ισπανού αριστεροπόδαρου. Λοιπόν, είναι μια κίνηση που πιθανότατα να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδος, όπως θεωρούνται και κρίσιμες οι μέρες, οι επόμενες για την απόκτηση του Μανού Γκαρθία, έτσι. Ο Άρης δεν το βάζει κάτω, προσπαθεί με κάθε τρόπο, έχει ανοιχτή γραμμή με τον ποδοσφαιριστή και με την ομάδα, με την ελπίδα ότι τελικά τα χαρτιά που θα ρίξει στο τραπέζι προκειμένου να βρει σημείο επαφής, κυρίως με τη Sporting Kansas, γιατί πληροφορούμε ότι υπάρχει μια αρχική διάθεση από τον Ισπανό να έρθει στην Θεσσαλονίκη, αλλά βέβαιως όχι να έρθει με τις προϋποθέσεις που θέλει ο Άρης, τις προϋποθέσεις φαντάζομαι τις οικονομικές που βάζει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα πάντα είναι στην ατζέντα του Άρη, τη μεταγραφική ατζέντα, γραμμένα τα ονόματα του Μπραήμ Σισε και του Σλοβάκου του Σάρκα και παίζει και το όνομα του Μαζουακού, μεταγραφές τις οποίες τις εξετάζει, τις βολιδοσκοπεί ο Άρης προκειμένου να κλείσει τις τρύπες που έχει τόσο στα άκρα της άμυνας όσο και στο κέντρο της άμυνας. Κρατήστε, ίσως να έχουμε περισσότερα αύριο ή μεθαύριο, για τον Ισπανό που όπως λένε οι πληροφορίες αριστεροπόδαρο, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ο παρτενέρ του Φαβιάνου τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Άρα θεωρείς ότι αυτή μπορεί να είναι η επόμενη μεταγραφή, πιο κοντινή.
2: Ναι. Το πιθανότερο, ναι. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Ισπανός αριστεροπόδερος για το κέντρο της άμυνας.
1: Ωραία, Βάση.
2: Σημαντικό όνομα. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτά. Θα το δούμε άμα είναι. Περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Θα είναι μια θετική εξέλιξη. Ωραία, να σε καλά, Βασίλη.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ενδεχομένως ο Γιώργος Τρατζέλης είναι τώρα στο δρόμο προς Κλεάνθης Βικελίδης. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής
0: μας. Ναι, να έχουμε και την ενδεκάδα.
1: Να έχουμε μία σύνδεση
0: Άρη.
1: Για να έχουμε και την ενδεκάδα. Να πω εγώ γιατί πριν μιλούσαμε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που ξεκινάει στις 9.30 με την Τζεσεκά 1948 και θα μεταδοθεί από το Sky στις 9.30 ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά ανάμεσα στη Βιωτία και την Αττική.
0: Εντάξει, πολύ καλή κίνηση, πολύ σωστή.
1: Ενδεχομένως να γίνει και αύριο και στην Τούμπα κάτι τέτοιο, έτσι. Δηλαδή συνήθως όταν γίνεται από μία ομάδα γίνεται και από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι. Στο metrosport.gr μπορείτε να δείτε και το βίντεο, τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε πριν από λίγο έτσι, τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη.
1: Δεν ζητούσε ένα τζόκερ, ορίστε. Να το Γιώργο Στρατζαλής,
0: Νάτος ο Γιώργο Στρατζαλής, έτοιμος. Μήπως έχει και δεκάδα, αλλά εντάξει, είναι 7 παρά 10, 7.30 το μάτς που μπορεί να ξεκινήσει και λίγο πιο μετά. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Έχω δεκαδάρι.
0: Έχεις, το ήξερα, ρε φίλε, γι' αυτό το είπα. πριν από δύο λεπτά.
3: Έτσι.
0: Για πάμε.
3: Άρα πήρε την κατάλληλη στιγμή.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, Διούδη κατά από την εστία, Φαντιγκά, Κέρκες, Φαμπιάνο και Γένσεν στην άμυνα. Φαντιγκά δεξιά, Κέρκες αριστερά, Φαμπιάνο και Γένσεν. Ο δίδυμο στα στόπερ. Ο Ράτσιτς με τον Νίνκ στη μεσαία γραμμή. Μπουσαίτ, Γιαννιώτας, Γκαρέ, η τριάδα πίσω από τον Καντεβέρε. Θυμίζω ότι ο Παμέ τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το πόσο θα λείψει, θα απουσιάσει από την μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε σήμερα. Οπότε θα έχουμε νεότερα αργότερα. Είναι μια σημαντική απουσία.
1: Το ματιάξαμε, το ματιάξαμε.
3: Πραγματικά, πραγματικά. Αυτό πήγα να πω, ότι είναι σημαντική απουσία του, γιατί στο διάστημα της προετοιμασίας, τουλάχιστον το διάστημα που παρακολουθήσαμε και στα φιλικά παιχνίδια μαζί με τον Καντεβέρε, ήταν ένα απίστευτο δίδυμο με τρομερή επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Οπότε μένει να δούμε πόσο καιρό θα απουσιάσει ο Κουαμέ. Τώρα το ερωτηματικό είναι, θα πάει ο Γκαρέ στο 10 ή ο Μπουσαΐτ. Εκτιμώ ότι ο Γκαρέ θα παίξει με τον Γιαννιώτα Στάκρα και ο Μπουσαΐτ στο 10 πίσω από τον Καντεβέρε.
0: Γιώργο, ο Γένσεν έχει παίξει ξανά στο κέντρο της άμυνας από τότε που έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη?
3: Εννοείς,
0: όχι
3: χωρίς
0: φέτος
3: τα φιλικά.
0: Α, χωρίς τα φιλικά. Χωρίς τα φιλικά. Πέρσι έπαιξε καθόλου στο κέντρο της άμυνας?
3: Έχει παίξει σε όλες τις θέσεις εκτός από τερματοφύλακας και αριστερό μπακ, νομίζω.
0: Σοβαρά μιλάς?
3: Γιατί το είχα κάνει. Ναι, το είχαμε κάνει θέμα.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, πέρυσι με τους τόσους τραυματισμούς που είχε ο Άρης.
3: Κοίταξε, δεν ξεκίνησε.
0: Για εξτρέμ, για μεσαία γραμμή, έλεγα εντάξει, οκ. Για πτέρυγες.
3: Δεν ξεκίνησε βασικός, ας πούμε, στόπερ σε κάποιο παιχνίδι, αλλά χρειάστηκε να γυρίσει στα στόπερ.
0: Ναι.
3: Για παράδειγμα, τώρα φέτος, μέχρι τουλάχιστον μέχρι να έρθει ενίσχυση, είναι ο στόπερ, ο κεντρικός αμυντικός δίπλα από τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος καλείται να.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη στόπερ, έτσι, στο ρόστερ.
0: Ναι.
3: Και να μην χρησιμοποιείται ο Γένσεν.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως, το έχεις πει αυτό.
3: Είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανταποκρίνεται και σε αυτή την θέση.
0: Εντάξει,
3: αυτή
0: εσύ αυτό που ήταν. Αλλά να κάνεις το έκανε, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω οι όποιες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, επαφές, βολιδοσκοπήσεις, γιατί περνάει και ο χρόνος, έτσι. Περνάνε και οι μέρες. Οι υποχρεώσεις επίσημες αρχίζουν στα κοντά και ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί πιο άμεσα. Τα αντανακλαστικά θα πρέπει να είναι πιο έτσι. Γιατί.
3: Κοίτα,
0: και μου είχες πει και αριστερό μπακ, νομίζω. Είχες πει δεξί μπακ.
3: Προφανώς. Κοίταξε, αριστερό μπακ, ο Κέρκες είναι η θέση του. Είναι ένας κανονικός δηλαδή αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, όπως και ο Αντωνιάδης, ο μικρός από την ομάδα κάτω το 19, ο οποίος εκτός απρόπτου θα υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο μέσα στις επόμενες ημέρες. Αλλά προφανώς δεν μπορείς να βασιστείς όλη τη χρονιά στον Κέρκες, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς πρέπει να έχεις δύο παίχτες σε κάθε θέση, έτσι. Σε κάθε.
3: Ναι.
0: Τουλάχιστον δύο.
3: Έχεις το Φαντιγκά βασικό δεξιά.
0: Ναι.
3: Χρειάζεται ένα backup.
0: Ναι. Δεν έχει.
3: Δεν έχεις backup, για παράδειγμα, τον Κέρκες. Πιθανόν να πάρει
0: ένα επόμενο
3: ποδοσφαίρι. Δεν έχεις βασικό.
0: Δύο.
3: Δηλαδή η προτεραιότητα είναι ένας βασικός αριστερός οπισθοφύλακας, αριστερό back. Ναι. Ένα στόπερ, και για να υπάρχει βάθος στο ρόστερ, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής για τα άκρα της άμυνας, ο οποίος το ιδανικό να παίζει και στις δύο θέσεις, δηλαδή να μπορεί να ανταποκριθεί και αριστερά και δεξιά. Αυτό θα ψάξει ο Άρης, αυτό ψάχνει ο Άρης, αν το βρει. Και έναν ακόμα στόπερ, αν βρει κάτι
0: Γιώργο,
3: ο Άρης.
0: Πόσο στόπερ έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης? Έχει Φαμπιάνο.
3: Έχει Φαμπιάνο, έχει τον Γκάμψη τον νεαρό,
0: ναι.
3: Και τον Ματάρο, ο οποίος επίσης είναι. Νεαρός.
0: Φίλε, άρα θέλει δύο στόπερ, νομίζω.
3: Δεν βάζει το Γένσεν μέσα, φυσικά. Ναι,
0: όχι.
3: Δύο στόπερ θέλει. Δύο στόπερ.
0: Θέλει τουλάχιστον δύο στόπερ.
3: Ένα,
0: έτσι.
3: Βασικό, ένα βασικό και ένα παίκτη ο οποίος θα είναι.
0: Σωστό. Άρα θέλει τέσσερις μεταγραφές στην άμυνα σίγουρα.
3: Ας έρθει βασικός πρώτο.
0: Ναι.
3: Και μετά να φέρει και τον παίκτη που θα δώσει περισσότερο βάθος.
0: Και Μανού Γκαρσία, άρα θες και δεκάρι.
3: Κοίταξε.
0: Με προϋποθέσεις.
3: Δεκάρι θέλει σαν έρθει Μανού Γκαρσία.
0: Ναι.
3: Αλλιώς
0: δεν παίρνει. Μόνο
3: όχι.
0: Μανού, ναι, κατάλαβα.
3: Αυτή τη στιγμή όχι, όπως είναι διαμορφωμένο και έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ.
0: Ναι.
3: Γιατί είδαμε ότι και ο Κουαμέ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο και ο Αλφαρελά μπορεί να παίξει πιο πίσω. Γενικώς έχει τους παίκτες ο Άρης και ο Μπουσαΐτ.
0: Γιώργο, άρα δηλαδή δεν έχει δύο βασικές επιλογές ποδοσφαιριστών στην δεκάδα Γρηγορίου. Και έχει είναι 4 Αυγούστου.
3: Θα βάλω στην εξίσου και τον Πέρεθ, δηλαδή Μανού Γκαρσία και Πέρεθ. Αν ένα από τους δύο, ναι. Γιατί πέρυσι είδαμε με τον Γρηγορίου ότι ο Πέρεθ τα καλά του παιχνίδια τα έκανε κυρίως στο 10, έτσι.
0: Άρα
3: δεν είναι η θέση του, στα τραπέζια, αλλά με τα καλά παιχνίδια τα έκανε στο 10 πέρσι.
0: Πάντως είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχει δύο βασικές επιλογές ποδοσφαιριστών, δύο βασικότατους παίχτες για την εντεκάδα, έτσι.
3: Προφανώς. Και, ειδικά, και είναι θέμα και αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και όχι απλή επιθυμία, για παράδειγμα, να ενισχυθεί για να αποκτηθεί κάποιο στόπερ για αριστερό μπακ, γιατί πλησιάζουμε στα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: 22 Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Και 17 έχει και κύπελο.
3: Ναι, εντάξει.
0: 17, 18, ναι. 19, πώς είναι.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι σίγουρο ότι έχει καθυστερήσει και το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει παίχτη που να έχει κάνει και προετοιμασία, να έχει κάνει από όλα. Το είχε πει νομίζω αυτό.
3: Ναι, αυτό είναι το
1: ζήτημα. Πρέπει να είναι έτοιμο ο παίχτη.
0: Πρέπει να είναι έτοιμο ο παίχτη.
3: Από τη στιγμή που έχει περάσει ο χρόνο, το Άρη δεν έχει βρει αυτό το οποίο ψάχνει και γι' αυτό καθυστερεί ενδεχομένως. Θα πρέπει να βρει ένα παίκτη, ο οποίος, δύο παίκτες, και για το αριστερό άκρο της άμυνας και στα στόπερ, δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι.
0: Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή ένα Μπουσαΐτ που πήρες πέρυσι το Γενάρη, ας πούμε, για να τον βάλεις.
3: Δεν μπορείς να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει από τον Μάιο,
0: ναι,
3: και να τον βάλεις να παίξει κατευθείαν.
0: Ο Βασίλης είπε που είναι από λίγο για Ισπανό.
3: Εντάξει, λογικό, δεν είναι. Ο Ρέγες ξέρει την ισπανική αγορά.
0: Δεν έχει φέρει πολλούς Ισπανούς όμως παραπάνω.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φέρει.
0: Δηλαδή,
3: αλλά υπάρχουν κάποιοι στην.
0: Δεν έχει, ας πούμε, επιλογές Ισπανία δεύτερη-τρίτη κατηγορία που παίζουν άνετα Ελλάδα.
3: Ναι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στη λίστα. Όπως και ο Σισε υπάρχει στη λίστα. Σε μεγαλέζο μεγαλικό διαβατήριο που έμεινε ελεύθερος από την Φερεντσβάρος.
0: Ναι.
3: Και ο Σάτκα ο Σλοβαίνος. Υπάρχουν επιλογές. Αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή οι πρώτες επιλογές. Εξετάζονται και άλλες φυσικά για να έχει ο Άρης έτοιμο το Plan B.
1: Δεν αποκλείεται μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη.
3: Ο στόχος του Άρη είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, να έχει έρθει ένας στόπερ. Και αν είναι δυνατόν και ένας αριστερός μπακ.
0: Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε, Γιώργο, κάτι άλλο. Θες να θυμίσουμε ξανά την δεκάδα μετά.
3: Φιλικό, ναι, στο σημερινό φιλικό ενδεχομένως να δούμε και τον Παλάσιο να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε στα δύο φιλικά που έγιναν στην Ιταλία, γιατί καθυστέρησε η άφηξή του, η μεταγραφή του, ήρθε, έκανε ατομικό πρόγραμμα περισσότερο, μπήκε πλέον με την ομάδα, οπότε είναι πιθανό να του δώσει χρόνο συμμετοχής σήμερα απέναντι στον Πανθρακικό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Να επαναλάβω λίγο την εντεκάδα. Διούδης κάτω από την εστία, Φαντιγκά δεξιά, Κέρκες αριστερά, Φαμπιάνο και Γένσε στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτ και Νίνκ στη μεσαία γραμμή, Γιαννιώτα Γκαρέ στα άκρα, ο Μπουσαΐτ στο 10 και ο Παντεβέρε στην κορυφή.
0: Α, Γιώργο, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω και τελικά το θυμήθηκα. Ο Ράφα Μύρ, πότε υπολογίζεις να αρχίσει έτσι να παίρνει μπρος και να μπαίνει με την ομάδα, αφού χθες έκανε την πρώτη προπόνηση?
3: Κοίταξε, αυτό θα το αξιολογήσει προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί έχει αρκετό διάστημα να αγωνιστεί. Το διάστημα που ήταν ενεργός και είχε σε βίλη προετοιμασία, έκανε ατομικές προπονήσεις, αλλά άλλο ατομικές και άλλο να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα και ειδικά σε μια νέα ομάδα. Οπότε θα χρειαστεί τον χρόνο του, αλλά δεν αποκλείεται κόντρα στην Νάπολη, στο φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, να πάρει
0: να, παίξει,
3: να παίρνει τα πρώτα λεπτά.
0: Είναι καλή μεταγραφή.
3: Προκειμένου να είναι και έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια που έρχονται.
0: Ναι, καλή μεταγραφή είναι.
3: Είναι καλή μεταγραφή.
0: Να δείξει αυτά που
3: είναι επιθετικός πρώτης γραμμής.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό όνομα. Δηλαδή, άμα ασχολείσαι λίγο με την Ευρώπη, το ξέρει δηλαδή, τον παίχτη. Δεν το γνωρίζει. Δεν εξετάζουμε τα όσα πούμε, για την προσωπική ζωή και αυτά που τι αντιμετωπίζει δικαιοσύνη και τέτοια. Εντάξει, εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα, έτσι. Και από τη στιγμή που μιλάμε για ποδόσφαιρο.
3: Αγωνιστικά είναι μια μεταγραφή από πρώτη γραμμή για τον Άρη.
0: Εντάξει, υπήρξαν αντιδράσει από ό,τι είδα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να βοηθήσει την ομάδα.
3: Λογικό.
0: Να βοηθήσει την ομάδα στην πράξη, έτσι. Εντάξει,
3: ότι ο Άρης τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού.
0: Δανεισμού, ναι.
3: Διατηρώντας όμως οψιόν αγοράς.
0: Ξέρουμε ποσό.
3: Ακριβές ποσό δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το οποίο προκύπτει από την Ισπανία είναι ότι πάνω από το 50%, λίγο πάνω από το 50% του συμβολέου του, γιατί δεν έχει και μικρό συμβόλαιο στην Ισπανία, θα το παίρνει από τη Σεβίλη. Αυτό γράφουν οι Ισπανοί. Και το υπόλοιπο θα το καλύπτει ο Άρης. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Εντάξει, καλό deal.
3: Είναι deal ανάλογο με αυτό που είχε κάνει ο Άρης με την Μπέτις για το Μωρόν.
1: Για το Μωρόν.
3: Πρώτη χρονιά που είχε έρθει στον Άρη.
0: Εντάξει, λέει στη Σεβίλη, φέρ' τον σε μένα αφού δεν παίζει, θα παίξει σε μένα λογικά με βάση την αξία του.
3: Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνει και κάποια χρήματα η Σεβίλη, τα οποία χρειαζόταν να τα.
0: Και μένουν όλοι ικανοποιημένοι. Αρκεί βεβαίως και ο Άρης να μείνει ικανοποιημένος με την παρουσία του, έτσι, αγωνιστικά.
3: Ναι, εννοείται. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή που καλλιεργεί προσδοκίες, αν μη τι άλλο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: 7.30 ώρα το φιλικό του Άρη στο Κλειάνι της Βικελίδης.
1: Με τον Πανθρακικό. Άκου τώρα ένα τραγικό περιστατικό. Καθώς χθες, λέει, στην Ταϊλάνδη, κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Γιάλα FC για το κύπελο, έπεσε ένας κεραυνός στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από 9 να τραυματιστούν.
0: Απίστευτο να παίζεις μπάλα και ξαφνικά.
1: Και ακόμα μία είδηση έτσι που προκύπτει.
0: Ταϊλάνδη είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, Ταϊλάνδη. Που είναι ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, είναι ότι μαζί τώρα στην Θεσσαλονίκη, στην που φτάνει η ομάδα της Άντερλεχτ, έρχεται και ο πρόεδρος της βελγικής ομάδας, ο οποίος ήταν μαζί, από την ομάδα, μαζί με την ομάδα έχει να ταξιδέψει από το 2023.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τρία,
1: ακολουθούσε
0: τρία
1: τις αποστολές.
0: Δεν πήγαινε, ναι, τρία χρόνια.
1: Θέλοντας έτσι, λέει, να δείξει τη στήριξή του στον προπονητή.
0: Επειδή, επειδή είναι καινούργιος προπονητής και τέτοια, ναι, μπορεί.
1: Έτσι το εξηγούν οι συνάδελφοι από το Βέλγιο που δένουν το ρεπερτουάζ. Ναι. Καθώς το ταξίδι της Άντερλεχτ ξεκίνησε από το Βέλγιο, είναι προς Θεσσαλονίκη με πτήση τσάρτερ και λένε ότι ακολούθησε την αποστολή επικεφαλής της ομάδας.
0: Παρασκήνιο που αφορά τους Βέλγους, γιατί είναι παιχνίδι παραμονές του μάτσου με τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, λοιπόν, μην ξεχάσουμε να πούμε πως την εκπομπή στήριξαν και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ. Οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
0: 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε. 2-2 Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο 69. Το μάτς διεξάγεται στην Ουγγαρία για το Champions League, UEFA Champions League γυναικών, έτσι, Women's Champions League. Είναι ο ημιτελικός αυτό του mini tournament. Το 2-2 παραμένει στο 70. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε δύο φορές, ισοφάρισε η Φερεντσβάρος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας όμως. Θα πρέπει να κλείσουμε την.
1: Θα παραδώσουμε τη σκυντάλη στο Γιάννη Τσερβίνη.
0: Ναι, Μοναχούλης του συνεχίζει, αφού έχει άδεια ο Μιχάλης.
1: Οπότε θα πει και το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
0: Θα έχει και την. Μπορεί να κάνει και σύνδεση με Γιώργο Στράτζαλη, έτσι. Και σύνδεση φυσικά με αεροδρόμιο με Χάρη Μανουηλίδη.
1: Για την άφηξη του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Έχει live και το μάτς το τέλος του αγώνα εδώ στην Ουγγάρια. Έχει θεματάκια. Έτσι, έχουμε εξελίξει, έχουμε μεταγραφές. Ό,τι προκύπτει θα τα λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Με σκυτάλη στην Τάνια Δήμου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων πρωτίστως. Διαλυματάκι και μετά με Γιάννη Τσερβίνη. Όλα μέσα. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.

0: 5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στην έναρξη της συνάντησης αναφέρθηκαν στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τις σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό με την εκκίνηση του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί. Βαθαίνει η κρίση για τη Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της, καθώς οι βολές εναντίον της για τη λειτουργία του κινήματος είναι καθημερινές. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή τους, στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που αποχώρησαν πρόσφατα, ασκούν δρυμία κριτική και υπογραμμίζουν ότι η αποχώρησή τους ήρθε εξαιτίας σοβαρών πολιτικών και οργανωτικών διαφωνιών. Ανάμεσα στα πρώην μέλη που υπογράφουν είναι η Θανάση Αυγερινός, Βασίλης Κοκοτσάκης και η Κατερίνα Μουτσάτσου, με τους υπογράφοντες να καταγγέλνουν συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και διαφάνειας. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Δικό σου ήταν, ναι. Ρε, εσύ τρόμαξα και λέω τι έγινε. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο, γιατί πάει να το κλείνω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όλα μέσα, 9 λεπτά μετά τις 7, Γιάννης Σερβίνης στο μικρόφωνο, σε όλη αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι κανένας από εμάς.

0: περισσότερους, γιατί ερχόμενος και στον Όμιλο είδα μικρή κίνηση. Ο κόσμος έχει φύγει, καλά κάνει. Θα φύγει κι άλλος. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
0: Ναι, το γεγονότο αυτό εδώ ότι θα είμαι μαζί σας σήμερα μέχρι τις 9. Αύριο θα έχουμε μια τροποποίηση της εκπομπής. Καθότι η μέρα αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ θα κάνει το ξεκίνημα ο Δημοσθένης Βαρδάκης και εγώ θα έρθω λίγο μετά τις 8 και 4.
2: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Θα το πάει έτσι, θα σε πω μετά με τον κύριο απέναντι. Μετά θα έρθω μετά 8 και 4 να συνδεθούμε εκεί με την Τούμπα, με τον Γιώργο Ζαέ, να τα πούμε τι έγινε, τι να γίνει.
3: Βεβαίως.
0: Και να ακούσουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Ζαέρη με την Άντρελεχτ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Είμαστε σε μια περίοδο που, μάλλον είμαστε σε μια μέρα σήμερα που προηγήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Nijmegen ή Nijmegen, όπως τη λένε οι Ολλανδοί, NEC για την ακρίβεια, NES, όπως διαβάζετε, C μάλλον, όχι S. Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο ισόπαλο 0-0, θα πούμε για την εικόνα του Ολυμπιακού, η οποία στα δικά μου τα μάτια ήταν πλήρως απογοητευτική.
4: Διάλογο με αυτούς τους κοπρίτες δεν κάνω.
0: Ναι, ναι, έρχεται ο κύριος Μπέος τώρα που να είναι πλησιάζει το παιχνίδι του Ρακλή. Με διπλό ραντεβού με τον κύριο Μπέο και στο Κύπλο και στο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε μια πολύ απογοητευτική εικόνα και παρουσία, έμεινε στο 0-0. Νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται ως ένα βαθμό και τυχερός με αυτό το 0-0. Η γενική, η συνολική εικόνα του αγώνα, στα δικά μου τα ματάκια, λέει ότι η Ολλανδική ομάδα ήταν καλύτερη. Ήταν πιο καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, είχε ένα πιο συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό, έχασε ευκαιρίες. Ο Πόποβιτς ήταν καθοριστικό σε 2-3 περιπτώσεις για να μην δεχτεί γκολ ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, το 0-0 αφήνει αυτό που λέμε το κλασικό κλισέ, αλλά τόσο αληθινό, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη του δεύτερου αγώνα την επόμενη. Τι μέρα είναι, Τρίτη. Στην Ολλανδία, στο Nijmegen. Ολοκύθια
5: Τούμπανα.
0: Ομόνη. Ομόνη. Δεν θέλω να στείλω παιδιά που είναι και σε μια ηλικία που είναι παντρεμένα και τα λοιπά. Δεν θέλω να τα στείλω στον ΑΕΔ.
6: Να πάτε στο καλό
0: με ένα τηλεφώνημα.
6: Και περαστικά σας.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν. Ζήλεψε από το φίλο στο, από τον κουμπάρο στο Θανάση τον πολίτη, ταχυτικά. Πολίτης ένα συναδερφέ, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άρα λέω ότι είμαστε στην επόμενη μέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Είμαστε ανήμερα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Τζέσσεκα 1948 σήμερα στις 9.30 ώρα στο ΆΚΑ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference Link. Αργότερα θα δούμε και τι υπάρχει από εντεκάδες και τα σχετικά. Ό,τι ενημέρωση υπάρχει μέχρι τις 9 που θα φύγω από το στούντιο. Θα βγω από το στούντιο και είμαστε παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ αύριο για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa Link σε 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση. Για όσους συνδεθήκατε τώρα με το Μετρόπολης 95,5, να σας πω ότι υπήρξε αναφορά από τον Ιταλό τεχνικό τόσο στην παρουσία, στην άφηξη μάλλον του Δημήτρη Γιαννούλη, στον ερχομό του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στο ρόλο του ΠΑΟΚ. Αργότερα θα συνδεθούμε μετά τις 7.30 λογικά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία, εκεί όπου είναι ο Χάρης Εμμανουηλίδης, περιμένει να σφίξει το χέρι του Δημήτρη Γιαννούλη, να τον κάνει μια αγκαλιά και να του πει καλωσόρισες και να μας μεταφέρει, φίλε μου Γιώργο, τις πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε παραπατρίζεται, μπορούμε να πούμε έτσι. Επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος. Λοιπόν, Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση της Άντερλεχτ να μην προπονηθεί στην Τούμπα. Αυτό δεν το ήξερα. Γιατί να μην κάνει προπονηθεί στην Τούμπα η Άντερλεχτ? Τι μαγκιά είναι αυτή τώρα των Βέλγων? Γιάννα ρε, τι ξυπνάδουλες είναι αυτές? Και αν η ομάδα του κάνει προπόνηση εκεί μετά από μια εβδομάδα. Θα κάνει προπόνηση εκεί μετά από μια εβδομάδα. Εννοεί αν θα κάνει στο Βέλγιο, δηλαδή στο Κωνσταν Βαντεστόκ, που θα γίνει το παιχνίδι το δεύτερο. Λοιπόν, δεν μπορεί να κρίνω την προπόνηση του συναδέλφου μου. Εμείς θα προπονηθούμε στις Βρυξέλλες. Γιατί να μην προπονηθούμε, Αλέσιο? Άλλωστε το είχαμε κάνει και στην Πολωνία πριν το μάτς με την Δυναμό και δεν νομίζω πως κινδυνεύσαμε από κατασκοπία επειδή κάναμε εκεί προπόνηση. Α, γιατί μην πάρουν μάτι τους Βέλγους ότι και καλά πως παίζουν και. Τι είναι αυτά, βρε τώρα, εντάξει. Τι μικρότητες είναι αυτές τώρα. Τέλος πάντων. Είχαμε τον ίδιο χρόνο στη διάθεσή μας να την αναλύσουμε την Άντερλεχτ, όπως αντίστοιχα κάναμε και με την

δυναμό. Η διαφορά είναι πως η Άντρεχτ άλλαξε προπονητή το καλοκαίρι και εκεί ίσως είναι η διαφορά στον τρόπο ανάλυση των δύο αντιπάλων. Σχετικά με τον Ζίβκοβιτς και το αν θα είναι διαθέσιμος, αλλά και για τον Λουσέ, το πρώτο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, το τελευταίο χρονικά είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Λοιπόν, ο Ζίβκοβιτς, να πούμε σήμερα ότι έκανε προπόνηση, συμμετέχει κανονικά δηλαδή στην προπόνηση. Άρα λογικά θα είναι αύριο, όχι λογικά, σίγουρα θα είναι στην Αποστολή, λογικά θα είναι και στην Εντεκάδα. Ο κύριος Λύση είπε ότι ο Ζίβκοβιτς πιστεύω πως θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο, ασχέτως αν δεν προπονήθηκε χθες, εννοεί δηλαδή την Τρίτη. Ο Λουσέ μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις, δεν σταματά να τρέχει, είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα, είναι πλέον στη διακριτική του ευχαίρεια να δείξει την ποιότητά του. Μας ενδιαφέρει από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι που είναι εδώ. Λιτός, δωρικός, κομψός ο Λύση όσον αφορά Ζίβκοβιτς και Λουσέ. Λοιπόν, για την εντεκάδα του αυριανού αγώνα, αν την έχει στο μυαλό του, αν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα όσον αφορά τους παίκτες που θα πάρουν φανέλα βασικού, πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο, να κάνουμε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Και οι δύο μας έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά μάτς. Δεν αναφέρθηκε από ό,τι βλέπω στο τι σκέφτεται όσον αφορά τους παίκτες που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε μια προπόνηση ακόμα στην Τούμπα και θα αποφασίσω για την 11η. Εντάξει, οκ. Τα γνωστά που λένε προπονητές, δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής παραμονή ενός αγώνα δίνει ραπόρτο ή λέει αναλυτικά την 11η την οποία έχει στο μυαλό του ή έχει επιλέξει ή έχει ήδη αποφασίσει να κατεβάσει στον αγώνα. Λοιπόν, αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Λύση και στην εμπειρία που έζησε στο γήπεδο της Τούμπας πριν μια εβδομάδα στο παιχνίδι με την Δυναμό, για την οποία έχει δηλώσει ότι ανυπομονεί να τη ζήσει. Αν εξαιρέσουμε την υψηλή θερμοκρασία, ναι, αυτά τα έχουμε κύριε Λύση, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι και στην Ιταλία έχει υψηλές θερμοκρασίες φαντάζομαι, σε πολλά μέρη ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνω πως είμαστε το καλοκαίρι, όλα είναι ωραία. Μια χαρά είναι εδώ, έχει ωραία, παραλία, θάλασσα. Υψηλές θερμοκρασίες, ωραίες γυναίκες, αυτά που φημίζει η Θεσσαλονίκη, ωραίο φαγητό. Μετρό πλέον επέκταση και στην Καλαμαριά σε λίγο καιρό. Μια χαρά, αεροδρόμιο πάει η σφαίρα. Προσπαθώ να μάθω κάποια ελληνικά, εύκολα θα τα μάθει, νομίζω ότι τις πρώτες λέξεις τις έχει μάθει ήδη. Είναι και ελληνογαλλικές. Απλά χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχω μάθει περισσότερα ελληνικά και να μπορώ να δίνω κάποιες απαντήσεις στη γλώσσα σας. Εύκολο. Απλά όταν ήμουν σχολείο, μάθανα αρχαία ελληνικά. Να το. Είδες. Θα το ματσάρι που είμαι ερωτευμένος με την Ελλάδα, να και ο Λύση. Αρχαία ελληνικά. Πώς μπαίνει. Το παπάδες αυτό, άστο να το κρίνουμε εμείς. Η Γιάννη Λελίδη, έτσι. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ωραίος, πολύ σοβαρός, μετρημένος. Και τι άλλο είπε ο κύριος Λύση. Α, και ρωτήθηκε τι έχει ξεχωρίσει στους δύο μήνες περίπου που βρίσκεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Την βοήθεια, όπως είπε ουσιαστικά, τη συνεργασία που υπάρχει από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, για να βοηθηθεί τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Υπάρχει πολύ συνέστημα για μένα. Αυτές είναι οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μια χαρά. Θα δούμε και μετά ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ μίλησε συνέντευξη τύπου. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε μετά και τα αγωνιστικά, να κάνουμε λίγο ένα πότε μπορεί να δούμε και μεταγραφικά τι υπάρχει. Αν και βέβαια τώρα παραμονή αγώνα ευρωπαϊκού, και μάλιστα θα έλεγα παραμονές γιατί βάζω και το δεύτερο αγώνα την επόμενη εβδομάδα. Τα μεταγραφικά είναι μοιραίο να πηγαίνουν λίγο προς τα πίσω, να μην είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα. Παραλαμβάνω, παραμονή ευρωπαϊκού αγώνα πάρα πολύ σημαντικού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζει στον τρίτο προγραμματικό γύρο, έχει στόχο να περάσει στα play-off του Europa League και μετά φυσικά στη Link Face. Περιμένει βέβαια και με πρόκριση επί της Άντελεχτ τον ιτημένο του αγώνα της Λεύσκης Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα συναντήσει την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η Λεύσκης Σόφιας εχθές με ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε ένα ισχνό προβάδισμα, μικρό, εν όψη του δεύτερου αγώνα στο εξωτικό, στο μακρινό Αλμάτι, όπου θα παίξει την πρόκριση. Λοιπόν, έχουμε φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό στις 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, το πρώτο είναι Ελλάδη φιλικό, τα υπόλοιπα έγιναν στην Ιταλία. Θα ακολουθήσει την Κυριακή το φιλικό παιχνίδι με τον Πασεραϊκό επίσης στο Κλεάνθης Βικελίδης και φυσικά στις 12 Αυγούστου
το πιο σπουδαίο φιλικό, ένα crash test εν όψη του αγώνα κυπέλου αλλά και της έναξης του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 26-27 με την Νάπολη στην Ιταλία. Θα κάνουμε τη δεύτερη ώρα μία ανάλυση των μεταγραφικών κινήσεων των ομάδων του Super League 1, γιατί πάρα πολλές μεταγραφές έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Η πιο ηχηρή εξ αυτών νομίζω είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή η οποία ανεβάζει κι άλλο το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Είπαμε όμως, αρκεί ο ποδοσφαιριστής, έτσι όπως τον ξέρουμε, έτσι όπως τον γνωρίσαμε στην ΑΕΚ στα χρόνια που αγωνίστηκε, να είναι υγιής, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς. Πήγε στη Μόσχα, έπαιξε Σπαρτάκ Μόσχας και τώρα με τη μορφή δανεισμού επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις, θα γίνουν κι άλλες. Και σήμερα θέλει να βάλει βάσεις πρόκρισης για τα play-off του Conference League απέναντι στην Τσέσεκα, όχι τη Σόφια, αλλά το 1948. Είναι το καυτό φαβόρι, από ό,τι βλέπω και στις αποδόσεις. Αλλά καυτό φαβόρι ήταν και με την Μπάξη στο δεύτερο αγώνα. Και με τα βίας κατάφερε να σοφαρίσει 2-2, να αποφύγει την παράταση και να πανηγυρίσει την πρόκριση. Άρα, κάνουμε μια ανάλυση των μεταγραφικών κινήσεων για να άρα μου τη δεύτερη ώρα. Να δούμε τι πήραν οι ομάδες στη Super League 1. Θα σταθούμε στον Ολυμπιακό, στην εμφάνιση τη χθεσινή, η οποία με την ολοκλήρωση του αγώνα προκάλεσε αντιδράσεις σε αρκετά μεγάλη μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού. Υπήρξαν αποδοκιμασίες. Όχι για το 0-0 με την Αϊμέγεν, μια ομάδα η οποία δεν είναι μεγαθύραυλο στην Ολλανδία, δεν είναι Αϊτχόβεν, δεν είναι Φέγενορντ, δεν είναι καν ακόμα και ο ευρισκόμενος σε πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πάντα ένα σπουδαίο όνομα, ένα σπουδαίο brand name στην Ολλανδία, Άγιαξ. Είναι μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να τερματίσει την τρίτη θέση της βαθμολογίας και να εξασφαλίσει θέση στα προκριματικά του Champions League. Και το 0-0 ψιλοσβηστά το πήρε, Γιάννη μου, χθες η Αϊμέγεν. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού είναι η εικόνα της ομάδος, η οποία εμένα προσωπικά μου θύμισε την περσινή. Από ένα σημείο και μετά είναι σαν να βλέπω τον περσινό Ολυμπιακό. Έναν κουραστικό Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε αγωνιστικό πλάνο. Από το 50-60 και μετά, το μόνο που έβλεπα, γιατί το είδα το παιχνίδι, είναι το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς, να κάνει γεμίσματα ή τους αμυντικούς του Ολυμπιακού να κάνουν 40 μπαλιές, γιόμες όπως λέμε. Να πηδήξει για κεφαλιά ο ταλέπορος Ελκαμπή ανάμεσα στα δύο στόπερ της Ολλανδικής ομάδος, να κάνει 2-3 κούρσες και μετά να του βγει η γλώσσα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος πέρυσι δεν πήρε κανέναν τίτλο εγχώριο, ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Και όλοι περίμεναν ότι μεταγραφικά θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Είναι βραδιά σήμερα που έχει και παιχνίδια στο Conference League. Στο Champions League θα τα πούμε αργότερα, θα πούμε αργότερα το πρόγραμμα. Υπάρχει σε εξέλιξη το παιχνίδι της Φερεντσβάρος με τον ΠΑΟ και το Champions League γυναικών είναι 2-2 και είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 4 και εδώ ο ΠΑΟ έχασε και μια καλή ευκαιρία να κάνει και το 2-3 και θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο μπάσκετ και για το θέμα κατασκευής προπονητικού κέντρου στο ΠΑΟ, καλά, για τις μεταγραφικές κινήσεις.

24 μετά τις 7, σας είχα υποσχεθεί ότι πρέπει να μεταφέρω και τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του συνέντευξη τύπου και μίλησε μετά τον προπονητή της ομάδας, τον Αλέσιο Λύση. Ο κλήρος έπεθε στον Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος στάθηκε τόσο στη δική του παρουσία, η οποία είναι πολύ καλή στο ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη του προπονητή του, πήρε φανέλα βασικού. Αλλά και στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Εντάξει, μην περιμένετε ότι είπε κάτι διαφορετικό από αυτά που λένε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αλλά είπαμε, έτσι είναι. Είπε ότι ο Γκόμες ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε η χρονιά ξεπερνώντας το εμπόδιο του Δυναμό και ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην Ευρώπη. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με την Άντερλεχτ. Η πρώτη μου χρονιά ήταν διαδικασία να μάθω πράγματα, να μάθω το σύλλογο, να το γνωρίσω. Αυτή τη σεζόν άρχισα καλά, χαίρομαι, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ο εαυτός μου, άντε πάλι άρχισε να κλεισέ, αλλά να κερδίζει η ομάδα και πώς θα περάσουμε την Άντερλεχτ. Ναι, αλλά να παίζω κι εγώ έτσι. Άμα είσαι στον πάγκο, δεν θα σα αρέσει. Κάνα παίχτη δεν αρέσει να είναι στον πάγκο. Πλέον μπορώ να πω πως είμαι πιο ώριμος και η περσινή σεζόν με βοήθησε. Για τη συνεργασία του με τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, τόνισε ότι ο προπονητής με γνωρίζει καθώς είχαμε συνεργασία με τη Μιραντές στην Ισπανία. Γνωρίζονται. Δεν μου έχει πει κάτι ξεχωριστά. Μιλάμε με όλα τα παιδιά για θέματα τακτικής με τον προπονητή μου. Συμφωνώ πως η περίοδο δανεισμού ήταν σημαντική για μένα. Ορίμασα και με βοήθησε πολύ να βελτιωθώ και να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, έκλεισε και είπε ότι ξέρουμε πως είναι μια καλή ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά και εμείς είμαστε δυνατοί. Με τον κόσμο μας μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Αυτά είπε ο Τζόναθαν Γκόμες. Όσον αφορά την προπόνηση του ΠΑΟΚ, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο metrosport.gr. Μπορεί να μπείτε να το δείτε, να διαβάσετε και το ρεπορτάζ του Χάρη Μανουηλίδη, που το υπογράφει. Ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς, όπως σας είπα πριν, συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδος. Οπότε όλα δείχνουν και μάλιστα σε full ρυθμούς με τους συμπαίκτες του. Άρα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Άρα πιστεύω ότι θα πάρει και φανέλα βασικού. Από τη στιγμή που μπήκε σε φουλ ρυθμούς, δεν έχει κανένα πρόβλημα, καμία ενόχληση. Ο Σέρβος, ο οποίος είναι καταλυτικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει λογικά στο αυριανό παιχνίδι σε 9 παρατέταρτο απέναντι στους Βέργους, οι οποίοι σας είπα πριν ότι δεν επέλεξαν να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας. Προφανώς φοβήθηκαν την κατασκοπία, φοβήθηκαν μήπως τους δούνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, κάποιοι περίεργοι, και δώσουν χαρτάκι στο Λύση για το πώς θα παίξει η Άντερλεχτ. Άντερλεχτ, η οποία προηγούμενα χρόνια έχει κομπανή προπονητή. Βισέν κομπανή, βέβαια. Ναι. Μετά αποτέλεσε το διαβατήριο για να πάει στην Μπάγεν, όπως λέμε, φίλε Γιώργο. Η οποία Άντερλεχτ, εντάξει, τεράστιο όνομα για το Βέλγιο. Νομίζω πιο αναγνωρισμένη και η λαοφιλέστερη και φυσικά η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στο Βέλγιο, μαζί με την Μπριζ το δίδυμο, αλλά μια ομάδα η οποία απέχει πάρα πολλά χρόνια από την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πήγε Μπέρνλι μετά, ναι, Άντερλεχτ Μπέρνλι και μετά Μπάγεν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια καλή ομάδα, η οποία και αυτή έχει καλούς παίχτες, βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και αυτή. Οπότε το παιχνίδι είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως έχει πρώτο στόχο να κερδίσει αυτό που λέμε έστω και μισό μηδέν. Οι αποδόσεις δεν έχουν αλλάξει από χθες. Από ό,τι βλέπω τώρα σε μια εταιρεία, δίνει ο Άσος 1,70, 3,85 ισοπαλία και 5 το διπλό. Κάπου εκεί είναι, μεταξύ 1,65, 1,68, 1,70. Εκεί παίζει ο Άσος του ΠΑΟΚ. Χαμηλός στα δικά μου τα μάτια. Όπως χαμηλός ήταν και χθες ο Άσος, και σας το είχα πει, του Ολυμπιακού, όχι επειδή βγήκε, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά το να δίνεις ένα 65 στον πρώτο παιχνίδι, όταν έχεις και μια εικόνα από τα φιλικά, τα οποία, OK, έχω πει ότι είναι για να βγαίνουν συμπεράσματα τους προπονητές, αλλά προβλημάτισε ο Ολυμπιακός σε αυτά. Και όταν είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στην έδρα σου που υπάρχει και πίεση, το 1,65 προφανώς δόθηκε γιατί ο Ολυμπιακός με την Αμέχεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση όσον αφορά την ευρωπαϊκή εμπειρία, έτσι. Άλλο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει συχνά πυκνά στο Champions League, και άλλο είναι η Μέχεν, η οποία για πρώτη φορά εξασφάλισε συμμετοχή στο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Metropolis 95,5.
Γιατί Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ευκολότερη με αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το gregostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Πρέπει να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Με τον Αντρίγια Ζήκοβιτς να φωνάζει παρόν, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε προετοιμασία του για την πρώτη μάχη με αντίπαλο την Άντερλεκτ στα πλαίσια του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η αναμέτρηση γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Φέρετς Βάρος, με τις Ασπρόμαυρες να είναι στο 2-2 και το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ προχώρησε δύο σημαντικές επενδύσεις με φόντο το μέλλον, εντάσσοντας στο δυναμικό του δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικιακής του κατηγορίας. Οι Ασπρόμαυρες απέκτησαν τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Κριστιαν Κουαμέ, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στο δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα. Ο Άρης δίνει σήμερα το πρώτο του φιλικό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, υποδεχόμενος τον Παθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Στέφανο Οκάκα δεν έπεσε τον Βάλτερ Ματσάρη, με αποτέλεσμα να κοπεί και να τεθεί εκτός ομάδας. Την ίδια ώρα η αποστολή του Ηρακλή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και βρίσκεται σε αναζήτηση αντιπάλου για να δώσει ένα ακόμα φιλικό τεστ πριν από το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς με αντίπαλο το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει απόψε το βράδυ ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει τη ΣΕΚΑ 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Παίκτης της ΧΑΛ με κάθε επισημότητα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, αγωνιζόμενος πλέον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Τέλος, η βόμβα του καλοκαιριού έσκασε στην Τουρκία, με την Τράμπζον να κάνει δικό της στο Μοχάμεντ Σαλάχ για τα επόμενα δύο χρόνια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Παίζεις εκεί.
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Lush, green, alive with an incredible growth. As young as day,

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 7, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Παραμονή του Σωτήρου είναι σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά. Σωτήριδες και σωτηρίες αύριο γιορτάζουν. Με Γιάννη Λελίδη στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές. 8 η ώρα θα κάνει εμφάνιση ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Ο ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία και στην παράταση προηγείται 3-2 της Φερεντσβάρος. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 2-2. Με την έναξη της παράτασης ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τρίτο γκολ. Λοιπόν, έχω και δεκάδα του αγώνα του φιλικού του Άρη με τον Πανθρακικό. Το Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει επιλέξει το Διούδη, το Φαμπιάνο, τον Καρέ, τον Καντεβέρε, το Ράσιτς, τον Νίγκ, το Φαντιγκά, τον Μπουσαΐτ, τον Γιαννιώτα, τον Γκέρκες και τον Γένσεν. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο προπονητής του Άρεος απέναντι στον Πανθρακικό, ο οποίος τη φετινή χρονιά θα αγωνίζεται στη Super League 2, καθότι πέρυσι πήρε την άνοδο ευρισκόμενος στην Γάμα Εθνική. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω παρουσία κόσμου πώς είναι. Λογικά δεν μπορεί να έχει πολύ κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί 5 Αυγούστου είναι μια περίοδος όπου οι περισσότεροι λείπουν. Άλλωστε υπάρχει και το φιλικό, είπαμε, την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό, που ενδεχομένως θα τραβήξει, γιατί είναι και πιο αργά, είναι στις 8, θα τραβήξει και περισσότερο κόσμο που θα έχει και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Το πρόγραμμα που σας έλεγα των αγώνων σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελα: ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα Σόφια στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Για το Champions League, η Φενέρμπαχτσέ υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς με μεγάλο φαβορί την τουρκική ομάδα, που και φέτος έχει ρίξει μάλλον πάρα πολλά χρήματα με στόχο να μπει στη link phase της διοργάνωσης. Λοιπόν, η Φερεντσβάρος είναι παιχνίδι για το Europa Link, θα υποδεχτεί την Górnik Zabrze από την Πολωνία. Επίσης για το Europa Link έχουμε κάποιο άλλο παιχνίδι, κάτσε να δούμε. Όχι, δεν έχουμε σήμερα κάποιο άλλο παιχνίδι για το Europa Link. Θα δούμε στο Conference Link τι έχει, για όσους θέλουν να παίξουν και κάτι σήμερα. Λοιπόν, η Μπραν, η Νορβηγική, υποδέχεται στις 8 η ώρα, σε ένα 20 λεπτό περίπου, τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα, εκεί που αγωνίζεται ο Μπράντον Τόμας. Η Μπραν είναι το φαβορί με βάση τις στοιχηματικές εταιρείες. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα δύο μαζί με τον Παναθηναϊκό, που είναι προγραμματισμένα σήμερα για το Conference League. Για το Champions League, εκτός της Φενέρμπαχτσε με την Στουρμ Γκρατς, το άλλο το ζευγάρι, το οποίο θα αγωνιστεί σήμερα στις 8 και 10, είναι αυτό της Δανέζικης της Άρχους, που αγωνίζεται ο Γιόνσεν, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, και ο οποίος άρχισε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην προηγούμενη φάση, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Παρότι είχε χάσει 1-4 στη Δανία από τη Λεχ Πόζναν, πήγε μέσα στην Πολωνία, πέταξε 3 μπαλάκια, έστειλε το μάτς στην παράταση. Εκεί το σκορ έγινε 1-4, όπως δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι, και στη διαδικασία των πέναλτι οι Δανείοι πήραν την πρόκριση και τώρα υποδέχονται σήμερα την Σαμπάχ. Αυτό είναι και το πρόγραμμα όσον αφορά το Champions League. Κάτσε να δούμε, έχει και κανένα Europa League σήμερα, Ριανάρα? Δεν νομίζω ότι έχει Europa League σήμερα, πέρα από τη Φερεντσβάρος. Όχι, όλα τα μάτς είναι αύριο, όπως και του ΠΑΟΚ. Στην επικαιρότητα να πούμε ότι αφήχθη στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία. Και μάλιστα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε και ένα ωραίο βίντεο με άρωμα Marvel, να μην το τονίζω σωστά. Βάζοντας το Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο Spider-Man. Ωραίο. Μ' άρεσε αυτό, έξυπνο είναι. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος από ό,τι διαβάζω πηγαίνει κατευθείαν στο ΆΚΑ για να δει εκ του σύνεγγυς τη νέα του ομάδα, την προσπάθεια των συμπαιχτών του να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην Τζέσικα 1948. Σε μια μεταγραφή η οποία έκανε αίσθηση. Συνεχίζει όμως ο Παναθηναϊκός τις μεταγραφικές του κινήσεις. Από ό,τι διαβάζω θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού ακόμα. Σήμερα στο σημερινό παιχνίδι δεν υπολογίζεται ο Ανδρέα Τετέι, ο οποίος είναι κλινήρης, ταλαιπωρείται από ίωση. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού να σας πω επίσης ότι συμπεριλήφθηκαν κανονικά τόσο ο Ντέσσερς Και αυτό ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Δεν έπαιξε πάρα πολύ. Παρότι ήρθε με πολλές περγαμηνές και έχοντας οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πολλές. Πώς να το πω. Ελπίδες ότι ο πρώην επιθετικός της Rangers μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό στο επιθετικό κομμάτι. Οι τραυματισμοί τον κράτησαν πίσω, αλλά και ο Ντέσσερς και ο Λιβάη Γκαρσία είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Οπότε σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Τετέι και θα έχει μοναδικό καθαρόαιμο επιθετικό τον Ραστόντερ, τον ποδοσφαιριστή δηλαδή, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάξη. Και με αυτό το γκολ απέφυγε η ομάδα την παράταση και πανηγύρισε την πρόκριση. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι. Περίμενε. Κάνουμε διάλειμμα, Γιάννη. Θα πω μετά την αποστολή. Δεν πήγε η αποστολή. Σε ένα μάτς που ξεκινάει σε μια μισή ώρα. Επήγε ο Χάρης Εμμανουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πήγε να ευχηθεί σίγουρα στον Δημήτρη Γιαννούλη καλή αρχή και να τον σφίξει το χέρι. Έτσι, ναι.
1: Το χέρι δεν πρόλαβα να το σφίξω, γιατί είχε πολύ κόσμο που προσπάθησε να το κάνει, που επιχείρησε να το κάνει Γιάννη μου. Τόσο με πολύ κολακευτικά σχόλια ήρθε η υποδοχή του Δημήτρη Γιαννούλη από νεαρούς φίλους του Δικεφάλου που ήταν εδώ, καθώς ο Κατερινιώτης Μπακ ήταν σαν να γύρισε πραγματικά σπίτι. Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο μπορεί να έχει πιο πολλά πράγματα μαζί σου από ό,τι έφερε ο Δημήτρης Γιαννούλης.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ήταν ένα. Τι να σου πω, δηλαδή αυτό ούτε στην παραλία το παίρνουμε. Δηλαδή τόσο λίγα πράγματα. Είναι σαν να γυρνά στο σπίτι.
0: Αυτό κοστίζει και λιγότερο στι αεροπορικέ.
1: Ναι,
0: στο εισιτήριο δηλαδή, μια τσαντούλα μου. Μια χειραποσκευή.
1: Δεν ήταν με λογικό, ήταν με μια απλή χειραποσκευή. Έτσι θα πηγαίνει στην παραλία. Έτσι είναι το γυρνά σπίτι.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε λοιπόν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ που τον περίμεναν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για την. Σε εισαγωγικά δεύτερη και πιο καλή εκδοχή του στον Δικέφαλο. Ένας παίκτης ο οποίος είχε πραγματικά σημαντέψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Έρχεται πιο όριμος από τότε, με πιο πολλές παραστάσεις από την Αγγλία και από την Γερμανία, να προσφέρει εκνέου στο Δικέφαλο με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε και όλα ότι τον χαρακτηρίζουν. Αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στο κέντρο της πόλης και έπειτα να ακολουθήσουμε. Απαραίτητα έτσι βίντεο, γυρίσματα και όλα αυτά τα οποία έτσι διαδέχονται μια μεταγραφή.
0: Δεν έκανε δηλώσεις.
1: Όχι. Υπήρχαν κάποιες παρενέσεις από φίλους του Δικεφάλου. Μπορεί ο κόσμος να το δει και στο metro.gr. Τώρα ανεβαίνουν, δηλαδή αν δεν έχουν ανέβει, είναι ήδη στην προθέρμανση τα βίντεο. Ναι. Τα οποία δείχνουν και κάποιους που του λένε αντέλα να σμίξει με τον Ζαφίρι, με τον Μπέλκα. Γελάει κι αυτός μέχρι στιγμή αρχές του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος. Τα σπουδαία τις επόμενες ημέρες και εκτός πνευματικού απρόβλου και όλα θα είναι και μέλος και της ευρωπαϊκής λίστας του Δικεφάλου. Αυτή κλείνει στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Είναι μέχρι τις επόμενες έτσι, 4 ώρες. Αυτό θα κινήσει όλες τις διαδικασίες για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται και στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟ. Καθώς εντάξει, μπορεί να μην είναι στους άμεσα αγωνιζόμενους, αλλά πάντα είναι μια πολύ καλή λύση, καθώς προέρχεται και από προετοιμασία ήταν με την Augsburg, εκτός από ένα μικρό πρόβλημα που είχε με το δάχτυλό της προηγούμενες ημέρες. Ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Augsburg. Δεν είναι ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος είχε να αγωνιστεί, ας πούμε, παράδειγμα από το Μάιο που τελειώνει τα πρωταθλήματα. Γίνεται κανονικά προπονητικός και αγωνιστικός ρυθμός. Οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τον προπονητή του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκτός μπορεί να δει φωτογραφίες και βίντεο. Μέτρο στο Τελετζέρ από την άφηξη του νέου μεταγραφικού αποκλίματος του ΠΑΟΚ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, κάτι που
1: σου κάνει. Κάτι άλλο. Νομίζω πως όχι. Αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη, θα μπορούσε ακόμα να δει φωτογραφίες και βίντεο
0: στο μέτρο στο Τελετζέρ. Ωραία.
1: Αυτά νομίζω. Για αρχή.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιστροφή και σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλά. Αυτά από τον Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία στην υποδοχή, την έλευση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στο μάτι του ΠΑΟΚ δεν έκανε δηλώσεις. Έχει καιρό για να κάνει δηλώσεις. Να πάει να τακτοποιηθεί. Να βρεθεί αύριο και στο γήπεδο της Τούμπας. Να δει τους νέους τους παίκτες, την ομάδα την οποία επέστρεψε και στην οποία θα περάσει τα επόμενα τρία χρόνια της καριέρας του, μιας και το συμβόλαιο έχει διάρκεια τριετή, με απολαβές αιτήσεις από ό,τι διαβάζω 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από 5,5 χρόνια επιστρέφει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αποκτηθεί το μακρινό 2014 από το Βατανιακό, εδώ από εμάς, από την Πιερία, πουλήθηκε στην όριση το 2021 και μετά από 5-5,5 χρόνια επιστρέφει στην ομάδα που ουσιαστικά τον ανέδειξε και του άνοιξε την πόρτα της Ευρώπης. Έχει επίσης αγωνιστεί ως δανεικό σε Πιερικό, Βέρεια, Ανόρθωση και Ατρόμητο. Αυτά για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πείτε και στο metrosport.gr υπάρχει άφθονο φωτογραφικό υλικό από την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγα πριν για την αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν ολοκλήρωσα γιατί μας προλάβει ο Χάρης ο Μανουλίδης, ότι είναι ο Πένια, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Τουμπά, ο Φαντρόγγελεν, ο Κάτρης, ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Τσιριβέγια, ο Μπινιάρης, ο Ζαρουρί, ο Πελίστρη, ο Γιάγκουσιτς, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, ο Κυριόπουλος και ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ είναι ο μοναδικός καθαρόμενος επιθετικός σε λήψη Τετέι. Προφανώς θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός σε μια βοήθεια και από τους εξτρέμ. Να δούμε ποιους θα επιλέξει ο Νίστρουπ, ο προπονητής του. Λογικά θα είναι ο Ζαρουρί ένας εξ αυτών. Για να προσφέρουν βοήθεια στο Ραστόντερ, ο οποίος θα είναι, επαναλαμβάνω, ο μοναδικός καθαρόμενος επιθετικός του Παναθηναϊκού. Σε εξέλιξη το παιχνίδι του Άρη με τον Παθρακικό, φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει σκορ μέχρι στιγμής, παραμένει το 0-0. Να πω και για τον Ηρακλή ότι παραμένει στην Ιταλία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μετά τη διεξαγωγή των τριών φιλικών αναμετρήσεων δεν θα γίνει κάποιο ακόμα. Ήταν προγραμματισμένο αύριο αρχικά ένα τελευταίο, το τέταρτο, με αντίπαλο την Κρεμονέζε, αναβλήθηκε προημερών. Άρα ο Ηρακλής έμεινε στα τρία που έδωσε με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της αποστολής στην Θεσσαλονίκη. Λογικά ο Βάλτερ Ματσάρ θα δώσει ένα διήμερο ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσα από την επίπονη προετοιμασία η οποία πραγματοποιείται στην Ιταλία, να δουν και τις οικογένειές τους, και από Δευτέρα τους περιμένει ξανά στη Μίκρα για τη συνέχιση της προετοιμασίας. Δεν έχει πάρα πολύ καιρό ο Ηρακλής στη διάθεσή του, με δεδομένο ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς θα διεξαχθεί το τριήμερο 17 με 19 Αυγούστου. Αναμένουμε τις ημερομηνίες επίσημα από την ΕΠΟ για το πότε θα διεξαχθεί ο αγώνας κυπέλου με το Βόλο. Ο Πέρ σημαίνει ότι βαριά να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι, και αυτό για να γίνει πρέπει να βρεθεί αντίπαλος, για να έχουν οι παίκτες του Ηρακλή ακόμα ένα 90 λεπτό στα πόδια τους, γιατί μέχρι στιγμής μόλις τρία φιλικά παιχνίδια έχουν δώσει για μια ομάδα η οποία είναι ολοκένουργια, η οποία έχει 18-17 πλάς νέους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή και αναμένονται τουλάχιστον ακόμη 4. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη των ανθρώπων του Ηρακλή, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι και με το μεταγραφικό για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, προκειμένου να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που χρειάζεται η ομάδα, χρειάζεται ο Βάλτερ Ματσάρη, για να γίνει πιο εύκολο το έργο του και να δέσει η ομάδα περισσότερο και πιο γρήγορα. Έχουν καθυστερήσει τον Ηρακλή. 5 Αυγούστου δεν υπάρχει ο τρίτος επιθετικός. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δύο υπάρχοντες, δηλαδή τον Κούστα και τον Κόλιτς, οι οποίοι είναι δύο ψηλά παιδιά, πιο βαριά κορμιά, θα είναι βραχύσωμος, περισσότερο περιφερειακός. Λείπει ένας ακόμα ποδοσφαιριστής ο οποίος θα παίζει άνετα στο 8 και στο 10. Ίσως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος να έχει στοιχεία extreme, μεσοπιθετικός και αυτός, για να μπορεί να βοηθάει στην περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει από τον Ιταλό τεχνικό αλλαγή συστήματος σε ένα παιχνίδι. Και σίγουρα ένας δεξιός οπισθοφύλακας ο οποίος λείπει από το ρόστερ του Ηρακλή, προκειμένου να συμπληρωθούν τα ζευγάρια στα δύο άκρα της άμυνας. Αυτά όσον αφορά τον Ηρακλή. Σήμερα από ό,τι βλέπω υπήρξε και συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδος του Γιακούμπου Χρωμάντα. Είναι ακόμα ένας νεαποκτηθής την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ο 31χρονος Σλοβάκος, ο οποίος ήρθε με αρκετές περγαμηνές και ένα καλό βιογραφικό. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Πέρυσι ήταν ποδοσφαιριστής της Rapid Βουκουρεστίου στην Ρουμανία, με την οποία κατετάγει στη δεύτερη θέση του ρουμανικού πρωταθλήματος. Η απόφαση λέει δεν ήταν δύσκολη για να έρθει στον Ηρακλείο, αλλά έγιναν πολύ γρήγορα. Μέσα σε μόλις δύο μέρες από την πρώτη μας συζήτηση βρισκόμουν ήδη στην Ελλάδα με την ομάδα. Με τράβηξε η προοπτική να αγωνιστώ στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας και όταν μου παρουσιάστηκαν η ιστορία του λόγου, προπονητής και φιλοδοξίες της ομάδας, αποφάσισα αμέσως. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια επιτυχημένη σεζόν, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι σημείο αναφοράς για τον Ηρακλείο, ένας προπονητής ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, μεγάλη πείρα, ειδικά στην Ιταλία. Ο προπονητής Ματσάρη είναι μια σπουδαία προσωπικότητα του ποδοσφαίρου με μια εντυπωσιακή καριέρα. Η εμπειρία του θα μας βοηθήσει όλους να βελτιωθούμε και να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Σχετικά με τη δουλειά, δουλεύουμε πολύ στις τακτικές λεπτομέρειες, okay, στα συνηθισμένα. Κάνουμε συνήθως δύο προπονήσεις την ημέρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και τακτικά. Τα παιχνίδια που δώσαμε απέναντι στους επιθετικούς αντιπάλους μας έδειξαν πως αν ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή, θα είμαστε μια ομάδα που δεν θα είναι εύκολο να κερδίσει κανείς. Από το στόμα και στο Θεό, το αυτή. Χρωμάντα. Λοιπόν. Ναι. Περιέγραψε τον εαυτό του πώς είναι σαν ποδοσφαιριστής, επειδή μου έχει σαν άνθρωπο, δεν μας ενδιαφέρει σαν άνθρωπο, τι κάνει στην προσωπική τη ζωή. Μαχητικότητα, συνέστημα, νοοτροπία, νικητή. Αλλά πάμε μέχρι στιγμής. Να τα δούμε αυτά με ξαναγωνιστικό χώρο για κουμπέ του χρόνου. Λοιπόν, με βοήθησαν όλοι και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων για τους συμπαίκτες του. Μιλάει τους νέους. Από την πρώτη μέρα όλοι ήταν φιλικοί και πρόθυμοι να με βοηθήσουν. Εντάξει, προφανώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο παίκτη που να πει ότι βρήκα ένα πολύ άσχημο κλίμα στα αποδυτήρια. Κανείς δεν μου μιλούσε. Μου γυρίσαν όλη την πλάτη, με έβριζαν. Με έκαναν bullying. Και το μήνυμά του στο τέλος, όπως όσοι ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις που στέλνουν οι ποδοσφαιριστές. Η φιλάθλη είναι πάντα σημαντική για μας. Είναι υπέροχο που συλλόγος επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Ελπίζω να μας στηρίξουν όσο περισσότερο μπορούν. Θα παίζουμε και για εκείνους και θα δίνουμε το μέγιστο σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να είναι περήφανοι για μας και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, αυτή ήταν η συνέντευξη του Γιακούμπ Χρωμάντα στην επίσημη σελίδα της ομάδος του Ηράκλη. Να δω λίγο. Μισό λεπτό για Νάρα, πόσο είναι και ο Άρτη, να το βλέπουμε. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο παιχνίδι. Θα υπάρχει την Κυριακή με τον Πασλαϊκό. Τι έγινε. Πολυμένο το βλέπω. Κάτσε να δω, μήπως έχουμε για ένα γκολ. Ναι, έχουμε γκολ. Βέβαια, δεν μπορούσα να μην το πω. Δεν μπορούσα να μην το πω, φίλε Γιώργο. Ο Άρης προηγείται 1-0 με τέρμα από το 10ο λεπτό. Με το Ράσιτς, ο οποίος διαβάζω ότι έκανε ένα κοντρόλ και εκτέλεσε στην απέναντι γωνία τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Μάλιστα. Να ο Ράσιτς. Μπαίνει δυνατά. Φουριόζος, όπως λέμε, στη νέα χρονιά. Ο Άρης προηγείται 1-0 του Πανθρακικού. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ξέχασα να σας πω. Για όσους θέλετε να ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε, να σχολιάσετε, είτε μέσω του Instagram του Μετρόπολης, είτε του προσωπικού, το οποίο το ξέρετε, είτε με το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301.

Πώς θα μην πω για τον Φρανσικό Μόρα, γιατί εδώ ο φίλος μου Γιώργος που είναι εδώ κοντά μου και νομίζω ότι μετά τις 8 και κάτι θα τον ακούσετε. Κάποια στιγμή να πιέσει τον καλησπέρα, είναι να άκομψω να έχει κάπου και να μιλήσει τον καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 112-3 της Φενεσβάρος στη μαγευτική Βουδαπέστη. Ωραίο γηπεδάκι κιόλας. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, δεύτερη προγραμματική φάση για το Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφή με την Πόρτο για τον Φρανσίσκο Μόουρα. Εντάξει, λογικά ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση και άλλων παιχτών, γιατί δεν γίνεται. Η εικόνα του ήταν απογοητευτική χθες με την Αϊμέγγεν. Έπεσαν και κάτι γαλλικά εκεί πέρα. Πρέπει να το δουν αλλιώς τον Ολυμπιακό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες. Δεν μπορεί να βλέπει πάλι το Ροντινέι Γιώργο Εκστρέμ. Τι. Ναι. Αριστερός μπακ είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα, 28 χρονών, Πορτογάλος, καλή ηλικία. Να καλύψει τη θέση και ουσιαστικά την αντικαταστήσει τον Ορτέγκα, ο οποίος έφυγε. Διεθνής με την ΚΑΠΑ 20 Πορτογαλίας, λέει. Μια σεζόν γεμάτη με την Πόρτο, έχει 32 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ. Γεμάτη όντως είναι. Και για αριστερό μπακ 3 γκολ και 2 ασίστ, καλά είναι. Με την Πόρτο έχει συνολικά 74 συμμετοχές, 7 γκολ και 14 ασίστ. Μάλιστα. Καλά νούμερα. Να δούμε όμως, γιατί απέχει το επαφή και το ενδιαφέρον για κάποιον από το κλειδώνει μια μεταγραφή, έτσι. Και γίνεται ο παίκτης δικός μου. Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: μια άσχημη, δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Άρη, η οποία μεταφέρεται και στο metrosport.gr, και μια απουσία σημαντική για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Κριστιαν Κουαμέ υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στο δικέφαλο. Άσχημα τα νέα μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στην προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο Κουαμέ ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου 4 εβδομάδες, ανάλογα βέβαια με την πορεία της αποκατάστασής του. Αυτό σημαίνει δηλαδή ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Αν πούμε ότι σήμερα είναι 5 Αυγούστου και θα ισχύσει αυτό, δηλαδή στον ένα μήνα ο Κουαμέ θα είναι ντούρος και πάλι, θα είναι τούρμπο, μιλάμε ότι θα επιστρέψει στις αρχές Σεπτέμβρη, στο πρώτο δεκαέμερο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει, Γιάννη μου, ότι θα χάσει, πέρα από το παιχνίδι Κυπέλλου με την Αγίας Καρδιάς, θα χάσει και 3 παιχνίδια από το αθλήματος. 22-23 είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα, 29-30 η δεύτερη αγωνιστική και 5-6 Σεπτεμβρίου η τρίτη αγωνιστική. Άρα, έτσι πως το εκτιμώ εγώ, πηγαίνει ο Κουαμέ προς την τέταρτη αγωνιστική για να είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αυτά, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι πες?
3: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος και σήμερα είναι πιστός εδώ στο ραντεβού μας. Αύριο δεν θα είναι, θα πάει στην Τούμπα να δει την αγαπημένη ντομάτα του Μπάουκ στο παιχνίδι με την Άντεχ. Την Παρασκευή θα έρθει μια ψηλή. Ναι, αύριο θα με πετύχει λίγο. Ναι, αύριο γιορτάζει κιόλας. Ναι, σωστά, θα έρθω και από νωρίς για να φάω και το γλυκάκι μου. Τι χάσω. Σωτήρης, αύριο. Χέρασμα, αυτά περιμένουμε. Αυτά είναι το ψωμάκι μας. Βλέπουμε τα εορτολόγια, ποιοι γιορτάζουν εδώ πέρα. Την πέφτουμε τους συναδέλφους. Σήμερα τι έγινε, τι να γίνει. Πάρε κάτι παραπάνω. Μια πιτσούλα το βράδυ, έλα. Άστα τη λιχτά και τέτοια. Αλλά την Παρασκευή θα κάνουμε μια εκπομπάρα μαζί ακόμα. Θα είναι και το Μαλινουά ο Μπασμπαρέλας. Και μετά να φεύγω κι εγώ λίγο, να ξεκουραστώ, γιατί έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις τη νέα χρονιά. Έχουμε μετά ξεκινήματα με Βόλο, έχουμε Άλγουνα Αρένα, έχουμε ιστορίες. Πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα του Ηρακλέους. Πρέπει να μιλήσω λίγο με τον Βάλτερ Ματσάρη, να του πω κάποια πράγματα. Να συζητήσουμε και για την προετοιμασία, πώς τα είδε. Τεχνικά και όχι μόνο, γεροί να είμαστε. Πώς το βλέπεις σήμερα, Παναθηναϊκό, Τσεσεκά, όχι Μόσχας, Τσεσεκά 1948, άσο. Δεν αντιπαντήσει, είπε σε, όπως με την Πάξη. Ολυμπιακό είδες χθες. Άσε καλύτερα, από ονόματος. Κακή. Κακή ομάδα. Ναι, κακός. Γιώμες, εκεί, ό,τι βλέπεις και πέρυσι. Ό,τι βλέπεις πέρυσι, καμία διαφορά δεν είδα. Και εντάξει, okay, ρε παιδί μου. Αυτά είναι και στοιχηματικές εταιρείες, τι δίνουν. Άστα chat, GPT και όλα αυτά που λένε. Που προβλέπουν και αυτά τις ιστορίες. Ένα μοντέλο το οποίο στο περίπου το υπολογίζει και κατά πόσο ισχύει, εντάξει, η αξιοπιστία. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλές στιγματικές εταιρείες, αρκετές τουλάχιστον, μην πω πάρα πολλές, δίνουν φαβορή για το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, έστω και οριακά. Εντάξει, okay, νομίζω ότι είναι νωρίς με την έννοια ότι δεν έχουν διαμορφωθεί τα ρόστρα ακόμα όλων των ομάδων, συνεχίζονται οι προσθήκες. Αλλά δεν ξέρω, με βάση αυτό που είδα και χθες από τον Ολυμπιακό και κάτι εικόνες που έχω στα μάτια μου από τα φιλικά, θα μου πεις, okay, φιλικά είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, okay, θα το δούμε αυτό. Όταν ολοκληρωθούν τα ρόστερ και μια που πάει για ρόστερ ομάδων, καλό είναι να σας κάνω μια ενημέρωση για τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Super League 1. Βρισκόμαστε στις 5 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα καιρό μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφικές κινήσεις και θα γίνουν κι άλλες. Αλλά καλό είναι να έχετε και μια εικόνα το τι συμβαίνει. Ο ΠΑΟ κέρδισε γιατί πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του επιτελείου, πανηγυρίζουν και οι κοπέλες του ΠΑΟ, συγχαρητήρια, κέρδισαν τα κορίτσια του Δικεφάλου στην Ουγγαρία, τη Φερεντσβάρος, με 3-2 αν δεν κάνω λάθος και είδα καλά, για τον ΠΑΟ, την διοργάνωση του Champions League γυναικών. Ναι, λοιπόν, στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα τα πάρουμε με τη σειρά βάσει και την περσινή κατάταξη, τη βαθμολογική, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής τον Μάγερ, 28 ετών επιθετικός χάφ από τη Βόλσμπουργκ, το Ζούπκοφ, 29 χρονών εξτρέμ από την Τραμζοσπορ, τον Γκάι Ρίνεν, 25 χρονών κεντρικός χάφ από τη Σπάρτα Πράγας, τον νεαρό Αλεξίου, 21χρονο στόπερ που έπαιζε στην άντρη 23 της Ίντερ, και τον πιτσιρικά το Σαρακασίδη, τον τερματοφύλακα 16 ετών. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις για την ΑΕΚ. Οπότε βλέπω με μια πρώτη ματιά ότι η ΑΕΚ πήρε 4 παίχτες όλοι κάτω των 30. Σημαντικό αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο προβληματικός χθες Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊμέχεν, έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής τον Σα, ο οποίος είναι 21 ετών, είναι επιθετικός χαφ που έπαιζε στη Φαμαλικάο. Το Ζώτα Σίλβα που είναι 27 ετών εξτρέμ, πέρυσι ήταν στην Μπεσίκτας. Το Ρόκα, ο οποίος είναι 21 ετών εξτρέμ, έπαιξε χθες όπως και ο Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο

παραμονή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τη φανέλα της Αλ Καλίτς. Ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας 24 ετών που ήρθε από την ΟΦΚ Βελιγραδίου, χθες πήρε γάντια βασικού και μάλιστα ήταν καταλυτικός σε 2-3 επεμβάσεις που έκανε για να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του και γίνει πιο δύσκολη η πρόκριση στα play-off του Champions League. Ο Στουρνάρας, ο οποίος πέρυσι ήταν στον Ηρακλή και επέστρεψε στον Ολυμπιακό στα 25 του. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει τον Λουσέ, 23 ετών, χαφ, πέρυσι έπαιζε στην Νις. Το Χατζηδιάκο, 29 ετών, στόπερ, ο οποίος ήταν πέρυσι στην Κοπεχάγη. Το Σανταμαρία, που είναι 31 ετών, αμυντικός χαφ, πέρυσι ήταν στη Βαλένθια. Τον Ελουστόντο, 32 ετών, στόπερ, που πέρυσι έπαιζε, όχι μόνο πέρυσι, για πολλά χρόνια έπαιζε στη Σοσιεδάδ. Τον άλλη, 28 χρονών, εξτρέμ, που ήταν στη Μάλμε. Και φυσικά τον Δημήτρη Γιαννούλη, ακούσατε και πριν, τον Χάρη Μανουλίδη, που ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Γιαννούλης υπογράφει το τριετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τώρα και έχει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει, μπορώ να πούμε, Γιώργο και Σωτήρη, ένα σκασμό λεφτά. Καμιά 25 εκατομμύρια από ό,τι διάβασα είναι αυτά τα οποία έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος. Με το θέμα να μην βγει πάλι τέταρτος, καταεδρωμένος. Ο Ντεφράη σίγουρα ξεχωρίζει βάσει βιογραφικού, 34 ετών, στόπερ, πέρυσι ήταν στην Ίντερ. Ο Γκαρσία, που σας είπαμε, ο Λιβάη Γκαρσία είναι τελευταία μεταγραφή κίνηση, 28 ετών, εξτρέμ, δανεικός από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Κρίστιασεν, 23 χρονών, αριστερός μπακ από τη Λέστερ. Ο Φαν Τρόκελεν, 27 χρονών, στόπερ από τη Σαμσπορ. Ο Πένια, ο τερματοφύλακας, 27 ετών, που ήταν στην Έλτσε. Ο Ραστόντερ, ο οποίος σκόραρε με την Πάξη, 24 ετών, είναι center for, αγωνιζόταν στην Τούν. Ο Καμαρά, ο οποίος είναι 23 ετών, half και έπαιζε στη Σαλερουά. Ο Κάγκουα, ως να δούμε αν θα βγει αυτό που περιμένουν στον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ λόγος και πολύ θόρυβος έγινε για τον Κάγκουα. 27, κεντρικός half, αγωνιζόταν στη Χάπολ Μπερσεβά. Ο Τσάπρας, που έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό, μεταπίδησε στον Παναθηναϊκό, 24 ετών, δεξιός back. Και ο Σέχου, ο οποίος είναι 19 ετών, κεντρικός χαφ, ήταν στην Χαλ. Στον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου πήρε με μορφή δανεισμού τον Μυρ από τη Σεβίλη, 29 ετών, center for. Τον Τελεμπασίρου, που είναι 27 χρονών, αμυντικός χαφ, που έπαιζε στην Κεντζέμπιρ Λιγκή. Τον Παλάσιο, στα 34 του, είναι εξτρέμ, ήταν στο Λεβαδιακό πέρυσι. Γενικά στο Λεβαδιακό έγινε μια αποψήλωση σε σχέση με την περσινή ομάδα που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, γιατί στο τέλος ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα τον προσπεράσει ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει εκτός τετράδας. Έπαιξε τα 5-8 και εκεί τον πέρασε και ο Άρης. Ο Λεβαδιακός, που είχε καταρρεύσει πλέον. Ο Ντιαλό, 20 χρονών, κεντρικός χάφ από την Νόρτζελαντ. Ο Ντιόπ, 18 ετών, center for. Και ο Τιάμ, 18 ετών, επίσης στόπερ. Αυτές είναι μεταγραφές που έγιναν από τον Άρη και ουσιαστικά αποτελούν αυτό που λέμε μεταγραφές επένδυση όσον αφορά το μέλλον, οι δύο 18χρονοι. Ο Λεβαδιακός, που είναι πλήρως αλλαγμένος σε σχέση με πέρσι, έφυγαν πάρα πολλοί παίκτες του, καλοί, όπως ο Τσάπρας, όπως ο Λοντίγκιν, όπως ο Παλάσιος, όπως ο Όσμπορ που ήταν από το σκόρερ, ο Μπάλτσι, ο Πεντρόσο, ο Μάγνουσον, ο Βέρμπιτς, όλοι αυτοί έχουν φύγει από τον Λεβαδιακό με νέο προπονητή, τον Ηλία Χαραλάμπους. Έχει αποκτήσει το Σουτ, που είναι 27 ετών αμυντικός χαφ. Τον Ούρτσι, που είναι 26 ετών εξτρέμ. Τον Γκομπνάν, που είναι 24 ετών εξτρέμ. Νέα παιδιά βλέπω, ηλικιακά. Τον Ηλιάση, που είναι 24 ετών τερματοφύλακας. Τον Μπαντέα, που είναι 23 ετών δεξιός οπισθοφύλακας. Τον Ροντρίγκες, που είναι 26 ετών και είναι εξτρέμ. Τον Εμμανουηλίδη, όχι το Χάρη που ακούσατε πριν, που είναι 26 ετών εξτρέμ και έπαιζε στον Αστέρα Άκτορ πέρυσι. Τον Βρακά, 25 ετών, που είναι επιτελικός χαφ, και τον Μπαλντέ, τον οποίο πήρε με τη μορφή δανεισμού από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, 19 ετών, εξτρεμάκι ο Μπαλντέ, καλός παίκτης. Ο Όφι δεν προχώρησε πάρα πολλές μεταγραφές, ο κυπελούχος Ελλάδας και ο Όφι, ο οποίος θα αγωνιστεί και στα play-off του Europa League, θέλει να μπει στα play-off του, να μπει στη link phase του Europa League. Αν δεν το καταφέρει, έχει εξασφαλισμένη θέση στη link phase του Conference League. Τέσσερις μεταγραφές μόλις. Ο Αϊτόρ είναι αυτή που ξεχωρίζει, πιο ηχηρή. Ο 30χρονος εξτρέμ, που παλαιότερα αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό.
Ο Νικολάου

17χρονο στόπερ, ο οποίο για χρόνια έβγαλε τον παντεσπάνι του στην Ιταλία. Τελευταία αγωνιζόταν στην Μπάρη. Να δώσω τα χαιρετήματά μου στον Τάσο, τον Άρχοντα, που εύχεται καλή εκπομπή. Θα τα πούμε μετά τα σάρα μου. Να είσαι καλά και εσύ και όλη η οικογένεια. Ο Σιέλης, ο οποίος είναι 26 ετών, στόπερ και πέρυσι ήταν στον Πανετολικό. Και ο Μπουχαλάκης, ο οποίος και αυτός ακολούθησε το ίδιο δρομολόγιο με το Σιέλη, από το Αγρίνιο στο Ηράκλειο. Επέστρεψε ο Μπουχαλάκης τα 33 του χρόνια στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Είναι κεντρικός χαφ στο Βόλο του Αχιλέα Μπέου και του Κώστα Μπράτσου. Πιέρ Γκάμπριελ, 28 χρονών μπακ. Μεντίλ από τον Άρη, 28 αριστερός μπακ. Ες Σαουμπί, 25 χρονών στόπερ. Φουρτάδο, 25 χρονών εξτρέμ. Λεκούς, με ελληνική ομάδα, αμυγός ο Βόλος από ό,τι βλέπω. Λεκούς, 32 χρονών αριστερό μπακ. Κάτσικας, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του, είχε δοθεί δανεικό στον Ηρακλή πέρυσι. Ο Χαλαλαμπόγλου που είναι 20 χρονών center for και ο Κοσέλεφ, ο τερματοφύλακας, στα 32 του. Μην το φοβάσει το Βόλο. Ο Αχιλλέας τη βρίσκει την άκρη, είναι μπαλαδόφατσα, φαίνει παίχτες. Και αυτοί, από αυτούς εδώ να κρατήσει κάποια ονόματα στο τρί, γιατί βλέπουν να αποκτούν υπεραξία. Εντάξει. Ατρόμητος. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος, βλέποντας όλες τις ομάδες, είναι αυτή που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής τους λιγότερους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και έχει έναν κορμό από την περσινή χρονιά. Προφανώς και έχει μια ομάδα η οποία δεν έχει αλλάξει κατά πολύ. Δεν έχουν φύγει και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Βέβαια, φύγανε σημαντικά στελέχη του Ατρομήτου, όπως ο Μπάκου, ο οποίος πήγε στην Κοτσαέλη Σπορ, ή ο Μανσούρ, ο 33χρονος στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Ο Φαν Φέρτ, βέβαια 36, και ο Κίνη, ο Κοσέλεφ. Πήρε το Λίρατζι με ελεύθερη μεταγραφή, όχι ιδανικό από τον Μπάουκ, τον 28χρονο δεξιόπιστο φύλακα. Πήρε το Νιούνιες, τον 29χρονο επιθετικό χαφ, επιτελικό χαφ, ο οποίος πριν από χρόνια αγωνίστηκε και σε άλλη ελληνική ομάδα, συγκεκριμένα στη Λαμία. Και πήρε και το Μάγνουσον, που είναι 33 ετών στόπερ και αγωνιζόταν πέρσι στο Λεβαδιακό. Άρα αυτό που βλέπουμε στον Ατρόμητο είναι ότι πήρε τρεις παίχτες μόλις, όμως όλοι γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί και ο Νούνιες έχει αγωνιστεί για 4 χρόνια στην Λαμία. Η Κηφισιά, η οποία πέρυσι τη γλίτωσε, όπως λέμε, έπαιξε αρκετά καλά στα play-out και σώθηκε ή παρέμεινε καλύτερα σχετικά εύκολα. Έχει αποκτήσει τον Μάνσο, που είναι 26 ετών δεξιός back, τον Εμπουλά, που είναι 27 ετών extreme, τον Αμπάντα, που είναι 26 ετών αριστερός back, τον Γιάγνε, 22 ετών κεντρικός half, τον Ντελουίς, 23 ετών stopper, τον Σαγκάλ, τον οποίο το γνωρίσαμε πέρυσι, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με την φανέλα της ΑΕΛ, 33 ετών extreme, και νομίζω ότι ήταν ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ στο περσινό. Δεν θέλω να είμαι σκληρός και να πω συνοθήλευμα, δεν λέω αυτό, αλλά στην περσινή μέτρια ως κακή ομάδα της ΑΕΛ, ο Σαγκάλ ήταν ένας παίκτης που ξεχώρισε. Ο Μαυρουδής, 25 ετών αμυντικός χαφ, και ο Αναγνωστόπουλος, 32 ετών τερματοφύλακας, ο οποίος και αυτός πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ. Αυτές είναι μεταγραφές της Κηφισιάς. Εντάξει, okay. Κάποιοι ξένοι, οι οποίοι πάντα αποτελούν ερωτηματικά για τις ομάδες, για το αν θα βγουν ή όχι, όπως λέμε. Και από εκεί πέρα και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όχι κάτι ιδιαίτερο στα δικά μου τα μάτια. Έχουν φύγει και αρκετοί παίκτες από την Κηφισιά, αλλά κράτησε και κάποιος από πέρυσι, όπως τον Μπόμπο, που ήταν ο Ιθινονούς στη μεσαία γραμμή. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος μεταγραφικά σχέση με την περσινή χρονιά, η οποία ήταν ένα καλό μάθημα για τους Αρκάδες, οι οποίοι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω, Γιώργο, Σωτήρη, το θεωρούσαμε ίδια ομάδα της Super League 2 τον Αστέρα. Λέγαμε αποκλείεται να την γλιτώσει. Κακή ομάδα στην κανονική διάρκεια του προβλήματος. Στα play-out μεταμορφώθηκε. Έγινε μια μικρή Μπαρτσελόνα ο Αστέρας. Κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Ιστορική ομάδα ο Αστέρας. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ αγαπητοί στο κοινό της Αρκαδίας, όπως είναι ο κ. Μπάκος, ο κ. Καϊμενάκης, ο κ. Μποροβίλος. Την ενίσχυσαν κατάλληλα και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και κατάφερε να σωθεί ο Αστέρας, εκεί που ήταν τελειωμένος. Πήρε τον Κουρμπέλη στα 32, το αμυντικό χαφ, δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει παίξει Παναϊκό, έπαιξε Αλκα Λίτς. Τον Μπρόνσον, ο οποίος είναι 30 χρονών στόπερ, αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ. Τον Ορόσκο, 24χρονος εξτρέμ από την Νιούελς. Γενικά ο Αστέρας φαίνει πολλούς Αργεντίνους και γενικά Λατινοαμερικάνους πολλά χρόνια τώρα. Το Ρικαρντίνιο, κάτσε μας βγει αυτό κανένας Ροναλντίνιο Ρικαρντίνιο. Μου κάνει το όνομα γιατί τον πήραν από την Καϊράτ Αλμάτι οι Αρκάδες, 25 χρονών center for.
κράτα το όνομα. Ρικαρντίνιο, το βλέπω. Το Παπακανέλο, που παίζει τον Ολυμπιακό παλιότερα, Ρίο Αβε πέρυσι, 21 ετών επιθετικός χαφ. Το Χρυσόπουλο, 23χρονο στόπερ που έπαιζε στη Μάντοβα. Ο Μπουζούκης, okay, γνωστός Παναθηναϊκό Βόλο, 28 χρονών επιθετικός χαφ. Το Γκότσιρα, με μια δόση εμπειρίας στη συγκεκριμένη θέση ως δεξιός οπισθοφύλακας, 33 ετών στον Παναθηναϊκό πέρσι. Ένα στόπερ ονόματι Σίλβα, 31 ετών. Έναν εξτρέμ που λέγεται Κιμπιόκα, 26 ετών. Έναν αριστερό μπακ ονόματι Μέντεθ. Τον Κιτέρσο από τον ΠΑΟΚ Βίτα. Το Ριέρα, 30 ετών επιθετικός χαφ που ήταν πέρσι στον Μπασαραϊκό. Πολύ πράγμα πήρε ο Αστέρας, έφυγαν και αρκετοί, αλλά πήρε και πάρα πολλούς. Και πάμε στις τελευταίες ομάδες. Στον Πανετολικό, λίγα πράγματα εκεί πέρα, μαζεμένα τα βλέπω, τα πράγματα στην ομάδα του Αγρινίου. Ο Μπασίο, 27χρονος επιθετικός χαφ, αποκτήθηκε. Ο Εράκοβιτς, 26χρονος κεντρικός χαφ. Ο Οπόκου, 24χρονος εξτρέμ. Ο Ξενόπουλος, 28χρονος θεματοφύλακας και φυσικά πέρυσι. Ο Όλσον, 23χρονος στόπερ, πέρυσι ήταν στη Λέχια Γκντάνσκ στην Πολωνία. Και ο νεαρός ο προδρομήτης, επίσης στόπερ, 22 ετών, πέρυσι στην Καλυθέα, που φύγανε αρκετά στελέχη του Πανετολικού. Νομίζω η πιο μεγάλη απουσία βάσει της παρουσίας του πέρυσι, που ήταν ένας από τους καλύτερους μέσους του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Μάτσαν, ο Ρουμάνος, ο οποίος πήγε στο MLS και στη St. Louis City. Έφυγε ο Μπουχαλάκης, ο Σιέλης, φύγανε αρκετοί. Καλαμάτα, πάμε στις δύο ομάδες οι οποίες προβιβάστηκαν στη Super League 1. Καλαμάτα. Κάτσε, Καλαμάτα θέλει. Τσενιάμεσα είμαστε εδώ. Λοιπόν, Σίγκουρτσον, εξτρέμ. Καρεάσο, αμυντικός χαφ. Ροντρίγκες, στόπερ. Βάργκας, εξτρέμ. Μπολίβαρ, σέντερ φορ. Αλόνσο, αριστερός μπακ. Ιγνιάτοβιτς, δεξιό μπακ. Χατζηθοδωρίδης, ο πρώην του όφη, αριστερό μπακ. Βασίλεβιτς, τερματοφύλακας. Γκεσάν, στόπερ. Λιατσικούρας, αμυντικό χαφ. Κουρμινόφσκι, σέντερ φορ, 27 ετών. Γκίνης, θεματοφύλακας. Διαρά, μέσος, αμυντικός μέσος. Πινιέιρο, αμυντικό χαφ. Φρίμποκ, κεντρικός χαφ. Πέρεθ, στόπερ. Και Χάμζα, επιθετικός χαφ. Πολύ πράγμα πήρε η Καλαμάτα. Εντάξει, ήταν δεδομένο θα φύγουν πάρα πολλοί. Είναι άλλο η Super League 2 και άλλο η Super League 1. Και πάρα πολλούς ξένους από ό,τι βλέπω. Και πάμε στο μεγάλο Ηρακλή. Μεγάλο Ηρακλή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει πάρει μέχρι στιγμής 16 επίσημα και άλλους 2 που δεν έχει ανακοινώσει. Πάμε. Ο Ηρακλής έχει αποκτήσει τον Κιλιάν Καϊμπουέ, 27 ετών, αμυντικός μέσος πέρσι Αμιάν. Τον Έλβιρ Κόλιτς, 31 ετών, center for πέρσι Ραπίτ Βουκουρεστίου. Τον Ήβι Λόπεθ, 32 χρονών, εξτρέμ, επιθετικός μέσος πέρσι στη Ράκοφ στην Πολωνία. Τον Γιακούμπ Χρωμάντα, 30 ετών, αμυντικός μέσος πέρσι στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Τον Γιώργο Αθανασιάδη, 33 ετών, τερματοφύλακας πέρσι στον Άρη. Τον Ρος, τον 29χρονο στόπερ, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Ρουμανία στην Πέτρο Λουλ. Τον Κάρλε Σόρια, 29 ετών, δεξιός οπισθοφύλακας, που πέρσι ήταν ποδοσφαιριστής του Βόλου. Τον Βασίλη Σουρλή, 23 ετών, κεντρικός χαφ, ο οποίος πέρσι ήταν στην ΑΕΛ. Τον μεγάλο Ντε Αουσίλιο, τον Ιταλό μάγο, περιμένουμε να δούμε πράγματα από αυτόν, γιατί στα φιλικά μέχρι στιγμής δεν είδα και πολλά πράγματα. Ίσως θέλει λίγο παραπάνω χρόνο το παιδί. Εντάξει, Σέριε B, Σέριε C έπαιζε. Αλλά καλά στοιχεία έχει δείξει. Στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στα με Κατάνια, Αβελίων κτλ. Όχι στα φιλικά μέχρι στιγμής. 26 ετών, επιθετικός χαφ, δανεικός από την Κατάνια. Ο Πραξιτέλης Βούρος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, 31 ετών, στόπερ, πέρυσι ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Ο Πίνια, 31 ετών, στόπερ, πέρυσι ήταν στην Ουέσκα, στη Λα Λίγκα 2. Ο Βίτορ, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι 22 ετών, αριστερός μπακ, τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν στέλεχος του ΑΠΟΕΛ. Ο Ρομπ Νιζέτ, 24χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έπαιζε στην ΝΟΑ στην Αρμενία, Βέλγος στην εθνικότητα. Ο Παναγιώτης Τσιντώντας, 32 ετών, τερματοφύλακας πέρυσι στον Αστέρα Άκτορ. Ο Κωνσταντακόπουλος, ο νεαρός, 21 ετών, κεντρικός χαφ πέρυσι στην Κηφισιά, παίχτης που πληρεί και τα ηλικιακά κριτήρια για να παίξει το κύπελο, γιατί φέτος έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι άλλαξαν οι κανονισμοί. 2 παίκτες πρέπει να ξεκινούν και να τελειώνουν
τα παιχνίδια κυπέλου και να είναι γεννηθέντες το 2004 και εντεύθεν. Ο Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, 22 ετών, είναι κεντρικός χαφ, έπαιζε στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Ντάνι Μουνιώθ, 19 στα 20, 19 ετών, αριστερός οπισθοφύλακας, αγωνιζότανε στην Άντερ 19 και στην τρίτη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

0: Έχω δεκάδα Παναθηναϊκού και ήδη έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Καλούνε και από Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από Γουδί, από Ζωγράφου, από Πελόκηπο. Συζητάνε την δεκάδα του Παναθηναϊκού και δεν μπορώ να με τη δώσω. Πολύ συλλεκτικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε μόνο ΠΑΟ Γάρης Ηρακλής. Έτσι. Σήμερα παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λέγαμε τον Παναθηναϊκό, κάτσε πώς το λέγαμε. Ο Πρέσβης. Κάποτε. Πρέσβης. Λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με την Τσέσεκα 1948 έχει επιλέξει τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Τσάπρα Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας, εξιά και αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκελεν. Στα χαφ η Καμαρά και Τσιριβέγια. Ο Γιάνγκου Σάνε μπροστά τους, επιτελικό ρόλο. Στα άκρα της επίθεσης Πελίστρη και Αντίνο. Και ο Ραστόντερ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι κι αλλιώς, σας είπα και πριν, δεν υπάρχει άλλος επιθετικός διαθέσιμος. Καθαρό έμος. Καθότι ο Τετέι είναι από. Δεν υπολογίζει του Σίγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί και θα λείψει για πάρα πολύ καιρό. Κρίστιασεν, Τετέι φυσικά. Αλλά και στους Ντέσσερς και Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Στον πάγκο για τους πράσινους είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος και Μπινιάρης. Μάλιστα. Λοιπόν, αν τώρα παίζαμε, να ρίξουμε 5 ευρώ στο τύρι έτσι για το χαβαλέ, anytime scorer. Θα περάσει η ώρα, μωρέ. Πώς θα περάσει το βράδυ, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πώς θα περάσει. Α, περιμένουμε να δούμε λίγο. Σου λέω 5 ευρώ. Εντάξει. Βλέπω, ναι. Ραστόντερ είναι το προφανές, επιθετικός, θα φορτωθεί. Όχι όμως. Θα πάω πονηρά. Μπράβο. Θα πάω με Αντίνο. Θα πάω με Αντίνο. Και μια ψηλή, θα έβαζα και Γιάνγκουσιτς. Από πίσω. Επιτελικός, τρέιλερ. Θα δείξει ένα βρωμόσυτο. Θα πάει μπάλα δίχτυα. Πληρωθούμε. Κάτσε να δω και πόσο δίνει αυτό. Περίμενε λίγο. Το anytime scorer, μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι, πιστά σκυλιά της εκπομπής και δικοί μου, οι οποίοι με ακολουθούν στις στοιχηματικές μου προτάσεις και δόξα τω Θεώ στον παγκόσμιο κύπελο κάποιοι φάγαν ψωμάκι, το Γιάννη Τσερβίνη. Χωρίς ίχνος έτσι να πρέπει να αυτολογήσω. Εντάξει, είχαμε κάτι δοκάρια, αλλά οκ. Okay, στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, περίμενε. Α, παίκτες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γκολ. 1,78 δίνει ο Ραστόντερ. Δεν μου κάνει. Λίγο είναι. Λοιπόν, Αντίνο 2,40. Βεβαίως. Γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ο Γιάνγκους που είπα 2,47. Εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει και ο Ταμπόρδα, βέβαια, ο οποίος είναι στον πάγκο. Κάποια στιγμή λογικά θα χρησιμοποιηθεί και με την πάξη αυτό έγινε και ψιλοάλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού. Όχι ψιλοάλλαξε, άλλαξε κατά πολύ στο παιχνίδι με την Ουγγρική ομάδα. Και έφτασε στην ισοφάριση και μετέπειτα στην πρόκριση. Τέλος πάντων. Θα το δούμε σε μια ώρα αυτό. Πρέπει να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από Δημήτρη Καλαϊτζή και να επιστρέψουμε με στον Τρίτη Δασκαλάκη και με ένα φίλο μου. Καλό, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να φορέσει και πάλι την ασπρόμαυρη φανέλα. Με τον Αντρέγια Ζήκοβιτς να φωνάζει παρόν, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη μάχη με αντίπαλο την Άντερλεκτ στα πλαίσια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League. Μια τεράστια ευρωπαϊκή πρόκληση πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ, καθώς οι γυναίκες του Δικεφάλου επικράτησαν τις πρωταθλήτριες Ουγγαρίας Φερεντσβάρος με 3-2 στην παράταση και προκρίθηκαν στο τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Κριστιαν Κουαμέ, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα οποία υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στο δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Αυτή την ώρα ο Άρης δίνει φιλικό παιχνίδι με το Μαθρακικό στο Κλεάδης Βικελίδης και προηγείται 2-0. Ο Στέφανο Κάκα δεν έπεισε το Βάλτερ Ματσάρι με αποτέλεσμα να κοπεί και να τεθεί εκτός ομάδας. Την ίδια ώρα η αποστολή του Ηρακλή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και βρίσκεται σε αναζήτηση αντιπάλου για να δώσει ένα ακόμα φιλικό τεστ πριν από το πρώτο επίσημο μάτς χρονιάς με αντίπαλο το Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Το πρώτο βήμα πρόκριση θέλει να κάνει σήμερα το βράδυ ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Τσεσεκά 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρώτη 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Παίκτης της ΧΑΛ με κάθε επισημότητα είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, αγωνιζόμενος πλέον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Τέλος, η βόμβα του καλοκαιριού έσκασε στην Τουρκία, με την Trabzonspor να κάνει δικό της το Mohamed Salah. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε στο τρίτο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, όλα μέσα σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιάννης Σερβίνης στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Δασκαλάκης μαζί μου, ο Γιάννης Ολυλίδης στην ηχοληψία. Ο Άρης έχει πετύχει και δεύτερο γκολ στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανθραϊκό στο Κλειάδης Βικελίδης, προηγείται 2-0. Από ό,τι βλέπω με σκόρε τον Γιαννιώτα, μετά από προσπάθεια του Μπουσαΐτ που πέρασε την κάθετη πάσα στον Ράσιτς, και αυτός έδωσε το Γιαννιώτα για το 2-0. Έλεγα πριν λοιπόν, έχει ανοίξει το σκορ και από τον Λεμεσού επί της Μπραν στην Νορβηγία με γκολ του Όσμπολτ. Αρχίζει και βγάζει την επένδυση. Τον πήρε ο Απόλλων Λεμεσού, έπαιξε το όνομά του για τον Ηρακλή. Παίκτης ο οποίος πέρυσι ήταν τρίτο σκόρερ της Super League 1. Τα τελευταία δύο χρόνια από το σκόρερ του Λεβαδιακού. Πήγε στον Απόλλων Λεμεσού και κάνει μέχρι στιγμής αυτό για το οποίο πληρώνεται. Για αυτό για το οποίο τον απέκτησε ο Απόλλων Λεμεσού. Σκοράρει. Σημαντικό γκολ για τον Απόλλων Λεμεσού στην Νορβηγία επί της Μπραν. Προηγείται με 1-0. Να δω αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και στα υπόλοιπα. Τζόλης βασικός, λέει, πάλι στο φιλικό της Άρσεναλ με την Πέτσε. Εντάξει, καλά πάμε εκεί. Ο Κουλιεράκης στην Ρώμα, ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Γενικά είναι ένα καλοκαίρι που πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πήραν μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες. Ο Μο Σαλάχ από χθες είναι κάτοικος Τραπεζούντας. Μεγάλο μεταγραφικό μπάμα με την Τραμπζονσπορ. Που εντάξει, okay, δεν είναι και στις παραδοσιακές δυνάμεις, δεν είναι στις τρεις πιο δυνατές ομάδες της Τουρκίας. Αλλά με το Σαλάχ ανεβαίνει σίγουρα επίπεδο. Έλα Γιώργο, πες μια καλησπέρα. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο σου. Έχω ένα φίλο μου, πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο. Δεν χρειάζεται να πούμε επίθετο για ευνόητους λόγους. Ανοιχτά δεν είναι, Σωτήρη, το μικρόφωνο ανοιχτό δεν είναι, το όφωνο. Το όφωνο εδώ του φίλου του Γιώργου. Ανοιχτό είναι. Καλησπέρα, Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται, θυμίσου λίγο τα παλιά τα χρόνια λίγο στην Κοζάνη. Τότε που μεσουρανούσες, η αλήθεια είναι, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άρα έχεις μια εμπειρία, δεν είναι κάτι άγνωστο για σένα το μικρόφωνο.
1: Ελάχιστες εκπομπές.
0: Για αλλάξει πιο κοντά στο φόνο, πιο κοντά, όπως λέει και η Ανίτα Πάνια, πιο κοντά στο φόνο. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι φίλος χρόνια, συνοδοιπόρης στα Ιταλικά γήπεδα που έχουμε επισκεφτεί.
1: Στο ένα.
0: Τα προηγούμενα χρόνια. Στο ένα, ναι, στο ένα. Στο Ολύμπικο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει πολύ και έντονα τα μπασκετικά χρόνια του ΠΑΟ, και τα καλά και τα πέτρινα. Και θα ήθελα να σου ρωτήσω τώρα, πώς βλέπεις, γιατί ξέρω ότι είσαι μπασκετικός, πώς βλέπεις μέχρι στιγμής τις κινήσεις που, εντάξει, νομίζω ότι κατά 90% πρέπει να έχουν κλείσει από ό,τι ξέρω, του μπασκετικού ΠΑΟ και εν ώψη της νέας χρονιάς, και γενικότερα τις κινήσεις οι οποίες έκαναν και ο ΠΑΟ και ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, που έριξαν πάρα πολλά χρήματα για τη νέα σεζόν και για το πρωτάθλημα και για το EuroCup.
1: Από κοντά κυρίως τα πέτρινα έζησα, η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm.
1: Το θετικό είναι ότι
0: το κοντά,
1: θέλεις και το... οι δύο okay. ομάδες φαίνονται να ενισχύονται.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι ξημερώνει κάτι πολύ καλύτερο τα προηγούμενα χρόνια για τους δύο. Και είναι θετικό για την πόλη αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα ίσως ζήσουμε πάλι τις δεκαετίες του 80 και του 90.
0: Άρα,
1: Θεσσαλονίκη, μπασκετικά.
0: Άρα εστενίζεσαι αυτούς που λένε ότι
1: ο ένας τραβάει τον άλλον.
0: Ναι, πέρα από αυτό, αυτό είναι δεδομένο. Ότι του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή 26-27 σεζόν, ότι ο ΠΑΟ και ο Άρης είναι πλέον σε θέση ξεκάθαρα να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Από φέτος, λέω. Έτσι.
1: Αυτό θα το δούμε μέσα στη χρονιά, θεωρώ. Να δούμε πώς θα δέσουν οι ομάδες, γιατί είναι και δύο καινούργιες ομάδες με πολλές προσθήκες. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν την εμπειρία, έχουν και τη διάρκεια τόσων ετών. Δεν θα είναι εύκολο. Θα ήταν όμορφο όμως να δούμε να υπάρχει μια δυνατή κόντρα
0: ναι.
1: με τις ομάδες της Αθήνας.
0: Γιατί υπάρχει και το στόχος του EuroCup, που νομίζω είναι στόχος και των δύο ομάδων, και του ΠΑΟ και του Άρη, κατάκτηση. Να φτάσουν δηλαδή μέχρι το τέλος για να πάρουν εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, έτσι. Πάμε να σε πω τώρα, επειδή είσαι παλιό μπασκετικό μούτρο και νιώθεις από μπάσκετ την πορτοκαλί μπάλα, όταν άλλοι δεν ήξεραν την πορτοκαλί μπάλα, ο Γιώργος ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, point guard που βλέπω, point guard. Νίκα Λάθης, Τρέβορ Χάτζινς, Νάσος Μπαζίνας, Γιώργος Φίλιος. Καλά είμαστε εδώ.
1: Δυνατή είμαστε.
0: Θεωρητικά, δυνατή. Μ' αρέσει. Κοφτά, δυνατή. Και μέχρι εκεί. Shooting guard. Μάρκους Φώστερ, Μπριν Ταϊρή, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Νας Μήτρου Λόγκ. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Τα Ιράκο δυνατό πέρυσι. Έβαλε και Φώστερ. Δεν μπορεί. Θα βάζει 13-14 πόντους ο Φώστερ.
1: Από 13 θα βάζει ο καθένας, είμαστε καλά.
0: Μια χαρά. Και Νας Μήτρου Λόγκ. Ωραία. Πάμε τώρα στα πιο ψηλά κορμιά. Forward. Small forward. Τσέντι Όσμαν. Νίκος Περσίδης. Εδώ χρειαζόμαστε κάτι άλλο, πιστεύεις?
1: Ο Όσμαν ήταν προφανώς μια τεράστια μεταγραφή και προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Είναι η θέση που ίσως ήθελε άλλον ένα για τρίτο.
0: Ναι. Εντάξει, ο Περσίδης είναι ρολίστας. Οκ, okay, μπαίνει κάποια ποιοτικά λεπτά, κάποια καλάθια, λίγο άμυνα να παίξει, να πάρει κανένα rebound. Οκ. Okay. Power forward και εκεί δύο παίκτες βλέπω. Τον Raekwon Gray. Πέρυσι ΑΕΚ ήταν ο Ραϊκουάν. Ναι, πέρυσι ήταν Raekwon Gray στην ΑΕΚ, σωστά. Και ο Νίκος Χουγκάς, ο οποίος ήταν, μπορούμε να πούμε, ήταν λίγο και ο άτυχος της περσινής χρονιάς, γιατί είχε έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό και μείνει εκτός το παιδί. Φέτος είναι καλά, γερός να είναι.
1: Και ο Χουγκάς ήταν και σαν καινούργια μεταγραφή ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Ο οποίος στους αγώνες που πήρε μέρος πέρυσι πριν τον τραυματισμό του ήταν καθοριστικός και έδωσε αρκετές λύσεις.
0: Ναι. Και σέντερ έχουμε Κάιλ Αλεξάντερ, Μπεν Μουρ. Πέρυσι έπαιρνε τα rebound σαν στραγάλια, σαν τον Γκούφι που έτρωγε τα στραγάλια. Ο Κλίφορντ ο Μωρούγι. Ο Μωρούγι, αγόρι μου, εκεί δεν περνάει τίποτα. Εντάξει. Όπως λέει και ο Πετρίδης, ο Γιώργος Πετρίδης πέρυσι σε ένα μάτς, τον είχαμε ζωντανά στη μετάδοση, έκανε ένα σουτ από μέση απόσταση, ρε παιδί μου, και ξέρεις, έφυγε τούβλο. Και λέει, όχι τώρα, του ξέφυγε του Γιώργου, ήταν ωραία, τόσο ωραία, τόσο ανθρώπινα. Όπως πρέπει να είναι ο ρεπόρτερ για μένα, ρε φίλε, να μην είναι ξύλινος και λέει: όχι, τώρα τι τούβλο ήταν αυτό που πέταξε, και με πήγαν τα γέλια. Γιατί εντάξει, ο Μωρούγι είναι, ρε παιδί μου, κάτω από το καλάθι να πούμε, να πάρει την μπάλα και να καρφώσει αυτά. Εντάξει, να παίξει δυνατά, να πάρει μπάουντ. Και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, εντάξει, ρολίστας ο Κακλαμανάκης, έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και κάποια λεπτά κι αυτός για να ξεκουράζονται οι άλλοι. Εντάξει, καλά είσαι, νομίζω. Παρότι δεν είμαι μπασκετικός, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά, αλλά νομίζω εκεί στο 3-4, νομίζω, μια προσθήκη ακόμα στους forward. Αγίνει,
1: που, μπορεί που μπορεί να αργήσει βέβαια, γιατί μπορεί να έρθει γύρω στο Νοέμβριο.
0: Γιατί?
1: Γιατί τότε μένουν ελεύθεροι κάποιοι παίχτες που δεν θα κάνουν συμβόλαιο στο NBA μόνιμο.
0: Α.
1: Οπότε ανοίγουν.
0: Μήπως είναι. Μήπως μιλάτε για τον Χεζόνια. Μήπως αποτύχει στους Cleveland και τον υποδεχτούμε.
1: Χεζόνια είναι ακραία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ποιος δεν θα τον ήθελε στην ομάδα του, αλλά δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι εύκολη. Εντάξει. Τρινκέρι προπονητής. Ξέρω ότι το γουστάρεις σαν προπονητή του Τρινκέρι. Σου αρέσει.
1: Έχω μια δυναμία γενικότερα στους Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Στην Ιταλία γενικότερα.
0: Και ένα, εντάξει, και ένα ρόστερ το οποίο και ακριβό είναι και καλό είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος λογικά και προφανώς θα πρωταγωνιστεί στη νέα χρονιά, θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ ψηλούς στόχους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διακοπές πήγες, Γιώργο Γράμμο?
1: Όχι ακόμα.
0: Τι σκέφτεσαι αυτήν την περίοδο, 5 Αυγούστου, μιλάς. Σαν να μιλάς στο φίλο σου, το Γιάννη, στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται ούτε να αγχώνεσαι τίποτα, επειδή είμαστε στον αέρα. Τώρα μόνο κανένα πινελίκι με ρίξεις.
1: Γιατί
0: θα πάμε εκεί πέρα στο Εσουρού και οι δύο και εγώ θα βρεθώ στον ΑΕΔ και εσύ κανονικά θα συνεχίσει τη δουλειά που κάνεις.
1: Αυτή τη δουλειά θα συνεχίσω άλλες 10 μέρες. Στη συνέχεια.
0: Α, δεν θα σταματήσεις.
1: Όχι.
0: Οριστικά,
1: για
0: ναι.
1: Την άδεια μιλάμε.
0: Έτσι, τώρα να πάρεις λίγο τον αέρα σου.
1: Η
0: ναι.
1: Άδεια θα έρθει στο τελευταίο 15ο του Αυγούστου.
0: Δύο εβδομαδούλες.
1: Κλασικές, τις ταπεινές.
0: Ναι.
1: Τι θα δούμε, τι θα κάνουμε.
0: Νησί να το απορρίψουμε.
1: Όχι.
0: Είναι μέσα σχέδια.
1: Είναι φαβορή.
0: Δεν είναι φαβορή, φαντάζομαι, η Κυκλάδας ή τα Δωδεκάνησα. Που είναι απαγορευτικά.
1: Όχι.
0: Που λέγαμε εδώ με τον φίλο μου τον Μιχάλη Σαρόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάπου. Όχι, τώρα δεν μπορεί να λιάζει το κορμί του 9 παρά. Αν μπορεί να το λιάζει κιόλας, αυτό δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή και βράδυ, πρωί, για τον Σαρόπουλο τα ίδια είναι. Αλλά και νομίζω τώρα 9 παρατέταρτο θα έχει τελειώσει το μπάνιο του και τώρα θα σαλιαρίζει και θα τρώει κάπου σε μια ταβέρνα, κάπου εκεί σε ένα νησί των Δωδεκανήσων. Μικρό, αλλά όμορφο. Αυτό λέγαμε με τον Μιχάλη Σαρόπουλο, ότι κυρίως για εμάς τους βορειοελλαδίτες Θεσσαλονικής. Πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν το συζητάμε για μια τετραμελή, αν βάλουμε μέσο όρο και δύο παιδιά οικογένεια, ότι τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες εντάξει, είναι απαγορευτικές, έτσι. Απαγορευτικές οι διακοπές αυτές, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά, τα ναύλα είναι πάρα πολλά. και τα αεροπορικά εισιτήρια που εγώ κοιτούσα φέτος λίγο έτσι από περιέργεια, πάτησα για να άξω, ζαλίστηκα. Είδα ένα 850 σωτήρι, 850 πάνε έλα, να άξω. Πουλί, πτάμενο. Άσε τα άλλα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα δυομισάρι στην ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Αλλά και ο δικός άμα πας στον Πειραιά, βάλε τη βενζίνη, βάλε τα διόδια, βάλε το πλοίο, δεν είναι φθηνό. Να μεταφέρεις και αυτοκίνητο και τα λοιπά και τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Ναι, είναι και ταλαιπωρία. Είναι και ταλαιπωρία, αλλά πίστεψε με, Σωτήρη, αν το κόστος ήταν μικρότερο, την ταλαιπωρία να τη φας. Άντε θα οδηγήσεις πάλι, θα μπεις, εντάξει, okay. Ναι, αλλά okay, αν είναι και τόσο υψηλό το κόστος ενός ταξιδιού μέσα στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Οπότε προτιμάμε εδώ τα δικά μας, Θάσο, Λίμνο, Σποράδες. Έχει πλοίο από εδώ, Σποράδες.
1: Έχει.
0: Έχει, δεν το σταματήσανε.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, ξεκινάει Ιούλιο, τέλη Αυγούστου τελειώνει. Μια χαρά. Ζουμερά. Και Γιώργο, είσαι και πέρα από παλιός μπασκετικός, παρακολούθησε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στα καλά και στα άσχημα. Είσαι και υποστηρικτής της Λάτσιο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι.
0: Ναι. Και γενικότερα λάτρης της Serie A. Παρακολουθείς ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Τα χρυσά χρόνια.
0: Ναι. Όχι τα τωρινά έτσι πως είναι τώρα.
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: ναι. 90, 2000 αρχές.
0: Εκεί, τα πολύ καλά. Που έπαιζαν παιχταράδες, που έπαιζαν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Που είχαν πάρα πολλές ομάδες που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατές, ακόμα και μικρομεσαίες. Πάρμα, Ουντινέζε, Σαμπντόρια, πάρα πολλές ομάδες.
1: Σήμερα ήταν ένα δημοσίευμα,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι το Λάτσιο Πάρμα κάποτε ήταν ένα παιχνίδι που, ας πούμε, ήταν sold out.
0: Mm-hmm.
1: Σε αντίθεση με τώρα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το παρακολουθεί κανείς ουσιαστικά.
0: Ναι, το Λάτσιο Πάρμα, ναι, εκεί στα τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000.
1: Μισή εθνική Αργεντινής μέσα.
0: Σωστά. Ομάδες οι οποίες είχαν κατακτήσει ευρωπαϊκά κύπελα, γιατί και η Λάτσιο είχε το τελευταίο κυπελούχο το 99 και η Πάρμα είχε πάρει το κυπελούχο με Νέβιο Σκάλα επί της Αντβέρπ, έπαιξε τελικούς, UEFA, σπουδαίες ομάδες. Φέτος βλέπεις τίποτα σε σέρια.
1: Και το UEFA με τη Μαρσέη,
0: σωστά,
1: με Μαλεζάνη.
0: Με μεγάλο Μαλεζάνη. Κάτσο. Δεν μου λες, φέτος βλέπεις τίποτα σέρια ή πάλι τίποτα τα ίδια? Δεν βλέπω τίποτα κινήσεις των ομάδων γενικά έτσι.
1: Δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Η Ρώμα έχει ενισχυθεί αρκετά με τον Κουλιεράκη. Πριν διάβασα ότι έκλεισε και ο Μολίνα, ο Αργεντίνος, ο Μπακ, από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Άρα η Ρώμα θα είναι τρύπα από εκεί, ναι, στα δεξιά της άμυνας. Όπως είδαμε δηλαδή στον Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι, δεν. Εντάξει.
1: Ο Κασπερίν έτσι κι αλλιώς παίζει επιθετικά, οπότε. Αυτό είναι ένα θέμα. Η Κόμο κάνει καλές κινήσεις.
0: Κόμο, ναι. Κόμο, ναι. Και μάλιστα διάβαζα τις προάλλες ότι κάνει και μια καινοτόμα. Πριν μια καινοτόμα απόφαση ότι οι κάτοχοι διαρκές οι οποίοι θα πηγαίνουν σε τρία παιχνίδια, σε τρία μίνιμουμ, θα γίνανε το διαρκείας, δεν θα ισχύει κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα. Η οποία θα παίξει και Champions League. Αδιανόητο, δηλαδή ανέβηκε, προβιβάστηκε και παίζει και Champions League. Βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα.
1: Ακόμα έχει όλα τα καλά του κόσμου που θα ήθελε να έχει μια ομάδα. Το πρόβλημα, το κυριότερο της είναι ότι δεν έχει οπαδική βάση, η οποία δεν είναι εύκολο να χτιστεί.
0: Mm-hmm. Ωραίο γηπεδάκι. Έχει πάει Κόμο. Ωραία.
1: Νομίζω
0: ωραία.
1: Θέλουν να κάνουν καινούριο.
0: Ναι, πρέπει να κάνουν καινούριο γιατί δεν γίνεται με εκείνο εκεί. Είναι παλιό. Πάλι Μίλαν Ίντερ Γιουβέντους, λίγα πράγματα από ό,τι βλέπω. Δεν έχει κάτι άμα. Καλά, Γιουβέντους εντάξει, γενικά είναι προβληματική κι αυτή. Με βάση το μέγεθος δηλαδή της ομάδος. Λάτσιο μια ταλαιπώρια, προβλήματα πολλά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάουντιο Λοτίτο. Μια από τα ίδια θα είναι και φέτος, μπορεί και χειρότερη.
1: Λίγο χειρότερη. Έως πολύ.
0: Ναι, και από εκεί πέρα δεν έχει κάτι αξιοσημείο, δεν έχει καμία σχέση η Serie A όλων αυτών των χρόνων με αυτήν που μεγαλώσαμε και ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχουμε? Κάτσε γιατί έχουμε και το φιλικό του Άρη. Υπάρχουν εδώ πέρα φίλοι του Άρη, οι οποίοι στέλνουν μηνύματα. Να δώσω τα χαιρετήματά μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον φίλο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και όχι Πόντου, για να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, ο Ράσης πέτυχε και δεύτερο τέρμα προσωπικό και τρίτο για τον Άρη. Ο Άρης προηγείται 3-0 του Πανθρακικού. Ένα καλό φιλικό, ξεμούδιασμα για τον Άρη απέναντι στον Πανθρακικό. Την εντεκάδα του Πανθρακού την είπαμε. Η μίχρονο στην Νορβηγία στο Μπραν, Μπραν από όλο Λεμεσού 0-1 με το τέρμα του Όσμπολτ από το 20 λεπτό. Ο Βιτάλης είναι, πλέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, όλα καλά και υπέγραψε, θεωρείται, είναι ήδη παίκτης της ΑΕΚ γιατί υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, απλά θα ανακοινωθεί αύριο και επίσημα το μεσημέρι. Έκανε μάλιστα από ό,τι διαβάζω και την πρώτη προπόνηση. Πέμπτη μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ μετά τον Ζουπκόφ, τον Καϊρίνεν, τον Αλεξίου και τον Μάγερ. Με την Γκιόρ Έτο, την ομάδα δηλαδή που αγωνιζότανε, ο Βιτάλης να βάζει στα ταμεία της και 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου άσχημα, μια χαρά. Να δούμε λίγο, Σωτήρη, αν έχουμε τίποτα και στο το κοινωνικό πολιτικό, γιατί εντάξει, είχαμε ευτυχώς τελείωσε. Έχει υπάρξει ύφεση έως και λήξη των πολύ άσχημων στιγμών που υπήρχαν με τις πυρκαγιές. Θα μου πεις και δεν τράβηξαν και λίγο χρονικά και με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, με απώλεια ανθρώπινων ζωών, με σπίτια που χάθηκαν, με περιουσίες που χάθηκαν. Ευτυχώς από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάτι και καλό είναι να μην υπάρξει και τώρα για τις επόμενες μέρες. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Μόνο αυτό το παραβό που λέγαμε χθες, αλλά εντάξει, okay, τι να σχολιάσει τώρα. Σωτηρία, το 9 παρα 5, 5 Αυγούστου. Άλλο είχε τον πατέρα του, λέει 2,5 χρόνια, ρε φίλε, μέσα στο καταψύχτη. Δεν γίνονται αυτά. Ο κόσμος έχει σαλτάρει. Για να παίρνει συντάξεις, λέει. Αυτό και από τη. Δεν, αδιανόητο. Απίστευτα πράγματα. Ατελείωτα. Ατελείωτο ουρέστο το τελωνίο των Ευζώνων, λέει. Μάλιστα, έχουμε και αυτά. Κάτι άλλο που να κρατάς, Γιώργο μου, φίλε μου, καλέ, λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, γενικά από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, έτσι. Να σου άρεσε κάτι που να έδεσαι διαφορετικό, κάτι που να έκανες και να σε ικανοποίησε, ή πιστεύεις ότι κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Μιλάω για ακρίβεια, μιλάω για δυσκολίες με τις δουλειές, μιλάω για την πίεση που υπάρχει πολλές φορές και για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποτελεί είδος πολυτελείας, αλλά έχουν ακόμα την ευλογία στο να πηγαίνουμε για λίγες μέρες. Και περίμενε και αστερίσκω. Επειδή κάνεις μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με το εμπόριο, με την αγορά. Αυτό θα ήθελα να σου ρωτήσω. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην αγορά? Είναι αυτό που λέμε ότι, και που το λένε κάποιοι φίλοι μου οι οποίοι επίσης είναι στην αγορά, είτε πολιτές είτε οτιδήποτε άλλο, και μου λένε ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος.
1: Η αγορά πάντα βρίσκει το δρόμο και τη λύση για να προχωράει. Επειδή εγώ κινούμαι κυρίως στο σούπερ μάρκετ, στην Μεγάλη Λιανική, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές που γίνονται στα σούπερ μάρκετ με δημιουργία από τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων franchise, εξαγορές που συμβαίνουν. Γενικότερα, κάθε χρόνο σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν πολλές αλλαγές. Τώρα, για την κοινωνία σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι βλέπω ότι όλα, γιατί είπες για τις διακοπές πριν, ότι όλα κινούνται σε ένα δρόμο που θα γίνουν όλα elite. Δηλαδή, το είδαμε με τα εισιτήρια στο Mundial. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας πλέον με τις ακόμα και για να δεις μια ταινία ή οτιδήποτε πρέπει να δίνεις συνδρομή σε κάποια πλατφόρμα για να παρακολουθήσεις κάτι. Το ίδιο γίνεται και με τον αθλητισμό, με τους αγώνες. Γενικότερα όλα κινούνται σε ένα πλαίσιο elite, άρα θα είναι για λίγους, θα μπορούν και οι υπόλοιποι θα ψεχνόμαστε στο τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Κάποια στιγμή ελπίζω να τα ξαναπούμε και ραδιοφωνικά, αλλά έτσι όσο τα πούμε, εμείς τα λέμε έξω. Και να περάσεις καλά το διάστημα των διακοπών σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουν καλά όλοι.

0: Στο τέλειο καλέ μου φίλε ανακεφαλαίωση. Φτάσαμε στο φινάλε. Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8. Θα ακολουθήσει η εκπομπή με το Δημοσθένη Βαρδάκη 9 με 11. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Όλο και κάποιον θα έχει καλεσμένο. Κάτι θα έχει ο Δημοσθένης. Δεν μπορεί. Θα κρύβει ένα λαγό μέσα στο καπέλο του που δεν φοράει. Μετά στις 11 θα έρθει ο Κυριάκος ο Σκεντερίδης. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, αλλά όχι στις 7. Τώρα μέσα αύριο διαφοροποιείται. Είναι η μέρα αγώνα. Σήμερα του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντελεκτ. Θα είμαι μαζί σας μετά τις 8, όταν και θα συνδεθούμε με το γήπεδο του Στούμπας. Έχουμε επικοινωνία με τον Γιώργο Τζάιρο, ο οποίος θα κάνει τη μετάδοση του αγώνα. Θα είμαστε και εδώ με το Σωτήρη για ένα διάστημα. Μετά θα είμαι λογικά με τον Γιάννη. Ανακεφαλαίωση. Είπαμε ο Άρης 3-0 στο φιλικό με τον Πανθρακικό. Τα είπαμε. 9.30 ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τζέσσεκα 1948. Ό,τι έχουμε από επικαιρότητα, ό,τι υπάρχει από επικαιρότητα, μπορείτε να μπαίνετε στο metrosport.gr και να διαβάζετε τα πάντα, όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο, κοινωνικοπολιτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε αύριο.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Σήμερα στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11 θα σκρατήσει το φιό Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο προστάξιον τον Γιάννη Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βαλιονού σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Un parfumo preferat. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577. Παράδοση γίνεται και μέσω box.

Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, η Ρόμπολ Τεχνίου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Tech Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Tech Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικό φρέσκα σάντουιτς. Buna Καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Ποντιαγωνιστή, στο καταπράσινο Πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνοστρατείο 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Buna Καφέ, Αγνοστρατείο 39, τηλέφωνο για παραγγελία 2317 2317 009 181. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181. Καλή απόλαυση.

άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο άναμα, στον Εύοσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως τσέρφεντουρούφ με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα. Παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, τσίγο μαγειρεμένο αρνί, το ξυλόφουνο με πατάτες και καρότα. Μοσχαρίσια πλευρά Black Angus με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι.

0: πιάσω. Καλησπέρα σας. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Είναι η 217η μέρα του χρόνου. Και όπως γνωρίζετε, σήμερα 5 Αυγούστου, παραμονές, μεταμόρφωση Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη το δασκαλάκι. Σωτήρη, τρίμερο θα την κάνουμε φέτος τη γιορτή σου, γιατί το αξίζεις. Χρόνια πολλά, Σωτήρη μου.
1: Για μένα μόνο. Κι ας σε ρωτήσουν, πες τους πως είμαι.
0: Και όπως ξέρουμε και έχουμε πει, καρδιά του καλοκαιριού, και καταλαβαίνετε πολύ καλά, τα βραδάκια του καλοκαιριού έχουν ιδιαίτερη μαγεία. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε καλή παρέα, έτσι ώστε να κυλάει ευχάριστα η ώρα και να περνάτε εσείς καλά. Και όταν περνάτε εσείς καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.

Και πρέπει στο σημείο να πούμε, και όπως λέμε ότι εσείς περνάτε καλά και εμείς καλύτερα, βρέθηκε αυτοκίνητο το οποίο το βρήκε ακροατής μας και επικοινώνησε με μας και επικοινωνήσαμε εμείς με αυτούς που είχαν χάσει το αυτοκίνητο, και είναι και αυτό μία επιτυχία του ραδιοφώνου Μετρόπολης, γιατί όλοι εσείς οι ακροατές μας είστε τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να

Στη σημερινή εκπομπή και θα σας διασκεδάσουμε και θα σας ενημερώσουμε γιατί είπαμε είναι αυτά τα καλοκαιρινά βράδια. Avanti, maestro!

Φίλες και φίλοι, 5 Αυγούστου 2020 μας χαιρέτησε ένας μεγάλος ρεμπέτης, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τον Αγάθωνα, γιατί ήταν ένας από εμάς, ένας ανάμεσά μας, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, και μάλιστα έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, έφυγε μόλις 65 ετών. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε να δώσει και έδωσε πάρα πολλά και σε εμάς, αλλά και στους νεότερους, διότι πάντα πρέπει να γνωρίζουμε την ελληνική μουσική. Και επειδή πρέπει να γνωρίζουμε την ελληνική μουσική, θα ήθελα να βάλω μια κυρία, πραγματική ρεμπέτησα και αρχόντισα, να πούμε 5 λόγια για αυτό τον Αγάθωνα.

0: Φυσικά μιλάμε για την κυρία Μαριό. Καλησπέρα κυρία Μαριό.
1: Καλησπέρα κύριε Δήμο. Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Καλά είστε?
1: Και τις συμπατριώτες μου. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αγάθωνας.
1: Τρέχομαι. Αγάθωνας. Σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα έφυγε ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος πάνω στο ρεμπέτικο. Είχε, το ήξερε απ' έξω και ανακατοτά, από συνθέτες, από στιχουργούς και από τραγουδιστές. Ήταν φοβερός, ήταν φοβερός και σαν συνάδελφος. Γιατί είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του και μαζί με τον Χοντρονάκο, το ρεμπέτ, το δικό μου, τον Στέφανο, την Κυπρούλη. Επάνω παλιά στο, στην Καμάρα που παίζαμε.
0: Στην Καμάρα,
1: Ναι, ναι, παίζαμε πάνω στη Μελενίκο. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Κόλλησε το μυαλό μου, τέλος πάντων, ναι.
0: Εκεί στη Μελενίκου.
1: Στο Βολτάζ.
0: Στο Βολτάζ. Στο υψηλό Βολτάζ.
1: Ναι, στο υψηλό Βολτάζ, ναι. Και μετά στο θέατρο Κήπου και κάποιες συναυλίες επάνω μετά στο θέατρο Δάσος.
0: Ναι. Πάντως κυρία Μαριό, πραγματικά εσείς το ζήσατε όλο αυτό, πήρατε μια Ελλάδα στα πολύ δύσκολα χρόνια και μουσικά και καλλιτεχνικά και επαγγελματικά και περάσατε σε ένα άλλο στάδιο και ευτυχώς που ήσασταν εσείς και διδάξατε την κληρονομιά της ελληνικής μουσικής.
1: Εντάξει, εγώ θα πω το εξής, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά και εγώ μέχρι σήμερα που είμαι σε αυτή την ηλικία, μπήκα στα 81, σε πληροφερό δημάκο, ακόμα μαθαίνω εγώ. Μα... Και για μένα ο Αγάθωνας ήταν δάσκαλός μας. Δεν έχει σημασία.
0: Κυρία
1: Έμαθα από τον Αγάθωνα.
0: Δεν υπάρχει ηλικία κυρία Μαριό, υπάρχει καλή διάθεση και δύναμη.
1: Έμαθα όταν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο μελετηρό, στο είδος αυτό που τραγουδάει το ρεμπέτικο, την ιστορία μας, γιατί είναι ιστορία και τρόπο ζωής, ήταν για μας δάσκαλος.
0: Ακριβώς.
1: Και για τη νέα γενιά, καταλάβετε, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν δίδαξε μόνο εμάς που ήμασταν ενεργεία, αλλά και τη νέα γενιά που μετέπειτα συνέχισε και άκουγε και μάθαινε και αυτή από αυτόν.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από όλους τους, τις επόμενες, τις τελευταίες γενιάς μας, τη δικιά μας.
0: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε, ναι, κύριε Μαριό, και μάλιστα εσείς για παράδειγμα το σχάρι, ενώ ζήσατε εδώ τη Θεσσαλονίκη όπως είπαμε με όλες τις αδυναμίες εκείνης εποχής, όταν κατεβήκατε στην Αθήνα σας αποθέωσε η νεολαία.
1: Θα σου πω κάτι Δημάκη που ίσως να ακούγεται λιγάκι παράδοξο, αλλά δεν είναι παράδοξο. Δεν ξεχνάω ότι επάνω στη Θεσσαλονίκη είναι η οικογένειά μου εκεί, είναι ο γιος μου, είναι τα εγγόνια μου. Είναι η νύφη μου. Δηλαδή δεν έχω φύγει, δεν αποκολλήθηκα τελείως. Για λόγους δουλειάς έτυχε να μείνω στην Αθήνα.
0: Καλά κάνετε, δεν είναι κακό
1: και,
0: αυτό.
1: Και λέω για το εξής, ότι λόγω συναυλιών και θα πω και κάτι άλλο. Μεγάλης ανάγκης. Εγώ δουλεύω μέχρι τώρα γιατί έχω ανάγκη να δουλέψω.
0: Μα να σας πω κάτι.
1: Γιατί κάποιοι δουλεύουν λέει για χόμπι. Εγώ δεν δουλεύω για χόμπι. Αλλά μου αρέσει που αυτό που κάνω το μεταδίδω στην νεολαία και το εισπράττει, είναι η καλύτερη δικαίωση και πληρωμή μου.
0: Μα αυτό είπα και εγώ, ότι όταν, ναι, όταν φύγατε από μια περιοχή, τη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
0: Που ήταν,
1: σίγουρα.
0: Εγώ τα λέω με τα πράγματα όπως έχουν, κυρία Μαριό.
1: Άσχημα χρόνια, Δημάκο.
0: Ξεκινούσατε 12 η ώρα και τελειώνετε 7 το πρωί τώρα.
1: Πολλές φορές κοιμόμαστε στην καλύβα, κοιμόμαστε στο σπίτι, στο μαγαζί. Τι
0: δεν,
1: λέτε τώρα.
0: Δεν το ξέρω τώρα. Από το 1976 ερχόμουν εκεί, καλύβα, Χοντρονάκος, Γιάννης Δώρας, όλη παρέα, ο Πασχάλης,
1: ο Τάσος, ο Λιναράς, ο Αλέξης, ο Δεβετζόγλου.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: τα τρία παιδιά αυτά που δούλεψα πολλά χρόνια μαζί τους, ο Γιάννης, ο Αλέξης και ο Τασούλης, ήταν τα μόνα παιδιά που δουλέψαμε χειμώνα στη χειμερινή καλύβα. Ναι. Και μόνη τραγουδίστρια ήμουν εγώ, αν το θυμάσαι αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι.
0: Είχατε να παλέψετε μέσα
1: και
0: εκεί
1: είχα να κάνω με τρία αγόρια πάρα πολύ καλά παιδιά, σαν αδέλφια μου.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ λέγε τους πελάτες που ήταν κακομαθημένοι.
1: Καλά, εκεί υπήρχε μια θα το πω, θα λέγα, όχι αντιζηλία, επίδειξη χρημάτων.
0: Α, μπράβο.
1: Θα το πω.
0: Νεοπλουτισμός.
1: Πόσα ξοδεύει ο ένας, ναι, πόσα σπάει ο άλλος και πόσα δίνει ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει, ακατανόητα πράγματα και θα έλεγα παρατραβηγμένα. Γιατί χαθήκαν οικογένειες, έτσι.
0: Σωστά μιλάτε.
1: Χαλάσανε σπίτια. Τέλος πάντων.
0: Ευτυχώς που ήταν ο γιώτης στην πόρτα και έβαζε μία τάξη.
1: Ναι, ναι, με πολύ σκληρό τρόπο, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Με πολύ σκληρό, πολύ σκληρό τρόπο.
0: Κάθε εποχή έχει τα καλά της, έχει
1: και... Εγώ και πιο μπροστά ήμουνα πολύ πιο, γιατί εγώ ξεκίνησα το 58, ήμουνα μαθητριούλα στο δημοτικό.
0: Μα εσείς και ο πατέρας, και ο πατέρας σας ήταν μουσικός.
1: Ναι, έπαιζε ντράμς, ήταν μουσικός.
0: Μπράβο.
1: Και τα τελευταία χρόνια μετά πια και μεγάλωσα και λίγο παραπάνω, πηγαίναμε στα πλατεία Ματία στο χωριό της μαμάς μου που ήρθε από τα Πάρασα και πηγαίναμε στα πανηγύρια με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο που έπαιζε τότε μπουζούκι.
0: Πού ήταν?
1: Έτσι από... τον πήρε ο Καζαντζίδης.
0: Πού ήταν από το πλατεία Ματία ο Νικολόπουλος?
1: Όχι, δεν ήταν από το πλατεία, ήταν από το Καψοχώρι, δίπλα στην Αλεξάνδρεια.
0: Δίπλα, ναι, ναι, εκεί κοντά.
1: Ναι. Ναι, και... δεν ήταν μακριά από εμάς, 5 λεπτά με το τρένο, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωστόσο όμως το δικό σου το πατρικό ήταν απέναντι από τη Χάνθ.
1: Ναι, το σπίτι μου, ναι, το πατρικό μου ήταν ακριβώς που είναι τώρα το Βελέδιο απέναντι, σε εκείνο το παλιό που έγινε μουσείο, τι έγινε τώρα.
0: Δηλαδή κάνανε μουσείο για τη Μαριό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα εκεί που αφού το σπίτι σας το κάνα μουσείο, αυτό πρέπει να σας θυμίσω.
1: Για μουσείο τώρα είμαι εγώ για το μουσείο.
0: Όχι, Μαριό, είναι.
1: Μουσιακό είδος.
0: Τι λέτε τώρα. Και από ό,τι μαθαίνω, θα είστε κοντά μας 9 Σεπτεμβρίου, θα είστε στα
1: 28 γρούπα. Θα είμαι στον Άγιο Μάμα.
0: Μάλιστα. Α,
1: μεθαύριο. Μαζί με το δικό μου το παιδί, το Δημήτρη το Λίβανο, το μουσικό συνθέτη και στιχουργό. Γιατί ξεκίνησε τώρα πρόβες ο Δημήτρης και ευτυχώς άφησε τις πρόβες με τον Ξαρχάκο, γιατί δεν θέλει να χωρίσει από μένα και λέει θα έρθω και θα παίξουμε. Θα είναι ο Δημήτρης ο Λίβανος και στις 4 Σεπτεμβρίου παίζουμε τον Βασίλη του Κασούρα, αυτός κι αν δεν είναι συνάνθρωπος, αυτός κι αν δεν είναι άνθρωπος και παλικάρι, τι να σου πω. Όλη η μουσική Θεσσαλονίκης είναι αγαπημένη μου, όλοι. Και στις 12 είμαι στη... Θα παίξουμε στην
0: Ασπροβάλτα. Θα σας απολαύσουμε λοιπόν από τον Άγιο Μάμα μέχρι την Ασπροβάλτα και με κέντρο τη Σταυρούπολη. Θα έχουμε τη χαρά να σας απολαύσουμε 28 του μηνός.
1: Δημάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: με θυμάσαι κάθε φορά. Και είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγαλείο αυτό για σένα. Να σκέφτεσαι και να
0: τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Εσείς μας μεγαλώσατε και μας προστατεύσατε.
1: Νιώθω μεγάλη τιμή να με θυμάσαι και να παίρνεις τηλέφωνο.
0: Τι λέτε.
1: Και μου θύμισες και σήμερα ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Αγάθωνα. Ο Αγάθωνας ήταν μεγάλος τραγουδιστής. Μεγάλος γνώστης αυτού του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το λέω στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία ήταν μεγάλος.
0: Αυτό το απέδειξε και το ανέδειξε από τη στιγμή και τον Αγάθωνα που τον αποδέχτηκε η νεολαία. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα έκανε και ωραία στροφή με το Κόζα Μόστρα, το συγκρότημα, το οποίο ξέρετε είναι μεγάλη υπόθεση να συμβιβάζεσαι με το σήμερα και να μιλες μόνο ιστορίες από το παρελθόν.
1: Όχι, να παντρεύεις το έντεχνο με το ρεμπέτικο.
0: Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ τώρα τελευταία που ήμουν στην Πηλαία για τελευταία συναυλία του Προφητηλία, ήμουνα με τον Κώστα του Μπρατσινάκη, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Βεβαίως, 5 αδέλφια δεν είναι Μπρατσινάκη.
1: Ναι, και όλα τα αδέλφια. Εγώ με τον Κώστα του Μπρατσινάκη ξεκίνησα από πέρσι, γιατί η Ντόρα Ρίζου που ήταν η παραγωγός μου, ζήτησε ο Κώστας να εργαστούσε να παντρέψουμε το έντεχνο με το ρεμπέτικο. Και σε πληροφορώ, μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Και ξέρετε ποιος το έκανε αυτό, ας πούμε, μουσικά? Πρώτος,
1: ναι.
0: Από τους, είναι ο Λάκης ο Παπαδόπουλος με τα ψηλά,
1: ναι,
0: ο οποίος πραγματικά αυτός πήρε παλιά τραγούδια και έβαλε το έντεχνο εντός εισαγωγικών,
1: γιατί
0: για να πούμε την αλήθεια δεν υπάρχει έντεχνο, υπάρχει καλός τραγουδιστής.
1: Καλό και κακό, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει έντεχνο τραγούδι, ή το λες καλά.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω αυτό,
0: Δημάρχο. Μπράβο,
1: ούτε και εγώ το πιστεύω αυτό. Λέω ή καλό τραγούδι ή κακό τραγούδι.
0: Έτσι. Ή καλός εκτελεστής τραγουδιστής ή κακός.
1: Έτσι είναι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και μάλιστα ήσασταν παραμονές στη συναυλία που έγινε για τον προφήτη Λία και ήταν μεγάλη τιμή και σας χάρηκε ο κόσμος και σας απόλαυσε.
1: Ήταν πάρα πολύ κόσμος, παρόλο που ήταν μέρες ας πούμε διακοπών.
0: Εντελώς.
1: Είναι μήνας που ο κόσμος πέφυγε, εμείς γεμίσαμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους και το κοινό αυτό που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία του.
0: Ξέρετε, όταν το ακούει πραγματικά ο απλός ο κόσμος που σας βλέπει και ακούει από εσάς αυτό το ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για τον κόσμο.
1: Δήμο μου, είναι πολύ λίγο το ευχαριστώ. Είναι τιμή μας που έρχονται και μας βλέπουν. Είναι μεγάλη μας τιμή. Υποκλεινόμαστε στο κοινό σας, στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται με το υστέρημά τους, χωρίς να τους κοροϊδεύουμε και να κάνουμε ότι διεκπαιρώνουμε μία δουλειά και τραγουδάμε και φεύγουμε. Όχι. Καθόμαστε να περάσουμε καλά όλοι μαζί. Γινόμαστε μία παρέα.
0: Έτσι. Να ακούσουμε λίγο κάτι.
1: Πάμε. Θέλω να ακούσω το καλό μου το φιλαράκι.
0: Όχι, πρώτα θα ακούσουμε κάτι από εσάς.
1: Ναι. Ο εθνικός ύμνος.
0: Ο εθνικός ύμνος.
1: Εδώ στην Αθήνα περιμένουμε τον πράσινο μήλο και τα μακαρόνια.
0: Α, μπράβο.
1: Και όχι μόνο, και το Θεό μου μεγαλοδύναμε και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα, αυτή είναι η ιστορία μας. Και έλεγα προχθές εδώ στο στούντιο που ήταν ο πράσινος ομίλος, γιατί είχαμε η πρώτη καλεσμένη της Δευτέρας,
1: ναι.
0: Ήταν η μπασκετική και τους έλεγα ότι δίπλα από το γήπεδο του ΒΑΟΥ είχε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και από πίσω ήταν
1: το... Που πήγε ο Μπάμπης ο Μαρκάκης. Εκεί που κάνανε ξαφνικά βγάζει ο Μαρκάκης και αρχίζει να παίζουν και ζάρια και λέει εδώ είμαστε. Και έγραψε ο Μπάμπης ο Μαρκάκης, έγραψε μέσα στον πράσινο τον μήλο.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα, επειδή ήταν τα τείχη απέναντι, ήταν και εκτός των τείχων.
1: Και κάτι που δεν ξέρουν οι Θεσσαλονίκες, και θα ήθελα να σου το πω τώρα για πρώτη φορά το λέω, δεν το ξέρει κανείς και δεν έτυχε να μιλήσουμε, δεν το σκέφτηκα να το πω, ότι ο Μπάμπης ο Μαρκάκης ήταν θείος του Παύλου του Παφθανίδη που παίζει μπουζούκι.
0: Α, ναι.
1: Ο Παύλος είναι ανιψιός του Μπάμπη του Μαρκάκη, γιατί δουλεύαμε 4 χρόνια, δούλευα στο Γλυντή Κουλέ τότε, ήταν μαζί μου. Μάλιστα. Και πηγαίναμε και κάποιες συναυλίες. Και δεν το ήξερα και εμένα ο Παύλος μου είπε ότι είναι θείος μου ο Μπάμπης ο Μαρκάκης.
0: Μπράβο, πάντως όλα βλέπετε έχουν την ιστορία τους, έχουν τα...
1: Και όλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Έρχεται η στιγμή που μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε.
0: Σιγά σιγά. Ναι. Όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε.
1: Έτσι είναι Δημάκο μου. Έτσι είναι.
0: Αχ,
1: και να μην ξεχνιόμαστε. Αυτό είναι.
0: Ο Χόρχε καλά είναι?
1: Καλά είναι, Γιώργος με χαρά είναι. Σήμερα μίλησα και με την ύφη μου. Πήγε μέχρι την Έδεσσα με το παιδί του. Αυτό, τον Δωρίκο, γιατί...
0: Αυτός αύριο στο γήπεδο θα είναι.
1: Ναι, γιατί πήγε το παιδί, έχει πάει στους γιατρούς και το εξετάζουν. Ναι. Το ξέρει το Μάριο, ναι. Το Μάριο, το Θοδωρή. Και πήρα σήμερα, καλά είναι, μια χαρά είναι.
0: Μπράβο,
1: μια χαρά
0: μπράβο.
1: Είναι. Μια χαρά είναι, δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Πρώτα απ' όλα, μην ξεχάσω. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο Γιαννάκη το Δώρα, το παιδί μου, το παλικάρι μου, τον Τάσο το Λιναρά, και τα πολλά φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που έχω συνεργαστεί μαζί τους.
0: Επειδή την Παρασκευή το βράδυ θα κάνουμε έτσι μια ωραία λαϊκή βραδιά με το Γιάννη το Δώρα εδώ στο στούντιο, το ανακοινώνουμε τώρα. Θα τα πείτε κατευθείαν εσείς, γιατί εγώ ντρέπομαι να τα πω στο Γιάννη.
1: Θα με πάρεις την Παρασκευή,
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε. Μέσα, εντάξει. Καλή διασκέδαση.
0: Καλή διασκέδαση, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ με την αγάπη μου, αγάπη και αλήθεια, τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Και ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάσανε τώρα τις περιουσίες τους, να σταματήσει αυτό το κακό επιτέλους κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι υποφέρουν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Τα συλληπιτήριά μου και στους ανθρώπους που φύγανε. Οι πυροσβέστες και τα παιδιά που φύγανε με το ελικόπτερο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αυτή είναι, μια σιωπή που πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει τίποτα σε αυτή τη ζωή.
1: Τίποτα, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Έτσι. Γι' αυτό απλά και ταπεινά.
1: Ακριβώς.
0: Και ακούμε Μαριό, ακούμε Εγάθωνα, ακούμε ανθρώπους που μας μεγαλώσανε.
1: Σε ευχαριστώ. Αξέχαστος και αείμνηστος ο Αγάθωνας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Δημάκο. Ευχαριστώ πολύ και στα παιδιά του ραδιοφώνου όλους.
0: Πάντα υγεία. Πάντα υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, από το Λαγκαδά. Quiz. Ποιος άλλος είναι από το Λαγκαδά μεγάλο όνομα στην πόλη? Λέω τώρα. Πάμε στο διαφημιστικό μας.
2: Μαμά, έχει τσουλήθει. λίτρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά και ακούστε και μια άλλη ανακοίνωση, γιατί εδώ το Μετρόπολης είναι το ραδιόφωνο που ό,τι μεταδίδει ακούγεται ζωντανά. Πωλείται ζαχαροπλαστείο brand name στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο. Εάν θέλετε και σε ενδιαφέρει, τηλέφωνο επικοινωνίας 6982-148-474. Επαναλαμβάνω, πωλείται ζαχαροπλαστείο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, καρδιά της πόλης, και αν θέλετε και ενδιαφέρεται κάποιος, 6982-148-474.

Και σε λίγο έρχεται ο καλεσμένος μας, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός, και επειδή λαμβάνω συνέχεια πολλά δελτία τύπου, βλέπω ότι δεν έχουν σταματημό εκεί πέρα. Ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω εδώ καλεσμένο τον Δήμαρχο Βόσμου και Κορδελιού, τον κύριο Αλεξανδρίδη Λευτέρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ελάτε λίγο πιο κοντά, μπράβο. Πραγματικά βλέπω εδώ πέρα, έχω ένα τόμο από δελτία τύπου και με εντυπωσιάζει ότι κάθε μέρα κάτι κάνετε. Εγώ, όταν είμαι ένας απλός πολίτης και παίρνω τέτοια δελτία τύπου και βλέπω, φαντάζομαι κάνετε τον κόσμο, τους πολίτες σας χαρούμενους.
1: Θα μου επιτρέψεις να σε διορθώσω?
0: Παρακαλώ.
1: Λέω και από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμος ονομάζεται Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Το Ελευθερίου έχει πάει για προεδρικό διάταγμα. Ο υφυπουργός ο κ. Σπανάκης το ανακοίνωσε και πλέον μια αδικία πολλών χρόνων. Το όνομα του Ελευθερίου, το οποίο προέρχεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
0: μάλιστα,
1: ξαναμπαίνει στο όνομα του Δήμου, διότι ο παλιός ο Δήμος ήταν Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού, ο ένας Δήμος, και ο άλλος ο Δήμος Ευόσμου, και πλέον τώρα θα ονομάζεται ο Δήμος μας Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
0: Πολύ ωραία, βλέπετε, το έχω πρώτη είδηση στο δελτίο τύπου.
1: Αποδίδεται μια δικαιοσύνη στην περιοχή και σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες, οι οποίοι φτιάξαν αυτόν τον παλιό Δήμο, τον Δήμο του Ελευθερίου Κορδελιού, και πλέον νομίζω είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Εγώ χαίρομαι που βλέπω μια περιοχή, πραγματικά μιλάω και στα ίσα, κύριε Αλεξανδρίδη, Δήμαρχε του Βόσμου Ελευθερίου Κορδελιού, η οποία έχει ζωή. Από όλες τις πλευρές έχει ζωή. Τα σχολεία σας γεμάτα νεολαία, η αγορά γεμάτα καταστήματα, ο κόσμος περπατά, δηλαδή μου θυμίζει τη Θεσσαλονίκη που οι επιχειρηματίες ήταν όλοι Θεσσαλονικής, στην Ερμού, στη Βενιζέλου, στην Ιωνός Δραγούμη, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία. Αυτό βλέπω μόνο στο Δήμο Ευόσμου, να υπάρχει, να κυκλοφορεί κόσμος, το εμπορικό κέντρο να περπατάει κόσμος. Τώρα, δεν έχει κίνηση αυτό, είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί δεν είμαστε και στα καλύτερα χρόνια, νομίζω, αλλά ωστόσο βλέπω ζωή.
1: Η αλήθεια είναι ότι παράταξη δικιά μας η δημοτική ονομάζεται Δήμος Πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
1: Και στόχος αυτής της παράταξης ήταν, εάν μας θυμίσει ο κόσμος και γίνει δημοτική αρχή, να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας και να τον κάνουμε πρωταγωνιστή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, αν μπορούμε, και πανελλαδικός. Διότι το αξίζει, πρώτον από το μέγεθός του, δεύτερον από τον κόσμο του, όπως είπατε είναι ο πιο νεανικός δήμος στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας δήμος ο οποίος έχει πάνω από 18.500 μαθητές, άρα πάνω από 30.000 νέους. Και αυτό εδώ είναι μια μεγάλη ευθύνη.
0: Μα αυτή είναι η ζωή, η εξέλιξη.
1: Και μια μεγάλη χαρά.
0: Εάν τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν πάμε σε άλλες περιοχές που δεν έχει νεολαία, εκεί ξέρετε είναι...
1: Αυτή η ευλογία το να, μπράβο, έχουμε τόσους πολλούς νέους γεννά και ευθύνη να μπορέσουμε αυτούς τους νέους να τους δώσουμε τις προϋποθέσεις να ζήσουν στον τόπο, να μην φύγουν από τον τόπο.
0: Αυτή είναι η μαγιά. Έτσι είναι. Το στοίχημα.
1: Να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες και, μπράβο, να μεγαλώσει αυτός ο τόπος.
0: Και επειδή ο Εύοσμος έχει παλιές οικογένειες, εγώ γνωρίζω τουλάχιστον οικογένειες, Καλίτσιδες, Διακάκηδες, μεγάλες οικογένειες, Αλεξανδρίδες. Τι να πρωτοθυμηθώ, να πούμε, σήμερα μιλούσα και με τον Αντώνη. Το παλιό, το φίλο, το διαιτητή, να πούμε.
1: Τον πρόεδρο των διαιτητών, τον Κοτσίδη.
0: Τον Κοτσίδη, δηλαδή. Έχει παλιές οικογένειες που μείνανε. Αυτό ήταν μεγάλη μαγιά, το λέω. Ναι, Δήμαρχε, μαγιά το λέω. Το να κρατήσεις τις παλιές οικογένειες εκεί πέρα είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί δυστυχώς, τώρα εγώ που μεγάλωσα στο κέντρο, ας πούμε, στην πλατεία Αντιγονιδών, άλλοι πήγανε στο Πανόραμα. Άλλοι πήγανε στο Ρεόκαστρο. Άλλοι ήρθαν στον Εύοσμο. Άλλοι πήγανε περαιά Μπαξέα για Τριάδα. Και ξαφνικά λέει, α, δεν έχουμε, λέει, στο κέντρο της πόλης Έλληνες. Μα εσύ έφυγες και νίκιασες στο σπίτι σου. Δεν ήρθε κανένας και σε έβγαλε με το όπλο, συμφωνείτε?
1: Έτσι είναι. Αυτό που έγινε στο δικό μας Δήμο είναι μια συλλογική προσπάθεια πολλών χρόνων. Η πρόβλεψη που υπήρχε από τους παλιούς δημάρχους, από το Σταμάτιο Διονυσίου,
0: ναι,
1: από τον Παναγιώτη τον Αλεξανδρίδη, το να κάνουν επεκτάσεις στο σχέδιο πόλης, ώστε να βρεθεί μια περιοχή η οποία να μπορέσει να ανοικοδομηθεί και να μπορέσουν να μετικήσουν εκεί πέρα και να πάνε άνθρωποι από την Βόρεια Ελλάδα και από τη Μακεδονία, αλλά πολύ περισσότερο, όπως είπατε, από το κέντρο, από την Καλαμαριά.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθε κόσμος, διότι δίπλα μας είναι η ΒΙΠΕΘ.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος όταν εργάζεται στην
0: Δεν μπορεί να κάνει κάθε ταξίδι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Και να παίρνει τέσσερα λεωφορεία.
1: Και Παλαιότερα δεν υπήρχε και ο περιφερειακός, αλλά και όταν έγινε ο περιφερειακός και μετά, βλέπετε και τώρα με το flyover που έχουμε προβλήματα, για να περάσεις στην πόλη θέλεις κάποιο χρόνο. Και επειδή εκεί υπήρξε ανοικοδόμηση, φτηνή γη και καινούργιες, μοντέρνες, σύγχρονες κατασκευές, άρχισε και ο κόσμος ερχόταν προς τα γη. Βοήθησε βέβαια το ότι είναι μια περιοχή με πολιτισμό. Μιλάμε για πάνω από 50 συλλόγους, οι οποίοι οι σύλλογοι αυτοί έχουν πολιτισμό, έχουν αθλητισμό. Βοήθησε το ότι έχει καλούς επαγγελματίες και έχει μια πάρα πολύ εύρωστη αγορά ο Εύωσμος. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά ξανά ανεβαίνει η αγορά του Ελευθερίου Κορδελιού, μετά βέβαια και με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε ως Δημοτική Αρχή. Ξεκινήσαμε την τροποποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για να δώσουμε χρήσης γης σε περιοχές που είχαν ανάγκη για χρήσης γης να αναβαθμιστούν. Βγάλαμε ένα νομοθέτημα, πιέσαμε την κυβέρνηση και έκανε ένα νόμο για να μπορέσουν να ξαναπάρουν κάποια καταστήματα στο Ελευθέριο Κορδελιό, κάποιοι δρόμοι, 10 δρόμοι, να μπορέσουν να ξαναβγάλουν άδειες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάνουμε τις λευκές νύχτες και στο Ελευθέριο Κορδελιό, το οποίο φέτος πέρασε τις 15.000 κόσμο.
0: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Κοντά στις 20.000 κόσμο είχαμε, και πέρσι του Ευόσμου που έφτασε κοντά στις 100.000 κόσμο, και πιστεύουμε ότι και φέτος θα είμαστε σε αυτή την κατηγορία, να είμαστε μια πόλη η οποία μαζεύει από όλη την περιφέρεια κόσμο για να κάνει τη λευκή νύχτα, δίνοντας ζωή και στους καταστηματάρχες,
0: έτσι,
1: αλλά δίνοντας ζωή και στον κόσμο εκεί που βλέπει ότι είναι το επίκεντρο της πόλης και όλης της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Λοιπόν, επειδή τα είπατε ωραία και γρήγορα, εγώ θα τα κάνω λίγο, θα τα αναλύσω τμήμα-τμήμα, γιατί τα είπατε πολύ ωραία. Πράγματι, επειδή όπως γνωρίζετε δούλευα σε πλακάκια ειδηγινής στην Ευρωκεράμικα που ήταν του Πέτρου Θεοδωρίδη, του Αείμνης του Πέτρου Θεοδωρίδη, και έζησα εκείνη τη δεκαετία που ήταν όλα σε ανάπτυξη, γιατί εγώ δούλευα από το 2000 και μετά, και είδα πραγματικά αυτά όλα που είπατε. Οι παλιές οικογένειες δούλεψαν στον τόπο τους και κάνανε πράγματα. Αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα. Τι θέλω να πω, γιατί υπήρχαν εκτός από εσάς Αλεξανδρίδες, ήταν οι Παναγιωτίδηδες που κτίσανε, μάλιστα εκείνη την εποχή φεύγανε οι Παναγιωτίδες και πηγαίναν και κάνανε σπίτια στη Ρουμανία. Και λέω, το θυμάστε αυτό, τη δεκαετία του.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η Ευθυμίου και ο Παναγιωτίδης, ο Σωκράτης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολλοί κόσμοι στην κρίση μέσα.
0: Στην κρίση μέσα και όχι μόνο, αλλά αναπτύξανε και την περιοχή και κοντά στον περιφερειακό, που δεν υπήρχε ο περιφερειακός, αλλά και μετά και πάνω από τον περιφερειακό. Διότι αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορείς μια περιοχή να την πνίγει στο ίδιο σημείο. Όταν έχει ανάπτυξη μια περιοχή, αμέσως όλα γίνονται πιο όμορφα.
1: Μιλάτε για μια περιοχή η οποία είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής. Διότι να σας πω ότι έχουμε πάνω από 100 δρόμους πάνω από τον περιφερειακό που δεν έχουν φως.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να δώσουμε φως σε αυτή την περιοχή. Έχουμε σε αυτή την περιοχή να κάνουμε το μεγάλο εμβληματικό έργο του Δήμου, να αναπλάσουμε και την Οδό Μεάνδρου και την Αναγεννήσεως και 5 πάρκα. Έχουμε το σχολείο που τελειώνει, το 25ο Δημοτικό, και θα ανακοινωθεί σύντομα το 4ο Λύκειο και το 7ο Γυμνάσιο. Και ολοκληρώνει τη μελέτη που έχουμε εξασφαλίσει και χρηματοδότηση για το 26ο Δημοτικό. Αυτή η περιοχή την επόμενη δεκαετία θα έχει πάνω από 30.000 κόσμο και έχει ανάγκη αυτό από υποδομές. Και το μεγάλο έργο, το οποίο αυτό το έργο νομίζω το περιμένουν γενιές, είναι το στάδιο και το κολυμβητήριο, το οποίο ολοκληρώσαμε τις μελέτες, μας βοήθησε η κυβέρνηση, μας έδωσε χρήματα για να ολοκληρώσουμε την επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ωραία.
1: Έχουμε υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό ότι όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες θα ολοκληρωθεί και το έργο, και περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Να συνεχίσω το σκεπτικό μου, όχι μόνο η περιοχή γνώρισε ανάπτυξη, αλλά ήρθαν και από άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε, εγώ τα λέω στα ίσα, Δήμαρχε, δεν μπορεί τώρα, έφτασε η Καλαμαριά που πουλάει 5.000 το τετραγωνικό και εσείς πουλούσατε 1.800, άρα ο νέος πήγε σε μια περιοχή που είχε όλα αυτά τα συν που είπατε και είχε και φτηνές τιμές.
1: Βεβαίως.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Τουλάχιστον εσείς ήσασταν στην πιάτσα και τα ξέρετε τα πράγματα, ντούμπλε φας. Δεν μπορεί να πουλάς τώρα. Έφτασε η αντιπαροχή στην Καλαμαριά 72%.
1: Στοιχώς αυτές οι τιμές κάνουν τα κίνητα απρόσιτα για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή.
0: Και τους γύρισε μπούμερα.
1: Διότι τότε, όταν είναι πανάκριβο ένα σπίτι, δεν μπορεί να το πάρει ο κάτοικος της περιοχής.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Θα έρθει και θα το πάρει κάποιος ο οποίος έχει οικονομική ευκαιρία και θα είναι από άλλη περιοχή και αυτή θα είναι ελάχιστη. Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τις τιμές και τον ακινήτων, αλλά και όλα τα αγαθά τα οποία πουλούνται σε μια περιοχή στον κόσμο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε
0: τον κόσμο μας
1: πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι, είναι όπως τα λέτε. Διότι όταν φτάνει τώρα ένα μαγαζί στην Κρίνη να την νοικιαζόταν 10 χιλιάρικα και πουλούσε ο άλλος σαρδέλα 20 ευρώ και το κρασί 70, μετά χάλασε η πιάτσα. Λέει, δεν έχει μαγαζιά η Καλαμαριά, μα εσείς τι χαλάσατε την πιάτσα. Γιατί πρέπει εγώ τώρα, πάω πάσα. Τώρα εσείς έχετε μία εστίαση ανεπανάληπτη.
1: Και σε κάθε
0: δρόμο. Μετά θα πάμε στο άναμα. Το έχω ρεζερβέ.
1: Λοιπόν,
0: από εσάς το έμαθα. Τι θέλω να πω. Ότι αμέσως μένει ο κόσμος εκεί. Άρα δημιουργείται η πιάτσα. Είναι καφέ. Είναι εστιατόριο. Είναι σουβλατζίδικο. Είναι ψιλικατζίδικο. Όλα αυτά είναι κίνηση χρήματος. Και όταν η κίνηση χρήματος μένει στον τόπο σου, αυτό είναι ευλογία για το εμπόριο. Ξέρετε, το εμπόριο και το χρήμα, γνωρίζετε πολύ καλά, είναι σαν το αίμα. Όταν το αίμα κινείται στον οργανισμό, είναι υγεία. Όταν δεν κινείται, είναι έφραγμα. Όταν το χρήμα κινείται στην αγορά, είναι υγεία. Τώρα η αγορά της Θεσσαλονίκης έχει έφραγμα από το 80.
1: Στόχος μας είναι να ανέβει το ΑΕΠ της περιοχής και να ανεβεί και το κατακεφαλήν ΑΕΠ των κατοίκων της περιοχής. Και ανεβαίνοντας το ΑΕΠ μιας περιοχής, ανεβαίνει και η μόρφωση των παιδιών, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία πήραν από την στατιστική υπηρεσία του κράτους όταν αναλάβαμε το Δήμο, για να δούμε και πόσο της εκατό υπάρχει μόρφωση στα παιδιά, πόσα περνάνε στο πανεπιστήμιο κάθε χρόνο. Αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε χρόνο με το χρόνο.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτό εδώ έχουμε κοντά μας και τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες βάζουν πλάτη και προσπαθούμε και να παίρνουμε στατιστικά στοιχεία, αλλά να κάνουμε και πράξη αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τον κόσμο. Τους υποσχεθήκαμε να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά τους, η οποία είναι βέβαια η καθαριότητα, είναι το πράσινο. Κάνουμε αγώνα για αυτά εδώ. Να καλυτερεύσουμε τα σχολεία μας, την σχολική στέγη και πάση θυσία να είμαστε δίπλα και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Διότι και η κοινωνική πολιτική σε μια περιοχή η οποία τα οικονομικά βαλάντια είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένη.
0: Εκείνο πάλι που είναι πολύ σπουδαίο και είναι ίσως από τους λίγους δήμους που έχετε και χέρια τεχνίτες. Θα πάψει και αυτό να υπάρχει. Καλές είναι οι επιστήμες.
1: Υπάρχει έλλειψη και σε αυτό πλέον.
0: Βλέπετε. Μεγάλη. Ενώ η περιοχή έχει τεχνίτες. Σήμερα δεν ξέρουν μια βίδα να βιδώσουμε.
1: Δυστυχώς. Δύο αριστερά χέρια έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και αυτή η περιοχή ακόμα έχει τεχνίτες. Και αυτό είναι μεγάλο αβαντάζ για την περιοχή. Γιατί τεχνίτες σημαίνει μεροκάμα. Το μεροκάμα δεν σημαίνει λεφτά. Έτσι τα λέμε απλά και γρήγορα.
1: Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται σε μια περιοχή και όταν γίνονται στοχευμένα και με πρόγραμμα, νομίζω ότι δίνουν αξία στην περιοχή αλλά και την ανεβάζουν κατηγορία. Σας είπα νωρίτερα για κάποια έργα τα οποία θα ξεκινήσουν.
0: Ναι, θα τα πούμε τώρα όλα αναλυτικά, γιατί έχουμε ένα τόμο εδώ να συζητήσουμε.
1: Να σας πω για αυτά τα οποία δρομολογούνται και από την κυβέρνηση. Η επέκταση του μετρό στα δυτικά έχουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι θα έρθει σε εμάς.
0: Αυτό πρέπει να το κυνηγήσετε πάρα πολύ.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη έχει σχεδιαστεί το μετρό να έρθει δυτικά και αυτό περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό τώρα να το ανακοινώσει με δύο γραμμές στο Δήμο μας. Μία που πηγαίνει στο Ελευθέριο Κορδελιό και μία που πηγαίνει στον Εύωσμο. Αυτά περιμένουμε ότι την επόμενη δεκαετία θα δώσουν τεράστια ανάπτυξη στο Δήμο για να μπορέσουμε αυτός ο Δήμος πλέον με καλύτερους ρυθμούς αλλά και πιο ομαλά να μεγαλώσει, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση πληθυσμού αλλά δυστυχώς δεν προλάβαιναν οι υποδομές.
0: Δεν γίνεται όταν είναι κάτι ξαφνικό. Τώρα μου δίνεται μια άλλη πάσα. Ας πούμε, πήγε τώρα στη Χαλκιδική. Είναι δήμοι οι οποίοι έχουν όλο το χρόνο, τους 8 μήνες 50.000 κόσμο και το καλοκαίρι είναι 500. Δεν μπορεί τώρα δεν η τοπική αυτοδιοίκηση να καλύψει ούτε από καθαριότητα, ούτε από ασθενοφόρο, ούτε από πυροσβεστικά, ούτε όταν κάτι από 50.000 είναι 500. Και αυτό κι εσείς, ναι, έχετε δίκιο, το ζήσατε κι αυτό.
1: Ζήσαμε και αλλά το ζούμε στο πετσί μας.
0: Αλλά ευτυχώς πολύ έτσι, με ηρεμία. Εκείνο που ήθελα να σας πω.
1: Να σας πω ότι σε δύο κατασκευαστές, μια φορά που βρεθήκαμε μαζί, είναι φίλοι, ξέρετε, εγώ έχω υπηρετήσει και συνδικαλιστικά τους κατασκευαστές πολλά χρόνια. Ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορειοελλάδος, τους
0: να πούμε
1: ότι
0: ο Αλεξάνδρης ξεκίνησε από οικοδομή.
1: Οικοδομή.
0: Έτσι, μπράβο. Οικοδομή. Δεν είναι όλα στην τύχη.
1: Το πυλοφόρητο μυστήριο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να, τους είπα ότι σε ένα σημείο συγκεκριμένο εκεί στην Αντώνη Τρίτσι, παράπλευρο του περιφερειακού, που κατασκευάζονται δύο-τρεις οικοδομές από φίλους εκεί, και είναι να κατασκευαστούν άλλη μια οικοδομή, μεγάλη οικοδομή. Τους είπα, εσείς για το δικό σας εδώ σημείο μόνο που έχετε τρεις οικοδομές, χρειάζομαι εγώ ένα σχολείο ολόκληρο. Ένα σχολείο για να φτιαχτεί. Εκτός από το ότι πρέπει να έχεις το χώρο, πρέπει να έχεις μελέτες, να βρεις χρηματοδότηση. Εγώ για να φτιάξω ένα σχολείο, αν όλα είναι έτοιμα, χρειάζομαι 4-5 χρόνια. Για να βρω οικόπεδο, μελέτες, χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Και διαγωνιστική διαδικασία. Μοπρατήσεις, προσφυγές και ούτω καθεξής.
0: Σωστά.
1: Ενώ μια οικοδομή τελειώνει σε 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει, και εκεί πρέπει οι πολιτικοί να προνοήσουν, να κάνουν υποδομές βλέποντας το πού θα πάει η πόλη. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε πού μεγαλώνει η πόλη, τις ανάγκες της περιοχής,
0: σωστά,
1: για να φτιάξουμε τις υποδομές
0: νωρίτερα. Αυτό που συζητάτε είναι το α και το ω για την εξέλιξη μιας περιοχής. Δηλαδή πρώτα δημιουργούμε τις υποδομές και μετά κάνουμε τις οικοδομές. Γιατί αυτό που έπαθε πριν από χρόνια ο Αιγιάννης, ξαφνικά, τι ήταν ο Αιγιάννης, τίποτα ήταν, και ξαφνικά γίνανε 500 οικοδομές. Α, λέει, δεν έχουμε ούτε λέει εποχητευτικό ούτε τίποτα. Άντε ξανασκάβανε από την αρχή.
1: Και το καλό είναι ότι η επιστήμη σου δίνει τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: να μπορείς να κάνεις προβλέψεις, και αυτή είναι
0: πήρατε και το πτυχίο,
1: η τέχνη της χωροταξίας είναι
0: μπράβο,
1: αυτή.
0: Μπράβο.
1: Να μπορέσεις να προβλέψεις, ναι, να σχεδιάσεις και την ανάπτυξη της περιοχής και την περιοχή και τα σχέδια και, ναι, τα χωροτεκτικά, χωροτακτικά και τα πολεοδομικά και τα ρημοτομικά, και να μπορέσεις μάλιστα σε αυτή την καινούργια περιοχή με τα καινούργια έργα να είσαι, να σεβαστείς και το περιβάλλον, αλλά να σεβαστείς και τους πολίτες. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια μικρότεροι οι δήμοι, η φιλοσοφία διαφορετική, δεν αντιμετωπιστήκανε τα προβλήματα με αυτό το σκεπτικό της πρόβλεψης, και τα σήμερα τα παίρνουμε ως καυτές πατάτες στα χέρια μας και προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: Η αλήθεια, γιατί τώρα επειδή και εγώ βλέπετε είμαι στην αγορά και βλέπετε πώς κινούμε, δουλειές που δεν γίνανε εδώ και 40 χρόνια ξεκινήσαν από εδώ και 1,5-2 χρόνια. Υπογειοποιήσεις καλωδίων, πώς το λένε, οπτικές ίνες, δρόμοι κτλ. Αυτά όλα δημιουργούν προβλήματα. Αλλά είναι η ανάγκη της εποχής. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή. Εγώ το έχω πει και το λέω δυνατά. Αυτά όλα θα ολοκληρωθούν μετά το 2030. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Βλέπετε τώρα, ένα σπίτι γίνονται 3 Airbnb. Μια παλιά βιοτεχνία που ήταν κλειστή γίνονται 25 διαμερίσματα. Αυτά όλα δημιουργούν καινούργιες ανάγκες, καινούργιες υποδομές σε όλα τα θέματα. Αλλά όταν φτάσει σε αυτό το σημείο το 2030, και εσείς είστε νέος και θα το ζήσετε και το απολαύσετε.
1: Όλοι μας πρέπει να το ζήσουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, θα έχει τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής πόλης. Τώρα, όπως το είπατε, από μικρά χωριουδάκια, από μικρούς οικισμούς, δήμους μικρούς κτλ., ξαφνικά γιγάντωσε η πόλη. Ναι, αλλά όλα αυτά λείπουνε.
1: Προτού κάποια χρόνια λέγαμε ότι η πόλη θα πάρει ανάπτυξη και θα είναι μια διαφορετική πόλη όταν ολοκληρωθεί το μετρό, το λιμάνι και το flyover.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το λιμάνι, τα έργα του προχωράν,
0: ναι.
1: Το μετρό έγινε ο βασικός άξονας, τώρα είναι στοίχημα να συνενωθεί σε λίγες μέρες με την Καλαμαριά και να πάει και η ανάπτυξη, η οποία πιστεύω ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε ολοκλήρωση και στη δυτική πλευρά της πόλης. Και το flyover, ναι, καλώς εγώντων, βλέποντας το πώς προχωράει,
0: κινείται γρήγορα καταρχάς.
1: Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουν,
0: ναι,
1: οι κάτοικοι αυτής της περιφέρειας έργα να τρέχουν, να δουλεύονται, ναι, νύχτα, Σαββάτο, Κυριακές. Γιατί πρέπει να ολοκληρώνονται τα έργα,
0: έτσι,
1: γρήγορα, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και από καυσά αέρια την πόλη, αλλά να γίνεται και οικονομία σε ενέργεια.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει όλη η πόλη, θα γίνει πολύ καλύτερη.
0: Είναι, οι ανάγκες οδηγούν εκεί πέρα. Και τώρα να σας πω και το εξής. Χαίρομαι που συμφωνείτε σαν τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί χθες εδώ καθόταν ο Κωνσταντίνος ο Γιουτίκας και πραγματικά βλέπω ότι οι απόψεις σας συμφωνούν, και όταν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κοινή πορεία, γίνονται πράγματα.
1: Πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι μαζί να συνθέσουμε δυνάμεις,
0: ναι,
1: και με αυτές τις δυνάμεις να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Δεν μας χωρίζουν τους Δήμους κάτι.
0: Φυσικά.
1: Εμείς, ο ένας Δήμος με τον άλλον, βοηθιόμαστε. Και εγώ ως αντιπρόεδρος και στην ΠΕΔ, με την τιμή και την ψήφο των συναδέλφων δημάρχων, ναι, της Κεντρικής Μακεδονίας, βλέπω ότι υπάρχει σύνθεση δυνάμεων. Έχουμε και τον πρόεδρό μας, τον Ιγνάη τον Καϊτιτζίδη, ο οποίος, ναι, μαζί διεκδικούμε, κάνουμε πράγματα και βλέπουμε το μέλλον, το ατενίζουμε με αισιοδοξία. Να σας πω ότι ιδρύσαμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας μία έδρα στο Αριστοτέλειο.
0: Ναι,
1: σε συνεργασία με το Τμήμα Χωροταξίας,
0: μπράβο,
1: στο Πολυτεχνείο, ιδρύσαμε μία έδρα η οποία θα δίνει μεταπτυχιακούς τίτλους. Αυτή η έδρα ονομάζεται Έδρα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με 500.000 για την επόμενη δεκαετία και θα δίνει μεταπτυχιακούς τίτλους. Θέλουμε και τα στελέχη μας τα αιρετά, αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη να έχουν γνώσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
0: του
1: μέλλοντος, ναι, με γνώσεις και επιστημονοσύνη.
0: Έτσι, εγώ αυτό που είπατε είναι το α και το ω, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια πρέπει να είναι μια μπουνιά για να μπορούσε να λύσουν και τα προβλήματα, γιατί ξέρω ότι σαν τοπική αυτοδιοίκηση, μου το επιβεβαίωσε χθες και ο Κωνσταντίνος, ότι δεν έχετε έσοδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Θεσμοθετημένα μεν, ναι, στο χέρι όμως όχι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε αυτή, ναι, τη στιγμή με θεσμοθετημένους πόρους, στους οποίους έπρεπε να τους πάρει η τοπική, ναι, αυτοδιοίκηση. Έχουμε περίπου μείωση η Δήμη πανελλαδικός, ναι, γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
0: Είναι πώς θα γίνει δουλειά αν δεν έχεις λεφτά. Δηλαδή το αναβισματώνει συνέχεια και τον πολίτη. Δεν είναι και αυτό λύση.
1: Δυστυχώς είναι μια περίοδος η οποία βγήκαμε από μια κρίση,
0: ναι,
1: πρωτόγνωρη. Με μια τεράστια μείωση ΑΕΠ της χώρας, η οποία αυτή εδώ η κρίση, ναι, μεν πέρασε, αλλά τώρα σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε ρυθμούς, αλλά κοιτάμε να μην χάσουμε το μέλλον, διότι
0: ακριβώς
1: άλλη ήταν η εποχή και άλλες ήταν οι ανάγκες προ-κρίσης και άλλες είναι οι ανάγκες τώρα. Προχωράει ο κόσμος παγκοσμίως,
0: ναι,
1: βλέπετε το τι γίνεται τριγύρω μας με τους πολέμους που υπάρχουν, με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, άρα όλα αυτά εδώ τα πράγματα θα πρέπει συνολικά να αντιμετωπιστούν και δεν είναι μόνο υποχρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποστελέχωση και πολύ περισσότερο είναι ότι καθημερινά μεταφέρονται αρμοδιότητες που τις είχαν άλλοι φορείς, είτε η περιφέρεια, ναι, είτε το κράτος, μεταφέρονται στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουμε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Αυτό που λέτε ισχύει, έχει αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κρίση στο εργατικό δυναμικό και όχι μόνο και στους δήμους και στους οργανισμούς και παντού δεν υπάρχουν στελέχη. Και όταν υπάρχουν στελέχη, καλά είναι οι υπολογιστές και τα κομπιούτερ και
1: το AI
0: και το AI και το MyAI και το έκανα το αίτημά μου μέσω email και τα λοιπά, αλλά αυτά πρέπει κάποιοι άνθρωποι να τα δουλέψουν. Και όπως είπα, σε όλα τα θέματα είμαστε σε μια κατάσταση η οποία έπρεπε να γίνει σταδιακά τόσα χρόνια και ξαφνικά σε όλα τα θέματα. Τώρα μιλούσα τις προάλλες με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, να πούμε τώρα κλείσαν ΙΚΑ, ξέρω εγώ, εγκλωβιστήκανε σε χαρτοκιβώτια, είναι χαρτιά, ο άλλος περιμένει 3 χρόνια πάρει σύνταξη, 5 κτλ. Όλο αυτό μπλοκαρίστηκε σε όλα τα θέματα και δυστυχώς θα πρέπει αφενός μεν η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει και θέματα από την πολιτεία, τουλάχιστον για την περιοχή της, αλλά θέλει και χέρια. Πώς θα γίνει?
1: Στην Ευρώπη οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης έχουν και την εφορία.
0: Βέβαια.
1: Είναι όλα, η κεντρική διοίκηση ελέγχει μόνο τα θέματα άμυνας, οικονομικής πολιτικής για τη χώρα, περνάνε πάρα πολλές αρμοδιότητες, ναι, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τους δίνουν και πόρους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Και όχι μόνο πόρους, και κτίρια και κόσμο.
1: Αυτή είναι η αποκέντρωση την οποία οραματιστήκαμε πρωτού 20-30 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να αναλύσουμε, θα πάμε τώρα σε κάθε θέμα, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να σκεράσουμε και ένα ποτήρι νερό και να συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Εδώ ο Δήμαρχος Ευόσμου Ελευθερίου Κορδελιού και ο κύριος Αλεξανδρής Λευτέρης είναι μαζί μας και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή, η δυτική περιοχή.
2: έχει τσουλήθρα με νερό
3: και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Πατριακούλη.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ ήρθε ο Στέφανος και ζητάει αεροσφέτη από τον Δήμαρχο. Τι θέλεις, πισίνο θες πάλι, ε?
2: Άκουσέ με, ο Δήμαρχος τα έκανε όλα χωρίς αεροσφέτια και ήρθα να του συγχαρώ, κύριε
1: Δήμαρχε. Τώρα γιατί ζητάς πισίνα έξω από το σπίτι σου?
2: Ε, πισίνα, γιατί θέλω να
1: βρει πίσω, να βρει αυτό.
2: Δεν υπάρχει πισίνα για όλους τώρα.
1: Κάνε πισίνα εκεί πέρα, γίνει χαμό.
3: Το κολυμπητήριο.
1: Ωραίος, έτσι, μπράβο Στεφανάρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε φίλοι, είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα, γιατί αν δεν υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και καλή παρέα δεν γίνεται τίποτα, Δήμαρχε. Αλλά θέλω λίγο έτσι να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα για, για την ονομασία Ελευθέριο και να μου πείτε έτσι λίγο δύο λόγια και να βγάλουμε μετά και τον...
4: Ωραία.
1: Ναι.
4: Σας είπα, η περιοχή παλαιότερα λεγόταν κοινό της Ελευθερίου.
1: Ναι.
4: Μετά προσθέθηκε το όνομα του Κορδελιού, το Νέο Κορδελιό.
1: Ναι.
4: Πρόσφυγες που ήρθαν από τα περίχωρα της Σμύρνης και κατόπιν, όταν έγινε Δήμος, ονομάστηκε Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού.
1: Μάλιστα.
4: Κατά την συνένωση με τον Καλλικράτη, με τον Δήμο Ευόσμου, ο οποίος ο Δήμος Ευόσμου παλαιότερα λεγόταν Κουκλουτζά.
1: Α, ναι.
4: Και Κουκλουτζά στα... τουρκικά.
1: Κάτι, τώρα που το λέτε τώρα δεν πέσα.
4: Κουκλουτζά στα τουρκικά. Θα πει το Εύοσμον, αυτό που μυρίζει
1: όμορφα.
4: Μπράβο,
1: μπράβο. Το είχα διαβάσει αυτό, το Εύοσμον, μπράβο.
4: Και όταν είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν τα ονόματα και να μην λέγονται με τα παλιά,
1: ναι,
4: τουρκικά,
1: σωστά,
4: όπως τα είχαν πει αρχικά, ρωτήσανε ένα παλιό Εύοσμιο, ο οποίος είχε και καφενείο.
1: Mm.
4: Τον είπαν, εσύ που ξέρεις και τουρκικά, γγιατί είχε έρθει από την περιοχή της Σμύρνης,
1: ο Κουκλουτζάς
4: εκεί ήταν. Τι σημαίνει Κουκλουτζάς? Και λέει, Κουκλουτζάς είναι αυτό που μυρίζει όμορφα, που είναι Εύοσμον. Και έτσι βάλανε τον...
1: Πάντως είναι καλό περιοχή που κρατήθηκε το αυτούσιο όνομα.
4: Και όταν συνενώθηκα με τον Καλλικράτη δύο δήμοι, έγινε ένα λάθος και μπήκε μόνο το ένα συνθετικό του παλιού Δήμου του Ελευθερίου Κορδελιού, μόνο το όνομα Κορδελιό μπροστά στο ονομασία του Δήμου. Και τώρα αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη και μπήκε αυτούσιο το όνομα Ελευθερίου Κορδελιού.
1: Ξέρω και με έχετε ενημερώσει και υπάρχει Σύλλογος Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού.
4: Ναι,
1: και
4: μάλιστα, η Αγία Φωτεινή.
1: Η Αγία Φωτεινή, και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μένια Τσιλιγκύρη. Καλησπέρα, κυρία Τσιλιγκύρη.
5: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Νιώθετε ωραία που έτσι έγινε μια αποκατάσταση του ονόματος?
5: Ναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Ξέρετε, κυρία Τσιλιγκύρη, όλα οι άνθρωποι τα κάνουν. Αν οι άνθρωποι είναι σαν σύλλογος όπως είστε εσείς, υπάρχει ο σύλλογος, υπάρχει το ενδιαφέρον, το κίνητρο και γίνεται δουλειά, παύλα, αγώνας, όλα αποκατίστονται.
5: Ακριβώς. Συνεννόηση να υπάρχει, καλή διάθεση και όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Για πέστε μας δύο κουβέντες λίγο για το σύλλογό σας.
5: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1995 από απογόνους μικρασιάτες από τη Σμύρνη και συγκεκριμένα από το Κορδελιό της Σμύρνης. Το Κορδελιό της Σμύρνης παρεπιπτόντως ήταν πανέμορφο.
4: Είναι πανέμορφο. Ήταν
5: και τώρα είναι, αλλά τώρα έχει χάσει, επειδή πήγαμε πρόσφατα, την παλιά του φυσιογνωμία. Είναι τώρα σαν μιλάμε την παραλία της Θεσσαλονίκης και μεγαλύτερο. Αλλά τότε ήταν τα εξοχικά τους εκεί. Δηλαδή όλοι οι Σμυρνοί που είχαν έτσι μια οικονομική επιφάνεια είχαν εξοχικά στο Κορδελιό.
1: Και να πω και κάτι που έχω ακούσει.
5: Ναι.
1: Εκεί ξέρανε από τότε γαλλικά και πιάνο.
5: Η προγιαγιά μου η Στέλλα. Η προγιαγιά μου, όταν εδώ στην Ελλάδα πραγματικά, για, λόγω της τουρκοκρατίας, οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, δηλαδή η γιαγιά μου μετά δεν ήξερε γράμματα. Ενώ η προγιαγιά μου ήξερε γαλλικά
1: και
5: έπαιζε πια.
1: Ορίστε.
5: Είχαν επιρροές από Γάλλους, από Άγγλους. Ναι. Ήταν το σταυροδρόμι των πολιτισμών.
1: Και όχι μόνο, είχε και τράπεζες.
4: Βέβαια.
5: Από τράπεζες.
1: Ναι.
5: Είχε χωροεσπερίδες.
1: Έτσι.
5: Είχε, καλά δεν μιλάμε για καφενεία και μπαρ. Είχε κέντρα διασκέδασης.
1: Μάλιστα.
5: Πολιτισμό.
1: Να τα λέμε πολιτιστικά. Έδανε κέντρα.
5: Έδανε θέατρο. Ήταν ένα κέντρο πολιτισμού. Παρήγαγαν πολιτισμό πραγματικά. Γιατί είχαν μια οικονομική ανάπτυξη και Φυσικά όταν έχεις μια οικονομική ανάπτυξη μπορείς να πας και ένα

0: Ο πώς μας είναι τα νέα παιδιά να έρθουν κοντά στο σύλλογο, γιατί πρώτον απέχουν από άλλες δραστηριότητες. Είμαστε λίγο ήσυχοι ότι τα παιδιά μας είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεύτερον, γιατί να μην έχουν αυτή τη γνώση, να μην ξέρουν τι ήταν οι προγόνοι τους, τι, από όλες τις φυλές μιλάμε, από τους Πόντιους, από τους Μυρνιούς, από τους Σαρακατσάνους, γιατί τυχαίνει να είμαι και μισή Σαρακατσάνα, από την ομαδική ζωή των Σαρακατσάνων στα βουνά. Όλα πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά μας.
1: Ξέρετε, να σας πω κάτι όμως, αυτό είναι το σωστό που λέτε. Πρέπει όμως και εσείς και εμείς όλοι οι σύλλογοι να δίνουμε κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν.
0: Μα θα είναι προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα.
1: Θα είναι χορευτικό, θα είναι αθλητικό, θα είναι
0: αυτό. Έχουμε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι με ζωγραφική, με θέατρο, με χορό και με χοροδία. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα παιδάκια από μικρές ηλικίες και μετά να μείνουνε στο σύλλογο και πιο μεγάλα, γιατί εκεί στην εφηβεία λίγο μας φεύγουν. Έχουμε το χορευτικό μας, έχουμε πολλές εκδηλώσεις, κάνουμε τα ταξίδια μας που έχουν και ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Είμαστε στη Σμύρνη, πήγαμε, είδαμε την Έφεσο που δεν υπάρχει τέτοιο αριστούργημα αρχιτεκτονικό. Πήγαμε στην Τρία.
1: Ναι, αλλά εγώ έμαθα ότι από την Έφεσο μέχρι την Κωνσταντινούπολη έγινε υποθαλάσσιος δρόμος. Ισχύει.
2: Όχι, έχει γίνει στο Τσάνι.
1: Υπόγειο, κάτι έχει γίνει.
2: Στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Υπάρχει και περάσει απέναντι στη Σκούταρη.
0: Ναι. Στα Δαρδανέλια, εννοείται.
2: Όχι, εκεί είναι η γέφυρα που έχει γίνει.
0: Η γέφυρα, η καινούργια, από εκεί περάσαμε.
2: Μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι, να τα βλέπουμε κι εμείς, Δήμαρχε, ότι γίνανε έργα στη γειτονική χώρα που εμείς ακόμα μετά κι άλλα. Εμείς είπαμε να κάνουμε υποθαλάσσια, τελείωσε η μελέτη, πήρανε τα λεφτά και πάει υποθαλάσσια.
0: Έχει ανάπτυξη η Τουρκία.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω
0: έχει
1: να σας
0: ανάπτυξη.
1: Πω...
0: Έχει ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι όποτε θέλαμε τη διοίκηση του Δήμου μας, ήταν πλάι μας.
1: Αυτό, να σας πω κάτι, αυτό είναι μια αγκαλιά και η διοίκηση
0: και εσείς. Μεγάλη αχαριστία να μην το αναγνωρίσω. Κάναμε φοβερές εκδηλώσεις, έχουμε πάντα τη συμπαράσταση του Δήμου, τη βοήθεια όπου χρειάζεται και όπου τη ζητάμε και όσο μπορεί. Είμαστε και πάρα πολύ σύλλογοι στο Δήμο μας. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στο νόμο Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό που λέτε είναι ευλογία, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις και απασχολεί την νεολαία και περνάει καλά, όλοι είναι χαρούμενοι. Όταν δεν γίνονται εκδηλώσεις, ναι, αναγκαστικά και οι νέοι βρίσκουν άλλους
0: αλλού,
1: άλλες
0: διεξόδους.
1: Άλλες διεξόδους.
0: Πρόσφατα κάναμε τον κλείδωνά μας, που είναι από αρχιωτά των χρόνων έθιμο, έτσι, με τις φωτιές που πηδούσαν και τα λοιπά, και φέραμε δύο τραγουδιστές καταξιωμένους, τον Κώστα Καραφώτη και τη Ζωή Παπαδοπούλου, και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι είχε απήχηση και στο νεαρό κόσμο, ας πούμε, που μπορούμε μέσα σε αυτό το τη μοντέρνα εκδήλωση να βάλουμε και 10 παραδοσιακά στοιχεία να τα δουν τα παιδιά μας, να τα γνωρίσουν.
1: Ακριβώς, αυτά πάνε χέρια. Τι λέτε εσείς, Δήμαρχε?
2: Λέω ότι έχουμε στο Δήμο μας πάρα πολύ δυνατούς συλλόγους που κρατάνε τα παιδιά κοντά. Έχουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο Σαρακατσανέων στη χώρα, το Σταυραετό.
0: Βέβαια, ο Σταυραετός είναι... από τους μεγαλύτερους συλλόγους.
2: Στο Ελευθέριο Κορδελιό, ναι, έχουμε τον, ναι, πιο, ναι, παλιό ποντιακό σύλλογο, το Ελευθερίου Κορδελιού, ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Πολύ άριθμο σύλλογο, έτσι.
2: Και οι Μικρασιάτες. Και έτσι καταφέρνουμε και έχουμε τα παιδιά όταν γίνονται εκδηλώσεις. Είναι ο κόσμος, χιλιάδες μαζεύεται σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα που το...
2: Και εγώ δια μικροφόνου πρέπει να ευχαριστήσω τη Μένια Τζιλιγκύρη και στο πρόσωπό της όλες τις διοικήσεις του συλλόγου αυτού, που κρατάνε τον τόπο, κρατάνε τα παιδιά κοντά στις παραδόσεις και βοηθάνε και τον πολιτισμό στον τόπο, αλλά και βοηθάνε και όλους στην καθημερινότητα, και τους πολίτες, αλλά και τη Δημοτική Αρχή, σε όλες τις εκδηλώσεις που τους χρειαζόμαστε.
1: Μα
2: είναι δίπλα μας.
1: Αυτή είναι η ανάγκη του... Εγώ δεν ξεχωρίζω τώρα Δήμος και τα λοιπά, του πολίτη.
2: Συνθέτουμε δυνάμεις όλοι μαζί.
1: Διότι εάν ο Δήμαρχος είναι ένας, από κάτω είναι ο κόσμος. Αν ο κόσμος δεν έχει κοινά στοιχεία, δεν έχει ενδιαφέροντα και τα λοιπά, τι να κάνει ο Δήμαρχος? Δεν πάει να κάνει θαύματα.
2: Μόνος δεν μπορείς να
1: κάνεις. Μα δεν κάνεις τίποτα. Καλό ήταν ο ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος Κούδας. Και έλεγε, αν δεν ήταν ο Ασλανίδης, ο Παρίδης, ο Τερζανίδης, ο Σαράφης. Και όχι μόνο και για τον Άρη, λέει, καλό ήταν. Μα έτσι είναι η ομάδα. Αν δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις μόνος τίποτα. Συμφωνείτε, κυρία Τσιλγκύρη?
0: Συμφωνώ απολύτως. Χαίρομαι που υπάρχει πολύ καλή διάθεση από την πλευρά της διοίκησης απέναντι στους συλλόγους και εμείς προσφέρουμε τον πολύτιμο χρόνο μας για να βάλουμε και εμείς, όπως είπαμε, το λιθαράκι μας, αυτό που λέγεται πολιτισμός, αυτό που λέγεται παράδοση, αλλά και ανάπτυξη ταυτόχρονα. Και θεωρώ ότι είναι μία από τις ελπίδες για το μέλλον η συλλογή.
1: Εγώ πάλι, πρέπει να υπάρχουν. Κλείνοντας, θα σας λέω πάντα να υπάρχουν νέα άτομα και στη διοίκηση και παντού. Διότι είναι εξέλιξη. Όταν έχεις νέους ανθρώπους, και πρέπει να τους ακούμε τους νέους ανθρώπους, πολλά μας φαίνονται μας στραβά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε
0: ό,τι κάνετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Μέντε.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ότι όλοι αυτοί για να είναι χαρούμενοι θα πρέπει και η αγορά να έχει ζωή. Εμείς, κύριε Αλεξανδρίδη, που μεγαλώσαμε στο κέντρο, ας πούμε, στην πλατεία Αντιγονιδών, τότε τι ήταν, νομίζετε, εκεί πέρα? Ήταν λαχαναγορά, λεμονάδικα, καπνομάγαζι και τα λοιπά, οι βιοτεχνίες και έτσι. Αλλά όλοι ζούσαμε σε ένα περιβάλλον που δουλεύαμε, βλέπαμε ζωή. Θυμάμαι ότι 3 και 4 παρατέτα ασχολούσαν οι βιοτεχνίες και μιλούνια έφευγε ο κόσμος χαρούμενος, γιατί δούλευε, πήγαινε μετά στο σπίτι, ξεκουραζόταν 4-5 ώρες και μετά πήγαινε και στην ταβέρνα και στην καφετέρια και στα μπουζούκια.
1: Εγγραματίας 37,
0: ναι,
1: δούλευα στο χρυσοχοείο του θείου μου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε στην Εγγραματεία είχε χρυσοχοείο,
0: ναι,
1: και εγώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, μικρός, 10, 11, 12 χρονών, δούλευα στο χρυσοχοείο.
0: Ναι.
1: Τότε για να περάσεις στην Εγγραματεία δεν μπορούσες από τον κόσμο.
0: Και όχι μόνο, και τότε εκείνα τα χρόνια που λέτε υπήρχαν πολλοί που ερχόταν από τις γειτονικές χώρες για να πάρουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
1: Σέρβικα ξέραν όλα τα
0: βλέπετε,
1: μαγαζιά. Όλα μιλούσαν, ναι, σέρβικα.
0: Και όχι μόνο, να πούμε και το ωραίο, ότι όλα τα μαγαζιά είχαν και κράχτες.
1: Ναι.
0: Ορίστε, περάστε, διαλέχτε. Ορίστε. Αυτό, αυτό πραγματικά δημιουργούσε μία κίνηση. Και πόσα μαγαζιά έχει. Και όλα δουλεύανε.
1: Όλα.
0: Και από όλα τα είδη. Ηλεκτρικά φελέκης, Δημητριάδης ρούχα, χρυσοχόοι όλοι. Τι να πούμε τώρα, τι να θυμηθούμε. Στη γωνία το Κυρίτσι στον καφέ.
1: Το Πατσατζίδικο. Ο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι λίγο μουσικούλα.

0: Ξεχάσαμε να πούμε το πιο σπουδαίο, ότι έχετε μεταμόρφωση του Σωτήρου στο Ελευθέριο Κορδελιό.
1: Και άρτη αφιχθής ήρθα κατευθείαν μετά.
0: Αυτό είναι το πιο
1: σπουδαίο. Τον αρχιερατικό Σπερινό που είχαμε τον δεσπότη μας, τον κύριο Βαρνάβα.
0: Ήταν ο Σεβασμιότατος.
1: Ήταν εκεί.
0: Είναι απόφυτος του συλλόγου του Τετάρτου Γυμνασίου, να ξέρετε. Ναι. Άνθρωπος δικός μας. Και πολύ συμμετέχει σε όλα τα κοινά και βοηθάει κόσμο.
1: Και θα είμαστε μαζί με συναδέλφους δημάρχους στις 20 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά του Πόντου.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μαθαίνω τώρα υπάρχει άνθρωπος εκεί που βοηθάει για την εκδήλωση και για το πανηγύρι.
1: Βεβαίως, γιατί όλα τα μαγαζιά εκεί έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, ο κόσμος είναι έξω.
0: Και έχουμε τον κύριο Σπανό. Καλησπέρα κύριε Σπανέ.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε ευχαριστημένοι από όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή σας?
2: Με τον δήμαρχο που έχουμε πάντα θα είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί χρόνια ασχολούμαι με τον Ελευθεριακό, με τα κοινά. Αυτό που έχουμε δει από τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη δεν το έχω δει από άλλον. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι γενικός γραμματέας του Ελευθεριακού. Ασχολούμαι με τα κοινά χρόνια. Χίλια μπράβο στον Λευτέρη τον Αλεξανδρίδη. Δεν το λέω γιατί είναι δήμαρχος και θέλω να τον πενέψω. Εγώ βλέπω τα έργα που κάνει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα Ελευθέρια που επανήλθαν πάλι στον τόπο τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα εκεί τι γίνεται τώρα? Είχατε σήμερα... Ξεκινάει πανηγύρι.
2: Είναι το πανηγύρι του Ελευθερίου Κορδελιού. Γίνεται πανικός.
0: Ναι, έχει κόσμο.
2: Εδώ είμαι σε μαγαζί το οποίο ψήνουμε εδώ πέρα σουβλάκια, στον κριτικό Πάπελας Κριτικούς, στον κεντρικό, δρόμο του Ελευθερίου Κορδελιού. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλοι είναι πρόσδειοι να έρθουν εδώ πέρα να δοκιμάσουν τις λιχουδιές που βγάζουμε.
0: Μα ξέρετε, η ζωή είναι ένα πανηγύρι. Αν δεν έχει πανηγύρια, δεν έχει γιορτές, τι αξία έχει η ζωή? Είναι έτσι, δήμαρχε?
1: Έτσι είναι στην Ελλάδα τώρα, η εποχή αυτή είναι με τα πανηγύρια. Μα... και ο κόσμος έρχεται δίπλα-δίπλα.
0: Αναβίωση είναι το πανηγύρι, είναι μια ζωή.
1: Παναγιώτη, θα πιεις και ένα ποτήρι για μας.
2: Αυτό δουλεύουν όλοι. Τους Έλληνες γι' αυτό τους δουλεύουν, γιατί επειδή ξέρουν να περνά καλά και με τα λίγα και με τα πολλά.
0: Μαγκιά είναι αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, οπότε έχει τώρα πάρα πολύ κόσμο, έχει πανηγύρι εκεί πέρα. Σε ποιο σημείο ακριβώς?
2: Είναι στο κεντρικό δρόμο του Ελευθερίου Κορδελιού, Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Α, στην Παπανδρέου, στο κεντρικό δρόμο, που ξεκινάει από την Μοναστηρίου και ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι δεν είναι?
2: Ξεκινάει από την Κόκκινη Πλατεία.
0: Ναι.
1: Πάει μέχρι την Πλατεία Σκρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε κάνει καλή δουλειά και σε αυτό, δήμαρχε.
1: Προσπαθούμε το Ελευθέριο Κορδελιό,
0: ναι,
1: το οποίο και μας θύμισε η πραγματικότητα, είναι πήραμε κοντά στο 80% τη δεύτερη Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Εκεί λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται με δημοκρατία, αλλά ήταν παραμελημένο το Ελευθέριο Κορδελιό πολύ, και προσπαθούμε τα χρόνια που χάθηκαν για το Ελευθέριο Κορδελιό να τα πάρει πίσω ο κόσμος. Γίνονται έργα όπως γίνονται σε όλο, ναι, το Δήμο έργα, αλλά εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό, γιατί νιώσαν παραμελημένοι άνθρωποι, νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά και με την σας είπαμε τις άδειες που βγαίνουν τα καταστήματα,
0: ναι,
1: με την θέλουμε τον πεζόδρομο να τον ξεκινήσουμε του χρόνου να γίνει ανάπλαση.
0: Μπράβο.
1: Με το πάρκο Σμύρνης που έχει ολοκληρωθεί, με το υπόγειο πάρκινγκ που πιστεύω να καταφέρουμε εκ τέλους χρονιάς να δημοπρατηθεί και να ανοίξει, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρει ξανά μπρος αυτός ο τόπος. Και ταυτόχρονα και ο Εύωσμος, που γίνονται πάρα πολλά έργα,
0: έτσι, έτσι,
1: και ξεκινάνε κι άλλα.
0: Κύριε Σπανέτ, τι λέτε εσείς, υπάρχει ζωή, υπάρχει εξέλιξη στην περιοχή?
2: Υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει ζωή, υπάρχει ακόμα δρόμος. Θέλει να γίνουν πολλά, αλλά όσο προλαβαίνουμε, ό,τι προλαβαίνει ο Δήμαρχος θα τα κάνει. Μας έχει τάξει, σας είπα, σε ξανά για την αρχή. Ο κόσμος του Ελευθερίου αισθανόταν αδικημένος, γιατί έχει χρόνια που δεν ακούγεται το όνομά μας. Έχει χρόνια που το όνομά μας, τα Ελευθέρια, είχαν χαθεί. Τώρα είχαμε την ομάδα του Ελευθεριακού με νύχια και με δόντια, παλεύουμε να την κρατήσουμε, γιατί πιστεύαμε εμείς ότι ήταν το μόνο που έμεινε να κρατάει αυτό το όνομα. Και με την επαναφορά του ονόματος, πιστεύω ότι τα Ελευθέρια βάλαν τα γιορτινά τους.
0: Νεολαία μένει στο μέρος?
2: Νεολαία μένει στο μέρος. Έχουμε, από ό,τι ξέρω για το Δήμο μας, είμαστε στους πρώτους με την νεολαία.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τώρα... Ο Κορδελιού κόσμο είναι ο πρώτος, νομίζω, σε νεολαία, σε νέο κόσμο.
0: Μπράβο. Εγώ τώρα πάει αλλού το μυαλό μου τώρα. Ήρθε επαναφορά του Ελευθερίου, γιατί το λένε Ελευθέρη το Δήμαρχο.
2: Γι' αυτό το πήρες προσωπικά.
0: Έτσι, έτσι τώρα. Εγώ δεν τρώω παραμύθι. Τώρα λέω κάτι για να λέω. Αν το λέγα Βαγγέλη.
2: Ένα παραπάνω αφού είναι αποτυπωμένο ο Λευτέρης στα Λευτέρια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και να ξέρεις κάτι, πάντα, πάντα η δύναμη έρχεται από τη Δύση. Μπορεί εκείνη την περιοχή παλιά τη λέγανε Άγρια Δύση, αλλά πάντα η δύναμη έρχεται από τη Δύση. Είναι έτσι.
2: Αλλά να ξέρετε κάτι. Η Άγρια Δύση,
0: ναι,
2: πάντα όταν έρθει με τους άλλους εγκλιματίζεται και γίνεται πιο καλή από τους ήρεμους μετά.
0: Το ξέρω, το ξέρω, γιατί εγώ από την Άγρια Δύση είμαι. Δεν είμαι... Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε καλά, και να απολαμβάνετε αυτή την ωραία μέρα.
2: Πρόσδοτος ο κόσμος αύριο στα Λευθέρια Κουρδελιό. Θα έχουμε και αύριο το ίδιο Νταλαβέρι εδώ πέρα. Θα έχουμε πανηγύρι, θα έχουμε κόσμο. Όποιος θέλει ας έρθει να δει και τον τόπο μας. Όποιος δεν έχει έρθει από τα ανατολικά, ας έρθει να μας γνωρίσει. Να δει ότι έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Και από Άγρη γίναμε ήρεμοι.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο, και από γύρω νομούς και από άλλες πόλεις να έρχονται να επισκέπτονται αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί...
2: Και ξανά θα πω εγώ, για να κλείσω, γιατί με φωνάζω για να ψήσω. Μεγάλο ευχαριστώ στο Λευτέρη Αλεξανδρίδη για την επαναφορά του ονόματος του Ελευθερίου και για ό,τι έχει προσφέρει στα Ελευθέρια το λίγο αυτό καιρό που είναι. Εύχομαι να ξαναβγεί και να κάνει άλλα τόσα.
0: Ωραία, τώρα κράτα μια δωδεκάδα σουβλάκια και ερχόμαστε.
2: Αν έρθετε από εδώ δωδεκάδο, ένα κυβότιο θα ψήσω για σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σωτήρη, βλέπεις τι κάνουν για πάρτι σου, δασκαλάκι Σωτήρης. Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
3: Ακούς Βιτάλη Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Αλλάξανε τα γούστα σου και φέρνε...
0: Δεν κατάλαβα τι αλλάξα. Δηλαδή από Στέλιος και Σωτήρης έγινε τώρα Ντουράν Ντουράν. Λοιπόν, μπράβο που υπάρχει αυτή η κίνηση. Πολύ απλά πράγματα θέλει. Θα σας πω κάποιος που στην περιοχή σας είχε μεγάλο μαγαζί. Τώρα το έκανε shopping. Πολύ μεγάλη οικογένεια, παπουτσάδες, είχε το Ρωμίνα, στορ. Και τα παιδιά του τώρα είναι το ένα στη Μύκονο, το άλλο είναι στη Σαντορίνη, έχουν μίνι μπας και κάνουν... Και μου λέει, ήρθε μια οικογένεια, πάρα πολλά λεφτά, Αμερικάνοι, όχι Ελληνοαμερικάνοι, και με σκάφη κτλ. Και τους πάω, λέει, σε μια περιοχή, ακούστε τι είπε ο πιτσιρικάς, Ρωμίνα στορ, και απέναντι από την εκκλησία που ήταν τα παπούτσια. Και μου έκανε εντύπωση, 27-20 χρόνια. Λέει, τους παίρνω, λέει, την οικογένεια, πάμε, λέει, σε ένα μέρος που ήταν μόνο πέτρα και πήρα, λέει, 30 σουβλάκια και αυτοί πάνε σοκ. Λέει, είμαστε μόνοι μας και έχουμε και τα σουβλάκια. Οι πολύ πλούσιοι, καταλάβατε.
1: Πολύ απλά πράγματα, λοιπόν.
0: Μπράβο,
1: από τον κόσμο.
0: Έτσι, γιατί πολλές φορές βάζουμε πολύ ψηλά τη στάθμη και κάνουμε έναν αγώνα και χάνουμε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όταν περνάς καλά, περνάει και γρήγορα ο χρόνος, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα θέλω να ακούσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, εγώ όταν κατεβαίνω στην περιοχή σας, βλέπω κίνηση, βλέπω αγορά. Αγορά η οποία έχει ενδιαφέρον και για τον καταστηματάρχη και για τον πελάτη και για τον καλεσμένο. Και να βάλουμε στη συζήτηση τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Αντίνου. Καλησπέρα, κύριε Αντίνου.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάγε. Καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας.
0: Μας ακούτε καλά?
2: Εντάξει, λίγο πιο δυνατά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι έξω και...
0: Λοιπόν, επειδή προέρχομαι κι εγώ από την αγορά, από το κέντρο της πόλης, από τον, και την έζησα την αγορά της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ καλά, είπα στην εισαγωγή μου ότι όταν η αγορά έχει κίνηση και το χρήμα κυκλοφορεί, υπάρχει υγεία στην αγορά. Κάτι που δεν το έχει το κέντρο της πόλης και το βλέπω στον εύος μου. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, υπάρχουν πολίτες, πελάτες οι οποίοι επισκέπτονται τα μαγαζιά και αυτό δίνει ένα κίνητρο και στον επιχειρηματία αλλά και στον πολίτη να μην φύγει από την περιοχή του, να ψωνίσει από εκεί.
2: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, η γενικότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη για τον επαγγελματία, να μην κρυβόμαστε. Αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της πόλης, φανταστείτε ότι το αντιμετωπίζουν όλες τις συνοικίες. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας να έχουμε μια πολύ δυνατή αγορά, αναδυόμενη αγορά, που έχει ακόμα πολλά να δώσει.
0: Μην πω και μοναδική.
2: Και στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή μετά το κέντρο ίσως είναι η δυνατότερη σίγουρα.
0: Ναι,
2: είναι
0: συγγνώμη,
2: μια αγορά
0: λίγο, συγγνώμη.
2: Που μπορεί να προσφέρει τα πάντα.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη. Μιλάμε το κέντρο, δεν έχει Έλληνα επιχειρηματία. Πιο πολύ είναι από πολυκαταστήματα και πολυεθνικές. Ενώ εκεί πέρα είναι Έλληνας ο επιχειρηματίας στην αγορά του Ευόσμου. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία.
2: Εδώ μιλάμε το 60% των καταστημάτων είναι αυτά που ασχολούμενοι. Με το πολύ ένα ή δύο υπαλλήλους στα καταστήματά τους. Οπότε μιλάμε για μια αγορά τοπική, μιλάμε για την ίδια την κοινωνία εδώ πέρα. Έχουμε την τύχη οι συνδημότες μας να στηρίζουν την αγορά και γι' αυτό αναδείχθηκε η αγορά μας. Μέσω της αγοράς, ξέρετε, αναδεικνύεται όλος ο τόπος. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει γίνει γνωστός γιατί έχει μια δυνατή αγορά. Αν δεν είχε μια δυνατή αγορά, δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί μόνο με την δημοτική αρχή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι αλλέδετα. Η αγορά με την ανάδειξη του τόπου είναι ένα αλλέδετο κομμάτι και ευτυχώς εμείς έχουμε την τύχη να το ζούμε εδώ πέρα.
0: Μα να σας πω κάτι, η αγορά σημαίνει χρήμα. Όταν το χρήμα κινείται, είπαμε, είναι υγεία για το εμπόριο. Όταν το χρήμα κινείται όλοι είναι χαρούμενοι και όταν κινείται στον ίδιο σου τον τόπο όλοι είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην φεύγει το χρήμα δεξιά και αριστερά και να μένει στον τόπο.
2: Αυτό το γνωρίζουμε, εντάξει, είπαμε, η παγκοσμιοποίηση είχε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς προσπαθούμε να, η εμπορική σύλλογη και εδώ της περιοχής αλλά και όλης της Ελλάδος να κρατήσουμε όρθιες τις αγορές μας. Γιατί ασχολούμαστε κυρίως με το μικροεπαγγελματία και τον αυταποασχολούμενο. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό το κίνημα των εμπορικών συλλόγων που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της περίοδου COVID νομίζω έχει αποδώσει και έχει βοηθήσει συνολικά δηλαδή σε όλη την Ελλάδα τις τοπικές αγορές.
0: Μάλιστα. Εσείς τι επάγγελμα έχετε?
2: Εγώ έχω εταιρείες με απολυμάνσεις από απεντομώσεις και με κουρέματα κλαδέματα.
0: Μάλιστα. Και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ σήμερα που μιλάμε, το να γίνονται οι απεντομώσεις και τα κουρέματα και τα κλαδέματα είναι πάρα πολύ, πολύ καλό. Και μάλιστα, αφού κάνετε αυτή τη δουλειά, να προσέχετε και τα καλώδια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα καλώδια, όσο αφορά τα καλώδια της ΔΕΗ, είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ να επεμβαίνει και να έχει, υπάρχουν ειδικές συμβάσεις από εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο τομέα.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Ανιτού. Όταν το δέντρο είναι μέσα στο οικόπεδο, την ευθύνη την έχει αυτός που έχει το οικόπεδο. Όταν είναι στο πεζοδρόμιο, την ευθύνη την έχει ο Δήμος και όταν είναι 25 πόντους κάτω από τα καλώδια, τότε την έχει ο ΔΔΕ. Είμαι διαβασμένος.
2: Εννοείται.
1: Ο Δήμος τα γνωρίζει καλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει πραγματικά να γίνεται αυτή, αυτό είναι πολύ σοβαρό και βλέπετε ότι πόσες φωτιές προκλήθηκαν από αυτό εδώ που λέτε. Και καλά κάνετε και προλαμβάνετε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί η πρόληψη χρειάζεται.
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούω πάντα ότι υπάρχουν Θεσσαλονικείς Έλληνες επιχειρηματίες ο καθένας στην περιοχή του και να ξαναζήσουμε αυτό που ζούσαμε παλιά. Ο εργαζόμενος να μένει στον τόπο του, ο επιχειρηματίας και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά όλα τα δεινά του κάθε επαγγελματία γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι γοργοθάς.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πλαίσιο που κινούμαστε τώρα φορολογικό και ασφαλιστικό που πνίγει τον ελεύθερο επαγγελματία. Πιστεύουμε ο Πρωθυπουργός να δώσει κάποιες ανάσες στους μικροεπαγγελματίες που τους έχει παραμελήσει τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή φορολογείται από το πρώτο ευρώ μικροεπαγγελματίας και σκεφτείτε ένας που με ένα ψιλικαζίδικο που μπορεί να βγάλει 10 χιλιάρικα όλο το χρόνο φορολογείται με 20%. Και σύν το φόρο της επόμενης χρονιάς το 80%, δηλαδή του παίρνει σχεδόν τα 2 χιλιάρικα, 2 και 2, 4, από τα 10 χιλιάρικα θα του πάρει και την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο μικροεπαγγελματίας, με 500 ευρώ το χρόνο μπορεί να ζήσει.
0: Τον
2: φορολογεί, δηλαδή αν βγάλει ένα χιλιάρικο, τον φορολογεί και του παίρνει σχεδόν τα 4 χιλιάρικα, τα 5 χιλιάρικα το χρόνο. Και του λέει ότι εντάξει, έχεις τη δυνατότητα να ζεις εσύ και με 500 ευρώ το μήνα.
0: Τα γνωρίζω πάρα...
2: Αυτό θέλουμε κάπως να το δει η κυβέρνηση και να δείξει μια κατανόηση. Και δεν μιλάμε τώρα για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Μιλάμε για τον αυτοαπασχολούμενο που κάθεται όλη την ημέρα 12 ώρες στο μαγαζί του για ένα μεροκάματο.
0: Το γνωρίζω πάρα πολύ
2: καλά. Δεν
0: μπορεί
2: να το φορολογήσει από το πρώτο ευρώ, ενώ δεν υπάρχει κανένας κλάδος άλλος στην Ελλάδα που να φορολογείται από το πρώτο ευρώ.
0: Το μόνο που σας λέω, κύριε Ανίτου, είναι από το 1979 έχω ένσημα ελεύθερο επαγγελματία. Το έχω φάει αυτό το λούκι πολλές δεκαετίες. Και όπως
2: είπα, στο κουράγιο σας.
0: Τι χαρά στο κουράγιο. Άμα σου δώσω τη φορολογική μου δήλωση, θα βάζεις τα κλάματα.
2: Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είστε ενωμένοι, γιατί έχει ανάγκη.
1: Ο Χρήστος Αντίνου είναι και δημοτικός σύμβουλος.
0: Α, ναι.
1: Και είναι ευχάριστο το ότι έχουμε ανθρώπους της αγοράς. Μπράβο. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα της αγοράς και ήταν από τους πρωτεργάτες για τις λευκές νύχτες, πρώτη λευκή νύχτα που έγινε στο Ελευθέριο Κορδελιό και αυτός και η οικογένειά του στηρίζει ανέκαθεν την αγορά, ειδικά του Ελευθερίου Κορδελιού, αλλά γενικότερα και του Δήμου, με πάρα πολλές δράσεις.
0: Αυτό.
1: Και τον ευχαριστούμε δημόσια και αυτόν και την οικογένειά του.
2: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά του για τον Δήμαρχό μας. Εγώ να πω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή σε σημαντικά ζητήματα που ήταν ανεπίλητα όλα αυτά τα χρόνια έχει ρίξει βάρος, παράδειγμα με το τοπικό χορηγό που βρήκαμε μία λύση. Πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν και κάποια άλλα πράγματα όπως το υπόγειο πάρκινγκ και η ανακαίνιση του πεζόδρομου. Νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι δουλεύει αυτή η Δημοτική Αρχή προς όφελος της κοινωνίας. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Το ευχάριστο είναι που το είπα και προηγουμένως, φυσικά δεν το ακούσατε εσείς γιατί εκεί που είστε, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ομάδα. Όταν υπάρχει ομάδα, όλα λειτουργούν. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ποτέ τίποτα. Ό,τι και όραμα να έχει, ό,τι και διάθεση να έχει, δεν γίνεται. Η ομάδα, ο καθένας από το πόστο του να λειτουργεί. Εσείς από την αγορά, ο άλλος από τους συλλόγους, ο άλλος από την εστίαση κτλ. Κτλ. Πρέπει να υπάρχει ομάδα. Όταν υπάρχει ομάδα, γίνονται πράγματα.
2: Η αναφορά σας προς αυτό το πνεύμα, ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας και ξέρετε ότι ο κάθε ένας στον τομέα του πρέπει να αποδίδει. Έτσι είναι και σε μια δημοτική αρχή. Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του. Δεν μπορεί να τα επομίζεται όλα ένας δήμαρχος ή ένας αντιδήμαρχος. Ο καθένας την ευθύνη που αναλαμβάνει πρέπει να τη φέρνει εις πέρας.
0: Να σας πω
2: και
0: κάτι.
2: Αυτό λέμε.
0: Να σας πω κάτι.
2: Αλλά οι επαγγελματίες έχουν γνώση και την εμπειρία για να μπορέσουν να το διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Και να ξέρουν ότι πρέπει να φέρουν εις πέρα στη δουλειά που αναλαμβάνουν.
1: Και πνεύμα συνεργασίας.
0: Από εκεί ξεκινάει όλα. Και έτσι θέλει να είστε ενωμένοι και να κάνετε δουλειά και όλες αυτές και οι εκδηλώσεις που γίνεται και η Λευκή Νύχτα που κάνετε και ακόμη το πανηγύρι τώρα που έχει εκεί πέρα, να έρχεται κόσμος να επισκέπτει την περιοχή για να υπάρχει κίνητρο και για τους νέους. Οι νέοι τι θέλουν? Να βλέπουν κόσμο, να βλέπουν δουλειές, να είναι χαρούμενοι.
2: Και να βλέπουν και ανοιχτά μαγαζιά.
0: Φυσικά. Αυτό που λέτε.
2: Να υπάρχει κίνητρο να καθίσουν στην περιοχή τους.
0: Ξέρετε,
2: αν δεν υπάρχει κανένα κίνητρο.
0: Ξέρετε τι είπατε τώρα? Σκεφτείτε τώρα διαμαγείες να σβήσουν όλα τα φώτα από τα μαγαζιά. Τι θα είναι η πόλη? Δεν θα είναι ένα σκοτάδι?
2: Έρημες πόλης.
0: Όχι, μα τώρα τι να σας πω, έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορεί να φανταστείτε. Όλες τις δουλειές που μπορεί να φανταστείτε. Και υπάρχουν τώρα περιοχές σαν το Δήμο Θερμαϊκού που πας το Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και άμα σβήσουν τα φώτα τα μαγαζιά δεν υπάρχει ζωή. Σε παραθαλάσσιο μέρος. Δεν μιλάμε για το χειμώνα. Όλα τα κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί κουβαλάνε το σταυρό.
2: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι κουράγιο και αφού είστε μια καλή ομάδα και ο Δήμαρχος δεν προέρχεται ούτε από δικηγορικό σύλλογο, ούτε είναι έμπορας και πάτα.
2: Αυτό ήταν μεγάλη τύχη. Πιστέψτε με.
0: Ακριβώς. Άμα δεν είσαι στην αγορά.
2: Ήταν μεγάλη τύχη.
0: Αν δεν είσαι στην αγορά, δεν είσαι στην πιάτσα. Τώρα, ό,τι και να λέμε στις θεωρίες, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Αν δεν νιώσεις τον πόνο του κάθε επιχειρηματία και του κάθε πολίτη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και θα έρθουμε να δούμε τα καλώδια τώρα.
1: Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Αυτό είναι η αλήθεια. Αν δεν είσαι στην αγορά, δεν είσαι στην πιάτσα. Τώρα θεωρίες μπορώ να σας λέω εγώ. Έρχεται κάποιος άλλος, τα λέει αλλιώς. Έρχεται κάποιος άλλος, τα λέει διαφορετικά. Τι να ξέρεις αν δεν ξέρεις?
1: Πρέπει να ξέρεις την πράξη.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινότητα είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Και τώρα επειδή είστε και μέσα στην... Εγώ θα σας πω τα πράγματα. Έφτασε κάποια στιγμή όλοι να γίνουν εργολάβοι. Ο γυψοσανιδάς έγινε εργολάβος. Ο ηλεκτρολόγος έγινε εργολάβος. Η γυναίκα του γιατρού έγινε εργολάβος. Ο άνθρωπος που έφερε κάποια λεφτά από το εξωτερικό έγινε εργολάβος. Αυτός που έπαιρνε ένα εφάπαξ έγινε εργολάβος. Και τι έγινε τώρα?
1: Τώρα γίνονται καφετζίδες, ανοίγουν καφέ.
0: Όχι, πώς καλά η πιάτσα, λοιπόν, που δεν την ξέρανε καλά τη δουλειά. Πουλούσαν από την πινακίδα. Πουλούσαν εκεί. Και ποιοι μείνανε? Αυτοί που ξέραν τη δουλειά, που φτάνανε την οικοδομή μέχρι τον πέμπτο όροφο και μετά πουλούσανε, γιατί όταν πουλάς και δεν ξέρεις, θα κρυβαίνουν τα υλικά, θα κρυβαίνουν τα εργατικά, θα γίνει κάποια απεργία. Όταν πουλάς από πριν, και έτσι χαλάει και η πιάτσα. Λοιπόν, άρα αν δεν είσαι μέσα, και όπως λέτε, ξαφνικά τη δεκαετία του 70 γίναν όλοι μπουγατσατζίδες. Μετά βίντεο κλαπ. Μετά βιοτέχνες. Μετά όπου μπαίνουν οι άσχετοι, χαλάνε την αγορά. Εγώ το λέω με το όνομά τους. Γι' αυτό πρέπει να είσαι της πιάτσας, να ξέρεις τη δουλειά για να μπορείς να προσφέρεις.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στην αγορά για να μπορεί να λειτουργεί η αγορά και να υπάρχει και ο υγιής ανταγωνισμός.
0: Βέβαια.
1: Για να κρατιούνται χαμηλά και οι τιμές, αλλά και οι επαγγελματίες να μπορούν να ζήσουν. Διότι όταν υπάρχει ένας κακός ανταγωνισμός και μάλιστα χωρίς να επιβλέπεται σωστά από το κράτος, εκεί δημιουργείται και η παραοικονομία και δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Μα
1: και
0: τώρα είπατε κάτι, κακός ανταγωνισμός και η ασχετοσύνη, διότι όταν μπήκαμε στο ευρώ, τα 50 λεπτά Μαϊντανό δεν τα κάνει μισό ευρώ η Ευρώπη.
1: Ναι, μόνοι μας.
0: Εντάξει.
1: Μόνοι μας τα κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Έριξε σχροκέρδια για ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Και αυτή την σχολική την πληρώσαμε όλοι μας.
0: Πήγαινες να παρκάρεις στο κέντρο διασκέδασης και έδινες 500 άρικο. Και μετά ντρεπόσου να δώσεις 175 δραχμές.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και 1,5 ευρώ και έδινες 10 ευρώ. Και λέω πρόσεχε, λέω για φιλοδόρημα.
1: Φιλοδόρημα, ακριβώς. Μόνοι μας ανεβάσαμε.
0: Έτσι, μόνοι μας χαλάσαμε την πιάτσα.
1: Μόνοι μας χαλάσαμε την πιάτσα. Και αυτό ήρθε ο καιρός και το λουστήκαμε. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και γινόμαστε μια ευρωπαϊκή οικονομία και μια χώρα η οποία βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα ότι προτού ήμασταν νωρίτερα που ήμασταν στην εκκλησία και ήταν και οι υπουργοί, ήταν και ο υπουργός ο Κώστας Ογκιουλέκας, ήταν ο Θόδωρος ο Καράογλου. Λέγαμε τι ζήσαμε με το COVID. Δηλαδή θα τα λέμε στις επόμενες γενιές. Το πώς ήμασταν κλεισμένοι και βγαίναμε με άδεια που στέλναμε με SMS και δεν θα τα πιστεύουν τα παιδιά τα οποία θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Ότι κάποτε υπήρξε αυτό εδώ το πράγμα. Στις ταινίες τα βλέπαμε και όμως ήρθε ο καιρός και τα ζήσαμε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα μιλάμε μια στο ελληνικό, μια στο πολιτικό. Η ώρα τα επιτρέπει όλα. Λοιπόν, λέμε ότι ζήσαμε στο COVID. Σκεφτείτε, υπήρχαν παιδιά 14, 16, 18. 20, που είχαν να βγουν 2 χρόνια. Εμείς, αν μας λέγανε σε εκείνη την ηλικία δεν θα βγεις 2 χρόνια από το σπίτι, θα πηδούσαμε από τα παράθυρα.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέω λάθος?
1: Όχι, έτσι είναι και υπήρξαν και πολλά ψυχολογικά.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Την εποχή, διότι ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια του, δημιουργήθηκαν και ενδοοικογενειακή βία.
0: Μα όταν είσαι κλεισμένος σε ντουβάρια. Τώρα τι τώρα είναι? Τώρα που είπατε ψυχολογικά, μαθαίνω ότι κάνετε και κάτι για την νεολαία, να το πούμε. Να μην
1: το ετοιμάζουμε και αυτό, να κάνουμε. Μπράβο, κάτι
0: ψυχολογική
1: για
0: υποστήριξη.
1: Ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά. Σας είπα, είναι ευλογία το να έχουμε τόσα νέα παιδιά, ναι, αλλά και τεράστια ευθύνη.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Βλέπω τώρα, επειδή όπως είπαμε και είναι η ώρα προς το τέλος, μεγάλη επιτυχία και θέρμη ανταπόκριση του κοινού, ολοκληρώθηκε το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού. Θέλω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί μιλάμε για φεστιβάλ πολιτισμού.
1: Έγινε για πρώτη
0: και
1: φορά.
0: Και το λέω γιατί φεστιβάλ πολιτισμού, να μην μας περνάνε αγρία δύση. Ορίστε κύριοι, σας ακούω.
1: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού που γίνονται. Έγινε πρώτη φορά το φεστιβάλ πολιτισμού. Είχαμε φιλοξενούμενους από 3 χώρες. Είχαμε και αντιδράσεις βέβαια, δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα. Είχαμε φιλοξενούμενους από την Πολωνία, από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία. Βέβαια, από την Τουρκία ο σύλλογος που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη χόρεψε ποντιακά και με ποντιακές στολές. Είχαμε αντιδράσεις και από την Πανποντιακή Ομοσπονδία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, να καπηλευτούν τον ποντιακό πολιτισμό οι Τούρκοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχουν ακόμα δικοί μας Έλληνες οι οποίοι κρυπτοχριστιανοί.
0: Ο Διονύσης Ψωμιάδης έλεγε: ο Πόντιος είναι αρχαιοελληνική φυλή.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αρχαιοελληνική φυλή, έλεγε ο Διονύσης Ψωμιάδης, ο Πόντιος. Γιατί ήταν Πόντιος και γνήσιος. Αρχαιοελληνική φυλή.
1: Αυτή είναι
0: δεν έχει καμία σχέση ούτε η Τουρκία, ούτε η από πάνω, ούτε από δίπλα, ούτε παραδίπλα.
1: Είναι ελληνικό φύλο οι Πόντιοι. Είναι όλοι οι
0: περισσότεροι. Αρχαιοελληνικό.
1: Αρχαιοελληνικό.
0: Έτσι.
1: Είναι Ίωνες.
0: Έτσι.
1: Είναι Ίωνες. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στη γείτονα χώρα, πολιτικοί το έχουν δηλώσει κιόλας, φοβούνται να κάνουν τεστ DNA. Διότι θα ανακαλύψουν ότι έχουν ρίζες ελληνικές. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο ο Έλληνας μέσα στην περιοχή της Μικράς Ασίας και του Πόντου και δεν πρόκειται ποτέ να βγει από εκεί. Επισκέπτονται οι Έλληνες τις εκεί πατρογονικές εστίες, τις αλυσμόνητες πατρίδες, και θα πρέπει να τις επισκεπτόμαστε για να μην τις ξεχνάμε ποτέ.
0: Και πώς πήγε το φεστιβάλ?
1: Πήγε πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Νομίζω
0: πού
1: ότι
0: έγινε?
1: Έγινε στο μεγάλο το υπαίθριο πάρκινγκ που έχουμε πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα είναι και πιο μεγάλο και θα γίνει ένας
0: θεσμός. Αρκεί να γίνει η αρχή. Όταν γίνει η αρχή και υπήρχαν αντιρρήσεις. Να ακούσουμε και τους αντιρρήσεις, δεν είναι κακό. Να δούμε, μπορεί να θέλουν κάτι να βελτιώσουν ή κάτι να συνεισφέρουν. Λοιπόν, όλους τους θέλουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βρεθήκε απροετοίμαστη η οργάνωση του φεστιβάλ αυτό.
0: Αφού ήταν το πρώτο.
1: Ήταν το πρώτο όσον αφορά και τις στολές, αλλά και αυτά που χορευτήκαν από τους φιλοξενούμενους από την Τουρκία. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος της στιγμής. Τα επόμενα χρόνια θα είμαστε υποψιασμένοι και δεν θα ξαναγίνουν τέτοια ευτράπελα.
0: Να μην φάμε αυτόν γκολ. Δεν πειράζει.
1: Να μην τρώμε και αυτόν γκολ. Αλλά λάθη γίνονται, αλλά πρέπει να διορθώνουν.
0: Μα δεν γίνει λάθη, δεν μαθαίνεις. Πώς θα γίνει τώρα, όταν κάνεις ένα φεστιβάλ πρώτη φορά, πώς θα γίνει τέλειο?
1: Την επόμενη χρονιά νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο και με πολύ περισσότερους συλλόγους. Είχαμε συλλόγους και δικούς μας από την περιοχή μας, του χρόνου θα έχουμε και από άλλες χώρες και περισσότερες χώρες να κάνουμε έναν καλό θεσμό για την περιοχή, για να σας είπα, θέλουμε να υπάρχει εξωστρέφεια. Η περιοχή είναι μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου Ευόσμου είναι μεγαλύτερος από τους περισσότερους νομούς της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Νομούς. Όχι πόλεις, νομούς της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περισσότερο πληθυσμό από τον νομό Χαλκιδικής.
0: Και να σας πω κάτι, θα επιδιώκεται οι κάτοικοι να είναι και γραμμένοι στο Δήμο. Διότι αυτό που γίνεται, εγώ το είπα και χθες και στο Ιουτίκα, το λέω και πάντα, δεν μπορεί, κύριε, καλό είναι το χωριό σου και οι ρίζες σου. Αλλά όταν μένεις σε ένα Δήμο, το Υπουργείο Ιστορικών, ξέρεις τι λέει, εγγεγραμμένοι 2.000, σου μένουν 20.000. Άρα και το Υπουργείο Ιστορικών θα δώσει κίνητρα για 2.000. Δηλαδή θα πρέπει όπου μένεις να είσαι εγγεγραμμένος και επίσης αν είναι δυνατόν να βγάζεις και πινακίδες από εκεί για να ξέρουν και τι αυτοκίνητα υπάρχουν.
1: Ακριβώς, και να συμμετέχεις.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις δεν φτάνει μια δημοτική αρχή να θέλει να αλλάξει τα πράγματα και να τα κάνει καλύτερα. Πρέπει να είναι συμμέτοχοι οι πολίτες. Οι συμμέτοχοι οι πολίτες πρέπει να είναι στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, να είναι και στον πολιτισμό.
0: Παντού
1: να συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν τέτοιες δράσεις. Είναι στο σκεπτικό της διοίκησης να δημιουργήσει συλλόγους οι οποίοι θα βοηθάνε στην καθημερινότητα τον Δήμο, αλλά θα βοηθάνε και τους πολίτες. Έτσι. Όπως όταν λέμε, όταν ένα παιδί το βάζεις να φυτέψει ένα δέντρο, αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να κόψει δέντρο.
0: Έτσι,
1: έτσι και αν κάποιους πολίτες τους βάλεις να βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, στην αποκομιδή των ογκωδών,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται ποτέ να πετάξουν ογκώδη δίπλα στον κάδο που βλέπουμε στρώματα, που βλέπουμε καρέκλες, που βλέπουμε ολόκληρες οικοσκευές. Τα κατεβάζουν δίπλα στον κάδο, λες και έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωση.
0: Εγώ έχω πει πολλές φορές: δεν υπάρχει βρώμικος δήμος, υπάρχει βρώμικος πολίτης. Δεν τα πετάει κανένας από πάνω, από τον ουρανό. Κάποιο χέρι το κατεβάζει. Αλλά βλέπω τώρα, έτσι, επειδή μιλάω με όλους τους δημάρχους κτλ., υπάρχει καλός συντονισμός, ας πούμε, και εσείς και ο Κυρίζογλου και ο Ιγνάτιος και ο Αγγελούδης κτλ. Δηλαδή, σε μια φάση βρεθήκατε σωστοί άνθρωποι.
1: Είναι βέβαια ο Ιγνάτης και ο Κεντιτζίδης, αλλά και ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου. Είναι 25-30 χρόνια δήμαρχοι. Εγώ ναι, με το
0: στέλνω. Τώρα ξέρετε τι είπατε. Λάζαρος Κυρίζογλου, Ιγνάτιος και εσείς. Παοκάρης Ηρακλής.
1: Εγώ και ο Στέλιος Αγγελούδης είμαστε καινούργοι δήμαρχοι.
0: Ηρακλής Αγγελούδης.
1: Αλλά, ναι, ναι, αλλά κοντά στους παλιούς νομίζω ότι μαθαίνουμε.
0: Εντάξει,
1: και δίνουμε κι εμείς μια δυνατότητα ανανέωσης για να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μπορεί να είστε νέοι, αλλά είστε πολλά χρόνια στην πιάτσα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα και ο Αγγελούδης τώρα και στο λιμάνι ήταν και στο χάντμπολ ήταν. Και εντάξει, ήταν το ξέρω το, και τον.
1: Ξέρετε, αυτή η Δήμη, επειδή είναι μεγάλη Δήμη, έχουν μεγαλώσει ειδικά.
0: Φυσικά.
1: Του Στέλιου του Αγγελούδη είναι τεράστιος ο Δήμος, ναι, και μετά είναι ο δικός μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο δεύτερος Δήμος. Ναι. Αυτή η Δήμη τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, τουλάχιστον ο δικός μας, και αποκτά δομή μεγάλης πόλης. Είχαν συνενωθεί δύο Δήμοι, μικροί, ναι, ο Δήμος Ευώσμου που ήταν 55.000.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου που ήταν γύρω στις 20-22.000, ενωθήκαν αυτοί οι δύο οι Δήμοι και κάναν ένα τεράστιο Δήμο. Αυτός ο τεράστιος Δήμος όμως πρέπει να αλλάξει και φιλοσοφία διοίκησης.
0: Και συντονισμό να έχει. Ακριβώς. Και φιλοσοφία.
1: Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και φτιάχνουμε έναν καινούριο Δήμο, ναι, πιο οργανωμένο, να έχει συντονισμό στις δράσεις.
0: Έτσι.
1: Το αλλάξαμε τρεις φορές τον οργανισμό υπηρεσιών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να κάνουμε τμήματα. Ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τμήμα μελετών. Δεν είχε τμήμα ειδικό για μελέτες. Δεν είχε τμήμα γραφείο κίνησης.
0: Μου έκανε εντύπωση το meeting που κάνατε, που καλέσατε τους κοινωνικούς οργανισμούς. Νομίζω πρώτη φορά το κάνατε.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει και το λέω. Ο Δήμαρχος κάλεσε όλους τους κοινωνικούς οργανισμούς, είτε λεγόταν ΔΔΕ, είτε λεγόταν Υπεχοδέ, είτε λεγόταν ΕΙΑΘΕ,
1: Βόνταφον.
0: Και ήρθανε και περάσατε ένα νόημα. Τι θέλω να πω, ότι όταν γίνονται τέτοια meeting και όλα γίνονται κατόπιν συνονοήσεως, δεν κάνεις την παρούφα εύκολα, γιατί είναι, πάνω απ' όλα είναι η επικοινωνία.
1: Πρέπει να επικοινωνούμε,
0: ναι.
1: Όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο,
0: ναι.
1: Να είμαστε ωφέλιμοι στους
0: πολίτες. Και μου έκανε εντύπωση που με καλέσατε και ήρθα και είδα, ας πούμε, όλο αυτό εδώ και ήταν πολύ σωστό. Και πρέπει να γίνονται αυτές οι συντονισμένες προσπάθειες, γιατί μετά ο ένας θα σκάβει, ο άλλος θα ράβει. Ο άλλος θα φυτεύει, ο άλλος θα κλαδεύει.
1: Πρέπει να πάμε συντονισμένα. Σας είπα, πρέπει να γίνουμε ευρωπαϊκές πόλεις, να διαμορφώνουμε υποδομές και μετά να δίνουμε προς ανάπτυξη περιοχές. Αυτά εδώ πρέπει να δανειστούμε όλη αυτή εδώ την τεχνογνωσία που έχουν οι μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό, να την φέρουμε αυτή την τεχνογνωσία και στο εσωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και να μπορέσουμε να κάνουμε τις πόλεις μας και πιο όμορφες και πιο λειτουργικές, να δώσουμε χώρο στον πολίτη.
0: Και όχι μόνο, και ο πολίτης πρέπει να γίνει, να εξευρωπαϊστεί, διότι κανείς δεν του καθαρίζει. Αν παγώσει το πεζοδρόμιο μπροστά του, λέει πού είναι ο Δήμος να με ξεπαγώσει. Βγαίνει ο πολίτης, ξεπαγώνει, λέω λάθος?
1: Έτσι είναι στο εξωτερικό, όπως τα είπατε.
0: Συντονισμός και από τις δύο πλευρές.
1: Υπάρχει προσωπική ευθύνη του πολίτη.
0: Ναι.
1: Και αυτή η προσωπική ευθύνη του επιβάλλει.
0: Έτσι.
1: Να είναι καθαρό το πεζοδρόμιο του μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: και να είναι καθαρό όχι μόνο από χιόνια, από οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως εμείς ακόμη, ενώ υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο μπροστά μέχρι το ρήθρο του δρόμου είναι υποχρέωση του Δημότη,
0: ναι,
1: να το έχει και στρωμένο. Μόλις χαλάει μια πλάκα πεζοδρομίου, φωνάζουμε το Δήμο.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν,
0: ναι,
1: και οι συνδημότες μου ότι ο Δήμος στις αναπλάσεις φτιάχνει πεζοδρόμιο.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς
0: σωστά
1: είναι υποχρεωμένος, ναι, ο Δημότης. Και δεν είναι το ότι είναι μια πολιτική απόφαση ότι δεν φτιάχνω το καράσπεδο ή το πεζοδρόμιο που είναι μπροστά σε μια οικοδομή, απαγορεύεται και οι υπηρεσίες οι ίδιες δεν πηγαίνουν.
0: Ναι, γιατί άμα γίνει μια στραβή και γίνει κάτι, σπάσει πόδι, χέρι κτλ., σου πούνε, όπα, τι δουλειά έχει αυτός εκεί.
1: Ακριβώς. Μπροστά στα σχολεία, έτσι, μπροστά στα πάρκα είναι υποχρέωση του Δήμου. Μπροστά στις οικοδομές είναι το Δημοτών.
0: Περάσατε ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς κύλησε ο χρόνος.
1: Όταν έχεις καλή παρέα, πάνω απ' όλα.
0: Τώρα τι συζητάμε, εμείς έτσι δεν μεγαλώσαμε την παρέα. Με τις ομάδες μας ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα. Κανένας δεν μας πείραξε ποτέ. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν η παρέα. Παντού δεν πηγαίναμε όλοι παρέα. Πάω Κάρης, Ηρακλής, εκδρομές.
1: Και βλέπαμε και τα μάτσα αγκαλιά.
0: Τα πάντα. Έτσι, έτσι. Και συναντιόμασταν όλοι στο Παλέντε Σπορ μετά.
1: Στο Παλέντε Σπορ. Πάω Κάρης, εκείνα τα θρηλυκά μάτς, ναι, να, ναι, τραγουδάνε οι μένα από εδώ, ναι, οι άλλοι από εκεί και, ναι, να πειράζονται με, ναι, συνθήματα.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε, να κλείσουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε στους Σωτήριδες χρόνια,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Σωτήρι, για σένα ξεκινάνε, από σένα ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, εγώ ξέρετε έχω μια συνήθεια, πάω πάνω τα γλυκά μου από την κυρία Νικηφόρου που σας έφερα και δοκιμάσετε. Θα πάω μετά στο Άναμα για φαγητό. Τι ωραίο μαγαζί και αυτό.
1: Ωραία, πάρα πολλά μαγαζιά. Κολοκοτρώνει.
0: Βέβαια. Θα πάω στο Άναμα και μετά θα πάω στο Μπούνα. Είναι στην Πολύχνη. Καφεδάκι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να βγούμε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Σωτήρη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Για μία ώρα εδώ μαζί σας, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Το μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος Σκεντερίδης και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σωτηρής Δασκαλάκης. Το είπα σωστά το όνομα, γιατί τον μπέρδευα συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση τώρα που βλέπαμε έξω και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Μια ομάδα η οποία, από όσο άκουσα από τον... από αυτό που κάνει την αναμετάδοση, δεν ξέρω αν ισχύει, υποτίθεται ότι έχει 10 χρόνια ζωή στην Βουλγαρία. Ανέβαινε συνεχώς, λέει, κατηγορίες και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να παίζει και Ευρώπη. Τώρα, το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος στην αρχή του Παναθηναϊκού, όπως και τώρα ουσιαστικά. Για όσους ακούνε και δεν έχουν δει το παιχνίδι, δεν έχουν την άνεση να το δουν, είτε είναι σε βάρδια, είτε δουλεύουν, είτε οδηγούν. Έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ ο Παναθηναϊκός και σε μια διαρκής πολιορκή από την Τσέσκα για περίπου 3 με 4 λεπτά δεν έβγαινε η μπάλα από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δέχτηκε τον γκολ και ισοφαρίστηκε. Τώρα, δεύτερο μέρος, 11 παίχτες πίσω, ταμπούρι, αναμονή, Παναθηναϊκός προσπαθεί, πιέζει από δεξιά, από αριστερά, από δεξιά, από αριστερά, κάθετα δεν μπορεί να μπει, δεν έχει καταφέρει να μπει ούτε μία φορά κάθετα, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, φυσικά ξέρετε ότι όταν έχουμε ομάδες που στείνονται πίσω και εμείς είμαστε στην αρχή της περίοδου, ασύνδετοι, ακόμα ψαχνόμαστε, δεν είναι και το εύκολο να βάλεις γκολ. Όσο και να έχεις διαφορά ποιότητας, θα πρέπει λίγο να σε θέλει, που λένε στη γλώσσα της μπάλας, σε κάποιες φάσεις, κάποια τσαφ, κάποια περάσματα. Προς το παρόν όμως οι Βούλγαροι αμήνονται στεναρά. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα τουλάχιστον καμία φάση επικίνδυνη για τα καρέ της ΤΕΣΚΑ, εκτός από ένα-δυο λάθος αποκρούσεις του τερματοφύλακα που ανέκτησε την μπάλα με δεύτερη επέμβαση. Από την άλλη όμως η ΣΕΣΕΧΑ στην κόντρα έχασε μία ευκαιρία μαλλιά, που λένε, με το Ρούσεφ, ο οποίος πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο περίπου, διένυσε όλο το γήπεδο, βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον center forward της ΤΣΕΣΚΑ, ο οποίος έτρεχε μαζί του και ανάγκασε τα στόπερ του Παναθηναϊκού να μην κάνουν κίνηση επάνω στο Ρούσεφ και να προσπαθούν να κλείσουν χώρο, και έτσι έφτασε τέτα τέτ, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη απόκρουση, πάρα πολύ μεγάλη απόκρουση, γιατί και άμα γίνονταν το 1-2, δεν ξέρω κι εγώ τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Δεν ξέρω κι εγώ, θα κλαίγανε με μαύρο δάκρυ και θα έρχονταν και ο εκνευρισμός, θα έρχονταν και η πίεση και λίγο η κερκίδα και λίγο τις ΤΣΕΣΚΑ να πέφτουν, να σηκώνονται. Θα είχαμε θεματάκια. Έχει ένα φάουλ τώρα η ΤΣΕΣΚΑ σε επικίνδυνη πάση, πέρασε ανεκμετάλλευτο. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή και είναι στο 1-1. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εύκολα ή δύσκολα δηλαδή. Έχουν μείνει άλλα 10 περίπου λεπτά, 12-15 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Εύχομαι να σκοράρει και να δώσει και πόντους στο ranking στην Ελλάδα, αλλά και αυτός να κάνει πιο εύκολο το έργο του την επανάληψη στην Βουλγαρία. Έχουμε λοιπόν ανακοινώσεις για Γιαννούλη από χθες. Έχουμε
σήμερα δύο νεαρούς μπασκετμπολίστες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πώς εμπιστοσύνη στο μέλλον που λένε, και καλά κάνουν. Έχει αλλάξει ούτως ή άλλως η λογική την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πλέον, γιατί εντάξει, υπάρχει επενδυτής, υπάρχουν χρήματα, δεν έχει καμία σχέση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ που είχε τα προηγούμενα 10, 15, 20 χρόνια. Είχαμε και αρκετά θεματάκια με το ότι ο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να παίξει, και αυτό δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει. Είπα και χθες ότι, και αντιπροχθές, σε κουβέντα που έκανα και με τον Θοδωρή, ότι το επίστευα πάρα πολύ στην καλύτερη συμμετοχή του Ζίβκοβιτς, αλλά αυτό τελικά δεν θα είναι δυνατόν, μιας και ο ποδοσφαιριστής έχει πρόβλημα, γι' αυτό και δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε να ήταν προφανώς. Δεν έχει ξεκουραστεί, είναι λίγο κάπως η κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Λύση και πώς θα το δουλέψει στο μυαλό του. Το πιθανότερο πάντως για μένα είναι να παίξει με Χατσίδη. Ούτως ή άλλως τάχα άλλη δεν υπάρχει. Άρα τι μας έχουν μείνει, μας έχει μείνει ο Χατσίδης και ο Τάισον. Και ενδεχομένως και ο Σωρέτη. Θα δούμε. Λίγες ώρες μείνανε για το παιχνίδι. Η Άντερλεχτ σίγουρα θα είναι πιο συντηρητική. Έχει πολλά τρεξίματα όπως έχουμε πει και αναμένεται μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη μάχη αύριο. Τώρα, από όσο όμως διαβάζω, προφανώς είμαι παραπληροφορημένος από χθες, η σημερινή προπόνηση ο Αντρίγια έδωσε, λέει, το παρόν και προφανώς όχι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και τις γραμμές έτσι, για να πούμε κάτι της.

που έτσι λίγο βοηθάει την κατάσταση. Αλλιώς θα ήταν πολύ αφόρητη η διαδικασία να ξαπλώνεις ή να ξεκουράσεις ή να κάθεσαι, δεν μπορείς να βρεις μέρος να σταθείς μόνο με κλιματισμό. Αλλιώς δεν. Τα προβλήματα είναι προβλήματα με τη ζέστη. Άλλωστε συστήνεται και από τους γιατρούς, ειδικά για τις μεγάλες ηλικίες και ευάλωτους, να είναι πάντα σε χώρους με κλιματισμό, γιατί επιβαρύνεται πάρα πολύ ο οργανισμός. Ήθελα λίγο να σας πω για μια έρευνα η οποία έχει γίνει, όπου στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος όρος εργασίας στην Ελλάδα, ο μέσος όρος δηλαδή εργασίας ατομικά, έτσι, είναι 39,6 ώρες. Και η πλάκα είναι ότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες όλες ώρες πλέον σε όλο τον πλανήτη, έτσι, δηλαδή εμείς δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, άντε να μην πω στο, στον πλανήτη, έτσι, και το κάνω ακόμα πιο τραγικό, με 39,6 ώρες, αλλά αμοιβόμαστε κάτω, ενώ ο μέσος όρος είναι 35,9, έτσι, αμοιβόμαστε πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο. Πολύ πιο κάτω. Από την άλλη, η Ολλανδία, οι φίλοι μας οι Ολλανδοί, δουλεύουν 31,9 ώρες. Έτσι. Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα λιγότερο. Όσοι είναι στην Ολλανδία και δουλεύουν, εργάζονται, για την εβδομάδα τους, το μήνα τους και τα λοιπά, σε σχέση με την Ελλάδα, μέσω όρο τώρα, έτσι, δουλεύουν μία ολόκληρη μέρα λιγότερο. Τι άλλο θα ακούσουμε?

Και το παράδοξο είναι ότι ενώ δουλεύουν πολύ λιγότερο από εμάς, παράγουν πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι το παράδειγμα. Όση αξία δηλαδή παράγει ένας Ολλανδός, φίλες και φίλοι, σε μια ώρα δουλειάς, ο Έλληνας τη βγάζει σε δύο. Η παραγωγικότητα ανά ώρα στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο και παράγουμε λιγότερα. Και αυτό έχει κόστος στους Έλληνες εργαζόμενους 55% κάψιμο εγκεφάλου που λένε. 6 στους 10 ξυπνούν το πρωί κουρασμένοι και το αποτέλεσμα είναι ο μέσος μισθός να παραμένει ο χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Έχουμε σπάσει όλες τις πρωτιές. Δουλεύουμε περισσότερο από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Αμοιβόμαστε λιγότερο από όσο αμοιβεται όλος ο πληθυσμός, ο πολίτης κάθε χώρας στην Ευρώπη. Παράγουμε λιγότερο, γιατί η αντιστοιχία είναι και με την πληρωμή ουσιαστικά. Και λέμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ανάπτυξη και έχουμε πιάσει αρκετά υψηλούς ρυθμούς και έχουμε πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό ανάπτυξης, λέει, πιο μεγάλο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Βλέπουμε την ανάπτυξη. Είμαστε

όλο ανάπτυξη. Έχουμε, τρέχουνε από τα μπατζάκια μας που λένε, δεν προλαβαίνουμε να τα μετρήσουμε, δεν προλαβαίνουμε να αλλάζουμε ρούχα, δεν προλαβαίνουμε να τρώμε δεξιά και αριστερά, να σκορπάμε τα χρήματα της ανάπτυξης και δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε δρόμους, λεωφόρους, εργασίες στο οδικό δίκτυο των πόλεων εσωτερικά, που πηγαίνεις από μία περιοχή σε μία άλλη περιοχή και το αυτοκίνητό σου νομίζεις ότι περπατάει σε βομβαρδισμένο τοπίο. Παρόλα αυτά υπάρχει ανάπτυξη, Σωτήρη, έτσι, να ξέρεις. Είμαστε πολύ αναπτυγμένοι σαν χώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα. Πάντως οι δυνατότητες μας είναι για πολύ παραπάνω, αρκεί να υπάρχει σωστή οργάνωση και να μπορούμε να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε την παραγωγικότητά μας με σωστό τρόπο και όχι να ξοδεύουμε ασύστολα και να μην υπάρχει ούτε ένα έργο που δημοπρατείται και αν κάτσεις να συγκρίνεις αντίστοιχα το κόστος, το πραγματικό κόστος που υπάρχει σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες για το ίδιο έργο, θα δεις ότι εμείς το πληρώνουμε 1,5 με 2 φορές πάνω. Οπότε ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, η ιστορία αυτό θα δείχνει. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε από αυτήν την νοοτροπία. Αυτό είναι που μας φέρνει και πίσω φυσικά, έτσι.

Η πλάκα, παιδιά, ξέρετε ποια είναι. Ενώ είμαστε δεύτεροι στο μισθολογικά, δηλαδή παίρνουμε το χαμηλότερο μισθό, ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, οι 39 ώρες, ας πούμε, είναι απίστευτο νούμερο, ενώ μας έχουν βάλει 13ωρο ουσιαστικά. Η Ισλανδία από την άλλη μεριά, ρε παιδιά, ακούστε τώρα, η Ισλανδία τι έχει κάνει? Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Αντί να βάλει επιπλέον ώρα, έκοψε ώρες, χωρίς όμως να κόψει το μισθό. Πώς να κόψει τους μισθούς, δηλαδή, εάν, ας πούμε, η ημέρα, η εργασία ήταν για 8 ώρες, 9, 10 τέλος πάντων, οι Ισλανδοί είπαν, ας πούμε, θα κόψουμε μια ώρα, αντί για 8 ώρα θα δουλεύουμε 7 ώρα την εβδομάδα, το πενθήμερο, κάθε μέρα. Και αυτό είχε σαν, αλλά δεν έκοψε τους μισθούς, δηλαδή το μισθολογικά παράμειναν στο ίδιο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγικότητά τους να ανέβει πολύ περισσότερο, έτσι, και να μην υπάρχουν προβλήματα στον πληθυσμό του στυλ κόπωσης ψυχολογικών παθήσεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εμείς οι έξυπνοι βάλαμε 13 ώρες, δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο. Οι Ισλανδοί κόψανε ώρα αντίστοιχα, χωρίς να κόψουν μισθούς, είναι πολύ πιο παραγωγικοί και πολύ πιο φρέσκοι σαν υγεία, σαν επίπεδο και στην υγεία, αλλά και γενικότερα στο ποιοτικό τους επίπεδο είναι πολύ παραπάνω. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εμείς είπαμε, εδώ είμαστε για να κάνουμε πάντα αυτό που θέλουν οι αφέντες. Και αυτό που θέλουν οι αφέντες, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι με την με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Έχουμε δει ότι όλα τα τραβάει ο απλός πολίτης και κάποιοι άλλοι τρώνε με χρυσά κουταλιά. Έτσι είναι. Τέλειωσε και το παιχνίδι. Τέλειωσε σε 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με Τζέσκα 1900-1448-1950-1870, δηλαδή έλειος, δηλαδή παίζει με μια ομάδα 10 ετών ζωής και δεν μπορείς να την κερδίσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις αυτή τη Τζέσκα. Τώρα προσέξτε τι θα γίνει, θα πέσουν τα πολυβόλα, θα πέσει η γκρινιά, θα πέσει το όχ τι έγινε και όχ ποιος μας έφερες και τι φέραμε και γιατί και που εδώ και από εκεί και από παραπέρα, και θα πάει στο επόμενο μάτς με ακόμα περισσότερη αρνητική ενέργεια και ψυχολογία. Αν και επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός μπορούσε και έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερος από την από αυτή τη ΖΣΚΑ, αλλά είπαμε, όταν ξεκινάς αρχές Αυγούστου μετά την προετοιμασία να παίξεις ευρωπαϊκά παιχνίδια και να είναι τα πρώτα σου λεπτά στο χορτάρι, αυτά παθαίνεις. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός πετύχει αυτή την ομάδα μετά από 10-15 αγωνιστικές, μπάτε ρίξει και 5 γκολ. Έτσι. Το ίδιο θα συνέβαινε αν ήταν και ο ΠΑΟΚ, αν ήταν και ο ΙΑΕΚ και οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ήταν σωστά προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός, δεν διάβασε καλά την ιστορία. Μπορώ να πω ότι κινδύνευσε και στην κόντρα από την Τζέσικα, δηλαδή είχαν 2-3 φάσεις Τζέσικα που θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον η μία εκεί με τον Ρούσεφ, ήταν Mars Goal που λένε. Ήταν Mars Goal. Να ανάψει μια λαμπάδα στον τερματοφύλακα, γιατί παίζει να τελειώνει και 1-2 σήμερα το παιχνίδι
και να είχαμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στο Ολυμπιακό στάδιο. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είδα και το γήπεδο, ο κόσμος ήταν γύρω γύρω στο κάτω διάστημα, εννοείται λιγοστό, σε ένα χανές γήπεδο, σε ένα γήπεδο που δεν βοηθάει ειδικά όταν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε μάλιστα το, έγινε το αντίθετο, βοήθησε πολύ περισσότερο την Τζέσικα 1948 παρά τον Παναθηναϊκό. Και ειλικρινά εγώ στεναχωριέμαι, γιατί τις νίκες τις χρειαζόμαστε. Κάθε νίκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ισοδυναμεί με 400 βαθμούς. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για την προσπάθειά μας.

0: Μπαίνοντας λοιπόν στην εποχή των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, τι έχουμε να επιδείξουμε? Έχουμε να επιδείξουμε δύο νίκες του ΠΑΟΚ επί της ομάδας, ορίστε, ναι, επί της Δυναμού Κιέβου, που θεωρητικά ήταν αρκετά δυνατές νίκες, διότι η Δυναμό Κιέβου έχει και μια ιστορία, έχει και μια φανέλα. Δεν είναι ΤΣΕΚΑ 1948. Έχουμε να επιδείξουμε επίσης μια νίκη και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Μπάτσκι Μπάσχη από την Ουγγαρία. Έχουμε να επιδείξουμε μια ισοπαλία με την Αϊμέγκεν του Ολυμπιακού εχθές. Ένα παιχνίδι που πραγματικά θα μπορούσε να έρθει είτε άσος είτε διπλό. Δηλαδή υπήρχαν οι φάσεις και από τους δύο. Αυτό το μισό γκολ, ας πούμε, για να πάρθει το παιχνίδι και να μην μείνει στο 0-0. Δεν βοηθάνε. Εντάξει, είναι βαθμοί, έστω και ισοπαλία, είναι βαθμός. Αλλά δεν βοηθάει όσο θα μπορούσε το ranking μας, γιατί αυτό που δίνει τα περισσότερα είναι η νίκη. Αύριο λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι ξανά ο ΠΑΟΚ απέναντι στους Βέλγους, απέναντι σε μια Anderlecht που επίσης είναι μια ομάδα με ιστορία στην Ευρώπη γενικότερα, στο Βέλγικο πρωτάθλημα, είναι μια βαριά φανέλα και θα την αντιμετωπίσουμε το πρώτο παιχνίδι εδώ στην έδρα μας, και μετά από 7 βράδια θα πάμε στο Βέλγιο. Είμαι θετικός. Πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να πάρει την νίκη απέναντι στους Βέλγους. Και με 0.5 και με 2-1 και με 3-2, να σου το πω έτσι. Δηλαδή και με ένα γκολ διαφορά δεν με απασχολεί, αρκεί να πάρουμε την νίκη. Έστω με ένα γκολ, γιατί αυτό που πιστεύω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να πάρει δύο νίκες. Θα κερδίσει και μες στο Βέλγιο. Το λέω, έχει καιρό που το φωνάζω. Πολλοί με κοιτάν περίεργα. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να αποδειχθώ και αληθινός. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα στις 11.30 και επανερχόμαστε.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά.
3: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Επανήλθαμε, είναι πάντα πολύ σύντομες οι διακοπές μας προς το τέλος εδώ και της μέρας, αλλά και φυσικά διανύουμε, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, τον πιο δυνατό μήνα, στο μήνα που εξαφανίζεται ο μισός πληθυσμός των πόλεων, μήπω και παραπάνω, προσπαθώντας να βρει λίγη ξεκούραση, λίγη δροσιά, να μπορέσει να φορτώσει μπαταρίες, μιας και όπως είπα πριν δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κατά τα άλλα ήμασταν κάποτε αυτοί που δεν δουλεύαμε ποτέ για τους Γερμανούς, ήμασταν τα γουρούνια, ήμασταν οι άνθρωποι που οι Γερμανοί με τον πρόλογο που τους τάισαν από την Bild και από εδώ και από εκεί, ήμασταν αυτοί για τους οποίους είναι αυτοί υποχρεωμένοι να μας ταΐζουν. Γελάει ο κόσμος, γελάει και το παραδαλό κατσίκι. Κάποιος επιτέλους να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά που έχει δεχθεί αυτός ο κόσμος, αυτός ο ελληνισμός, να βάλετε από παντού, να κατηγορείτε, να είχε δημιουργηθεί μια φήμη ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι τεμπέληδες της Ευρώπης, ενώ στην ουσία και στην πραγματικότητα είμαστε η χώρα όπου δουλεύουμε πολύ πιο σκληρά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι. Και αυτό με αποτελέσματα, με στατιστικά από τη Eurostat, όχι δικά μας λόγια. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, έχουμε και τις φωτιές, καίγονται τα σπίτια μας, καίγονται οι περιουσίες μας, καίγεται ο πλούτος της χώρας, ο δασικός πλούτος της χώρας, για να γίνουν όλα αυτά όπως ήταν πριν. Δεν μιλάω τώρα για να κάνει κάποιος το σπίτι του ξανά από την αρχή, όταν έχει φάει μια ολόκληρη ζωή για να το χτίσει, για να το φτιάξει. Άκουσα ανθρώπους οι οποίοι κλαίγανε και λέγανε ότι εγώ ακόμα πληρώνω δάνειο για το σπίτι που αυτή τη στιγμή πλέον δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο τα μπετά, δεν είναι μόνο η τυχοποιία ή τα κουφώματα και οι πόρτες, είναι και το βιός που είχες μέσα, είναι και οι αναμνήσεις που είχες μέσα, είναι και όλα όσα μόχθησες στη ζωή σου να αποκτήσεις, να γίνονται ένας καπνός, να γίνονται σε μια στιγμή αέρας, να γίνονται στάχτη και να νιώθεις ότι είσαι πλέον μόνος σου. Μόνος σου, χωρίς τίποτα. Και αν μιλήσουμε για εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, για επιδοτήσεις και υποστήριξη και τα λοιπά, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ, δεν μιλάω τώρα για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, για όλες τις κυβερνήσεις μου, ποτέ δεν υπήρξε περίπτωση μια κυβέρνηση να δώσει χείρα βοηθείας αντίστοιχη με αυτά που έχασαν οι πολίτες. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, χρειάζεται μια διαδικασία κτλ. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να είναι πιο γρήγοροι, να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες και να αναλάβει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συμβαίνουν αυτά, να αναλάβει όλο το κόστος για την, για την διαμονή των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και φυσικά να αναλάβει και το κόστος ή να δώσει, εν πάση περιπτώσει, κάποια κίνητρα, κάποια, με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι και το βιός που χάσανε, που όμως επαναλαμβάνω δεν είναι εύκολο. Όταν χάνεις το σπίτι που έχεις μοχθήσει 10, 20, 30 χρόνια, δεν είναι εύκολο να το, να το ξαναφτιάξεις και να το ξαναχτίσεις, όσα χρήματα και αν σε δώσουν.
οι μνήμες είναι μέσα στο σπίτι που έχασες και τα πρώτα χαμόγελα των παιδιών σου και τα πρώτα γενέθλια και τα Χριστούγεννα και φωτογραφίες, αναμνήσεις, θείοι, γονείς, παππούδες και ούτω καθεξής. Αυτά δύσκολα σαν να δημιουργούνται. Πολύ δύσκολα. Βέβαια, δεν ξέρω που θα πάει η ιστορία με το... γιατί έχω ακούσει πολλά και έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις φωτιές που γίνανε στην Εύβοια και πλέον είναι μια απέραντη πολιτεία με ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν θα ακολουθηθεί το ίδιο ακριβώς σχέδιο και πάνω στο ίδιο μονοπάτι μετά από 2-3 χρόνια θα δούμε όλες αυτές τις περιοχές που γίνανε τάχτη και μπουρμπουρι να σηκώνονται αυτοί οι ατσάλινοι γίγαντες και να δίνουν μια πολύ συγκλονιστική ομορφιά στο τοπίο. Αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε και να τα ξαναβάλουμε κάτω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Το κακό και με εμάς τους πολίτες, με εμάς τους Έλληνες, ούτε ξεχνάμε. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Μας πασάρουν και μας λανσάρουν πράγματα, μας δίνουν ένα τυράκι ή θα μας δώσουν ένα επίδομα, θα μας δώσουν κάτι από εδώ, από εκεί. Πολύ και πολλοί κόσμος τρώει το μπαπά που λένε και κάνει το λάθος. Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, κομματάρα. Κάτσε να το ακούσουμε αυτό λίγο. Λοιπόν.

0: Ωραίο, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολλές αναμνήσεις από τα χρόνια της. Τα νεανικά μου χρόνια. Αυτό το τραγούδι με έχει στιγματίσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ για τότε που είχε βγει. R.E.M. Φοβερό συγκρότημα. Πολύ, πάρα πολύ καλό ήταν και το βίντεο κλιπ. Και μιας και λέγαμε για την υποστήριξη που μας δίνει πάντα η κυβέρνηση, που μας αγαπάει και μας φροντίζει και είναι αρρωγός, είναι πάνω από το κεφάλι μας, ρε παιδί μου, όλες τις μέρες, τις ώρες του χρόνου, για να μην μας λείψει τίποτα και θα φροντίσει τα πάντα για μας, για να μπορέσουμε να τους ψηφίσουμε ξανά. Θα μας τάξουν, θα μας δώσουν, θα. Λοιπόν, αυτή η πολύ ωραία κυβέρνηση έβγαλε μία νέα ρύθμιση που πολύ διαφημίστηκε από όλους. Αυτήν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, λέει, για όλους όσους χρωστούσανε στην εφορία από το 2023 μέχρι και το 2023, τέλος πάντων, μπορούνε να κάνουνε ρύθμιση 72 δόσεων. Και έτσι ένας βραχνάς που είχανε σωτήρι στο στήθος τους όλοι αυτοί, να μπορέσουν να ξεφύγουν και να το να το υπερπηδήσουν. Αυτό όμως που δεν μας είπανε και που θα πρέπει να ξέρουν, ότι αυτή η ανάσα για τους 1,5 εκατομμύριο, 1,5 και πλέον εκατομμύριο οφειλέτες, έχει μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Το χρέος σου θα το πληρώσεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ρύθμιση καλύπτει μεν χρέη που έμειναν απλήρωτα μέχρι και το τέλος του 2023, αλλά σε αντίθεση με ό,τι έχουμε με ό,τι έχουμε συνηθίσει γενικότερα και έχουμε δει να συμβαίνει, δεν υπάρχει κανένα κούρεμα, έτσι. Δεν κουρεύει τίποτα, ούτε στο κεφάλαιο, ούτε στις προσαυξήσεις, ούτε στους στόκους που έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, ναι μεν θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν εδώ και πολλά χρόνια χρέη συσσωρευμένα και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, που είναι άλλη ιστορία αυτή πάλι, να μην την πούμε, μην ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτή, γιατί ο καθένας έχει και το βάσανό του. Και όχι μόνο θα πληρώσουν ολόκληρο το χρέος με τους στόκους, αλλά αν πας να κάνεις τη ρύθμιση, μπαίνει τόκος πάνω στη ρύθμιση 5% Σωτήρη. Και όσες περισσότερες δόσεις κάνεις για να κάνεις αποπληρωμή του δανείου σου, τόσο περισσότερα χρήματα θα πληρώσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, από όσο διάβασα, έκανε μία παρέμβαση, γιατί το θεωρεί σφαγή αυτό το πράγμα, και ζήτησε να μειωθεί ο τόκος τουλάχιστον του 5%, διότι επιβαρύνει πάρα πολύ τον οφειλέτη. Πλέον δηλαδή τα χρωστούμενα πρέπει να πληρώσει και έξτρα τόκο. Έτσι δημιουργείται μια ασφυξία πάλι, διότι ο τελικός λογαριασμός που θα πληρώσεις θα είναι συν 5% από αυτό που χρωστούσες. Και όσες περισσότερες δόσεις έχεις, τόσο περισσότερο τόκο θα πληρώσεις. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση φρόντισε να βοηθήσει 1,5 εκατομμύρια οφειλέτες. Ούτως ή άλλως δεν πάνε να πληρώσουν, τους άλλους δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν οι άνθρωποι. Είναι δέσμοι στο να μην έχουν φορολογική ενημερότητα, στο να μην μπορούν να κάνουν τίποτα ουσιαστικό, στο να έχουν δεσμευτεί και λογαριασμοί τους, και αντιμετωπίζονται όχι σαν με κοινωνικό πνεύμα, σαν άτομα που θέλουν μια στήριξη να δώσουν κάποια χρήματα, ναι, να μην ζημιωθεί το ελληνικό κράτος, αλλά αντιμετωπίζονται σαν να είναι οι αυριανοί επενδυτές, μιας και θα πληρώσουν και 5% επιπλέον. Δηλαδή πολύ μεγάλη είναι η διαφορά από το να σε κουρέψει κάποιος τους στόκους και κάποιο κεφάλαιο και να σου πει έλα τώρα σε 70, 72, 50, 60, 40 δόσεις με ένα νορμάλ επιτόκιο να το τελειώσεις, να είσαι και εσύ καλά, να είμαι και εγώ καλά, από το να σου, να σου πει ότι το κεφάλαιό σου μαζί με τους στόχους σήμερα είναι 45, 50, 60 χιλιάδες, 70 χιλιάδες ευρώ, 100 χιλιάδες ευρώ και άμα το κάνεις 72 δόσεις θα πληρώσεις συν 5% στη δόση. Εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε, μας αγαπάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και φροντίζουν για εμάς. Για να μην μας λείψει τίποτα. Αυτή είναι η λογική και πάντα αυτή τη λογική είχαμε να αντιμετωπίσουμε ανεξάρτητα το ποιος θα είχε την μπαγκέτα μέσα στη Βουλή και θα έκανε την ενορχήστρωση για αυτό που ζούμε κάθε τετραετία που βγαίνει μια νέα κυβέρνηση ή που συνεχίζει μια κυβέρνηση. Βλέπω εδώ και τα μούτρα του Νίνη με μια στεναχώρια καθώς μιλάει στην τηλεόραση του Sky για το αρνητικό, έτσι όπως δείχνει αποτέλεσμα απέναντι στη Τζέσικα, 1948 με 1-1. Αλλά εγώ μπορώ πάντως, βλέποντας, γιατί το είδα το μάτς, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ΤΣΣΚΑ, νομίζω ότι το παιχνίδι και στην Σόφια θα είναι ντέρμπι. Το βλέπω. Όχι γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλύτερη ομάδα σαν μονάδες, αλλά γιατί πολύ φοβάμαι ότι το άγχος και ο εκνευρισμός που θα έχει δημιουργηθεί για το πρέπει να βάλω γκολ, πρέπει να προκριθώ, ίσως τους επηρεάσει πάρα πολύ και τους επηρεάσει αρνητικά. Μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, χωρίς να έχει έναν κορμό συγκεκριμένο, Παναθηναϊκός, θέλει πολύ δουλειά να κάνει ακόμα ο κύριος Νίστρουπ για να παρουσιαστεί ενιαίος και να κατανοήσουν και οι ποδοσφαιριστές του την τακτική που θέλει. Γιατί ο Νίστρουπ θέλει να παίζει man-to-man. Είδαμε σήμερα ότι το man-to-man δυσκόλεψε αρκετά σε κάποιες φάσεις και είδαμε επίσης ότι η πολύ μεγάλη πίεση ψηλά με όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα αν κερδίζονταν οι δεύτερες μπάλες, μία-δύο φορές που χάθηκε η μπάλα στην κόντρα κινδύνεψε πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί οι επιστροφές του ήταν αργές. Δεν είχε καλές επιστροφές. Ήτανε μονίμως ο Τσάπρας επάνω, προωθημένος. Γενικότερα όλα τα χαφ μέχρι και τα στόπερα ανεβαίναν πολύ ψηλά και θα μου πεις εντάξει πρέπει να βάλουν γκολ να κερδίσουν, τι να κάνω, να κάτσουν πίσω να παίζουν αμυντικά, ναι εντάξει okay. Απλά λέω ότι η κόντρα ήταν δύσκολη. Τώρα το πως θα παιχτεί εκεί το παιχνίδι μέσα στην Σόφια δεν ξέρω, το πιθανότερο είναι να το πάνε και οι Βούλγαροι λαου λαου ή να μπουν για ένα δεκάλεπτο δυνατά και με τη βοήθεια του κόσμου να προσπαθήσουν να πάρουν timing και πάνω στο timing να βρουν τη στιγμή τους και να κάνουν κάποιο goal. Θα φανεί. Δεν θα περιμένουμε και πολύ. Την άλλη τρίτη θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά πάντως με βάση το συγκεκριμένο σκορ και αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, ήταν καλύτερος σαν ομάδα, δεν είχε όμως τις τελικές, δεν είχε τις ευκαιρίες για να πεις ότι ήταν άτυχος. σε σχέση με, με τους Ούγγρους, που όντως είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και έπρεπε το παιχνίδι να έχει ρίξει ένα 4 εκεί και εδώ να έχει ρίξει 3-0 και 3-2 και 4-2. Εδώ όμως δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Σήμερα είδαμε μια ΤΣΚΑ πολύ καλά διαβασμένη απέναντι στον Παναθηναϊκό, σφιχτά πίσω, να βγαίνει στην κόντρα, και όταν της έδωσε ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο γκολ που έβαλε το δικαίωμα να βγει μπροστά, μέσα σε 5 λεπτά του έκανε γκολ. Και αυτό που θα πρέπει να ανησυχήσει και τους φίλους του Παναθηναϊκού και τον Ίστρουπ για την αμυντική συμπεριφορά της ομάδος του, και θα πρέπει να βρει άμεσα λύσεις, γιατί όπως έχουμε δει, η υπομονή δεν είναι και προτέρημα και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και γενικότερα. Δεν το έχουν δηλαδή και πολλοί. Δεν βασίζονται. Ας περιπτώσει, εγώ εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να διαψευστώ και να πάει και ο Παναθηναϊκός και στο τέταρτο μισάωρο να είναι 0-2 και να τελειώσει τυπικά την πρόκριση με μια νίκη που την έχει ανάγκη η χώρα, και να μιλάμε διαφορετικά στη συνέχεια. Αύριο λοιπόν μπαίνουμε και εμείς στο παιχνίδι, μπαίνει και ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε και τι εντεκάδα θα κατεβάσει ο Λύση, τι τρόπους θα βρει για να ανταπεξέλθει στα τρία χαφ που θα έχει η Άντρελεχτ στο χώρο του κέντρου. Θα δούμε. Έχουμε λίγες ώρες ακόμα. Ημερώνει και σε λιγότερο πλέον από 24 ώρες θα γίνει το πρώτο σφύριγμα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Νομίζω ότι η Τούμπα θα δώσει το μήνυμα και το παρόν και θα σμπρώξει την ομάδα του ΠΑΟΚ στην νίκη για να μπορέσει να πάει με καλύτερες συνθήκες και να έχει το μάτς στα μέτρα του το Βέλγιο, έστω όπως λέω και με 1-0. Διότι το 1-0 είναι πολύ καλύτερο από το χ, και πέραν του ότι δίνει βαθμούς, πέραν του ότι ανεβαίνει και ίδιος ΠΑΟΚ στο ranking με μια νίκη, είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Κακά τα ψέματα. Η νίκη είναι νίκη. Τώρα, είπαμε κάποια πράγματα έτσι σε αυτή τη μία ώρα. Πιάσαμε θέματα και κοινωνικού περιεχομένου που με τη βούλα είμαστε είμαστε οι κάτοικοι στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο μέσο όρο σε ώρες εργασίας. Έτσι, 39,1. Δηλαδή, έχουμε, και φυσικά το αποτέλεσμα είναι να έχουμε καμένους εγκεφάλους, χαμηλή παραγωγικότητα, γιατί ο κόσμος που εργάζεται είναι μόνιμα κουρασμένος, όταν είναι εξουθεωμένος με 13 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η παραγωγικότητα δεν είναι η ίδια, ούτε η διάθεση είναι η ίδια όταν είσαι συνεχώς υποπίεση. Και το άλλο θέμα που έτσι αναπτύξαμε είναι αυτή η περίφημη ρύθμιση της κυβερνήσεως, 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και προς τα ταμεία, όπου τελικά είναι μια ρύθμιση που δεν κόβει ούτε ένα ευρώ, ούτε πανωτόκια, ούτε τόκους, ας το κεφάλαιο, και από την άλλη υποχρεώνει τον πολίτη σε ένα 5% τόκο τη δόση, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών έκανε παρέμβαση και ζήτησε να μειωθεί τουλάχιστον ο τόκος του 5%, γιατί είναι ουσιαστικά τοκογλυφία, κυρίες και κύριοι, όταν η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές με 4 και κάτι αυτή τη στιγμή. 3, σε άλλες περιπτώσεις 3,5 και ούτω καθεξής. Τον πολίτη της όμως, πέραν ότι δεν του έχει κόψει τίποτα, πάρε και ένα 5% στο κεφάλι έτσι για να μάθεις. Να φτιάξω εγώ λοιπόν τα νούμερα όμορφα και ωραία με όσους έχουν κάνει τη ρύθμιση, δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, πες ότι πάνε τα 500.000 και κάνουν τη ρύθμιση και αυτοί οι 500.000 αντιστοιχούν σε τυχαία νούμερα, θα πω έτσι, αντιστοιχούν σε 800 εκατομμύρια ή ένα δις χρέη, αμέσως σαν νούμερο, σαν αριθμός του χρόνου θα το βάλει η κυβέρνηση στα έσοδα, άσχετα αν δεν έχει εισπραχθεί. Έτσι, είπαμε, όλο κόλπα νούμερα και καταστάσεις είμαστε. Έτσι, για να βοηθάμε και τον Έλληνα, τον πολίτη, ρε παιδί μου. Είμαστε πάντα δίπλα του, σε όλα. Ποιο κομμάτι παίζει τώρα, τι κομμάτι παίζει τώρα στο τυρί? Α, δεν θέλω πάρτι κάτι... Κάτι μου θύμισε έτσι και το... Και ο τρόπος και η κιθάρα και το drums. Ωραίο τραγουδάκι και αυτό που παίζει από κάτω. Πάλι ένα συγκρότημα το οποίο ήταν και τα δικά μου νιάτα, τα top class συγκροτήματα metal της εποχής, μαζί με αρκετά άλλα. Ωραία χρονιά. Δεν μπορώ να πω, περάσαμε ωραία χρόνια, όμορφα χρόνια και μαθητικά, και εφηβεία ήταν καλή και είχαμε το τηλέφωνο με τον γκρρρρ που γυρνά έτσι με το ρελέ, που δεν το έχουν πλέον και ούτε καν ξέρουν τι είναι, ειδικά ο μικρός γιος μου, και να προσπαθήσω να το εξηγήσει να καταλάβει. Είχαμε και την κασέτα, βάζαμε στο κασετόφωνο κρακ, πατούσαμε το play, ακούγαμε, και μετά από κάποιο σημείο έτσι, όταν εμφανίστηκαν και τα πρώτα Walkman, και όποιος είχε Walkman ας πούμε ήταν και πολύ in. Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Και τώρα τον βλέπεις τον άλλο με ένα τόσο δά μπαρμπαδάκι στο χέρι, έχει φορτωμένα καμιά 500 τραγούδια, έχει και κάτι ψήρες ακουστικά και δεν καταλαβαίνεις τίποτα και τον μιλάς και πέρα βρέχει, πού να σε ακούσει αφού ακούει μουσική. Πηγάμε να ακούσει εσένα. Τεράστια διαφορά της ανάπτυξης και της τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά όμως, το τυρί, εμείς 39 ώρες δουλεύαμε τότε. 39 ώρες συνεχίζουμε να δουλεύουμε τώρα, εντάξει. Τότε δουλεύουμε 39, ήταν το 8ωρο. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη, η πολλή που έχει έρθει σε αυτό το κράτος, μας έχει βοηθήσει τόσο που δεν αντέχουμε άλλο τα χρήματα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 12. Θα αρχίσουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά, να κλείνουμε εδώ τηλεοράσεις, να κλείνουμε φώτα από αυτό το στούντιο, για να μπορέσουμε να φύγουμε και εμείς σιγά σιγά, να κατηφορήσουμε να πάμε στο σπίτι, να αράξουμε λίγο έτσι, να βάλουμε και τίποτα, καμιά ταινιούλα γιατί δεν έχω και ύπνο, να δούμε έτσι με λίγη δροσιά. Και εδώ είμαστε πάλι αύριο, αλλά αύριο φυσικά θα είμαστε τελείως διαφορετικά, γιατί θα έχουμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι το οποίο θα έχει ήδη τελειώσει στην Τούμπα. Θα έχουμε τα πρώτα δείγματα, το πρώτο αποτέλεσμα που θα έρθει να το σχολιάσουμε, να δούμε το τι μέλη γενέστε. Μέχρι τότε να έχετε ένα ευχάριστο ξημέρωμα και να χαλαρώσει το μυαλό σας από όλα αυτά που ζούμε και ακούμε τα τελευταία χρόνια και μας πιέζουν. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ο Γκοντόγκο σε hardcore version. 10 χρόνια το προηγούμενο, πάμε να φτιάξουμε το καινούργιο. Πάμε να γίνουμε μεταλλάδες και heavy σίδερα.

Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών Μετρόπολης εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Απόφυτος βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρ στα μικρόφωνα. Απάμε ξανά μανά παρέα. Να αφήσουμε τα κουμπιά στην άκρη.

Και μια που πιάσαμε τις metal μορφές, ας το συνεχίσω λίγο ακόμα για ακόμα ένα άσμα, το οποίο, ρε παιδί μου, μόνο σε αυτή τη βερσιόν μπορούσα να ακούσω, διότι από την άλλη περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να το άκουγα αλλιώς.

Ζήπα Στέφανο στη Μεσεντζοέρα, Instagram Στεφανάρα. Να καλημερίσω το φίλο μου, παλαιό φίλο, αλλά έχω να το δω. Years, διότι ο έγκαμος βίος και η παντόφλα τα aerial drone πάνε βολίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου το Ζόρζ. Με την ονομασία που τον ξέρετε εσείς από πολλά home target, ο μεσίτης κοινός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το προσκλητήριο. Ξέρω ότι δεν χρειαζόταν καν αυτό έτσι για να έρθω. Καλοφώτιστο να είναι. Και εσύ επίσημα καλή παντόφλα. Αλλά Αύγουστο εδώ τα μπιφτέκια δεν κουνιέται φίλο. Έχω στήσει το αντίσκηνο φίλε μου Τζόρτζ. Τα δέοντας την κυρά Βασιλική. I love you both.

Και όπως λέει ο Γιώργης, μπιμπιπ τον τόκο σήμερα. Ναι, μπιμπάι, μπιμπάι. Κατευθείαν οι μεταλλάδες βγήκανε στο προσκήνιο. Ο φίλος μου ο Μίτσος από το Ρήσιο, με την Κάτριν και η Τέιλορ Σουίφτ, το Γιαννιτσόν, το χέλι. Έτσι λέει, μπράβο πυροβόλα, μέταλλο λέει σήμερα να γουστάρουμε. Φιλιά από όλη την οικογένεια. Τα δέοντα στην οικογένεια Χωραφά.

0: στη τύχη σου.
1: Καλημέρα Στεφ, καλή εκπομπή.
0: Στο μυαλό σου.
1: Από Γιάννενα, ωραία διασκευή των των τίτλων στα κομμάτια, μάλιστα. Καλημέρα κύριε Ζόρση. Από τα Τζοβάνινα τα μαγευτικά. Μέταλλα για πάντα. Εάν δεν ήσουν και εσύ μέταλλο με αυτά που ασχολήσαν το, δεν γινόταν να μην είσαι μέταλλο. Μην κουμπώσω τώρα για σας κανένα Thunderstruck και σηκωθείτε ας πούμε και πάτε κατευθείαν, πατήσετε το Afterburner. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάρκο Φρέντι Εξπρέσιο. Τα μηνύματα σοριδών. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Θα κάνω 10 λεπτά ακόμα θα κάνω και θα σηκωθώ να φύγω. Γιατί κουράστηκα σήμερα. Είχα και τον κύριο Δήμαρχο Αλεξατίκη. Αλεξάνδρη Δήμαρχο. Ωραίος. Καλώς είναι εκεί πέρα με τα δημοτικά, ειδικά με τα αθλητικά. Μας εξυπηρετεί πολύ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Οσίτσες εκεί, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Ελευθέριο Κορδελιού. Ευώσουμε εκεί πέρα τα συμμαχικά στρατεύματα. Παίξουμε λίγο. Θα πάμε με τη σειρά και metal και disco. Σήμερα θα το πάμε όπως επιθυμεί η κατάσταση. Τσουκου τσουκου τσουκου. Έλα παιδί μου. Παναθηναϊκός με Τριούμπα. Ναι με γρήγορος, αλλά κι άλλοι. ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια λέει 48, Σόφια 48 ομάδα.

Μυρίστηκα τη δουλειά την παταφλόγκα. Όταν είδα ένα 30 στοίχημα Πανεθηναϊκός και 15 το διπλό στη Σόφια 48. Ρε ούτε στην Μπαρτσελόνα τέτοιες αποδόσεις. Ρε μίστε λίγο e-book. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσει, να πάρει κανένα στον άσο του ένα 30 έτσι. Αέτερα Ιωάννινα και αυτά συντονισμένα από την άλλη πλευρά των Ιωαννίνων. Απ' τη Σακάτ μεριά ο κύριος Τάσος, την καλησπέρα μου Στεφ, Γιάννενα και εγώ. Μόλις συντονίστηκα σε ακούω καλή εκπομπή, λέει καλό ξημέρωμα. Κάτσε ρε παιδί μου να βραδιάσει κι άσε το ξημέρωμα.

City, να πω τον κύριο Παύλο να πάρω δύο μέρες άδεια να έρθω να το παίξω DJ στα event εκεί πέρα. Τώρα θα μας κυνηγάει συμπαίθερος, αλλά θα το κάνουμε γιάχμα το εργάλειο, να ξέρεις.

να καλημερίσω εκεί την πατρίδα, το Σερέικο, τα σημάκια μου. Εκεί all over the Γιλάδα, στο κουλά που λέμε. Πήγε στο κουλά να πιεις κανένα καφέ, να δροσιστείς κανένα κοκτέιλ. Γιλάδα Σερών, παιδιά, καλοκαίρι προσφέρεται. Σίγουρη επιλογή και άχαστη. Δεν θα σε προδώσει ποτέ. Μαγαζάρες το Σερέικο εκεί στην Κοιλάδα καλοκαίρι. Υπάλε ποτέ που ήμασταν σερβιρτοράκια υπεύθυνοι μπουφετζίδες. Όλοι πλέον η σειρά μου που ήμασταν πιτσιρικάδες εκεί εναγωνίως και μαθαίναμε τα κόλπα. Όλοι τώρα οι περισσότεροι γνωστοί φίλοι της δικιάς μου ηλικίας έχουν τα μαγαζιά έτσι σε όλη τις αίρες, έχουν γίνει καταστηματάρχηδοι. Τώρα από πού να ξεκινήσω, μην αφήσω και κανένα μαγαζί και δεν το πω ας πούμε και κακοφανεί κανένα φίλο μου. Αλλά υπόσχομαι λίγα συντόμως να γίνει διήμερο tour σε όλους από εσάς. Μερικούς... όχι όλους, αλλά μερικούς ξέρω ότι έχω να τους δω από τότε που είχαμε και οι δύο μαλλιά.

Καλή συνέχεια της εκπομπής, Στέφανε, μας χαιρετάει η κυρία Μαρία. Γεια σου Στέφανε, λέει, καλή συνέχεια της εκπομπής. Α, τη συνεχίσουμε, κυρία Μαρία.

Αλάνη μου, ομορφάντρα μου. Κάτσε να το πω όπως το λέει. Αλάνη μου, ομορφάντρα μου. Γεια σου Χριστάρα Τσόλε, Μέγα Ράμπο του Μπαξέ. Ο μόνος που έχει βγάλει πιπεριά φλωρίνη σε σχήμα και μέγεθος καρπουζιού.

σήμερα δεν θα πιάσω πολύ μουχαμπέτη. Θα αφήσω εσάς με μηνύματα, με τηλεφωνήματα. Θα προσπαθήσω να ασχοληθώ εδώ με συνδέσεις music, με αυτά τα έστω, αυτά τα τυπικά μέσα που διαθέτουμε, χωρίς τα synthesizer, αυτά τα mat clip, τα τσιπάκια, τα φλασκόρια και τα... Δεν είχαμε έστω και τα μικάπα, τα Pioneer και τα παλιά, να κάνουμε χρούτσου χρούτσου, δεν έχουμε. Γελάει ο Τσόλε, αλλά... Πιπεριά φλωρίνης σε μέγεθος καρπουζιού και με σπόρια η φλωρίνης μεσάντενας εδώ. Ο Ράμπο του Μπαξέ.

Ήταν δύσκολο να πάρεις τον Άσο του Παναθηναϊκού. Ήταν εύκολο όμως με τα πρώτα σημάδια να πάρεις τον goal-goal στο 2-20. Όπως και το αυριανό λέει goal-goal και over. Καλημέρα κύριε Τζερόνιμο.

ο φίλος μου ο Μάριο, που κάναμε και follow back στην Instagram μόλις τώρα. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη Στεφανάρα Παλίκαρη από Ταϊλάνδη. Ταϊλάντα ρε σκύλε, ladyboy και τέτοια. Θέλω πρόσκληση ανοιχτή, έχω θέλω να κάνω μελέτη. Είμαι επιστήμον.

Αφιερωμένο για την Ταϊλάνδα που μόλις μου ήρθαν και φωτογραφίες. Φτιάξε με αγόρι μου Μάριο. Αυτό που λέει ακούς, εκεί πρωινέ μέχρι τη Χουρμούζη σ' ακούνε. Μήνυμα από Ταϊλάνδη και βίντεο έχουμε αδερφέ. Influencer.

Δώσε πόνο, Στεφ, λέει, μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ φιλαράκι. Εννοείται, αδερφέ, μπορείς να με προκαλείς μπρατίμι, ότι με τέτοιες φωτογραφίες από Ταϊλάνδη μπορείς να με αποκαλείς και πατέρα, αν θες.

Εκτός αέρα μου γράφει. Ναι, το τηλέφωνο το ξέρεις, ρε. Τι μάλλον θα στο στείλω. Θέλω, λέει, να σου φέρω ένα ελαιόλαδο βιολογικό παραγωγής. Κάτσε, γιατί ελαιόλαδο παραγωγής έχω ελίτσες τώρα. Θα φας δύσκολο accounting. Από βασιλικά και αμύγδαλο από λιβαδοχώρη Σερών. Α, από το χωριό και πέρα από το Σερέικο και όλα. Εντός έδρας θα με παίξεις μπάλα, τσολέ. Παραγωγή, ε. Θα σε το πάρω, λέει, να τους όλους μπιπ μπιπ. Θα το παριστώ με αυτό το λάδι. Ω, κατάλαβα, να καρφώσω και κανένα κουταλίτσα από εκείνο. Και να κάνουμε εδώ άλμα επικοντό.

συντονισμένοι στους 95,5 εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Όχι όμως ο πορτοκαλής ο Ντόναλτ ο Σερίφης, αλλά ο απόφοιτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Harvard Stantec. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντινοπολίτικα ξανά χωρίς Σαρδάμ. Without Σάρδαμ. Αλλά το είπα κύριε φιλόλογο της Αγγλιστής. Τώρα εκεί που είσαι Μάριο Ταϊλάντα και είσαι στους χορούς και με δείχνεις αυτές τις φωτογραφίες, βάλε κανένα τζιμπιελάκι Bluetooth ηχείο από το κινητό και κάρφωσε κατευθείαν το σταθμό έτσι που παίζουν, να αρχίζουν οι Ταϊλανδοί να χτυπιούνται, να πηγαίνουν σαν τα αφίκια με ξυμποφόρ.

Κάτσε να ψάξω έτσι, να κολλήσω μια αλλαγή τώρα για κανένα δυο φιλαράκια της εκπομπής παλιούς που είναι και μάχητεκ στα, στα αερόπλανα τα μαχητικά. Δηλαδή πατάνε το κουμπί της μετάκαυσης αφαιρωμένο για πάρτι τους.

Καλημέρα μου στον πατέρα 2 με τη μεγάλη αστραπή. Τέρμα τα γκάζια στο Σάντα Χριστόφορο. I love you father, ετοίμασε συναγρίδια να φέρω τα κάρβουνα. Ένα χειροκρότημα στο father 2 τον κύριο Κωνσταντίνο. Λόγχης Κωνσταντίνος.

είμαι μόνος μου, λέει, σε ένα BBQ και έχει μόνο γυναίκες θηλυκά. Καλά ρε, είστε εκεί πέρα και ακούτε εμένα τέτοια ώρα. Είστε μέσα στα γκούχου γκούχου, στα μελομακάρονα, στα κορδόνια Nike Asics. Και ακούσε εδώ το κυλικιάρχη του Χάρβαρτ, τον απόφυτο βοηδοσχολή που η φάτσα του είναι για να την κάνει μήνυση ο καθρέφτης.

Είπαμε σήμερα εκπομπή δικιά σας. Λιγότερο θα ακούγουμε εγώ. Κάνα αποτελεσματάκι εκεί για τα αθλητικά. Τι να σε πω, για πάω καύριο. Ο Ζίφκοβιτς τραυματίας. Ντέλιας Ντέλιας θα το πάρει το μάτς. Τα λεφτά από την Ντόρτμουντ είναι πολλά. Ο πρόεδρος λέει τώρα, άντε τέλεια. Λες ο Ντέλιας να μας πει, εδώ είμαι καλά. Όχι, κάνα τριαντάρι μείον είμαστε. Όχι, τι καλά, κάνα τριανταράκι. Ορδέλα αεροδρόμιο.

Και φυσικά το 2-31-0-90-90-90. Όποιος θέλει να κάνουμε σμπορό, όπως λέμε στο χωριό εκεί στη γειτονιά. Και κανένα κουτσομπολιό δεν βλάπτει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε Ergiana Radio και δεν είμαστε Ιντερνέτα. Του του μπιμπι.

Θα πάω σε μια αλλαγή η οποία δεν αρμόζει φυσικά στο πρόγραμμα, αλλά θα το βάλω να το αφιερώσω στον πατέρα δύο και φυσικά δεν μου το ζήτησε. Εννοείται, αλλά από μόνος μου πήρα την πρωτοβουλία. Έτσι γιατί τον έχω και ιδιαίτερη αδυναμία.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Ναι. Τιτ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, πήρε μου, παίρνω από τη Θάσο.
0: Από τη Θάσο παίρνεις και γιατί είσαι τόσο αργός?
1: Σε
0: παρασέρνει το τραγούδι?
1: Όχι, είναι η ώρα δύσκολη. Ζήτω η Ρουμανία, οι Ρουμάνες και τα λοιπά.
0: Ζήτω οι Ρουμάνες, ζήτω οι Ρουμάνες, ρε φίλε.
1: Φίλε, ευχαριστούμε πολύ για τις νύχτες που μας κατά στη συντροφιά. Είσαι πολύ γαμάτο άτομο.
0: Αμάν, μη λες τέτοιο. Πιπέρι, ναι.
1: Μας κόψω, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, είσαι με διαφορά τέτοια ώρα από τους άλλους. Μετά από σένα είναι το χάος, κάνεις πολύ ωραία εκπομπή. Γι' αυτό καθόμαστε και σε ακούμε, αλλιώς θα το είχαμε κλείσει.
0: Έλα, σε παρακαλώ, αφού σου έδωσα το 50 να τα πεις όλα αυτά.
1: Δεν μου σκάσει το ότι με ακούω, το λέω, φίλε μου.
0: Θάσο, Θασίτης, ντόπιος-ντόπιος από εκεί ή διακοπή?
1: Ναι, ντόπιος-ντόπιος και πολύ παοκάρα, φίλε μου, πολύ χρήμα έχω πάει.
0: Καλά, εντάξει, έχω όλοι πάει. Κάνουμε λάθη με την παοκάρα, αλλά το νησί έχει αύξηση την κίνηση από πέρσι ή είναι στα ίδια?
1: Φίλε μου, πολύ κόσμο τώρα.
0: Ξέρεις τι ακούω, γιατί η διαφορά είναι ότι ενώ οι άλλοι, ας πούμε, είναι λιγότερο στο τζίρο, ακούω η Θάσος είναι βουλιαγμένη, ας πούμε, έτσι, πολύ κόσμο. Και δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Κάτι. Ναι. Έχεις επιλογές στη Θάσο.
0: Ναι. Ξέρω το νησί, είναι
1: έχεις
0: πολύ ωραίο.
1: Έχεις πολλές επιλογές για πολύ λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Αν θες το ακριβό, πας στα γράφα απ' έξω στο ξενοδοχείο.
0: Βέβαια.
1: Πεντάρι, τεσσάρι και τι ξέρεις, εκεί ξέρουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια, αλλή μόνο.
1: Αλλά μέσα όλο το δωμάτιο, ας πούμε, 80, στην αρχή οι ταβέρνες του είχαν παραξηλώσει.
0: Ναι.
1: Χτυπούσαν στο κεφάλι, μετά βλέπαν ότι ο κόσμος φωνάζει και κατεβάσανε τις τιμές.
0: Δεν φωνάζει ο κόσμος, απλά υπέρχει επιλογή του βουνού που έχει καλύτερο φαΐ και αναγκάστηκαν οι παραθαλάσσιοι να κατεβάσουν.
1: Φίλε μου, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και ξεπεράσει την Μύκονο σε...
0: Ναι,
1: στην ακρίβεια, άστε σου λέω.
0: Έτσι.
1: Εδώ ζω.
0: Ναι.
1: Αλλά κατεβάσανε όλα και όλα καλά. Ευτυχώς, κοίτανε, ο βασικός τουρισμός εδώ πέρα είναι Ρουμάνοι,
0: ναι.
1: Σέρβοι, Βούλγαροι και Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήταν οι Άγγλοι, αλλά οι Άγγλοι παλιά όταν ήταν πολύ Άγγλοι, όλο Άγγλοι ήταν η Θάσο, αλλά έπεφτε πολύ ξηρό. Ντόπιοι με αυτούς.
0: Ναι, σουρώναν οι Άγγλοι πολύ.
1: Και βρίζανε,
0: ναι,
1: και κάνανε.
0: Είναι
1: και μετά τα γραφεία τους πέρανε από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ρουμάνοι έχει
1: τώρα αλλού. Δεν έρχονται αλλού τώρα στην Κρήτη, τη Ρόδο, τα ακούτε αυτά, εντάξει.
0: Ναι, εννοείται. Ρόδο μόνο Αγγλία, εκεί φουλ, εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Η Ρόδο, λέω, φουλ Αγγλία, φουλ Αγγλία. Φουλ.
1: Ναι, και η Κρήτη έχει και η Κέρκυρα, τους έχουν μοιράσει παντού. Αλλά η Θάσο ήταν στο φουλ. Η Τόμψον είναι το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο στην Αγγλία. Και αρπάζουν κιόλας από ξενοδοχεία και ταβέρνες για να φέρουν κόσμο. Κάποια στιγμή έπεφτε και ξύλο. Δεν τους δίνανε και χρήμα αυτό που τους αναλογούσαν,
0: ναι, που θέλανε. Ναι. Την προμήθεια δεν την πέραν την προμήθεια.
1: Τα ακριβώς.
0: Ναι, μωρέ, τα γνωστά είναι. Τα γνωστά.
1: Πάντως ακούει και η Χαλκιδική είναι πεσμένη φάντως φέτος.
0: Σε τζίρου, σε μαγαζιά, στην εστίαση, μπιτσόμπαρα, ναι. Αλλά πολύ όλα τα δωμάτια είναι κλεισμένα, ξέρεις τώρα. Σούπερ μάρκετ φουλ και μπαλκόνι το έργο.
1: Έχω ξύτανε, στη Χαλκιδική έρχονταν πολύ Ρώσοι.
0: Ρώσοι, Βούλγαροι πολύ, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι. Η Ελλάδα μας. Ήμερα έχουμε ένα χρυσό, έχουμε το καλύτερο κράτος. Αν βάλεις τα νησιά που έχουμε, δεν τα έχει πουθενά στον κόσμο.
0: Ναι, δεν τα έχει.
1: Το κάθε νησί έχει το δικό του σεβασμό, δικά του πράγματα να δεις, αλλά έχει λάθος κόσμο, εγώ πιστεύω.
0: Τώρα το λάθος τι έχει, ξέρουμε τι έχει, αλλά τέλος πάντων μας έχει δώσει ο ύψιστος,
1: ναι,
0: το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, αλλά μας έδωσε λάθος ανθρώπους μπροστινούς. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Έχουμε, καταρχήν το κυριότερο είναι έχουμε λάθος κόσμο, λάθος πολιτικούς, να μην πω με καλά μαρικά λέξη μας κόψουνε, που είναι το μεγαλύτερο κακό με εμάς.
0: Καλό βράδυ, τα είπες όλα. Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Χαιρετώ, Θασίτη. Τα είπες όλα. Μίλησες και. Να συνεχίσουμε προγράμμα, ρε φίλε. Τι παίζουμε τώρα εδώ. Ναι. Ναι. Τιου. Πιου. Τιου. Πιου. Χα.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι, εσύ είσαι, φίλε.
2: Να σε καλέ.
0: Να με καλά.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Από την έδωσα τηλεφωνώ.
0: Μέσα από τους καταράκτες ή έξω από τους καταράκτες.
2: Μέσα από τους καταράκτες.
0: Ωραία, σε ζηλεύω. Ελληνικό καφέ και λουκούμι εκεί που σκάει το.
2: Λοιπόν, σήμερα, ναι, καινούργια μέρα θα γεννηθεί, 6 Αυγούστου.
0: Του Σωτήρος.
2: Που είναι η επέτειος της Χιροσίμα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Και αν έχεις την καλοσύνη,
0: ναι,
2: μπαίνεις στο YouTube.
0: Ναι.
2: Εμείς που έχουμε γράψει οι συνδέτες για τη Χιροσίμα, μεγάλη τιμή θα μου κάνετε να ακουστεί το κομμάτι. Το
0: ποιο,
2: δικό μου.
0: Ποιο είναι το δικό σου το κομμάτι?
2: Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι κι εγώ, το βρίσκεις στο YouTube.
0: Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι κι εγώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, έγινε.
2: Να είσαι καλά, σε υπέρ, ευχαριστώ. Έτσι θέλω να το απολαύσω, να το χαρώ το κομμάτι μου.
0: Ναι, θα το ρίξω. Και αν κάνω λάθος, ξαναπες, δεν ήταν αυτό, βάλε το άλλο. Αλλά πιστεύω θα το βρω.
2: Όχι, όχι, είναι Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι κι εγώ.
0: Τέλος, έληξε. Θα ακουστεί μέχρι την Έδεσα και μέχρι τη Χιροσίμα. Έγινε.
2: Βεβαίως, υπέρ, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ding.

0: Βεβαίως έχετε κέφι, ανακατέψτε και κανένα κοκτέιλάκι, ας είναι και βεράντα. Και εσείς που εργάζεστε τα κρυφά, λίγο κάτω από το γραφείο, λίγο πάνω στη ρεσεψιόν, λίγο κάτω από την καρέκλα, λίγο πάνω στο γραφείο αν είσαι μόνος. Εδώ από τα κεντρικά του Μετρόπολης, λίγο τα 5,5. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος απόφυτος βοηδοσχολής. Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ αν θες. Στεφανάρα στη πιάτσα. Νεζίπα Στέφανο στη Messenger. Καρφή Ολυμπιάδος 101 στο Κουκλουτζά για μεζέ. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101. Εκεί Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Στον μαγευτικό Εύωσμο. Ναι και μη γελάς, δεν έχεις πάει. Είχαμε και δημαρχάρα Αλεξανδρίδη εδώ πέρα. Του λέω δημαρχέ, είσαι τίποτα σεραίος ακανές, τίποτα ρίζες. Όχι, μου λέει πουρκουά. Σε νεπάπο σύπλο, παγμεβουντών μου λέει. Όχι, του λέω διότι Αλεξανδρίδης, το δεύτερο με επίθετο, γένος Αλεξανδρίδη υπάρχω, της Μύτηρ, λέω, ψέρες, αγριανή, καυκάζι, εκεί ψηλά, στα βουνά. Με λέει, όχι, λέει Samsung τα κέτσι. Λέω Samsung Sport. Λέω συνωνυμία, εντάξει. Τα δέοντα στο φιλαράκι μου αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Δημήτρη Σίτσα. Κύριε Δημήτρη, Σίτσας, πάμε αριανάρα, το δάκρυ μου χειμώνα έχουμε αγώνες. Έτσι, box, kickbox, κλουβί, MMA, πρέπει να οργανωθούν. Και αν ακούει ο κύριος δήμαρχος, δεν θέλουμε γραφειοκρατίες, θα βάλει πλάτη. Όπως βάζει σε όλους και σε όλα τα καλά κοινά. Ding dong, ding dong, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Έλα, Dr. Payne.
0: Dr. Payne here, listening you. Hello, my friend.
1: Απόψε έχουμε νύχτα, Dr. Αλλά ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο, τσατίστηκα. Τώρα μας θες για κοκτέιλάκια. Αυτά, όταν έχουμε βραδιά, Dr. Payne, θα το λες από την προηγούμενη μέρα. Δεν υπάρχει τίποτα σπίτι.
0: Ρε, αφού δεν κάνω προετοιμασία, έτσι μου ήρθε τώρα. Μόλις μπήκα εδώ. Ναι, αυτό λέω θα κάνω σήμερα.
1: Τώρα είναι άγκυρο, Άμα το λες από χθες, κάτι θα γινόταν. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα το καλοκαίρι σπίτι. Λοιπόν, φαντάζομαι.
0: Όχι, λοιπόν, θα σε στείλω εγώ, ρε. Θα σε στείλω τι θες, βρε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ είσαι ανώτερος και από το ενόπνευμα, δεν χρειάζεται. Στο μυαλό βρίσκονται όλα.
0: Έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι όλα θα τα έχει χαμηλώσει τα ηχεία στο ελάχιστο. Δεν είναι το επίπεδο του. Αύριο θα το βάλουμε Lady Gaga Vasings Fifth Element.
0: Αυτό τα είχαμε πάνω στη Μερσεντέζα το καπό χοροπηδάει τώρα, να ξέρεις.
1: Ο Περέτα, δεν ξέρω, θα δούμε, θα τα πούμε, θα μου πει ναι. Τι έκανε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι, όπως λέγατε με τον κύριο πριν, πραγματικά όμως το πιστεύω αυτό, όπως είπε κάποιος μια ιστορία κάποτε, είναι ένα μικρό παλατάκι που το χάρισαν σε κάποιον, ακριβώς αυτό είναι. Και αυτός πήγε και έκτισε μια μπαράγκα και ζει μέσα στην μπαράγκα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Και δεν μπορεί να το παλατάκι, τόσο απλό είναι.
0: Έτσι.
1: Τόσο απλό. Δηλαδή, ζούμε σε ένα παλατάκι, αλλά πήγαμε σε ένα σημείο και χτίζαμε μια μπαράγκα. Και ζούμε στη μιζέρια και δεν μπορείς να δεις το παλατάκι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Ξέρεις ποιο alternative rock που έρχεται και προς το metal έχει ελληνικό κλαρίνο μέσα?
0: Ποιο?
1: Αν μπορείς, βάλτο, είναι το βάζει ο Βραζιλιάνος καμιά φορά. Είναι από τους Waterboys,
0: ναι.
1: το συγκρότημα. Είναι το τραγούδι The Return of Pan, η επιστροφή του Pan. Το Pan, το Θεού, το. The Return of Pan, Waterboys. Αυτός που παίζει στην αρχή, Έλληνας είναι, παίζει ελληνικό κλαρίνο και παίζει και εδώ και στις συναυλίες.
0: Η επιστροφή του Πάνα δηλαδή.
1: Και οι Waterboys.
0: Η επιστροφή του Πάνα.
1: Δηλαδή το έχεις ακούσει στην εισαγωγή Έλληνας. Και άμα δεις στο YouTube έχουν στεί το συγκρότημα και εδώ να στηρίξουν δικιά του συναυλία.
0: Θέλω
1: να πω, η μουσική δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυνατά, Dr. Payne.
0: Έτσι.

Κάτσε να δοκιμάσω τώρα το τη Χειροσίμα. Λογικά, να δω, το έχω ακούσει. Δέσποινα Τσολάκη, Χειροσίμα. Ένα παιδί είμαι κι εγώ.

Ωραίο κομμάτι, δυνατή φωνή η κυρία Δέσποινα, καταράχτησε, δεν το είχα ακούσει, αλήθεια είναι, αφιερωμένο στο δημιουργό εκεί στην Έδεσα που ήθελε να το ακούσει, ωραία, ωραία, ωραίο άσμα, ωραίος λόγος, ωραία ενορχίστρωση και πάμε, μάλλον που πάμε, που ήθελα να σε... Α, ήθελα να πάω στο μηνυματάκι του φίλου του Τζόρτζο, ωραίο μήνυμα. Κάτσε να παίξουμε και λίγο, μη χαλάσουμε το πρόγραμμα εκεί στη σειρά. Έλα παίξε πουλάκι μου, παίξε, έτσι παίξε. Είναι και τα μηχανήματα λίγο.

Φιλαράκι ποτάκι με το πρόσωπο στη βεράντα είμαι. Λέω κύριος Γιώργος, κύριε Γιώργο, τα δέοντας το πρόσωπο δίπλα απάνω στη βεράντα που ανακατώνεται την κοκτέιλα με το ίδιο καλαμάκι. Τα δέοντα κύριε Ζόρ. Λαρίνο με μέταλλο παίζουν λέει καλά οι γιανιώτες, λέει οι villagers of Ioanna City, οι Vic, μάλιστα δεν τους ξέρω.

Σειρά, λέω, Αλεξανδρίδης ήταν και το επίθετο της γιαγιάς μου. Είχαν έρθει από τη Ρεδιστό, λέει, τους έδιωξαν οι Τούρκοι. Αθάνατε. Ποιοι είναι αυτό τώρα, να το ψάξω ρε φίλε.

Rotten Christ, ε. Κατάλαβα και ποιο είναι κιόλα. Το λέει και Έλληνα. 2-31-0-90-90-90 για να ακούσουμε και τις φωνούλες μας από την ακουστικήλα, από την μικροφωνήλα και τα μηνυματάκια σας στο γνωστό έτσι μέσω Ρεζίπα Στέφαλος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας για τους influencers.

0: σε βρήκα.
1: Αχα. Τι κάνεις?
0: Πριονίζω εδώ πέρα τα μηχανήματα. Αν τα κάψω θα μεταχρεώσει ο κύριος Παύλος. Τι να κάνω.
1: Αυτό πολύ, πολύ αγρίεψα τα πράγματα. Ανατρίχιασα.
0: Σήμερα είμαι λίγο αγριεμένος.
1: Όχι, πρέπει να φοβόμαστε σήμερα.
0: Όχι, δεν θα φοβάστε σήμερα. Απλά δεν είμαι καλός για παρέα που κοντά είμαι λίγο άγριος. Δεν είμαι τρυφερός. Δεν είμαι σήμερα ο Αρκουδίνος.
1: Oh my god.
0: Oh my goodness, unbelievable.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να σου ζητήσω εγώ ένα τραγουδί, αν μου επιτρέπει.
0: Επειδή μου το ζητάτε τόσο.
1: Μια άγρια, μια χαλαρά. Τι να ζητήσω.
0: Να το παίξω γλυκούλης για να σου κάνω τη χάρη. Πες μου ποιο τραγουδάκι θέλεις.
1: Εντάξει, παίξε. Είναι λίγο γλυκούλης.
0: Ναι.
1: Τη ζητώ το τραγούδι, αν μπορείς να το ακούσουμε. Ρία Ελληνίδου, το Σαφάρι.
0: Ρία Ελληνίδου το Σαφάρι. Η κυρία Ρία σας ενεπνέει αυτές τις εποχές η κυρία?
1: Είναι το καινούργιο.
0: Είναι το Σαφάρι της. Είναι της κοκκίνου αυτό. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Αυτό είναι. Α, το λέει. Ναι. Ρε την κυρία Ρία με τον.
1: Να τα ακούσουμε, να χορέψεις, άντως να το χορέψουν παρέα. Εγώ από εδώ εσύ από τι?
0: Έγινε ό,τι θέλεις, να πάμε στο σαφάρι, να κονίσουμε και τα κόντια, τα βέλη και να...
1: Οκ. Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Δώσε ένα αχά σε Dolby Surround για τον κόσμο σου. Έφυγες.
1: Bye.

Όχι, εσύ όχι, εσύ έπαιξες. Τώρα θα πάμε στα δικά μας λίγο. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο Θείο Στεφ τώρα να κάνει κουμάντο. Αυτά που ξέρει καλύτερα. Για όλους τους νυχτερινούς, over 40 ετών γνωρίζουν.

Καλημέρα στο Θεοχάρη. Κιτρινό μαύρη είναι η Μελβουρνή, όχι ασπρό μαύρη. Αλλά σε έφτιαξα. Γεια σου φίλε Θεοχάρη.

0: 95,5 ακούτε στις Μεγακύκλιδη Μετρόπολη, στα κεντρικά από το Λάγκλι της Βιρτζίνια και όχι από το Μέλαγκα και το Ιντζιρλίκ εκεί πέρα για τα χωριά λέω. Απόφυτος βοηθοσχολής στα μικρόφωνα, ο αγγλικιάρχης του Χάρβαρτ στις μουσικές επιλογές και παρέα μας είναι το Beach Bar Restaurant & Block Άργιανη Καβάλας. Ο Γιατζάρας, έρχομαι Σάββατο να πιούμε κοκτέιλα. Beach Bar Restaurant & Block στην Άργιανη Καβάλας. Μια ωρίτσα από εδώ από Θεσσαλονίκη, ούτε flyover, ούτε πολύ φαν αρωνικήτη. Μια ωρίτσα έφυγες. Αχρέωτη ξαπλώστρα, χρυσές αμμουδιές, Freddy Expressio κοκτέιλάκια στο ναδύρι τιμές. Και αφού πασαλευτείς με καροτέν και ομπροσολέρ, έφυγες επάνω για την ταβέρνα για κανένα ψαρικό, με θέαμε τις ακτές της Καλιφόρνια, αλλά πάντα σε τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant & Block Άργιανη Καβάλας. Παρακαλώ στη γραμμή που μας ακούει, ορίστε.
1: Στη γραμμή, εγώ περιμένω υπομονή, Στέφανε.
0: Γεια σας κυρία μου που είστε υπομονητική.
1: Είμαι η κυρία από τη Βέρεια.
0: Γεια σας κυρία από τη Βέρεια.
1: Ναι.
0: Με το ακριβό το ραβανί, απλησίαστο είναι το.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ακριβό το ραβανί εκεί στη Βέρεια. Γιατί
1: δεν νομίζετε τόσο πολύ, γιατί όλα είναι ακριβά τώρα πλέον, Στέφανε.
0: Καλά, τώρα πάρω την κυρία Αθηνά τηλέφωνο εκεί στον Άγιο Χριστόφρε. Τα ψάκια ραβανί θα μου το κάνει ένα μπαμπά με σιρόπια τώρα. Μπαμ.
1: Σιγά, σηκώνω εγώ ένα ταψί, βρε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου από τη Βέρεια.
1: Και ένα μεγάλο κιόλα όλων σε φούρνου. Να δείτε ότι μια φορά μα σταμάτανε ένα μάξι από Θεσσαλονίκη και ρωτάει για πού είναι το ραβανί να πάμε να πάρουμε και ήταν η νύχτα μου και λέει. Τι να πάτε να πάρετε την πρεβανή από εκεί, η πληθωρά μου σας κάνει ένα, λέει.
0: Βέβαια τώρα σπίτι, τώρα γυναίκη, χέρι, αυγά τώρα από το κοτέτσι την αυλή, βέβαια τώρα.
1: Από το κοτέτσι δεν ξέρω, πάντως η συνταγή είναι πολύ επιτυχημένη, άμα την κάνεις όπως τη λέει.
0: Όχι, δεν θέλω να την κάνω όπως τη λέει, να την κάνετε εσείς όπως τη λέει, να τη φάω από τα χέρια σας, αυτό θέλω.
1: Γιατί όχι.
0: Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος.
1: Τόσα πεντάρια θα λέει κερδίζω κάθε βράδυ. Δεν θα κάνω ένα ταψί.
0: Τα πεντάρια είναι, τα γλιτώνουμε από πολλούς αυτούς Αιγυπτού. Τα γλιτώνουμε.
1: Είσαι καλά, καλή αρχή στην ομάδα σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Που ξεκινάει καλή χρονιά τώρα που θα αρχίσετε με το καλό.
0: Έτσι.
1: Χαίρομαι να σε ακούω γιατί έχεις πραγματικά χιούμορ για όσοι το καταλαβαίνουν. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Σα ακούω από όλα, λέω να πάρω, να μην πάρω. Δεν έχω την απόλυτη.
0: Δεν
1: καλή
0: χρειάζεται
1: μήνυμα
0: να πείτε τίποτα. Μόνο καλημέρα να μου πεις το ταψάκι του ραβανί.
1: Ναι, καλη... ναι.
0: Ναι. Και ένα κεράκι να πούμε όταν πηγαίνει στην εκκλησία. Τίποτα.
1: Γιατί ευχαριστώ, ευχαρίστω. Γιατί μένω και στον Αγιαντώνη κοντά που είναι ο πολιούχος μας. Απέναντι είναι το ραβανί και ξέρει που λέμε ακούω και έτσι.
0: Έτσι.
1: το τρώμε και για σένα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Στέφανε, και αν τυχόν βάλεις ξένα και θελήσεις την πορεία και χωράει στο ρεπερτόριό σου,
0: πείτε μου.
1: Το Delilah το βάζεις λίγο. Αν δεν μπαίνει, δεν το βάζεις.
0: Delilah. Ναι.
1: Αρέσει πολύ ο Tom Cruise, ναι. Αν βολεύει.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Καλή καρδιά.
0: Να σε καλά, θα γίνει και αυτό.
1: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σας, αγαπητή μου κυρία από την Βέρεια. Παρακαλώ. Έλα, Ρία. Αγώνισε τα βέλη να πάμε στο σαφάρι. Έχω καλό τόξο, τεντώνιε. Όξο έτοιμο.

Λυπάμαι λέει που στο λέω, αλλά έχω στο website του συνδέσμου σας λέει και γνωρίζω μόνο τα 5 μέλη. Western Bulldogs ρε εκεί στη Melbourne τώρα, άσε τώρα ρε. Άσε το παπατζιλίκι. Εμείς εδώ κάτω είμαστε αλλιώς λέει, σχεδόν αδέρφια, και εμείς αδέρφια είμαστε εδώ. Μην κοιτές που κυνηγιόμαστε στις καφετέρειες, γιατί όλα τα φιλαράκια είναι μπερδεμένα, αργερή παοξίδες, καζούρα κάνουμε. Αλλά κάτι χαϊβάνιαν εγκέφαλος να πούμε και... αυτή δεν βγάζει, με αυτούς δεν βγάζει άκρη, άστε.

0: Τρομερό ελεύθερο πρόγραμμα απόψε, Στέφο, τα σέρβις μου. Και τα δικά μου τα σέρβι, Μίστερ Σπυρό. Δεν συμπλητάρε αυτό, δεν συμπλεκτάρ, δίσκο πλατό θέλει.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Έλα ρε, τι φίλος με τη γουστάρει, ρε, στη σαφάρι.

Ο φίλος ο Θεοχάρης αφιερώνει στον φίλο Αντώνη τη Φώζη 3. Ξέρει αυτός. Εσύ τώρα θες Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι, πώς το είπες, Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι, να δούμε ποιος θα μας...

Αν και εσύ θες τις προσωπικές σου στιγμές τέτοια έργα, με τέτοιες μουσικάρες, με τέτοιες περιποιήσεις, παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Maxim Catering. Και δώρο DJ από μένα, θα έρθω εγώ άμα δεν έρθει άλλο. Τώρα και στο www.maxim.gr στη Google, διαλέγεις ό,τι θέλεις. Κανονίζω με σχέτσα λεπίδης που είναι αραχτός εκεί στα κάμπινγκ και μας ακούει. Και φυσικά ο συμπέθερος όταν βάλει το χέρι στη τσέπη δεν νιώθει δάκρυα και πόνο. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering, όπως λένε στην Facebook Catering.

0: ραντισκόπληκτη κουνηθείτε. Τσίκι τσίκι τσίκι. Έλα οι καρεκλάδες. Παρακαλώ ο κύριος ή η κυρία Καρεκλά στη γραμμή, ορίστε. Ναι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Γεια σας γλυκητάτη κυρία, καλημέρα. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, ζηλεύουν τώρα γιατί παίρνουν οι γυναίκες εδώ πέρα κάτι άλλο, κατάλαβες.
1: Κάποιες συνήθειες δεν κόβονται νομίζω κύριε Στέφανε.
0: Τελειώνω αργά σήμερα, λοιπόν, να ξέρετε. Λοιπόν, είμαι ικανοποιητής, τελειώνω λοιπόν, πολύ.
1: Ναι,
0: γιατί το μελήσαμε αυτό, ναι.
1: Θα γίνει σήμα κατά τεθέν, εντάξει.
0: Έχει γίνει ήδη, όχι θα.
1: Θα επέμβει κανένας κύριος Χιλιτίδης, μου φαίνεται.
0: Ο Τζόνις επεμβαίνει μόνο για καλό.
1: Αστειεύομαι βέβαια.
0: Τι,
1: για να μην λέει ο κύριο Τζερόνιμο ότι δεν έχω χιούμορ.
0: Ναι, μας πήγατε μπάλα εχθές. Μας κάνατε μεγάλες τρίπλες και τους δύο. Μείναμε εξαπίνεις, η αλήθεια είναι.
1: Πήγατε να κάνετε αναφορά για τη σημερινή γιορτή. Εγώ αν επιτρέπετε να πούμε χρόνια πολλά στον Σωτήρη και τη Σωτηρία.
0: Έτσι.
1: Για όλους μας αποτελεί μια ιδιαίτερη γιορτή. Και τρώμε και στα φίλη βέβαια. Καθιερωμένο είναι αυτό.
0: Δηλαδή του Σωτήρου τρώμε απαραίτητα στα φίλη.
1: Βέβαια.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Από μικρά παιδάκια, δεν θυμόσασταν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο κόσμος στα φίλη.
0: Δεν το θυμάμαι το έθιμο αυτό. Ναι.
1: Άμα
0: δεν έτυχε σε μένα.
1: Η κυρία Αθηνά θα σας το πει.
0: Θα πάρω την
1: κυρία Αθηνά.
0: Ναι, η κυρία Αθηνά τώρα ακούνε όλες οι γυναίκες εκτός αυτή το γιο της έχει τέτοια ωραία που δεν τον ακούει, δεν με ακούει ποτέ.
1: Και για να το απογειώσουμε, κύριε Στέφανε.
0: Ναι.
1: Και για να το απογειώσουμε, λέω, το πρόγραμμά σας, αν και τελειώνεται όπου να είμαι.
0: Ήμουν απολύτως σύνορα ενεργός τώρα. Πρέπει
1: να μην παραλείπουμε το ρήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να βάλουμε το Rain and Tears και να το αφιερώσουμε και στον κύριο Τζερόνιμο.
0: Rain in Tears, πώς το είπες αυτό?
1: And Tears, βροχή και δάκρυα.
0: Rain and Tears, εντάξει, το κατάλαβα, θα το ψάξω κι αυτό.
1: Από
0: Ντέμι Ρούσο. Από Ντέμι Ρούσο θα χωρέσει. Προλαβαίνουμε μέχρι να πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια.
1: Δεν πιστεύω να μας παρεξηγήσει ο κύριο Τζερόνιμο που το αφιερώνουμε.
0: Όχι, ο κύριο Τζερόνιμο με έστειλε μήνυμα. Λέει εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έγινε. Και σε όλους φυσικά, ιδιαίτερα σε εσάς αφιερωμένο. Και
0: σας
1: ευχαριστούμε για όλα αυτά τα υπέροχα.
0: Με κάνετε και κοκκινίζω.
1: Και λίγη επικαιρότητα,
0: ναι.
1: Έτσι όπως ξέρετε εσείς να κάνετε την ανάλυση.
0: Θέλετε, κουτσομπολιό τώρα.
1: Δεν βλάπτει.
0: Θέλω, κατάλαβα.
1: Στο δίωρο νομίζω θα χωρούσε, έτσι δεν είναι?
0: Θα χωρούσε και λίγο σαλιάρισμα.
1: Λίγη επικαιρότητα.
0: Ναι, ας πούμε πήγε influencer στη Μύκονο και ξέχασε τον πορτοφόλι της και πλήρωσε.
1: Και ένα τελευταίο, να πούμε ευχαριστώ και στον κύριο από την Έδεσα,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: mm-hmm.
1: Για το υπέροχο κομμάτι που ζήτησε και φυσικά το ακούσαμε.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το ακούσαμε.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, γλυκητάτη κύριε.
1: Σας ευχαριστώ για όλα.
0: Παρακαλώ.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Περίμενε φίλε εσύ στη γραμμή να κάνω μια εντυπωσιακή αλλαγή και έρχομαι να σε βάλω μέσα στα πλήκτρα. Να δω αν την πετύχω κιόλα.

0: Ορίστε παρακαλώ στη γραμμή.
1: Χωρίς να παρακαλάς, την καλημέρα.
0: Έλα αγόρι μου, εσένα έψαχνε η κυρία.
1: Καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία για το
0: τραγούδι. Θα φας Ντέμι Ρούσο τώρα, θα φας Ντέμι Ρούσο.
1: Ναι, αν και στο βροχή και δάκρυα θα προτιμούσα του Καρά, το καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα.
0: Κλασικός Παόξης.
1: Ναι.
0: Νομίζει ότι είναι άντρας με τα παντελόνια και κλαίει για τη γη. Άσε ρε σαλιάρι από εδώ Παόξη να πούμε.
1: Όχι, εγώ σε είπα τον Κούστο μου. Παράδειγμα, τέτοια ώρα άκουσε τον άλλο το φίλο σου.
0: Θέλω να είσαι αντικειμενικός. Εγώ το φίλο μου το ξέρω.
1: Εσύ και ο άλλο είστε μοντέρνα παιδιά, ρε παιδί μου. Beach Boys ζήτησε τώρα. Τι να το κάνω, είστε εξελιγμένο. Εγώ είμαι λίγο vintage. Είμαι λίγο old school.
0: Δεν έχουμε πρόεδρο Βερμούδα, Γκούτσι και Λουστρίνη τώρα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, τέτοια ώρα ακούω Φρανκ Σινάτρα, Αλέν Μπαργκέρ. Ναι, Σάλα Ναβούρ, Κριστόφ και τέτοια πράγματα.
0: Γιατί ο σταθμός λέει μας παίρνουν μόνο άντριδοι, εδώ μας παίρνουν και γυναίκες να πούμε. Γιατί λέγεται ο σταθμός λέει μόνο ανδροκρατούμενο αθλητικό και εδώ μας κάρανε κατάληψη στα τηλέφωνα, είναι αρές κορασίδες.
1: Εξαρτάται που απευθύνεται. Άμα είναι ο Στέφανος και ο Κυλιτίδης παίρνουν και γυναίκες. Άμα είναι οι άλλοι αυτοί, ποιος να πάρει και ποια να πάρει και γιατί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, ορμόμενος από αυτό που σου είπε για την Ελλάδα και το παλάτι και την παράγκα.
0: Ναι.
1: Στους τουρίστες που αρκετούς μεταφέρω τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, τους λέω για ένα μύθο, το μύθο της Ελλάδας. Λοιπόν, λέω, ξέρετε από μυθολογία, λέει κάτι λίγα, η Ελλάδα έχει πολλά, λέω θα σας πω το μύθο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποτε ο Θεός μάζεψε λοιπόν όλο τον κόσμο και αποφάσισε να μοιράσει τη γη. Πήγαν όλοι οι λαοί εκεί, αλλά οι Έλληνες δεν πήγαν, κοιμόντουσαν. Ο Θεός δεν τον πρόσεξε αυτό εκείνη τη στιγμή. Και μοίρασε τη γη. Την Ιαπωνία στους Ιάπωνες, την Αργεντινή στους Αργεντίνους, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Αφού πήραν το κομμάτι τους, φύγαν οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή οι Έλληνες ξύπνησαν. Και πάνε στο Θεό. Ο Θεός της θύσης. Δεν είμαστε οι Έλληνες. Καλά και πού ήσασταν. Στη χώρα μας, το όλο μου να μας πήρε ύπνο. Καλά, λέω, εγώ τη μοίρασα. Τώρα τι θα κάνω με σας. Στη χώρα μας, το όλο μου, βρες μας κάτι. Γυρίζει το κεφάλι από την άλλη πλευρά, σκέφτεται μισό λεπτό, ξαναγυρίζει με ένα χαμόγελο. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή μου αρέσετε πολύ σαν άνθρωπο, επειδή σας αγαπώ ακόμα περισσότερο, για να ζήσετε θα σας δώσω το εξοχικό μου για διακοπές. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Αυτή είναι η
1: Ελλάδα. Το εξοχικό του Θεού για τις διακοπές.
0: Κατανοητόν. Λεφτά να έχουμε να τρώμε. Καλό βράδυ κύριε Τζερόνιμο.
1: Για εσάς που τα έχετε και θα ξαναπάτε διακοπές είναι.
0: Τα έχουμε κύριε, τα έχουμε κύριε εμείς. Εμείς τα έχουμε. Εσείς τώρα να τα βρείτε κύριε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ,
1: και πάλι την κυρία για την αφιέρωση.
0: Έτσι.

ο κύριος Dom Jones από Αγγέλητη τη Λάελ. Για την κυρία στη Βέρεια με το εξαίσιο Ραβανί.

Καλημέρα μου στο Βαγγέλη και το Ζόρζ. Τα δύο φιλαράκια να μπούμε εκεί στη Στουτγκάρδη. Κατεβήκαμε λέει να πάρουμε τζιν, τι να κάνουμε τέτοια ώρα. Βρήκαμε περίπτερο με κέρματα, πώς τα λένε αυτά τα. Καλημέρα στο Μίτσο το Βάτραχο που μετράει τρεις και σήμερα. Να βάλει τη λαζογερμανική παντόφλα με την άσπρη κάλτσα και να μας επισκεφθεί.

είναι ορχιστρικό κομμάτι. Ακούσαμε και το Delilah εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πω, τι ώρα πήγε, πω, από πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα, αγαπητοί ακροατές, μια διαφορετική εκπομπή που δεν ακούγεται πολύ αγριοφωνάρα μου, δηλαδή να πηγαίνει η Σπίτι Γκονζάλες και να με έχεις δύο ώρες στο πριόνι να σε έχω και να θες μιζουλίτε. Το πάμε σήμερα λίγο πιο φαντεζί, ορχιστρικά, με γκαζιές και όχι μόνο. Έλα αγοράκια.

Καλημέρα στο φουρνάρι τον Ηλία τον Χαρτομαντζίδη. Η αγαπημένη λέει του Χίλι. Άντε ρε, Σάμπρι είναι η αγαπημένη του Τζόνι Χίλι. Ναι, παίζει και στο κλιπ κανονικά, τραγουδάει ρε. Καιρόζεις ο άλλος είναι στις κατασκηνώσεις. Θα γλιτώσεις καμιά εβδομάδα τα μπουρέκια. Δεν του πιάνουν λιγούρες το βράδυ.

Την καλημέρα μου στον κύριο Βανζέλο Παπαντό, τον οδηγό του Κυρσάβα από το εκεί στο μακρινό Μπιλμπάο. Να πάρεις καλές κροκέτες για την Κούκη, έχουμε χρόνο μπροστά. Όχι βίσκας λέει, βίσκι, όχι βίσκι, βίσκας τον είπε. Και έφτιαχνε γάτε στούμπα. Αντί αν τη δώσει γουίσκας την έδωσε βίσκι ο Ρώσας. Η γάτα έκανε μπαντιλίκια. Πρόσεχε τα κρακεράκια της Κούκης. Σήμερα το Germania Lager έχει σοπάσει. Μάλλον όλοι βαρέσανε άδεια αυγουστιάτικη. Οι παλαιοί της 20ετίας, να πούμε, ξέρεις τώρα το μεσαίο γκρουπ. Οι influencers εκεί που έχουν χρόνια παίρνουν Αύγουστο. Δεν έχω μηνύματα σήμερα από Gastarbeiter μέσα από Ντάσα, ούτω Φαουβέ και τέτοια. Μια Πόρσε ρε παιδί μου, μια βίδα, κάτι τι να μου στείλουν μια φωτογραφία. Για πότε μου σ' άρεσε, έκανα μισάωρο που βαράει η φύσιμα εδώ πέρα, μου κουνάει τα στόρια και μου αποσυντονίζει. Καλύτερα να φυσήξει λίγο δροσιά. Φούρνος, καήκαμε.

Η καλημέρα μου στην αξιαγάπητη, λατρευτή, πανέμορφη κουμπαρούλα μου Ελενουά, που μόλις πάτησε Ηράκλειο με την πετήση της AG, βαμμένο νύχι κρυστάλλο, γάμπα γυαλισμένη, σορτσάκι κοφτό και τρέμεται. Κατέφθεσε η πυροβολαργία στο Ηράκλειο.

συμβαίνουν και αυτά, αγαπητοί αγροτές. Έχουμε και κουμπαριές. Την χάνουν δε να ρίχνω λάδια στο μονάκριβο ιό της. Έχω την χάνει, τη χάνει τη τιμή να ρίξω λάδια από τα χέρια του θείου Σδεύ. Μη φοβάστε τίποτα, όλα καλά, ο μικρός. Τώρα που με ακούς, γιατί έχουν περάσει, είναι 1,5, πάει για 2 το παιδί. Τώρα θα στο εκμυνιστηριστώ από τον αέρα. Κάτσε να βάλω λίγο Ντέμι Ρούσο για τον φίλο μου το Ταρίφερ Ματζερόνιμο και θα συνεχίζω. Και τώρα που με ακούει και πέρασε το αυτόφορο, να ξέρεις, 6 μηνών τον πήρα το παιδί και το έδωσα και οφτέδες. Και στην πιπίλα το έβαλα λίγο τσίπουρο, να ξέρεις. Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω τώρα. Τώρα δεν μπορεί. Παρέλθει το αυτόφορο, πέρασαν. 6 μηνών έφαγε και οφτέδες. Πού? Στη Τρούφα, άντε να ξέρεις, σας το λέω. Όχι, για να δεις τι μαγαζί έχουμε.

κάτω κι άλλο τώρα, βαλτό είναι. Καλημέρα Στεφανάρα από ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Ρε κιτρινόμαυρη είναι η κύριε Στουτγκάρδη. Να και ένα μήνυμα από Γερμανία. Την άλλη Πέμπτη πετάμε για Σόφια και μετά Θεσσαλονίκη. Και σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Έλα και εσύ παιδί μου μέσα. Έλα φίλε μου Γρηγόρη και εσύ. Στο πρώτο δεύτερο ποδάρι να βουλιάξει. Τόσα πας για τρίτο μοναστήρι και σε έριξε καμιά κλωσιά η γυναίκα. Και πας γιατί εκεί γιατί Μονίκο Τλομουσίο. Σκίζεις να ακούς και εσύ Rain and Tears σαν τον Τζερόνιμο από τον Ντέμι Ρούσο. Μαρία Μανδαλένα.

Ο δάσκαλος στέλνει μήνυμα στην εσεμεσχέρα και μου λέει: Έσω έτοιμος, λέει, καλημέρα, αφιέρωμα στο Πασχάλη Τερζή. Ο διδάκτορ της νυχτός μετά έχει αφιέρωμα στο Πασκουάλε.

Την καλημέρα μου στη Σοφία στην Πρέβεζα. Και εδώ ακούγεσαι μου λέει. Την καλημέρα μου στη Σοφάκη καλό κοκτέιλ. Την Παναμοχητάκη με μισή ζάχαρη και για το θείο Στεφ.

Ο Νίκος από τη Χαριλάου μου γράφει: άντε λέει, τελείωνε, φύγε, θα με χωρίσει η δικιά μου. Φύγε εσύ ρε φίλε, εντάξει. Θα φύγω ρε φίλε, ώρα είναι να μην σε χωρίσει η δικιά σου.

Jacob γράφει από τη Μελβούρνη. Αυτή είναι η κεντρινόμαυρη Μελβούρνη. Yep, good morning my little donuts from Melbourne, Australia. Τι έγινε, άλλες good, άλλες κλά θα σ' απαντήσω. Καλημέρα Jacob, Ιάκωβε. Τώρα φεύγω, εντάξει, δεν θα σας χωρίσει καμιά γυναίκα. I take the bull. Like παίρνω την άκουσα για τα αποδυτήρια. Δύο πήγε like να βγει δάσκαλος να τα πει. Πασχάλης Τερζής, μη φύγει κανείς. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. So when it's black, this inside... Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ceaseless... ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. I can't get no sleep. Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, αύριο βράδυ την ίδια ώρα εδώ στα οχυρά του Ρούπελ, την ώρα που κατεβαίνει Ράμπο να βγάλει τις εχμαλώτους από τη Βιετνάμ. Μαζί μας ήταν το εκλεκτό με ζεδομπολίο τρούφα στην Ολυμπιάδου στον Εύωσμο. Συμπορευθήκαμε με το Maxim Catering και φυσικά με το Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη Καβάλας. Ακολουθεί Τζοβάνι Τη Γύλη εδώ στους 95,5. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσινά δωράκια, έτοιμο πολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.

εγώ. 13 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 6. Να δούμε όποιος αντέξει τώρα, βλέποντας και κάνοντας.

0: Εσύ ιδιαίτερα.
1: Θα ήθελα τώρα να σε δω και να σε αγγίξω.
0: Αργότερα θα μπω και στις δικές σας επιθυμίες.
1: Θα ήθελα να σου εδώ, να γίνω λόγο.
0: Να καλημερίσω τον Στέφανο τον Εζίπα, τον δάσκαλο.
1: Να σε τηλεί.

Δύσκολη μέρα σήμερα για την ανθρωπότητα. 6 Αυγούστου 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου ταυτόχρονα 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικάνων, αλλά και πόσοι δεν πεθάναν αργότερα από τον καρκίνο.

0: τον Νάσο.
1: Ηλίας Καρτοματζίδης, καλημέρα σας. Καλή εκπομπή. Ήρθα να ακούσω τα διαφημιστικά με τα ποντιακά. Α, αυτό ήρθες να ακούεις, εντάξει. Δεν θα το βάλω σήμερα, οπότε μπορείς να φύγεις. Καλημέρα τον Ηλία τον Καρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο. Έχετε πολλά κάστρα εκεί στο Πολύκαστρο, για να ξέρω. Γεια σου Παναγιώτη Βελαβίνια. Την καλημέρα μου λες όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να έχουμε μια καλή ακρόαση με τον Πασχάλη Τερζή. Και θέλει να ακούσει το καρδιά μου, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.
0: Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η...
1: Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία που υπάρχει στην Πάτρα μας. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με τον Πασχάλη Τερζή, αγαπάμε Πασχάλη. Κώστας Σωτηρίου, αρχιπέλαγος λέει, καλημέρα και καλή απόλαυση σε Αργιανόπεδα. Κώστας από το κολαστήριο των Ινοφύτων λέει, στη φάμπρικα.

Καλημέρα στο Ζόρς. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα τη Χριστίνα από τη Βέρεια.

0: Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα όλα τα παιδιά. Όλους τους εργάτες καθαριότητος. Καλημέρα σε όλους, λέει, και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Χρήστο Τσιτρίνης. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, καλημέρα Άρχοντα Τζοβάνι, καλό ξημέρωμα και καλή μας δύναμη. Η Φόβη Φωτοπούλου λέει καλημερούδια. Γιάννη Κομματάρες, δώσε πασχάλαρε.
1: Πώς σκέπισε εσύ η ζωή μου που θα πάει με μυαλό που σε μισεί.
0: Καλημέρα τον Χρήστο το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Και πετάω στη βαλίτσα.
0: Και από τη Λεωφόρο Στρατού πάμε στους Αμπελόγκηπους, ο Γιαννάκης.
1: Μα την πόρτα πριν να
0: και ο Λευτέρης, η αρτοπή μας.
1: Να γυρίσω.
0: Έχει στην 28 Οκτωβρίου.

0: Καλημέρα στην φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα και την παρέα της. Κώστας Βιολέτα, Αυστραλία. Πολύ καλημέρα σας λέει κύριε Γιάννη, μα κύριε Κώστα. Και πολυπληθές λέει ακροατήριο από Μελβούρνη. Θέλει να ακούσει, θα έχω μια αγάπη. Και εμένα τι με νοιάζει εσύ άμα είσαι καψούρης, ρε φίλε.
1: Στις μοναξιά σου τη στιγμή.
0: Φυσικά θα τα ακούσουμε έτσι.

0: πόσο μ' αρέσει αυτό το medley, ρε παιδιά. Γιατί είναι δακτυριτζίδικο, κατάλαβες, γι' αυτό.
1: Να το ξέρεις ότι δεν θα επιτρέψω.
0: Όταν το τραγουδούσε αυτό στην πίστα, η πίστα ήταν γεμάτη.
1: Κάποιος άλλος στην καρδιά σου.
0: Όλα τα μωρά στην πίστα που λένε.

0: άφησες μισή.
1: Ξέχασα να σας πω ότι αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice.
0: Η καρδιά μου η χρυσή.
1: Προς το παρόν υπάρχει και το προσωπικό Messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνική χαρακτήρας.

Σπάστο. Πόσες φορές έχω δει μπουζουξί, παιδιά, πάνω από 10. Να κάνει όλο, σολάρισμα καλό, 2,5-3 λεπτά. Και να του φωνάζουμε από κάτω σπάστο και να το γυρνάει ανάποδα, να σου γα και το σπάνε κατευθείαν. Δεν το συζητάω. Αυτά γινότανε στα πολιτιστικά κέντρα παλιά.

0: στην ταράχη.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρήβας, καλημέρα Γιάννε ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Πέστα ρε Πασχάλα ρε, άντε να καούν τα κάρμουνα λέει, τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα.

0: τότε.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα από τη Βέρεια. Καλή εκπομπή Γιάννη. Και πώς να μην είναι, λέει, Πασχάλης είναι αυτός. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Άννα.
0: Παναθέμα με σ' αγαπώ.
1: Γιώργος Πετρίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Τεράστια Πασχάλη, μια κατηγορία μόνος του. Ναι ρε παιδιά, Πασχάλης είναι αυτός, πλάκα με κάνετε τώρα. Από τους μεγάλους εδώ είναι Ζαμέ, Πασχάλης, Μαργαρίτης. Τι λες τώρα.

Πάνος Εφρεμίδης, καλό ξημέρωμα Γιάννη και σε όλα τα Σεριανά και συνήθως σε ακούω από τη μακρινή Νορβηγία στις νυχτερινές βάρδιες, αλλά τώρα είμαι στην Ελλαδάρα μας, λέει. Σε ακούμε παντού, καλή δύναμη, καλή εκπομπή, μας συνδέεις με την Ελλάδα και όλες οι εκπομπές. Έτσι ξεχνιόμαστε, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε Πάνο. Γεια σου παλικάρι μου, να περάσεις όμορφα, καλά εδώ.

8 Τιαλονάρ. Έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αύγουστος, ο μήνας της προσφυγιάς και η σκέψη μας επιστρέφει εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, στη γη των προγόνων μας. Αύγουστος, ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου. Αλώνιζαν και μάζευαν τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Ήκουσες Παναγιά και Γιάννη, βάλε τα ψάρια στο τηγάνι. Άφθονα λοιπόν ήταν τα ψάρια στον εύξηνο Πόντο, αλλά και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Στάση όμως θα κάνουμε και στην καταπράσινη και χιλιοτραγουδισμένη Ματσούκα, στην καρδιά του Πόντου, με τα 3 ιστορικά μοναστήρια. Τα μοναστήρια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ελληνισμού. Ο μεγαλύτερος εορτασμός γινόταν στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ιδιαίτερος τόσο για την κατασκευή όσο και για τη μεγαλοπρέπειά του. 8 Τιαλονάρ σας περιμένουμε σε ένα ακόμη τετράωρο ποντιακό παρακάθ στο Μετρόπολης 95.5 στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα από τις 2 μέχρι τις 6. Ούστο Πετινολάλεμαν, σας περιμένουμε!

Καλημέρα το Σωτήρι, το Γιαχμουρίδη και χρόνια σου πολλά παλικάρι μου. Πολύχρονος. Με υγεία. Καλό ξημέρωμα φίλε Γιάννη, με έναν από τους τελευταίους των Μοϊκανών λέει. Τεράστιος Πασχάλης Τερζής. Ναι παλικάρι μου.

0: τραγουδάει.
1: Νάκα Ιωάκωβος ο Πετρίδης. Καλημέρα Γιάννη και παρέα από βροχερή Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα, λέει. Φιλιά, φιλιά, 666.

Να μείνω για λίγο στο μίλα μου στον ενικό, στο δίσκο του. Ακούσουμε δύο τραγουδάρες, Νάταν Μπαξές και απ' την Άνω Τούμπα. Έρχεται ο παλιό καιρό, θα έρθω απόψε να σε βρω, χίλιες να έχω. Όλα τα τραγούδια σας έχουν πει σε μια σειρά, παιδιά, ό,τι μου έχετε ζητήσει.

Χρήστος Νικολόπουλος στην μπουζούκα αλλά και στη σύνδεση.

0: φώναζα 2 χρόνια συνέχεια. Κάθε χρόνο ρε Πασχάλη ένα τραγουδάκι να βγάζεις. Τώρα εγώ θέλω κάθε εξάμηνο, αλλά δεν πειράζει, κάθε χρόνο ένα τραγουδάκι να βγάζεις. Μας άκουσε.
1: Θέλω, να σε,
0: θέλω να σε πάντα εκεί.
1: Όταν η μέρα ξεκινάει
0: 2026.
1: Όταν ο κόσμος με πονάει,
0: μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, θα μου βγάλεις ένα ακόμα ρε Πασχάλη.